0: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
1: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο διεθνές δικαστήριο.
2: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
0: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννου, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Γιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες.

0: ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
2: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
2: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο, όσο περνά τα χρόνια, μεγαλώνει. Βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
3: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
4: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο-Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης.

0: δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μικρή ευτυχία. Ξέρετε για ποια ευτυχία σας λέω? Εκείνο το μαγικό αίσθημα ευχαρίστησης ή ικανοποίησης που σημαίνει ότι δεν πρέπει να συγχαίεται με τη χαρά, την έκσταση, την ευδαιμονία ή άλλα πιο έντονα συναισθήματα. Η ευτυχία μπορεί να είναι είτε συνέστημα είτε μια κατάσταση, που σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητα μια εσωτερική ή εξωτερική εμπειρία,

0: αλλά μπορεί να είναι και τα δύο. Ευτυχία. Μια κατάσταση εφορίας και ψυχοσωματικής ικανοποίησης που πηγάζει από την επίτευξη κάποιων στόχων. Θέλεις να στο απλοποιήσω? Ευτυχία είναι η κάθε εμπειρία που μοιράζομαι μαζί σας χωρίς να σας ξέρω. Από τη στιγμή που θα με κοιτάξετε με αυτόν τον ενθουσιασμό και την ειλικρινή χαρά σας, τη στιγμή που θα με αγκαλιάσετε και θα με καλωσορίσετε στο σπίτι σας. Ευτυχία είναι οι στιγμές που μοιράζομαι μαζί σας, το φαγητό σας, τις σκέψεις σας, τα αστεία σας, τα βλέμματά σας. Μία φορά και έναν καιρό γεννήθηκε άλλη μία ευτυχία σε ένα όμορφο χωριό που το λένε Γαλιά, γεμάτο πολύχρωμους ανθρώπους.
1: Γεια σας! Είμαστε στο χωριό Γαλιά, 57 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Ένα πολύ όμορφο χωριό, στον κάμπο της Μασαράς. Θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα διασκεδάσουμε, θα φάμε και ελπίζω να το απολαύσετε.
0: Η Γαλιά είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Φεστού, του νομού Ηρακλείου. Βρίσκεται στις βόρειες παρυφές του κάμπου της Μασαράς, 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Μυρών και 58 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς την ονομασία της. Μία από αυτές είναι αυτή που προέρχεται από τη λέξη γυαλιά, γυαλός. Γυαλίζω, ξεγυαλίζω τα πρόβατα, έλεγαν οι βοσκοί του βουνού. Όταν οι βοσκοί έφευγαν από το βουνό και τα πρόβατά τους μετακινούνταν προς τη μεριά του γυαλού, έλεγαν «πάμε στη γυαλιά». Οι πιο παλιοί βέβαια έχουν άλλες ιστορίες να μοιραστούν για την ονομασία του χωριού. Η Γαλιά είναι πατρίδα του Λευτέρη Μανασάκη, του Γαλιανού, καθώς και του ταγματάρχη Εμμανουήλ Νικολούδη, που το όνομά του πήρε το ομώνυμο στρατόπεδο στα Ξεροκάπια. Είναι πατρίδα επίσης του δασκάλου Διονύσιου Νικολούδη, συμφοιτητή του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και του μοναδικού παραολυμπιονίκη μας, Μανώλη Στεφανουδάκη. Η Γαλιά παράγει λάδι, πρόημα και όψιμα κηπευτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα. Το χωριό στο σύνολο περικλεί αρκετές αρτεσιανές πηγές, όπως είναι της Γριάς Κουτσουνάρας, των Δρακακιανών, των Καπελωνιανών, του Κουμπέ, του Αγγέλου, της Μάνας του Νερού και του Σφακοπήγεδου. Ενώ βρέχεται από βορειοδυτικά με τα νερά του Κουτσουλίτη ποταμού, που πάνω σε αυτόν έχει γίνει το φράγμα της Φανερωμένης. Οι Γαλιανοί αξιοποίησαν από τα παλιά τα χρόνια τις διάφορες υδάτινες πηγές του χωριού τους, ενώ έχτισαν συνεταιριστικό ελαιουργείο που μέσα σε αυτό στεγαζόταν εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος για την ηλεκτροδότηση της Γαλιάς, καθώς και αλευρόμηλο.

πρώτη στάση στο λόφο που βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Από εκεί έχεις την πιο όμορφη θέα του χωριού, αλλά και του κάμπου της Μεσαράς. Εκεί συναντήσαμε τον παραολυμπιονίκη αλλά και φίλο Μανώλη Στεφανουδάκη. Ξέρεις τι σημαίνει θαυμάζω? Εντυπωσιάζομαι με κάτι ή κάποιον. Μένω έκθαμβος. Αισθάνομαι θαυμασμό. Παρατηρώ προσεκτικά όλα όσα πρεσβεύει.

Βρισκόμαστε στην εκκλησία Άγιο Νικόλαος. Η εκκλησία αυτή χτίστηκε το 2000. Εδώ βλέπεις άλλους δύο λόφους, αριστερά και δεξιά. Ονομάζονται τρία κεφάλια. Εδώ θα μάθουμε όλα αυτά που θέλουμε για τον Μανώλη Στεφανδάκη.

0: άνθρωπο που θαυμάζω τόσο πολύ.
1: Λοιπόν, μπορεί να βρεθήκαμε τελευταία φορά τηλεοπτικά το 2019, συναντιόμαστε όμως συχνά. Εγώ προσωπικά σου έχω μια πολύ μεγάλη αγάπη και τρέφω ένα μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό σου. Είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί οι άνθρωποι έχουμε όνειρα, μικρά ή μεγάλα. Εγώ έχω όνειρα συγκεκριμένα και θέλω ειλικρινά να μοιράζομαι σκέψεις, στόχους, σχέδια, στιγμές με ανθρώπους που εκτιμώ και συμπαθώ και τους έχω ψηλά. Εσύ είσαι ένας από αυτούς και χαίρομαι που σε έχω μαζί μου και χαίρομαι που θα μοιραστούμε εδώ σήμερα εμπειρίες και στιγμές σου. Μανώλη Στεφανδάκης. Είμαι πολύ χαρούμενη, Μανώλη, που είμαι μαζί εδώ στη Γαλλιά.
2: Και εγώ είμαι χαρούμενος που είστε στο χωριό μου, που σας φιλοξενώ σήμερα σε ένα, νομίζω, πολύ όμορφο χωριό του Δήμου Φεστού. Και είναι τιμή μου που είστε κοντά μου και τα συναισθήματα, να ξέρεις, είναι αμοιβαία.
1: Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει πολλά πράγματα και ξέρεις, πολλές φορές έχουμε φτάσει να θεωρούμε δεδομένη μια επιτυχία από έναν άνθρωπο που αντιμετώπισε μια δυσκολία και κοίτα, τα κατάφερε και πήγε μπροστά. Εσύ δεν ξέρω αν το έχεις κάνει αυτό μότο ή lifestyle, τέλος πάντων ένας τρόπος ζωής πλέον δεδομένος, και δεν ξέρω και πώς ήρθε. Το έχεις πει, θέλω να το μοιραστείς και μαζί μου ξανά. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή το πριν και το μετά, το ατύχημα και πώς έγινε όλο αυτό?
2: Καταρχάς, στη ζωή δεν είναι τίποτα δεδομένο. Ό,τι πραγματικά ονειρευόμαστε και θέμε, πρέπει να το κυνηγάμε μέχρι να το πετύχουμε. Εγώ αυτό λέω και πολλές φορές που βρίσκομαι σε σχολεία, είτε σε δημοτικά, είτε σε γυμνάσια, είτε σε λύκεια, είναι το πρώτο πράγμα που λέω στα παιδιά είναι ότι τα όνειρά σας θα τα κυνηγάτε μέχρι να τα πετύχετε. Κάτι που ονειρευόμαστε θα το πετύχουμε όσο χρόνο είναι να χρειαστεί. Αρκεί να μην το βάλουμε ποτέ κάτω. Πολλές φορές θα πέσουμε, αλλά θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να ξανασηκωθούμε. Έτσι μου τα έφερε η ζωή. Μου έφερε μια αναπηρία. Ήρθε αυτή η αναπηρία. Νομίζω ότι σήκωσα όσο γίνεται πιο αξιοπρεπώς. Δεν ήθελα να είμαι βάρος σε κανένα. Ίσα-ίσα ήθελα να είμαι ένας άνθρωπος αυτόνομος και ήθελα όλο αυτό να το κάνω, να του δώσει μια κινητήριο δύναμη που να μπορέσω να κάνω πράγματα. Έκανα όνειρα, έβαλα σε πρώτο πλάνο τον αθλητισμό, ταλαιπωρήθηκα πολύ, πάρα πολύ.
1: Άρα, συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλάξανε τα όνειρα το πριν και το μετά?
2: Πάρα πολύ. Το πριν, φανταστείτε ότι ένας άνθρωπος που ασχολιόμουν με τα αγροτικά, το κύριο μου επάγγελμα ήταν αρτοπιός ζαχαροπλάστης, ούτε καν.
1: Είχες όμως ένα μέρος της ζωής σου από τον αθλητισμό?
2: Το μόνο που έτσι μ' άρεσε πάρα πολύ στον αθλητισμό ήταν πάρα πολύ η θάλασσα, που μ' άρεσε ακόμα, η καταδύση στη θάλασσα. Ήταν από τα πιο αγαπημένα μου χόμπι. Και ένα δεύτερο χόμπι ήταν ο μηχανοκίνητος αθλητισμός, οι μηχανές, που ασχολιόμουν με αυτά τα δύο κομμάτια πάρα πολύ. Από εκεί και ύστερα όμως ήταν ένα κομμάτι που δεν μπορούσες στο μετά να το κάνεις ακριβώς όπως ήταν πριν, τουλάχιστον με τις μηχανές, το δοκίμασα καν. Με τη θάλασσα όμως ακόμα ασχολούμαι. Ακόμα θα πάρω την οικογένειά μου, θα πάω να κάνουμε κατασκήνωση γιο,
1: τρία βράδια.
2: Δεν έχω τη δυνατότητα να κάνω όπως πρώτα, αλλά θα μπω, θα χαζέψω, θα κολυμπήσω, θα προσπαθήσω, ας πούμε, να βγάλω κάποιο αντικείμενο από το βυθό, είτε να
1: αποκλειώ. Αντικείμενο, δεν ψαρεύεις?
2: Όχι. Τώρα πια, όχι, δεν ψαρεύω. Παρόλο που με τα παιδιά τους έχω πάρει καλάμια, τους έχω πάρει διάφορα πράγματα, απ' έξω, ναι, θα πάμε για το, έτσι, για να μάθει, για το χαβαλέ πιο πολύ.
1: Πόσα χρόνια μετράς από το μετά?
2: Το 2007.
1: 2007.
2: 2007.
1: Θέλεις να μοιραστείς λίγο ξανά, συγγνώμη αν σε κουράζω, μαζί μας την εμπειρία αυτή? Δηλαδή, αυτό πώς ήρθε? Ήταν κάτι που...
2: Δυστυχώς ήρθε από απροσεξία, από αμέλεια. Πρώτα απ' όλα αμέλεια, γιατί είχα ένα αυτοκίνητο που είχε ένα φθαρμένο λάστιχο και έλεγα άστο κι αύριο, άστο κι αύριο, που αυτό είναι το χειρότερο πράγμα και θα ήθελα να το πω στον κόσμο ότι ό,τι μπορεί να φέρει μια κακιά στιγμή δεν το φέρνει χίλια χρόνια που λέει η παροιμία. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας πρέπει να το φτιάχνουμε άμεσα. Διασκέδαση, λίγο παραπάνω ποτό. Αυτό που δυστυχώς...
1: Όλα αυτά που λέμε τώρα και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου.
2: Μαστίζει η Κρήτη στο κομμάτι αυτό. Δυστυχώς έχουμε χάσει πάρα πολλά νέα παιδιά. Εγώ θα πω ότι ήμουν από τους τυχερούς που δεν έχασα τη ζωή μου. Το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το πιο σοβαρό για μένα, που δεν χτύπησα κάποιον άλλον. Γιατί αυτό ίσως, ό,τι και να έχω κάνει αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι δεν είχα τα κότσια να το διαχειριστώ. Και ήταν και το πρώτο πράγμα που την ώρα που ξύπνησα στην εντατική μέσα εκεί ήταν ο αδερφός μου και αντιλήφθηκα τι είχε γίνει. Του λέω: θέλω να πας και να μου φέρεις αυτόν που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Γιατί τον είχαν σε άλλο νοσοκομείο, σε άλλο εγώ. Μου λέει: δεν μπορούμε. Εγώ θεώρησα λοιπόν ότι είχε γίνει το κακό. Μέχρι που τους πίεσα και την επόμενη μέρα μου τον φέρνα και τον είδα μπροστά μου. Από εκεί και ύστερα είπα: οκ, τώρα προχωράς μπροστά. Δεν σκότωσες κάποιον, δεν προκάλεσες κάποιο τροματισμό. Άρα λοιπόν ήρθε κάτι που ήρθε η ώρα να το σηκώσεις στις πλάτες σου και να πας μπροστά. Και έτσι το έκανα.
1: Και το σήκωσες και πολύ, πολύ όμορφα και έχει εξελιχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλω όμως λίγο να μου πεις, εσύ στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή, εάν σε ρωτήσει κάποιος, οι δύο λέξεις που σου έρχονται να τις μοιραστείς μαζί μας, ποιες είναι σε ένα αρνητικό συμβάν μετά αυτές που βοηθούν, δηλαδή δύο λέξεις, ενώ παράγοντες. Ποιοι είναι αυτοί οι δύο που βοηθούν, πιστεύεις, σε ένα αρνητικό συμβάν? Γιατροί, οικογένεια, πείσμα, τι θα έδινες σαν δύο παράγοντες βασικούς?
2: Ο πιο βασικός, γιατί για μένα είναι ένας, δεν είναι δύο. Ο πιο βασικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Είναι... Θέλω να σου το πω έτσι, πώς να σου το δώσω για να το κατανοήσει ο κόσμος. Είναι σαν να έχουμε ένα τεράστιο δέντρο, να έχει τεράστια κλαδιά, να κάνει πολύ σκιά, αλλά να μην έχει ρίζες. Και η οικογένεια είναι οι ρίζες. Αν έχεις ρίζες, όσο αέρα έχει να έρθει, δεν θα σε ρίξει κάτω. Μπορεί να σου σπάσει ένα κλαδί, μπορεί να σου σπάσει δυο, μπορεί να στα σπάσει όλα, αλλά θα ξανανοίξεις, θα ξαναγεννηθείς. Αυτό είναι και ο άνθρωπος. Όταν έχεις μια δυνατή οικογένεια, όταν έχεις ρίζες να σε κρατάνε και να θέλουν να σε θρέψουν και να σε ξαναβγάλουν στα νυχτά, θα σε βγάλουν. Αρκεί να το θες κι εσύ. Να θες να ζήσεις, να θες να συνεχίσεις τα όνειρά σου και να κάνεις πράγματα. Πάντα όταν θα ακούσω κάτι δυσάρεστο, ένα παιδί που έχει τραυματιστεί, ένας που θέλει μια κουβέντα, είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Θα πάω να τον εμπρώ, να του πω δύο κουβέντες για να του δώσω και να τον ενθαρρύνω και να του πω ότι ξέρεις κάτι, η ζωή συνεχίζεται. Συνεχίζεται και μπορείς να τη συνεχίσεις να κάνεις ό,τι πραγματικά είχε στο μυαλό σου, το κάνεις και τώρα. Ίσως με λίγο διαφορετικό τρόπο.
1: Και άλλα τόσα, γιατί εσύ, όπως μας είπες, δεν είχες αυτά στο μυαλό σου. Αυτά ήρθαν.
2: Αυτό ακριβώς.
1: Και ήρθαν και πολύ όμορφα.
2: Στόχους και όνειρα. Άμα βάλεις στόχους και όνειρα, όσο και να κουραστείς, μπορείς να τα καταφέρεις. Εγώ αυτό λέω πάντα και νομίζω ότι αυτό ισχύει, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Η μητέρα σου περίμενε κάποια στιγμή ότι θα σε έβλεπε στην τηλεόραση να κλαίνε Έλληνες και να σε χειροκροτούν όλοι? Το περίμενε ποτέ αυτό? Το είχε σκεφτεί ποτέ?
2: Δεν νομίζω ότι το περίμενε, δεν νομίζω ότι το είχε σκεφτεί. Κάθε μητέρα πιστεύω ότι όταν έρθει ένα τέτοιο τραυματισμό, το άγχος και ο στόχος είναι, ξέρεις, το να ζήσει το παιδί μου και να μπορέσω να το προστατεύσω. Είναι η μαμά που προστατεύει, ανοίγει τα φτερά, όπως είναι η κλωσού που προστατεύει τα πουλάκια της, έτσι. Ανοίγει τα φτερά της να μην αφήσει τίποτα να σε χτυπήσει, δηλαδή να μην σε προσβάλλει κάποιος, να μην σε κάνει να νιώσει άσχημα, να προλάβει το κάθε τι. Αυτή είναι η φύση της μητέρας. Το ίδιο και του πατέρα. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα και έχω μια οικογένεια που ακόμα και τώρα που έχω κάνει κάποια πράγματα και έχω φτάξει σε ένα επίπεδο, ακόμα και τώρα όμως το βλέμμα τους είναι άγρυπνο. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουν κάτι που θα αντιληφθούν ότι μπορεί να με πληγώσει και
1: σε
2: να...
1: Σε έχουν έννοια.
2: Ναι, πιστεύω ότι δεν θα σταματήσουν ποτέ να με έχουν έννοια.
1: Τώρα λοιπόν, από τη στιγμή που βρισκόμαστε εδώ, στο παρόν, και έχεις καταφέρει τόσα πράγματα και μας έχεις κάνει και αλήθεια στο λέω και τρέμαμε και από χαρά και από συγκίνηση και λέγαμε, κοίτα να δεις τι έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος. Και έρχονται άλλα τόσα. Μήπως να μας πεις λίγο αυτά τα άλλα τόσα, το πιο άμεσο, τι έρχεται?
2: Αγωνιστικά έρχεται μια μεγάλη διοργάνωση. Μια μεγάλη διοργάνωση και εμείς οδεύουμε προς το τέλος. Άρα λοιπόν στο Παρίσι τον Ιούλιο έχουμε ένα από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις της χρονιάς, παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έχει μεγάλη σημασία το Παρίσι γιατί είναι η μεγάλη διοργάνωση της φετινής χρονιάς, αλλά θα είναι και η μεγάλη διοργάνωση της επόμενης χρονιάς, του 24.
1: Α, θα κρίνει δηλαδή αυτό το αποτέλεσμα το επόμενο?
2: Ναι, καταρχάς όποιος καταφέρει και τερματίσει μέχρι τέταρτη θέση στο παγκόσμιο, του δίνει αυτομάτως το ειστήριο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 24. Αλλά έτσι το περιθώριο όσοι δεν προλάβουν να το κυνηγήσουν μέσα στην επόμενη χρονιά. Ευελπιστώ να το καταφέρουμε το εισιτήριο.
1: Έχουμε να είμαστε το γούρι σου και εδώ
2: και εγώ το λένε,
1: να το δείχνουμε εμείς, να λέμε κοίτα, ο Μάνος τα κατάφερε και κοίτα έχει

Θαυμάζω το κουράγιο του, τη γενναιότητά του, τη θέληση, τη δύναμή του, τη θετικότητά του, την απλότητά του. Τώρα λοιπόν, ελάτε να σας γνωρίσω αυτόν εδώ τον άνθρωπο.

0: πάει και στους Παραολυμπιακούς. Το ευχόμαστε πραγματικά.
1: Είναι σημαντικό το να πετύχεις τους στόχους και για μας είναι σημαντικό να καταφέρουμε στο παγκόσμιο, μιας και έχουμε πιάσει τα όρια και στο παγκόσμιο για πάση κάποια όρια. Άρα τα έχουμε επιβεβαιώσει ήδη 3 φορές σε 2 οργανώσεις.
0: Εσύ πώς νιώθεις, έτοιμος?
1: Έτοιμος δεν θα έλεγα ότι είμαι. Νομίζω το πιο κρίσιμο σημείο είναι αυτή τη στιγμή της προετοιμασίας, γιατί εδώ γίνεται το μεγάλο φιξάρισμα. Έχουμε χρόνο αρκετό μπροστά μας για να προετοιμαστούμε. Το λίγο που με αγχώνει το Παρίσι είναι ο καιρός, που για μας οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι στα δικά μας δεδομένα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που το έχουμε διαχειριστεί σε πολλές διοργανώσεις, ευελπιστούμε και αυτή τη φορά να καταφέρουμε να το διαχειριστούμε.
0: Το ευχόμαστε.
1: Είναι ένα μεγάλο άγχος. Εμείς δυνατές οι μεγάλες επιδόσεις βγάζουμε σε πολύ ζεστά κλίματα. Άρα θα δείξει.
0: Θα σε ξαναπάω πάλι λίγο στο πριν, γιατί μου έδωσες τροφή με μια λέξη που άκουσα, αρνητικά σχόλια και η μητέρα που προσπαθεί και ο πατέρας. Έχεις βιώσει εσύ όλο αυτό που ονομάζουμε με το μοντέρνο όρο bullying ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, μπορεί να έχει σχολιαστεί προς το πρόσωπό σου αρνητικά ή μειονεκτικά?
1: Πολλές φορές έχω ακούσει διάφορα. Δεν έχω αφήσει όμως ποτέ όλο αυτό να με ακουμπήσει. Γιατί αυτό που θα πω, θα το πω και σαν συμβουλή. Το αν κάποιος με σχολιάσει αρνητικά και θα προσπαθήσει να ασκήσει bullying σε μένα, θα πρέπει πρώτα να κρίνω αν αυτός είναι ικανός να το κάνει απέναντι σε μένα ή απέναντι στο παιδί μου και μετά να ασχοληθώ. Γιατί νομίζω ότι πολλές φορές δεν πρέπει να ασχολιόμαστε καν. Ναι, είναι πολύ κακό το bullying και ειδικά στις μικρές ηλικίες, ειδικά τα παιδιά, τα μικρά, τα δικά μας τα παιδιά, όταν ασκούνε στις συμμαθητές τους.
0: Είναι πιο αυστηρή.
1: Αυτό είναι το πιο κακό και νομίζω ότι προέρχεται μέσα από την οικογένεια και αυτό πρέπει να το δούμε εμείς σαν γονείς, ότι πρέπει να μαζέψουμε τα παιδιά μας. Εγώ προσωπικά μου έχουν τύχει διάφορα περιστατικά, νομίζω ότι δεν πρέπει καν να τα αναφέρουμε, αλλά δεν ασχολήθηκα ποτέ γιατί δεν νομίζω ότι πρέπει να τους δίνεις αξία. Όμως αυτό που δίνω σαν συμβουλή στους γονιούς είναι ότι το bullying για να το ασκεί ένα παιδί σε ένα άλλο παιδί πάει να πει ότι από κάπου το έχει πάρει. Και πρέπει εμείς σαν γονείς να το διορθώσουμε, για αν θέμε τα παιδιά μας να είναι οι καλύτεροι γονείς που έρχονται στην επόμενη γενιά. Γιατί τα παιδιά μας θα μας πρεσβεύσουν αύριο μεθαύριο. Τα παιδιά μας είναι που θα κυβερνήσουν αυτό το χώρο, τον τόπο, θα τον πάνε μπροστά και θα θέμε να τον κάνουν καλύτερο. Αν δεν μπορέσουμε εμείς σαν γονείς να το περάσουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας, νομίζω ότι δεν έχουμε πετύχει.
0: Έτσι είναι. Και θέλω λίγο τώρα να μοιραστείς μαζί μας ίσως ένα στόχο ή ένα όνειρο που δεν έχεις πραγματοποιήσει. Γιατί όλοι μπορεί να πιστεύουν ότι τα όνειρά σου τελικά μένουν στο πλαίσιο του αθλητισμού.
1: Όχι.
0: Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνεις ή το ετοιμάζεις ή το έχεις κάνει ή δεν ξέρω.
1: Καταρχάς θα σου πω ότι σαν αθλητής νιώθω ότι έχω ακουμπήσει όλες τις κορυφές. Δεν νομίζω ότι...
0: Και εμείς το νιώθουμε αυτό, να ξέρεις.
1: Δεν νομίζω ότι έχω αφήσει κάποια κορυφή που δεν την έχω ακουμπήσει. Παγκόσμια ρεκόρ έχω, πανευρωπαϊκά ρεκόρ έχω. Χρυσά παγκόσμια μετάλλια έχω, πανευρωπαϊκά χρυσά έχω, παραολυμπιακά χρυσά, παραολυμπιακά ρεκόρ. Δηλαδή νομίζω ότι ό,τι κορυφή υπάρχει την έχω ακουμπήσει. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος για όλο αυτό και νιώθω πολύ γεμάτος σαν αθλητής. Και νιώθω και γεμάτος όταν θα βγω σε ένα βάθρο και δεν θα είμαι πρώτος, αλλά θα είμαι δεύτερος. Και θα βγω να σφίξω το χέρι του πρώτου.
0: Έτσι.
1: Γιατί είναι αθλητές που έχουμε πορευτεί πολλά χρόνια μαζί και νιώθω γεμάτος όταν θα δω και ένα συναθλητή που έχουμε παλέψει μαζί να έχει κατακτήσει την πρώτη θέση. Γιατί νομίζω αυτό πρέπει να πρεσβεύει ο αθλητισμός.
0: Έτσι, βγαίνει άμυνα.
1: Αλλά στους στόχους που έχω σαν κριτικός, σαν μεσαρίτης, σαν παρολυμπιονίκης, σαν ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει αλλά γενικότερα σε όλο τον κόσμο, είναι ο σύλλογος που έχουμε ιδρύσει, είναι ένας σύλλογος που είναι από το 2008. Αυτή τη στιγμή έχει 600 και μέλη, εξυπηρετεί πάνω από 250 παιδιά κάθε μήνα. Άρα λοιπόν είναι ένα κομμάτι που για μένα πρέπει στην κοινωνία εδώ, ειδικά στην περιοχή μας, να το πάμε πιο ψηλά για να μπορέσουμε να στηρίξουμε γονιούς που δυστυχώς έτσι τους τα φέρνει η μοίρα. Γίνεται ένα παιδί που έχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει να βρουν ένα αποκούμπι που θα στηριχτούν και που θα πάει αυτό το παιδί για να κάνει λογοθεραπείες, να κάνει εργοθεραπείες, να κάνει όλα τα θεραπευτικά του προγράμματα. Αλλά και τώρα το μεγαλύτερο στόχο που έχουμε βάλει, μας έχει παραχωρήσει ο Δήμος Φεστού 42 στρέμματα γη, παραθαλάσσια, και εκπονούμε αυτή τη στιγμή ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα αρχιτικό κατασκευαστικό κέντρο που είναι πρότυπο για άτομα με αναπηρίες. Αλλά πρόσεξε, δεν είναι για άτομα για αναπηρίες μόνο, είναι πρότυπο. Άρα λοιπόν είναι προσβάσιμο παντού, αλλά εμείς εκεί μέσα θέλουμε να στεγάσουμε τους πάντες, όλα τα παιδιά.
0: Να γίνει ένα ωραίο πάντρεμα.
1: Μπράβο. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτό είναι το όνειρό μας. Και επίσης εννοείται θα έχει και ξενώνες μέσα, να μπορέσουμε να φιλοξενούμε από ξένες χώρες εθνικές ομάδες για να κάνουν προετοιμασία. Που ήδη το έχουμε ξεκινήσει αυτό. Ήδη πέρυσι φιλοξενήσαμε το Ισραήλ εδώ και έκανε για 15 μέρες προετοιμασία στο κολυμπητήριο του Δήμου Χριστού.
0: Τέλεια, μπράβο. Και στα προσωπικά, κάποια ευχή ή κάποιο όνειρο?
1: Στα προσωπικά, όταν έχεις μια τριμελής οικογένεια με τρία παιδιά, ο στόχος σου είναι να καταφέρεις να τα σπουδάσεις, να τα κάνεις άξιους ανθρώπους να βγουν στην κοινωνία και να μπορέσεις να έχεις τη δύναμη να τους επαρέσεις αυτά τα εφόδια που χρειάζονται. Πρώτα απ' όλα να γίνουν άνθρωποι και μετά να καταφέρεις να τους φέρεις μια λίγο πιο άνετη ζωή, γιατί δεν είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να τους τα προσφέρεις όλα. Θέλω να κουπιάσουν, θέλω να δουλέψουν για να μάθουν πώς βγαίνει το ψωμί και να εκτιμούν και τον εργοδότη, αλλά και αυτοί αν θα γίνουν αύριο μεθαύριο οι εργοδότες, το προσωπικό τους. Θέλω να περάσουν από όλο το κομμάτι.
0: Ένα θετικό θα μου πεις να με κλείσεις, ίσως μια εμπειρία, ένα περιστατικό που σε έχει επηρεάσει, σε έχει αγγίξει θετικά. Ένα, δεν ξέρω, είτε προσωπικό, είτε με όλα αυτά που έχεις ζήσει ανά τα χρόνια, κάτι να μοιραστείς μαζί μας, μια αξιόλογη εμπειρία.
1: Αυτό που έτσι με έχει ακουμπήσει και πάντα το έχω στο μυαλό μου και πάντα με ταρακουνάει, είναι το 2016 όταν βρέθηκα στη Βραζιλία στους Παραολυμπιακούς Αγώνες.
0: Βραζιλία,
1: ναι. Ήταν το πικ της καριέρας μου σαν αθλητής εκείνη τη στιγμή. Αλλά με ταρακούνησε σαν άνθρωπο το γεγονός ότι έβλεπα παιδιά να περιμένουν να φύγουμε από την καφετέρια και αν έχουμε αφήσει ένα μπισκοτάκι να έρθουν να το φάνε. Αυτό με έχει ταρακουνήσει πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Και ήταν και η επιλογή μου φεύγοντας από εκεί, είπα δεν θέλω να ξανάρθω ποτέ. Με ζόρισε πάρα πολύ σαν άνθρωπο συναισθηματικά.
0: Είναι γερό για το στομάχι αυτό, ναι, δεν το σηκώνω.
1: Γιατί εμείς προσπαθούμε και εμείς περάσαμε δύσκολα στην οικογένειά μας, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν πήγαμε ποτέ. Εκεί είναι ένα κομμάτι θεωρώ, ειδικά που είμαι γονιός, ότι με ζορίζει. Επειδή μου και θεωρώ τον κάθε γονιό τον ζορίζει όταν θα δει παιδάκια ηλικίας 5 χρονών να μην έχουν να φάνε.
0: Είναι πολύ σκληρό. Και είναι πολύ σκληρό να μιλάμε εν έτη 2023 για αγαθά που είναι όχι απαραίτητα, που δεν μπορείς να ζεις, όπως είναι η τροφή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τις βιωτικές ανάγκες.
1: Δεν μιλάμε για την παιδεία τους. Δεν μιλάμε αν. Γιατί ρωτώντας εκεί, ας πούμε, έμαθα ότι τα πιο πολλά παιδιά ηλικίες, ας πούμε, από 5 χρονών και πάνω, δεν έχουν, που είναι στους δρόμους, δεν έχουν γονιούς.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι η εγκληματικότητα σε πολύ υψηλό επίπεδο. Άρα λοιπόν δεν προλαβαίνουν να γνωρίσουν τους γονιούς τους. Δυστυχώς.
0: Ωραία, ας μείνουμε με τα καλά και να μας κλείσεις έτσι με μία ευχή, να δώσεις μία ευχή, δεν ξέρω, στα νέα παιδιά, στον κόσμο που μας παρακολουθεί, να δώσεις μία ευχή μέσα από την ψυχή σου, είτε μαντινάδα, ό,τι θέλεις, πραγματικά.
1: Η ευχή είναι αυτή που δίνω πάντα και στα σχολεία, το ίδιο θα πω και τώρα, γιατί πραγματικά έτσι είναι η ζωή, ότι να βάνει ο κόσμος όνειρα, όχι μόνο τα παιδιά, όλος ο κόσμος, γιατί εμείς στις αγωνίες βάνουμε όνειρα για τα παιδιά μας. Να βάζω κόσμος όνειρα και να μην τα παρατάει, να τα κυνηγάει μέχρι να τα πραγματοποιήσει. Μπορεί να είναι λίγο δύσκολο, μπορεί να θέλει χρόνο ίσως καμιά φορά παραπάνω, αλλά όταν βάλουμε ένα στόχο, όταν έχουμε ένα όνειρο, θα το παλέψουμε μέχρι τέλους και θα έρθει. Αυτό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν το κυνηγείς, όλα γίνονται.
0: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ που μας πρόσφερες αυτή την όμορφη θέα εδώ στο χωριό, στο ωραίο, στη Γαλλιά, με αυτήν εδώ την καταπληκτική ιδέα και με αυτούς που είναι πίσω από τις κάμερες, βέβαια, που δεν έχουμε πει τα ονόματα. Θέλω να ευχηθώ στο Παρίσι, πραγματικά για ακόμη μια φορά, να συγκινήσεις το Πανελλήνιο και να μας κάνεις. Εμάς έτσι κι αλλιώς μας συγκινήσεις, και μόνο που συμμετέχεις. Δεν έχει να κάνει δηλαδή απαραίτητα με την επιτυχία. Οπότε να είσαι καλά, να πετυχαίνεις τους στόχους σου, να κάνεις όλα αυτά τα όνειρα πράξη και να σε βλέπουμε να σε καμαρώνει.
1: Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Είναι και για μένα σημαντικό, αλλά και για το χωριό μου.
0: Και εσύ είσαι ένας παράδεισος παρτός, να ξέρεις.
1: Ένα χωριό που δεν το απαρνήθηκα ποτέ, παρόλο που είχα προτάσεις να φύγω.

καρδιά του ανθρώπου, λέμε, μακριά από τη φύση, γίνεται σκληρή. Οτιδήποτε κάνει στη φύση αλλάζει αμέσως χαρακτήρα. Γίνεται πιο μαγικό, πιο αυθεντικό, πιο έντονο. Επιλέξαμε λοιπόν την περιοχή της Γριάς Κουτσουνάρας ανάμεσα στα πλατάνια και τις πηγές για να δοκιμάσουμε ένα γλυκό της περιοχής. Εκεί μας περίμενε ο Σύλλογος Γυναικών Γαλλιάς. Γυναίκες Θησαυρός. Είχαν ετοιμάσει τα πάντα σε ένα τραπέζι γεμάτο λουλούδια και νοστιμιές, μας γέμισαν αγκαλιές και χαμόγελα από εκείνα που δεν βγάζεις εύκολα από το μυαλό σου.

0: Βρισκόμαστε στην τοποθεσία Κουτσουνάρα. Καλά τα λέω νομίζω, ε. Καλά. Είμαστε στη Γαλλιά, σε ένα καταπράσινο τοπίο, ανάμεσα σε πηγές, νερό εδώ της περιοχής, πόσιμο, και έχω την καλύτερη παρέα. Πρώτη φορά, το ομολογώ, έχω τόσες γυναίκες μαζί μου σε ένα πλάνο. Είμαι πολύ χαρούμενη, όπως καταλαβαίνετε. Εδώ τα λουλούδια με τα λουλούδια πίσω. Πρέπει να τις συστήσω πριν πάω στην πρωταγωνίστρια του θέματός μας. Έχω εδώ από πίσω μου την κυρία Παγώνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Βούλα, την κυρία Κατερίνα και την κυρία Βάλια. Τα είπα καλά, τα κατάφερα. Και πάμε τώρα εδώ στην πρωταγωνίστριά μας, στις πρωταγωνίστριές μου. Έχουμε την κυρία Γιαννούλα. Να πω το γένος, το πω. Γιαννούλα Χατζάκη, Στεφανουδάκη, ναι. Μαζί με την εγγονή.
1: Μαζί με την εγγονή.
0: Τη Γεωργία.
1: Τη Γεωργία.
0: Είναι πρώτη.
1: Η πρώτη εγγονή.
0: Ναι.
1: Όχι. Πρώτος είναι εγγονός και είναι 22 χρονών.
0: Παναγία μου. Να σας πω όμως τώρα κάτι. Βλέπετε πόσο νέα φαίνεστε. Έχετε μεγάλα εγγονή. Κι όμως. Θα μας το πούνε οι τηλεθεατές μας αυτό. Λοιπόν, εδώ, σε αυτό το ωραίο σημείο, έχουμε έρθει να φτιάξουμε και ωραία πράγματα. Γλυκά, ορίστε και πεταλούδα μας.
1: Βέβαια.
0: Το καλύτερο.
1: Αρώματα.
0: Λοιπόν, τι θα φτιάξουμε.
1: Θα φτιάξουμε χειρομιλόπιτες.
0: Οι οποίες είναι.
1: Οι οποίες είναι ένα φαγητό, τέλος πάντων, που το φτιάχνανε, ένα γλύκισμα είναι, που το φτιάχνανε, ήταν το.
0: Την
1: το γλύκισμα των φτωχών, έτσι το λέγανε,
0: ναι,
1: παλαιότερα, γιατί δεν είχε ο κόσμος όλος να έχει οτιδήποτε και φτιάχνανε το στάρι, παίρνανε το στάρι και φτιάχνανε αυτό το γλύκισμα.
0: Απλά υλικά λοιπόν.
1: Απλά υλικά. Παίρνουμε το στάρι.
0: Έχουμε το στάρι
1: που το αλέθουμε, παλιά το αλέθανε στο σιρόμυλο.
0: Το στάρι τώρα σε αυτή τη μορφή το βρίσκουμε εύκολα.
1: Το βρίχνουμε στους μύλους. Εύκολα το βρίχνουμε και στα σούπερ μάρκετ το βρίχνουμε. Το λέμε, το ονομάζουμε χόντρο.
0: Ωραία, τέλεια. Που γίνεται σε πολλές μορφές.
1: Ναι. Εμείς λοιπόν το παίρνουμε για να φτιάξουμε τις χειρομιλόπιτες. Παίρνουμε το στάρι μας αλεσμένο.
0: Αυτή τη στιγμή, επειδή δεν έχουμε το περιθώριο του χρόνου να το βάλουμε στο νερό και να το αφήσουμε, μας είπατε ότι θέλει πολλές ώρες,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Θέλει αρκετές ώρες. Για να γίνει σωστά, θέλει τουλάχιστον 4 ώρες με 5. Μπορούμε όμως και λίγο πιο γρήγορα, αν βράσουμε λίγο το νερό και είναι ζεστό, mm-hmm, και το μουλιάσουμε. Στην αρχή, όταν βάζουμε τον. Στάρι στο νερό το ξεπλύνουμε 1-2 φορές, δηλαδή του βγάζουμε το άμυλο το πολύ που έχει. Mm-hmm. Και εντάξει, μετά το βάζουμε στο νερό, το αφήνουμε εκεί. Στη συνέχεια λοιπόν βάζουμε κάποια υλικά μέσα για να κάνουμε το χυλό μας.
0: Ωραία,
1: αυτό το
0: εγώ
1: ζυμάρι.
0: Λέω τώρα, αφού έχουμε το χυλό μας που τον έχετε, ναι, φτιάξει, τον έχετε προετοιμάσει,
1: ναι, τον
0: να μας πείτε τα υλικά που χρειάζεται. Ωραία. Για να γνωρίζουν οι

0: νοικοκυρές μας,
1: λοιπόν,
0: και να πάμε να το φτιάξουμε.
1: Όταν είναι η ώρα και έχει τελειώσει το μούλιασμα, mm-hmm. βάζουμε αλάτι,
0: ωραία,
1: λίγη ζάχαρη.
0: Και αλάτι και ζάχαρη, λοιπόν.
1: Ναι, ναι. Κερακί.
0: Κερακί.
1: Ναι. Στο ένα ποτήρι χόντρο, mm-hmm. όταν βάλουμε, βάζουμε μισό περίπου ποτήρι αλεύρι για να κάνουμε το σιλό.
0: Για να γίνει πιο...
1: Ναι, στο αλάτι και στη ζάχαρη ένα κουταλάκι, ανάλογα τι, πόσο αλμυρό ή πόσο γλυκό θέλει ο καθένας.
0: Τέλεια. Και εδώ τι έχουμε.
1: Εδώ έχουμε μαζιά. Θα χρησιμοποιήσουμε και μαζιά. Παλιότερα δεν βάζανε μαζιά. Κάνανε με το προζύμι το κάνανε τις σιρομιλόπιτες. Δηλαδή εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν μας έφτιαχνε σιρομιλόπιτες το έφτιαχνε με προζύμι.
0: Να.
1: Για να το ανεβάσει έτσι να βγει.
0: Η μαζιά δηλαδή μπαίνει αμέσως μετά τη ρακή.
1: Τη μαζιά τη βάζουμε το στάρι, είπαμε, στο νερό. Mm-hmm. Γίνεται η διαδικασία, βάζουμε τη μαζιά, βάζουμε το αλάτι, βάζουμε τη ζάχαρη, τη ρακή και βάζουμε μετά στο τέλος το αλεύρι.
0: Το αλεύρι, ναι.
1: Κάνουμε το σιλό μας, mm-hmm. αυτό, το ζυμάρι μας.
0: Ωραία.
1: Το ζυμάρι δεν θέλει να είναι σκληρό, θέλει να είναι λίγο πιο γεμάτο από ό,τι κάνουμε τον τηγανίτη, δεν ξέρω, όλοι
0: πιο
1: ξέρουν.
0: Αφράτο, πιο αφρά... Ε?
1: Όχι, πιο γεμάτο, πιο σκληρό λίγο, πιο γεμάτο.
0: Ωραία.
1: Αυτό. Μετά λοιπόν η διαδικασία είναι μόλις πάρει όγκο το ζυμάρι και ανεβεί, mm-hmm. Βάζουμε λάδι στο τηγάνι μας και ξεκινάμε το τηγάνισμα.
0: Ωραία.
1: Όταν τελειώσουμε, έχουμε ετοιμάσει σιρόπι που έχουμε βάλει μέσα
0: σιρόπι.
1: Από ζάχαρη, νερό και μέλι και κανέλα.
0: Αυτό είναι το σιρόπι μας?
1: Ναι, αυτό είναι το σιρόπι μας. Το βάζουμε σε... το έχουμε ετοιμάσει πάλι έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το βάζουμε εδώ στην κατσαρόλα.
0: Για να το ζεστάνουμε
1: μας,
0: κι αυτό.
1: Ναι. Όταν όμως είναι ζεστές οι σιρομιλόπιτες, πρέπει να είναι το σιρόπι μας κρύο.
0: Άρα πρώτα πρέπει να κάνουμε τη διαδικασία με το σιρόπι.
1: Ναι. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να τις μελώσουμε να είναι κρύες, θα έχουμε ζεστό το σιρόπι. Δεν θα πρέπει.
0: Ωραία.
1: Να το...
0: Και βάζουμε από πάνω ό,τι θέλει ο καθένας, να φανταστώ.
1: Όχι,
0: ε?
1: Βάζουμε το σάμι.
0: Ναι.
1: Το σάμι βάζουμε κανέλα μέσα, mm-hmm. και βάζουμε το σάμι και το πασπαλίζουμε στο χώρο που θα τις αφήσουμε.
0: Αυτό είναι το παραδοσιακό.
1: Πιάτο. Αυτό είναι το παραδοσιακό.
0: Άμα θέλει βέβαια κανείς να βάλει και λίγη σοκολάτα, βάζει και σοκολάτα.
1: Αυτό είναι κάτι άλλο, αυτό είναι ο λουκουμάς.
0: Το είπα εγώ να το πω, όποιος αγαπάει τη σοκολάτα. Ωραία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, τι λέτε?
1: Να ξεκινήσουμε.
0: Τέλεια, θα βοηθάει και η Γεωργία, ε.
1: Ναι.
0: Εσείς τώρα έχετε πόσα παιδιά και πόσα εγγόνια?
1: Έχω 3 παιδιά. 2 αγόρια και μια κόρη. Και έχω και 6 εγγόνια, 8.
0: 8?
1: 8.
0: Δισέγγωνο δεν έχετε ακόμα.
1: Αλλά έχω και 2, ναι, τα 2, ο Γιώργος με το Μανώλη είναι πιο μικρά. Ο μεγάλος εγγονός είναι 23 χρονών. Η εγγονή είναι 22. Να πω ονόματα. Ο Μιχάλης 23, η Αθηνά 22, η Ζάννα 15.
0: Είδατε, όταν έχετε πολλά. Εγώ θέλω να μου πείτε αν έχετε μεγαλώσει εδώ στη Γαλλιά, αν έχετε ζήσει τα παιδικά σας χρόνια εδώ γεννηθήκατε.
1: Όχι, γεννήθηκα στο Μαγαρικάρι.
0: Στο Μαγαρικάρι και εδώ.
1: Ήρθα όταν ήμουνα 8 χρονών.
0: 8 χρονών, γιατί?
1: Έφυγα, γιατί οι γονείς μου πήγαν στη Γερμανία. Μ' αφήσανε στη γιαγιά μου, μετά πήγα για 2 χρόνια στη Γερμανία.
0: Πήγατε και γύρισα
1: εδώ.
0: Άρα έχετε και έναν αέρα, έτσι.
1: Αέρα,
0: Εντάξει, τώρα εδώ κάνουμε παράδοση. Εδώ είστε, ναι. Εδώ μεγαλώσατε. Οπότε έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι,
0: αυτό
1: εδώ
0: δεν
1: είναι το χωριό μου.
0: Έτσι.
1: Εδώ.
0: Και τι ανάμνηση έχετε από τα παιδικά σας χρόνια όσον αφορά το φαγητό, δηλαδή, ποια είναι η πιο έντονη γεύση που έχετε?
1: Να σου πω, εγώ μεγάλωσα με τη γιαγιά μου. Οι παλιές γυναίκες μαγειρεύανε πολύ διαφορετικά από ό,τι μαγειρεύουμε εμείς. Αλλά εγώ μαγειρεύω και όπως η γιαγιά μου. Δηλαδή βλέπω ότι άλλα φαγητά κάνανε, άλλα κάνουμε τώρα.
0: Το αγαπημένο σας?
1: Το αγαπημένο μου σαν φαγητό. Τι να σου πω τώρα.
0: Ποιο σου αρέσει εσένα,
1: χρόνια.
0: Ποιο σου αρέσει, ποιο κάνει η γιαγιά πιο καλά?
2: Όλα τα φαγητά της
0: γιαγιάς. Βέβαια. Ναι, αλλά ποιο είναι το αγαπημένο σε εσένα, ποιο θες να σου κάνει δηλαδή όταν πας σπίτι?
2: Τα γιουβαρλάκια.
0: Γιουβαρλάκια, ε. Και του κρέατος είσαι κι εσύ. Ωραία. Και από γλυκά. Τσ' αρέσει η χειρομιλόπιτα?
2: Ναι, είναι πολύ ωραίες χειρομιλόπιτες.
0: Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να βράσει, ναι, το λάδι μας,
1: νομίζω ότι έχει βράσει.
0: Βγήκαν λοιπόν οι χειρομιλόπιτες από το τηγάνι και είναι έτοιμες
1: να μελωθούν.
0: Τέλεια. Γεωργία, θα βοηθήσεις κι εσύ τη γιαγιά τώρα?
1: Ναι, άμα θέλει.
0: Ωραία, άρα περνάμε λοιπόν τώρα στη διαδικασία μας την ωραία τη μυρωδάτη.
1: Ναι.
0: Να σας δώσω εγώ κάτι, κανέλες.
1: Ναι, να βγάλουμε λίγο τις χειρομιλόπιτες από το σιρόπι.
0: Ωραία.
1: Και μετά θα τις πασπαλίζεις εσύ με κανέλα και με σάμι.
0: Τώρα βρήκατε, θα τη γυζηγήσω.

0: Γεμίζω με κανέλα, έτσι μου αρέσει κανέλα.
1: Είναι, η κανέλα είναι ωραία.
0: Πόσο συχνά το φτιάχνετε το γλυκό αυτό?
1: Τακτικά το φτιάχνουμε. Μας αρέσει εδώ στη Γαλλιά. Θεωρώ ότι είναι και ένα έδεσμα που φτιάχνεται πολύ στη Γαλλιά και φτιάχνεται και πολύ διαφορετικά από άλλα χωριά.
0: Να βάλω και σάμ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, μαζεμένα.
1: Ωραία, πολύ πολύ.
0: Α,
1: αρκετό
0: μπόλικο.
1: Θέμε, ναι. Ωραία.
0: Και εδώ τώρα ο πολιτιστικός σύλλογος κάνει καμιά έτσι εκδήλωση με γλυκά, με φαγητά. Εδώ είναι πολιτιστικός σύλλογος γυναικών.
1: Όχι, εδώ είναι σύλλογος γυναικών.
0: Εδώ.
1: Αλλά ναι,
0: αυτές
1: είναι
0: που
1: και ο πολιτιστικός. Εδώ ναι, όχι, είναι η Βάλια είναι του πολιτιστικού.
0: Α, οπότε είμαστε ανάμεικτοι.
1: Μισή-μισή, ναι. Μισή-μισή.
0: Ωραία. Και, τι άλλο κάνετε εσείς σαν εκδήλωση?
1: Σαν εκδήλωση, εκτός από φαγητά εννοείς?
0: Ναι, ναι, γενικά.
1: Εκδηλώσεις κάνουμε διάφορες, όπως το σκαλιδοτρέχο είναι του πολιτιστικού λόγου, σε συνεργασία με εμάς,
0: Βέβαια. Παντού πρέπει να είναι γυναίκες.
1: Ναι, παντού.
0: Τα έχω κάνει εδώ πέρα, όλο κανέλα.
1: Εν τω μεταξύ έχουμε και ένα ξενώνα εμείς σαν σύλλογος. Φιλοξενούμε κόσμο που μένουν στο χωριό. Εκδηλώσεις που κάνουμε είναι οι προβολές ταινίες το καλοκαίρι για τα παιδιά, για τους μεγάλους. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα αγκριτικό γλεντάκι έτσι.
0: Ορίστε, πόσες γυναίκες είσαστε συνολικά?
1: Βραδιά μαντινάδας.
0: Ωραία πράγματα.
1: Βραδιά πίτας.
0: Και πόσες γυναίκες είσαστε στο σύνολο, τα βασικά μέλη? Είστε κάμποσες,
1: Τα βασικά μέλη που δουλεύουν στο σύλλογο, 7 γυναίκες.
0: 7 γυναίκες.
1: Θεωρώ ότι παντού
0: και δύο γυναίκες να ήσαν γυναίκες. Ωραία, λοιπόν, ωραία. Εγώ θέλω τώρα να μας κλείσετε έτσι ωραία, είτε με μαντινάδα, είτε με ευχή, ό,τι θέλετε εσείς.
1: Μαντινάδες δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρετε?
1: Όχι.
0: Πώς και έτσι.
1: Δεν είμαι, δεν ξέρω μαντινάδες. Αν θέλαμε για μαντινάδα έπρεπε να έχουμε πάρει, γιατί έχουμε στο χωριό μας μια γυναίκα η οποία είναι στη μαντινάδα, έχει βραβευτεί πολλές φορές, είναι η Χαριστή Κουμπεδάκη.
0: Βγάζει τα λέμε ωραίες... τα ταλέντα.
1: Ναι, βεβαίως. Και λάθος μας που δεν την ειδοποιήσαμε να είναι εδώ μαζί μας.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που την αναφέρετε είναι τιμητικό.
1: Από μαντινάδες εγώ δεν ξέρω. Η ευχή μου είναι να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι αγαπημένος, να έχει υγεία και να προσπαθεί για το καλύτερο.
0: Έτσι. Και αυτό. Να χαίρεστε τα παιδιά στην οικογένειά σας, τα εγγόνια σας. Να τους φτιάχνετε γλυκά, φαγητά, ωραία, να τους καλείτε, να μαζεύεστε.
1: Να είσαι καλά.
0: Και εύχομαι ό,τι καλύτερο και εδώ και σε όλες τις γυναίκες του πολιτιστικού συλλόγου.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο χώρο μας.
0: Εγώ ευχαριστώ. Και συγγνώμη, σας έχω και πλάτη τόση ώρα, Είναι το πιο ωραίο θέμα με τόσες γυναίκες. Τέλος. Λοιπόν.
1: Μετά θα σε πάμε στο χώρο μας.
0: Εννοείται. Εννοείται, εννοείται.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Μια χούφτα όμορφοι άνθρωποι. Γύρω, πίσω, πλάι, εκεί που δεν το περιμένεις έρχονται. Κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, λίγο πιο χρωματιστή, λίγο πιο φασαριόζα. Όμορφοι άνθρωποι που δίνουν και προσφέρουν και κάνουν πίσω και στέκονται δίπλα. Άνθρωποι που όταν τους γνωρίσεις, αλλάζει ένα κομμάτι μέσα σου.

0: Βρέθηκε λοιπόν ξανά η αφορμή να φέρω εικόνες παιδικές στο νου μου. Μου θύμισε κουβέντες από ανθρώπους αγαπημένους, από ανθρώπους που μου λείπουν. Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν τη δική τους ιστορία, τα δικά τους βιώματα. Η κυρία Σοφία μοιράστηκε μαζί μας προσωπικές της ιστορίες. Με την καλοσύνη της και αυτό το απίστευτο πρόσωπο με έκανε να αφαιθώ εντελώς και να δακρύσω από συγκίνηση με τις ευχές της. Κυρία Σοφία, θέλω να ξέρετε πως η ψυχή σας είναι σίγουρα σαν διαμάντι. Σπάνια. Δεν μπορεί κανείς και τίποτα, ούτε ο χρόνος να την αλλάξει. Λάμπει έντονα και τη βλέπουν όλοι.
1: Γι' αυτό λοιπόν τα...
2: Ξέρουμε ότι οι ιστορίες των ανθρώπων είναι ό,τι πιο δυνατό και ό,τι πιο αυθεντικό μπορεί να πάρει κανείς από ένα μέρος. Και όσες φορές και να το πω, δεν θα το βαρεθώ να το λέω, ότι οι άνθρωποι κάνουν τον κάθε τόπο και μπορεί η κυρία Σοφία Φραγκιαδάκη που έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας να μην είναι από εδώ, να μην είναι από Γαλλιά, κατέβηκε όμως από τα Βορίζα.
3: Η μαμά μου ήταν από εδώ.
2: Από εδώ? Εσείς θα μας τα πείτε καλύτερα. Καλώς σας βρήκαμε.
3: Καλώς ορίσατε, κορίτσι μου.
2: Χαίρομαι πάρα πολύ.
3: Καλώς ορίσατε και εύχομαι και εγώ μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμείς.
2: Να είστε καλά.
3: Ό,τι επιθυμείτε, όλοι σας που είστε γύρω μου.
2: Να είστε καλά. Εδώ έχουμε φτιάξει μια ωραία ατμόσφαιρα, αλλά αν δεν ήσταν εσείς, δεν θα ήταν το ίδιο η ατμόσφαιρα. Και θέλω λίγο να μοιραστείτε τη δική σας ιστορία. Τη δική σας ιστορία, πώς κατεβήκατε, πώς ήρθατε, αυτά που μου λέγατε πριν.
3: Η δική μου ιστορία ήταν πολύ ειδονήρη. Γιατί μας εμαζόναν οι Γερμανοί, μας εκάψανε το χωριό, σκοτώσανε τον μπαμπά μου.
2: Ποιο χωριό?
3: Τα Βορίζα.
2: Τα Βορίζα.
3: Τα Βορίζα.
2: Πόσο χρόνο φύγατε από εκεί?
3: Σου λέω πως ήμουν 11 χρονών.
2: Εκεί.
3: 10-11 χρονών ήμουν όταν κατεβήκαμε εδώ.
2: Και κατεβήκατε αναγκαστικά βέβαια, λόγω του κακού γεγονότος.
3: Κατεβήκαμε, μας εκάψανε το χωριό, μας είχαν απέναντι και βλέπαμε. Τα σπίτια μας τσετσεύονταν, μας είχαν απέναντι και μετά μας λαλούσαν και μας πήγανε σε ένα χωριό στην Ήβρτο. Ήρθανε λοιπόν και τα αεροπλάνα μόλις κάψανε το χωριό και κάψανε τα σπίτια, τα μισά με φωτιά και τα άλλα με δυναμίτες. Μετά ήρθανε τα αεροπλάνα και μας είχαν απέναντι και τα βλέπαμε όλα. Μετά άμα ήρθανε τα αεροπλάνα, νομίσανε οι Γερμανοί ότι ήταν εγγλέζικα τα αεροπλάνα. Και μας διώξανε και κατεβήκαμε να φύγουμε σε ένα λαγκό μέσα και οι Γερμανοί πρωτοφύγανε, φοβηθήκανε κι αυτοί. Mm. Και μετά μας ελαλούσαν από εκεί και μας πήγανε στην Ήβρτο σε ένα χωριό.
2: Πότε ήρθατε στη Γαλλιά?
3: Στη Γαλλιά, μόλις πήγαμε εκεί στην Ήβρτο, βρεθήκαν ανθρώποι καλοί. Ο μπαμπάς μου λέει πως είσαι 100 παιδιά βατής. Μα βρεθήκανε τόσο και μας πήραν στα σπίτια τους. Εμάς, άλλοι που δεν είχαν οι ανθρώπους να τους βάλουν, στις δρόμους σε κοιμηθήκανε.
2: Εσείς με τους γονείς σας ήρθατε δηλαδή εδώ? Κατεβήκατε μαζί με τους γονείς?
3: Με τη μαμά, με κάτσαμε εκεί εμείς 8 μέρες.
2: 8 μέρες.
3: Η μια αδερφή είχα πιο μεγάλη, ήταν πολύ όμορφη, λίγο πιο μεγάλη. Και ήρθε ένας αδερφός της μαμάς μου, και μας πήρε από την Ήβρτο για να μας πάρει όλους. Και του λέει η μαμά μου, Μανώλη, το αμαρζό τη Μαρία να πάρεις, που ήταν μεγάλη και φοβούντονε μήπως είναι αυτό πράγμα οι Γερμανοί.
2: Ναι, ναι.
3: Και μας πήραν και κατεβήκαμε εδώ και δεν είχαμε ούτε σπίτι να κάτσουμε, ούτε τίποτα. Είχανε τον μπαμπά μας προκηρύξει, δεν ξέρω να σου πω πόσα λεφτά, γιατί είχαμε Γκλέζους, και ήταν και στην ομάδα του Πιτρακοζόρση. Γιατί έτρεσε και έφερνε τις Εγγλέζους στο Κάιρο, στη Λιβύη. Στη Λιβύη.
2: Βοηθούσε.
3: Τις Εγγλέζους και φεύγανε τότε. Και σου λέω μετά η Ζήντια η Μάχη τον σκοτώσανε και κατεβήκαμε εδώ ΠΑΕ. Οι Γαλλιανοί 1000 χρόνια να ζήσουμε.
2: Σας φροντίσαν.
3: Φοβηθήκανε βέβαια γιατί ήμασταν τους Λεκοδιονύσεις και τον είχαν προκηρύξει. Και σου λέει, θα βρεθεί κανείς να πει ότι έχω, ας πούμε, τις Λεκοδιονύσεις τα παιδιά.
2: Ναι, και τους βοηθήσαν.
3: Στους Γερμανούς σε φοβούνταν.
2: Να μην τους κυνηγήσουν.
3: Όσπως μας κακομιλήσαν, όσπως δεν μας αγαπούσαν. Αλλά φοβούντανε. Πήγαμε και κάτσαμε σαν αναμπέλη που το είχαμε στα Καπαζαμά, σε μια γαλίβα. Κάτσαμε εκεί όλο τον Αύγουστο. Είχαμε ένα μπέλτσι, κάτσαμε έτσι. Μετά τα ύστερα είχαμε ένα σπίτι, είχε ένα σπίτι χτίσει εδώ ο Μακαρίτσο Μπαμπάδο και σταθήκαν οι συγγενείς μας και με βοηθήσανε και το σκεπάσαμε, το σάξαμε και ήρθαμε και κάτσαμε μετά εδώ.
2: Ναι, η Γαλιά, από πού άραγε βγήκε?
3: Η Γαλιά έχουμε, άκουσα από τη γιαγιά μου τη Μιχαλοκώστενα ότι την αρχή, βέβαια το έφταξε αυτό, η γιαγιά μου μας το έλεγε.
2: Ναι.
3: Ότι η εκκλησία, χτίσανε την αρχή μια μικρή εκκλησία.
2: Ναι.
3: Νερό δεν υπάρχε και την χτίσανε με το γάλα.
2: Α, γι' αυτό λοιπόν, γάλα, γαλιά.
3: Γι' αυτό γάλανε γαλιά.
2: Αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, σας βοήθησαν όμως να γίνετε έτσι αυτοί που είστε σήμερα?
4: Πιο δυνατή.
3: Αυτά βέβαια μας έκαμανε δυνατούς. Τι να κάνουμε. Ζοριστήκαμε πάρα πολύ, η Μακαρίτσα η μαμά μου. Από τα πολλά βάσανα πέθανε στι τερανορίε, αλλά μα είχε παντρέψει. Ήμασταν τέσσερα κορίτσια.
2: Τέσσερα, κορίτσια όλα.
3: Και έναν αγόρι. Το αγόρι, εκείνη την εποχή, είχαμε πολλά πρόβατα. Τα πήραν οι δικοί μα ανθρώποι και τον αδερφό μου και πήγανε σε άλλο μέρο, μακριά. Γιατί μα είχαν πάρει πολλά ζάη.
2: Ναι.
3: Πολλά οι Γερμανοί είχαν πάρει. Και τα κρύβανε τότε.
2: Στα Βορίζα ξαναπήγατε?
3: Είχαμε περιουσία, πήγαμε. Πάλι γυρίσαμε στα Βορίζα για λίγο και μετά, όχι για να κάτσουμε, επειδή είχαμε πρόβατα, είχαμε
2: αυτά,
3: βοσκούς, κάτσαμε πάλι στα Βορίζα. Μετά γυρίσαμε εδώ.
2: Και κάνατε κι εσείς παιδιά, κάνατε δύο κόρες?
3: Κάναμε δύο κόρες. Δυστυχώς και έναν αγόρι το έχασα. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να τα λέμε κι αυτά.
2: Δεν πειράζει. Και τα καλά πρέπει να λέμε και τα κακά.
3: Να τα λέμε και τα κακά. Έναν αγόρι είχα. 26 χρονών το χάσα. Ένα χρόνο παντρεμένο, ένα διορισμένο τότε. Τον ίδιο χρόνο που στεφανώθηκε, ήταν η γυναίκα του βαρεμένη και μας ήρθε 4 μηνών να παιδάξει. Αλλά είναι τόσα πολλά χρόνια, μεγάλωσε το παιδάκι του Μιχάλη, παντρεύτηκε και έχω τώρα και δύο εγγονές, από η μια θα δώσω τώρα πανελλήνιες.
2: Να τις χαίρεστε.
3: Είναι πολλά χρόνια.
2: Να τις χαίρεστε.
3: Ευχαριστώ.
2: Τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας και την περιουσία σας την ωραία.
3: Ευχαριστώ, καλή μου.
2: Εγώ θέλω να μου πείτε τώρα εδώ, από το χωριό αυτό, τι ωραία ανάμνηση έχετε να θυμάστε? Κάποιο πανηγύρι, κάτι ωραίο?
3: Και πανηγύρια θυμάμαι, γιατί κάνανε και γλεντίζανε μια φορά οι άνθρωποι, την μέρα του Πάσχα, γλεντίζανε.
2: Τι ωραίο πανηγύρι γινόταν εδώ, μόνο το Πάσχα?
3: Και το Πάσχα και τσαπόκριες προπαντός. Γίνονται τώρα, δεν σμίγουν όμως οι άνθρωποι. Δεν γίνονται τώρα αυτά τα πράγματα που γίνονταν παλιά.
2: Τα έθιμα, τα ωραία.
3: Δεν γίνονται αυτά τα έθιμα.
2: Ποιο έθιμο έχετε στο μυαλό σας εσείς πιο έντονα? Ποιο έθιμο αγαπάτε πιο πολύ της περιοχής?
3: Θέλω να σου πω το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, σμίγαν οι άνθρωποι, χειροσφάζανε. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι. Και καθόμασταν πεθερών εδώ. Στο γύρο από κάτω και ήταν και πρώτα ξαδέρφια. Ναι, ήταν. Ήμασταν πολλοί συγγενείς, χειροσφάζανε οι άνθρωποι, καθίζανε, τρώγανε.
2: Χορεύατε?
3: Χορεύγανε, γλεντίζανε, σμίγανε στα ποσπερίδες, τραγουδούσανε. Τώρα όμως αυτά τα ένθυμα φύγανε. Τώρα κοιτάζομαι μόνο στην τηλεόραση, τι να δουν οι άνθρωποι.
2: Έτσι, να αλλάξανε οι εποχές. Εσείς μαντινάδες λέγατε?
3: Πώς δεν λέγαμε,
2: ναι.
3: Λέγαμε.
2: Ξέρετε δηλαδή μαντινάδα?
3: Ξέρω πάρα πολλές.
2: Να μου πείτε δηλαδή μαντινάδα μετά. Να μου την πείτε.
3: Να σου πω, κορίτσι μου, να σου πω. Τι χαρούμενη θες να σου πω?
2: Χαρούμενη.
3: Εγώ όταν παντρεύτηκα, στο σπίτι που πήγα ήταν όλοι μορφωμένοι. Ήταν αυτού του τσκνάτσι του Ζάνι που είναι τώρα εδώ. Το σπίτι του παππούντου ήταν. Όλοι ήταν.
2: Είχαν πάει σχολείο.
3: Επέζανε, γλεντίζανε, χορεύγανε. Εγώ βέβαια ήμουν και παιδί, 17 χρόνια παντρεύτηκα.
2: Νωρίς.
3: Ναι. Και με πήρε μια βραδιά άντρα μου και πήγαμε. Έτσι, στο θείο μου του παπά, τον παπά, ο πατέρα του Ζάνι, παπά Ζάνι, αυτού του παπά, του Ζάνι που είναι εδώ, του Σκνοζάνι. Ήμουν και από τα Βορίζα, δεν ήξερα και πολλά. Και δεν μας λες εσύ μια μπαντινάδα. Και λέω τότε σας, όλος ο κόσμος να γεννήσει, με το δεν με νοιάζει. Γιατί βρήκα και αγάπησα την κορμή που μου ταιριάζει.
2: Αγαπήσατε λοιπόν, δεν ναι, ήταν προξενιό.
3: Αγαπηθήκαμε και φύγαμε.
2: Ορίστε, αυτά είναι όμορφα. Δεν, ούτε προξενιό, ούτε τίποτα, έρωτας λοιπόν.
3: Τίποτα.
2: Υπήρχαν έρωτες εκείνη την εποχή, ε.
3: Με τα πόδια πήγαμε πάει σε ένα χωριό μακριά.
2: Ποιο χωριό?
3: Στην Πόμπια.
2: Α, στην Πόμπια, τα μέρη μου, κοντά στα μέρη μου. Την Παναγιά είμαι εγώ.
3: Που πού είσαι?
2: Από την Παναγιά, Μονοφατσίου, κοντά.
3: Από εδώ με τα πόδια με σέρνανε. Είχε πάρει δύο φίλους του.
2: Σας έκλεψε.
3: Ο άντρας μου. Ναι, και φύγαμε.
2: Α,
3: και δεν το ξέρει κανείς.
2: Έχω ακούσει λοιπόν ότι εδώ στη Γαλλιά έχει ένα πολύ ωραίο έθιμο της σκαντάδας. Κάνατε ωραίες σκαντάδες, λέει.
3: Κάναμε ωραίες σκαντάδες. Άμα θέλει να αγαπά κανείς καμιά, έτρεχε στο σπίτι και έπαιρνε και τις φίλους του και τραγουδούσαν και λέγανε τις μαντινάδες.
2: Και εσείς είχατε τέτοιες σκαντάδες?
3: Πώς δεν είχα. Εμένα έρχονταν στο σπίτι και μου απόξω από το σπίτι. Και έλεγε τις μαντινάδες και τι θυμάμαι. Τι έλεγε? Τρία κορίτσα είσαστε έτσι. Και τρεις χαριτωμένες. Μα προπαντός η δεύτερη έχει καρδιές καγνές. Είμαι εγώ η δεύτερη.
2: Ο άντρας
3: σας, ε? Ναι, ο άντρας μου. Λιώς περιπλέτσι το πουλί, απάνω στο χαράτσι, και θα περίπληξα κι εγώ με ένα βορζανάτσι. Αυτός πάλι είπε, κλείστη μου λίγο από τα βορίζα. Κι άμα θέλα κανείς, ήθελε καμιά κουπέλα. Ήπαιρνε τις φίλες του, τσίτρεσε και το σύλλεζε.
2: Σε έκανε καντάδα.
3: Ναι, το σε έκανε καντάδα. Λέει, στη γειτονιά σου τραγουδώ και μην το πάρεις βάρος. Ένας μου φίλος αγαπά και μπαίνω κι εγώ κουμπάρος. Ένας μου φίλος με έστειλε για να σου τραγουδήξω και την τραγουδήσω τόσο που και να αγαπήσω.
2: Τις κόρες κάνανε καντάδες. Κόρες δεν είχατε δυο?
3: Ναι, δεν σου
2: λέω. Προλάβανε οι κόρες τις καντάδες?
3: Δεν σου λέω, οι κόρες μου κάνανε καντάδες. Πώς δεν κάνανε?
2: Για τις κόρες σας.
3: Και για τις κόρες μας.
2: Και αφήνατε να κάνουν καντάδα?
3: Τα παλιά χρόνια όμως ακόμη πιο καλές καντάδες κάνανε. Και τα γλέντια όπως λέει η Γιαννούλα. Το Πάσχα, γλεντίζανε στην εκκλησία, είχαν κάνει λάδες, είχαν.
2: Ωραία πράγματα.
3: Ωραία, πολύ ωραία πράγματα.
2: Οργανωμένη εδώ στη Γαλλιά.
3: Η Γαλλιά είναι το καλύτερο χωριό της Μεσαράς. Οι άνθρωποι είναι πολύ καλοί, πολύ αγαπητεροί. Είναι με φιλότιμο, με ανθρωψιά.
2: Και εσείς Γαλλιανοί είστε. Ακόμα και σας λέγανε Βοριζανάκι.
3: Όχι, Γαλλιανή είμαι εγώ τώρα.
2: Έτσι, ορίστε.
3: Αφού ήταν έτσι η μαμά μου από εδώ. Είχαμε εδώ περιουσία και κατεβήκαμε.
2: Λοιπόν, εύχομαι αλήθεια αυτές τις ιστορίες να τις μοιράζεστε με τα εγγόνια σας. Να τις μοιράζονται κι αυτοί μετά.
3: Να είσαι καλά. Το στάχω πει πολλές φορές. Το στάχω πει.
2: Το χαίρομαι, πραγματικά. Και να συνεχίσετε να τους λέτε ιστορίες έτσι ωραίες, όμορφες. Εγώ να σας ευχαριστήσω που μου αφιερώσατε χρόνο εδώ. Και που έχετε αυτό το καθαρό βλέμμα και κερδίζει τον άλλο κατευθείαν.
3: Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Και εγώ σε ευχαριστώ γιατί πράγματι είσαι γλυκιά και πάρα πολύ καλή.
2: Να είστε καλά.
3: Στη δουλειά σου, σ' αξίζει να είσαι σε τέτοια δουλειά.
2: Να είστε καλά και
3: εσύ καλά,
2: μπορεί να ξανασμίξουμε σε κανένα πανηγύρι. Πού το ξέρετε?
3: Δεν μπορεί, μάλιστα, μπορεί να ξανασμίξουμε. Δεν το ξέρω. Εγώ με γριά και θα φύγω μόνο.
2: Βέβαια. Είπαμε να λέμε ευχάριστα θα λέμε. Να είστε καλά. Και να έχετε ζωή ακόμα.
3: Και εσύ καλά να είσαι. Και εγώ σε ευχαριστώ.

0: Σε αυτό το χωριό ένιωσα ότι οι άνθρωποι που μεγάλωσαν εδώ έχουν παιδικές ψυχές. Δείχνουν πολύ πιο έντονα τα συναισθήματά τους. Λένε ακριβώς αυτό που θα σκεφτούν. Δεν κρύβονται. Είναι πιο αυθόρμητοι, πιο ενθουσιώδεις, πιο φασαριώζοι. Φανταστείτε μία αυλή λοιπόν γεμάτη από τέτοιους ανθρώπους. Ένιωσα σαν να παίζω σε ταινία του παλιού καλού κινηματογράφου, σαν να περίμενα τη στιγμή που ο παππούς μου θα σχολίαζε. Αχ, βρε Νίκη μου, ωραία χρόνια. Απλά και αυθεντικά. Η μουσική δίνει ψυχή στο σύμπαν, φτερά στη σκέψη, απογειώνει τη φαντασία, χαρίζει χαρά στη λύπη και ζωή στα πάντα. Ο Πλάτωνος το είπε και έτσι ακριβώς είναι. Από αυτή την αυλή και την πολύχρωμη παρέα δεν γινόταν να λείπει η μουσική.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε σε έναν υπέροχο χώρο, μα το χωριό έτσι κι αλλιώς έχει τόσες ομορφιές. Δεν ξέραμε πού να πρωτοπάμε, αλλά εδώ είμαστε στο Σύλλογο Γυναικών της Γαλλιάς και με τις υπέροχες γυναίκες εννοείται που είχαμε πριν. Τώρα όμως πάμε μουσικά. Και πάμε μουσικά με εσάς. Κύριε Τσικνάκη, εσείς θα μου κάνετε τις συστάσεις με τους δύο μουσικούς σας. Εσείς θα μου τους γνωρίσετε.
2: Είναι ο Φάνης ο Στεφανουδάκης και ο Αντωνάκης ο Δημήτρης.
1: Και εσείς είστε.
2: Ο Τσικνάκης ο Γιάννης.
1: Ο οποίος είστε και ανιψιός από ό,τι έμαθα.
2: Λευτέρη.
1: Έτσι. Και θέλω λίγο να με πάτε σε αυτή την ιστορία, γιατί ξέρω ότι είναι το πρόσωπο του χωριού.
2: Ο Λευτέρης υπήρξε ένας θρύλος στη μουσική, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς, δεν πρόλαβε να γράψει. Ευτυχώς άφησε ό,τι προλάβανε ακουστικά να ακούσουν τότε οι μαθητές του, και οι χωριανοί, και οι ξενοχωριανοί. Και έτσι εμείς οι πιο νέοι πήραμε από αυτούς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε.
1: Και κρατάτε βιολόλυρα, ε?
2: Ναι, ο θείος μου Μακαρίτσα έπαιζε βιολόλυρα. Αντιγραφή περίπου από τη φωτογραφία του έχω βγάλει και η λύρα, ο οποίος την κατασκεύαζα. Κατασκεύαζα και μόνο τώρα βέβαια δεν κατασκεύαζα.
1: Εσείς αυτή την έχετε.
2: Ναι, ο ίδιος την έχω φτιάξει.
1: Μπράβο. Ναι. Και πείτε μου, πόσα χρόνια ασχολείστε?
2: Ασχολήθηκα περίπου 20 χρόνια. Έφτιαξα καμιά πενταριά όργανα και μετά τώρα ούτε κορδί δεν μπορώ να βάλω. Τα έχω παρετήσει, δεν μπορώ.
1: Ναι, έχει σημασία. Παίζετε όμως ακόμα.
2: Ναι, προσπαθώ.
1: Τραγουδάτε.
2: Προσπαθώ δισκογραφικά μόνο, όχι στο πάλκο. Δισκογραφικά θέλω να αφήσω κάτι που μου έχουν αφήσει ο θείος μου μουσική.
1: Σίγουρα και... έχετε την περιουσία μαζί σας αυτή.
2: Ναι, μου έχει αφήσει πολύ περιουσία και προσπαθώ, παρόλο που είμαι ασθένης, δεν είμαι επαγγελματίας, ό,τι μπορώ να κάνω στουντιακά.
1: Και με την παρέα αυτή εδώ.
2: Με την παρέα συνεργαζόμαστε και κάνουμε τώρα μια δουλειά μαζί με τα παιδιά.
1: Ωραία. Θα ακούσουμε τίποτα από τη δουλειά ή θα ακούσουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, θα ακούσουμε από παλιές δουλειές.
1: Για πείτε μας, θα ακούσουμε
2: τα
1: εδώ.
2: Δύο κομμάτια θα παίξουμε. Γαλλιά είμαστε, θα παίξουμε Λευτέρη βέβαια. Ένα σιγανό και ένα σιρτό του Λευτέρη.
1: Ναι, αλλά πριν πάμε μουσικά, θα μου πείτε μαντινάδα.
2: Τι είναι μαντινάδα?
1: Ό,τι μαντινάδα θέλετε.
2: Η μαντινάδα, η γνωστή είναι: Σήκω Λευτέρη Γαλιανέ να ακούσει τη σκοπού σου που σα δικοσκοτώσανε στη σκάλα του σπιτιού σου. Είναι η γνωστή μαντινάδα του Λευτέρη.
1: Ποια ιστορία έχει όμως ο Γαλιανός?
2: Η ιστορία είναι μέσα στην κατοχή, η οποία ήταν στην Ανεμπουμπούλα μεταξύ Γερμανών, μεταξύ, ξέρεις τώρα, Ανεμπουμπούλα και σκοτώθαν τότε.
1: Από τους Γερμανούς λοιπόν έπεσε.

0: δυστυχώς από τους δικούς μας.
1: Από τους δικούς μας. Εξού και το μνημείο στο χωριό που τιμά τον Γαλιανό.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έγραφε, γι' αυτό ρωτάω, γιατί δεν ήξερα την ιστορία.
0: Για λόγους τώρα, ξέρεις, δεν θέλουν να αναφέρουν ονόματα.
1: Δεν έχει σημασία. Θα μείνουμε στα όμορφα στην ωραία παρέα εδώ πέρα.
0: Εμείς θα περάσουμε καλά.
1: Θα σας ακούσουμε.
0: Ό,τι μπορούμε.
1: Έχουμε ήδη φάει βέβαια, αλλά θα συνεχίσουμε το φαγητό. Θα πιούμε κιόλας.

0: να ευχαριστήσουμε λοιπόν εδώ τον ωραίο χώρο αυτόν που βρεθήκαμε. Δεν θα ήταν έτσι, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι γυναίκες που από πριν φρόντισαν να κάνουν αυτό το ωραίο γλύκισμα, πραγματικά ιδιαίτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή τη διαδικασία και όλα αυτά τα ωραία πιάτα που φάγαμε. Γιατί φάγαμε και πολλά που δεν φαίνονται τώρα. Έτσι, και το φαγητό και οι διαδικασίες οι δικές σας και ο χρόνος σας και την Ατάσα, την ευχαριστώ, τη Χίλιο ευχαριστώ και το Μανώλη. Λοιπόν, εσείς θα με κλείσετε με μια ευχή, με ό,τι θέλετε, εκεί στην κάμερα.
1: Να ευχαριστήσουμε το Κρέτα, να ευχαριστήσουμε και εσάς παιδιά που από το μεσημέρι είστε εδώ για να...
0: Το πρωί.
1: Το πρωί. Εμείς ήρθαμε το μεσημέρι. Από το πρωί κάνετε τόση προσπάθεια να προβάλλετε το χωριό μας. Ευχαριστούμε και το φίλο μας τον Μανώλη για τις προσπάθειές του να βγάλει ψηλά το χωριό και που έχουμε να έχει υγεία και πάντα να φέρνει μετάλλια. Ευχαριστούμε και τους χωριανούς μας για τη συμπαράσταση που είχαν αυτή τη στιγμή σήμερα εδώ.
0: Εγώ ειλικρινά το λέω, οι μεσαρίτες έχουν, κακώς το σχολιάζω, αλλά οι μεσαρίτες έχουν κάτι τις παραπάνω μου φαίνεται.

0: Πριν αποχαιρετήσω όπως αξίζει το χωριό αυτό, θα σας πάω ένα μικρό ταξίδι για να σας συστήσω μια καινούρια ιδέα, ένα καινοτόμο project, μια μοναδική εμπειρία που αξίζει να ζήσει ο καθένας μας. Βρισκόμαστε σε έναν Λεώνα, εδώ κάπου στα Καλέσα, και σας έχουμε μια πολύ ωραία έκπληξη. Ένα νέο project ονόματι Star Sleep. Θα σας παρουσιάσουμε λοιπόν μια μοναδική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Ελάτε να την γνωρίσουμε παρέα. Η Μάγια Αγγέλου είχε πει: «Νομίζω πως το πιο σημαντικό πράγμα πέρα από την πειθαρχία και τη δημιουργικότητα είναι η τόλμη να τολμάς». Η Έρη Παυλάκη και η σούπερ ομάδα της σίγουρα είχαν το θάρρος να τολμήσουν. Βρεθήκαμε σε έναν Ελαιώνα στο χωριό Καλέσα για να μάθουμε από τους ίδιους δημιουργούς τι είναι αυτό το συναρπαστικό Star Sleep, ένα project που έρχεται να μας παρακινήσει να κοιμηθούμε κάτω από τα αστέρια σε μέρη που δεν είχαμε φανταστεί ποτέ ξανά. Αν αγαπάς τη φύση και την περιπέτεια, αξίζει σίγουρα να το ζήσεις και θα έχεις μια ζωή να διηγείσαι την εμπειρία αυτή.
1: Δεν ξέρω πώς να συνδυάσω τη φύση με τους ανθρώπους που μας δίνουν έμπνευση. Εδώ πέρα θα γνωρίσουμε κάτι μοναδικό. Και επειδή είπα τη λέξη μοναδικό, πάμε σε έναν άνθρωπο μοναδικό, γεμάτο έμπνευση και ιδέες. Έρη Παυλάκη, μιλάμε για γυναική επιχειρηματικότητα, μιλάμε για καινοτομία, μιλάμε για πολλά πράγματα, αλλά ας έρθουμε στο προϊόν εδώ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σας βρήκατε. Καλώς ήρθατε.
2: Αυτόν τον υπέροχο χώρο, στον Ελαιώνα. Πες μας εσύ που είμαστε.
3: Λοιπόν, είμαστε στα Καλέσα, Ηρακλείου, στον Ελαιώνα του Στέλιου του Στιακάκη και έχουμε εδώ στήσει το Star Sleep, όπως βλέπουμε.
1: Star Sleep. Να το πούμε και ελληνιστή, είμαστε σε μια εμπειρία ύπνο κάτω από τα αστέρια.
3: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή, εξήγησέ μας το αναλυτικά.
3: Πρακτικά η ιδέα προέκυψε στο να μπορεί ο επισκέπτης, είτε ο Έλληνας είτε ο τουρίστας, να έρθει πιο κοντά με τη φύση, αλλά να έχει συνδυάσει την φύση και την πολυτέλεια. Οπότε να μπορεί να κοιμηθεί κάτω από τα αστέρια σε ένα κρεβάτι πολυτελείας.
1: Αυτό τώρα ήταν μια ιδέα που ξεκίνησε από σένα,
3: σωστά,
1: να υποθέσω. Έχει στηθεί με μια ομάδα. Πώς γεννήθηκε όλο αυτό, πώς έγινε?
3: Πρακτικά, επειδή αγαπάω πάρα πολύ τα outdoor activities, όπως ξέρεις, πέρυσι τέτοια εποχή βρισκόμασταν νότια Κρήτη, αναρρίχηση. Κοιμήθηκα στην παραλία, ξύπνησα και το πρωί είχα πεθάνει από τους πόνους. Για να το πούμε απλά. Και σκέφτηκα πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλο αυτό, αλλά να περνάμε πιο άνετα και πιο όμορφα. Επειδή έχουμε και το δίκτυο της γυναικείας επιχειρηματικότητας από το Women in Business, άρχισα να σκέφτομαι πώς αυτό μπορεί να γίνει ιδέα, πώς μπορεί να συνδυαστεί σε μια καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα και να φτάσαμε σήμερα εδώ. Έχουμε μαζί την Άννα Μαρία την Αλογδιανάκη, που είναι co-founder, μαζί με τον Νίκο τον Μαντζάκο. Είμαστε τρεις στην ομάδα και έχουμε και άλλα άτομα επίσης που μας πλαισιώνουν.
1: Είτε.
3: Και έτσι ξεκινήσαμε την ιδέα και πάμε πολύ δυνατά.
1: Έρη, αυτό λέω τώρα, θα σε πάω βήμα-βήμα. Είναι ένα project το οποίο, ναι, μεν, όπως είπε, συνδυάζει την outdoor activity, τέλος πάντων εμπειρία. Αυτό εννοείται ότι είναι κάτι που θα σε αγχώσει να αγαπηθεί από τον κόσμο, να το πω πιο απλά. Μετά την καραντίνα, ο κόσμος από μόνος του έψαχνε τρόπους να βγει έξω.
3: Πολύ σωστά.
1: Αυτό στο δικό σου μυαλό, πώς φαντάζεσαι μελλοντικά, δηλαδή πώς το βλέπεις, τι θα ήθελες, ο στόχος ποιος είναι?
3: Καταρχάς, εμείς κάναμε έρευνες και είδαμε ότι μετά τον COVID το 76% των τουριστών παγκόσμια επιθυμούν αυτή την επαφή με τη φύση. Mm-hmm. Είδαμε επίσης ότι τουλάχιστον στην Ελλάδα, από όπου ξεκινάμε και την πρώτη μας χρονιά, το 40% των τουριστών όταν έρχονται επιλέγουν έστω και μία δραστηριότητα, ένα activity λοιπόν, μία εμπειρία έξω στη φύση. Ο στόχος μας είναι όμως να ξεκινήσουμε από την Κρήτη, να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα που ήδη μας ζητάνε και να επεκταθούμε στον υπόλοιπο κόσμο. Δεν μας αγχώνει αν θα το αγαπήσει ο κόσμος, γιατί ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα μας τεστ, δηλαδή έχουμε πάει σε κάποιες εκθέσεις και η άποψη του κόσμου είναι πάντα ένα χαμόγελο. Είναι wow, πώς το κάνετε αυτό,
1: που
3: τι λέτε,
1: αυτό,
3: ρε παιδιά, είναι τέλειο. Αλλά

0: περιστατωμένα το έχουμε δει στην πρακτική και από τις αντιδράσεις του κόσμου και σύνοτι απευθυνόμαστε σε μια αγορά που αγαπάει τη φύση. Δηλαδή, εδώ έρχεται κάποιος που ξέρει τι θα ζήσει.
1: Και πάμε στη φύση τώρα. Τι επιλογές έχεις, αυτά είναι δεδομένα, πώς έχεις κάνει τη συνεννόηση με αυτούς που πας και τοποθετείς αυτό το υπέροχο κρεβάτι, πώς γίνεται?
0: Λοιπόν, εμείς αρχικά έχουμε ήδη 22 σημεία σε όλη την Κρήτη, από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι, έχουμε και προς νότια, προς Παλαιόχωρα, Τέρτσα και τέλεια. Πάει λέγοντας και στείνουμε από βουνό, από θάλασσα, από ελαιώνες, οπορώνες, αμπελώνες, αβοκαντιές, τώρα ζητάμε για αβοκαντιές.
1: Τι λες?
0: Βιολογικά τέτοια. Η host μας, γιατί έχουμε δύο κομμάτια, αφενός έχουμε το κομμάτι της εμπειρίας για τον επισκέπτη, αφετέρου συνεργαζόμαστε με host. Host τι είναι? Είναι οικοδεσπότες όπως λέμε, που μπορεί να είναι είτε ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν γη, όπως εδώ που βρισκόμαστε, είτε αυλή, είτε χωράφι, είτε κήπο, είτε επισκέψιμα εινοπία, είτε ξενοδοχεία σε εγκαταστάσεις πρασίνου που έχουν. Παίρνουν από εμάς τον εξοπλισμό, μπαίνουν στην πλατφόρμα και μπορούν να έχουν έξτρα έσοδα από τις κρατήσεις.
1: Τέλεια! Και ζουν την εμπειρία κατά τα αστέρια, αλλά ζουν και άλλα πράγματα. Πριν μου ανέφερες κάποιες εμπειρίες, όπως εδώ που βρισκόμαστε στον Ελαιώνα, με λάδι, πώς μου είπες, πες μου εσύ.
0: Γενικά, συνδυάζουμε την εμπειρία που είναι η κύρια του ύπνου κατά τα αστέρια με ό,τι άλλο θέλει να βιώσει ο επισκέπτης ή η επισκέπτρια. Μπορεί να θέλει, ας πούμε, να έχει νογνωσία. Μπορεί να θέλει να έχει ελαιογνωσία. Όπως βρίσκεται εδώ. Αστροπαρατήρηση. Οπότε μπορεί να έρθει κάποιος με τηλεσκόπιο και το βράδυ να παρατηρήσουν μαζί τα αστέρια για να τους εξηγήσει στους αστερισμούς. Αστροφωτογραφία ή φωτογραφία για να αποθανατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή και ανάμνηση για όλη τη ζωή. Γιατί είναι εμπειρία ζωής. Οπότε, ό,τι θέλουμε σε κάθε σημείο, μπορούμε να το παρέχουμε έξτρα. Πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, τα πάντα, τα πάντα.
1: Εσύ το έχεις κάνει σε αυτό το κρεβάτι να ζεις την εμπειρία?
0: Πού? Ναι. Το κάναμε στις Βρύσες, στα Χανιά.
1: Τέλεια. Είναι και το μέρος ωραίο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Άρα, το μεγάλο σου όνειρο αυτό, αυτή η όμορφη ιδέα που μοιράζεται με τους συνεργάτες σου, το όνειρο αυτό τελειώνει? Πώς το φαντάζεσαι?
0: Δεν τελειώνει. Είναι μόνο η αρχή, δεν τελειώνει.
1: Άρα, αυτό μπορεί να πολλαπλασιαστεί.
0: Εμείς οραματιζόμαστε σε 3 χρόνια μέσα σε 10 χώρες. Οπότε, είναι μόνο η αρχή. Ξεκινάω από την Κρήτη, είμαστε ευλογημένοι που είμαστε σε αυτόν τον τόπο. Εννοείται, μας ευνοούν τα πάντα. Και φυσικά με τις ανάλογες παραμετροποιήσεις σε κάθε χώρα, πάμε για να επεκταθούμε παντού. Ήδη μιλάμε και με επενδυτές στο εξωτερικό, γιατί συνδυάζεται το κομμάτι και της φύσης και της καινοτομίας και της τεχνολογίας. Οπότε, sky's the limit.
1: Και αυτό εξελίσσεται, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Οπότε, αυτό μπορείς να παρέχεις και έξτρα πράγματα αργότερα, άλλες εργασίες.
0: Σωστά, σωστά.
1: Να το πούμε και στον κόσμο μας βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει ένας συνοπαραγωγός. Υπάρχει ένας ο οποίος κάνει άλλα extreme sport. Για φαντάσου να ξυπνάει ο άλλος και να πέφτει να κάνει ένα ρίχηση.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Ήδη έχουμε και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους εδώ στην Κρήτη, γιατί στηρίζουμε πάρα πολύ ότι αυτό ξεκινάει από την Κρήτη και θέλουμε έτσι να πορευτούμε με τους ανθρώπους που είμαστε εδώ. Και ήδη συνεργαζόμαστε. Κάποιος κάνει ένα ρίχηση, όπως λες πολύ σωστά. Άλλος κάνει πεζοπορία. Άλλος κάνει kitesurf. Έχουμε βγάλει ήδη και κάποια πακέτα που είναι one day, ας πούμε. Ξεκινάς, κάνεις την εκδρομή σου, πας για σαφάρι και το βράδυ κοιμάσαι κάτω από ένα
1: σπίτι. Πες μας για το site, που είναι ένα υπέροχο site που ξεκινάει τώρα. Μπορείτε να μπείτε λοιπόν κι εσείς.
0: Η πλατφόρμα λοιπόν, μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα κρατήσεων με σύστημα πληρωμών, με τα πάντα, starsleep.gr. Στα social media μπορούν να μας βρουν, starsleep.gr, Instagram, Facebook, LinkedIn, έχουμε τα πάντα.
1: Ξέρεις κάτι, να το γυρίσω τώρα λίγο στον άνθρωπο που να κλείσουμε έτσι. Είστε νέα παιδιά, είστε παιδιά με όραμα, με ωραίες ιδέες. Σίγουρα έχετε άλλες τόσες ιδέες. Εσένα, όταν σε ρωτούσαν 10 χρόνια πίσω, είχες φανταστεί ότι θα μπορούσες να δημιουργήσεις και να παράξεις έργο το οποίο είναι πραγματικά ονειρικό? Γιατί αυτό, αν το συζητούσες 10 χρόνια πριν, νομίζω είτε θα γελούσανε, είτε θα σου λέγανε μα τι λες τώρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Και μάλιστα έχω την τρίτη μία ομιλία που έχει να κάνει με τις αποτυχίες της ζωής και πώς οδήγησαν στο να φτάσουμε εδώ σήμερα. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ, όχι. Δηλαδή, αν 10 χρόνια πριν μου έλεγες τι θα κάνεις, ότι θα είσαι στην επιχειρηματικότητα, ότι θα κάνεις κάτι που ο κόσμος θα χαμογελάει και θα σου λέει «Wow, τι όμορφο, τι έξυπνο», θα έλεγα «Όχι, δεν το πιστεύω». Δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα το κάνω. Αλλά τελικά κάποια πράγματα στη ζωή έρχονται, ξέρεις, σιγά-σιγά, κλιμακωτά, περνά στάδια ορίμανσης και κάποια στιγμή απλά ανθίζεις ή σου έρχεται όλο αυτό που είναι έτοιμο να βγει προς τα έξω.
1: Τέλει. Και επειδή αγαπάς τη φύση και επειδή την έχεις παντρέψει έτσι πάρα πολύ ωραία με κάτι καινοτόμο και με μια ιδέα που είναι μαγική, τουλάχιστον έτσι ακούγεται, έτσι φαίνεται και θέλω ειλικρινά να τη ζήσω.
0: Περιμένουμε.
1: Θα ξέρεις ότι θα το κάνω κάποια στιγμή. Τώρα πότε είναι άλλο θέμα. Θέλω λίγο να μας αφήσεις με μια ευχή, με ίσως ένα μοίρασμα ονείρου, κάτι οτιδήποτε για τον κόσμο, για τα νέα παιδιά που μας βλέπουν. Κάτι, ένα όμορφο vibe.
0: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι γενικά μια ιδέα είναι μια ιδέα αν δεν έχεις και τους ανθρώπους να το στηρίξεις. Για μένα το σημαντικότερο σε μια ιδέα είναι να έχεις την κατάλληλη ομάδα. Αν δεν είχα την ομάδα που έχω και τους ανθρώπους που είμαστε μαζί σε όλο αυτό το όραμα, δεν θα είχαμε φτάσει εδώ σήμερα. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να πλαισιώνεσαι από ανθρώπους που αγαπάς, που αγαπάνε, που επικοινωνείς, που έχουν τις δεξιότητες και που μοιράζεστε ένα κοινό όραμα και μαζί πάτε μπροστά. Οπότε, αν θα έδινα ένα μήνυμα, είναι βρες τους κατάλληλους ανθρώπους και μοιράσου ένα κοινό όραμα.
1: Ποιο είναι, να κλείσουμε αλλιώς, ποιο είναι το αγαπημένο σου μέρος για να κοιμηθείς στα αστέρια?

0: να πω τώρα, μίλησε. Εγώ σε κάθε μέρο με πάμε, τρέχω στα χωράφια και του λέω: Wow! Είναι τέλειο! Τις πρώτες μπήκαμε στα χωράφια, βρήκα κατσίκια μέσα και λέω: Αυτό το θέλω εδώ, να μείνει μόνιμα. Δηλαδή.
1: Και να ξυπνάζει το κατσίκι μου.
0: Αγαπώ το βουνό, αγαπώ τη θάλασσα.
1: Ποιο θα επέλεγε όμω, δηλαδή, εσένα η πρώτη σου, αν το ζούσε πρώτη φορά, ποιο θα ήταν το σημείο που θα επέλεγε?
0: Νομίζω θα ήταν Λεώνα.
1: Λεώνα, ε.
0: Ναι. Να ήταν προ βουνό.
1: Εντάξει, ώστε μου να
0: ευνοήσει.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να εύχομαι ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγικό και να εξελίσσει και να πηγαίνει με αυτή την όμορφη ομάδα, εσύ, με του ανθρώπου γύρω σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Star Sleep, παιδιά, κάτι προ.

0: ξύπνημα.
1: Η μεγαλύτερη απόλαυση είναι να δείχνεις χαρά και τέρψη στους άλλους και με τον ίδιο τρόπο γυρίζει πίσω σε εσένα. Η αληθινή απόλαυση είναι απλή και ατάραχη. Έχει όψη από ένα χαμόγελο ή ένα βλέμμα. Η αληθινή απόλαυση είναι δύο χέρια που επιμένουν να σε έχουν αγκαλιά πάνω από κάποια δευτερόλεπτα. Η αληθινή απόλαυση είναι οι άνθρωποι που σου προκαλούν δέος για όσα έχουν κάνει με τόσο θάρρος και τόλμη. Η αληθινή απόλαυση είναι το φαγητό που φτιάχνουν με ανυπομονησία για να δουν αν θα σου αρέσει. Αληθινή απόλαυση είναι όλα εκείνα τα «ευχαριστούμε να μας ξαναέρθετε». Όλα εκείνα τα όμορφα λόγια που δεν λέγονται απλά για να υποθούν, αλλά ελπίζουν να γίνουν πράξη σύντομα.
0: Να ξεπλύνει το θυμό μου, να ξανάρθει το όνειρό μου, να το δεις.
1: Ο συγγραφέας Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκεζ είχε πει: «Θεέ μου, αν είχα ένα κομμάτι ζωή, δεν θα άφηνα να περάσει ούτε μία μέρα χωρίς να πω στους ανθρώπους ότι αγαπώ, ότι τους αγαπώ. Να λέτε, μα κυρίως να δείχνετε την αγάπη σας. Να μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν χωρίς αγάπη. Ευχαριστώ για όλη την αγάπη σας. Καλή αντάμωση».
2: Έχουμε έρθει εδώ. Το κλείσα τώρα. Εδώ θα συναντήσουμε. Όχι, τον συναντήσαμε.
3: Για τρία δεύτερα στο. Μην κάνεις γκριμάτσα. Σου φρόνεις πολύ τα χείλια σου. Ρε Νίκη, μην μιλάς.
4: Η Νατάσα το κατάλαβες, λέπιες.
5: Μα είσαι έτσι.
6: Δεν φτάνω εδώ.
7: Νίκη, συντονίσου.
3: Αυτή είναι δικιά μου εδώ πέρα. Νίκη, συντονίσου λέει.
8: Γεια σας.
9: Μα μην μου το χαλάς τώρα που πήγα.
3: Πρώτα θα αρπάζω, να ξέρεις αυτιά.
10: Έλα που είναι λίγο άγριο, ε.
3: Είναι άγριο. Έχει μετά άγριο. Αυτή που βλέπεις πίσω σου είναι άγριο θηλυκό. Άγριο, είναι άγριο
10: κορίτσο.
3: Άγριο κόριτσο είναι.
10: Γι' αυτό επιβιώνει.
3: Ναι. Κανόησε, ε. Να μου τα κάνεις ανάποδα. Και να νομίζω ότι γράφεις ή δεν γράφεις.
10: Γράφει.
3: Κανόησε την πορεία σου.
10: Μην μιλείς.
3: Καλά. Έμε, έλα, έμε. Ποιο,
10: ναι.
3: Εδώ πέρα.
10: Είσαι πίσω στο πλάνο μου.
3: Φεύγω, φεύγω. Φεύγω. Περίμενε.
10: Θα καεί η καρκάνα μου.
3: Νίκη, έχω σβάλω backstage.
10: Έλα, πάμε.
3: Δεσποινείς, Νίκη, είσαι έτοιμη.
10: Είμαι πανέτοιμη. Όταν θα είστε έτοιμοι, κύριε Δημητρισάκη, θα κάνετε εισαγωγή.
3: Θα μου έρθεις λίγο πιο εδώ, να είσαι μόνη σου. Μόλις κάνεις εισαγωγή, πλησιάζεις εδώ, εντάξει.
10: Ευχαριστώ.
3: Ό,τι είπαμε, Νίκη, έλα με λίγο πιο ακριβώς τώρα. Ωραία, έτοιμη.
10: Εδώ και πάρα πολύ ώρα.
3: Άντε, καλή επιτυχία.
10: Να είστε καλά.
9: Ευχαριστούμε.
10: Εσύ μου τις αγχώνεις. Κυρία, εντάξει, πας. Δευτέρα. Και τι θέλεις να κάνεις μεγαλώντας.
3: Στοπ, Νίκη. Δεν έχουμε μικρόφωνο. Δεν κάνεις ερωτήσεις.
10: Δεν το ξέρω. Το έχω ξεχάσει ότι δεν έχει μικρόφωνο το κοπέλι. Πού εύκολη πρόσβαση τέτοιο ύψος. Δεν θα χρειάζεται να σκύψει.
9: Σκύψε εδώ και εσύ να τελειώνουμε.
10: Μια φέντα μάγουλα θέλει πάλι.
9: Δεν μπορώ να με πιάνει τα γέλια.
7: Σε ευχαριστούμε. Είσαι καλά.
10: Δεν μπορώ να σε αγκαλιάσω.
3: Φύγε.
9: Με δουλεύεις τώρα.
3: Εξίσης, είναι
11: ακόμα
3: δεν
11: ακουγόμαστε.
3: Να σε αγκαλιάσει
11: μαμά, να σε
3: αγκαλιάσει. Τι αγκαλιά μου,
11: τι
10: είναι το μιλίο της μάνα. Τη γιαγιά μου, τι είναι το.
3: Για να τα μάτια σου.
10: Πέρα. Γυαλίζουν λίγο.
3: Γιατί γυαλίζουνε.
10: Ναι. Θα το πετάξεις και μετά θα μιλήσω. Δεν σε βλέπω καλά σήμερα.

0: Και έχουμε αρχίσει με ένα μάξι. Τίποτα, έλα!
1: Θα πάει.
0: Ναι! Ναι! Το χάσαμε.
2: Ποια κρύβη, Νίκη, ποια κρύβη.
3: Χιλιά.
2: Δεν ξέρεις πότε το βάλω αυτό backstage, ε.
0: Ήδη ανέχει.

0: τώρα. Τι θες?
1: Άκου το πλοκό.
0: Τι είσαι αράχνη στα μούτρα σου.
1: Μελίχα
0: το. Ναι, είχες ένα ανιστό. Το είδα, αυτό το κρατούσε.
1: Τι είσαι, άκου τα πουλάκια.
0: Ναι. Βρισκόμαστε.
1: Όχι, ρε εσύ. Στοπ. Μα κάτσε από τον άνθρωπο. Πού το πήγε, πού πήγε τώρα? Πάνω στα μαλλιά σου, η αράχνη ήταν αυτή. Έχεις αράχνη πάνω στα μαλλιά σου τώρα. Το είδες εσύ? Να, μην κουνήσεις, μην κουνήσεις.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, στο 36ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου, της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα. Και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας, γιατί είναι η τελευταία εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε, διότι όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε. Οπότε, όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η ΕΤΑΝΑΠ, τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες, και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο

0: μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. The best manier on dit tendoen.
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι, τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013, μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό, τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πόση τύχη περπατούσα από αυτές τα λιοντάρια, σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι, εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές, δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω, όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα, άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά, ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι, 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων. Από τη Μεσοποταμία, καλά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη. Και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο. Και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν, μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο, δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Ναι. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του σκέντρου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε, γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή, γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ, ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή, το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή είναι... Και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχει. Πάσχει η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες, είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες δύο εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρεί, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα να πάει στα knockout, γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα, Δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόντουσαν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μπέτα τηλεοπτικά
0: δικαιώματα
1: για να έσπραξει περισσότερων χρημάτων, σίγουρα νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν ξέρω πώς μου χρησιμοποιείς τη διαλέξη, μπορεί να θυμηθώ ποιος. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι. Παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων. Και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας. Και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον την δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεις μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος,
0: ναι,
1: που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες. Θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και... εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα?
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι, πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική
0: ενέργεια.
1: Να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό.
0: Αθλητικότατα και δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο, να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας? τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσκεραίνει.
0: Τη δυσκεραίνει.
1: Δυσκεραίνει, γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια, στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους

0: ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η φία. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπειας σε μεγάλο βαθμό.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
0: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
1: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζεις να παίζεις?
0: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι, πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ την μπάλα. Και αυτό με βοήθησε μετά, γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά, ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα να την κάνουν.
1: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε ένα τείχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
0: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
1: Στα 14.
0: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
1: Συνωμοσία,
0: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτους, κάτι τεράστιους που. Αλλά.
1: Στην ομάδα του χωριού.
0: Στην ομάδα του
1: χωριού.
0: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
1: Ακράτητος, μπράβο.
0: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
1: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
0: Όχι, καθόλου.
1: Όχι.
0: Καθόλου. Το βλέπανε.
1: Αλλά
0: ήταν...
1: βάλαν τον όρο.
0: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
1: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδόσφαιρου?
0: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές τις σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
1: Ξέρω, με το μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
0: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
1: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
0: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν. Και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
1: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
0: Όχι, επιθετικός.
1: Επιθετικός.
0: Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου. Μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
1: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ, μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλές. Πώς θα κάνω κεφαλές? Φαντάζομαι ο δάσκαλος στο σχολείο να κάνει το.
1: Δάσκαλος, όχι καθηγητής τίποτα.
0: Όχι δάσκαλος, ναι.
1: Φυσικής αγωγής.
0: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο. Και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
1: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις, ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό?
0: Έβλεπα από τα 15 μου, ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού, ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω.
1: Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά εμάς τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία ακριβώς που έχει βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολλάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν.
1: Και,
0: ήταν,
1: μπροστά,
0: στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπεριθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν, για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Του λέω: σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πρόσφερε?
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα, ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον Γιώργο. Παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν, ναι, μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Παζιάννενα. Του Παζιάννενα
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πως ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω,
1: πίσω,
0: πίσω. Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και ήταν, εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε? Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς που έκανε ντεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον ΠΑΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε σέντερ μπακ του ΠΑΟΚ. Του λέει: μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθως συλλεκτικές. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθως, άκουγες κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε? Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει: θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσει για να. Και κάνω κάπου, πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει: έχουμε συμφωνήσει, λέει, με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό. Θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε, έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες στο δωμάτιο?
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι? Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος Παναχαϊκής, ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει που δούνε στο σπίτι που έμενα και λέει: σήκω, έλα στο ξενοδοχείο. Έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω: 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα, μοιράζομαι.
0: Και ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, τον γνώρισα. Και μου είπε ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνοντας την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά, οι επιλογές ήταν σε περίπτωση αν αποτύχεις. Είχες περισσότερες επιλογές, δηλαδή ότι πολλές ομάδες γύρω θα μπορούσες να.
1: Έπαιζαν και οι δύο πρώτοι εθνικοί τότε.
0: Παίζανε και οι δύο.
1: Και η Παναχαϊκή
0: και ο Εθνικός. Ναι. Και η Παναχαϊκή και ο Εθνικός. Και τελικά τι γίνεται, λέω θα πάω στον Εθνικό και ο Γεωργάτος τότε πήγε στην Παναχαϊκή, έγινε το ακριβώς αντίστροφο. Και η σκέψη ήταν πιο πολύ αυτή ότι αν σε περίπτωση δεν πετύχει στον Εθνικό, στην Αθήνα υπάρχουν αρκετές ομάδες που μπορεί να έχει μια δεύτερη ευκαιρία να ξανακάνει κάτι. Γιατί για μένα δεν ήταν δηλαδή ο τρόπος να πάω στην Αθήνα και να επιστρέψω στην Πρέβεζα ή στην Άρτα. Δεν είχα δηλαδή τέτοιο στόχο, τέτοιες φιλοδοξίες.
1: Θυμάστε πού ήταν στην πρώτη εθνική.
0: Με τον ΠΑΟΚ. Με τον ΠΑΟΚ, αυτό έλεγα προχθές με το γιο μου, ο οποίος είναι 24.
1: Κώστας.
0: Και του λέω, φίλε, στο παλιό Καραϊσκάκι.
1: Παίζει μπάλα ο γιος.
0: Όχι. Παίζει παραστεχνικά. Του λέω, είμαι στο παλιό το Καραϊσκάκι, που είναι η εστία απέναντι από τη θύρα 7. Τώρα. Και βγαίνοντας λέω από την καταπακτή, κοιτάζω το γήπεδο και βλέπω γεμάτο το 91. Και κοίταζα, γύριζε το κεφάλι μου και έκανα, κοίταζα και δεν το πίστευα. Ήταν το γήπεδο γεμάτο εθνικούς, είχε 25.000 κόσμο. Και μου λέει, αποκλείεται. Και το λέω, κι όμως. Και ήταν οι εποχές, ήταν ωραίες. Και ήταν αυτό, ήταν το μάτς εθνικός ΠΑΟΚ 1-1 στο Καραϊσκάκι τότε.
1: Ποιος ήταν ο προπονητής τότε στην πρώτη χρονιά στην εθνική, με ποιον δηλαδή πρωτόπαιξε στην πρώτη εθνική.
0: Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν ο Αυστριακός, ο Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ο Σκότσικ. Mm. Ήταν στον ΠΑΟΚ μετά.
0: Mm. Όχι, ήταν πριν στον ΠΑΟΚ.
1: Πριν στον ΠΑΟΚ και μετά.
0: Βάλτερ Σκότσικ.
1: Ήσουν αυτό που λέμε σπουγγάρι, δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή μου το έχουν πει πολλοί πρώην παίκτες και μετέπειτα προπονητές, ότι όχι ότι είχαν βάλει από την αρχή στο μυαλό του στόχο και σκοπό να γίνουν προπονητές, αλλά είχαν μικρόβιο. Δηλαδή, ξέρω προπονητές που γύριζαν μετά την προπόνηση όταν ήταν παίκτες και κρατούσαν σημειώσεις από αυτά που τους έλεγαν οι προπονητές. Το έχεις αυτό καθόλου στο μυαλό σου?
0: Όχι.
1: Έπαιζες προπονητικά? Δεν το έλεγαν σε κολακεύσω. Επειδή είσαι καλός προπονητής, έχεις δουλέψει σε μεγάλες ομάδες, έχεις μια διαδρομή σημαντική, πήρες την κουλτούρα την Ολλανδική, έπαιζες προπονητικά?
0: Αυτό που είχα τότε ήταν σε συζητήσεις που κάνα ότι είχα πολύ καλή αντίληψη. Δηλαδή, πολύ γρήγορα αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα.
1: Ψάχνετε τώρα όλοι να βρείτε παίκτες μια αντίληψη.
0: Αντιλαμβάνομαι πολύ γρήγορα και είχα ευφυΐα. Μπορούσα και ήμουν και διορατικός πάρα πολύ. Δηλαδή, στο τι γινόταν, διάβαζα καλά το παιχνίδι και είχα. Στην ουσία, ήμουν πολλές φορές μία ή δύο σκέψεις μπροστά το τι θα συμβεί. Αλλά ήταν το καλό αυτό που είπα, ότι εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ ένα γκρουπ παιχτών το οποίο. Ο καθένας είχε τις ιδιαιτερότητες του, αλλά και θυμάμαι τον Δημήτρη του Γιωργάρα, τον Αντώνη του Μαυρέα, παιδιά που παίζαν χρόνια στην Αλφα Εθνική και μου λέγαν πράγματα. Και εγώ τα έπαιρνα, δηλαδή θυμάμαι ότι μου λέγανε το κράταγα. Μετά ήρθε ο Γρηγόρης ο Τσινός, ο οποίος ήταν καθηγητής. Μίλαγες μαζί του και σου είχε τόσα πράγματα να σου πει και εγώ αισθανόμουν κάθε φορά, ήθελα δηλαδή σαν πιτσιρικάς. Πέρναγα πολύ χρόνο με τους μεγαλύτερους, με τον Τάκη, τον Λεμονή, υπήρξαμε συμπαίχτες τότε. Από όλους αυτούς άκουγα πολλά πράγματα στην Ελλάδα, από τους προπονητές που είχα. Δεν θυμάμαι κάποιον να μου έκανε προπόνηση εξειδικευμένη πώς να κινηθεί ο επιθετικός στον χώρο, πώς να χρησιμοποιήσει το σώμα του. Ήταν όλα ίσον αυτοδίδακτος, γιατί θυμάμαι έβλεπα στην τηλεόραση του Βαν Μπάστεν, έβλεπα τον Ρονάλντο, τον Βραζιλιάνο, έβλεπα τον Κρέσπο, Μπατιστούτα, αυτούς τους παίχτες και προσπαθούσα να δω τι κάνουν. Γιατί οι προπονητές όλοι στην Ελλάδα μαθαίναν άμυνα. Ναι. Χάνουν ότι θα είσαι εκεί. Δηλαδή, πάντα υποσυνείδητα, δηλαδή ήταν πήγαινε στο γήπεδο και ήξερε ότι θα κάνει περισσότερο, θα μάθει πώς θα κάνει άμυνα και όχι σαν επιθετικός και όχι πώς θα κάνει επίθεση.
1: Τα ραντάρ του Όφη πώς έτσι τσίμπησαν.
0: Ήταν ο Γκέρα τότε.
1: Είναι και μια εποχή που ψάχνει οι Έλληνες παίκτες, υπάρχει ένα δίκτυο, μαζεύονται παίκτες ο ένας, ο άλλος, από παντού. Από την Ελευσίνα, ξέρω εγώ, τη μια
0: από
1: είναι.
0: Την Κατερίνη, από παντού.
1: Ο Πλουσανίδης, ο
0: Κωνσταντινίδης.
1: Ο Σκέτζος, δηλαδή που δεν ήταν.
0: Παπαδόπουλος,
1: από Παπαδόπουλος.
0: Ο Νόμπλιας από τη Λουζάνη.
1: Από τη Γαλατινή, ναι.
0: Στον Όφη είχε φανεί ένα ενδιαφέρον το, για τον Νίκο, το Μαχλά. Επιδεδομένου ότι έπαιζε ο Νίκο στην εθνική ομάδα, είχε ήδη κάνει αυτό το exposure, πώς λέμε, την έκθεση. Είχε πλέον είχε βγει έξω με την εθνική, είχε παίξει το παγκόσμιο κύπελο. Οπότε ήταν ζήτημα χρόνου ότι θα ερχόταν πρόταση για τον Νίκο και έψαχνα να βρει κάποιον αντικαταστάτη. Και θυμάμαι, κάναμε τότε το. Πήρε τηλέφωνο ο συγχωρεμένος, ο Ευγένιος. Κάναμε το ραντεβού στα Ζαφόλια στο.
1: Στην Αλεξάνδρα.
0: Στην Αλεξάνδρα.
1: Λίγο πιο κάτω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
0: Ακριβώς, ναι. Εκεί πήγαινε τότε ο Φι, όταν έρχονταν στην Αθήνα να παίξει. Και θυμάμαι, είχαν παιχνίδι τελευταία αγωνιστική. Και κλείνοντας το πρωτάθλημα, με φώναξαν εκεί, ήταν ο κ. Καζανάκης και ο Γκέραρτ. Και στην ουσία μου εξήγησαν λίγο το πλάνο και ποιο ήταν το σκεπτικό, τι θέλαν. Είχα ήδη μια πρόταση από την Ξάνθη, τη Σκόντα Ξάνθη, η οποία μόλις είχε πουλήσει το Βρίζα στον ΠΑΟΚ. Και είχα και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ. Οικονομικά που ήταν πολύ καλύτερη από όλους. Δηλαδή και σε διάρκεια.
1: Και το μέγεθος.
0: Και σε διάρκεια, και σε διάρκεια και σε, και σε, και σε χρήματα. Και ήμουν λίγο μπερδεμένος από την άποψη ότι εκεί που δεν είχα κάτι, ξαφνικά βρέθηκα με τρεις προτάσεις.
1: Να σκοτώνονται στην ποδιά σου.
0: Ναι, και οι τρεις ομάδες όμως είχαν κάτι. Αλλά μιλώντας τότε και με τους γονείς μου και με τους φίλους για ποια είναι η καλύτερη επιλογή, όλοι μου συστήναν επιφύλακτο τον ΠΑΟΚ. Την Ξάνθη έλεγα ότι αν δεν πάω στον ΠΑΟΚ θα πάω στον Όφη. Χωρίς να ήθελα να μειώσω την Ξάνθη τότε. Για μένα ήταν ο Όφη, ήταν λόγω Γκέραντ, ήταν ένα σκαλοπάτι το οποίο ήθελα να κάνω. Και πήρα την απόφαση, παίρνω τηλέφωνο τον κύριο Καζανάκη και του λέω ότι συμφωνούμε. Και αυτό το ανακοίνωσα στους γονείς μου και όλοι νόμιζαν ότι είχα τρελαθεί, ότι κάτι πηγαίνει λάθος. Απλά αυτό που είπα πριν, ότι προσπαθούσα να δω λίγο μακριά, δεν κοίταζα το τώρα, αλλά σκεφτόμουν ότι αν ερχόμενο στον Όφη, δουλεύοντας με τον Γκέραντ, και δεδομένου ότι είχε φύγει τότε.
1: Και ο Μαχλάς είχε φύγει το καλοκαίρι και πήγε στη Φύτας.
0: Ναι. Είχε φύγει ο Μαρνάκης, ο Πέτρος. Και έβλεπε ότι ο Κωνσταντινίδης είχε φύγει τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό. Πολλά παιδιά δηλαδή κάναν τις μεταγραφές. Ότι αν είμαι καλός θα πάω και θα εξαρτηθεί καθαρά από μένα. Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός αυτό που μου είπε είναι θα εξαρτηθεί μάλλον από σένα.
1: Πόσο νιώθεις ότι αναβαθμίστηκε το παιχνίδι σου, πόσο καλύτερος έγινες στον Όφη εκείνα τα 2,5 χρόνια?
0: Γιατί στην ουσία ο Ολλανδός ήταν πιο μπροστά αυτό που λέω. Έβλεπε κάποια πράγματα, και δεδομένου ότι οι Ολλανδοί ήταν και λάτρες του επιθετικού ποδοσφαίρου και ερχόμενος από την Ολλανδία, είδε κάποια πράγματα και θυμάμαι ότι κάναμε μια φορά προπόνηση και στις πρώτες μέρες και μας έβαζε να κάνουμε κάποια χτυπήματα την μπάλα και έλεγε να χρησιμοποιείτε δεξιά-αριστερό, ξέρω εγώ, και κάνω με το αριστερό μια πάσα περίπου στα 30 μέτρα ακρίβεια. Και μου έκανε με το δεξί, ήταν αυτό. Και του λέω, όχι, με το αριστερό. Και λέει, αποκλείεται. Μπορείς να το ξανακάνεις? Και του λέω, γιατί, εύκολο. Και το ξανακάνω και μου λέει, χαριτολογώντας το Μπαχλάς, μου λέει, δεν μπορούσε, λέει, στα 5 μέτρα την έδε με το αριστερό. Το είχε το λεωφορείο. Και λέω, εντάξει, ο καθένας είναι διαφορετικός. Έβλεπε πράγματα σε μένα και θυμάμαι ότι περνούσε αρκετό χρόνο στο να συζητάμε στο γήπεδο. Αλλά ήταν το πιο αστείο για μένα τότε ήταν ότι με φώναξε στο γραφείο του και μου λέει ότι, Γιάννη, όταν έχω άδικο, έχω πάντα δίκιο. Και μου λέει, φύγε. Και πραγματικά τότε δεν κατάλαβα τι είπε. Και φεύγοντας από το γραφείο, και λέω, τι είπα. Και προσπαθούσα, πηγαίνοντας στο σπίτι, να καταλάβω, γιατί πάντα όταν μου έλεγε κάτι.
1: Το φίλτρο.
0: Όταν έφερε το φίλτρο, ναι. Προσπαθούσα να σκεφτώ ποιο είναι το νόημα πίσω από αυτό. Και δεν μπορούσα. Και όταν κάποια στιγμή πήγα σπίτι, τέλος πάντων, ηρέμησε τέτοιο, το βράδυ ξαφνικά τρώω φλάς και λέω, ότι με αυτό ότι πάντα έχει δίκιο.
1: Πάντα έχει δίκιο,
0: που ήταν τότε το. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν και ευφυής πάρα πολύ στο να μας κρατάει όλους σε εγρήγορση. Δεδομένου ότι όταν έβλεπε ότι υπάρχει πιθανότητα να χαλαρώσεις, δεν χαλάρωνες, αλλά σε φώναζε στο γραφείο και σου έλεγε ότι δεν σε βλέπω καλά. Ενώ πήγαινες καλά, ήσουν πολύ καλά, σου έλεγε δεν σε βλέπω καλά. Και λέει, γιατί είμαστε. Νομίζω ότι τελευταία δεν πατάς καλά στο γήπεδο. Μέσα σου έλεγε, τι λέει αυτό τώρα.
1: Καμία σχέση.
0: Ναι, και λέω, βλέπω τον αντικαταστάτη από πίσω, τον δεύτερο επιθετικό, ότι πιέζει πάρα πολύ. Και μου χτυπάει την πόρτα και να μου λέει, είμαι έτοιμος. Και ήταν πράγματα αυτά τα mind games που λέμε, που σου έκανε και στην ουσία σε κράτησε στην τζίτα. Δεν σ' άφηνε να χαλαρώσεις. Και είχε τον τρόπο, ότι ήταν πραγματικά ευφυής.
1: Ποια εικόνα σου έχει μείνει από τον Όφη σε αυτή την εποχή?
0: Πολλές. Δεν έχω μία. Δεν έχω μία. Γιατί με τον Όφη πέρασα, δηλαδή για μένα ήταν 2,5 χρόνια, αλλά ήταν μπορεί κάποιο σαν όλα αυτά που έζησε στην Κρήτη. Μπορεί να πει κάποιο και 10 χρόνια να ζει στην Κρήτη. Μπορεί να μην τα. Και ήταν όλα και εντός και εκτός γηπέδου. Αλλά σίγουρα ήταν η χρονιά που βγήκαμε στην Ευρώπη.

0: τερματίσαμε τρίτη στο πρωτάθλημα. Και μετά η χρονιά με τα παιχνίδια στην Ευρώπη, το οποίο ήταν μεγάλο επίτευγμα τότε να. Και αποκλειστήκαμε την Οξέρ, ναι. Μια ομάδα από τότε που είχε 5 ή 6 διεθνείς στο Μουντιάλ της Γαλλίας, που η Γαλλία πήρε το παγκόσμιο κύκλο και παίζαν βασική. Και ήταν αυτές τις στιγμές στις ευρωπαϊκές, ήταν ό,τι καλύτερο.
1: Έχεις, δηλαδή που, να λες, αυτή είναι η στιγμή μου στον Όφι, η στιγμή Αναστασίου δηλαδή.
0: Όχι, κάτι δεν. Δηλαδή, τώρα έτσι όπως το λες, δεν μου έρχεται κάτι. Γιατί σου λέω, έζησα πολλές στιγμές. Δεν είναι για μένα, ήταν αγωνιστικά, ήταν. Και αυτό που ήταν ο μαραθώνιος, δεν ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, όσο μιλάμε, προσπαθώ να σκεφτώ λίγο. Θα έλεγα ήταν το πρώτο μάτς. Παίζουμε τον ΠΑΟΚ. Που το στην ουσία ο ΠΑΟΚ ήταν για να πάω στον ΠΑΟΚ. Ήταν...
1: Και με τον εθνικό κόντρα στον ΠΑΟΚ και με τον Όφι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Τι ήταν και να πάω στον
0: ΠΑΟΚ. Παίζουμε εθνικό Όφι ΠΑΟΚ. Όφι ΠΑΟΚ πρώτη αγωνιστική. Να το αστείο ποιο είναι. Έρχεται ο ΠΑΟΚ τότε και είχαν ξεχάσει τις φανέλες. Δεν είχαν φέρει φανέλες. Τις ξεχάσαν, δεν τις φέραν. Και παίζανε στην ουσία, τους έδωσε Όφι τις φανέλες. Σε ένα γήπεδο το Γεντικουλέο το οποίο έβραζε τότε και ήταν πρώτη αγωνιστική. Ναι, και βάζω τον γκολ στο. 7-8 λεπτό κάνει ο Φραντζέσκος μια παράλληλη σέντρα και κάνω προβολή στο δεύτερο δοκάρι και βάζω γκολ. Και τότε ήταν η στιγμή δηλαδή που βάζω τον γκολ και λέω θα φύγω, θα ανέβω πάνω στα σύρματα. Και παράλληλα λέω αυτό που είχα σαν άνθρωπο ότι μην τρελαίνεσαι, ναι. Θα βάζεις κάρτα, γιατί ήταν τότε με την κάρτα θα βάζεις κάρτα και στην ουσία θα...
1: Επειδή έβαζες γκολ, έχεις βαλιά και πώς πανηγύριζες.
0: Όχι τίποτα.
1: Όχι γιατί, τίποτα εξαλωσίνες δηλαδή.
0: Όχι. Απλά τότε με τον Ρόβι ήταν
1: και
0: το πρώτο γκολ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, είναι Δεκέμβριος. Πώς σκάει η πρόταση της Άντερλεκτ. Πρώτα απ' όλα, από ό,τι έχω καταλάβει, τώρα, η Ολλανδία είναι λίγο στο πεπρωμένο σου. Δηλαδή, σου αρέσει ο Φαν Μπάστεν. Νταλαβερίζεσαι με τον Γκέραρντ. Έχεις παίξει με τον Τζινό. Δηλαδή.
0: Κάτι υπήρχε, ναι.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Κάτι σιγόκι, ξέρω εγώ.
0: Ναι, κοίτα, το καλό ήταν ότι.
1: Εγώ δεν λέω ότι είναι κισμέτρε, παιδί μου, αλλά. Ναι.
0: Το καλό ήταν ότι είχε πάει ο Νίκος, ο Μαχλάς τότε, στη Βίτεσε και είχε.
1: Θράψει.
0: Ναι,
1: το ένα, το άλλο.
0: Πήγε πάρα πολύ καλά και στην ουσία άνοιξε κάπως η αγορά για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές με το νόμο του Μπόσμαν το 96, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ. Και βοήθησε ακόμα περισσότερο ο Νίκος, γιατί αυτά που έκανε ο Νίκος στην Ολλανδία ήταν απίστευτο τότε για την εποχή κάποιος Έλληνας ποδοσφαιριστής να πάει να κάνει αυτά τα πράγματα. Οπότε. Στην ουσία ο Νίκος άνοιξε την πόρτα και τους έκανε να προβληματιστούν μήπως υπάρχουν και άλλοι Έλληνες ποδοσφαιριστές καλοί. Και υπήρχε ένας Ολλανδός σκάουτερ τότε, ο Πίτερ Ρέσελ, που δούλευε για την Άντερλεχτ και είχε επαφές με τον Ολλανδό, με τον Γκέραντ. Και με φωνάζει στο γραφείο κάποια στιγμή και μου λέει: υπάρχει αυτή η προπτήρια, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ. Και θυμάμαι τις βιντεοκασέτες. Προσπαθούσες να φτιάξεις κάποια, να βρεις κάποιον που να ξέρει να σου κάνει μια βιντεοκασέτα με τα γκολ, με τα highlight και τέτοια. Ναι. Και με φωνάζει στο γραφείο Ολλανδός και μου λέει: κοίτα, θα έρθουν σε κάποιο παιχνίδι να σε δούνε από την Άντερλεχτ. Έχουμε λύσει. Και θυμάμαι τότε η κουβέντα που έκανε, του λέω: Μίστερ, επειδή με ξέρεις, αλλά ξέρεις και εκεί αυτό το πρωτάθλημα. Πιστεύεις ότι μπορώ? Γιατί για μένα ήταν σημαντικό να ακούσω κάποιον άνθρωπο που ήταν. Και μου λέει: μην το σκεφτείς, φύγε, μου λέει. Και αυτό μου έδωσε φτερά, δηλαδή με έκανε πάρα πολύ να πιστέψω ακόμη περισσότερο στο ότι μπορώ. Και ήρθαν οι άνθρωποι της Άντερλεχτ, θυμάμαι ήρθαν στο παιχνίδι, παίζαμε στη Νέα Σμύρνη με τον Πανιόνιο. Βάζω γκολ, προηγείται όφι 0-1 και στο 40 λεπτό, 38, σβήνουν τα φώτα. Και θυμάμαι μετά πήγαμε με τον σκάουτερ αυτόν της Άντερλεχτ και τον Φώτη, τον Μούκα, τότε που είχε πάει, ναι, και το Μαχλά, είχε βοηθήσει ο ένας Έλληνας που ζούσε στις Βρυξέλλες. Πήγαμε για φαγητό κάπου στη Γλυφάδα και είχα άγχος, είχα αγωνιτή και λέει αυτά που ήθελα να δω τα είδα. Και στην ουσία εκεί μπήκε το νερό στα βλάκι.
1: Λοιπόν, και ανοίγει ένας Ολλανδικός κύκλος που κρατάει 2 σεζόν στην Άντερλεχτ, 4 στη Ρόντα, 2 στον Άγιαξ, Σπάρτα Ρότερνταμ, η Άλμερε. Όλο αυτό το διάστημα της δεκαετίας, πρωτού επιστρέψεις προπονητικά εκεί, υπήρξε ποτέ ενδεχόμενο, έπαιξε σενάριο να γυρίσει στην Ελλάδα? Ή ήσουν πια τόσο εγκληματισμένος και επιτυχημένος προφανώς στην Ολλανδία που λες ότι εδώ είμαι?
0: Το πρώτο διάστημα το πρώτο εξάμεινο βασικά που είχε πάρει τότε η Άντερλεχτ τον Κόλερ, τον Τσέχο,
1: τον Ψηλό.
0: και είχε τότε Κόλερ Ραζίνσκι σαν δίδυμο μπροστά και οι οποίοι πήγανε πάρα πολύ καλά. Ήταν ο χρόνος μου ήταν περιορισμένος. Έως μηδαμινός, θα έλεγα το πρώτο εξάμηνο. Ναι, ακούγονταν τότε, γράφανε εφημερίδες, γιατί δεν υπήρχε αυτό που λέμε τώρα ότι είναι. Τάδε ομάδα θέλει τον Αναστασίου να επιστρέψει, να κάνει. Αλλά δεν είχε μπει ποτέ στο μυαλό μου ότι θα γυρίσω στην Ελλάδα. Και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν στο εξωτερικό, θυμάμαι, ήταν μόνο με την περίοδο που είμαι στον Άγιαξ. Είναι η τελευταία μου χρονιά, ενώ έχω συμφωνήσει προφορικά, δεν έχω υπογράψει συμβόλαιο. Και η συμφωνία ήταν επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές διακοπές θα το υπογράψω. Με πήραν από τον Παναθηναϊκό τότε τηλέφωνο. Ήταν ο Σπύρος Ολιβαθινός. Και μου έκανε μια πρόταση να πάω στον Παναθηναϊκό. Είχα τον Άγιαξ ένα χρόνο και ο Παναθηναϊκός μου έκανε δύο χρόνια πρόταση με τα ίδια χρήματα. Αλλά επειδή έβλεπα τον εαυτό μου ότι θα έμενα στην Ολλανδία και. Είπα, κύριε Σπύρο, γιατί ήταν προπονητής μου στον Εθνικό, είχαμε μια σχέση. Κύριε Σπύρο, του λέω, θα μείνω εδώ, θα μείνω. Δεν λέει, μα δεν θες σκέψεις να γυρίσεις. Δεν είναι το θέμα του Παναθηναϊκού. Δεν θέλω να γυρίσω στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Νιώθω καλά εδώ. Και ήταν ουσιαστικά η μόνη πρόταση επίσημη που είχα.
1: Η Άντερ είναι μεγάλη ομάδα, αλλά το να φορά τη φανέλα του Άγιαξ είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Είναι.
1: Έχει και μια μαγεία μέσα. Τι έχει.
0: Είναι κάτι
1: που. Αυτό λέω.
0: Αυτό λέω. Είναι πολύ δύσκολο πολλές φορές να το περιγράψεις με λόγια. Όταν μπαίνεις μέσα στα αποδυτήρα, όταν μπαίνεις γενικά, ζεις το να είσαι ποδοσφαιριστής του Άγιαξ. Είναι κάτι που όταν το ζεις θα το καταλάβεις. Όσο και να το πεις, δεν μπορεί να το καταλάβει κάποιος. Το ακούει, οκ, εντάξει, ναι, αλλά είναι. Είχε άλλη έγκριση. Που παρόλο αυτά η Άντελεχτ τότε ήταν το 2000, έφτασε στα προημιτελικά στο Champions League και με παίχτες τότε Σίφο, Στάλενς, Κρασόν, Ραζίνσκι, Κόλερ. Είχε μιλάμε τρομερούς παίχτες. Αλλά ήταν. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ ήταν κάτι άλλο. Ήταν το κάτι άλλο. Το εισέπρατες αυτό.
1: Και εντάξει, είναι και το περιβάλλον, η ιστορία, είναι από τα λεφτριών. Προφανώς είναι όλα αυτά μαζί. Έτσι.
0: Σίγουρα, αλλά ήταν εντελώς διαφορετικό. Για παράδειγμα, στο Βέλγιο, στην Άντελεχτ, είχε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πολύ physical. Ήταν πάρα πολύ στη δύναμη, στις μονομαχίες. Όχι τόσο το Βέλγιο, όχι τόσο τεχνικά καλό ή τακτικά, αλλά πήγαινε πάρα πολύ στις προσωπικές μονομαχίες και στην ατομική ικανότητα των παιχτών. Πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκες τι σημαίνει ταχύτητα, τι σημαίνει τεχνική, τι σημαίνει αντίληψη και όλα αυτά σε κάνανε να το βλέπεις διαφορετικά.
1: Αυτές οι δύο χώρες, εντάξει, μετά πέρασε και από την Αγγλία, αλλά πας έδωσε. Τι σου έδωσαν δηλαδή, πόσο εμπλούτησαν και διεύρυναν τον ποδοσφαιρικό οριζοντά σου?
0: Κοίτα, στην Άντελεχτ για παράδειγμα ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς mental. Δηλαδή.
1: Νοοτροπία.
0: Είχα νοοτροπία καλή σαν αθλητή, σαν ποδοσφαιριστή, σαν άνθρωπο βασικά. Αλλά αυτό που εισέπραξα εκεί και κέρδισα για μένα ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, εκεί αντιλήφθηκα ότι δεν υπάρχει λέξη κούραση. Είχαμε έναν Έλληνα, τον Κουνενάκη τότε στην Άντελεχτ. Τελειώνει η προπόνηση, έχει τελειώσει η προπόνηση, πιεστική έντονη. Και κάθε τον Νίκο και βογκάει εκεί στον πάγκο που κάθε στην άκρη και στα αποδυτήρια μέσα. Πω, έκανε. Και περνάει ο προπονητής και του λέει: Νίκο,
1: τι έχει,
0: γιατί. Και λέει: Είμαι κουρασμένο κότσου. Κουρασμένο, του λέει: Αποκλείεται. Του λέει: Να πα στο νοσοκομείο να κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Κάτι λάθος πάει. Και φεύγει και με κοιτάζει: Τι είπε αυτό. Εγώ είπα: Είμαι κουρασμένο και αυτό λέει: Να πάω να κάνω αιματολογικές εξετάσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και ήταν το mentality τη Άντελεχτ, όταν έπαιζε στην Άντελεχτ. Και γενικά στο Βέλγικο ποδόσφαιρο, αλλά στην Άντελεχτ ειδικά όταν έπαιζε, το οποίο δεν υπάρχει λέξη κούραση. Και το οποίο το ξεχνάς, το αφαιρείς από το λεξιλόγιο σου. Και αυτό ήταν για μένα, ήταν πραγματικά στις αρχές, ήταν τρομερά δύσκολο να το αντιληφθώ, δεδομένου ότι έπαιζες παιχνίδι Σάββατο βράδυ. Θυμάμαι τα παιχνίδια μέσα Σάββατο βράδυ, 8 η ώρα, ώρα Βελγίου. Και την επόμενη μέρα το πρωί, 10.30 είχαν προπόνηση. Εγώ. Αυτοί που παίζανε το βράδυ το παιχνίδι, την προπόνηση που κάναν το πρωί την επόμενη για αποκατάσταση, τρέχαν περισσότερο από αυτού που δεν παίξανε. Και κάποια στιγμή, στις αρχές ειδικά, εγώ απορούσα και προσπαθούσα να. Μήπως παίρνουν κάτι. Δεν μπορεί να τρέχουν έτσι. Με το μυαλό το δικό μου, με αυτά που είχα δει στην Ελλάδα. Γιατί δεν είχα παραστάσεις. Και δεν μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω πώς τρέχουν έτσι αυτοί. Και όσο πέρναγε ο καιρός και οι προπονήσεις γινόταν για μένα πλέον συνήθεια, αντιλήφθηκα ότι τελικά ήταν όλα θέμα μυαλού, θέμα θέλησης, αλλά το κυριότερο προπόνησης. Δηλαδή η προπόνηση ήταν το Α και το Μ.
1: Μπήκε στο τρυπάκι αυτού που λέμε και που. Ξέρω εγώ, και η Εθνική Ολλανδίας και ο Άγιαξ το έκαναν λάβαρό τους το ολοκληρωτικό.

0: ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, γιατί πηγαίνοντας στην Ολλανδία, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, εκεί αντιλήφθηκε στη λεπτομέρεια, αντιλήφθηκε στην ταχύτητα, δηλαδή το πόσο πρέπει να παίζεις, πώς πρέπει να κινείσαι μέσα στους χώρους, πώς πρέπει να είναι το σώμα σου όταν υποδέχεις την μπάλα, η ταχύτητα που πρέπει να παίξεις στο σωστό πόδι, στο σωστό χρόνο, αλλά δεν ήταν ότι έπρεπε να το κάνει συνέχεια. Και μετά είχε αφορούσει τακτικά τρίκ, τα οποία οι Ολλανδοί για μένα ήταν, δηλαδή και πόσο μάλλον ο Κούμαν, που θεωρώ ότι για μένα μπορεί να ήταν μαέστρο στο κομμάτι της τακτικής, διάβαζε τόσο καλά τα παιχνίδια, ειδικά στα παιχνίδια που έπρεπε να κερδίσει, τα διάβαζε τέλεια, τέλεια. Και η προετοιμασία δηλαδή ήταν και ανάλογη. Αλλά ήταν απίστευτο, πηγαίνοντας στον Άγιαξ, αυτό το πράγμα, τα τριγωνάκια που κάναμε στις προπονήσεις, και πώς έπρεπε να πασάρεις, πώς έπρεπε να κινηθείς, με τι ταχύτητα έπρεπε να τα κάνεις όλα σε μικρούς χώρους γρήγορα και πώς έπρεπε να έχεις αίσθηση του χώρου, ήταν αυτό που λέμε το ολοκληρωτικό.
0: Δεν λέω ποιον αντέγραψες, γιατί έχεις τη δική σου προσωπικότητα και τη δική σου κουλτούρα. Από όλους αυτούς τους προπονητές, είτε στην Ελλάδα, είτε στο Βέλγιο, είτε στην Ολλανδία, ποιος νιώθεις ότι άφησε πάνω σου έντονο αποτύπωμα? Ο Κούμαν.
1: Ήταν ο Γκέραρτ, σίγουρα. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και θεώρησε μεγάλο τακτικά ο Κούμαν, σίγουρα είδα πολλά πράγματα, αλλά αυτός που πιστεύω ήταν ο Σεφ Βεργόσεν στην Ρόντα. Αυτός που πήγα τον πρώτο μου χρόνο. Τρομερά ευφυής σαν άνθρωπος. Ένας προπονητής ο οποίος είχε κάποιες αρχές και τις οποίες δεν τις διαπραγματευόταν με τίποτα, αλλά εκεί αντιλήφθηκα πραγματικά, άρχισα να σκέφτομαι βασικά την προπονητική. Γιατί έβλεπα αυτόν και αυτός ερχόταν πολλές φορές που μου έλεγε ότι, δεν ξέρω τώρα αν το πίστευε, αλλά έλεγε ότι αν είχες λίγο περισσότερο έκρηξη στα πρώτα σου μέτρα, πιστεύω με το μυαλό που έχεις θα έπαιζε στη Real Madrid. Και νόμιζα ότι με κορόιδευε στην αρχή. Και αυτός πραγματικά, γιατί κάποια στιγμή μετά από χρόνια, γιατί με ένα μου είχε μείνει βέβαια, αλλά του είπα το πίστευε αυτό και μου λέει εννοείται. Μου λέει, έχω δει πολλούς ποδοσφαιριστές. Λέει, όταν έπαιρνε την μπάλα, ήδη ήξερε τι θα γίνει. Και ήταν πραγματικά αυτό στο παιχνίδι που κάναμε με την ομάδα τότε με τη Ρόντα. Έλεγε στους παίκτες, δώστε την μπάλα στο Γιάννη και αρχίζετε και τρέχετε. Και από τη στιγμή που θα τρέχετε, μην αγχώνεστε, θα έρθει την μπάλα εκεί που πρέπει. Και ήταν για μένα σημαντικό ότι ένας προπονητής με πίστευε τόσο και έβλεπε κάποια πράγματα. Και από την άλλη μου έλεγε ότι αν θες να γίνεις προπονητής, γιατί έχεις κάτι, ναι, θα πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς. Γλώσσες, μου λέει, πρέπει να μάθεις ξένες γλώσσες. Και ήταν ο πρώτος πραγματικά που με έβαλε από την πρώτη μέρα. Όχι, ήθελα να μιλάω Ολλανδικά. Από την πρώτη μέρα μου μίλαγε Ολλανδικά μόνο. Μου μίλαγε Ολλανδικά και το μίστερ δεν καταλαβαίνω. Εγώ να απαντάω στα αγγλικά και αυτός στα Ολλανδικά. Αλλά είχε τον τρόπο του να με κάνει να μάθω Ολλανδικά. Και πραγματικά εγώ έμαθα Ολλανδικά. Στην ουσία σε 3,5 μήνες μιλούσα Ολλανδικά.
0: Ποιο είναι το ωραίο γκολ που έχει βάλει?
1: Το ωραιότερο.
0: Που. Έχω διαβάθμιση. Το ωραιότερο, το δυσκολότερο και το κρισιμότερο.
1: Τώρα πρέπει να.
0: Το κρισιμότερο.
1: Κρισιμότερο ήταν με τον Άγιαξ στο Champions League που έπρεπε να κερδίσουμε. Παίζαμε την Τούν. Δηλαδή ήμασταν ο Άγιαξ, η Άρσεναλ, η Σπάρτα Πράγας. Άρσεναλ, Άγιαξ, Σπάρτα Πράγας και Τούν. Και έπρεπε να. Είχαμε χάσει από την Άρσεναλ, είχαμε φέρει χ στην Πράγα και έπρεπε να κερδίσουμε την Τούν για να μπαίνουμε στη δεύτερη θέση για. Δεδομένου ότι η πρώτη ήταν για την Άρσεναλ. Και κερδίσαμε την Τούν 2-0 με δύο γκολ δικά μου, αλλά το πρώτο γκολ ήταν γιατί στην ουσία ξεκλείδωσε.
0: Ξεκλείδωσε το.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Έχεις χαμένη ευκαιρία που σε στοιχιώνει.
1: Εντάξει, δεν υπάρχει what if στο ποδόσφαιρο, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ναι. Στη ζωή γενικότερα υπάρχει ένα πολύ...
2: Όχι, γιατί... Εντάξει, είναι κάτι που πάντα αυτό λέω ότι σαν ποδοσφαιριστής είχα πάντα την... Θα έλεγα την αντίληψη και ήξερα το τι θα κάνω, απλά ίσως μπορεί να μην βγει και κάτι.
0: Πες μου ένα μάτσο που θα ήθελες να ξαναπαίξεις.
2: Ένα μάτσο που θα ήθελα να ξαναπαίξω. Ναι.
0: Γιατί σου άφησε πληγή ή γιατί είχες παίξει τόσο καλά που θα ήθελες να ξαναζήσεις αυτή τη...
2: Θα ήθελα να ξαναπαίξω το παιχνίδι του Όφη με την Οξέρ. Mm. Γιατί στο 3-1 που χάσαμε εκεί, γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα μάτσο που ουσιαστικά... Θα μπορούσε ίσως να μας οδηγήσει ακόμη πολύ μεγαλύτερα, γιατί φάγαμε τα γκολ φάγαμε δύο κόκκινες και στην ουσία φάγαμε τα γκολ ένα στο 89, αν θυμάμαι καλά, και ένα στο 95. Το οποίο ήταν. Ναι. Πόνεσε πάρα πολύ. Πόνεσε.
0: Μάτς που θα ήθελες να το ξανακοουτσάρεις.
2: Θα έλεγα ήταν το μάτς του Παναθηναϊκού με την PSV στη Λεωφόρο. Γιατί θέλαμε νίκη οπωσδήποτε. Ήμασταν 2-1 μπροστά και βάζει γκολ ο Ντε Γιόνγκ, σοφαρίζει τότε, κάνει το 2-2 με... Δεν υπήρχε το VAR, ήταν offside, αλλά ήταν οι λεπτομέρειες και θα ήταν ένα μάτς που θα ήθελα να το ξαναπαίξω.
0: Υπάρχει παίχτης που στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης, ή μάλλον για να το κάνω λίγο πιο επιστημονικό, της συναντήληψης που σε χαρακτήριζε να είχατε τέλεια χημεία που να ξέρετε πού θα σε βρει. Πού να σε ταΐσει για να βάλεις τον
2: Ήταν μπούρα. Ο Νίκος Σουνόμπλιας, ήμασταν 2,5 χρόνια δωμάτιο στον Όφη. Ήταν, νομίζω είχαμε μια επικοινωνία με κλειστά μάτια και μπορούσε να με βρει εύκολα. Ναι, στον Άγιαξ ήταν ο Σνάιντερ, ο Βαντεβάρτ. Ναι, οι οποίοι ήταν, πραγματικά λέγανε ότι με το που έπαιρναν την μπάλα ξέραν ακριβώς τι θα γίνει και το αντίστροφο. Με το που έπαιρναν την μπάλα αυτοί ξέραν που θα...
0: Εκείνη την εποχή ποιος ήταν... Ας πούμε αμυντικός φόβητρο. Είτε γιατί βάραγε, είτε γιατί ήταν πολύ καλός.
2: Στην Ελλάδα ή γενικά.
0: Γενικά.
2: Ο Σταμ.
0: Για κάποιο λόγο το Σταμ πιστεύω να μου πεις.
2: Ναι, ήτανε τρομακτικό.
0: Ο Γκόλης.
2: Ήτανε φόβητρο.
0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε τώρα ότι υπάρχει ένα κισμέτ, ένα πεπρωμένο Ολλανδικό δηλαδή. Είπαμε ο Φαν Μπάστεν, ο Τσινός, ο Γκέραρτ. Πας στην Ολλανδία, παίζεις, τελειώνεις, κρεμάς τα παπούτια σου και εμφανίζεται ο Τενκάτε. Ωραία. Σωστό.
2: Σωστό. Ναι, εγώ έχω ξεκινήσει τη σχολή προπονητών στην Αγγλία. Γιατί ξεκίνησα βασικά να κάνω στην Ολλανδία την Ολλανδική Ομοσπονδία. Αλλά μπαίνοντας λίγο πιο βαθιά στο κομμάτι της προπονητικής, δεν είναι κάτι διαφορετικό στο κομμάτι της προπόνησης, γιατί ουσιαστικά η Ολλανδική προπόνηση ήταν δομημένη ζέσταμα. Το passing drill, κατοχή μπάλας και παιχνίδια μικρά και μετά πήγαινε στο τακτικό αν ήθελες κάτι προς το τέλος της εβδομάδας. Οπότε η δομή ήταν η ίδια. Και έκανα τότε μια αίτηση στην Αγγλική Ομοσπονδία, αν μπορώ να πάω να παρακολουθήσω σεμινάρια προπονητικής εκεί, γιατί ήθελα να δω λίγο κάτι διαφορετικό. Και λόγω γλώσσας θα ήταν πιο εύκολο να παρακολουθήσω από το να πας στην Ισπανία ή στη Γερμανία. Με δεχτήκανε και ξεκίνησα, έκανα το πρώτο μου course το Μάιο. Μόλις τελείωσε το ποδόσφαιρο, 2008. Και θυμάμαι τότε είχα συμφοιτητές, ας πούμε, ήταν ο Dwight York, της Manchester United, ο Σάντε Ολίσε, ο Νιγηριανός που έπαιξε Juventus, Dortmund, και ο Τόνι Πόποβιτς που είναι προπονητής τώρα στην Εθνική Αυστραλίας. Και είχε αρκετά ενδιαφέρον το course και ουσιαστικά ήμουν σε μια διαδικασία εκμάθησης. Έχω συμφωνήσει, σταματώντας το ποδόσφαιρο, η Αλμύρα τότε ήταν. Μόλις είχε δημιουργηθεί, είχε 3-4 χρόνια ιστορίας και ήταν έξω από το Άμστερνταμ και στην ουσία συνεργαζόταν με τον Άγιαξ. Και μου είχαν προτείνει ότι σταματώντας το ποδόσφαιρο, να δουλέψω για αυτούς και να ξεκίνηγα. Μαθητευόμενος, να μάθω. Ήταν καλοκαίρι, ήμασταν διακοπές εδώ, στην Ελλάδα, οικογενειακός. Και κάποια στιγμή, θυμάμαι, ήταν Κυριακή βράδυ. Τετάρτη, εγώ επέστρεφα Ολλανδία γιατί θα ξεκίναγε. Πέμπτη Παρασκευή θα πέραμε τα εργομετρικά με την ομάδα και έπρεπε να είμαι στην πρώτη πάρα. Κυριακή βράδυ χτυπάει ένα τηλέφωνο άγνωστο, Ολλανδικό μεν. Εντάξει, λέω, φαντάζομαι θα είναι κάποιος από Ολλανδία αφού ζούσα εκεί.

0: Και μου λέει, Γιάννης, Χένκ τεν Κάτε.
1: Τον ήξερες?
0: Τον ήξερα, ναι.
1: Καλά, τον ήξερα,
0: ναι, τον ήξερα, ναι, ναι.
1: Είχατε βρεθεί, που είχατε μιλήσει.
0: Είχαμε βρεθεί μια φορά στη Βαρκελόνη, πριν τον τελικό του Champions League, την Arsenal με την Μπαρτσελώνα. Είχα πάει για τριήμερο στη Βαρκελόνη και κάπου εκεί περπατάγαμε στο δρόμο, τον είδα και πιάσαμε λίγο μια κουβέντα και μου έλεγε, θυμάμαι η Μπαρτσελώνα πόσο ωραία πόλη είναι. Και του λέω, ξέρεις την Αθήνα, αν είσαι στην Αθήνα θα μου πεις. Και κάναμε έτσι μια ωραία κουβέντα με τον, ήταν και τότε θυμάμαι, ο Jack Van Helder, ένας Ολλανδός sportscaster που ήταν στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στην κρατική τηλεόραση της Ολλανδίας, και είχε πάει μια συνέντευξη εν ώψη του τελικού. Και μου λέει στο τηλέφωνο, ήταν και θυμάμαι αργά, ήταν 10 η ώρα, 10.30, Γιάννης Χένκ, τε κάτε. Μου λέω, καλησπέρα, ξέρω εγώ στα Ολλανδικά. Μου λέει, θέλω να σου μιλήσω. Εν τω μεταξύ είχα διαβάσει ότι ο Παναθηναϊκός. Την επόμενη μέρα πήγαινε Αυστρία για προετοιμασία. Είχε ξεκινήσει μια εβδομάδα προπονήσεις. Και λέω, να βρεθούμε. Λέω, όταν θα γυρίσετε, γιατί φαντάζομαι φεύγετε το πρωί. Όχι, μου λέει, πρέπει να βρεθούμε. Τώρα. Πού τώρα. Εγώ ήμουν εν τω μεταξύ, ήμουνα στην Γλυφάδα για μια επίσκεψη οικογενειακή και του λέω, πρέπει να γυρίσω. Αυτό ήταν στο Καβούρι. Το είχε ο Παναθηναϊκός στο Καβούρι. Του λέω, πρέπει να γυρίσω Αγία Παρασκευή, να αφήσω την οικογένεια, γιατί ήταν μικρά τα παιδιά, και να ξαναεπιστρέψω στο Καβούρι. Και αυτό δεν θα είναι, θέλει κανένα δίωρο τουλάχιστον. Και του λέω, θα πρέπει να είμαι, νομίζω θα είμαι 12-12.30 ώρα στο ξενοδοχείο. Μου λέει, δεν πειράζει, περιμένω. Λέω στην οικογένεια,
1: πάμε.
0: Πηγαίνω σπίτι, σου αφήνω και πηγαίνω στο ξενοδοχείο. Και καθόμαστε, και είναι και ο συνεργάτης τότε, ο Γκέραντ Μαντελέμ, τον οποίο τον είχα εγώ βοηθό. Ήταν βοηθός προπονητή του Ντάνι Μπλιντ στον Άγιαξ όταν ήμουν παίχτης. Και μου λέει ο Χένκ, μου λέει, χρειάζομαι κάποιον στο staff. Εγώ ξέρω καλά τον Νίκο, τον Μαχλά, γιατί με τον Νίκο συνεργάστηκα στη Βίτες, αλλά ο Νίκος δεν θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική και μου είπε ο Γκέραντ για εσένα. Λέει μου ότι σου αρέσει η προπονητική, ότι. Και του είπα, του λέω, κοίτα, έχω συμφωνήσει με την. Αλλά εντάξει, αν υπάρχει προοπτική να συνεργαστούμε τον Παναθηναϊκό, δεν το συζητάμε, είναι για μένα όνειρο να ξεκινήσω την προπονητική μου καριέρα. Και πόσο μάλλον, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ο Χένκ Τεκάτε μπορεί να καθένας να πει οτιδήποτε, αλλά ήταν φανταστικός σαν άνθρωπος και ήταν στο γήπεδο, ήταν ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αυτό που έβλεπε δεν έπεφτε έξω, δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει πέσει έξω σε ποδοσφαιριστή για αυτά που έλεγε. Και μου είπε το πώς. Δουλεύει, γιατί μου λέει, ξέρεις το μοντέλο που θέλω να παίξω.
1: Μοντέλο.
0: Ξέρεις, μιλάς Ολλανδικά, μιλάς Ελληνικά, ξέρεις την κουλτούρα εδώ, ασχολείσαι με την προπονητική. Είναι πράγματα που για μένα είναι σημαντικά να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου. Και του λέω, σίγουρα, αλλά επειδή θέλω να εξελιχθώ σαν προπονητής, δεν θέλω να με έχεις μόνο στο γήπεδο και να φαντάζομαι σαν ερμηνείας να λέω κάτι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και μου λέει, όχι, θα έχεις χώρο και χρόνο. Και πραγματικά, δηλαδή, προς τιμή του ήταν ό,τι είπαμε, το έκανε.
1: Μια σεζόν. Μείνατε μαζί.
0: Μια μισή. Έφυγε. Απολύθηκε. Δεν το ξεχάσω γι' αυτό, γιατί ήταν η πρώτη απόλυση και την πρώτη απόλυση δεν την σου υψωμένη. Ναι. Γιατί εκ των υστέρων πάντα όλοι οι προπονητές απολύονται δύσκολα.
1: Καλά, ναι,
0: 9 Δεκεμβρίου. Ναι, γιατί ήταν τα γενέθλιά του. Ήταν 9 Δεκεμβρίου, τη μέρα που απολύθηκε για τη Αγία Άννη, η οποία ήταν δηλαδή η σημαντική ημέρα. Και ήταν και αυτό που είπα, η πρώτη απόλυση, δεν ξεχνάτε ποτέ.
1: Φύγα μαζί.
0: Και μετά.
1: Πας στην Ολλανδία πίσω.
0: Όχι, για μένα ήταν λίγο δύσκολο μετά η καθημερινότητα, δεδομένου ότι ξύπναγε στο πρωί, πήγαινε τα παιδιά σχολείο και δεν είχα κάτι. Δεν είχα ένα κίνητρο, ένα στόχο. Και προσπαθούσα να δω πώς θα εξελίχνουν τα πράγματα. Τελειώνει η σεζόν, γιατί αυτό που έφυγε 9 Δεκεμβρίου, ο Χένκ, φύγαμε όλοι. Τελειώνει η σεζόν το καλοκαίρι και σε μια διαδικασία το τι θα κάνω. Και μου λέει ένας φίλος μου, ο οποίος ήταν στην Ολλανδία χρόνια, γιατρός εκεί, οδοντίατρος, μου λέει, Τζόνι, μου λέει, γιατί δεν πας, δεν λες, στον Άγιαξ να πας να παρακολουθείς, να κάνεις κάποια πρακτική, αφού τους ξέρεις όλους και κάθε φορά που πας εκεί, όλοι σε έχουν. Και του λέω, λες, μου λέει, εγώ αν ήμουν στη θέση σου θα πήγαινα, γιατί δεν. Ναι, αφού δεν κάνεις κάτι. Για το εξής σκεφτόμουν, λέω τώρα να πάω κάπου να ζητήσεις πού να πας, να πεις, να πας να κάνεις λίγο εκπαίδευση εδώ, πού να πας, να πρακτική, να πας να καθίσεις, ξέρω εγώ, στην ΑΕΚ, στο Ολυμπιακό, αφού είχες υπάρξει στον Παναθηναϊκό, υπήρχε λίγο αυτή η προκατάληψη εδώ στην Ελλάδα, δύσκολο οπότε. Και του λέω, ναι. Και τότε έρχεται ένα email από τον Άγιαξ που κάνανε, ήταν το πρώτο reunion που ξεκίνησε ο Άγιαξ τότε να κάνει το 2009, το Οκτώβριο, Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.

0: Πότε θες να έρθεις και το γυρίζω πίσω, κάνω το προκοιτάζω λίγο το πρόγραμμα και κάνω ένα, προγραμματίζω ένα ταξίδι 6 εβδομάδων στο Άμστερνταμ. Και είμαι 6 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα το πρωί, θυμάμαι 8 η ώρα έφευγα, πήγαινα στο γήπεδο και έφευγα 9 το βράδυ. Αλλά περνούσα από όλα τα τμήματα που αφορούσε προπονητές, πρώτης, δεύτερης ομάδος, ακαδημίας, τους διατροφολόγους, τους σκάουτερ, εργοφυσιολόγους, ό,τι ανάλυση, οτιδήποτε υπήρχε μέσα και το καθόμουν και πέναγα χρόνο για να δω. Και σημειώσεις, αυτό που λες, σημειώσεις. Και τελειώνοντας το πέρας των 6 εβδομάδων, ήταν πριν τα Χριστούγεννα, με ρωτάει ο Μπλίντ, μου λέει... Τι θα κάνεις, του λέω, δεν έχω κάτι αυτή τη στιγμή, σκέφτομαι λέω, να ξανάρθω το Μάρτιο, αν όλα πάνε καλά, του λέω και είμαι καλοδεχούμενος ακόμη. Μου λέει, πάντα είσαι εδώ, η πόρτα είναι ανοιχτή για σένα και έφυγα και με το που φτάνω στην Αθήνα, μετά από μία εβδομάδα ήταν αυτό που έγινε με τον Κρόιφ που ξεκίνησε να φέρει τους παλιούς ποδοσφαιριστές και στην ουσία άλλαξε όλο το...
1: Ναι.
0: Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μπλίντ και μου λέει, υπάρχει μία θέση... Στη δεύτερη ομάδα, σαν βοηθός προπονητή, Γιόνγκ Άγιαξ, σαν βοηθός προπονητή, μου λέει, θα σε ενδιαφέρε. Το συζητάς, του λέω. Ήταν ό,τι καλύτερο. Και πήρα τα πράγματα, έφυγα, πήγα μόνος μου, η οικογένεια έμεινε στην Αθήνα, γιατί στην ουσία ήταν ένα συμβόλαιο το οποίο ήταν 1,5 χρόνο, αλλά οι 6 μήνες για μένα τους είπα, τους λέω, θα είναι λίγο να δω πώς θα είναι να μπω λίγο στο... και μετά ήρθε η οικογένεια και...
1: Το Κρόιφ το γνωρίζεις.
0: Ναι. Ναι, είχε τότε αρκετές φορές, ειδικά το πρώτο διάστημα, πέρασε αρκετό χρόνο. Μιλάγε
1: τόσο. Τόσο όσο.
0: Ήταν, έβλεπες δηλαδή το.
1: Αυτό
0: είναι η άβρα που έχει κάποιος, η άβρα. Γιατί για να μπορείς σαν άνθρωπος να περνάς και να είσαι κάποιος και να περνάς απαρατήρητος. Γιατί αυτός είχε μία άβρα με το που έμπαινε, το εισέπρατες.
1: Ένιωθες. Ακολουθεί η Ρέντινγκ.
0: Τελειώνει ο Άγιαξ και μου κάνουν πρόταση να μείνω. Για ένα χρόνο ακόμη. Λέω ότι ήταν, για μένα ήταν αρκετό αυτό που είδα, αλλά επειδή είχα βλέψει να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, όχι σε ακαδημίες, γιατί πάντα πριν, όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία. Σαν προπονητή σε νέους, οπότε βλέπω ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε, να καθίσω γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση και... Αυτό ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, εμείς με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας είναι ο οδοντίατρος.
0: Έλληνας, ναι. Ο Κώστας και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και... Του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέρασα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Reading. Και η Reading ήταν στη Premier League και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημεία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε. Δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ο Τσιμεώνε τότε μόλις ήταν top, αλλά τι πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω. Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα. Απίστευτο μάτς. Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς. Με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει, στους παίκτες πριν το παιχνίδι, και με παρουσίασε και εγώ ήμουν. Ήταν δηλαδή πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο. Αλλά ήταν για αυτούς ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα. Παρακολούθησε τις προπονήσεις, όλες βγαίνει έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD

0: Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD.
1: Πήγαμε
0: στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει: θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 10. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε δεν και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση. Και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει: πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω: δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω: ήρθα για να μείνω. Και μου λέει: οκ, συνεχίζει, τελειώνει. Και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει: μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει: είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
1: Έβγαλα να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω: πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικός στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο Μακδέρμοντ, έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο Μακδέρμοντ. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω τα πράγματα, του λέω, βλέπω θα φύγω, γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο και μου λέει, Γιάννη μου λέει, δεν θέλει ο κοινός ο προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω, οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος. Και μου λέει, ψάχνω, έχω δύο θέσεις για εσένα και μου λέει τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και μου
1: ρώτησε.
0: Ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου. Ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: δεν με ενδιαφέρει. Το σκάουτινγκ είναι κάτι που. Και το αφήσαμε εκεί δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο. Και μου λέει: έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: τι σε ενδιαφέρει. Και του λέω: επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ibis που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και.
1: Και αναλαμβάνει που μπορεί πάνω.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: κοίτα, έτσι πως φαντάζομαι τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: το πιο πιθανό είναι σε 3-4 μήνες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά. 2,5 χρόνια.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνεις ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0. Ναι.

0: που νομίζω ήταν,
1: σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το, πώς, το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του Εφημέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε, προσπάθησα να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρει κάποιου πυλώνε που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτη τότε, ο Άγγλος, ο Στίβ Ρούτερ, ο οποίο ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστέ που ήταν.
1: Θύμησε μου ποιου ζήγε τότε που νιώθει κιόλα ότι του βοήθησε να εξελιχθούν.
0: Στου ποδοσφαιριστέ. Yeah. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντ. Ήταν ο Καρέλη που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Πλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτεροι και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι, το
0: είχε υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Το budget
1: έπρεπε να βγάλει από τη Μίγα Ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Το budget του Παναθηναϊκού.
1: Το budget του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή. Και δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή. Μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Τσάμιος Λίγκ?
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ήταν η Σταντάρ Λιέγγυες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 η Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητή στον Παναθηναϊκό, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα?
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία?
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα. από την Γκένκ.

0: Ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσα, δεν είχα χρόνο και ήμουνα, ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντιλαντ, με τον Παναθηναϊκό, και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνα στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω, για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ, το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτός μου λέει, αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να μου πέσει το τηλέφωνο. Λέω, τι λέει αυτός τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω ευγενικά, ότι δεν μπορώ να πάω, και αυτός επέμενε. Ναι, και ήταν, τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί αυτή είχαν μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε, πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει, είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει, η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί, στην Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ, γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες, αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξαναπίζω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινε από τη φετινή σεζόν?
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί ήταν, συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαιτεί όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια και η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν, νομίζω, ότι.
1: Ναι. Γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, χάσαμε, η καρδούλα σου το ξέρει. Χάσαμε, όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Από το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν γίνεται και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, ναι, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει, εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα, ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά, είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω, για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα.

0: και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θεματικό του να είναι υγιής και να το...
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί σε προπονείς στον Πανετολικό. Αλλά δρατώμενο σε ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολλοί ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την περσινή πορεία του.
0: Του Όφη.
1: Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πως διατυπώνω μια
0: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι κοίτα.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
0: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα
1: ναι,
0: να
1: μιλήσω.
0: Γιατί
1: εντάξει,
0: όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύγοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Ήταν η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντας
1: πέντε. Πήγε με τη τριάδα.
0: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
1: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
0: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
1: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
0: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
1: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχει κοτσάρει?
0: Που έχω κοτσάρει. Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
1: Αυτό που λέτε, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
0: Η τεχνολογία.
1: Επειδή θεωρητικά, γιατί το λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
0: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
1: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
0: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
1: Καλά το λες.
0: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχεις αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβεις.
1: Ρισκάρεις τον αγώνα ή πας by the book με.
0: Ω, ρισκάρω. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
1: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα αποδυτήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίσθια και τους στείλεις να παίξουν?
0: Να το απολαύσω.
1: Να το απολαύσω.
0: Enjoy.
1: Το λες,
0: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
1: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας. Πρωτού σε ευχαριστήσω γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του ενώπιση καινούριο σεζόν, ίσως να μπαίνουμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, είναι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
1: δεχτούμε. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.

Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νιφ, νιφ, στενοχωριό μας. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την Ετανάπ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγης μας στα καταστήματα Κόσμος Πο. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.

Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος επιτρέπεται σύμφωνα με το τυπικό της μοναστικής πολιτείας, το λεγόμενο Άβατο, μόνο στους άνδρες. Πριν αναχωρήσουν οι επισκέπτες για το Άγιο Όρος, θα πρέπει οπωσδήποτε να προμηθευτούν τα διαμονητήριά τους. Αυτό γίνεται στην Ουρανούπολη, στα οικηγραφεία του Αγίου Όρους. Εδώ θα πρέπει να βρίσκονται οι επισκέπτες τουλάχιστον μια ώρα πριν από την αναχώρηση, αυτό που κάναμε κι εμείς. Εκεί θα σας ζητηθούν τα ακριβή στοιχεία της ταυτότητάς σας, ενώ επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε εκ των προτέρων και να δηλώσετε ποια ή ποιες από τις ιερές μονές πρόκειται να επισκεφτείτε. Οπότε καλό θα ήταν από πριν να έχετε κάνει μια επικοινωνία με τις ιερές μονές για το πού θα μπορούσατε να μείνετε.

Το σχεδιάζουμε αρκετό καιρό. Θα πάμε ο Γιώρος. Ξεκινήσαμε από Ουρανούπολη, θέλουμε περίπου 2 ώρες, πάμε Δάφνη και τα άλλα ευελπιστώ να είναι όπως τα σχεδιάσαμε. Πάμε.

πλοία αλλά και τα ταχύπλοα που πηγαίνουν στη δεξιά πλευρά κάνουν στάσεις στις μονές Δοχειαρίου, Ξενοφόντος, Παντελεήμονος, Γρηγορίου, Διονυσίου, Αγίου Παύλου και στις Σκήτες Νέα Σκήτη, Αγία Άννα, Κατουνάκια αλλά και Καρσοκαλύβια.

Για τις άλλες μονές, οι επισκέπτες θα πρέπει να αποβιβαστούν στο λιμάνι της Δάφνης. Είναι 2 ώρες με το καραβάκι και 45 λεπτά με το ταχύπλοιο. Από το λιμάνι της Δάφνης με λεωφορείο και μίνι μπας μεταβαίνουμε στις Καριές, μισή ώρα με το λεωφορείο, στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους.

Τα κοτόπουλα Πίνδος μας δίνουν την δυνατότητα και την ευκαιρία να κάνουμε πιο νόστιμη και πιο εύκολη τη μαγειρική μας ζωή. Έτοιμα ψημένα φιλετίνια κοτόπουλου θα τα περάσω στο σχαροτήγανο, εσείς από το φούρνο ή όπου θέλετε, και εγώ θα κάνω μια γρήγορη, όπως πάντα νόστιμη, εύκολη σαλάτα με μήλο.

Βλέπετε πόσο ζουμερό είναι. Κοιτάξτε πόσο ζουμερό είναι, αν και ψημένο. Φανταστείτε τι σωστή δουλειά έχει γίνει και διατηρείται ακόμα ζουμερό και στο ζέσταμα.

Από εδώ ξεκινάνε όλα. Από εδώ θα ξεκινήσουμε κι εμείς. Είμαστε στην πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, Καριές. Ελπίζω να πάνε όλα όπως τα έχουμε προγραμματίσει. Φύγαμε.

στη μονή, στο κελί του Πάτερ Ιωακήμ. Θα κάνει δύο συνταγές. Η μία θα είναι ψάρι και άλλη μακαρόνια με σάλτσα. Μάλλον τα μακαρόνια πρώτα. Πάμε να το συναντήσουμε και να τα πούμε κιόλας.

0: του. Πρώτα καθαρίζουμε τα σκόρδα.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε δουλειά και πρέπει να ταξιδέψουμε, να φύγουμε, να κάνουμε επισκέψεις.
0: Μπράβο.
1: Κάνουμε κάτι πρόχειρο. Και το πρόχειρο και το χορταστικό είναι το μακαρόνια σπαγέτι. Με τον πιο απλό τρόπο που
0: θα ξέρει κανείς. Το σκόρδο. Θα το σουταρείς, όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Για να μην γίνεται ούτε και τόσο βαρύ.
1: Όχι, εντάξει τώρα τι είναι. Θα βράσει το νερό, θα ρίξω τα μακαρόνια και μετά θα ψιλοκόψω το σκόρδο μέσα.
0: Και το ντοματούλα.
1: Και όταν μισογίνουν θα βάλουμε τη σάλτσα.
0: Μυρωδικά.
1: Μυρωδικά.
0: Ρίγανη. Αρσενικότερα φρέσκα δεν έχουμε.
1: Έχουμε ρίγανη.
0: Κοίταξε το σκόρδο όπου και αν μπει γίνεται όπου
1: δίνει
0: και αν
1: μπει
0: δίνει γεύση και γίνεται νόστιμο. Οπότε επί το έργο τώρα. Τσούσκες. Τσούσκες στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα οι υπόλοιποι πώς λένε δεν μας ενδιαφέρει. Όπου και αν μπουν δίνουν γεύση, απλά προσεκτικά. Ειδικά με τη φασολάδα, πάτερ. Στη φασολάδα μπορώ να φάω και 7 εγώ τέτοιες. Κρατάμε μία. Πάμε στα μακαρονάκια.
1: Μακαρόνια. Λίγα λίγα για να μην κολλήσουμε στην...
0: Ποιο είναι τώρα το μυστικό, κάτε με. Αυτό που κάνει ο πάτερ, θα βγει, θα χυλώσει, θα γίνει ωραία η μακαρονάδα και η σάλτσα. Συνήθως τα μακαρόνια θέλουν 3-1 το ζουμί. Αλλά ο πάτερ εδώ μαγειρεύει με το μάτι,
1: εμπειρικά.
0: Και εκεί είναι και το μυστικό, ότι θα βγει πιο νόσιμο το φαγητό, γιατί όταν μετράς κάπου το χάνεις. Πιπεριά.
1: Σκορδάκι.
0: Τα 4, 5.
1: Πάμε.
0: Έτσι δεν την έχω ξαναδεί πάντως, τη μακαρονάδα.
1: Η μακαρονάδα μαγειρεύεται με πολλούς τρόπους. Βάζουν, έχω δει δηλαδή μάγειρα φημισμένο, αφού βράσουν, αντί να ξεκουραστεί τέλος πάντων,

0: το ζυμαρικό, βάζει το λάστιχο μέσα, μιλάμε σε καζάνι.
1: Τελείως, το
0: έχασες. Και αυτά τα αφήνει κάποια ώρα και μετά τα σουρώνει. Και... Ναι. Αλλά ξεπλένεται τελείως.
1: Κανονικά θέλει ένα βρασμό, αυτό.
0: Αυτά μπορεί να είναι δίαιτα, ναι, που έκανε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ένα βρασμό, γιατί σοκάρονται, λέει. Σοκάρονται τα μακαρόνια και μετά τα αφήνει, τα σβήνει και τα αφήνει μόνο του να γίνουν. Ναι, συνεχίζει το βρασμό. Είναι μια τύπου αλιόλιο που λένε οι Ιταλοί. Αλλά εμείς την κάνουμε με κόκκινη σάλτσα.
0: Εμείς την βάλουμε τη σαλτσούλα, βάλω ακόμα ένα.
1: Να το. Ήμουν σίγουρος.
0: Αυτός το βάλουμε ολόκληρο.
1: Ολόκληρο.
0: Ημίχοντρο.
1: Ημίχοντρο, ε. Μακαρονάδα με σάλτσα ντομάτας χωρίς ρίγανη αγιορείτικη γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν έχει πέσει ακόμα η σάλτσα, βλέπετε, έτσι. Είμαστε μόνο με το αλάτι, ούτε καν λάδι, στο τέλος.
0: Στο τέλος. Να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Από πότε έχεις να φας, πότε έφαγες τελευταία φορά. Τι ώρα, χτες το βράδυ, ε. Μία φορά την ημέρα τρως.
0: Και δύο και τρεις και τέσσερις άμα
1: βρω φαΐ.
0: Αλλά όχι άμα βρω φαΐ, άμα βολέψει, άμα δεν βολέψει και μία φορά.
1: Σάλτσα.
0: Ρίξουμε και το πατάκι.
1: Λάδι.
0: Και στο τέλος τη ρίγανη, για να μην την κάψουμε.
1: Έτσι, γιατί πικρίζουμε εδώ. Και μάγειρας, ε. Όλη η διαδικασία που έχει κάνει είναι επαγγελματία, από επαγγελματία μάγειρα. Τίποτα λάθος. Δεν μίλησα τόση ώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί κάποιοι βάζουν τη ρίγανη από την αρχή.
0: Εδώ θέλοντας και μη.
1: Και γίνεται...
0: Μαθαίνεις να μαγειρεύεις, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να βιώσεις. Δεν μπορείς να θρέφεσαι από τα δέντρα.
1: Και γιατί, να πω τώρα, κάνω μια ερώτηση. Γιατί λένε ότι όλα εδώ είναι νόστιμα. Όσοι έρχονται, γιατί μαγεύονται. Τι τα κάνει νόστιμα. Θα κάνει το Άγιο Όρος, θα κάνει πρώτη ύλη.
0: Καταρχήν, το περιβάλλον μέσα στο οποίο, το νοητό περιβάλλον μέσα, ναι, στο οποίο μαγειρεύουμε, είναι περιβάλλον προσευχής, νύψης, καλών λογισμών, θετικότητας, ας πούμε. Δεν υπάρχουν τίποτα αρνητικό.
1: Μπράβο.
0: Φωνές, βρισχές, εκνευρισμοί, τσατήλες, πείσματα, εγωισμοί, επιδειξία, να φανεί κάποιος ότι είναι καλός μάγειρας και ότι ξέρει και αυτό και εσύ δεν ξέρεις και εγώ ξέρω και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει τέτοιο πνεύμα, οπότε μαγειρεύουμε για να φάμε.
1: Άρα να... ηρεμή η ψυχή και...
0: Ναι, με ηρεμία.
1: Υπάρχει άλλος ένας λόγος
0: και
1: παραπάνω.
0: Και κάτι στραβό να γίνει, δεν πειράζει, με καλό λογισμό θα το φάμε.
1: Έμαθα κάτι από τον Πάτερ, γιατί έχουμε ξανασυναντηθεί. Εγώ χρησιμοποιώ συνήθως την λέξη άβρα. Από εδώ και στο εξής, το υιοθέτησα και εσείς, καλό λογισμό, που σημαίνει...
0: Βάζω καλή σκέψη.
1: Βάζω καλή σκέψη. Σβήσαμε.
0: Το λάδι, να ξέρετε, πάντοτε, στο Άγιον Όρος, το έχω δει από παλιούς μάγειρες, το βάζουμε σε σχήμα σταυρού.
1: Σταυρού, ε. Το σταυρώνουμε με λάδι. Η ριγανίτσα την έχω εδώ.
0: Βάλε. Ένα καλό ανακάτωμα τώρα που είναι...
1: Τη ρίγανη την τρίβουμε όταν την ρίχνουμε στο φαγητό, δεν την βάζουμε έτσι. Να βγάλει τα αρώματά της. Τη βάλω κι εγώ στα βρωτά. Χύλωσαν, ωραία. Πόσα έβαλες τώρα, και 1,5 πακέτο.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Αλλά μακαρόνια έχει, άμα θέλεις κι άλλο βάζουμε.
1: Το ψωμάκι.
0: Και την προσευχή.
1: Την προσευχή. Καθίστε.
2: Μόνο είναι της ουρανίας, αγίας με το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου, ουρανίτε της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μη σήμερα και άφησε μη τα φλήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμε τους εφηλέτες ημών και εμείς ενέγξε μας πρεσμών, λαρίσε μας από το πονηρό. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και έχει στους αιώνους του Αμήν. Κυριλέσουν, κυριλέσουν, κυριλέσουν, ευλόγησον.
0: Χριστέ ο Θεός ημών, ευλόγησον την πρόσωπη και την πρόσωπη του δούλου σου, ότι ο Άγιος Πόντερ είναι και έχει στους αιώνους του Αμήν. Βασίλειο, από εδώ.

Φαγητό μπελαλίδικο, φαγητό μερακλίδικο. Κρυθαρότο, αποξηραμένα μαριτάρια, σύγκλινο μέσα. Ο Θεός μαζί μας, θέλει ώρα. Πάμε.

σύγκλινο ή αλλιώς σύγκλινο, γιατί είναι μέσα στη γλίνα του, χοιρινό, φάρμα Αντωνάκη, ρέθυμνο, καθαρό κρέας, όπως όλα τα λαδικά του εξάλλου, και λίπος το σώσο, το κόβουμε σε ζαράκια και θα το βάλουμε στο τέλος, δεν χρειάζεται αυτό να το δουλέψουμε πολύ γιατί θα το χάσουμε. Το βλέπετε αυτό το θησαυρό μανιταριών, ποικιλία του δάσους λέγεται. Είναι διάφορα μανιτάρια, τα έχω μουλιάσει σε βραστό νερό από το προηγούμενο βράδυ, κάντε το και εσείς ιδανικά, κρατήστε το ζωμό, μην το χρησιμοποιήσετε όλο γιατί θα γίνει βαρύ. Πάμε, φιλιά. Ξεκινάμε πάντα με καλό ελαιόλαδο, καλό κριτικό ελαιόλαδο, εδώ του φίλου μας το Ζωριδάκι, αρκετό, και πάμε κρεμμύδια και πιπεριά στα σοκάδια.

Αφήνουμε να ψαριστούν και προσθέτω και πάστα σκόρδου. Ρίχνουμε τα μανιτάρια μαζί με το ζωμό. Αφήνουμε λίγο να γλασάρει και συνεχίζουμε με το κρυθαράκι. Λευκό κρυθαράκι ζεάς, υπάρχει και μαύρο. Μόνο από γηγενείς ποικιλίες. Δήλοφος φασάλων, αγρό κτήμα Δονόπουλου και συνεχίζουμε με κρασί. Λευκό πάντα. Αφήνουμε να εξατμιστεί και μετά σταδιακά νερό ή ζωμό λαχανικών ή και κότας. Λίγο πριν το τέλος, συγκλίνω, τελειώνουμε κατεβάζοντας με λιαστή ντομάτα και σπάμε φέτα. Πάρουμε τώρα μισό κουταλάκι του γλυκού λιαστή ντομάτα και θα τη ρίξουμε από πάνω και θα ανακατέψουμε μαζί με το λαδάκι. Θα πάρουμε και τα αρωματικά. Ανακατεύω ελαφρώς από κάτω. Έχει κάτι αρώματα. Άντε γεια. Τέλεια. Λίγα φύλλα δεντρολιβανού. Φέτα. Μπόλικο πιπέρι και είμαστε έτοιμοι.

0: Είμαστε
1: στο Ιερό Κελί του Ευαγγελισμού που ανήκει στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας. Το κελί είναι από το 1600.
0: 1600.
1: Ναι. Είναι το κελί του Ευαγγελισμού, ίσως και πιο μπροστά. Το πρώτο έγγραφο είναι από το 1630 που πωλήθηκε από τον πρώτο, πωλήθηκε μαζί με άλλα δύο κελιά στη Μονή Σιμωνόπετρας. Αρχικά το κελί ήταν σε άλλη θέση, λίγο πιο κάτω εκεί που υπάρχει το πιο αρχαίο κτίσμα της περιοχής, είναι το εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Γαβριήλ. Λοιπόν, και το 1863 έγιναν αυτά τα κτίρια που βλέπετε. Βέβαια το κελί κάποια στιγμή κάηκε, αλλά όμως ξανά με τη χάρη του Θεού και με τη βοήθεια κρατική αναστηλώσαμε και αυτό το κτίριο εδώ πέρα που ήταν τελείως καμένο.
0: Και τώρα έχει γίνει πανέμορφο.
1: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εδώ ήρθαμε στο Άγιον Όρος, αφού εκλήθημε από το Θεό βέβαια, γιατί ο μοναχισμός είναι κλήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο θέλουμε από μόνοι μας. Λέει το Ευαγγέλιο, εμείς εξελέξαστε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας εκ του κόσμου. Μας πήρε ο Θεός και η Παναγία από τον κόσμο και μας μεταφύτευσε εδώ, στο περιβόλι της. Και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη. Γιατί ένας μοναχός δεν είναι μόνο για να σώσει την ψυχή του, αλλήμον αυτό θα ήταν πολύ εγωιστικό πράγμα. Αλλά ένας μοναχός εύχεται υπερπαντός κόσμου. Και μάλιστα λέει ένας Άγιος, ο Άγιος Ισάκος Ήρος, καύσης καρδίας, καίγεται η καρδιά του. Λοιπόν, όταν εσείς κατέβετε και αναπαύεστε, εμείς προσευχόμεθα για εσάς.
0: Έχει, αυτή είναι η αποστολή του μοναχού.
1: Αυτή είναι μία από τις αποστολές του μοναχού.
0: Μία από τις αποστολές.
1: Ναι. Έτσι και αγωνιζόμαστε το κατά δύναμη, κάνουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπετε ότι κάνουμε τις αδελφότητές μας, τις συνοδείες μας. Δεν προτιμούμε, παρόλο που η λέξη μοναχός παραπέμπει στη μοναξιά, εμείς προσπαθούμε να κοινικοποιήσουμε, ας πούμε, τη ζωή μας. Γιατί έκαστο σώζεται δια του εταίρου, λένε οι πατέρες.
0: Να την μεταλαμπαδεύσετε ή όχι, με κάποιο τρόπο.
1: Αυτό γίνεται ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Εμείς παραδίδουμε, όπως παραλάβαμε εμείς από τους πρώιμων πατέρες, παραδίδουμε στους υποτακτικούς μας και οι υποτακτικοί στους υποτακτικούς τους και έτσι διαιωνίζεται.
2: Ναι. Είμαστε γιατί κοινωνικά όντα και
3: δεν είναι οι ασκητές διαφέρουνε.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια ακραία, θα έλεγε κανείς, μοναχική βιωτή που δεν μας τη συστήνουν οι πατέρες.
0: Όχι,
1: Όχι. Γιατί ουέ το ενί εάν μη είμαι του Θεού. Εγώ αν σε κάτι δεν κάνω καλά θα βρεθεί ένας υποτακτικός μου, κάποιος να πει τι κάνεις εκεί, δεν πας καλά. Όταν δεν έχω αυτόν
0: τον πλάμα... Θα σε βάλει στον ίσιο δρόμο που λέμε,
1: έτσι,
0: θα σε επαναφέρει.
1: Είμαστε στο θέλημά μας, ενώ έτσι κάνουμε υπακοή. Κάνω εγώ στους υποτακτικούς μου και οι υποτακτικοί σε μένα.

0: Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Είμαστε ακριβώς στο κέντρο των Καριών. Είπαμε ότι είναι η πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. Πρόκειται για έναν οικισμό που αποτελείται από σπίτια, κονάκια και ναούς. Στην αρχή ονομάστηκε Μέση. Κατά τον 10ο αιώνα καλείται ως Λαύρα των Καριών. Θα περπατήσουμε, θα κάνουμε μερικές βόλτες στα σοκάκια, γιατί εδώ επιβάλλεται. Έχει εστιατόρια, έχει φαγητό, έχει μαγαζιά, έχει τα πάντα. Είναι το κέντρο. Είναι η πρωτεύουσα.

0: χαμομηλέλαιο. Αρπαγόφυτο που βοηθά στην αντιμετώπιση αρθρίτιδων, θρεματισμών, μυοσκελετικών.
1: Αυτό είναι για σένα.
0: Πού το χαμομηλέλαιο? Ανάτο.
2: Είναι πιο πάνω στα νέα.
0: Και η χρήση του?
2: Για πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες άπειρες. Το πιο δυνατό είναι το σπαθόλαδο. Το σπαθόλαδο.
0: Το σπαθόλαδο.
2: Το σπαθόλαδο θυμίζει το σταγόνο.
0: Και χαλαρωτικό το χαμομηλέλαιο.
2: Ενώ το σπαθόλαδο είναι και για καρκίνο.
0: Το σπαθόλαδο.
2: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
0: Μία κουταλιά κάθε πρωί.
2: Και αν δεν μπορείτε, να αραιώσετε λίγο.
0: Με λίγο νεράκι.
2: Και πάμε και τα πράγματα μετά.
0: Χαμομηλέλαιο. Σπαθόλαδο. Τι να πρώτο πάρει τώρα. Και τα δύο.
2: Εγώ προτείνω το τέτοιο.
0: Ποιο?
2: Το λάδι τριβών.
0: Το λάδι τριβών.
2: Μόνο σήμερα έστειλε 35 παραγγελίες και μάχη.
0: Σοβαρά.
2: Μόνο σήμερα.
0: Για να δω.
3: Αυτά εδώ.
0: Α.
3: Θεραπευτικό λάδι τριβών είναι πολύ δυνατό.
2: Είναι σταφυλέλαιο και πυρίδι.
0: Βασιλικό, λεβάντα. Σταφυλέλαιο, γεράνι, δενδρολίβανο.
2: Το σταφυλέλαιο είναι λεπτό λάδι και περνάει στα οστά.
0: Ωραία.
2: Και το κάνει.
0: Αυτό θα πάρουμε.
2: Βγήκε αυτό.

0: Μεθυστικό πολύ είναι.
1: Εγώ θα σου πιτύνω τα δύο αγαπημένα μου. Πού είναι τα Σμύρνα, το τοπάρμα.
0: Σμύρνα, πιο δροσερό αυτό. Αυτό πολύ... Αυτό είναι μυθιστικό τέρμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Θυμίζει λίγο μία γλυκά.
0: Τώρα θα μου βάλω και τρίτο, πού το βάλω.
1: Εδώ. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Αυτό είναι το πρώτο άρωμα που φεύγει εδώ στο μαγαζί.
0: Αυτό τι είναι?
1: Ανθός ερήμου.
0: Ανθός
1: ερήμου.
0: Ερήμου.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει?
1: Λουλούδι της ερήμου.
0: Λουλούδι της ερήμου.
1: Ναι. Και τα φακίνω όλα από μοναστήρια, από την Αγία Άννα πάνω στον Άθμα.
0: Τι παίρνω τώρα, πες μου, με αυτό μεθάω.
1: Είναι
0: αυτό...
1: για εσάς?
0: Ναι, για μένα είναι.
1: Ωραία.
0: Για να δούμε τι θα μου προτείνει. Ο Χρήστος, Χρήστος, ε.
1: Ναι, ναι, Χρήστος. Παπαρούνα.
0: Παπαρούνα εγώ.
1: Παπαρούνα. Και για το φίλο σας έχω γαρδένια, λουλούδι. Ναι. Λες και μπαίνεις εκεί που. Αυτό είναι λες και μπαίνεις εκεί που.
0: Έχουμε πει εμείς τώρα εδώ, στον παράδεισο, όχι στον κήπο. Τώρα με μπέρδεψες.
1: Ένα βόλα.
0: Ένα βόλα. Καλός ο πολιτής. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ ρε με...
1: Θέλετε κάτι πιο απαλό, το λουλούδι της Παναγίας.
0: Από το λουλούδι της ερήμου πάνω στο λουλούδι της Παναγίας. Ε? Από το λουλούδι... Οπα, οπα, οπα, οπα. Ναι, εδώ. Αφήνουμε το λουλούδι της ερήμου και πάμε πού αλλού, στο λουλούδι της Παναγίας και κλείνουμε.

Μανούρι, αγαπημένο τυρί. Αγαπημένο τυρί, κυρίως ψημένο στη σχάρα. Αυτό θα κάνω. Αλλά πώς θα το συνοδεύσω και πώς θα το αναδείξω και θα το απογειώσω. Με ψητά λαχανικά, εύκολο γρήγορο πάντα dressing και ένα ωραίο στήσιμο σε μια πιατέλα. Μπόλικο ελαιόλαδο να μαριναριστούν τα λαχανικά. Αλατίζουμε. Επίσης καλά, πιπέρι δεν θα βάλω για να μην μαυρίσουνε. Και θα δουλέψω πάνω στη σχάρα με αρωματικά δεδρό, λίβανο, θυμάρι, ό,τι σας αρέσει. Τώρα ανακάτεμα με μια τσιμπίδα ή με τα χέρια στο σπίτι. Έτσι θα πάνε παντού, μπορείτε να βάλετε και ένα γαντάκι. Να κάνετε παιχνίδι. Αφήστε τα 5-10 λεπτά να τραβήξουνε. Ελαιόλαδο. Λίγα φύλλα δεντρολίβανο, ολόκληρα. Κλείνουμε. Αναδεύουμε. Βλέπετε ότι εδώ δεν έβαλα βαλσαμικό ξύδι, παρά λεμόνι, για να δείξουμε πιο πολύ το τυρί που το αγαπάει το λεμόνι.

Πάμε να κόψουμε ένα από τα αγαπημένα μου ελληνικά τυριά, όπως είναι αυτό εδώ, το μανούρι. Δείτε πόσο όμορφο και σκληρά όσο πρέπει είναι. Σκληρό μάλλον. Πρόκειται για ένα ελληνικό τυρί, όπως σας είπα. Θα το κόψω και στη μέση με εγωπρόβια, κρέμα γάλακτος. Θα το περάσουμε και αυτό λίγο από το σκαροτήγανο. Μπορείτε να το κάνετε πολλές παραλλαγές.

Στη Μονή Ξενοφόντος είχαμε την τύχη να βιώσουμε μία από τις συχνές αγρυπνίες που πραγματοποιούνται στο Άγιο Όρος. Όπως και να γευτούμε το υπέροχο αγιορείτικο φαγητό.

0: Η Ιερά Μονή Ξενοφόντος βρίσκεται παραθαλάσσια στην νοτιοδυτική πλευρά της Χερσονήσου του Αγίου Όρους. Είναι αφιερωμένη στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπαιοφόρο.
1: Τα φιλόπιτα πλήθη που την εκκλησία Χριστού ευσεβώς της συγκλογής Γεωργίσαντος. Άμαντα την καλούσε ο Σάχουε και

Σύμφωνα με την προφορική παράδοση, στον σημερινό χώρο της Μονής προϋπήρχε ένα μικρό μονίδριο του Αγίου Δημητρίου, του οποίου σώζεται μέχρι και σήμερα. Στα τέλη του 10ου αιώνα, πρώτου έτους 998, με την θαυμαστή διαθαλάσσης έλευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου, κτίστηκε προς τιμήν του το παλαιό καθολικό της Μονής, από τον πρώτο ηγούμενο Ξενοφόντο, από τον οποίο έλαβε και την επωνυμία της.

Ντάκο διαφορετικό, ντάκο με εύκολη πίκλα. Θα σας πω πώς γίνεται. Γαλοτήρι από τη Θεσσαλία, σιράτσα και τάλα επί το έργο. Πάμε. Αυτή τη ζωντανή εύκολη πίκλα που βλέπετε τη φτιάχνουμε πάρα πολύ εύκολα βάζοντας τα υγρά στοιχεία μέσα σε μια κατσαρόλα, φέρνουμε σε σημείο βρασμού, αφήνουμε την κατσαρόλα στην άκρη, κρυώνει, ρίχνουμε μέσα, αφήνουμε περίπου μισή ώρα, στραγγίζουμε και έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Δύο θεσσαλικά προϊόντα στο προσκήνιο της συνταγής μας. Σιράτσα, μαγιονέζα με τσίλι σος, παίρνουμε λίγη πάστα σκόρδου που είναι βασισμένη σε ελαιόλαδο και αρωματικά βότανα. Να δώσουμε μια έξτρα έτσι σπιρτάδα, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Αν και ο σταρένιος ντάκος που έχουμε μπροστά μας είναι αρκετά τραγανός, εμείς θα το βοηθήσουμε και θα τον νοστιμήσουμε επιπλέον με ελαιόλαδο. Όσοι είστε κεντροβόροι και όχι μόνο, γνωρίζετε αυτό το μοναδικό προϊόν, τυροκομικό ουσιαστικά είναι. Μιλάμε για το γαλοτήρι, μιλάμε για την απόλυτη νοστιμιά, για τον απόλυτο μεζέ. Συνηθίζεται να τρώγεται με κρέατα, αλλά εμείς εδώ κάνουμε ένα ντάκο. Έχει κομμάτια φέτας, πραγματική φέτα, φέτα Θεσσαλίας και στραγγιστό γιαούρτι. Η Βιοσάλ ξέρει και μας δίνει πάντα το τέλειο αποτέλεσμα. Αυτό έκανε και με το γαλοτήρι, δοκίμασε, το εξέλιξε και μας το έδωσε να το δοκιμάσουμε και να το απολαύσουμε. Απογειώνουμε τον τάκο με σάλτσα σιράτσας, τόσο όσο, πίκλα μετά από πάνω και λιαστή ντομάτα από τον πλατίκαμπο επίσης της Λάρισας.

έπεσε, όχι ακόμα, βαθύ σκοτάδι. Είναι ιδανικά για να μπούμε σ' άλλο ένα κελί, σ' άλλη μια αμονή. Ο πατέρ Ιωακήμ μας έφερε κάπου που ακριβώς δεν ξέρω ακόμα. Πάμε να δούμε, να μάθουμε και να εμπνευστούμε.

0: Λοιπόν, ο Γέρο Χριστοφόρος εκοιμήθη το 55 και όταν εκοιμήθη αυτός, γέροντας έγινε ο Γέρος Ισαΐας, που εδώ είναι νεότερος, εδώ όμως είναι γεροντάκι. Και αυτός κάπου εκεί το 56 εκοιμήθη. Ο Γέρο Βασίλης, που είναι αυτός εδώ, εδώ γυριότερος, και ο Γέρο Νεκτάριος, ο οποίος φαντάρος είναι αυτός εδώ. Όμορφος, τσαχπίνης, φαίνεται. Το πρόσωπό του είναι καθρέφτης, Είναι ωραίος νέος της εποχής, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βεβαίως. Μοντέλο.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι νεαρός μοναχός, εδώ είναι μεσήλικος και εδώ είναι προχωρημένη ηλικία. Και εδώ, αυτό θα το πάρετε όμως, μη σου ευχαριστείτε, εδώ είναι ό,τι έχει μείνει.
1: Μα τι λες τώρα.
0: Εκείνο το ομορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Καταλάβατε τι είμαστε? 2 μέτρα γης που και στο τέλος και από εκεί
1: αυτό
0: μας βγάζουμε.
1: Αυτό το μορφόπεδο.
0: Αυτό το μορφόπεδο είναι αυτός εδώ. Ο φαντάρος εκεί που είπαμε είναι αυτός εδώ. Έναν κουβά κόκαλα. Γεμίζουμε, δεν γεμίζουμε? Αυτοί είμαστε. Η δόξα και η ομορφιά και ο πλούτος. Κατάλαβατε? Λοιπόν, ο Γέρο Νεκτάριος που τα λείψα να είδαμε, κοιμήθη το 2012. Και ο Γέρο Χριστοφόρος, που και αυτός εδώ στο κελί, ζήσανε 55 χρόνια μαζί και κοιμήθη 4 Τρίτου του 23. Δηλαδή αυτόν τον χρόνο έχει μήνες που κοιμήθη. Όμως ο Γέρο Νεκτάριος πότε κοιμήθη? Εκοιμήθη 4 Τρίτου του 2011. Αυτό τι λέει? Η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Θεού, έτσι. Τους πήρε την ίδια μέρα με διαφορά 12 χρόνια. Η μέρα Παρασκευή, παρακαλώ πολύ, μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Που σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζήσαν 55 χρόνια μαζί είχαν μία ψυχή, ένα μυαλό, σε 2 σώματα μοιρασμένο.

νυχτερινή αγιορείτικη συνταγή, πατάτες γιαχνί, κρεμμύδι τόσο κομμένο, φέτες, θα βάλουμε και σκόρδο, πελτέ ή πάστα, πασάτα, λαδάκι και δάφνη. Τις κόβουμε λέω και οι δονάτες, έτσι χωριάτικες, και να είναι περίπου οι πατάτες όλες το ίδιο μέγεθος για να ψηθούν μαζί όσο μπορούμε. Τα υπόλοιπα θα τα αφήσω στο μπατέριο εκεί.

0: Σου μόλις πιέζει την κανένα.
1: Λοιπόν, πάτε να σου πω ένα μυστικό. Μαγειρικό. Κρεμμύδι. Το κρεμμύδι πρώτα θα το υδρώνεις με αλάτι. Το βοηθάει να μαλακώσει. Σου έχει πει κανένας αυτό?
0: Όχι.
1: Κι όμως. Το κρεμμύδι βοηθάει το... Μάλλον το αλάτι βοηθάει το κρεμμύδι να υδρώσει και να μαλακώσει πιο γρήγορα. Να βγάλει τα υγρά του.
0: Εννοείς,
1: να καραμελώσει.
0: Εννοείς τώρα, ας πούμε.
1: Τώρα που σου τάρετε.

0: να βάλουμε δύο τρία κομμάτια αλάτι.
1: Έβαλα λίγο νερό και τα φύλλα της δάφνης μέσα. Ξεπλύνω και πάμε καθαρό.

0: να ψιλοτηγανιστεί μαζί με το λάδι, να πάρει όλο το κρεμμύδι και δάφνη και μετά να πέσει την ντομάτα. Κάποιοι βάζουν και κανέλα και πάπρικα. Λίγο νεράκι τώρα, ε, να χνηστούν και να μαλακώσουν. Τρεις τσούσκες με τα χέρια κομμένες ή και ολόκληρες μέσα. Και φέρνει ο πάτερ νεκτάριο στα μπαχαρικά. Το μυστικό της συνταγής της αγιορείτικης. Για να δούμε. Ένα μείγμα μπαχαρικών για πατάτα. Α, σαν βεγκέτα μοιάζει. Σαν τη βεγκέτα μοιάζει. Από πού είναι?
1: Από την πόλη.
0: Από την πόλη. Μέσα. Πασάτα. Νεράκι να καλύψει. Χαμηλώνουμε φωτιά και τρώμε. Πάμε να φάτε λίγο να δούμε τι κάναμε. Κάναμε τίποτα. Για να το να πωλήσουμε το μαγείρα. Βγάζουμε παπούτσια τώρα. Σερβίρουμε, σερβίρει μάλλον ο πάτερ. Έλα κοντά να δεις. Παγάρα. Το σερβίς είσαι άψογος, ε.
1: Γιατί?
0: Σε βλέπω πως σερβίζεις, είσαι ωραία, ανοχελικά, όμορφα.
1: Έκανα...
0: Ε? Το δικό μου. Έκανα... Δυο πυρουνιές είπαμε εγώ μόνο.
1: Εντάξει, δύο είναι.
0: Δύο πυρουνιές το μεσημέρι, δύο το βράδυ. Όπου κοίτα σαλτσάρα.
1: Άντε, σε μαγείρεψες, δεν είναι υπέρ. Σε αδικήσα.
0: Πάρε
1: μια πατάτα. Μη φανταστείς, πάρε μια πατάτα, είπα.
0: Εδώ είναι νοστιμιά. Δώσε σε μένα τώρα, τι θα κάνω. Θα σμοιράσω εγώ τώρα, περίμενε.
1: Ας πάρω αυτό που θέλω, δεν θα μείνω σε εσύ.
0: Α, θες τα κρεμμύδια. Μερακλής. Πάμε. Για πάμε, λαδάκι. Πάμε στο Θανάση.
1: Ναι, είναι το πιο στεγνό είναι το Θανάση.
0: Το Θανάση πιο στεγνό. Και εγώ θα πάρω το άμυλο. Τέλος, τρώμε.
1: Μην το πω, πού κάθεσαι.
0: Α, έπεσαν και οι καυτέρες σε μένα.
1: Εδώ.
0: Ώρα μας είναι, πάμε για ξεκούραση, συνεχίζουμε. Αρκετά για σήμερα. Τα λέμε αύριο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στο συμβολικό βάρος του Καστελόριζου και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το νησί, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη απέναντι στις μεγάλες δοκιμασίες. Από το Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς την

0: Τουρκία, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις.
1: Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί, ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανακοίνωσε και την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσθεθεί ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα στην γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, αυξάνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς και από το νησί.
2: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
0: Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εξειδίκευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι στόχος για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι η πρώτη θέση.
3: Πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλουμε, πολιτική αλλαγή, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο συνεδριακό κέντρο Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόσθεσε μάλιστα πως το κόμμα δίνει έναν αγώνα για την αλλαγή κουλτούρα στον τρόπο διακυβέρνησης.
4: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση, διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ, με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
3: Αναφερόμενος στον 13ο μισθό, κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί σταδιακά με το κόστος να ξεπερνάει, σύμφωνα με τον ίδιο, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ αναφερόμενος στο όριο απαλλαγής ΦΠΑ στους τζίρους αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, το ποσό θα αγγίζει τις 20.000 ευρώ.
4: Όταν ανακοινώσαμε το μέτρο, θυμάστε πόσο μας επιτέθηκαν. Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα, και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι ένα πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
3: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας πως δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
4: Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης, και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
3: Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική παράταξη που μπορεί να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όσων περνούν δύσκολα.
4: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας, και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της, είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου. Και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου. Και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μένουμε στο ίδιο κλίμα και πάμε στο συνάδελφο Κώστα Κεφαλογιάννη για να μιλήσουμε για τον απόϊχο, Κώστα, της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, ένα δήμερο ΠΑΣΟΚ, ένα δήμερο με μέτρα, με εξειδίκευση, με πολιτικές απόψεις, αρκετά καθαρές. Κοίταξε, μάλλον πρώτα απ' όλα στην Θεσσαλονίκη συνηθίζεται να υπάρχει, ας πούμε, ένας πληστηριασμός, δίνει ο ένας, δίνει ο άλλος, και ο κόσμος στη μέση μένει να ακούει για προγράμματα τα οποία είναι κοστολογημένα ή δεν είναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε ορισμένα μέτρα. Σήμερα τα εξειδίκευσε και πράγματι μίλησε με αριθμούς. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Μίλησε δηλαδή για τον 13ο μισθό. Ναι, ναι, μίλησε με αριθμούς. Δεν μίλησε στον αέρα. Μίλησε για τον 13ο μισθό, για σταδιακή επάνωδο του 13ου μισθού, σταδιακή επάνωδο της 13ης σύνταξης, για νέο ΕΚΑΣ κτλ. Αλλά μίλησε, ξαναλέω, με αριθμούς και αυτό είναι πάντα στα υπέρ μιας τέτοιας τοποθέτησης, ακόμα και αν ο πολλής κόσμος μένει, ξέρεις, στην παροχή και δεν θέλει πολλές λεπτομέρειες. Σε πολιτικό επίπεδο στάθηκε στην αλλαγή μοντέλου που θέλει να φέρει το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ξανά για τη διαφθορά, για ανάγκη μεγαλύτερης διαφθορίας, για ανάγκη θεσμικής θωράκισης της χώρας. Δεν μίλησε δηλαδή μόνο για αλλαγή, ας πούμε, οικονομικής πολιτικής. Μίλησε για αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης της Ελλάδος. Και βέβαια επανέλαβε ξανά, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, τις θέσεις που είχαν ψηφιστεί και στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις που κλήθηκε.

0: να απαντήσει, δεν άφησε κανένα περιθώριο. Είπε ότι ο στόχος του Πασόκ είναι να είναι πρώτο κόμμα, γιατί δεν γίνεται σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία, όταν ρωτήθηκε σχετικά, να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε για ασυνέπεια του Αλέξη Τσίπρα, διαχρονική ασυνέπεια. Και μίλησε επίσης για τον άνθρωπο που φέρει τη βασική ευθύνη για το κενό το οποίο υπάρχει στην αντιπολίτευση. Αναγνώρισε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο Νίκος Αντωνάκης. Είπε όμως ότι το Πασόκ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές μόνο, επειδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Σε κατάσταση διάλυσης και με τα εκλογικά αποτελέσματα και με τις μετεκλογικές αποφάσεις έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κενό δηλαδή στην αντιπολίτευση το δημιούργησε ο ίδιος και τώρα ισχυρίζεται ότι θέλει να το καλύψει. Ήταν μια συνέντευξη τύπου στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι δεν, αν επικοινωνιακό χάρισμα είναι να στέκεται μπροστά στις κάμερες και να λέει λαμπερά ψέματα, δεν έχει τέτοιο επικοινωνιακό χάρισμα. Πράγματι, είναι ένα δήμερο το οποίο βρίσκει το Πασόκ σε μια, ας πούμε, καλή συγκυρία δημοσκοπικά. Φαίνεται να κάτι να έχει τζιμπήσει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι άνθρωποι του Πασόκ έμειναν ικανοποιημένοι. Περιμένουν αυτή την ικανοποίηση να τη δουν να αποτυπώνεται τις επόμενες μέρες και στις δημοσκοπήσεις που σίγουρα θα γίνει.
1: Και σίγουρα ακούσαμε και στο βίντεο τις θέσεις του Πασόκ για τα ελληνοτουρκικά. Κώστα έκανε σχόλιο και για αυτό τον τομέα.
0: Σωστά. Και είπε ότι έχει ξεκάθαρες θέσεις, ότι δεν υπήρξαν ήρεμα νερά, ότι ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος, το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση, βάζοντας την σταθερότητα και την κανονικότητα της χώρας ως διακύβευμα των εκλογών, την οποία η κυβέρνηση λέει μπορεί να διασφαλίσει μόνο η ίδια. Το δίλημα λοιπόν Μητσοτάκης ή χάος είναι ψευτοδίλημα, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αλλά το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι χειδαίο και δεν πρέπει να συζητείται καν.
1: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τον σχολιασμό. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε τις 7 τομές που θα κάνει αν εκλεγεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
2: Την ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην 90η ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών. Μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία. Άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας. Με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται. Με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
3: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση, δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
2: Τέλος, τα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
3: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάνου. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων.
2: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάνου με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιανιτών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάνου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάνου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
4: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί.

0: έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
1: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
2: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάνος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος της Κρήτης. Μία ημέρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με θύμα την μόλις 20 ετών Ρενάτα, την παράστηρση της 87χρονης στο Ασίμι από το όχημα του γιού της, σημειώθηκε νέο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή ένας ακόμη νεαρός άνδρας. Το νέο τροχείο καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Οι υποσυνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος Γερμανός εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη. Αποτέλεσμα της φοδρής πρόσκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο νεαρός άνδρας. Στη μοτοσικλέτα επέβαινε και η δίδυμη αδελφή του, η οποία τραυματίστηκε. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου ο

0: δυστυχώς άνδρας, υπέκυψε στα τραύματά του. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων βρίσκεται το κουρταλιώτικο φαράγγι, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα εντείνει την ανάγκη προστασίας του φυσικού τοπίου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, το φαράγγι μαζί με τα σημαντικότερα φαράγγια της Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση με μετρήσεις και καταγραφή των αλλαγών, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
1: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως με τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
0: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
1: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ο κ. Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
1: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σφονδωλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κουταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τη σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
0: Περίπου 55 κάτοικοι του Ασημίου επέλεξαν να επιστρέψουν στα Αθρανία, φοιτώντας το νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο της περιοχής. Η λειτουργία του σχολείου προσφέρει σε εργαζόμενους και ενήλικες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το λύκειο, να αποκτήσουν απολυτήριο και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ στην έναρξη έδωσε το παρόν και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
2: 55 άνθρωποι έχουν ήδη αποφασίσει να επιστρέψουν στα Θρανία, στο νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο στο Ασίμι. Το σχολείο εγκαινιάστηκε την Παρασκευή, παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για εργαζόμενους αλλά και μεγαλύτερους ηλικία κατοίκους της περιοχής που δεν είχαν καταφέρει στο παρελθόν να ολοκληρώσουν το λύκειο.
3: Εγώ είμαι πάρα πολύ, θα έλεγε, ένθερμη κάποιος υποστηρίκτρια των δεύτερων ευκαιριών. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία η οποία ξεκίνησε με το σχολείο το οποίο παλιότερα είχε ιδρυθεί, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και τώρα είμαι ιδιαίτερα περήφανη που πραγματικά έβαλε αυτή την υπογραφή για την ίδρυση του Εσπερινού Γενικού Λυκείου εδώ στο Ασίμι. Και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, άρα να μπορέσουν να πάρουν και το απολυτήριο λυκείου.
2: Σε μια κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, η λειτουργία του Εσπερινού δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνδυάσουν την εργασία με την εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο και ακόμη και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Όταν βραδιάζει σιγά σιγά και όταν οι άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν στο σπίτι να ξεκουραστούν από τη δουλειά τους, κάποιοι άλλοι βρίσκουν τη δύναμη, το θάρρος και την επιμονή να έρθουν εδώ στο σχολείο. Να κάτσουν στα Θρανία που άφησαν για πάρα πολλά χρόνια, να ανοίξουν ξανά το βιβλίο, να επιδιώξουν για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους ως πρότυπα ένα διαφορετικό μέλλον που είτε μπορεί να έχει να κάνει με την κτήση απολυτηρίου, κάποιοι μπορεί να δώσουν εξετάσεις και έχουμε ένα ειδικό ποσοστό που μπορούν να εισαχθούν, μικρό αλλά νομίζω σημαντικό, και βέβαια να μπορέσουν και στις δουλειές τους ή σε αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν στη ζωή τους, να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. τι εξαιρετικό παράδειγμα και τι παράδειγμα έμπνευσης και για τους υπολείπους και για τα υπόλοιπα μικρότερα παιδιά που ξεκινούν σήμερα το σχολείο.
2: Η Υπουργός Παιδείας είναι χάρη τους 55 περίπου σπουδαστές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην δύναμη και την επιμονή όσων μετά την δουλειά επιλέγουν να καθίσουν ξανά στα θρανία.
3: Αν δεν υπήρχε όμως μια τοπική κοινότητα και μια τοπική κοινωνία η οποία θα στήριζε αυτό το εγχείρημα, θα ήταν κάτι το οποίο ίσως να μην είχε εγγραφές. Όμως ήδη έχουμε 55 άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί. Τους συγχαίρω, καλό να παρακολουθήσουν με συνέπεια και τους εκπαιδευτικούς που ήδη είναι εδώ, να συγχαρώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία, τη διευθύντρια να πάρει δύναμη από αυτή τη θετική ανταπόκριση του κόσμου εδώ. Και να πω ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι το διαβατήριό μας πραγματικά για νέα παράθυρα, όχι μόνο γνώσης, αλλά και μιας αυτογνωσίας η οποία είναι τόσο σημαντική, βέβαια και της συλλογικής ευημερίας και προόδου.
0: Η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού στον επισιτισμό και τον τουρισμό, με τις κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν πολλές και τους εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν τα κενά. Παράλληλα, οι χαμηλές απολαβές και η μη πλήρης εφαρμογή των συμβάσεων οδηγούν εργαζόμενους στην αποχώρηση, ενώ αυξάνεται η απασχόληση νέων, ανηλίκων αλλά και συνταξιούχων.
4: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
5: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
4: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
5: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
4: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
5: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
4: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
5: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί η ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
0: ελαφρώς μειωμένη κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι. Καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων.

0: στο λιμάνι.
1: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, πως

0: νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κουραζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο, και κυρίως Μύκονο, Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Αντιμέτωποι με ένα άνευ προηγουμένου Γόλγοθα, βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω της σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
2: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
3: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
2: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική

0: διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδόν θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
1: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Η Κομισιόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα απαγόρευση social media για ανηλίκους. Η Ολλανδία και η Ισπανία ζητούν ενιαίο δεσμευτικό κανόνα και επέκταση σε video games και chatbot.
1: Μετά την Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία πιέζουν προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενιαίου ελάχιστου ορίου ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με προοπτική επέκτασης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την δική της πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εναρμονιστεί και να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε ολοένα και πιο καυτό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν ή προωθούν ήδη εθνική νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει προτείνει με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον πρόεδρο της Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, υποχρεωτική ευρωπαϊκή επαλήθευση ηλικίας, περιοδική επαλήθευση και ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβολής με ουσιαστικές κυρώσεις. Η εθνική απαγόρευση πρόσβασης ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ του Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό, ο Όφη έκανε το μεγάλο μπαμ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0 στο Νέο Φάλιρο.
1: Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη, γυρίζει ο Μπουχαλάκη στο πίσω δοκάρι, ο Ντίκμαν. Κοντρολάρει στα δίχτυα η μπάλα από τον Φούντα, υψωμένη σημαία του βοηθού για offside. Η φάση αυτή στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού, ταξιάρχης Φούντας. Εδώ η φάση του γκολ που πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας, είχε σηκώσει ούτως ή άλλως τη σημαία του ο βοηθός. Επιβεβαιώθηκε το ορθόν της υπόδειξης. Ζωτασίλβα για Τσικίνιο, εδώ βγάζει υπεραριθμία με τρεις παίκτες στην αριστερή του πτέρυγα ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιο πηγαίνει προς τον άξονα και φτιάξει συνεργασία με τον Ζωτασίλβα. Η πάσα για τον Πουέρτα, το πλασέ ο Χριστογιώργος. Με τη συμπλήρωση 11 λεπτών παιχνιδιού εκτελείται το κόρνερ από τον Φορτούνι, κεφαλιά από τον Πιρόλα έξω. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Αθανασίου, η σέντρα από τον Αθανασίου για την κίνηση του Ντίκμαν. Η μπάλα φτάνει στον Φούντα. Ο Φούντας σουτάρει με το δεξί δοκάρι για τον Όφη. Ο Αθανασίου, δεύτερη ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα, υψωμένη σημαία του βοηθού για την προσπάθεια του Αϊτόρμενη να φανεί στο 38ο λεπτό. Εδώ είναι το σουτ του ταξιάρχη Φούντα. Και στη συνέχεια δείτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε θέση offside. Ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν ουσιαστικά δίπλα στον Ορτέγκα και κανένας άλλος. Για τον Αθανασίου. Αθανασίου, ανοιχτό κοντρόλ δρίμπλα πάνω στον Πέντερσεν. Το σούτ με το δεξί. Δεν έχει πρόβλημα ο Ορτέγκα. Κοστούλας για τον Φούντα. Έχει στην πλάτη του τον Πιρόλα. Ο Φούντας για τον Αθανασίου. Και ανεβαίνει και ο Αϊτόρ κοντά στον Κόντρο σε θέση σεντερφόρ. Αθανασίου παίζει για τον Κόντρο. Κόντρο γυρίζει, εκτελεί 1-0 Όφη. Στο 66ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Κόντρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι κριτικοί παίρνουν προβάδισμα. Ο Αθανασίου για τον Κόντρο που έχει κάνει κίνηση στην πλάτη του Αϊτόρ. Υποδέχεται, γυρίζει, εκτελεί με το δεξί. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ορτέγκα, πιστώνεται με την ασίστ. Ο Νίκος Αθανασίου. Πιέζει τον Μπέιλι. Έχασε ο Λίον Μπέιλι. Και τώρα Καραχάλιος για τον Όφη. Σεντράρει προς το πίσω δοκάρι. Λίγο έλειψε αυτογκόλ ο Πιρόλα. Ορτέγκα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη και όχι από δικά του πόδια στο 80. Μαρτίνς. Πέρασε από τον Χατζηγιοβάνη. Σέντραρε η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε και θα σας ευχηθούμε καλό και όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Κνωσό, με αυτά έντυσε εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ζούμε σε μία εποχή όπου η επιστήμη δεν είναι πια κάτι μακρινό από την καθημερινότητά μας, από το τι τρώμε, μέχρι το πώς αλλάζει το κλίμα και πώς εμφανίζονται νέες ασθένειες. Όλα συνδέονται κατά κάποιο τρόπο με την βιολογία και συχνά με οργανισμούς τους οποίους δεν βλέπουμε καν. Σήμερα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο, έναν από τους κορυφαίους επιστήμονες σε μια διεθνή κλίμακα στον κλάδο του, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της γνώσης. Ο κύριος Γιάννης Βόντας, Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Θέλω να τον καλησπέρισω.
1: Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Είναι πολύ μεγάλη ατζέντα. Έχω ετοιμάσει κάποιες θεματικές τις οποίες θα αναλύσουμε στην μία ώρα της εκπομπής και θεματικές και ελπίζω να προκύψουν συμπεράσματα τα οποία αφορούν την καθημερινότητά μας και τον απλό πολίτη. Όταν λέμε μοριακή βιολογία, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τι ακριβώς μελετάτε και γιατί αφορά η μοριακή αυτή βιολογία τον απλό άνθρωπο που πάει στο σούπερ μάρκετ ή απλά παράγει και καλλιεργεί το χωράφι του?
1: Η μοριακή βιολογία είναι ένα εργαλείο που μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα κάποια φαινόμενα, έτσι ώστε να αναπτύξουμε λύσεις για την αντιμετώπιση τους. Για παράδειγμα, όταν ένα έντομο επιτίθεται σε μια καλλιέργεια και το φυτό αμήνεται, παράγει κάποιες ουσίες για να το διώξει, με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας εξετάζουμε τα κύτταρα του φυτού, μπορούμε να ανακαλύψουμε ουσίες οι οποίες παράγονται φυσικά και να τις χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια ως ένα σκεύασμα με το οποίο να ψεκάζουμε ή να το χρησιμοποιούμε για να διώχνουμε τα έντομα. Ένα απλό παράδειγμα. Στην περίπτωση της ιατρικής έρευνας, αντίστοιχα, ασθένειες που μεταδίδονται από έντομα, όπως η ελονοσία, ο γιος του Δυτικού Νείλου, προσπαθούμε να καταλάβουμε τους μηχανισμούς με τους οποίους τα παθογόνα αυτά καταφέρουν να αναπτύσσονται τόσο στο έντομο, στο κουνούπεν προκειμένου, όσο και στη συνέχεια στον οργανισμό του ανθρώπου, στο σηκώτη και πώς προκαλούν ζημιά. Και μελετώντας σε βάθος με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας τις αλληλεπιδράσεις, επίσης να αναπτύξουμε τεχνολογίες οι οποίες θα μας βοηθήσουν στο να λύσουμε το πρόβλημα.
0: Ακούμε συχνά για την κλιματική αλλαγή, ένας όρος που έχει μπει στην καθημερινότητά μας σε επίπεδο θερμοκρασιών και καιρικών φαινομένων. Θέλω να σας ρωτήσω, μιλάμε πολύ λιγότερο για το πώς αλλάζει αυτή η κλιματική αλλαγή τον χάρτη ζωής των εντόμων. Αναφερθήκατε στον πρόλογό σας στα έντομα και θέλω να αναφερθώ στο πώς επηρεάζει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας, αυτά τα ακραία κατά πολλούς καιρικά φαινόμενα, την γεωγραφική, αν θέλετε, και αν μου επιτρέπετε τον όρο, εξάπλωση των εντόμων.
1: Ακριβώς. Πολλές ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στην Κρήτη ή σε άλλες περιοχές που δεν είναι στην τροπική ζώνη, έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και οφείλονται, όπως πολύ σωστά λέτε, στην κλιματική αλλαγή. Ένα παράδειγμα απλό για να το κατανοήσουμε, και στο παρελθόν μπορούσαν κάποιοι πληθυσμοί κουνουπιών να φτάσουν στην Κρήτη ή σε περιοχές της Νότιας Ευρώπης. Ωστόσο, το χειμώνα οι θερμοκρασίες οι χαμηλές δεν άφηναν τους πληθυσμούς τους να ολοκληρώσουν το βιολογικό τους κύκλο και έτσι εξαφανίζονταν τα είδη που έφταναν σε περιοχές όπως η Κρήτη.
0: Ο βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται.

0: Ολοκληρώνεται στις μέρες μας, να υποθέσω.
1: Ολοκληρώνεται και μάλιστα
0: εξαιτίας της αύξησης.
1: Ακριβώς. Το χειμώνα δηλαδή παρατηρούμε πολύ ψηλούς πληθυσμούς κουνουπιών. Όχι μόνο δεν εξαφανίζονται, αλλά συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται, καθίσταται, εξαπλώνονται και θυνητικά αποτελούν επικίνδυνους φορείς ασθενειών, δηλαδή σε ένα περιβάλλον μάλιστα όπως η Κρήτη, όπου έχουμε πολλούς τουρίστες, πολλούς μετανάστες και μπορούν να έρθουν και παθογόνα. Ακόμα τα παθογόνα φτάνουν στην Κρήτη με τα πουλιά, τα αποδημητικά πουλιά, που και αυτά έχουν αλλάξει σε πολλές περιπτώσεις τις διαδρομές τους και μεταφέρουν παθογόνα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η παρουσία των διαβιβαστών, των κουνουπιών, των φορέων είναι πολύ επικίνδυνη και για να διασπείρει αυτές τις ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου που παρατηρείται σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα.
0: Οπότε η κλιματική αλλαγή τα κάνει τα κουνούπια, για παράδειγμα, πιο ανθεκτικά, τα κάνει την ίδια ώρα ωστόσο κυρευόντα και πιο επιθετικά?
1: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι τα κάνει πιο επιθετικά. Απλώς επιτρέπει την ανάπτυξη των πληθυσμών τους σε περιοχές που παλιά προστατεύονταν, για παράδειγμα, από τα κρύα του χειμώνα.
0: Βλέπουμε έντομα σε πανελλαδικό επίπεδο, τα οποία δεν βλέπαμε τις προηγούμενες δεκαετίες?
1: Υπάρχουν πέραν των κουνουπιών, φορέων ασθενειών, υπάρχουν πολλά εισβολικά είδη στη Γεωργία που αντίστοιχα φτάνουν και αυτά στην περιοχή μας. Πρόσφατα παραδείγματα που έχουν απασχολήσει τους Έλληνες αγρότες ξεκίνησαν από την Κρήτη. Το τούτα, αψολούτα, η τούτα πριν από μερικά χρόνια
0: που κατέστησε
1: τις ντομάτες για πολλά χρόνια. Το σποντόπτερα το 2023. Ήταν παραδείγματα εντόμων που μας ήρθαν πιθανότατα από την Τουρκία ή τη Βόρεια Αφρική και βρήκαν τις κατάλληλες συνθήκες, οι οποίες δεν υπήρχαν εδώ στο παρελθόν. Ψηλές θερμοκρασίες, υγρασία, όχι κρύο το χειμώνα. Εγκαταστάθηκαν, πολλαπλασιάστηκαν, απειλούν τις καλλιέργειες και αποτελούν και πύλη εισόδου για την Ευρώπη γενικότερα.
0: Καταλαβαίνω ότι δεν μιλάμε πια απλά για περισσότερα κουνούπια και το καλοκαίρι και τους χειμερινούς μήνες, αλλά για μια γενικότερη οικολογική αλλαγή τα τελευταία χρόνια, κλιματικής αλλαγής. Τα έντομα, ωστόσο, και θέλω να εστιάσουμε και δεν είναι απλά ενοχλητικά, είναι και φορείς και μεταφορείς ασθενειών, όπως είπατε πριν από λίγο. Ποιες ασθένειες μεταδίδονται στον άνθρωπο μέσω των εντόμων? Να γίνουμε λίγο αναλυτικοί σε αυτό το σκέλος.
1: Οι πιο σημαντικές ασθένειες είναι η ελονοσία, ο δάγκιος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα, το τσικουνγκούνια. Αυτές είναι ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια, τα οποία υπάρχουν και στην Νότια Ευρώπη και στην περιοχή μας.
0: Είναι κοντά στην Ευρώπη, λοιπόν, αυτή?
1: Είναι κοντά και δυστυχώς το κακό είναι ότι έρχονται πιο κοντά. Σίγουρα η ελονοσία είναι ένα πρόβλημα που εστιάζει στην Αφρική, στην τροπική ζώνη. Έχουμε 200 εκατομμύρια κρούσματα το χρόνο από ελονοσία και περισσότερους από 500.000 θανάτους κάθε χρόνο, δυστυχώς. Είναι ένα πρόβλημα που προσπαθεί η ερευνητική κοινότητα να το αντιμετωπίσει εδώ και πολλά χρόνια μέσω εμβολίων, τα οποία ωστόσο δεν έχουν προς το παρόν αναπτυχθεί. Με τη χρήση της βιοτεχνολογίας, την οποία θα συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Το κακό είναι ότι αυτές οι ασθένειες μας πλησιάζουν. Δηλαδή, ακόμα και ο δάγκιος πυρετός που είχε εξαλειφθεί έχει φτάσει σε πολλές περιοχές στην Ανατολική Αφρική. Ο κύριος φορέας του δάγκιου πυρετού, το Aedes aegypti, ένα είδος κουνουπιού, εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2023 και μας απειλεί. Υπάρχουν πολλά προγράμματα εδώ πέρα με τα οποία παρακολουθούμε και προσπαθούμε να περιμποδίσουμε την είσοδο τέτοιων επικίνδυνων φορέων στην Κρήτη και στην Ελλάδα γενικότερα, με τις προσπάθειες τόσο του ΕΟΔΗ όσο και της περιφέρειας Κρήτης. Προς το παρόν, ευτυχώς, δεν έχουμε αυτούς τους επικίνδυνους φορείς στην περιοχή μας. Αλλά μας έχουν πλησιάσει πολύ εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής.
0: Θα έρθει στιγμή που θα πούμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τροπικές ασθένειες?
1: Με βάση τις κλιματικές συνθήκες και την εξέλιξή τους, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να συμβεί αυτό, το οποίο βέβαια θα ήταν καταστροφή, τόσο σε σχέση με τη δημόσια υγεία, αλλά και όσον αφορά την τουριστική οικονομία. Είναι κάτι που θέλουμε να τα αποφύγουμε. Είχε συμβεί μια φορά το 2011-12, όπου η Ελλάδα είχε μπει στην πορτοκαλί ζώνη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Υπήρχε σύσταση για την ελονοσία και για τον ιό του Δυτικού Νείλου εκείνη την περίοδο. Ευτυχώς έχουμε αποφύγει αυτό το χαρακτηρισμό.

0: Είναι ένας δυνητικός κίνδυνος γιατί, όπως είπαμε, και οι ασθένειες μας πλησιάζουν και οι κλιματικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν την ανάπτυξη των κουνουπιών που τις μεταδίδουν.
1: Υπάρχει κάποιο εγχειρίδιο πρόληψης απέναντι σε αυτούς τους κινδύνους?
0: Υπάρχει πολλά και από τον ΕΟΔΗ και από την περιφέρεια Κρήτης. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και του Υπουργείου Υγείας και της περιφέρειας και των επιστημόνων των ερευνητών, να υπάρχει παρακολούθηση και οπωσδήποτε ενημέρωση του κόσμου. Πολλές φορές δηλαδή η κοινωνία μπορεί να βρει τις λύσεις στο να περιορίσει τις αιστείες ανάπτυξης των κουνουπιών, για παράδειγμα στις αυλές των σπιτιών. Είναι ένα βασικό μέτρο πρόληψης και καταπολέμησης. Γίνεται σημαντική προσπάθεια. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι ένας κίνδυνος έτσι όπως εξελίσσονται οι κλιματικές συνθήκες και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και να φροντίζουμε για την πρόληψη και την αντιμετώπιση.
1: Ξέρετε, όταν μιλάμε για έντομα, και εδώ ανοίγει μια πολύ μεγάλη θεματική, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ο νους πηγαίνει στα φυτοφάρμακα. Και εδώ αρχίζει μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί καταλήξαμε, και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα, τόσο βαριά φυτοφάρμακα, ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εντόνως και σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης.
0: Τα φυτοφάρμακα ή τα φυτοπροστατευτικά ή τα βιοκτώνα είναι η πιο αποτελεσματική λύση για τον έλεγχο των πληθυσμών των εντόμων, τόσο αυτών που αφορούν τη δημόσια υγεία, όσο και των εχθρών καλλιεργειών. Είναι αποτελεσματικά, είναι φτηνά, είναι εύκολη η χρήση τους. Δυστυχώς η συνεχής χρήση εντομοκτώνων για πολλά χρόνια έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ανθεκτικότητας και επομένως ολοένα και περισσότερες ποσότητες πρέπει να χρησιμοποιεί κάποιος για να αντιμετωπίσει τους πληθυσμούς των εντόμων.
1: Το περιβάλλον και η βιοπικιλότητα πώς επηρεάζονται από την αλόγιστη χρήση?
0: Σαφέστατα επηρεάζονται, είναι προφανές, αν και τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται γενικά με βάση την εκλεκτική δράση, δηλαδή να προσβάλλουν μόνο τους οργανισμούς που στοχεύουμε, είναι αναπόφευκτο το να επηρεαστεί η βιοπικιλότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι πέραν των εντομοκτώνων, των χημικών εντομοκτώνων, είναι ένα πρόβλημα που έχει καταλάβει βεβαίως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα πλαίσια της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει τη δραματική μείωση των εντομοκτώνων κατά 50% μέχρι το 2030.
1: Το θέμα τι θα γίνει μετά το 2030 και στην παραγωγή είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ακριβώς. Αυτή η εξέλιξη δεν θα έλεγα ότι συμφέρει τις χώρες του Νότου. Μάλιστα, η Ιταλία έθεσε βέτο και έχει καθυστερήσει την εφαρμογή της συγκεκριμένης συμφωνίας. Ακριβώς όπως λέτε, το θέμα είναι τι γίνεται μετά. Πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις, πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις. Διαφορετικά δεν θα μπορεί ο Έλληνας παραγωγός να έχει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν θα μπορούμε να έχουμε το λάδι της Κρήτης, τα κυπευτικά, αν δεν υπάρχουν λύσεις στη φυτοπροστασία. Τώρα, μέσα στους εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των εντόμων και των ασθενειών, είναι και η βιοτεχνολογία. Σίγουρα είναι γενικά οι σύγχρονες τεχνολογίες, το artificial intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας βοηθούν να έχουμε πιο στοχευμένες εφαρμογές, να χρονικά.
1: Να μας φέρετε ένα παράδειγμα.
0: Για παράδειγμα, υπάρχουν αισθητήρες που μπορεί να βλέπουν την υγρασία ή τη θερμοκρασία και να με βάση κάποια μετεωρολογικά δεδομένα να προβλέπουν πότε θα είναι η καλύτερη δυνατή στιγμή για να κάνουμε ένα ψεκασμό ώστε οι πληθυσμοί των εντόμων να είναι στο στάδιο που αρχίσουν να αναπτύσσονται, έτσι ώστε με μικρή ποσότητα εντομοκτώνου να μπορούμε
1: να καταπολεμήσουμε.
0: Αντίστοιχες εφαρμογές υπάρχουν γενικότερα στη γεωργία ακριβίας, τόσο για τη λίπανση, για το νερό, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Βεβαίως να πω ότι όσον αφορά τις καλλιέργειες, η κλιματική αλλαγή, πέραν των εχθρών που φέρνει και επιτρέπει να αναπτύσσονται, αδυνατίζει και τις καλλιέργειες. Δηλαδή η καλλιέργεια που δεν έχει αρκετό νερό, που έχει θερμοκρασίες παραπάνω από το κανονικό, είναι ευάλωτη σε αυτούς τους εχθρούς.
1: Το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια, και στην ελαιοκαλλιέργεια και στα μπέλια της Κρήτης.
0: Βεβαίως. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και είναι στα πλαίσια της κλιματικής ανθεκτικότητας πρέπει και να αντιμετωπίσουμε τους εχθρούς αλλά και να δυναμώσουμε τα φυτά.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο και αναφερθήκατε στην περίφημη ανθεκτικότητα των εντόμων μέσα από την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων. Πώς ένα έντομο γίνεται πιο ανθεκτικό στο πέρασμα των χρόνων?

0: ποιος ο μηχανισμός που λειτουργεί μέσα του.
1: Υπάρχουν πολλοί μηχανισμοί. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι τα έντομα αναπτύσσουν ένζυμα τα οποία κυκλοφορούν στο αίμα τους, στην αιμόλεμφο και μπορούν και αποτοξικοποιούν τα εντομοκτώνα μόρια. Και όσο πιο πολύ ψεκάζουμε, τόσο πιο πολλά ένζυμα τα οποία είναι ικανά να διασπούν τα εντομοκτώνα αναπτύσσονται στο σώμα τους και αυτό το κάνει πρακτικά πλήρως ανθεκτικά στα φάρμακα, όσο και να ψεκάζει μετά από κάποιο σημείο, δεν μπορείς να τα καταπολεμήσεις.
0: Εγώ βλέπω ένα φαύλο κύκλο πάντως. Πιο ισχυρό φάρμακο, πιο ανθεκτικό έντομο.
1: Ακριβώς αυτό συμβαίνει, ειδικά σε περιοχές όπου υπάρχουν πολλοί εντατικοί ψεκασμοί. Αυτές είναι, για παράδειγμα, στη Δυτική Αφρική, όπου γίνεται τεράστια προσπάθεια ελέγχου των πληθυσμών των κουνουπιών για την καταπολέμηση της ελονοσίας. Δεν υπάρχουν πλέον φάρμακα τα οποία να μπορούν να ελέγξουν τους πληθυσμούς των κουνουπιών, αλλά γίνεται και στα θερμοκήπια της Ιεράπετρας, όπου αντίστοιχα έχουμε πολύ εντατική φυτοπροστασία με διάφορες χημικές ουσίες, οι οποίες δεν είναι αποτελεσματικές απέναντι σε κάποια έντομα τα οποία είναι τεράστιο πρόβλημα.
0: Και βέβαια θα αναφέρω κάτι το οποίο έχει χιλιοακουστεί τα τελευταία χρόνια. Όσο πιο έντονα πολεμάμε τη φύση, τόσο πιο ανθεκτική και πιο έξυπνη γίνεται για να μας επιστρέψει αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς. Αυτό συμβαίνει. Η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν επιτρέπει δυστυχώς την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων. Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιστροφή σε μεθόδους ακροοικολογίας, οι οποίες ακριβώς εξασφαλίζουν τη βιοπικιλότητα, εξασφαλίζουν την παρουσία ωφέλιμων οργανισμών κοντά στις καλλιέργειες, είναι μία τάση της εποχής. Το ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας συμμετέχει σε μεγάλα ευρωπαϊκά προγράμματα που στοχεύουν ακριβώς σε αυτή την επιστροφή στην αγροοικολογία. Η πραγματικότητα βέβαια είναι ότι είναι δύσκολο να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα στην καλλιέργεια με αυτές τις κλασικές μεθόδους. Και κάπου εδώ έρχεται και η βιοτεχνολογία βέβαια, η οποία είναι μία τάση, κάτι που έρχεται, κάτι που έχει αναπτυχθεί. Οι επιστήμονες έχουν αναπτύξει λύσεις με βάση τη βιοτεχνολογία, πολύ αποτελεσματικές σε κάποιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά, τα οποία μπορεί να είναι ανθεκτικά σε ασθένειες, ανθεκτικά σε έντομα, ανθεκτικά στην αλατότητα ή στην ξηρασία. Ή αντίστοιχα στη δημόσια υγεία έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες χάρη στις οποίες μπορούμε να έχουμε αντικατάσταση ενός πληθυσμού κουνουπιών σε μια περιοχή με κάποια άλλα κουνούπια που είναι πανομοιότυπα αλλά δεν μεταφέρουν ασθένειες επειδή με χρήση μοριακής βιοντολογίας, γενετικής μηχανικής εν προκειμένου έχει αλλάξει ένα μικρό κομμάτι στο γονιδίωμα των κουνουπιών αυτών και έτσι έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί αυτό το κουνούπι πλέον να μεταδώσει ελονοσία ή άλλες ασθένειες.
0: Έχετε κάποιο παράδειγμα σε κάποια χώρα που έχει επιτευχθεί αυτός ο στόχος?
1: Σε επίπεδο τεχνολογίας, όσον αφορά τα γενετικά τροποποιημένα φυτά βέβαια, είναι ευρύτατα διαδεδομένα στην Αμερική, στη Νότια Αμερική, στην Νοτιοανατολική Ασία. Και είναι βέβαια ο κύριος τρόπος καταπολέμησης των εχθρών. Στην Ευρώπη, εκτός από την Ισπανία, δεν έχουν οι τεχνολογίες αυτές κοινωνική αποδοχή. Υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις, άλλες σε επίπεδο επιχειρημάτων, άλλες σε επίπεδο κινδυνολογίας, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιτρέψει τη διάδοση αυτών των γενετικά τροποποιημένων φυτών στην Ευρώπη.
0: Οπότε, συμπερασματικά, τι προκύπτει αναφορικά με το μέλλον, αναφορικά με την επόμενη μέρα? Έχουμε εστιάσει στο βιολογικό έλεγχο, από ό,τι μας είπατε, στις γενετικές, στις έξυπνες γενετικές τεχνικές και βέβαια στα λεγόμενα έξυπνα φυτοφάρμακα. Το τρίπτυχο του μέλλοντος. Ναι.
1: Κοιτάξτε, στο μέλλον, στα επόμενα 5 χρόνια, πιστεύω ότι οι σύγχρονες τεχνολογίες με το καλύτερο δυνατό συνδυασμό των διαθέσιμων μέσων και της βιολογικής καταπολέμησης και της πρόβλεψης, όπως είπα, να γίνεται φυτοπροστασία ακριβίας ή γενικότερα εφαρμογές ακριβίας και στην κουνουποκτονία, θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Μακροπρόθεσμα, η προσωπική μου άποψη είναι ότι η βιοτεχνολογία θα μπει περισσότερο στη ζωή μας, Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα έχουμε γενικά τροποποιημένα φυτά μετά από 5-10 χρόνια στην Ευρώπη. Η αγορά θα το επιβάλλει, δεν θα είναι ανταγωνιστικά τα προϊόντα μας. Γίνονται πολλές συζητήσεις για το κατά πόσο πραγματικά είναι πρόβλημα τα γενετικά τροποποιημένα φυτά στην Ευρώπη. Τα περισσότερα επιχειρήματα με επιστημονικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα βάσιμα. Χρειάζεται μια συζήτηση. Είναι κατανοητή μια αποδοχή
0: υπέρ
1: της κοινωνίας. Τα επιχειρήματα κατά.
0: Για τις επιπτώσεις λοιπόν,
1: ναι. Για παράδειγμα, αν θεκτικά φυτά καλαμποκιού ας πούμε στην Ελλάδα, υπάρχει θεωρητικά ο κίνδυνος τα γονίδια της ανθεκτικότητας του καλαμποκιού σε κάποιες ασθένειες να μεταφερθούν σε κάποια ζυζάνια, αγριόχορτα και έτσι να μην μπορούμε στη συνέχεια να καταπολεμήσουμε
0: αυτά τα
1: αγριόχορτα. Ναι. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό επιχείρημα το οποίο μπορεί κάποιος να το αναλύσει, να το ποσοτικοποιήσει και να το απαντήσει ποιες είναι οι πιθανότητες και με ποιο τρόπο μπορεί κάποιος να το αποτρέψει. Για παράδειγμα, να μην έχουμε συγγενικά ήδη κοντά έτσι ώστε να μην μπορέσει να γίνει, να συμβεί αυτό. Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα τα οποία σχετίζονται με, για παράδειγμα, την εξάρτηση που θα έχουμε από τις εταιρείες που παράγουν τους σπόρους των γενετικά τροποποιημένων. Θα πρέπει αναγκαστικά να αγοράζουν η παραγωγή από εκεί σπόρους ή το ότι αυτές οι καλλιέργειες θα επεκταθούν παντού και θα χάσουμε τις τοπικές ποικιλίες, την βιοποικιλότητα, άλλα ανθεκτικά χαρακτηριστικά, τα οποία επίσης είναι βάσιμα.
0: Και για τους πιο ρομαντικούς θα έλεγα.
1: Ναι, είναι, αλλά συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Είτε είναι γενετικά τροποποιημένο το καλαμπόκι είτε όχι, δυστυχώς αυτό συμβαίνει.
0: Μπορούμε να διδαχθούμε κάτι από το παρελθόν, από τις καλλιέργειες του παρελθόντος πριν από αρκετές δεκαετίες.
1: Σαφέστατα και η μοριακή βιολογία μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτή την κατανόηση. Πολλές ποικιλίες οι οποίες είτε φυτών είτε και ζώων υπάρχουν και στην Ελλάδα, διατηρούνται από τον Ελγό Δήμητρα και άλλους φορείς. Είναι πολύτιμες, έχουν δηλαδή χαρακτηριστικά τα οποία είναι επιθυμητά, είτε αντοχή σε ασθένειας είτε ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία με τη βοήθεια της μοριακής γενετικής μπορούμε να τα κατανοήσουμε, να τα αναγάγουμε σε γονίδιο ή μεταλλαγή και να τα μεταφέρουμε σε σύγχρονες καλλιέργειες οι οποίες έχουν πολλά πλεονεκτήματα, να τους προσθέσουμε πλεονεκτήματα που έρχονται και από την παράδοση και τις παλιές ποικιλίες.
0: Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου η Κρήτη να καταστεί ένας κόμβος έρευνας στο πεδίο το οποίο προαναφέρατε, στο μέτωπο των ερευνών και τις επόμενες μέρες στις καλλιέργειες?
1: Ναι, κατά την άποψή μου η Κρήτη θα πρέπει να έχει κόμβο καινοτομίας σχετικό με την κλιματική ανθεκτικότητα και την πράσινη βιοτεχνολογία εν προκειμένου, γιατί είναι γεωγραφικά, έχει ένα πλεονέκτημα, είναι στα μέρη στα οποία αρχίζει το πρόβλημα για την Ευρώπη συνολικά, όχι μόνο για την Ελλάδα. Μπορεί να κάνει πειράματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες εδώ πέρα επιτρέπουν την ανάπτυξη πληθυσμών ντόμων, κουνουπιών ή άλλων χωροκατακτητικών εισβολικών ειδών και είναι ιδανικό μέρος για να τα μελετήσει κάποιος. Επίσης, η βιοποικιλότητα της Κρήτης και της Μεσογείου γενικότερα είναι πολύ πλούσια και μπορεί να κρύβει λύσεις, για παράδειγμα, για τη βιολογική καταπολέμηση, οι οποίες θα πρέπει να εντοπιστούν, να αξιοποιηθούν από τους ερευνητές και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτή η πληροφορία πάντα να φτάνει και στο τελικό χρήστη, να είναι κοντά, δηλαδή συνδεδεμένη με την κοινωνία η έρευνα, τόσο αναφορικά με την αποδοχή, για παράδειγμα, της βιοτεχνολογίας, όσο και με την εκπαίδευση και την καλύτερη δυνατή χρήση της τεχνολογίας αυτής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
0: Λοιπόν, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία. Ανοίξατε μία θεματική που έχει να κάνει με την κοινωνία και τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και τον απλό πολίτη. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στην τηλεόραση Κρέτα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά της Εωμήνου, στην Γνωσό, με αυτά της Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο να πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Καλεσμένος σήμερα ο κύριος Γιάννης Βόντας, διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Θα ήθελα λίγο, έτσι, ορμόμενος από την τοποθέτησή σας στο πρώτο μέρος της εκπομπής, να εστιάσουμε λίγο στον όρο γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και να το αναλύσουμε λίγο. Και αν γίνεται πείραμα τη δεδομένη χρονική στιγμή και σε ποια χώρα και σε ποιο πεδίο βέβαια.
1: Τα γενικά τροποποιημένα κουνούπια είναι έντομα στα οποία έχει αλλάξει ένα πολύ μικρό κομμάτι στο γονιδίωμά τους και η μετατροπή αυτή δυσκολεύει την ανάπτυξη του παρασίτου της ελονοσίας, δεν επιτρέπει δηλαδή τη μετάδοση της ελονοσίας από αυτά τα κουνούπια. Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με gene drives, δηλαδή μια γενετική τεχνολογία η οποία επιτρέπει τη διάδοση αυτών των κουνουπιών στο πληθυσμό, εφαρμόζεται, δηλαδή σε πολλές περιοχές γίνονται μαζικές απελευθερώσεις τέτοιων κουνουπιών με σκοπό την αντικατάσταση του φυσικού πληθυσμού

0: των κουνουπιών με άλλα τα οποία δεν μεταδίδουν ελονοσία, δηλαδή θα έχουμε τα τσιμπήματα, αλλά δεν θα υπάρχουν τα κρούσματα της ελονοσίας. Υπάρχουν πολύ μεγάλα πειράματα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Κάποια χρηματοδοτούνται από το Bill Gates Foundation σε χώρες αρχικά σχετικά απομονωμένες, όπως η Γουινέα, το Bioko Island, σε κάποια νησιά δηλαδή καταρχάς. Και γίνονται μετρήσεις για την πώς μειώνονται τα ποσοστά ελαιονοσίας σε αυτές τις περιοχές συνολικά σε επίπεδο χώρας. Τα πειράματα αυτά σε κάποιες περιοχές είχαν πολύ μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις. Για παράδειγμα, στον Μπερκίνα Φάσο πριν από 2 χρόνια περίπου έγινε εμφύλιος πόλεμος σχεδόν για αυτό το θέμα. Δηλαδή σταμάτησαν τα πειράματα, ήταν ένα κεντρικό θέμα στις ειδήσεις διεθνώς, με ένοπλη καταστολή από κάποιες από το στρατό, ας πούμε, γιατί υπήρχε διαφωνία μεταξύ της διαφόρων έτσι, φορέων για το αν πρέπει να εφαρμοστούν ή όχι. Σε άλλες περιοχές έχει γίνει αρκετή δουλειά στην κοινωνική αποδοχή, στο να εξηγήσουν οι επιστήμονες στον κόσμο τα πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας. Υπό μια ασφιχτική κοινωνική πίεση, οι άνθρωποι αυτοί δέχτηκαν να δοκιμάσουν μια νέα τεχνολογία, διότι όταν έχουν, όπως σας είπα, 500.000 θανάτους το χρόνο, ειδικά σε κάποιες περιοχές της Δυτικής Αφρικής, τεράστια ποσοστά και κυρίως παιδιά, οι άνθρωποι είναι πολύ δεχτικοί στο να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες, έστω και αν υπάρχει κάποιο ρίσκο. Για παράδειγμα, όταν κάποιος σκεφτεί στην Ελλάδα ότι θα απελευθερώσουμε γενετικά τροποποιημένα κουνούπια και θα αντικαταστήσουμε τους φυσικούς πληθυσμούς, είναι επιφυλακτικός. Γιατί σε αντίθεση με τα φυτά, τα γενετικά τροποποιημένα φυτά που οριοθετούνται, δηλαδή ξέρεις τα φυτά που είναι και στη χειρότερη περίπτωση θα καταστρέψεις καλλιέργειες, τα έντομα θα μπορούν να πετάξουν ανεξέλεκτα σε διάφορες περιοχές. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Βεβαίως, οι τεχνολογίες αυτές αναπτύσσονται επί δεκαετίες. Πολλά προβλήματα έχουν μπει στο τραπέζι, έχουν αναλυθεί. Έχει αποδειχθεί σε κάποιο βαθμό ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνα. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποια γονίδια των κουνουπιών μεταφερθούν σε άλλα συγγενή είδη, είναι απίθανο να δημιουργηθούν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες, κάποιο άλλου τύπου ελονοσία, η οποία να ευνοείται σε αυτά τα κουνούπια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν επιφυλάξεις. Πάντα σχετίζεται η κοινωνική αποδοχή σχετίζεται με το μέγεθος της πίεσης και του προβλήματος. Στη δημόσια υγεία είναι πιο εύκολο να γίνουν τέτοια πειράματα και το 2016 όταν υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το Zika virus στη Βραζιλία και υπήρχε μια πολύ μεγάλη πίεση, τότε γίνονταν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου και οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2016, ήταν η περίοδος στην οποία έγιναν τα περισσότερα πειράματα με γενετικά τροποποιημένα κουνούπια στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Αμερικής και κυρίως στη Βραζιλία, επειδή ακριβώς υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση να λύσουμε το πρόβλημα και όχι τόσο πολύ να βασιστούμε στις αποφάσεις μας στο ρίσκο.
1: Μάλιστα. Κύριε Βόντα, η επιστήμη όμως δεν λειτουργεί στο κενό. Υπάρχει κοινωνία, υπάρχει οικονομία, υπάρχει πολιτική. Και θέλω λίγο να σας ρωτήσω σε αυτό το σημείο πόσο εύκολο είναι να περάσει η γνώση και το αρχικό αποτέλεσμα του πειράματος στην ίδια την κοινωνία.
0: Ναι. Είναι εξαιρετική η ερώτησή σας και είναι να το ξεκινήσω λίγο ανάποδα από την πολιτική. Καταρχάς, θα πρέπει να υπάρχει στρατηγική έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο κυβέρνησης, υπουργείων, κάποιοι στόχοι. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα πρέπει να αναπτύξει λύσεις για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς. Δεν θα μας έρθουν αυτές οι λύσεις από τη Γερμανία.
1: Δεν υπάρχει αυτός ο σχεδιασμός.
0: Ακριβώς.
1: Στην κλίμακα που επιθυμεί η επιστημονική κοινότητα, υποθέτω.
0: Ναι. Και είναι ένα πρόβλημα δικό μας. Δηλαδή πρέπει εμείς να το λύσουμε. Αυτό τι σημαίνει? Θα πρέπει να υπάρχει συντονισμός των φορέων. Για παράδειγμα, η Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας και το Υπουργείο Ανάπτυξης που δίνει χρηματοδοτήσεις για έρευνα θα πρέπει να συνεννοηθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συντονισμένα να βγάλει κάποια ερευνητικά προγράμματα στα οποία να προβλέπεται συγκεκριμένη έρευνα για την λύση αυτού του προβλήματος. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Το κάθε Υπουργείο έχει τις δικές του προτεραιότητες χωρίς να υπάρχει συνεννόηση. Στη συνέχεια, σε συνεργασία και με την περιφέρεια, με τις ερευνητικές κοινότητες, με βάση τη συνεργασία, τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας,

0: Θα πρέπει να γίνουν αυτές οι ερευνητικές προσπάθειες, να αναπτυχθούν λύσεις. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρχει από τους φορείς χρηματοδότηση αξιολόγηση της χρηματοδότησης, δηλαδή έγινε η έρευνα, τι βγήκε. Και τελευταία και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει και σε επίπεδο Ελλάδας το αποτέλεσμα να αποτιμάται στην κοινωνία, όπως λέτε. Θα πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα δράσεις εκπαίδευσης των αγροτών, να μάθουν τις νέες τεχνολογίες.
1: Έχουν πρόσβαση όμως αυτή τη γνώση οι αγρότες?
0: Πρέπει, επιβάλλεται, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα προγράμματα που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν.
0: Επιβάλλει στον ερευνητή να δείξει τα αποτελέσματα στον αγρότη, να υπάρχουν ερωτηματολόγια ότι υπήρξε αυτή η βελτίωση. Στην Ελλάδα πολλές από αυτές τις δράσεις είναι εικονικές. Εδώ θέλουμε ουσία. Πρέπει δηλαδή να υπάρχουν βέβαια και να υπάρχει και το πλαίσιο αυτής της εκπαίδευσης. Πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση για τη γεωργική σχολή της Μεσαράς, η οποία προσπαθούν να την αναβιώσουν διάφοροι φορείς και η περιφέρεια Κρήτης. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί, δηλαδή πρέπει να υπάρχουν σε κάποια μέρη να υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας. Όπως είπατε, η Κρήτη πρέπει να γίνει κόμβος καινοτομία στην πράσινη βιοτεχνολογία και ειδικά για τα θέματα που συζητάτε που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα. Και μετά να υπάρχουν και φορείς και πλαίσιο μεταφοράς αυτής της τεχνογνωσίας στους αγρότες, όχι στο επίπεδο της γεωργικής εκπαίδευσης της απλής, αλλά της πολύ σύγχρονης γεωργικής εκπαίδευσης, σύγχρονες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά που πρέπει να ξέρει ένας σύγχρονος επαγγελματίας παραγωγός, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να έχει ένα καλό εισόδημα και να εξασφαλίζει βιωσιμότητα στην εργασία του.
1: Ξέρετε, αν κοιτάξουμε λίγο και αναλύσουμε λίγο τη σημερινή μας συζήτηση από μια διαφορετική οπτική γωνία, τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι τα έντομα, το κλίμα, η γεωργία, η υγεία είναι ένα σύστημα και θέλω λίγο να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει μπροστά μας αν δεν αλλάξουμε πορεία, αν δεν προχωρήσουν όλες αυτές οι δράσεις και αν δεν τρέξει αυτή η συνεργασία ανάμεσα σε τοπικούς φορείς και τοπικά και πανελλαδικά βέβαια. Ναι.
0: Η λέξη συνεργασία που είπατε είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να υπάρξει μεταξύ επιστημόνων, με τους παραγωγούς, με τους φορείς χρηματοδότησης, είναι πάρα πολύ βασική έννοια. Δεν υπάρχει κρίσιμη μάζα στην Κρήτη ή και στην Ελλάδα γενικότερα. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που μπορεί, έτσι με στόχο να έχουμε ουσία και αποτέλεσμα. Κίνδυνοι υπάρχουν πολλοί. Καταρχάς, να μην είμαστε ανταγωνιστικοί στην γεωργία. Η μετάβαση αυτή στην πράσινη συμφωνία της Ευρώπης είναι πολύ δύσκολη. Για τις χώρες του Νότου, όπως είπα, σχεδόν αδύνατη έτσι όπως. Δηλαδή, αν δεν αναπτυχθούν εναλλακτικές λύσεις, η Ελλάδα μετά από 5-10 χρόνια δεν θα μπορεί να παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα. Θα έχουν κυριαρχήσει άλλες αγορές και θα τα αγοράζουμε όλα τα προϊόντα, λεμόνια Αργεντινής και κυπευτικά από την Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και βέβαια και στη δημόσια υγεία επιβάλλεται να θωρακίσουμε τη χώρα μας. Είναι πολύ κακό για την τουριστική μας οικονομία να είμαστε χώρα η οποία έχει προβλήματα από εντομεταδιδόμενες ασθένειες. Αυτό δηλαδή αμέσως υποβαθμίζει το προϊόν το τουριστικό. Πρέπει να το διαφυλάξουμε. Γίνεται καλή προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε καταρχάς τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής σε αυτούς τους τομείς που συζητήσαμε, στη δημόσια υγεία και στην αγροτική παραγωγή και στην αγροδιατροφή γενικότερα, και να συνεργαστούμε, να βρούμε τις λύσεις και να τα αντιμετωπίσουμε.
1: Υπάρχει κάποιος λόγος, και αν ναι, ποιος είναι αυτός για να είμαστε αισιόδοξοι? Μπορούμε λίγο να πιαστούμε από κάπου και να πείτε, κύριε Βόντα, εγώ είμαι αισιόδοξος και αυτός είναι ο βασικός λόγος?
0: Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας είναι εξαιρετικό.
1: Και απλά εδώ πρέπει να στηριχτεί στο ΙΤΕ και στο Πανεπιστήμιο. Και το ερευνητικό σύστημα. Χρηματοδοτήσεις υπάρχουν προκειμένου το δικό σας έργο να γίνει ακόμα πιο εύκολο?
0: Εγώ γενικά δεν γκρινιάζω για χρηματοδοτήσεις, αν και η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα, κυρίως στη σταθερότητα της χρηματοδότησης. κατά καιρούς υπάρχουν χρηματοδοτήσεις. Το ΙΤΕ στηρίζεται κατά 80-90% σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Στην Ελλάδα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να δημιουργηθεί ένα Υπουργείο

το οποίο να είναι έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να συντονίσει όλες αυτές τις προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Αισιόδοξος είμαι γιατί βλέπω φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο ΙΤΕ, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί, έχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες, μπορούν

0: σύστημα, το ερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο υπάρχει και μια καλή συνεργασία γενικότερα με τους περισσότερους φορείς που υπάρχουν στην Κρήτη ειδικότερα, στην Αθήνα δεν είναι τόσο έντονο αυτό, με κάνουν αισιόδοξο. Στενοχωριέμαι και απογοητεύομαι όταν βλέπω τα καλύτερα μυαλά μας, τους καλύτερους διδάκτορες να μην μένουν στην Ελλάδα. Δυστυχώς αυτό το brain drain, το οποίο...
1: Έχει αλλάξει καθόλου το σκηνικό.
0: Εγώ δυστυχώς είμαι πολλά χρόνια στην εκπαίδευση, είμαι 25 χρόνια στο πανεπιστήμιο. Κατά καιρούς διάφορες κυβερνήσεις το μετράνε και λένε όχι, έχει αναστραφεί, μένουν οι καλοί.
1: Το
0: δεν το βλέπω.
1: Αυτό.
0: Εγώ δυστυχώς αυτό που βλέπω στην πράξη είναι ότι πολλοί Έλληνες επιστήμονες εκπαιδεύονται, είναι εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όταν έρχεται
1: και φεύγουν, φεύγουν
0: στο εξωτερικό και διαπρέπουν στη συνέχεια.
1: Ένας νέος επιστήμονας να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην πατρίδα του. Υπάρχει κάποιος λόγος?
0: Ναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, για παράδειγμα στο ΙΤΕ που εργάζομαι εγώ, στο οποίο να δώσουμε κίνητρα, τα οποία μπορεί να είναι από το βασικό μισθό, από τον τρόπο με τον οποίο κάποιος μπορεί να κάνει τη δουλειά του, να αντιμετωπίσει τη γραφειοκρατία, την κρίσιμη μάζα, το περιβάλλον εργασίας, όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία θα πρέπει να βελτιωθούν. Και άλλα πράγματα βέβαια πρέπει να βελτιωθούν. Δεν είναι η απόλυτη προτεραιότητα η έρευνα στην Ελλάδα. Ωστόσο μπορούμε να φτιάξουμε μια νησίδα, ένα πυλώνα ανάπτυξης πέραν της τουριστικής οικονομίας, η οποία είναι προφανώς εξαιρετική, αλλά πιστεύω ότι και στην έρευνα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είμαστε πολύ ισχυροί, θα πρέπει να το διατηρήσουμε, να το αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο. Με κύριο άξονα την εκπαίδευση και την ποιότητα των ανθρώπων και των Ελλήνων και πολλών ξένων που έρχονται εδώ πέρα και ειδικά σε θεματικές ενότητες όπως η πράσινη βιοτεχνολογία που ταιριάζουν πάρα πολύ καλά στο νησί.
1: Για ποιους λόγους ένας νέος να ασχοληθεί με την μοριακή βιολογία και την βιοτεχνολογία?
0: Πέραν του ότι οι επιστήμες αυτές μπορεί να μας βοηθήσουν να βρούμε λύσεις για να αντιμετωπίσουμε προβλήματα και επομένως να εκπαιδευτούμε σε θέματα τα οποία έχουν αντίκτυπο στην αγορά εργασίας, κατά τη γνώμη μου είναι μαγευτική αυτή η αναζήτηση των τρόπων με τον οποίο ένα κύτταρο, ένας οργανισμός έχει καταφέρει να επιβιώσει, να εξελιχθεί. Η εξελιχτική βιολογία είναι επίσης μαγευτική. Και σου δίνει τις δυνατότητες να εμβαθύνεις, να πετάξεις σε ένα κόσμο τον οποίο δεν τον βλέπεις με τα μικροσκόπια, με τις σύγχρονες τεχνολογίες και να κατανοήσεις αλληλεπιδράσεις οι οποίες είναι μαγευτικές.
1: Υπάρχει κάποιο πείραμα το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη αυτή την περίοδο στο εργαστήριό σας?
0: Πολλά πειράματα. Δουλεύουμε κυρίως στα κουνούπια, στα γενετικά τροποποιημένα κουνούπια. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τους μηχανισμούς ανθεκτικότητας στα εντομοχτώνα. Αυτή είναι η κύρια ενασχόληση της ομάδας μου τα τελευταία 20 χρόνια. Και να βρούμε λύσεις για να την ξεπεράσουμε. Επίσης υπάρχουν προγράμματα στα οποία προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη βιοποικιλότητα, τη μικροβιακή βιοποικιλότητα της Κρήτης. Έχουμε απομονώσει βακτήρια από ακραία περιβάλλοντα, από σπηλιές, από άλγη στους ωκεανούς, από τα ψηλά βουνά της Κρήτης και προσπαθούμε να μελετήσουμε τις ιδιότητες αυτών των μικροοργανισμών όσον αφορά την παραγωγή βιοδραστικών ουσιών, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην γεωργία ή στην αντιμετώπιση των κουνουπιών, όσο και στην θεραπεία ασθενειών του ανθρώπου.
1: Υπάρχει κάποιο συμπέρασμα, σταθμός τα τελευταία χρόνια που έχει προκύψει μέσα από πείραμα στο εργαστήριό σας που άλλαξε λίγο την οπτική της ερευνάς σας?
0: Υπάρχουν αρκετά. Η ανακάλυψη κάποιων μηχανισμών ανθεκτικότητας πριν από 4-5 χρόνια στα πόδια των κουνουπιών. Κάποιοι σπόγγοι είχαν δημιουργηθεί στα πόδια των κουνουπιών, οι οποίοι δεν επέτρεπαν την απορρόφηση του εντομοχτώνου και προσέδιναν πολύ μεγάλα επίπεδα ανθεκτικότητας. Αξιοποιήθηκε στη συνέχεια με μεγάλες χρηματοδοτήσεις από τον Gates Foundation. Οι εταιρείες ανέπτυξαν καινούργιες ευαπτισμένες κουνουπιέρες, οι οποίες είχαν ένα αντίδοτο σε αυτούς τους σπόγγους που είχαν αναπτύξει τα κουνούπια στα πόδια τους. Φάρμακα τα οποία μπορούσαν να ξεπερνούν αυτούς τους σπόγγους και έτσι να ανακτηθεί η αποτελεσματικότητα των ευαπτισμένων με εντομοχτώνα κουνουπιέρων Και χρησιμοποιούνται ήδη αυτές οι κουνουπιέρες σε πολλά μέρη στην Αφρική για την αντιμετώπιση

0: ψιλονοσίας. Και είμαστε αρκετά χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί είχαμε το εργαστήριό μου, το εργαστήριό μας στο ΙΤΕ, συνέβαλε στην ανάπτυξη αυτών των προϊόντων.
1: Θεωρώ ότι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη φύση, κύριε καθηγητά, είναι να την καταλάβουμε επιτέλους.
0: Ακριβώς. Και όχι μόνο η καλύτερη άμυνα, είναι και πολύ ωραία επιστήμη, η βιολογία, η εξελικτική βιολογία. Είναι κάτι που σε κρατάει ζωντανό και για πολλά χρόνια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Η πορεία του Γιάννη Βόντα το επόμενο διάστημα, Ευρώπη, Ελλάδα,
0: εγώ τώρα,
1: πιο συγκεκριμένα Κρήτη.
0: Όχι, θα είμαι στην Κρήτη. Πρόσφατα επανεκλέχθηκα διευθυντή στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας, άρα και τα επόμενα χρόνια θα είμαι εδώ. Σίγουρα οι δραστηριότητές μας είναι σε πολλά μέρη και στην Ευρώπη, προσωπικά και στην Αφρική, γιατί ασχολούμαι με θέματα της ελαιονοσίας. Αγαπάω το ΙΤΕ, είμαι από την Αθήνα, είμαι στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αλλά εδώ και 25 χρόνια έχω ριζώσει στην Κρήτη. Κυρίως μου αρέσει το εργασιακό περιβάλλον, γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας και ελπίζω να είμαι για αρκετά χρόνια εδώ κυρίως.
1: Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
0: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
0: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
6: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
7: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
6: Αυτό.
8: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
6: Αλλά και αυτό.
9: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
6: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο,

γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό, το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει η συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Στο συμβολικό βάρος του Καστελόριζου και στη δύσκολη περίοδο που συνδέθηκε με το νησί, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του, τονίζοντας πως η ενότητα, η πίστη, το θάρρος και η επιμονή μπορούν να αποτελέσουν δύναμη απέναντι στις μεγάλες δοκιμασίες. Από το Καστελόριζο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα προς την Τουρκία, διαμηνύοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις.
1: Στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης του Καστελόριζου, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ανακοίνωσε μέτρα κίνητρα για εγκατάσταση στο νησί, ενώ έστειλε και σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του Καστελόριζου και την ενίσχυση της μόνιμης κατοίκησης στο νησί.
2: Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο. Εδώ, ακριβώς σε αυτόν τον τόπο, το μήνυμα που εκπέμπει η Μεγίστη έχει τη δικιά του ξεχωριστή σημασία, γιατί το έδαφος της είναι και ευρωπαϊκό έδαφος. Να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας. Θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Διατυπωθεί η πρόθεσή μας για ένα μέλλον ειρήνης με κλειστές τις πόρτες σε όλες τις αναθεωρητικές βλέψεις, αλλά και ανοιχτό τον δρόμο στον αμοιβαίο σεβασμό και τη διεθνή νομιμότητα.
1: Ο ίδιος μάλιστα ανακοίνωσε και την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού με την υπηρετική Ελλάδα και τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους θα προσθεθεί ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα στην γραμμή Πειραιάς Ρόδος Καστελόριζο, αυξάνοντας τις δυνατότητες μετακίνησης προς και από το νησί.
2: Το ελάχιστο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε δωρεάν ποιοτική στέγη σε όλους τους δημόσιους λειτουργούς οι οποίοι θα έρθουν να υπηρετήσουν στο Καστελόριζο. Κύριε Δήμαρχε, το έργο αυτό με την ευγενική χορηγία της Hellenic Energy θα ξεκινήσει αμέσως με το που θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες.
0: Τα μέτρα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ εξειδίκευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι δεν θα υπάρξει καμία μετεκλογική συνεργασία.

0: με τη Νέα Δημοκρατία, σημειώνοντας ότι στόχος για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι η πρώτη θέση.
1: Πρώτο το ΠΑΣΟΚ, αν θέλουμε, πολιτική αλλαγή, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στο Συνεδριακό Κέντρο Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης γώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
2: Ο στόχος του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
1: Αναφερόμενος στον 13ο μισθό, κύριος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα δοθεί σταδιακά με το κόστος να ξεπερνάει, σύμφωνα με τον ίδιο, το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, ενώ αναφερόμενος στο όριο απαλλαγής ΦΠΑ στους τζίρους αυτοαπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων, το ποσό θα αγγίζει τις 20.000 ευρώ.
2: Για λευτόδεντα, για λαϊκιστές, αλλά τελικά η πρώτη δόση με διαφορά 60 εκατομμυρίων έχει δοθεί. Και θα δοθεί και η δεύτερη δόση το 2030 με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Το δημοσιονομικό κόστος είναι 840 εκατομμύρια. 13ος μισθός. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα δοθεί σταδιακά. Το κόστος είναι 1.270.000.000. Από τον ΦΠΑ για τζίρους αυταπασχολούμενων και μικρών επιχειρήσεων που από 10.000 ευρώ το όριο της απαλλαγής του ΦΠΑ πάει σε τζίρο 20.000 ευρώ και αυτό το μέτρο είναι ένα ουδέτερο μέτρο. Μιλήσαμε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Αυτό δεν είναι ένα σταθερό μέτρο. Είναι ένα μέτρο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιόδους που κλιμακώνεται η ακρίβεια. Είναι όλα κοστολογημένα, συγκεκριμένα. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήρθε στη Θεσσαλονίκη για να μοιράσει το υπερπλεώνασμα που δημιουργεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε μια αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία, ώστε να έχουμε και πιο υγιή οικονομία και καλύτερα αποτελέσματα δημοσιονομικά, αλλά και καλύτερη δίκαιη κατανομή όλης της ανάπτυξης που θα υπάρχει στη χώρα και όχι αυτή η ανάπτυξη να είναι πεδίο κερδοσκοπίας και συσσόρευσης πλούτου των ισχυρών εις βάρος της κοινωνίας.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα ελληνοτουρκικά, τονίζοντας πως δεν υπήρξαν ποτέ ήρεμα νερά, κάνοντας λόγο για επικοινωνιακό κατασκεύασμα.
2: Η άποψή μου είναι, το είπα και πέρυσι στη ΔΕΘ, η νέα αρχιτεκτονική στις ευρωτουρκικές σχέσεις. Δεν υπήρξαν ήρεμα νερά. Ήταν ένα επικοινωνιακό κατασκεύασμα. Έχουμε πολιτική άποψη, που είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός οικονομικής σχέσης με την Τουρκία, τέτοιος που να βάζει ένα πλαίσιο. Από τη μία το καρότο, που αφορά την αναβάθμιση της Ελληνικής Ένωσης και από την άλλη συγκεκριμένες ρήτρες έναντι της Τουρκίας με κυρώσεις όταν δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου και της Ελλάδας.
1: Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και στη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ είναι η μοναδική παράταξη που μπορεί να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όσων περνούν δύσκολα.
2: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε

0: Και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να τις αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου. Και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου. Και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Μένουμε στο ίδιο κλίμα και πάμε στο συνάδελφο Κώστα Κεφαλογιάννη για να μιλήσουμε για τον απόϊχο, Κώστα, της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ένα δήμερο ΠΑΣΟΚ, ένα δήμερο με μέτρα, με εξειδίκευση, με πολιτικές απόψεις, αρκετά καθαρές. Κοίταξε, μάλλον πρώτα απ' όλα στην Θεσσαλονίκη συνηθίζεται να υπάρχει, ας πούμε, ένας πληστηριασμός, δίνει ο ένας, δίνει ο άλλος, και ο κόσμος στη μέση μένει να ακούει για προγράμματα τα οποία είναι κοστολογημένα ή δεν είναι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες παρουσίασε ορισμένα μέτρα. Σήμερα τα εξειδίκευση και πράγματι μίλησε με αριθμούς. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε. Μίλησε δηλαδή για τον 14ο μισθό. Ναι, ναι, μίλησε με αριθμούς. Δεν μίλησε στον αέρα. Μίλησε για τον 14ο μισθό, για σταδιακή επάνωδο του 13ου μισθού, σταδιακή επάνωδο τη σύνταξη, για νέο ΕΚΑΣ κτλ. Αλλά μίλησε, ξαναλέω, με αριθμούς και αυτό είναι πάντα στα υπέρ μιας τέτοιας τοποθέτησης, ακόμα και αν ο πολλής κόσμος μένει, ξέρεις, στην παροχή και δεν θέλει πολλές λεπτομέρειες. Σε πολιτικό επίπεδο στάθηκε στην αλλαγή μοντέλου που θέλει να φέρει το ΠΑΣΟΚ. Μίλησε ξανά για τη διαφθορά, για ανάγκη μεγαλύτερης διαφθορμίας, για ανάγκη θεσμικής θωράκισης της χώρας. Δεν μίλησε δηλαδή μόνο για αλλαγή, ας πούμε, οικονομικής πολιτικής. Μίλησε για αλλαγή μοντέλου διακυβέρνησης της Ελλάδος. Και βέβαια επανέλαβε ξανά, δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, τις θέσεις που είχαν ψηφιστεί και στο πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ περί μη συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολύ ξεκάθαρο σε αυτό. Ήταν από τις πρώτες ερωτήσεις που κλήθηκε να απαντήσει, δεν άφησε κανένα περιθώριο. Είπε ότι ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να είναι πρώτο κόμμα, γιατί δεν γίνεται σχηματισμός κυβέρνησης χωρίς το πρώτο κόμμα, αλλά δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Και βέβαια δεν έχασε την ευκαιρία, όταν ρωτήθηκε σχετικά, να επιτεθεί και στον Αλέξη Τσίπρα. Μίλησε για ασυνέπεια του Αλέξη Τσίπρα, διαχρονική ασυνέπεια, και μίλησε επίσης για τον άνθρωπο που φέρει τη βασική ευθύνη για το κενό το οποίο υπάρχει στην αντιπολίτευση. Αναγνώρισε ότι υπάρχει κενό στην αντιπολίτευση, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είπε όμως ότι το ΠΑΣΟΚ έγινε αξιωματική αντιπολίτευση με 32 βουλευτές μόνο, επειδή ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύθηκε. Σε κατάσταση διάλυσης και με τα εκλογικά αποτελέσματα και με τις μετεκλογικές αποφάσεις έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το κενό δηλαδή στην αντιπολίτευση το δημιούργησε ο ίδιος και τώρα ισχυρίζεται ότι θέλει να το καλύψει. Ήταν μια συνέντευξη τύπου στην οποία ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε ότι αν επικοινωνιακό χάρισμα είναι να στέκεται μπροστά στις κάμερες και να λέει λαμπερά ψέματα, δεν έχει τέτοιο επικοινωνιακό χάρισμα. Πράγματι, είναι ένα δήμερο το οποίο βρίσκει το ΠΑΣΟΚ σε μια, ας πούμε, καλή συγκυρία δημοσκοπικά. Φαίνεται να κάτι να έχει τζιμπήσει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ έμειναν ικανοποιημένοι. Περιμένουν αυτή την ικανοποίηση να τη δουν να αποτυπώνεται τις επόμενες μέρες και στις δημοσκοπήσεις που σίγουρα θα γίνει.
1: Και σίγουρα ακούσαμε και στο βίντεο τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τα ελληνοτουρκικά. Κώστα, έκανε σχόλιο και για αυτό τον τομέα.
2: Σωστά, σωστά. Και είπε ότι έχει ξεκάθαρε θέσει, ότι δεν υπήρξαν ήρεμα νερά, ότι ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα. Μάλιστα, κάποια στιγμή ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι το δίλημα Μητσοτάκης χάος, το οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση, βάζοντα την σταθερότητα και την κανονικότητα τη χώρα ω διακύβευμα των εκλογών, την οποία η κυβέρνηση λέει μπορεί να διασφαλίσει μόνο η ίδια. Το δίλημα λοιπόν Μητσοτάκης ή χάος είναι ψευτοδίλημα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι χειδαίο και δεν πρέπει να συζητείτε καν.
1: Μάλιστα, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το σχολιασμό. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο θέμα. Δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων με στόχο τη βελτίωση της ζωής των πολιτών, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας από το βήμα της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέλησε τις 7 τομές που θα κάνει αν εκλεγεί κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές.
3: Την ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην Ελληνικοστή ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
4: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών. Μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία. Άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας. Με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται. Με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
4: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
3: Τέλος, τα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
4: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι το μη. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα, Πύλο.

0: μεθόνη, οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεσες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.
1: Σε κλίμα συγκίνησης και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιήθηκαν οι επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας έστειλε ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης των γερμανικών αποζημιώσεων.
2: 83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στη ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
3: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
4: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
2: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάννος εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάννου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάννου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάννου και της Ιεράπετρας, που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάννου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε

0: κανέναν ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
1: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
2: Από εδώ, από τη Βιάνο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις, που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με αίμα βάφτηκε για ακόμη μία φορά η άσφαλτος της Κρήτης. Μία ημέρα μετά το θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά με θύμα την μόλις 20 ετών Ρενάτα, την παράστηρση της 87χρονης στο ασήμι από το όχημα του γιού της, σημειώθηκε νέο δυστύχημα στο οποίο έχασε τη ζωή ένας ακόμη νεαρός άνδρας. Το νέο τροχείο καταγράφηκε τα ξημερώματα στη Μεσαρά και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο από Μάταλα προς Μύρες. Οι υποσυνθήκες που διερευνώνται, δίκυκλη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ένας 22χρονος Γερμανός εξετράπη της πορείας της, προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια ανετράπη. Αποτέλεσμα της φοδρής πρόσκρουσης ήταν να χάσει τη ζωή του ο νεαρός άνδρας. Στη μοτοσικλέτα επέβαινε και η δίδυμη αδελφή του, η οποία τραυματίστηκε. Ο 22χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου εκεί οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων βρίσκεται το κουρταλιώτικο φαράγγι, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα εντείνει την ανάγκη προστασίας του φυσικού τοπίου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΑΣΠ Ευθύμιος Λέκας, το φαράγγι μαζί με τα σημαντικότερα φαράγγια της Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση με μετρήσεις και καταγραφή των αλλαγών, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο Δράσης Μείωσης Σεισμικής Διακινδύνευσης, Επικαιροποίηση και Βελτιστοποίηση Γενικού Σχεδιασμού Εγκέλαδος 2.
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός Δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχη και οι Αντιδήμαρχοι. Είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
1: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
2: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
2: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωλάκη, τον Αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κουταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα ζαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους Δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Περίπου 55 κάτοικοι του Ασημίου επέλεξαν να επιστρέψουν στα Αθρανία, φοιτώντας το νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο της περιοχής. Η λειτουργία του σχολείου προσφέρει σε εργαζόμενους και ενήλικες τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν το λύκειο, να αποκτήσουν απολυτήριο και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ενώ στην έναρξη έδωσε το παρόν και η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.
3: 55 άνθρωποι έχουν ήδη αποφασίσει να επιστρέψουν στα Θρανία, στο νέο Εσπερινό Γενικό Λύκειο στο Ασίμι. Το σχολείο εγκαινιάστηκε την Παρασκευή παρουσία της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ανοίγοντας ένα νέο δρόμο για εργαζόμενους αλλά και μεγαλύτερους ηλικία κατοίκους της περιοχής που δεν είχαν καταφέρει στο παρελθόν να ολοκληρώσουν το λύκειο.
4: Εγώ είμαι πάρα πολύ, θα έλεγε, ένθερμη κάποιος επιστηρίκτρια των δεύτερων ευκαιριών. Είναι μια δεύτερη ευκαιρία η οποία ξεκίνησε με το σχολείο το οποίο παλιότερα είχε ιδρυθεί, το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, και τώρα είμαι ιδιαίτερα περήφανη που πραγματικά έβαλε αυτή την υπογραφή για την ίδρυση του Εσπερινού Γενικού Λυκείου εδώ στο Ασίμι, και μάλιστα οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, άρα να μπορέσουν να πάρουν και το απολυτήριο λυκείου.
3: Σε μια κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφική περιοχή, η λειτουργία του Εσπερινού δίνει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να συνδυάσουν την εργασία με την εκπαίδευση, να αποκτήσουν απολυτήριο και ακόμη και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
4: Όταν βραδιάζει σιγά σιγά και όταν οι άλλοι άνθρωποι πηγαίνουν στο σπίτι να ξεκουραστούν από τη δουλειά τους, κάποιοι άλλοι βρίσκουν τη δύναμη, το θάρρος και την επιμονή να έρθουν εδώ στο σχολείο. Να κάτσουν στα θρανία που άφησαν για πάρα πολλά χρόνια, να ανοίξουν ξανά το βιβλίο, να επιδιώξουν για τους εαυτούς τους και για τα παιδιά τους ως πρότυπα ένα διαφορετικό μέλλον που είτε μπορεί να έχει να κάνει με την κτήση απολυτηρίου, κάποιοι μπορεί να δώσουν εξετάσεις και έχουμε ένα ειδικό ποσοστό που μπορούν να εισαχθούν, μικρό αλλά νομίζω σημαντικό, και βέβαια να μπορέσουν και στις δουλειές τους ή σε αυτό που έχουν αποφασίσει να κάνουν στη ζωή τους, να κάνουν ένα βήμα παραπέρα. Τι εξαιρετικό παράδειγμα και τι παράδειγμα έμπνευσης και για τους υπολείπους και για τα υπόλοιπα μικρότερα παιδιά που ξεκινούν σήμερα το σχολείο.
3: Η Υπουργός Παιδείας είναι χάρη τους 55 περίπου σπουδαστές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην δύναμη και την επιμονή όσων μετά την δουλειά επιλέγουν να καθίσουν ξανά στα θρανία.
4: Αν δεν υπήρχε όμως μια τοπική κοινότητα και μια τοπική κοινωνία η οποία θα στήριζε αυτό το εγχείρημα, θα ήταν κάτι το οποίο ίσως να μην είχε εγγραφές. Όμως ήδη έχουμε 55 άτομα τα οποία έχουν εγγραφεί. Τους συγχαίρω, καλό να παρακολουθήσουν με συνέπεια, και τους εκπαιδευτικούς που ήδη είναι εδώ, να συγχαρώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία, τη διευθύντρια να πάρει δύναμη από αυτή τη θετική ανταπόκριση του κόσμου εδώ. Και να πω ότι η εκπαίδευση και η παιδεία είναι το διαβατήριό μας πραγματικά για νέα παράθυρα, όχι μόνο γνώσης, αλλά και μιας αυτογνωσίας η οποία είναι τόσο σημαντική, βέβαια και της συλλογικής ευημερίας και προόδου.
1: Η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού στον επισιτισμό και τον τουρισμό, με τις κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν πολλές και τους εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν τα κενά. Παράλληλα, οι χαμηλές απολαβές και η μη πλήρης εφαρμογή των συμβάσεων οδηγούν εργαζόμενους στην αποχώρηση, ενώ αυξάνεται η απασχόληση νέων, ανηλίκων αλλά και συνταξιούχων.
5: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
6: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
5: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
6: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισιτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
5: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
6: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισιτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
5: Πάντως, στον επισιτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
6: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν στη σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
1: Ελαφρώς μειωμένη κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι. Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
7: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
7: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής.

0: σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
2: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή τους υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
1: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γόλγοθα, βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω της σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Στο πλαίσιο αυτό, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
3: Αντιμέτωποι με μια σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης, εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση. Και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
3: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις, τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
4: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά έντυσε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κυραλέν το ξοχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε Μπαξεβάνη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Η Κομισιόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα απαγόρευση social media για ανηλίκους. Η Ολλανδία και η Ισπανία ζητούν ενιαίο δεσμευτικό κανόνα και επέκταση σε video games και chatbot.
1: Μετά την Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία πιέζουν προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενιαίου ελάχιστου ορίου ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με προοπτική επέκτασης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την δική της πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εναρμονιστεί και να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε ολοένα και πιο καυτό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν ή προωθούν ήδη εθνική νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει προτείνει με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη

0: και ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβολής με ουσιαστικές κυρώσεις. Η εθνική απαγόρευση πρόσβασης ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Με ένα εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ του Κέναν Κόντρο στο 66ο λεπτό, ο Όφη έκανε το μεγάλο μπαμ στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 1-0 στο Νέο Φάληρο.
3: Αθανασίου για τον Μπουχαλάκη, γυρίζει ο Μπουχαλάκη στο πίσω δοκάρι, ο Ντίκμαν. Κοντρολάρει στα δίχτυα η μπάλα από τον Φούντα, υψωμένη σημαία του βοηθού για offside. Η φάση αυτή στο 5ο λεπτό του παιχνιδιού, ταξιάρχης Φούντας. Εδώ η φάση του γκολ που πέτυχε ο ταξιάρχης Φούντας. Είχε σηκώσει ούτως ή άλλως τη σημαία του ο βοηθός. Επιβεβαιώθηκε το ορθόν της υπόδειξης. Ζωτασίλβα για Τσικίνιο. Εδώ βγάζει υπεραριθμία με τρεις παίκτες στην αριστερή του πτέρυγα ο Ολυμπιακός. Ο Τσικίνιο πηγαίνει προς τον άξονα. Και φτιάξει συνεργασία με τον Ζωτασίλβα. Η πάσα για τον Πουέρτα το πλασέ ο Χριστογιώργος. Με τη συμπλήρωση 11 λεπτών παιχνιδιού εκτελείται το κόρνερ από τον Φορτούνι. Κεφαλιά από τον Πιρόλα έξω. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού. Αθανασίου, η σέντρα από τον Αθανασίου για την κίνηση του Ντίκμαν. Η μπάλα φτάνει στον Φούντα. Ο Φούντας σουτάρει με το δεξί δοκάρι για τον Όφη. Ο Αθανασίου δεύτερη ευκαιρία. Η μπάλα στα δίχτυα, υψωμένη σημαία του βοηθού για την προσπάθεια του Αϊτόρμενη να φανεί στο 38ο λεπτό. Εδώ είναι το σουτ του ταξιάρχη Φούντα. Και στη συνέχεια δείτε, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα σε θέση offside. Ο Αϊτόρ, ο οποίος ήταν ουσιαστικά δίπλα στον Ορτέγκα και κανένας άλλος. Για τον Αθανασίου. Αθανασίου, ανοιχτό κοντρόλ δρίπλα πάνω στον Πέντερσεν. Το σούτ με το δεξί. Δεν έχει πρόβλημα ο Ορτέγκα. Κοστούλας για τον Φούντα. Έχει στην πλάτη του τον Πιρόλα. Ο Φούντας για τον Αθανασίου. Και ανεβαίνει και ο Αϊτόρ κοντά στον Κόντρο σε θέση σεντερφόρ. Αθανασίου παίζει για τον Κόντρο. Κόντρο γυρίζει, εκτελεί 1-0 Όφη. Στο 66ο λεπτό του παιχνιδιού με τον Κόντρο να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οι κριτικοί παίρνουν προβάδισμα. Ο Αθανασίου για τον Κόντρο που έχει κάνει κίνηση στην πλάτη του Αϊτόρ. Υποδέχεται, γυρίζει, εκτελεί με το δεξί. Κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ολτέγκα πιστώνεται με την ασίστ. Ο Νίκος Αθανασίου. Πιέζεται τον Μπέιλι. Έχασε ο Λίον Μπέιλι. Και τώρα Καραχάλιος για τον Όφη. Σεντράρει προς το πίσω δοκάρι. Λίγο έλειψε αυτογκόλ ο Πιρόλα. Ορτέγκα σε κόρνερ. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη και όχι από δικά του πόδια στο 80. Μαρτίνς. Πέρασε από τον Χατζηγιοβάνη. Σέντραρε η κεφαλιά στην αγκαλιά του Χριστογιώργου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Κρέτα, ακολουθεί η πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε και θα σας ευχηθούμε καλό και όμορφο βράδυ. Καλό σας βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 29ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντοτε της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά Ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του Ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσω.
0: Γιατί, μπάση.
1: Καλύτερα να μην τραγουδήσω.
0: Τι να κάνουμε και εμείς η μπάση.
1: Ρεμπέτικα, ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψιλο.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από του Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύθηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε.

0: Καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας, 2 χρόνων δηλαδή.
1: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελλο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάμε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
0: Δεν είναι θέμα τύχης.
1: Να οικονομήσουμε, να μην ξανακάνουμε.
0: Αν ήταν θέμα τύχης, θα είχα παίξει εγώ.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Είναι θέμα δουλειάς. Είναι θέμα δουλειάς η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
1: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
0: Προπονητικής καριέρας, ναι.
1: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελλα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα. Έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
0: Να σου πω την αλήθεια. Ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα.
1: Ο κύριος Δήμος.
0: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
1: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω θυμάμαι.
0: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
1: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
0: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος, από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπαιο.
1: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου είχα ένα πιστόλι στον κόδαβο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις.
0: Εγώ θα αγοράζω.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Την άνοδο.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στη Γάμα Εθνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα 3 παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής. Με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνει φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον Εργοτέλη το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Ναι. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεσή μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελλο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα. Λέει.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στο Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Αν δεν ξέρει δηλαδή ότι πήρε το κύπελλο και ο αδερφός του πήρε το κύπελλο.
0: Τα αδέρφια του
1: πήραν το κύπελλο.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει τις κούπες. Θα πάτε στο ροδρόμιο να του κάνει την υπόθεση. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι.

0: Και τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι, και δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, ναι. Όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιο χαρακτήρα εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην Εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην Εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς.
1: Φωνάζει ο Μύρος στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
0: ναι, και δώσε και κάνε και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα καταλαβαίνετε, δεν έρχομαι σωστά. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ, μου λέει. Εγώ, μου λέει, είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα όμως, σου έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την Εξέδρα, τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε, επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
1: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά, και αυτό, καλός, εξελίξιμος, πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
0: Πάντα. Πάντα, αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλέψεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
1: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
0: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός, γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος, όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή, για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ το, κάνε ό,τι νομίζεις.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
1: Δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
0: Οπότε εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί, γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα ποδητήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
1: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή, όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ, είτε τον τελικό που παίξατε στο.
0: Στο Μάρκο Μιχελάκη.
1: Μπράβο.
0: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχίλα, συγκίνηση, μυρωδιές με ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα ποδητήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος της σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχει δουλέψει, το έχει δουλέψει.
1: Όλα είναι υπομένα και μπραβομένα.
0: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
1: Πιτσιλίες βάζει.
0: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα

0: Καλά τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
1: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένο ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι του είπε τότε?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλειο, τον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό.
1: Ούτε στον τελικό.
0: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
1: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και Μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
0: Δεν υπερβάλλω.
1: Ωραίο.
0: Να ξέρεις, όχι, δεν
1: ωραία.
0: Υπερβάλλω.
1: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό το
0: πράγμα. Τα λέω ωραία.
1: Δεν τα λες όπως ο Λασκαλάκης.
0: Ο Λασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Σύπης είναι άλλη παστά. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, να κάνουμε.
0: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρο και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
1: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
0: Κάνω καλές πάσες.
1: Μια χαρά, είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά, αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
0: Κοίτα. Θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
1: Δεν βλέπεις, ε.
0: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίο, όταν ήμουν, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, του λέω, Κόντε το παίζει μου.
1: Ο Κόντε, τι.
0: Ναι.
1: Τι γιουβέντες, εγώ.
0: Στην Τζέλση, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' αρέσει εμένα, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καλό είναι το τικιτάκα.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μ' αρέσει.
1: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσει τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
0: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
1: Ρε Μαγιάλε, ναι. Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
0: Δεν είδα
1: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
0: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
1: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
1: Ότι...
0: Άσε να το μιλάει.
1: Μπράβο, ναι.
0: Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
1: Στο σπίτι ή...
0: Στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Αυτό. Και okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινογιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
1: Ναι, τι κάνει ο πατέρα μου.
0: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει
0: Κατερίνη. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου.

0: Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου, δεν τον θυμάμαι.
1: Τον έχει ξαναδεί το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλας τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της που άλλο στο Βόλο?
0: Αγωνιστικά ή γενικά?
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά, θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά, που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά, Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα, θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
1: Γίνεται καλό ο συνεργάτη.
0: Πολύ καλό. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικό και γυμναστή και αναλυτή και συνεργάτη.
1: Αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είναι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για την κατηγορία δεν είναι.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πώς σου αρέσει εσένα.
1: Σωστό.
0: Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Ότι δεν έδωσε ρεπό.
0: Πήγα. Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει το χρόνο, όχι.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για
1: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, σε οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση, Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, έφυγε σε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι για την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει.
0: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για μετικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, ρε παιδί μου.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Ο Μύρος θερματοφύλακας. Ο Μιχάλης θερματοφύλακας. Ο Βασίλης θερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Όχι, ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφυλάκες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Ο οποίος
1: έχει γυρίσει, είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα.
0: Ναι.
1: Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο, Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμά.

0: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελο.
0: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλε, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι, στο κλαμπ που έχω.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα τα πιάσω. Θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλα τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Η ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Γιατί πρέπει είναι... να λέμε τα σίγα-σίγα και τις κάποιες.
0: Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι. Προφανώς
1: δεν είναι εύκολη. Και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα...
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Δε, και θες... για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος, θα σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι.
0: Όχι.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν καβαλήσω.
1: Δεν καβαλικεύομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες. Και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε, όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
0: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγος να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
1: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
0: Πάντε.
1: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού τα είχα κάνει στραβό πάτημα Εργοτέλης, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
0: Ναι.
1: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, okay, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους τρεις τότε.
0: Mm-hmm.
1: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία...
0: Πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστογήμα, γιατί
1: όχι,
0: είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
1: Έχει τελειώσει.
0: Φαντάζομαι
1: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
0: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
1: Εάν δει τα πλάνα.
0: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
1: Αν δει τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά τον κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να στα απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη Γάμα Εθνική. Γιατί, οκ, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
0: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και... Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα, οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς.
1: Σε αθλήματα...
0: Ναι, ναι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι, πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου, ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ Σονόφι.
0: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη.
1: Ο Σύφη, σίγουρα.
0: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
1: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
0: Ο Πίτσος.
1: Ο Μινάς.
0: Ο Μινάς. Τον λέει, έχει Θεό.
1: Τον είχαμε γυμναστεί στο αθλητικό.
0: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
1: στο
0: δεν.
1: Περού.
0: Στο Περού, μπράβο.
1: Στο Περού.
0: Ο Πίτσος.

0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει εσύ, 3 μέτρα χέρια έχει. Πιο ψηλό το Μιχάλη.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζει καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε, να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθησε και κάνα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνο πειρασμό θα αναγκαστεί θέση.
1: Ο Μύρος τον θεώρησε προδοσία.
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στο δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ, μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000. Που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφι.
0: Είναι το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου, την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο μου εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη για σπουδές. Ναι.
1: Τεφά. 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και παίζει τον ΠΑΟΔ.
0: ΠΑΟΔ Κητηρίου. Γιώργος Κούδας.
1: Ο Κούδας, και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟ. Δεν παίζει πολλά χρόνια στην
0: Αλφαβήτα. Καλά, δηλαδή και τώρα με ρωτήσει τον μπάσκετ, δεν πέρα είχα πάρει.
1: Είναι ένα λόγο το γεγονό ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώ κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφι, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίγκη. Πώ προέκυψε αυτό, δηλαδή.
0: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνε παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρα μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι. Και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Ατσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
1: Ποιος ετσίμπησε στο Λίντο?
0: Ποιος ετσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
1: Το ξέρω.
0: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα εμένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα. Έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟ, τα ΟΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
1: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
0: Από εκεί.
1: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
0: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
1: Και πάει λέγοντας. Ο Αμφεστίων. Τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
0: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
1: Από μωρά.
0: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε. Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
1: Α, οπότε, ναι.
0: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βλέπεις.
1: Μια φορά πήγα, κάτι είχε ένα τουρνουά.
0: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε 2 καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
1: Ο ΠΑΟ Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει.
1: Υπάρχει πανδημία όμως.
0: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε.

0: τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγουσα ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας, 4-5 βαθμούς μπροστά. Mm-hmm. Από το δεύτερο. COVID.
1: COVID, ναι, ναι.
0: COVID.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσουμε.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Ελκαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπα Ξεβάνη.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως, Μάριος Ιβάκης, 29ο box out στην εφετινή σεζόν, στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, παρέα με τα νερά Ζαρός.

0: ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε να κοτσάει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά,
1: 17. Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρει.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης ΣΟΦ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε... Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Τους κέρδισε.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξήγησε σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ πλάνω,
0: όχι,
1: δε, μην αγχώνεις.
0: Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, να παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το πόρμα του πατέρα θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα OK. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει 3 χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε αν είχα...
0: Όπως λέει ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάντια.
1: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μεσό, γιατί πρόσεξε με τώρα, ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο να πήρε σιάστονε. Οπότε αν είχα το μέσο ή τις πλάτες, ίσως έπαιζα μπάλα κι εγώ.
0: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα, ναι.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Δηλαδή που να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
1: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
0: Βαράει στον τοίχο.
1: Ναι, πάμε.
0: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
1: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από.
0: Δηλαδή, επιλογές δικές του. Έπαιξε στον Ολυμπιακό, έπαιξε στον Άρη.
1: Στον Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
0: Ναι, καλά, έπαιξε δύο-τρία μας. Ναι.
1: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro. Και έτυχε να δίνω εγώ κάποιες προσκλήσεις σε κάποιους σκάτερ ομάδων, πολλών, μεγαθυρίων. Θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε δεν έφτασε εκεί που εγώ έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που εγώ μου τα έλεγε να τρίγεζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
0: Θα
1: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω στη συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
1: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
0: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας σου και ο Μιχάλης.
1: Εγώ είχα βγει.
0: Εσύ.
1: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου, μη του πεις κακό για τον Όφη.
0: Και εσύ και ο.
1: Στα κάγκελα.

0: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί μες στον Όφη του. Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψει ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
1: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται Σιφάκης, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
0: Ναι.
1: Δεν το πάω εκεί.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν το πάω στο αγωνιστικό.
0: Ναι.
1: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
0: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονότα.
1: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
0: Ναι.
1: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλειο, όχι το Σιφάκη, το Βασίλειο.
0: Το Βασίλειο.
1: Ναι. Χωρίς να είναι, το, έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
0: Ναι, είναι άδικο, βέβαια.
1: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στον παγκόσμιο
0: ποδόσφαιρο. Ναι, συνήθως. Και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
1: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
0: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
1: Θα μου πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
0: Σωστό.
1: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρω τον αγώνα. Τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
0: Έτερον εκάτερον, ναι, ναι.
1: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε, γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι Σιφάκης, δηλαδή.
0: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
1: Στο και ανθρώπινο.
0: Όχι στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο, σωστό.
1: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα στην ομάδα, φάουλ.
0: Προηγουμένως έδωσες έτσι μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποια είναι η βασική προτεραιότητά σου.
1: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες. Και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
1: Λοιπόν,
0: κασκάσαμε.
1: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Θα το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
0: 3-3.
1: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει.
0: Ναι, ναι.
1: Με 10 παίχτες.
0: Με 10 παίχτες.
1: Το γυρίζεις από το 2-0.
0: Και τερματοφύλακα κιόλα που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή τερματοφύλακα.
1: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
0: Ναι, μπράβο, αλλάζει όλο το τακτικό
1: πλάνο. Αλλά είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορεί να σβήσει αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτς θα καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή ένα σούτ Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
0: Σωστά.
1: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτς μπορεί να με νοιάζε.
0: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο. Να βάζεις σε κουτάκια έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε φουλ μπροστά.
1: Όχι.
0: Να καβατζώσουμε πίσω.
1: Είμαι φουλ του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
0: Με λίγη ισορροπία.
1: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε.

0: το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα, το άλλο.
1: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: σε όποια κατηγορία κι ένας.
0: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Θα σου πω, όταν ήμουνα εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, ναι, εσύ έχεις γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, ρε, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό
0: έχεις. Τι έχεις.
1: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με τέσσερις δεν. Δεύτερο φιλικό με τέσσερις δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
0: Να τα αλλάξουμε λίγο.
1: Να δούμε.
0: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
1: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
0: Σωστό, σωστό.
1: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
0: Ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
1: Δεν έχω αποθυμένα.
0: Δεν έχεις τέτοια.
1: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
0: Ναι.
1: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
1: Όλοι.
0: Όλοι.
1: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπεις τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα να δω τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
1: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
0: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Ναι. Όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στο τελικό. Όφη Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχεις πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
0: Ίσως να έχει αλλάξει.
1: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί, full pack.
1: Όχι αν δεν έξε μυτή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσεις? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε. Δηλαδή λίγο... Για ποιο λόγο το κάνανε?
0: Σωστό.
1: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε, ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα του Όφη είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
1: Κριτικό ποδόσφαιρο.
0: Σε τι επίπεδο είναι?
1: Δεν ξέρω αν έχεις εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφα-εθνικής, β-εθνικής, γ-εθνικής.
0: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
1: Έχει.
0: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
1: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
0: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο.
1: Στο ομάδα μου,
0: στη Χερσόνησο. Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι ωραίο, θα ερχόταν ευχαρίστω να μείνει.
1: Ναι, ο συγκεκριμένος θα ερχόταν για εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
0: Ναι.
1: United.
0: Είχες μαζί του.
1: Όχι, όχι, ρε, εγγύξω, τι συζητάμε.

0: Ναι, αυτό λέω.
1: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε. Κοντρόλ δεξί.
0: Ναι.
1: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές δεν συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
0: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου. Τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα.
1: Σε ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις και τη βλακία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
0: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
1: Δεν έπαιξα στον Όφι. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφι.
0: Θα ήθελες να εργαστείς στον
1: Όφι. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιοντικούλε σαν προπονητής και κέρδισα κιόλας. Αρκετό είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.
0: Είσαι γίγας.
1: Είσαι καλά.
0: Ήταν ο Μάριος Ιφάκης, είναι ο Μάριος Ιφάκης, ο προπονητής της Κυπελούχου ΕΠΣΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Σπορ και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Να σου δείξω ένα παντελόνι να μου πεις αν μου πάει.
3: Αυτό. Πολύ ωραίο είναι.
2: Δεν θέλω ένα νούμερο μικρότερο. Να μην χάσω 5 κιλά.
3: Πάλι σε έχει πιάσει το άγχος με τα κιλά.
2: 2 αγόρια από το Λύκειο κάτι λέγανε για μένα την ώρα που περνούσα. Μάλλον για τα κιλά μου.
3: Είσαι κούκλα όπως είσαι.
2: Έλα μαμά, παραδέξου το. Με 5 κιλά λιγότερα δεν θα ήμουν πιο όμορφη.
4: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος. Μαζί για το παιδί.
5: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικός συνεργάτης της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Στην ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην 92η, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
1: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης. Γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και 7η παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
0: Τέλος, θα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
1: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα, Πύλος Μεθόνη, οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν αίσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.
0: «83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
2: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η

0: δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά, αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
1: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά διηγήματα, μας φέρνουν να είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
2: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Βιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανένα ενδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεσθέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι καινές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι καινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και

0: Μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν είναι στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
0: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα, όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονος Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο. Δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση.

0: τη τουριστική σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριώσος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
2: Το θεωρώ τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
3: Φίλιππε, να σου μιλήσω ένα λεπτό.
13: Έλα σε μια ώρα.
3: Πρέπει να απαντήσουμε στο φροντιστήριο τι ώρες μπορείς να πηγαίνεις στα μαθήματα.
13: Πέντε βήματα έξω από την πόρτα μου. Και οι δυο σας. Πέντε βήματα μακριά, λέμε, τι δεν καταλαβαίνεις.
14: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για τον θυμό. Μαζί για το παιδί.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Πολλές φορές τυχαίνει στη ζωή τα πράγματα να μην έρχονται όπως θέλουμε. Όχι, δεν ξεκινάω απεσιόδοξα. Όταν κάνεις αυτό που αγαπάς, ακόμη και αν περνάς δύσκολα και αν κάποια πράγματα δεν σου βγαίνουν όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελες, νιώθεις ότι είσαι ολοκληρωμένος. Μαθαίνεις πολλά από τη διαδρομή, κάθε εμπόδιο που θα συναντήσεις είναι και ένα σημαντικό μάθημα που θα πάρεις. Θα μάθεις περισσότερα για το μεγάλο σου όνειρο και για το πώς λειτουργεί στην πραγματικότητα. Πολλές φορές το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον τελικό προορισμό. Το έχουν πει τόσοι και τόσοι πριν από εμένα άλλωστε. Πριν 2 χρόνια άρπαξα την ευκαιρία που μου δόθηκε για πολλωστή φορά στην τηλεόραση και έκανα ένα μεγάλο μου όνειρο πράξη. Βρήκα τον καλύτερο συνοδοιπόρο και είδα ξανά πώς είναι να έχει κανείς φτερά. Ο υπαρκτός μου παράδεισος πήρε σάρκα και οστά μέσα από όλους εσάς. Πόσο υπέροχο ταξίδι να ξέρατε. Για την ώρα όμως θα σας πάω σε ένα ακόμα αγαπημένο προορισμό. Η Κουνάβη είναι χωριό και έδρα ομώνυμης κοινότητας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Ενώ είναι χτισμένη σε υψόμετρο 340 μέτρα, 15 χιλιόμετρα από την πόλη του Ηρακλείου και αποτελούν σταθμό για τους λάτρεις της ιστορίας λόγω των παλιών κτηρίων που έχουν σωθεί σε διάφορες τοποθεσίες, καθώς και για εκείνους που αγαπούν τον εναλλακτικό τουρισμό, λόγω του ομώνυμου φαραγγιού που βρίσκεται στην περιοχή. Η εννητοτουρκική γέφυρα του Σουλάχι Καμάρα, ο μονόχρος ναός του Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς και η εννητική λινή, πατητήρια, που βρίσκονται στις θέσεις Άι Νικόλας, Κορακιά και Σκεπαστά Πατητήρια, έχουν χαρακτηριστεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία της περιοχής. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι η ιστορία της περιοχής χάνεται στα βάθη των αιώνων. Το χωριό και η περιοχή γενικότερα έχει έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Κοντά στους Κουνάβους βρέθηκε γεωμετρικό νεκροταφείο με μοναδικό για τη Βόρεια Κρήτη θολωτό γεωμετρικό τάφο. Στο χωριό ανήκει και ο οικισμός Ζαγουριάννη, ο οποίος κατά την Ενετοκρατία ήταν μεγαλύτερο χωριό από τους Κουνάβους. Στον οικισμό αυτό και συγκεκριμένα στη θέση Ελληνικά, το 1918 βρέθηκαν και ονόκρανα δωρικού ρυθμού, καθώς και μια πλάκα με επιγραφή, η οποία μαρτυράει την ύπαρξη της αρχαίας πόλης Ελτινέας ή Έλτινας. Μέσα στο χωριό βρίσκονται 3 ιεροί ναοί. Ο τρίκλητος Βυζαντινός ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, ο Άγιος Γεώργιος ή Αποχαλικιάς και η κοίμηση της Θεοτόκου.

Περίπου 300 μέτρα από τον οικισμό, σε τοποθεσία μέσα σε αμπελώνες, βρίσκεται η εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, η οποία πανηγυρίζει στις 27 Ιουλίου. Η λαϊκή παράδοση αναφέρει ότι ο τρίκλητος ναός της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικολάου και Αγίου Δημητρίου, χτίστηκε από 5 άγαμες αδερφές. Η κάθε μία τους έχτισε από έναν τρούλο. Τα υπολείμματα των οικοδομικών υλικών, τα χαλίκια δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν για το κτίσιμο της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Γι' αυτό ονομάζεται και αποχαλικιάς.

Δεν θα μπορούσε όμως κανείς να μας τα εξηγήσει καλύτερα όλα αυτά από τον Πάτερ Ζαχαρία Αδαμάκη. Ξέρετε, έχω πει πολλές φορές για τους φωτεινούς ανθρώπους που συναντάμε στη ζωή μας. Άνθρωποι που μοιράζονται, που αγαπούν, που προσφέρουν. Ένας ακόμα φωτεινός άνθρωπος, λοιπόν, που παρά τον καύσωνα της ημέρας δεν σταμάτησε να μας χαμογελάει και να μας μιλάει θετικά, είναι ο Πάτερ Αδαμάκης.

0: Σε μια χαρακτηριστική εκκλησία, εδώ έξω από το Σκουνάδο, στον Άγιο Παντελεήμονα, όχι τυχαία, αφού όποιος περνάει από εδώ πραγματικά κάνει μια στάση για να θαυμάσει αυτόν τον υπέροχο τόπο, αυτό το υπέροχο μέρος. Είμαστε λοιπόν εδώ κάτω από τα δέντρα με έναν υπέροχο άνθρωπο, τον Πάτερ Ζαχαρία Δαμάκη, και όχι τυχαία η συνάντηση αυτή, γιατί θα ξεκινήσουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις εκκλησίες, από την ιστορικότητα των εκκλησιών της περιοχής και με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καταγωγή από εδώ, όμως σε πρόσφατη εκδήλωση μίλησαν τόσο όμορφα για αυτόν οι χωριανοί. Και θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Δεν είστε από εδώ, αλλά...
1: Ευχαριστώ πολύ και θέλω να ξεκινήσω κάνοντας ένα καλωσόρισμα σε εσάς για την καλοσύνη σας και το ενδιαφέρον σας να έρθετε εδώ στο χωριό μας να κάνετε ένα ρεπορτάζ ή όπως αλλιώς το λέτε. Ναι, πράγματι, δεν γεννήθηκα εδώ, αλλά νιώθω σαν να

αλλά νιώθω χωριανός εδώ. Έχω αφομοιωθεί από τους χωριανούς, έχουμε γίνει ένα. Είμαι 41 χρόνια εδώ, παραλαμβάνω. Υπήρξα για πολλά χρόνια δάσκαλο

0: Ωραία νιώθω πράγμα. Πάρα πολύ δεμένος με αυτά τα παιδιά, με αυτούς τους ανθρώπους εδώ και αναλώνομαι για αυτούς, για το χωριό.
1: Τους έχετε παντρέψει, τους έχετε βαφτίσει.
0: Τους έχω βαφτίσει, ήταν μαθητές μου, τους παντρέψα.

0: φοβερά αισθήματα, έτσι δεν το συζητώ. Μακάρι να μου δίνει ο Θεός χρόνια να το κάνω μέχρι να μπορώ, μέχρι να αναπνέω.
1: Το ευχόμαστε.
0: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
1: Και ναι. Βρισκόμαστε εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ αγαπώ τον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν και ο παππούς μου Παντελής και έχω μια

έχει συνδεθεί με πάρα πολλά πράγματα, με πολλά θαύματα της περιοχής, και δεν είναι τυχαίο, Νίτσι, ότι σε αυτό το δρόμο που πριν από μερικά χρόνια ήταν ο κεντρικός δρόμος που ένωνε την ενδοχώρα του νομού με

Και όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο και σε λίγες μέρες πάλι θα έχουμε το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα στις 26 και στις 27 του Ιουλίου. Κόσμος πολλής, ο οποίος έρχεται ενδεχομένως να ευχαριστήσει τον Άγιο για μια ευεργεσία που του έκανε, να ζητήσει

0: Έχουμε χρόνο, μπορούμε να πάμε να τραβήξουμε εκεί κάποια
1: φαίνεται
0: πλάνα.
1: Φαίνεται και από τον δρόμο, αυτή δεν λέμε.
0: Αυτή.
1: Με τα μπλε,
0: τώρα
1: με τις
0: τώρα έχει
1: μέτρους.
0: Γίνει και τόπος συνάντησης. Ποια λέει η εκκλησία με τους μπλε τρούλους.
1: Ναι, είναι χαρακτηριστική. Ναι. Όποιος περνάει τη βλέπει.
0: Ακριβώς. Αυτή η εκκλησία βέβαια

0: Ποτέ δεν ξέρετε, βέβαια.
1: Ποτέ του, ναι, δεν λέω,
0: να
1: δεν λέω ποτέ. Δεν λέω ποτέ.
0: Και να εξελιχθεί. Ναι. Και εσάς όμως, ποια είναι η αγαπημένη σας ή το αγαπημένο σημείο αναφοράς από όλες αυτές τις εκκλησίες? Δηλαδή, εσείς, ποια
1: νομίζω νιώθετε? Ότι είναι αυτό εδώ το ωραίο μέρος. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι που έχουμε εδώ αυτή την ομορφιά, τη δροσιά, τα δέντρα. Μου αρέσει. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Σχεδόν κάθε απόγευμα είμαι εδώ. Από νωρίς μου αρέσει να έρχομαι εδώ πέρα, να ανάβω το κεράκι μου σαν όλους τους άλλους ανθρώπους, να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους και να απολαμβάνω την ηρεμία του τοπίου αυτού.
0: Πάτερ, εγώ ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας ίσως κάποια ανάμνηση ή κάποια στιγμή που σας έχει αγγίξει περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια που ζείτε εδώ. Είπατε 41-42 χρόνια σχεδόν, που θα έχετε πάντα να εξτορίσετε.

Δεν θέλω όμως να απομονώσω κάποιο γεγονός, γιατί δεν θα ήταν ωραίο. Όμως η ζωή μας εδώ, και εμένα και της οικογένειάς, γιατί και τα παιδιά μου είναι εδώ παντρεμένα.

0: Αλλά θα ήθελα να πω, ας πούμε, ότι παρότι ήρθα εδώ νέος, νεαράκι ήρθα εδώ, και εγώ και η παιδιά μου, με μικρά παιδιά, σαν σημαντικό γεγονός είναι αυτό, αυτή η αγάπη των ανθρώπων που από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασαν. Μεγαλώσαμε και εμείς τα παιδιά μας εδώ, δεθήκαμε και μπορώ να σου πω, Νίτσι, ότι μέσα σε 2-3 χρόνια ήξερα ακόμα και τις κουμπαριές που είχαν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Ναι, δόξα τω Θεώ, έτσι.
1: Παρότι είναι μεγάλο χωριό, έτσι. Ναι, μιλάμε για χίλιους κατοίκους.
0: Είμαστε, ναι, γύρω στους 1000-1100 νομίζω ότι είμαστε με την τελευταία απογραφή. Ναι. Εκτός από το Χριστό τώρα, ναι, ήθελα να σου πω και για την Παναγία, η οποία και αυτή είναι μέσα στο χωριό, και αυτή του είναι χτισμένη ανάμεσα στο 1500 με 1550. Αν θέλετε να πάμε εκεί να δείτε, υπάρχει και μια επιγραφή μέσα η οποία το δηλώνει. Είναι μια επιγραφή του 1531. Τρίκλητη και αυτή, κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και το εκκλησάκι.

0: από τη μεγάλη εκκλησία που χτίσανε. Περίσσεψαν υλικά και τα πήραν οι άνθρωποι και πήγαν και χτίσανε ένα εκκλησάκι. Και γι' αυτό το λένε, ο Άγιος Γιώργος από Χαλκιάς γιορτάζει στις 3 του Νοέμβρη τα Αγίου Γεωργίου του Μετιστή που λένε. Ναι.
1: Ποια είναι η χαρακτηριστική όμως εκκλησία του χωριού, αυτή εδώ δεν είναι? Δηλαδή όταν θα πει κάποιος...
0: Νομίζω ναι. Δηλαδή,
1: γιορτάζουν τον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Άγιος Παντελεήμονα στους Κουνάβους. Αυτό είναι πια συνείδηση του κόσμου, ιδιαίτερα εδώ της περιοχής, αλλά και του Ηρακλείου, γιατί πάρα πολλοί κόσμος από το Ηρακλείο

0: αλλά έρχονται να ψουν ένα κεράκι έτσι σεμνά και ταπεινά στο πανηγύρι. Και ιδιαίτερα αυτό το βλέπουμε όταν η παραμονή του Αγίου Παντελεήμονα, ας πούμε, είναι Σαββατοκύριακο, που δεν είναι τα μαγαζιά στο Ηράκλειο. Έρχονται οι Ηρακλειώτες.
1: Ακόμα περισσότερο.
0: Έρχονται οι Ηρακλειώτες εδώ. Είμαστε κοντά, βλέπεις, 10 λεπτά πια είμαστε.
1: Είναι ιδανικός προορισμός έτσι κι αλλιώς για βόλτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και από μικρή, δηλαδή θυμόμουν εγώ είτε για πικνίκ, είτε στα σπήλαια, είτε εδώ, ήταν υπέροχη επιλογή. Θέλετε να μας πάτε σε μια ευχή τώρα, να κλείσουμε έτσι με μια ευχή, να μας πείτε ίσως κάτι που εύχεστε εσείς είτε για τους νέους ανθρώπους, είτε γενικά κάτι που θέλετε να ευχηθείτε στον κόσμο που μας παρακολουθεί.
0: Ναι, κοίταξε, να πω ότι επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών δοκιμασιών που πέρασε ο λαός μας, περάσαμε όλοι μας, είτε από την οικονομική κρίση, είτε από την κρίση της πανδημίας που ήρθε αργότερα τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος νομίζω έχει χάσει το βηματισμό του. Βλέπω τους ανθρώπους να έχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, δεν ξέρω γιατί, αλλά η ευχή μου θα είναι η εξής. Ο Άγιος Παντελεήμονας που σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε και ήταν ο μεγάλος γιατρός της εποχής εκείνης, να βοηθήσει όλους μας να ξαναβρούμε τα βήματά μας στη ζωή.
1: Ωραία, να βρούμε τον δρόμο μας.
0: Έτσι.
1: Το εύχομαι κι εγώ αυτό.
0: Έτσι.
1: Θα σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για την παρέα σας. Για τη συζήτησή μας αυτή.
0: Να είσαι καλά.
1: Έχετε πραγματικά αυτό που είπαν και οι άνθρωποι του χωριού. Έχετε αυτό το χάρισμα να ηρεμείτε και να γαλινεύετε τον άλλο που είναι δίπλα σας. Πέρα από όλα τα άλλα που έχετε προσφέρει στο μέρος αυτό. Και σας ευχαριστώ ξανά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάντα επιτυχίες.

Κάποιος συγγραφέας είχε πει κάποτε πως σκεφτόμαστε σύμφωνα με τη φύση, μιλούμε σύμφωνα με τους νόμους και ενεργούμε σύμφωνα με τα έθιμα. Αν το καλοσκεφτείτε, σε κάθε σημαντική στιγμή της ζωής μας, έτσι είναι. Ένα γλυκό έθιμο τηρείται ακόμα και σήμερα στην περιοχή των Κουνάβων με αφορμή το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για τις ζαχαρωτές μαντινάδες. Ένα χαρτάκι με μια μαντινάδα τυλιγμένο μέσα σε ένα κομμάτι πεντανόστιμου ζαχαρωτού. Η κάθε μαντινάδα κρύβει το δικό της μήνυμα. Όλες αυτές οι ζαχαρωτές μαντινάδες προσφέρονται στον κόσμο που επισκέπτεται το πανηγύρι ως κέρασμα. Στον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μας περίμεναν μικροί και μεγάλοι. Όλοι όσοι κάθε χρόνο μαζεύονται, γίνονται μια παρέα γεμάτη πειράγματα και αστεία και ετοιμάζουν τις μαντινάδες αυτές για το πανηγύρι. Εμείς μιλήσαμε με την πανέμορφη κυρία Ελένη Παπαδακάκη, η οποία μας εξήγησε ακριβώς το έθιμο αυτό και ασφαλώς μας προσκάλεσε να ζήσουμε κι εμείς όλη αυτή την πανέμορφη διαδικασία, η οποία πιστέψτε με δεν ήταν και τόσο εύκολη. Για την ακρίβεια κατάφερα να τη λήξω μόλις 2.

0: Είμαστε εδώ στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Γκουνάβων με την κυρία Ελένη Παπαδακάκη και έχουμε ήδη δει την εμπειρία και πώς γίνεται όλη αυτή η διαδικασία η όμορφη με τις μαντινάδες. Αλλά θα πάμε από το παρελθόν στο παρόν τώρα να μάθουμε λίγο περισσότερα πράγματα. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά, Νίκη. Καλωσορίσατε στο χωριό μας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Πάντα καλές και όμορφες εκπομπές να κάνετε.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα σας πάω κατευθείαν εκεί, γιατί είμαστε σε δύσκολο περιβάλλον. Είμαστε μέσα στη ζέστη, είμαστε στον καύσωνα. Λοιπόν, είδαμε ότι πήγατε και φτιάξατε μέσα κάποια χαρτάκια τα οποία τετυλίγεται και γίνονται μικρά και μπαίνει ζαχαρόπαστα.
1: Ναι, εκεί είναι οι μαντινάδες γραμμένες, οι οποίες τις στυλάμε. Και εκεί απάνω μετά κάνουμε το ζυμάρι αυτό τη ζαχαρόπαστα. Που τυλάμε την ζαχαρόπαστα σε μία-μία μαντινάδα και τις βάνουμε μέσα πάνω στο τραπέζι να ξεραθούν λιγάκι και μετά αυτές τις μαντινάδες τις βάνουμε στα σακουλάκια και τις πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, όπως γινόταν από πολύ παλιά, στα παιδικά μου χρόνια.
0: Το θυμάστε δηλαδή
1: εσείς
0: από παιδί.
1: Από παιδί η χαρά μας ήταν να πάμε να πάρουμε μια δραχμή, δύο δραχμές μαντινάδες. Ήτανε το γλυκό του πανηγυριού, η χαρά του πανηγυριού, να πάρουμε μαντινάδες.
0: Άρα το έθιμο δηλαδή έρχεται από παλιά.
1: Από πολύ παλιά.
0: Σε πανηγύρι όμως με αναφέρατε.
1: Σε πανηγύρι. Παλιά ερχόταν άνθρωποι που τις κάναν τις μαντινάδες και τις πουλάγανε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα. Υπήρχαν πάντζι και ήταν το λαμπερουάνα, το πούμε έτσι. Ναι. Του πανηγυριού οι μαντινάδες.
0: Για να πάρεις
1: μαντινάδες, να χαρίσεις τις μαντινάδες, ο νεαρός την κοπελιά, η κοπελιά
0: τον
1: νεαρό.
0: Άρα υπήρχε απότερο σκοπό.
1: Βέβαια, ήταν τύπου ερωτικού οι μαντινάδες.
0: Και τώρα έχουμε φτάσει.
1: Μετεγενέστερα λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος αναβιώνει αυτό το έθιμο τώρα και τα τελευταία χρόνια, το οποίο μαζευόμαστε στην αίθουσα αυτή που είδατε, φτιάχνουμε τα χαρτάκια, τις μαντινάδες, τη ζαχαρόπαστα, να τα ετοιμάσουμε. Να τα πάμε στο πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα, που στείλουν ένα πολύ όμορφο πάγκο και πάλι με την ίδια έννοια τις πουλάνε στο πανηγύρι.
0: Πολύ όμορφα.
1: Είναι ένα έθιμο βέβαια που μας αρέσει πάρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος τα τελευταία χρόνια. Τους αρέσει αυτή η εικόνα που βλέπουν τον πάγκο με τον πολιτιστικό, ντυμένες κριτικοπούλες να πουλάνε τις μαντινάδες και όντως ο κόσμος αγοράζει.
0: Και το όμορφο επίσης είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες μέχρι το πανηγύρι
1: Βεβαίως.
0: Η διαδικασία αυτή είναι μαγική γιατί
1: Βεβαίως, μαγική.
0: Συναντάτε ο νέος με τον παλιό και κάνουν όλη αυτή την ωραία διαδικασία.
1: Ναι, και μαζευόμαστε εδώ και ας το πούμε ότι κάνουμε κάποιες όμορφες βεντζέρες, μικρές, μεγάλες παιδιά. Φτιάχνουμε λοιπόν τα σακουλάκια με τις μαντινάδες μέχρι να τις τελειοποιήσουμε και να τις μαζέψουμε μετά, να
0: για
1: τις ετοιμάσουμε στα πανιέρια για τη μέρα του πανηγυριού.
0: Κυρία Ελένη, θέλω να κλείσουμε με μια όμορφη σκέψη, με μια όμορφη μαντινάδα, ίσως με κάτι δικό σας, να αφήσουμε έτσι αυτό το ωραίο θέμα και να ευχηθούμε εννοείται να σμίγετε πολλά χρόνια ακόμα και να κάνετε αυτό το ωραίο.
1: Να είστε
0: θέμα.
1: Καλά, Νίκη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Εγώ θα σου αφιερώσω μια μαντινάδα
0: Τέλεια.
1: Που θα μπορούσε να την αφιερώσει ένας όμορφος νεαρός. Ξανοίγω σε ξανίζουμε, πραμάχομαι στο νου μας. Έλα να το θαρέψουμε, καλή μοζή στα λού μας.
0: Πέραχη.
1: Να είσαι καλά, Νίκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κι εγώ να είστε καλά.

Η ιστορία του τόπου μας αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο καλά ξέρεις τον τόπο σου, ποια είναι η διαδρομή του μέσα στον χρόνο, τους ανθρώπους που έφτιαξαν και πλαισίωσαν τον τόπο αυτό? Στους Κουνάβους, λοιπόν, υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως ιστοριοδήφης. Ένας άνθρωπος που αγαπά πολύ τον τόπο του, που ψάχνει

επισταμμένος και αναζητεί ιστορικά τεκμήρια που θυμάται ημερομηνίες, πρόσωπα του παρελθόντος που δεν γνώρισε ποτέ, οικογένειες και στιγμές που σημάδεψαν το χωριό του, που δακρύζει με μνήμες και γεγονότα και που αν μπορούσαμε να τον αφήσουμε να μας μιλά για μέρες ολόκληρες για όλα αυτά που γνωρίζαμε θα το έκανε. Λευτέρη Σαβαθιανάκης. Κύριε Λευτέρη, είστε ένας υπέροχος άνθρωπος με γλυκιά καρδιά σαν το γλυκό βύσσινο που φτιάξατε και μας χαρίσατε.

0: Θα μιλήσουμε για το χωριό, αλλά θα ξεκινήσουμε από εσάς. Είστε γέννημα θρέμα εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, έχω γεννηθεί το 1954, ποτέ δεν έχωσα τα χρόνια μου. Είμαι 69 χρόνια στο Τσουβάλι δεμένα.
0: Και αγαπάτε αυτό το μέρος.
1: Πάρα
0: και γι' αυτό
1: πολύ.
0: Το μέρος θα πούμε.
1: Πάρα πολύ. Εδώ βρισκόμαστε στην καζάρμα του Νταγκαλί. Το έχει ανακαινήσει ο φίλος μου, ο Βαγγέλης, ο Νταγκαλάκης. Είναι ορθοδοντικός από τις καλύτερες της Ελλάδος. Και μόλις που ήρθε από την Αθήνα για διακοπές, είναι μισή ώρα που ήρθε. Τον πήρα τηλέφωνο και ανταποκρίθηκε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που μας άνοιξε τις πόρτες, αφού δεν έχει σκουπίσει ακόμα το σπίτι για να μπει
0: έτσι
1: μέσα.
0: Έτσι είναι καλύτερα, πιο ωραία είναι έτσι.
1: Εντάξει, η καζάρμα ανακαινίστηκε το 2000, ερχόταν εδώ ο Κόρακας. Να πούμε ότι από εδώ ήταν ο αρχηγός της παιδιάδος, ο καπετάν Μπουρεξάκης, και όλες οι συνεδριάσεις γινόταν εδώ μέσα στην καζάρμα.
0: Υπέροχο, που βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος.
1: Ναι, βρισκόμαστε εδώ. Και όλες οι επαναστάσεις μετά και του Κόρακας πέθανε το 1882. Το κτίριο συνέχισε τη χρήση του σαν καζάρμα και στις επαναστάσεις του 1996 και του 1997 με τις επόμενους αρχηγούς και με τις επόμενους αυτούς που ήταν για την περιοχή.
0: Στην νεότερη ιστορία.
1: Στην νεότερη ιστορία, όπως ήταν η μάχη της Κακής Ράσης το 1997.
0: Να αφήσουμε την νεότερη ιστορία λίγο. Να πάμε από το παρελθόν στο πιο παρόν.
1: Το χωριό αναφέρεται στο 1212 καταγραφή. Όχι ότι δεν υπήρξε ο οικισμός πιο μπροστά. Η επίσημη καταγραφή που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι του 1212, που ένας δόγης είχε κάποια περιουσία εδώ που την μοίραζε στα αδέρφια του, στα παιδιά του, κάποια κτήματα, κάποια φέουδα, να το πούμε έτσι.
0: Περιοχή ολόκληρη.
1: Η περιοχή ανέκαθεν ήταν γεμάτη αμπελώνες. Διάσπαρτα ήταν τόσο πολύ μεγάλη η παραγωγή που δεν μπορούσε να έρθει σε σταφύλι, να μπει μέσα στο χωριό. Δεν υπήρχαν μέσα. Υπάρχουν καταγραμμένα πατητήρια, όπως είναι τα σκεπαστά πατητήρια, όπως είναι τα πατητήρια στον Άγιο Νικόλαο, τα θολωτά που πρέπει να πάμε να τα αναδείξουμε, να τα δούμε. Στην Κορατιά, στις Κόμες, σε διάφορες αναπεριοχές υπήρχαν πατητήρια που ερχόταν πια κρασί μέσα στο χωριό και μούστος για να γίνει η υπόλοιπη επεξεργασία παρά να έρθει στα φύλλη.
0: Μιλάμε λοιπόν για ένα χωριό το οποίο
1: πολύ πλούσιο.
0: Γνώριζε τον Νίνο από πολύ νωρίς.
1: Πολύ πλούσιο σε σιτηρά. Η σταφίδα ήρθε μετά με τους πρόσφυγες. Μετά το 22 Σουλτανίνα τη φέρανε οι πρόσφυγες.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να κάνω μια αναφορά για τους πρόσφυγες. Ήρθανε 87 άτομα εδώ πέρα, όλοι τους ευκατάστατοι, οι πιο πολλοί ήρθανε με το διωγμό και άλλοι με την ανταλλαγή, αλλά οι περισσότεροι που ήρθανε.
0: Χρονολογία.
1: 12 Σεπτεμβρίου του 22. Μέχρι το τέλος του 23 στο Ηράκλειο ήρθανε 17.500 πρόσφυγες. Από αυτούς οι 87 ήρθαν εδώ. Όσον αφορά τις πρόσφυγες, κάναμε πριν 2-3 χρόνια μια μεγάλη γιορτή, μια μνήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήρθανε, που ταρακούνησε τους πάντες. Ήρθανε 1.000 άτομα. Είχα 1.000 άτομα ακροατήριο από κάτω. Αναφερθήκαμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια, δεν ζούσε κανείς να δούνε και να ακούσουν τα αυτιά τους.
0: Δεν έχει σημασία. Και μόνο που συγκινήσετε εσείς, καταλαβαίνω ότι ήταν κάτι πολύ σημαντικό.
1: Φέρανε πολλά πράγματα.
0: Και να σας πάω αλλού, γιατί βλέπω ότι σας αγγίζει αυτό. Εγώ θέλω να σας πάω λίγο από το τότε στο τώρα, πώς εσείς, σαν Λευτέρης Αμπαθιανάκης, έχετε στο μυαλό σας Κουνάβους

0: είτε ιστορικά είτε σαν άνθρωπο. Δηλαδή, αν κάποιο ξένο, σαν ένα τουρίστα, έρχονταν τώρα και σα ρωτούσε, κύριε Λευτέρη, για εσά τι σημαίνει αυτό το χωριό, τι είναι το πιο αξιόλογο.
1: Όλο μου ο κόσμο, όλο μου το είναι. Πώς να το πω, έχω ασχοληθεί από παιδί, μ' άρεσε η λαογραφία και η καταγραφή. Πρώτα απ' όλα μπορώ στον οποιοδήποτε να τον εκατεβάσω πίσω 200 χρόνια σε...
0: το
1: να του κάνω ένα γενολογικό δέντρο, να το πούμε έτσι. Το έχω αυτό, πολλές φορές ίσως γίνομαι κουραστικός, αλλά
0: δεν
1: αυτό
0: νομίζω.
1: Είναι έμφυτο. Ύστερα ασχολούμαι πολύ, έχω ένα τρομερό αρχείο. Μαζεύω και το τελευταίο φιλαράκι που έχει περάσει ο χρόνος από πάνω του.
0: Μου μιλήσετε για τις φάμπρικες που έχει το χωριό.
1: Οι φάμπρικες είχαν 7. Εδώ που δίπλα που είμαστε ήταν η φάμπρικα του Μαρκομιχάλη, από τις ωραιότερες που υπήρχε. Η φάμπρικα του Καλοπεράση, η φάμπρικα του Ατζεμιλή. 7 τον αριθμό ήταν, αν όχι δεν κάνω λάθος. 3 είχε ο...

0: Εσάς όμως, ποιο είναι το αγαπημένο σας σημείο από όλα αυτά?
1: Όλα. Έχω καταγράψει όλα τα... ό,τι υπήρξε που το άγγιζε η φθορά του χρόνου. Πρώτα απ' όλα έχω καταγράψει όλα τα καβούσα που υπήρχαν στην περιοχή. Που δυστυχώς κάποια βουλιάξανε. Φύγανε. Ένα από τα καλύτερα ήταν του Ατζεμιλή. Τούρκος ήταν ο Ατζεμιλής, ο οποίος πήγαινε και έκανε τον ντοά του στο Ρόγδιο. Ήταν ένα έργο τέχνης. Δυστυχώς βούλιαξε. Άλλο ένα ήταν το πηγάδι του Χατζομέρη. Υπήρχαν οι βρύσοι από κάτω, που αυτά ήταν τούρκες, με τούρκες επιγραφές, ήταν μεταγενέστερες. Επίσης η βρύση του Ντραντρά που υφίσταται και σήμερα και τρέχει και ανοίγει στα 600 χιλιοστά σε μια ποτισμένη χρονιά, που είναι ένδειξη να ξέρουμε ότι η χρονιά είναι γόνιμη φέτος, γιατί έχει κάνει 600 χιλιοστά και έχει ανοίξει ο Ντραντράς.
0: Μου αρέσει που τα λέτε, γιατί τα λέτε με γνήσια.
1: Όχι, αυτό είναι, όχι, είναι πραγματικότητα.
0: Εγώ κάνω λίγο τραμπάλα, γιατί μου έρχονται με αυτά που συζητήσαμε πιο πριν, από το παρόν στο παρελθόν ή από το πιο σύγχρονο στο πιο παλιό, επειδή είπατε για τη φωντάνα πριν, για το νερό. Και αξίζει να το πούμε.
1: Ναι, αξίζει να το πούμε, γιατί το νερό που υδρευόταν το Ηράκλειο είναι από τη μάνα του νερού, η φωντάνα. Υπάρχει δίπλα η εκκλησία, ο Άγιος Νικόλαος.
0: Εδώ στους Κουνάβους.
1: Ναι, στο ρέμα μέσα βαθιά είναι. Είναι σε Αρχανιώτικη περιφέρεια πια. Νομίζω ότι είναι του 9ου αιώνα η εκκλησία. Και το 1212 που ήρθαμε εμείς ενετούς εδώ, 1204 έπεσε η πόλη, 1212 είχαμε εμείς ενετούς μέχρι το 1669. 1669. Με 1830 με 40, 11 χρόνια, 41, είχαμε αραβοκρατία, Ιμπραήμ.
0: Εγώ έχω ενθουσιαστεί με όλα αυτά που λέτε, γιατί είναι πάρα πολλά.
1: Θα μπορούσα να μιλώ, θα μπορούσα να μιλώ για το καθένα ατελείωτες ώρες.
0: Το πιστεύω. Ατελείωτες
1: ώρες.
0: Να έρθουμε λίγο στον κύριο Ελευθέρη σαν προσωπικότητα και σαν κουναβιανό, να μοιραστεί μαζί μου κλείνοντας μια πολύ ωραία ιστορία δική του, ίσως από τα παιδικά του χρόνια, μια ανάμνηση, μια όμορφη στιγμή, κάτι.
1: Εμείς μεγάλωσα σε ένα σπίτι αγροτικό, ο πατέρας μου ήταν... Το λέει ο κόσμος, ήταν υδρονομέας στο χωριό και δεν μάλασε με έναν άνθρωπο ποτέ. Δεν είχαμε ευχέρεια τόσο των χρημάτων όσο σε αγαθά. Ήταν το σπίτι μας, να το πω που λένε παλιά, βουλαντισμένο από τα πάντα, πληθώρα, μπερετσέτη που λένε οι Τούρκοι, μπερετσέτη, τα πάντα. Δηλαδή, συνεχίζω αυτό το πράγμα την παράδοση. Σήμερα πήγα και άλλες αστάρι για να κάνουμε ψωμί. Σπέρνω, δηλαδή αν κλείσω τις πόρτες μου που λέω καμιά φορά, θα κάνω 2 χρόνια να ψωνίσω πράγματα. Παράγω τα πάντα.
0: Το ψωμί καλό βγήκε?
1: Θα βγει, το δώσα στο φουρνάρι. Είναι στο φούρνο τώρα να ζυμωθεί, να γίνει παξιμάδι.
0: Γιατί μου μύρισε λίγο
1: έτσι. Ναι, να μυρίσει. Θα έρθετε να το δοκιμάσουμε με λαδοβρεχτό και με ζέδες και με δέσματα του χωριού και του τόπου με παραδοσιακά φαγητά.

0: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι στον κόσμο τώρα, έτσι πως μιλάτε. Επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάνε παλιότεροι, γιατί δεν σας θεωρώ παλιό, αλλά επειδή είστε...
1: Είμαι μια ολιά παλιάνθρωπος.
0: Παλιάνθρωπος σίγουρα δεν είστε. Λοιπόν, επειδή μιλάτε με αυτή την τοπιολαλιά που καλώς κακώς χάνεται, γιατί έχουμε δανειστεί λέξεις από την τουρκοκρατία, από την ανιτοκρατία, αλλά είναι ωραίες που τις έχουμε βάλει.
1: Εγώ στο λεξιλόγιο μου τις σέρνω όλες. Και πολλές φορές δεν γίνομαι κατανοητός, αλλά εγώ πρέπει να το πω το μπερετζέτη, είναι μπερετζέτη.
0: Το λέει και ο παππούς μου αυτό.
1: Μπερετζέτη.
0: Και γεμίζει το στόμα.
1: Ναι, και γεμίζει το στόμα σου, ναι, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, φρούτο δεν αγόρασα ποτέ μου, γιατί το παράζεις και πρέπει, όχι να πουλήσω, να δώσω. Να γεμίσει, να πουλαντήσει το πράγμα στο σπίτι σου. Πώς θα το
0: κάνω. Κύριε Λευτέρη, μία ευχή θα μου δώσετε, σε ό,τι το πιο λαλιά και να θέλετε, για να κλείσουμε έτσι ωραία. Μία ευχή. Μία ευχή, ένα όνειρο που θέλετε να μοιραστείτε, ίσως κάτι, μία ευχάριστη.
1: Να βρεθούμε ξανά και να ξανακάνουμε άλλη μια εκπομπή, να πούμε πολύ περισσότερα, γιατί αξίζει τον κόπο, γιατί, πώς να το πω, στα 10 λεπτά είναι πάρα πολύ λίγα και εγώ θέλω να μιλώ πολλή ώρα.
0: Λοιπόν, μια παρέα άλλη εκτός της κάμερας πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Να μάθουν, γιατί είναι ωραία που μαθαίνουν οι νεότεροι, έστω και αυτά. Πιστεύω ότι πολλά δεν τα ξέρουν.
1: Να πω το εξής, αυτό και να κλείσουμε. Ληξιαρχείο στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει από 1η-1η το 1933. Έτσι. Τότε αρχίξαν και γράφανε. Υπήρχε ληξιαρχείο. Εμένα το δικό μου αρχίζει από 12 Σεπτεμβρίου του 1918. Έχω ένα αρχείο. Ποιοι ζήσανε και ποιοι πεθάνανε στο χωριό, με τι αίτιο θανάτου και την ηλικία.
0: Αυτό...
1: Έως τη σήμερα.
0: Να το προσέχετε αυτό το αρχείο.
1: Επίσης, επειδή κάποιος δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω το όνομα, εν πάση περιπτώσει, το πήρε, ήταν η μοναδική καταγραφή, δεν ήταν δικό μου το αρχείο, μου το έδωσε ο παπά Ζαχάρης, που ήταν του προκατόχου του παπά Βασιλάκη, ο οποίος πέθανε το 1948. Αυτός ο άνθρωπος είχε την ευαισθησία και όποιος πέθανε από το 1918,
0: κατέγραφε.
1: Αυτό λοιπόν εγώ το διατήρησα, υπάρχει, υφίσταται, το έχει ο πάτερ. Αλλά εγώ το ανάδειξα, είναι ανοιχτό στη σελίδα μου, μπορεί οποιοδήποτε να μπει στη σελίδα μου, την έχω ανοιχτή, κάνω λαογραφία, γράφω, ποτέ δεν ανέβασα κάτι και να μην το προλογίσω και να μην πω ότι αυτό το πράγμα είναι, ό,τι αφορά στο χωριό και ό,τι αφορά στο χώρο.
0: Λοιπόν, κύριε Λευτέρη Σαμπαθιανάκη, είστε ένα γνήσιος κουναβιανός με μεγάλη αγάπη για τον τόπο του. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Εύχομαι καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Να κρατάτε έτσι αυτό το αστήρευτο πάθος για την ιστορικότητα, για την ελπίδα ίσως του τόπου αυτού να συνεχίζει στις νεότερες γενιές. Γιατί αξίζει αυτό που κάνετε πολύ. Κάθε καλό. Πραγματικά και ευχαριστώ πολύ.
1: Το ευχαριστώ είναι ανήκει σε μένα. Που μου κάνετε την τιμή να αναδείξετε το χώρο, να πούμε 5 πράγματα στον ιστορικό χώρο που βρισκόμαστε τώρα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Βαγγέλη που ήρθε τώρα από την Αθήνα και μας άνοιξε την πόρτα του. Δεν έχω λόγια και εύχομαι να βρεθούμε μια άλλη φορά να πιούμε και το κρασί μας, να μιλήσουμε για τους δρόμους του, να μιλήσουμε για τους δρόμους του κρασιού που δεν μιλήσαμε, να πούμε για πολλά πράγματα, να πάμε να μιλήσουμε για τη γιορτή του κρασιού που έγινε,
0: το
1: συμπόσιο, το συμπόσιο του κρασιού που έγινε, που ήρθαν επιστήμονες σε τούτο το χώρο με διατριβές απάνω στο κρασί.
0: Έχετε μεγάλο πλούτο στην περιοχή.
1: Ναι, ναι. Ναι, να κλείσουμε και να μην τρώω το χρόνο σας άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Και εμείς.
1: Να είστε καλά.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
13: Βρε αγάπη μου, σε παρακαλώ μην κλαις. Το διαζύγιο δεν είναι το τέλος του κόσμου.
14: Να σου πω κάτι καλό. Θα έχεις ένα δωμάτιο εδώ μαζί μου και άλλο ένα στο καινούριο σπίτι του μπαμπά.
13: Θα μένω 5 λεπτά απόσταση από εδώ. Και με τα πόδια μπορείς να έρχεσαι.
14: Πες μου, βρε Άννα μου. Προτιμάς να έχεις 2 γονείς που όλο μαλώνουν και ακούς συνέχεια τσακωμούς?
13: Δώστες 5 λεπτά.
15: Στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για την κρίση στην οικογένεια. Μαζί για το παιδί.
16: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Όταν έρχεται η ώρα του φαγητού, δεν διαφέρουμε και πολύ από ένα μικρό παιδί. Έχουμε την αγωνία, τον ενθουσιασμό, την περιέργεια και τελικά τη χαρά της απόλαυσης. Όταν μαγειρεύεις, δεν σταματάς να μαθαίνεις. Αυτό είναι το ωραίο με τη μαγειρική. Εγώ είμαι τυχερή γιατί έτσι γνωρίζω και τους ανθρώπους ακόμα καλύτερα. Η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη, μαζί με τη μικρή Ζαχαρένια, μας περίμεναν στον προάβλιο χώρο του Αγίου Παντελεήμονα. Εκεί είχε φροντίσει ασφαλώς ο πρόεδρος του πολιτιστικού, μαζί με τους φίλους Γιώργο και Κυριάκο, να υπάρχει το ωραιότερο σκηνικό για τη μαγειρική μας.

0: εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Τώρα με κάτι ακόμα πιο ωραίο, κάτι που αρέσει σε όλους, το φαγητό. Και θα γνωρίσουμε δύο υπέροχες κυρίες, μία μεγαλύτερη, μία μικρότερη, να μας φτιάξουν κάτι που συνηθίζεται εδώ στην περιοχή. Δεν θα σας πω εγώ τι, θα μας το πει η κυρία Μαρίνα Παπαδάκη και να σας καλωσορίσω. Να σας καλωσορίσω. Καλώς σας βρήκα καταρχάς.
1: Εμείς πρέπει να σας καλωσορίσουμε.
0: Έχουμε όμως μαζί και μια μικρή φίλη.
1: Βέβαια, τη Ζαχαρένια, την Πιλαλίδου.
0: Πιλαλίδου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είσαι η επόμενη στάρ της κουζίνας.
2: Όχι.
0: Δεν έχεις αυτό το όνειρο. Τι τάξη πας. Λοιπόν, μετά θα μου πεις το αγαπημένο φαγητό. Θα πάμε να μάθουμε τώρα τι θα φτιάξουμε. Έχουμε εδώ χλωροκούκια, βλέπω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγκινάρε.
1: Ναι.
0: Πείτε μας εσείς τι θα κάνουμε.
1: Θα βάλουμε πρώτο το λάδι. Να ξεκινήσουμε.
0: Να ξεκινήσουμε, αλλά να μου πείτε πρώτο, κυρία Μαρίνα, αυτό εδώ το φαγητό συνηθίζεται στην περιοχή, είναι
1: ναι,
0: επειδή
1: ναι,
0: υπάρχουν πολλά.
1: Ναι. Περισσότερο βέβαια την περίοδο της Άνοιξης,
0: ναι,
1: που είναι και τα φρέσκα χλωροκούκια και οι αγκινάρες. Αλλά γενικά το χρησιμοποιούμε όλο το χρόνο εμείς.
0: Κάτι μου είπατε πριν όμως για παραγωγή σας.
1: Ναι, είναι παραγωγή μας.
0: Ναι, και τα κουκιά και
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Και το σκόρδο και το κρεμμύδι και όλα.
0: Το σκόρδο βέβαια.
1: Εκτός
0: να πούμε.
1: Εκτός το αλεύρι.
0: Ναι, δεν την άφησα εγώ την κυρία Μαρία τώρα να βάλει σκόρδο, αλλά αυτό το φαγητό γίνεται και με σκόρδο.
1: Ναι, ναι, και με σκόρδο και χωρίς.

0: Και στο τέλος βάζουμε το αλεύρι με το λεμόνι και το χτυπάμε για να είναι η σάλτσα πιο δεμένη.
1: Ωραία. Πόσο χρόνο χρειάζεται περίπου αυτό το φαγητό?
0: Περίπου ένα τέταρτο.
1: Α, είναι γρήγορο φαγητό.
0: Ναι, είναι
1: δηλαδή
0: γρήγορο φαγητό.
1: Ωραία. Εντάξει, έχουμε κάνει και μια προεργασία εδώ. Άρα πάμε βήμα-βήμα να δούμε.
0: Βάζουμε την κατσαρόλα.
1: Εδώ, κυρία Μαρίνα, ξέρω ότι έχετε, είστε κάτοικος του χωριού, έχετε γεννηθεί εδώ, είστε
0: ναι, ναι, ναι, ναι, έχω γεννηθεί εδώ, ναι. Έχω μεγαλώσει εδώ.
1: Με τι ασχολείστε εσείς?
0: Είμαι δημόσιος υπάλληλος, υπεύθυνη πολιτηρίου στο νοσηλευτικό χώρο της Χνωσού.
1: Τέλεια. Ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία δουλειά. Πολύ, πάρα πολύ ωραία.
1: Έχετε βάλει λοιπόν τώρα τον άνηθο με το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
1: Να το τσαφίνουμε
0: λίγο να μυρίσει.
1: Εσάς ποιο είναι όμως το αγαπημένο σας φαγητό, κυρία Μαρίνα?
0: Εμένα, το αρνείτε αυτό.
1: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Σπανίως μου έχουν πει ότι εμένα το αγαπημένο φαγητό είναι τα γιαχνερά, τα χόρτατα, δηλαδή.
0: Τρώγω, αλλά εντάξει.
1: Ναι, και μου είπατε πριν ότι σας αρέσει όμως η μεσογειακή διατροφή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάντε
0: απαραίτητα δύο φορές την εβδομάδα λαχανικά και τουλάχιστον μία όσπρια.
1: Τέλεια.
0: Με ψάρι.
1: Εσύ, εδώ Ζαχαρένια, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Η ομελέτα. Και κάτι άλλο μου πες πριν, γιατί το άλλαξες τώρα? Ρεβιθόριζο. Πρώτη φορά ακούω εγώ μικρό παιδί βέβαια να το αρέσει το ρεβιθόριζο, αλλά μπράβο σου. Σημαίνει, γι' αυτό είσαι αυτό το κορμί. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, τι διαδικασία χρειαζόμαστε άλλη μετά? Βλέπω τώρα εδώ έχετε βάλουμε στύψει και το λεμονάκι, ε.
0: Ναι, στο τέλος όμως.
1: Α, στο τέλος
0: τελειώσει. Είναι έτοιμο το φαγητό, τώρα βάζουμε τα χλωροκούτια.
1: Φαίνεται ότι δεν έχω ξανακάνει πια εγώ, ε.
0: Θα ανακατεύουμε.
1: Ωραία.
0: Θέλουν τον ίδιο ακριβώς χρόνο και οι αγινάρες.
1: Ναι. Εσείς τώρα τα έχετε προσθέσει όλα μαζί, έτσι γίνεται, έτσι
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Νεράκι πώς και δεν βάζετε?
0: Πρέπει πρώτα λίγο να μυρίσουν.
1: Α, να πάρουν...
0: Ναι, ναι, με το λάδι. Mm-hmm.
1: Πάντως, αυτό το φαγητό μυρίζει Κρήτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, δηλαδή, ναι, είναι κάτι χαρακτηριστικό που θα το βρεις και στις ταβέρνες μας, θα το συναντήσεις.
0: Και μπορούμε να προσθέσουμε, αν θέλουμε, και χοχλούς λιανούς.
1: Πολλοί βάζουν... Α, χοχλούς, ναι, ναι, θα μου πείτε κατσικάκι.
0: Όχι, όχι, χοχλούς.
1: Ωραία. Πράσινη.
0: Τα αφήνουμε λίγο.
1: Μας.
0: Ναι, να μυρίσει.
1: Και το επόμενο βήμα.
0: Βάζουμε νερό. Και περιμένουμε να ψηθεί.
1: Τα αφήνουμε.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Να μου πείτε λίγο, εσείς όταν ήσταν μικροί, τι τρώγατε περισσότερο? Δηλαδή, εδώ τι, η μητέρα σου σας έφτιαχνε πιο πολύ?
0: Αυτό το φαγητό ήταν πολύ συχνά στο σπίτι μας. Ναι. Ειδικά τη μεγάλη Σαρακοστή που νηστεύαμε. Mm-hmm. Και υπήρχαν κιόλας φρέσκα. Και πάρα πολλά γεμιστά.
1: Γεμιστά,
0: ναι, ωραία. Πολύ συχνά.
1: Η περιοχή εδώ τι άλλο έχει που συνηθίζεται να υπάρχει στο τραπέζι, ας πούμε, των Κουναβιανών? Δηλαδή, τι άλλο θα βρούμε πιο συχνά σε ένα τραπέζι, σε ένα σπίτι μέσα στο χωριό?
0: Σε παρέα εννοείται, ναι, ή ναι, ναι, ναι, καθημερινότητά μας?
1: Σε παρέα, καθημερινότητα.
0: Σίγουρα κρέας βραστό με πιλάφι.
1: Ναι,
0: πολύ βασικό. Και ή καπρικό στο φούρνο, χοιρινό ή αρνί.

0: Λοιπόν, έχουμε τώρα ετοιμάσει. Τελειώνει
1: το φαγητό, ναι, τελειώνει, είναι έτοιμο. Βάζουμε το αλεύρι, έλα χτύπα.
0: Έχουμε την καλύτερη βοηθό εδώ,
1: βέβαια.
0: Για να γίνει σάλτσα, ε.
1: Ναι, για να γίνει λίγο πιο πυκτή. Βάζουμε και το λεμόνι.

0: Για να δες τώρα,
1: ναι,
0: ένα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μα είναι σχεδόν έτοιμο.
0: Λοιπόν, Ζαχαρένια, να σε πάρουμε βοηθό μαζί μας.
1: Τώρα
0: είσαι
1: είναι
0: πολύ
1: έτοιμο.
0: Καλή στο μαγείρεμα, να σε έχουμε κι εμείς βοηθό.
1: Η Ζαχαρένια είναι πάρα πολύ νοικοκυρά. Ξέρει τι μαγειρεύει, μας βοηθάει πάρα πολύ.
0: Ορίστε.
1: Και τώρα το βάζουμε μέσα. Σε 2 λεπτά είναι έτοιμο.
0: Όπω τώρα έχει όμως η κατσαρόλα το καλύτερο χρώμα. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Εσείς λοιπόν μαγειρεύετε συχνά στο σπίτι σας, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Μαγειρεύετε και στον πολιτιστικό.
1: Καμιά φορά όταν μπορώ, δεν πάω.
0: Στα γλέντια και στις εκδηλώσεις.
1: Ναι, όταν μπορώ, όχι πάντα.
0: Λοιπόν, θέλω όπως κάθε φορά, όπως κλείνουμε το κάθε μας θέμα, να κλείσετε κι εσείς με μια όμορφη σκέψη, με μια ευχή, με κάτι ωραίο.
1: Να είμαστε όλοι καλά, να ξαναέρθουμε, να συναντηθούμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε και κάτι άλλο για το χωριό μας.
0: Αρνή, μάλλον, ε?
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Και για τον κόπο σας εδώ πέρα και για αυτό το ωραίο φαγητό.
1: Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και για την καλή σας διάθεση.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε που μας προτιμήσετε στο χωριό μας να το δείξετε.
0: Έχει πολύ ωραίο χωριό.
2: Αισθάνομαι βαθιά ικανοποίηση για τα πολύ απλά πράγματα. Για αυτές τις ευχάριστες συζητήσεις με τους ανθρώπους που συναντάμε, για όσα μικρά, αστεία ή συγκινητικά συμβαίνουν, που τη στιγμή εκείνη δεν το πολύ σκεφτόμαστε, αλλά τελικά είναι αυτά που μας εμπνέουν.

Μια ανωτελεία εδώ να σας πάω μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στο Οδείο Κρήτης που μας άνοιξε τις πόρτες του με αφορμή ένα μικρό μας φίλο και ταλέντο στο πιάνο. Ο Εμμανουήλ Κουτσάκης είναι μόλις 8 ετών και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλούς διαγωνισμούς πιάνου, μεταξύ των οποίων και το Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πιάνου στη Νέα Υόρκη το 2021, όπου πήρε και το πρώτο βραβείο στην κατηγορία του, ενώ αμέσως μετά τον κάλεσαν να λάβει μέρος σε ρεσιτάλ στο Τορόντο του Καναδά. Ο ίδιος συνθέτει μουσική, διασκευάζει γνωστά και αγαπημένα κομμάτια και κυρίως αγαπά πολύ αυτό που κάνει.

0: Είμαι εδώ με τον Εμμανουήλ Κουτσάκη. Είναι ένα παιδί μικρό, ένα παιδί ταλέντο, ένα αστεράκι. Πραγματικά δεν θέλω να πω πολλά, θα τα πούμε μαζί. Είσαι ένα αστέρι και χαίρομαι πολύ που σε έχω μαζί μου. Εμμανουήλ, καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ έχω μάθει πάρα πολλά για σένα, έχω διαβάσει πολλά για σένα. Έχεις πάει σε διαγωνισμούς, έχεις γυρίσει όλη την Ελλάδα, έχεις πάει σε παγκόσμιους διαγωνισμούς. Τελικά εσένα, ποια ήταν η αγαπημένη σου στιγμή από όλα αυτά που έχεις ζήσει?
1: Έχω τρεις αγαπημένες στιγμές.
0: Α, για να τις ακούσω.
1: Η μία αγαπημένη στιγμή ήταν όταν στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχαμε πάει και έπαιξε και στις απονομές όταν ήταν να δώσουμε τα μετάλλια. Είπε ο αρχηγός της Επιτροπής, Εμμανουήλ Κουτσάκη στο βάθρο. Και...
0: Καταλαβαίνεις τώρα, ε. Ναι, βγήκε στο βάθρο, συγκινήθηκες.
1: Μου δώσαν το μετάλλιο, μου δώσαν το βραβείο μου.
0: Τι μετάλλιο ήταν αυτό?
1: Χρυσό.
0: Και αυτή ήταν η μία στιγμή, οι άλλες δύο?
1: Η δεύτερη ήταν όταν στο Ολυμπιακό Μουσείο της Θεσσαλονίκης είχαμε πάει, με κάλεσαν να παίξω και όταν άρχισα να παίζω δεν ακουγότανε φύλλο. τίποτα. Και...
0: Είχαν ενθουσιαστεί από κάτω.
1: Εμένα με συγκίνησε το ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενδιαφερθεί να ακούσουν τι είχα να τους πω με τη μουσική μου.
0: Τι ωραία που τα λες, ρε Εμμανουήλ. Άλλη μία στιγμή έμεινε. Για πες, ποια ήταν η άλλη?
1: Η άλλη ήταν όταν στο Olympic Day Run στη Θεσσαλονίκη τρέξαμε με τον μπαμπά πρώτη φορά τα 5 χιλιόμετρα και με συγκίνησε το ότι όλοι όσοι με βλέπανε έλεγαν «Μπράβο μικρούλη, μπράβο μικρούλη, συνέχισε,
0: παλαμάκια,
1: μπορείς». Με χειροκροτάγανε και...
0: Πότε ήταν αυτό?
1: Δεν θυμάμαι πότε.
0: Πρόσφατα νομίζω,
1: Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια.
0: Και έχεις τρέξει πεντάρι?
1: Ναι.
0: Τι, μόνο πεντάρι ή έχεις πάει και πιο πάνω?
1: Τώρα έχουμε κάνει 6 και τώρα θέλουμε να πάμε στα 7.
0: Εντάξει, βήμα-βήμα, είσαι πολύ μικρός ακόμα, έχεις πολλά να κάνεις. Εσύ όμως τώρα 8 χρονών που κάνεις τόσα πράγματα, που παίζεις τόσο ωραία μουσική, που είναι αυτό που είπες, ότι θέλεις, πραγματικά ο κόσμος θέλεις. Συμβαίνει έτσι κι αλλιώς. Εκτιμάει αυτό που παίζεις και το θαυμάζει και του αρέσει. Εσένα όμως ποιο είναι το όνειρό σου? Δηλαδή τι θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις στο άμεσο μέλλον ή πιο μετά?
1: Θα ήθελα όταν μεγαλώσω να γίνω αστροναύτης.
0: Αστροναύτης? Ναι. Και θα παίζεις μουσική στο διάστημα?
1: Αεροπόρος και σολίστας.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε, πολλά μας τα είπες. Αστροναύτης, αεροπόρος και σολίστας, όλα μας θα τα καταφέρνεις?
1: Άμα μπορέσω
0: ναι,
1: να γίνω αυτά που θέλω πιο πολύ απ' όλα είναι το σολίστας και πιλότος.
0: Σολίστες και πιλότες. Αυτό είναι, συνδυάζεται καλύτερα. Τώρα το αστροναύτης νομίζω είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
1: Επειδή μου αρέσει η χημεία, γενικά μου αρέσει να πειραματίζω με το διάστημα.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου. Και δεν μου λες τώρα το αγαπημένο σου μάθημα, να υποθέσω εγώ ποιο είναι. Ποιο είναι το αθματικά?
1: Σωστά.
0: Γιατί, περίμενε τώρα. Δηλαδή, άμα σου λέγανε να γράψεις έτσι για τη ζωή σου, να γράψεις έτσι μια βιογραφία, να γράψεις κάποια πράγματα, θα μπορούσες ή το θεωρείς δύσκολο?
1: Θα βαριόμουν απίστευτα.
0: Θα βαριόσουν, ενώ με τις μαθηματικές πράξεις θα πας καλά.
1: Και πρόσθεση, είναι... αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση.
0: Μαύρο παιδί μου, και θα πας τώρα τρίτη δημοτικού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, στην πέμπτη τι θα κάνεις?

0: Υπήρξε κάποια στιγμή που ένιωσες ότι πιέζεσαι και ότι μπορεί να τα παρατήσεις? Έχει υπάρξει τέτοια στιγμή? Έχεις ζοριστεί ποτέ? Να πεις, δεν μπορώ άλλο να παίζω τόσες ώρες πιάνο. Έχεις πιεστεί ποτέ?
1: Στο τρέξιμο.
0: Μόνο στο τρέξιμο?
1: Μόνο. Μία φορά λέω, κουράστηκα, αλλά θα συνεχίσω.
0: Και συνέχισες.
1: Ναι.
0: Μπράβο, βρε Μανουήλ. Και δεν μου λες τώρα, εάν σε έβλεπε ένας μικρός ή μία μικρή εκεί στην τηλεόραση και ήταν στην ίδια ηλικία με σένα, τι συμβουλή θα του έδινες? Γενικά.
1: Θα του έδινα όποτε μπορεί και όποτε θέλει και άμα θέλει να ακούει μουσική.
0: Η μουσική για σένα δηλαδή τι είναι? Είναι όλη η ζωή, ας πούμε?
1: Η γλώσσα των ασωμάτων.
0: Τι λες βρε παιδί μου, έχω πάθει σοκ με αυτά που μου λες τώρα. Εγώ λέω πάντως ότι έχεις πολύ ποιητική σκέψη. Ξέρεις, οι ποιητές μιλούσαν λίγο σαν εσένα. Δεν ξέρω τώρα εσύ εάν έχεις σκεφτεί να γράψεις κανένα ποίημα για τη μουσική. Όχι.
1: Ετοιμάζουμε κάτι.
0: Ετοιμάζεις?
1: Όχι ποίημα.
0: Τραγούδι.
1: Σωστά.
0: Εμείς θα ακούσουμε να παίζεις κάτι το οποίο το έχεις διασκευάσει λίγο πολύ εσύ. Το τραγούδι αυτό το ήταν μια φορά.
1: Ναι,
0: το έχεις παραλλάξει.
1: Εγώ έχω βγάλει τη μουσική που είχε το ήταν μια φορά και βάλω δική μου. Μουσική μου.
0: Και έχεις γράψει κι άλλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έχω γράψει το «Ο κόσμος των παιδιών».
0: Ναι.
1: Και το έχω τραγουδήσει. Και έχω γράψει και τον Ολυμπιακό ύμνο.
0: Και τι σ' αρέσει πιο πολύ, να παίζεις ή να τραγουδάς?
1: Και τα δύο.
0: Και τα δύο. Να φύγουμε λίγο από τη μουσική και να πάμε λίγο στα χόμπι σου. Τι άλλο χόμπι έχεις, εκτός από το τρέξιμο και το πιάνο? Έχεις κανένα άλλο χόμπι?
1: Μου αρέσει.
0: Κάτι σου αρέσει?
1: Γενικά μου αρέσει να ακούω μουσική.
0: Σου αρέσει να ακούς μουσική. Και με το μπαμπά και τη μαμά τι σ' αρέσει περισσότερο να κάνεις?
1: Γενικά μου αρέσει να κάνω βόλτες.
0: Ναι.
1: Να πηγαίνω στη θάλασσα τα καλοκαίρια. Να. Ειδικά μου αρέσει πάρα πολύ η παραμονή των Χριστουγέννων.
0: Βέβαια. Σε ποιο δεν αρέσει αυτό? Εμένα να δεις. Και τι δώρα παίρνεις συνήθως? Μην μου πεις πιάνο. Πιάνο. Ποιο ήταν το τελευταίο δώρο που πήρες?
1: Το τελευταίο δώρο που πήρα είναι κάθε φορά, κάθε χρόνο, ο κ. Βασίλης μου φέρνει περισσότερα από ό,τι ζητάω.
0: Κοίτα ρε παιδιά, έναν Άι Βασίλη, να μην κλειώνω κι εγώ ένα τέτοιο Άι Βασίλη. Εγώ λέω να ζητήσει τον Άι Βασίλη φέτος κάτι και για μένα. Εμένα μου φέρει πάντως ακριβώς ό,τι ζητάω, τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχηθείς.
1: Εμένα πάντως ο Άγιος Βασίλης, για παράδειγμα, εγώ του ζήτησα 2-3 δώρα, αυτός με φέρε 5.
0: Θέλω να μοιραστείς μαζί μας μία ευχή για τον κόσμο γενικά. Τι εύχεσαι, είτε να αλλάξει, είτε τι θα ήθελες περισσότερο στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, εκεί που μένεις. Μία ευχή γενικά. Τι θα ευχώ?
1: Εγώ θα ήθελα πάντα να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, να μην πεινάνε κάποια παιδιά, επειδή στην Αφρική γενικώς κάποια παιδιά πεινάνε, πίνουν λάσπες, δεν πίνουν νερό και όλοι να είναι καλά. Όλοι με όλους να είναι καλά, να μην υπάρχουν πόλεμοι.
0: Να μην υπάρχουν δυσκολίες.
1: Να μην υπάρχουν καθόλου δυσκολίες, να υπάρχει παντού ειρήνη.
0: Λοιπόν, λέω να χαιρετήσουμε τον κόσμο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να σου ευχηθώ ό,τι καλύτερο και θέλω όταν θα είσαι διάσημος και θα παίζεις έτσι και θα σε αποθεώνει το κοινό, να μου πεις και εμένα ένα γεια εκεί από κάτω, να με θυμηθείς, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανουήλ, συγχαρητήρια και εις ανώτερα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πολλές φορές θεωρούμε πως οι έννοιες νόηση και κόσμος είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Αν μας ρωτήσει κανείς πού βρίσκεται ο νους μας, οι περισσότεροι θα δείξουμε στο κεφάλι ή την καρδιά. Όχι όμως σε ένα δέντρο ή στον ουρανό. Αντιλαμβανόμαστε την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου ορίου ανάμεσα σε αυτό που βρίσκεται μέσα μας και σε εκείνο που συμβαίνει στον έξω κόσμο. Πώς να συγκριθεί αυτός ο απέραντος κόσμος με το μυαλό μας? Πώς φωλιάζει μέσα στο σώμα μας και συχνά αισθάνεται μικρό, τρωτό και αδύναμο? Πόσο πιο δυνατή αισθάνομαι όταν περιβάλλομαι από όλους εσάς? Πόσο θάρρος μου δίνεται κάθε φορά που σας γνωρίζω? Να ευχαριστήσω κάπου εδώ τον Γιώργο Τσεγκαράκη, που ήταν η αφορμή να γνωρίσω καλύτερα το όμορφο χωριό του. Τον Κυριάκο Τσόντο για όλα όσα έκανε και μας βοήθησε μέσα στο ζώρικο καύσωνα εκείνη τη μέρα. Και ασφαλώς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουνάγων, τον κύριο Παπαδακάκη, που ήταν εκεί σε ό,τι χρειαστήκαμε.
1: Βάρκα, τα χεράκια μου.
0: Νομίζω το έχω πει ξανά. Η ζωή αγαπάει αυτούς που τη ζουν, αυτούς που την κυνηγούν και της δίνουν το καλύτερο νόημα. Αυτούς που έχουν το θάρρος να κάνουν όσα αγαπούν και να αγαπούν όσα κάνουν. Αυτούς που κοιτούν κατάματα το όνειρο και του χαμογελούν με σιγουριά. Αυτούς που το παλεύουν με κάθε συνθήκη. Αυτούς που εκτιμούν όσαν τους δόθηκαν. Αυτούς που χαίρονται όσα κέρδισαν ή κατέκτησαν με πολύ κόπο. Αυτούς που απολαμβάνουν το ταξίδι λεπτό προς λεπτό, ακόμα και αν ξαφνικά τελειώσει. Γιατί αληθινοί ταξιδευτές είναι εκείνοι που φεύγουν μονάχα για να φύγουν. Για να ζήσουν όσα μπορούν πιο πολλά. Χωρίς να ξέρουν το γιατί. Πάντοτε λένε εμπρός. Ένας τέτοιος ρομαντικός ταξιδευτής έγινα κι εγώ μαζί σας. Σε αυτόν εδώ τον υπαρκτό μας παράδεισο. Καλή αντίθεση.

0: Νίκη, εκεί μείνε.
1: Να κόψαμε ίσω ένα λεμόνι.
0: Όχι. Δεν το φτάσει.
1: Μου μιλήσει και χαμηλά.
0: Μην μιλά, ρε. Περίφερε. Μην μιλά.
2: Αγαπημένο, έτσι.
0: Με τι περπατάει.
1: Η ράχνη.
0: Πού είναι.
1: Δεν θα σου πω ακριβώ πού είναι. Ελπίζω να μην κάνει ρέκορτο.
0: Όχι, δεν κάνω. Σε κόσμο. Πάμε. Ναι, μην τα κόβεις ξανά, άστο. Έλα. Κάνε αυτό, για κάνε αυτό που σου είπα. Πάμε. Έλα ρε. Γιατί δεν έβαξες την καμπάνα ρε.
1: Ρε, πού θέλω να παίξω.
0: Έλα, δεις εδώ μια ραχνάρα, εδώ. Κολώνεις, μπες μέσα. Έλα. Έλα, σας γνωρίζω.
1: Πήγε σε κροκόδουλο, παιδί μου, μπες, μη θέλω να βγάλω.
0: Πού τον έρθει το κροκόδουλο. Πού τον έρθει το κροκόδουλο.
1: Σωτήσω, πού τεχωρεράζει, ρε μαύρο. Πήγαινε από το παράθυρο, πήγαινε από πίσω.

0: Έλα. Για πες πρώτη να δούμε. Χαιρέτησε λίγο δεξιά. Χαιρέτησε λίγο δεξιά του τρόπου. Πες γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Προχωρά. Ρία, έλα Νίκη, πάμε.
2: Γεια σας. Γεια σας. Τι κάτρα, κάτσε στο παρέα. Σας ευχαριστώ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

δεν υπάρχει περίπτωση καμία να περάσω από τη Θεσσαλία και να μην κάνω μια στάση στα Βάρσαλα και στην ευρύτερη περιοχή για πολλούς και διαφόρους λόγους που αφορούν το φαγητό. Πάμε δίλοφο τώρα, Βαρσάλιον, να δείξουμε πώς θα μπουν πάνω στη ψηταριά τα κεμπάπ. Κεμπάπ παρακαλώ, όχι τα κεμπάπ που γνωρίζετε, τα κεμπάπ εδώ της Θεσσαλίας, τα λεγόμενα κοντοσούβια για κάποιους. Κεμπάπ χοιρινό μου είπε ο Τέλης, κεμπάπ πρόβιο μου είπε. Το πρόβιο είναι must πλέον. Εδώ ήταν μια ζωή από τότε που

0: χοιρινό, δεν είναι. Έτοιμο το μαρινάρι της εδώ, μια ειδική μαρινάδα. Που είναι για χοιρινό.
1: Το πρόβιο μαριναρισμένο.
0: Και δίπλα πάμε για πρόβιο. Και αυτό είναι το πρόβιο που είναι.
1: Αυτό είναι το πρόβιο μαριναρισμένο.
0: Μία σούβλα πόσο κρέας βάζει.
2: 9 με 10.
0: Μέχρι 10 κιλά.
2: 9 με 10.
0: Ωραία. Τι το λέει... χοιρινό όταν ψηθεί. Τι απόκληση έχει στο ψηθεί.
2: 60%.
0: 60%.
2: 6 κιλά.
0: Το πρόβιο πιο πολύ.
2: 10-6.
0: Το πρόβιο πιο πολύ.
2: Το πρόβιο είναι λίγο. Αν είναι καλοψημένο, είναι 60%. Αν το αφήσει λίγο.
0: Ζωμερό, juicy,
2: είναι 65.
0: Και το αρνί έχει τη μεγαλύτερη φύλλα.
2: Είναι 65, είναι και τα αρνί 60%
0: τα αρνί. 60%?
2: Ναι, 60%.
0: Το περνάς σε...
2: Το κάνουμε χοντό
0: το κομμάτι του κρέας.
2: Το κομμάτι του κρέας για να μένει μαλακό μέσα, να είναι τα ζωμιά μέσα. Το πατάμε εκεί πέρα όλο μέχρι κάτω για να κρατήσει τα ζωμιά μέσα, γιατί αν πατήσει λάσκα, θα φύγουν τα ζωμιά όλα.
0: Να είναι σφιχτό το ένα κομμάτι με το άλλο μαζί.
2: Τα άλλα μαζί για να κρατήσει όλα τα ζωμιά μέσα. Όλα τα λίπη που έχει, όλα θα τα κρατήσει μέσα.
0: Και αυτό το
2: κομμάτι. Στεγνώσει.
0: Ναι, αυτό είναι πρόβατο που βλέπετε τώρα. Εδώ μέσα.
2: Πρόβατο, ναι. Βάζουμε ένα μαλακό.
0: Ένα πλευρό, ένα μαλακό.
2: Δηλαδή ένα μπούτι.
0: Μπούτι.
2: Ξέρω, ή πλάτη.
0: Το ένα να είναι λιπαρό, το άλλο να είναι πιο πολύ ψαχνό.
2: Να είναι πιο πολύ ψαχνό. Αυτό ακριβώς. Ένα ψαχνό, ένα μπούτι.
0: Ένα ψαχνό.
2: Ένα πλευρό.
0: Ένα πλευρό.
2: Λοιπόν, ορίστε.
0: Αυτό εκεί τώρα η πατέντα είναι το κρεμάς.
2: Το κρεμάς για να το βγάλεις μετά, όταν είναι ψημένο, το βάζεις στο...
0: Και στραγγίζει.
2: Όχι στραγγίζει, το βγάλεις.
3: Το βάζεις μέσα
2: στο... Το βγάλεις έτσι μετά.
0: Ναι.
2: Όταν...
0: Α, το έχεις το μετά το ψήσιμο αυτό για να το βγει. Για να βγαίνει ομοιόμορφα και ωραία και να μην διαλύεται. Έχουν τον ίδιο χρόνο ψήσιματος το πρόβιο με το χοιρινό, όχι. Το χοιρινό θέλει λιγότερο.
2: Όχι,
0: περισσότερο.
2: Όχι. Το πρόβιο είναι πιο γρήγορα ψήνεται.
0: Το πρόβιο πιο γρήγορα.
2: Ναι.
0: Γιατί?
2: Γιατί έχει λιπαρά πιο πολλά.
0: Μπράβο.
2: Πιο πολλά λιπαρά.
0: Και αν είναι και καλά και συντεμένο. Οπότε το πρόβιο. Πόσο είναι τώρα αυτό, 5 κιλά, 6?
2: 7.
0: 7 κιλά, πόσε ώρε θα κάνει ψηφίδι.
2: 7, άμα το αργοψήσει, για να ψηθεί καλά, θέλει λίγο πιο αργά ψήσιμο.
0: Στην αρχή το δίνει δυνατά ή
2: έχει. Στην αρχή το δίνει δυνατά για να περνιάσει μέσα και μετά το σηκώνει. Δεν το ξεκινά από το λίγο προ το πολύ, από την πολύ τη φωτιά προ τη λίγο μετά.
0: Και να πω και κάτι άλλο που βλέπω.
2: Και, και τα κρέατα τα. Στο φούρνο.
0: Ναι, μπράβο.
2: Όταν ψηθούν πρώτα τα δίνεις μεγάλη...
0: Να τα θωρακίσεις, να κρατήσεις τα υγρά του
2: μέσα. Μπράβο, να κρατήσεις τα υγρά μας και μετά το κατημένεις του
0: θυμοκρισμού. Πες μου τώρα, δεν είναι λάθος που κάποιοι τα τυλίγουν με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο, δεν βράζουν αυτά. Δεν είναι λάθος αυτό.
2: Είναι λάθος. Είναι λάθος.
0: Και για μένα είναι λάθος.
2: Ήρθε ένας και μου λέει μια μέρα, εγώ θέλω μουσκάρι τυλιγμένο.
0: Ναι.
2: Ρε άνθρωπο δεν με αφήσει να το ψήσω, λέω, όπως ξέρω. Όχι, μου λέει, θα το ψήσω όπως σου λέω εγώ. Το βάζω να το ψήσω, το παίρνω 2 ώρες, βάζω 3 ώρες. Του λέγουμε

0: Μετά μου λέει βγάλω το βγάλω και δεν άψε το. Του λέω θα πάει το ψήσω.
1: Άψε το και απ' έξω και από μέσα.
0: Και απ' έξω και από μέσα, ναι.
1: Χωρίς χρώμα, χωρίς τίποτα.
0: Τώρα εκεί πέρα. Για να μην σκιστεί στη μέση τώρα.
1: Ναι. Αυτό τώρα στο αρνί. Θα βάλει λαδόκολλα γιατί αρχίζει και αρπάζει.
0: Για να μην αρπάξει, ναι. Και να ψηθεί το χοντρό. Προστά εκεί πίσω.
1: Εκεί που βλέπω πιο λευκό που είναι.
0: Ναι, το πιο λεπτό εδώ, θα, ναι. Από εδώ μέχρι εδώ θα βάλει λαδόκολλα. Λαδόκολλα. Θα δει τώρα που θα βάλει λαδόκολλα. Και εδώ θα μείνει το χοντρό μετά για να ψηθεί.
1: Προστάζει το αρνί, σιγά σιγά. Τώρα εσύ πόσα χρόνια ψήνει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: 60.
1: 60 χρόνια ψήνει. Ναι. Πώ λέμε. 40 χρόνια
0: χρόνια. Ακριβώς 60.
1: Ε?
0: Ακριβώς
1: 60 χρόνια.
0: Ακριβώς 60.
1: Γιατί, από πότε, από τα 10 ψήνες.
0: Από το 14, όχι. Όχι από τα 14. Εδώ το μαγαζί λειτουργεί από το 64.
1: Από το 64 ήτανε,
0: ναι.
1: Το μαγαζί.
0: Ναι, εδώ λειτουργεί από το 64. Είναι το πιο, μάλλον αρχαιότερο...
1: Καφενό, ταβέρνο, ουζερί.
0: Ουζερί στα Φάρσαλα.
1: Στα Φάρσαλα. Στην ευρύτερη περιοχή των Φάρσαλων.
0: Στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και είμαστε 20 λεπτά από τα Φάρσαλα, ε.
0: Όχι, 20 λεπτά, 1 χιλιόμετρο.
1: Πόσο, αναλόγως. Εγώ το κάνω 20 γιατί δεν τρέχω.
0: Ένα 7 λεπτά είμαστε. 7 λεπτά είμαστε.
1: Εγώ πάω σαν την κότα, κάνω 20 λεπτά.
0: Όχι, αυτό το σφίγγουμε για να κρατήσει μέσα. Μπορεί γύρω-γύρω. Να φαίνεται ότι είναι ξεροψημένο, αλλά μέσα όταν το ανοίξει εδώ μέσα είναι μαλακό. Εδώ, εδώ κοιτάξτε. Εδώ είναι μαλακό μετά εδώ. Όταν το βγάλει και φτάσει στο ψημένο, μέσα μένει μαλακό. Θα το δούμε και μετά όταν ψηθεί το ροδοκόκκινο που θα βγει απ' έξω.
1: Οπότε εγώ σε πόσες ώρες να έρθω εδώ ξανά.
0: Το βράδυ, εγώ θα αγγίσω. Τα σηκώνω πάνω.
1: 7 η ώρα.
0: 8 η ώρα να δει, δεν είναι. 8 η ώρα, 8.30. 8.30 ώρα. Εδώ τώρα για να μην μας καεί το λεπτό σημείο. Περνάμε μια λαδόκολα.
1: Και αλουμινόχαρτο απ' έξω. Ε, σχέδιο λαδόκολα δεν καίει.
0: Περνάμε μια λαδόκολα εδώ, την καρφώνουμε με το ξύλο. Με ένα καλαμάκι, το διπτάλο.
1: Και αστεί, ε.
0: Όχι. Όπα. Για να μην μας χαλάσει εδώ μέσα, για να ψηθεί το χοντρό, μπροστά και πίσω. Ορίστε. Αυτή η ψαρδιά τέτοιη σούφλης ψήνει 6, σε 6 ώρες ψήνει 6 σούφλης.
1: 6?
0: 6 σε 6 ώρες, αυτή ψήνει 6 σούφλης. 3 από εκεί και 3 από εκεί. Θέλει όμως 6 ώρες για να τις... Αν υποκατηβάζει, τώρα βάζουμε το χερινό πρώτα κάτω.
1: Παίζει ρόλο και το τι κλείνει μπροστά.
0: Όχι, το ανάζουμε και το ανιβάζουμε. Βάζουμε το πρώτο δίπλα εδώ. Βάζουμε αν έχουμε κοτόπουλο ή στην άλλη εδώ, στην τρίτη πάνω. Στην τρίτη πάνω.
1: Κοκορέτσι.
0: Και όταν πάρει χρώμα το πρώτο, το ανιβάζουμε από πάνω και κατηβάζουμε το άλλο προς τα κάτω. Το κάνουμε γύρω-γύρω. Και βγαίνουν 6-6 ώρες, βγαίνουν 6 ώρες.
1: Κάνεις παιχνίδι. Close the door και τα λέμε σε 4 ώρες.
0: 4 ώρες.

0: εδώ στο Δήλοφο. Συνεχίζουμε το tour στην επαρχία Βαρσάλων. Είμαστε ακριβώς μπροστά και πίσω μου, για την ακρίβεια, στο Αγρόκτημα Αντωνόπουλου. Εδώ τα δύο αδέρφια ξεκίνησαν τη δεκαετία του 80 να εμπνέονται από την περιοχή, μιας και γεννήθηκαν εδώ. Μυρίζαν τα χωράφια, μυρίζαν τον τόπο και είναι οι πρώτοι που πήρανε πιστοποίηση για βιολογικά προϊόντα με αριθμό πρωτοκόλλου 1 κάπου στο 1985. Ζέας και όχι μόνο. Πάμε να τα μάθουμε όλα, μάλλον από τον Γιώργο. Γιώργος και Αντώνης, Αντώνης και Γιώργος.
1: Τα πρώτα προϊόντα που βγήκαν στην αγορά όταν ξεκινήσατε ήταν αλεύρι.
2: Βέβαια, τα αλεύρια ζέας που βγάλαμε τότε από τη δεκαετία του 80. Παράλληλα, όσπρια, ζυμαρικά είχαμε βγάλει. Δεν είχαμε όμως τα αποτέλεσμα που θέλαμε. Σταματήσαμε για καμιά δεκαριά χρόνια και κάναμε έρευνες απάνω σε αυτό να βγάλουμε το τέλειο ζυμαρικό. Και το φέραμε μετά από κάποια χρόνια.
1: Αυτή τη στιγμή, 2025, το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου έχει την πολυτέλεια να έχει πάνω από, νομίζω,
2: πάνω από 150,
1: από 150 διαφορετικούς κωδικούς.
2: Διαφορετικούς. Τα πάντα είναι όμως, εκεί κρίνεται η μοναδικότητα, σε γηγενείς ελληνικές ποικιλίες που κινδυνεύουν από γενετική διάβαση και εξαφάνιση. Πολλές από αυτές οι ποικιλίες έχουμε καταφέρει και έχουν μπει και στον, μετά από πολύ χρόνο αγώνα, πολύ μεγάλο αγώνα, στον εθνικό και ευρωπαϊκό κατάλογο διατηρητών ποικιλιών.
1: Γίνονται πάντα έρευνες πάνω στα σπόρια από πανεπιστήμια.
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε με καμιά δεκαριά πανεπιστήμια. Αν θέλετε, μπορώ να σας αναφέρω και την έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών, το Τμήμα Φαρμακευτικής, τον κύριο Μαγιάτη, που αναδεικνύει την παγκόσμια μοναδικότητα του αλεύρι ζέα στην ποικιλία που δουλεύουμε Δήλοφος, σε αντιξουδητικά, σε διπλάσια και τριπλάσια ποσότητα, όπου σε Ευρώπη, Αμερική, Ασίας. Τη δεύτερη έρευνα που έγινε από την τεχνολογία τροφίμων σε σχέση με τα δίκο κατάλληλα που βαφτίζονται, προσπαθούν να βαφτίζουν σαν ζέας, οι τεράστιες διαφορές αναδεικνύονται στη μελέτη. Και μια τρίτη μελέτη τώρα που έγινε, έχουν γίνει αρκετές, αναφέρομαι σε αυτές τις τρίτες, που παρουσιάστηκε και σε συνέδριο βιοχημίας και μοραϊκής βιολογίας στη Θεσσαλονίκη στις 14 με 15 Δεκέμβρη, που με την χύλιση του σπόρου μας έγινε έρευνα 4 χρόνια πάνω σε καρκινικά κύτταρα. Είχαμε καταστολή των καρκινικών κυττάρων. Προσεχώς θα γίνει και εκλαήκευση και θα παρουσιαστεί το τέλος Μαρτίου, από την που είπαν, στο Πανεπιστήμιο
1: αυτό της Θεσσαλίας. Αυτό οφείλεται στα σπόρια, λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Αυτά αναδεικνύονται από τους έρευνες από τα πανεπιστήμια.
1: Και να λύσουμε και μια άλλη απορία που έχει ο κόσμος, γιατί κυκλοφορούν πολλών ειδών δίκοκα στην αγορά. Ζέας όμως, πιστοποίηση έχει μόνο.
2: Είναι μόνο τα δικά μας.
1: Το Αγρόκτημα Αντωνόπουλου, έτσι.
2: Υπάρχει μια μεγάλη σύγχυση και απάντηση σε βάρος και των αγροτών και των καταναλωτών. Τα δίκοκα είναι μια μεγάλη γκάμα σιτηρών, πολλών χιλιάδων, πάνω από 17.000. Η μόνη γηγενή ελληνική ποικιλία που έχει διασωθεί στην Ελλάδα είναι αυτή που έσωσε το Αγρόκτημα και είμαστε επίσημοι διατηρητές, εγκεκριμένοι διατηρητές από το κράτος. Η ποικιλία αυτή δεν έχει ούτε μία σχέση με τα δίκοκα που προωθούνται και προβάλλονται, προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι
1: ζέα. Τα πλασάρουν ως ζέας όμως.
2: Αυτά τα σπόρια που κυκλοφορούν είναι, ναι, σπόρια, τα οποία έχουν ένα συγκεκριμένο όνομα. Κάθε ποικιλία, κάθε αυτό που έρχεται έχει ένα όνομα, το οποίο αποκρύπτεται. Και προσπαθούν να κάνουν όλα μαζί να τα βαφτίσουν ζέα. Δεν έχω καμία σχέση με την γηγενή ελληνική ποικιλία. Η ποικιλία του δίκου είναι μια πολλές ποικιλίες που έχουν διαφορετικές συνθέσεις πρωτεΐνων, ως και αντικρώμενες συνθέσεις.
1: Και επειδή δεν σταματάτε ποτέ να εξελίσσεστε και επειδή το αγοραστικό κοινό έχει μπει σε μια άλλη φιλοσοφία, έχετε φτάσει τώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα να βγάλετε στην αγορά και παξιμάδια, και όχι μόνο.
2: Βγάλαμε 8 κωδικούς,
1: 8 κωδικούς
2: που οφείλεται πάλι στα αρχές γηγενής ποικιλίας. Τα προϊόντα ζέας και προϊόντα
1: Ντακάκια, κριτσίνια,
2: βουτήματα, για να κλείψουμε ένα κοινό χώρο που δεν είχαμε εστιάσει εκεί.
1: Και δουλεύουν και καινούργια προϊόντα, έρχονται σε λίγο, είναι σε αναζήτηση, δεν θα πληθεί.

Παίρνουμε τα σπράδια από τα δύο αυγά και τα χτυπάμε σε σφιχτή μαρέγκα. Μουλιάζω τις χορμάδες μέσα στο κονιάκ. Μέσα στον κάδο που χτύπησε τη μαρέγκα, προσθέτω τη ζάχαρη καρύδας και το λάδι και χτυπάμε για μερικά λεπτά. Προσθέτω το πορτοκάλι και τα αυγά, σκρόπους δηλαδή. Το baking powder, το κακάο, το αλεύρι και τα υπόλοιπα υλικά. Το κονιάκ από τις χουρμάδες που μουλιάσαμε. Μέσα στο ρευστό μείγμα που πήραμε προσθέτουμε καρύδια, χουρμάδες, μαρέγκα, ανακατεύουμε και βάζουμε σε μια φόρμα με λαδόκοτα. Ψήνουμε στους 150 με 160 βαθμούς στον αέρα για περίπου μία ώρα και ένα τέταρτο.

0: και πέστρεψα τώρα εγώ μετά από 4 ώρες εδώ και είναι όλα καραμελωμένα. Καραμελωμένο το αρνί, καραμελωμένα τα κεμπάπ και κατεβαίνω. Μπροστά έχει κόκαλο και είναι το προβατίνα, το πρόβιο. Και πίσω το χοιρινό, το οποίο δεν φαίνεται, αλλά θα πάω εγώ πιο μέσα. Να πάω πιο μέσα. Και σε λίγο θα κόψουμε για να δείτε πόσο ζουμερά είναι και τα δύο.
1: Για να μην στεγνώσει.
0: Για να μην στεγνώσει.
1: Στεγνώσει και να το βγάλουμε τη σούφλα όλα, να το βάλουμε πάνω εδώ που δίνει το.
0: Που δείξαμε πριν.
1: Που δείξαμε πριν. Βγάζουμε από λίγο που θέλουμε, βγάζουμε από το πιο ψημένο.
0: Που είναι απ' έξω συνήθως. Απ' τις άκρες.
1: Ναι.
0: Και το κόβεις μπουκίτσες τώρα,
1: ε? Όχι, το μισό για να μην να μπορεί ο άλλος να μπορεί να το πάρει. Να μην χρειάζεται και πολλά μαχαίρια στο τραπέζι.
0: Πάμε για ξεκοκάλισμα αρνιού τώρα. Το αρνί είναι παραγγελία, αλλά εγώ θα κλέψω.
1: Να κλέψεις όσο μπορείς.
0: Λίγη πετσούλα από αυτήν εδώ την επίσης καραμελωμένη. Ακούστε, ακούστε, ακούστε, ακούστε. Ακούστε. Κραπ. Πάει σούλα. Και όποιος ξέρει να τρώει αρνί, τρώει λαιμό, τρώει παΐδια και όχι μπούτια. Και πέσα.
1: Να βγάζουμε το. Να βγάζουμε το σκηνί που το ράβουμε.
0: Εσύ δεν είσαι ψής, είσαι χειρούργος. Κάνεις επέμβαση.
1: Έχει πολύ γέρον αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Άμα τώρα.
0: Εσύ κάνεις επέμβαση, παιδί μου.
1: Το βγάζεις, το ράβεις έτσι. Δεν το ράβεις γύρω-γύρω. Το κάνεις διαφορετικό ράψιμο. Εδώ τώρα κόβουμε τα μπούτια.
0: Απαπαπαπα.
1: Μία και έξω.
0: Εκείνη μαγιά.
1: Και το κόκκολο είναι ψημένο.
0: Βγαίνει.
1: Βγαίνει. Ορίστε. Το κόκκολο είναι ψημένο.
0: Έξω τα μπουριά.
1: Βγάζουμε τώρα την εφραμιά.
0: Την εφραμιά. Αλφάδικη εφραμιά. Ουσιαστικά κάνεις ένα τεμαχισμό.
1: Τεμαχισμό πρώτα.
0: Ναι, ψησίματος όμως.
1: Ψησίματος.
0: Έτσι, είναι τεμαχισμός ψησίματος. Γιατί ξέρεις πολύ, νομίζω ότι αν το ψήσεις το αρνί, αν και δεν ξέρεις να το κόψεις, το διαλύεις, το χαλάς.
1: Και χειρότερο είναι μετά.
0: Ακριβώς.

0: Αχ, ο λαιμός και τα γλυκάδια. Ο λαιμός και τα γλυκάδια. Πλάτη και Στεφάνη, λες.
1: Στεφάνη λέγεται αυτό εδώ, θα το δεις. Εδώ γίνεται το πρωσινό. Ορίστε.
0: Όμορφα. Τίμια, καθαρά.
1: Όπως είναι η πλάτη.
0: Εκείνη η μαγιά του ψήστη και του μάστορα. Να τρώνε όλοι.
1: Όπα, να πάει πλάτη όλους.
0: Ναι. Ναι, εκεί είναι τώρα η μαγιά, όταν έχεις ένα τραπέζι. Όλοι να τρώνε απ' όλα. Όλοι να τρώνε απ' όλα. Και κλείνουμε με αυτό το μήνυμα. Στη σωστή ταβέρνα, τη χασαποταβέρνα ή εκεί που τρώτε το αρνί, πρέπει να τρώτε απ' όλα, όχι ό,τι έχει μείνει.
1: Λαιμό, πλάτη, νεφραμιά, στεφάνι και προσινό.
0: Έτσι.
1: Τώρα βάζουμε προσινό.

0: Και επειδή γυρίσαμε και στα χωριά, επέστρεψα εγώ για να κάνουμε κουραμπιέδες.
1: Μου το είχε υποσχεθεί, πες.
0: Ποιος μου το είχε υποσχεθεί?
1: Ένας είναι ένα για ποιος όνομα.
0: Εσύ είσαι, που υπόσχεσαι.
1: Ξέρω, τι να πω. Πώς το καταθέσαι, τι μας έφτιαξε ο καλμάς.
0: Την αλήθεια λέμε μέσα σε αυτή την εκπομπή, αγαπητέ μου. Την αλήθεια λέμε.
1: Μου το είχε υποσχεθεί.
0: Όπως όσο αληθινά είναι τα γλυκά που κάνεις και ο Χαλβάς.
1: Και έλειπε και τριαντάφυλλος.
0: Και τώρα έχουμε και το τριαντάφυλλο που θα βάλει άρωμα και μια
1: σόνα. Άρωμα κανένα. Εδώ έχουμε και γαλακτοπούρικο ζεστό.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά τώρα δεν τρώγεται και.
0: Ο σωστός ο Κορνές γεμίζεται εκείνη την ώρα που έρχεται ο πελάτης. Πατησέρι βάζετε μέσα.
2: Ναι.
0: Από πάνω.
2: Τίποτα.
0: Τίποτα. Τηλεοπτική κουρνέδες, όχι κουρνέδες. Δεν φτάνει μόνο ο Χαλβάς που είναι παραδοσιακός, είναι και κουραμπιέδες. Για τους παραδοσιακούς κουραμπιέδες χρειάζεστε, αν έχετε μίξερ στο σπίτι, ένα φτερό. Είναι βασικό το φτερό. Το φτερό είναι αυτό που κρατάει ο Χρήστος. Χρειαζόμαστε καλό βούτυρο, γίδινο γι' αυτό.
1: Γίδινο.
0: Γίδινο.
1: Το χρειαζόμαστε. Το α και το μέγα.
0: Άχνη ζάχαρη.
1: Κονιάκ.
0: Κονιάκ, αμύγδαλα
1: και αλεύρι.
0: Και αλεύρι. Τα βάζεις όλα μέσα στον κάδο.
1: Όλα μαζί,
0: ναι.
1: Το σωστό χτύπημα, το σωστό ψήσιμο, το σωστό ζαχάρωμα. Πρέπει να κοιμηθούν οι κουραμπιέδες μία νύχτα μέσα στην άχνη.
0: Τι ωραίο αυτό που είπες, ρε φίλε, μπράβο, να κοιμηθούν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Να κοιμηθούν.
1: Να ξεκουραστούν, το ψήσιμο τους είναι πολύ ιδιαίτερο και το βούτυρο.
0: Και το βούτυρο. Χτύπημα πρώτα, χτυπάς ζάχαρη με...
1: Όλα μαζί.
0: Α, όλα, ε.
1: Όλα μαζί. Δεν χρειάζεται κάτι να αφρατέψει. Όταν αφρατεύει ο κουραμπιές, αποκτά πολλά κενά αέρος και καίγεται.
0: Και το χτυπάς πολύ ώρα.
1: Γύρω στα 5 λεπτά, αναλόγως την ταχύτητα.
0: Ξεκινάμε με...
1: Ρίχνουμε άχνη.
0: Άχνη.
1: Βάζουμε από κάτω κάτω για να μην κολλήσει το βούτυρο, όχι για κάτι πιο άλλο λόγο.
0: Άλλο ένα μυστικό.
1: Δεν μας πειράζει.
0: Άλλο ένα μυστικό.
1: Λοιπόν, ρίχνουμε το βουτυράκι. Τώρα αυτή η δόση που κάνουμε είναι πολύ μικρή.
0: Κάνουμε μια δόση.
1: Ναι, μια δόση και στα μέτρα μας για να κάνουμε το γύρισμα.
0: Και τα μίγδαλα.
1: Και το κονιάκ.
0: Και χτυπάμε.
1: Και είναι έτοιμο. Τα αφήνουμε έτσι μέχρι να ενσωματωθούν και να γίνουν μια ζύμη που πλάθεται στα χέρια.
0: Μπισκοτοειδές.
1: Μπράβο.
0: Έτοιμο αφρόστο ζυμάρι.
1: Πολύ ωραίο αυτό ζυμάρι.
0: Το πλάθεις. Γύρω στα πόσα γραμμάρια το καθένα?
1: Γύρω στα 40 γραμμάρια το κάθε κουραμπιεδάκι.
0: Και ψήνουμε.
1: Πρέπει να είναι όμως ομοιόμορφα.
0: Ναι.
1: Γιατί άλλο θα καεί και άλλο θα είναι άψητο. Γύρω στη μισή ώρα ψήσιμου 180 βαθμούς.
0: Mm. Και μετά... Έτοιμοι είμαστε, κυρίες και κύριοι. Αχνίζουμε. Θέλουν πολύ, πολύ άχνη.
1: Πολύ,
0: άχνη.
1: Πολύ, πολύ.
0: Ναι.
1: Πολύ, πρέπει να κοιμηθούμε στην άχνη.
0: Αχα. Αχα. Παναγία μου. Για το κρεμώδες dressing θα χρειαστούμε 1/3 της κούπας μαγιονέζα, μια κουταλιά της σούπας μηλόξιδο, μισό κουταλάκι της σούπας μουστάρδα, μια κουταλιά της σούπας μέλι ή σιρόπες μεντάμου, αλάτι πιπέρι και για το σερβίρισμα παξιμάδια.

καραβάς. Κόβουμε σε σπιρτόξυλα ή σε ζαράκια ένα μήλο ζαχαρή και ένα πράσινο. Μέσα στα δύο λάχανα τα οποία έχουμε ψιλοκόψει σε ένα μαντολίνο ρίχνουμε τα μήλα. Ψιλοκόβουμε το μαϊντανό. Σταφίδες και κράμπερι μέσα, αλλά και καρύδια πεκάν ή απλά καρύδια. Θρηματίζουμε αυτά τα λαδομπαξίματα κυθύρων. Τα προσθέτουμε περιμετρικά.

5 λεπτά από τα Φάρσαλα, Βαμβακού Φαρσάλιων. Ήρθαμε στον κύριο Ηλίας Δημόπουλος. Έχει πράγματα από το παρελθόν, ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα λογογραφικό μουσείο μέσα σε ένα χώρο του σπιτιού. Πάμε.

0: αυτό το δωμάτιο που είμαστε τώρα εδώ ήταν, κοιμόντουσαν και εκεί δίπλα ήταν και τα ζώα.
1: Δίπλα ήταν τα ζώα. Μετά το κάναμε κουζίνα, είχαν ένα κουζίνα.
0: Γιατί έξω τα βάζαν τα ζώα δίπλα?
2: Πρώτη θέση.
1: Γιατί το χειμώνα τα ζώα τα ταΐζαν και τη νύχτα. Για να μην τρέχουν τώρα μέσα στη λάσπη. Γιατί στην ουσία τότε δεν υπήρχαν σημαίνα και τέτοια. Λάσπη. Ένα γόνα λάσπη. Και τα είχαν δίπλα τους. Να τα ταΐσουν τη νύχτα, να μην γεννήσει η Ελλάδα, να την φροντίζουν. Έτσι ήταν το σύστημα. Όχι μόνο εδώ στη Ρόμπα Χου. Και στο πατρικό μου τα ίδια είχαμε κι εμείς.
0: Άρα εδώ τώρα ξεκίνησες το 1900, είπες να μαζεύεις.
1: Το Καποδίστριας πότε έγινε.
0: Ναι. Πέρι, το 80, 90.
1: Λίγο πιο νωρίς άρχισα εγώ, ναι.
0: Ναι. Και δεν σταματάς μέχρι τώρα. Ό,τι βρίσκεις και θεωρείς ότι πρέπει να το πάρεις και να το αγοράσεις, ας πούμε. Ναι. Γιατί βάζεις και χρήματα. Δεν τα βρίσκεις απλά.
1: Βάζω.
0: Πα σε παλιοπολία.
1: Και θυμάμαι το κάθε ένα πόσο του πήρα. Κάθε ένα.
0: Αλήθεια.
1: Όλα, τα πάντα.
0: Εγώ σου εύχομαι να βρεις άκρη, να πάνε κάπου, να εξοπλιστούν, να μπουν κάπου, να τοποθετηθούν σωστά, έτσι ώστε να έχει την ευκαιρία ο άνθρωπος, ο κόσμος, ο οποιοδήποτε να πάει να τα δει, τα σχολεία. Γιατί αυτά ουσιαστικά είναι η περιουσία μας, είναι ο πολιτισμός μας.
1: Να είναι επισκέψιμο και να,
0: και να είναι επισκέψιμο.
1: Θα κάνω μια παρένθεση. Πριν από λίγα χρόνια έβγαζα τα πράγματα έξω και ερχόταν τα σχολεία. Το σχολείο της Ρόμπα Χου, τάξη, τα έφερνε οι καθηγητές του, Γιάννης Βασιλείου και άλλοι, μέχρι τον νηπιαγωγείο. Και μία χρονιά το έκανα μάθημα για τη σκουρά. Έδειξα το αλέτρι πώς το γόναν, πήρα το σκούρο τρογά, έσπερα στάρι, κανονικό στάρι δηλαδή. Έτσι. Με τα τρυπάνια πώς ερίζαν. Λοιπόν, και μετά τους έκουβα με τους μήλους που έχω, τις μηλόπετρες που έχω δέξω. Έχω δύο ζευγάρια, ένα είναι του Ηλία που βάζει τον πατέρα του και ένα δικό μας εδώ. Και βλέπα τα παιδιά όλη τη διαδικασία πώς θα γίνει το ψωμί. Πώς ξεκινάει από τη σπουρά και πώς καταλήγει.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος.

0: ελπίσουμε ότι, ας ελπίσουμε ότι θα, κάτι θα γίνει.
1: Αυτά είναι η μιλότητα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
5: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
6: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Θα κάνουμε στριφτό ή στριφτό Θεσσαλίας και αφού είμαστε στα Βάρσελα, θα το ονομάσουμε Βαρσελινό. Κατσική σιωτηρή από το φίλο μας ο Ζαχαρή. Φέτα από ελληνική Ζαχαρή. Αυτό εδώ το ιδιαίτερο αλεύρι του Τανγαμών, για μένα από τις κορυφαίες, μάλλον από τις κορυφαίες κωδικούς του αγροκτήματος Αντωνόπουλου, και έχουμε και ένα καθαρό βούτυρο, εγωπρόβιο, το οποίο δεν είναι από την περιοχή, να λέμε για αλήθειες. Φτιάξαμε αυτό το ζυμάρι, το οποίο δεν ξέρω πώς γίνεται, θα μας πει τώρα η Μαρία που έρχεται εδώ, από πίσω, και είναι χαλαρή. Έχει μείνει να ξεκουραστεί καμιά ώρα. Έχει μαγιά, το ξέρω.
1: Αλάτι, μαγιά και νερό.
0: Και?
1: Νερό.
0: Α, έχει νερό. Βάζουμε νερό εδώ. Έλα.
2: Μισό κιλό αλεύρι, ένα φακελάκι μαγιά και νερό όσο χρειαστεί.
0: Όσο πάρει νερό για να γίνει αφράτη ζύμη,
2: ναι.
0: Εύπλαστη και να αφήνουμε μια ώρα να ξεκουραστεί.
2: Και αλάτι δεν είπαμε.
0: Και αλάτι, ναι. Εντάξει, αλάτι ίσα.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ενεργοποιούμε τη μαγιά.
2: Όχι.
0: Ωραία,

0: Έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Για μένα είπα, τα αλεύρι αυτό είναι ο αφρός, είναι την καρδιά του κρυθαριού. Ποικιλίες βιολογικές, καλή φέτα έχουμε, καλό γούτυρο έχουμε. Και πώς είναι η πρώτη διαδικασία, το κόβεις σε κομμάτια?
1: Ναι, ναι.
0: Μαχαίρι έφερες?
1: Όχι, με το χέρι.
0: Ναι,
1: ναι, με το χέρι, όχι με
2: μόνο.
1: Ξεκινάω.
0: Ξεκινάω. Κόβεις με τα χέρια,
1: ναι.
0: Πόσα κομμάτια?
1: Τέσσερα. Λοιπόν,
0: μπόλικο γούτυρο.
1: Βάζουμε το γούτυρο στα χέρια.
0: Αυτό το γούτυρο πρέπει να έχει θερμοκρασία δωματίου.
1: Ναι, ναι, είναι μαλακό.
0: Ωραία, γεράρα.
1: Γουτυρώνουμε και τα χέρια.
0: Ναι, για να μην κολλάει.
1: Για να μην κολλάει και τα ανοίγουμε.
0: Και πάει τώρα, περίμενε, δουλεύεις στο κάτω.
1: Τώρα, ναι, να τα ανοίξουμε.
0: Και άμα κάνεις τρύπες...
1: Δεν πειράζει.
0: Α.
1: Τώρα άνοιξε μου τη φέτα.
0: Ανοιχτή
1: είναι. Ναι, δώσε.
0: Κατσικίσιο το βάλαμε. Μία κατσικίσιο, μία φέτα θα βάζεις.
1: Ό,τι θες.
0: Ναι. Ο πινέλ, Βασίλης Πατσής, ο πινέλ. Κόβουμε. Το κατσικίσιο είναι... Δεν είναι φέτα. Δεν του λέμε φέτα. Είναι κατσικίσιο και είναι εδώ.
1: Ναι.
0: Τόσο λίγο θα το κάνεις, δεν το ανοίξεις τελείως.
1: Εγώ συνεχίζω, ανοίγω το επόμενο.
0: Φύλλο, κατσικίσιο, εμείς. Εσύ μπορεί να βάλετε φέτα. Φύλλο, φέτα.
1: Ναι,
0: ένα
1: ναι.
0: Αλλάξει μέχρι να φτάσουμε στην κορυφή.
1: Ναι. Τώρα το γυρνάμε, το κάνουμε...
0: Ρολό.
1: Ρολό. Και μετά το στρίβουμε.
0: Και πώς θα δείτε στριβτό, να μην
1: το στρίβουμε. Και αφού το στρίψουμε, το παίρνουμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν μας πειράζει αυτό. Θα ψηθούν. Το παίρνουμε, το βάζουμε έτσι. Βούτυρο στα χέρια. Θέλει βούτυρο πολύ,
0: Με μαργαρίνη.
1: Όχι μαργαρίνη.
0: Α, και τα πλώνεις.
1: Και τα πλώνουμε.
0: Και ψήνεται στους 180.
1: 180.
0: Προθερμασμένος ο φούρνος για περίπου...
1: Όχι προθερμασμένος ο φούρνος.
0: Γιατί?
1: Κατευθείαν. Δεν πρέπει να φουσκώσει τώρα.
0: Α.
1: Αλλιώς θα γίνει...
0: Δεν τα αφήσει, ξεκουραστεί.
1: Όχι.
0: Εγώ άλλη συνταγή ξέρω.
1: Όχι. Εγώ δεν το αφήνω.
2: Εγώ τα αφήνω.
0: Τι θα γίνει, δηλαδή, παξιμάδι.
1: Ναι.
0: Συμφωνήσει με αυτή την παράδοση. Εγώ όχι.
1: Αν θέλουμε να βάλουμε και άλλη φέτα από πάνω.
0: Ναι.
2: Βάλει βούτυρο και φέτα και άσχημα να ξεκουραστεί.
1: Όταν τα αφήνει και ξεκουράζει, τι γίνεται το τυρόψωμο. Δεν είναι στριφτό. Το θέμα είναι να γίνει φέτες.
2: Θα γίνει φέτες.
1: Και ο Βασίλης που το έκανε, που με έφυσε, δεν ήταν αυτό στριφτό, ήταν τυρόψωμο.
0: Άμα
1: είναι, κάνουμε τυρόψωμο. Γιατί? Όχι. Δεν τα αφήνουμε να ξεκουράζεται κανονικά.
0: Δεν τα αφήνουμε. Τέλος.

0: Ναρθάκι ο Φαρσάλων, 20 λεπτά από τα Φάρσαλα. Ήρθαμε να δοκιμάσουμε καλά κρασιά, κτήμα Λιάπης από το 1900, Κωνσταντίνε, 96. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Τι κάνεις?
1: Καλώς ήρθες.
0: Καλά.
1: Εσύ.
0: Είμαστε και κοντοχωριανοί.
1: Από πού?
0: Από Βαμβακού εγώ.
1: Ah.
0: Ε? Εκεί δεν κάνουν κρασιά.
1: Ακόμα.
0: Δεν νομίζω.
1: Θα τους ψήσουμε τώρα, θα κάνουν.
0: Λες, δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε λίγους και καλούς.

0: δεύτερη γενιά.
1: Είμαι η δεύτερη γενιά, ο πατέρας
0: μου. Ο παπάς ο Αριστοτέλης ξεκίνησε από το 1996 που μου είπες.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, λίγο περίεργο και λίγο οξύμορο για την περιοχή το ότι θα έπαινε κάποιο σε διαδικασία να εμφιαλώσει και να κάνει καλό κρασί.
1: Το πιο δύσκολο βέβαια ήταν ότι ναι. κάποιο ήθελε να κάνει βιολογικά μπέλια. Που τότε τα βιολογικά, όπως ξέρεις, ναι, ήταν ναι. Όνειρο θερινής νυχτός, ας πούμε.
0: Ναι, είστε κανένα δύο ήρωες εδώ.
1: Ναι, είμαστε μαζί με το κτήμα Αντωνόπουλου και εμείς ξεκινήσαμε βιολογικά και κρασιά και σταφύλια από το 2003 πιστοποιημένα. Ανέκαθεν ήταν όμως βιολογική καλλιέργεια.
0: Τι ποικιλίες.
1: Τότε είχαν βάλει από ελληνικές ασύρτικο. Τότε είχαμε τις γαλλικές ποικιλίες που ήταν το κάτι εξωτικό, οπότε ήθελαν να βάλουν όλοι γαλλικές. Καμπερνέ, Σοβινιόν, Μερλό, Σαρντονέ, όλες αυτές υπήρχαν τότε. Και από τότε που ανέλαβα εγώ, δηλαδή από το 2014 και μετά, έχουμε κάνει στροφή σε ελληνικές, κατά βάση. Λιμιώνα είναι η αιχμή του δόρατος που είναι θεσσαλική γηγενής, από τις πολύ λίγες, με τέτοιο δυναμικό. Ασύρτικο, Μπατίκι που ήταν παλιά ποικιλία, εδώ τοπική που έκαναν ρετσίνες.
0: Ναι.
1: Και εγκαταλείφθηκε.
0: Μια ωραία ρετσίνα, γιατί δεν κάνετε.
1: Είναι στα πλάνα να κάνουμε, γιατί τώρα πλέον οι ρετσίνες έχουν αλλάξει πάρα πολύ όσον αφορά την αντιμετώπιση.
0: Εννοείται.
1: Γιατί παλιά ήταν η ρετσίνα, ξέρεις, το κρασί
0: η που... Η ρετσίνα ήταν και καλός ήταν, γιατί οι ρετσίνες που υπήρχαν πριν 20 χρόνια, 15-10, δεν ήταν.
1: Έτσι. Κάλυπταν δηλαδή τα ελαττώματα του κρασιού με το ρετσίνι.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό μπήκε. Ό,τι έκανε το γλυκάνισο με το τσίπουρο, ας πούμε.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε όταν το κρασί άρχισε να γίνεται καλό και η ρετσίνα άρχισε να γίνεται καλή και να αλλάζει γενικά
0: η δομή της.
1: Και η δομή της και η αντιμετώπιση απ' έξω.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, όταν δοκιμάζει μια καλή ρετσίνα και όταν έχει βραβεύσει σε ας πούμε, πανευρωπαϊκές παντού, αλλάζει το σκηνικό σιγά-σιγά. Και ταιριάζει και πάρα πολύ με την κουζίνα μας.
0: Ταιριάζει πάρα πολύ με την κουζίνα μας, ναι, γιατί έχει αυτά τα σώματα τα οποία είναι πολύ.
1: Έτσι. Έχει οξύτητα, μπορείς να τηγανιτά μπορείς να πας ναι,
0: δηλαδή,
1: που έχουμε.
0: Μια ρετσίνα, θες ένα μπακαλιάρο, ρε παιδί.
1: Έτσι. Έτσι. Πάει με όλα. Πάει με ένα μαγειρευτό. Πάει με γεμιστά, ας πούμε. Που θα πήγαινε ένα πιο κόκκινο κρασί.
0: Το καλοκαίρι είναι. Πρέπει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε πόσες ετικέτες.
1: Έχουμε 7 ετικέτες.
0: 7 ετικέτες.
1: Ναι. Έχουμε 2 λιμιώνες που είναι η premium ας πούμε σειρά μας. Έχουμε ένα καμπερνέ σοβινιόν μασίρτικο που είναι ένα blend σε φιλοσοφία σειρά βιονιέ από το Ροδανό που κάνουν οι Γάλλοι. Δηλαδή είναι μια λευκή ποικιλία μέσα σε ένα κόκκινο κρασί. Έχουμε 3 λευκά. Ένα σαρντονέ που είναι από τα παλιά μπέλια που έχει φυτέψει ο πατέρας μου. Ένα σύρτικο με μπατίκι. Που είναι εδώ πέρα τελείως γενής και φέτος βγάλαμε και το Cuvée Blanc που είναι ασύρτικο με μοσχάτο μικρό οργολευκό, το ρύο που λέμε.
0: Εξαγωγές.
1: Εξαγωγές έχουμε ξεκινήσει στην Ελβετία, απλά επειδή είναι μικρή παραγωγή ενσωματώνεται μέσα στην ελληνική αγορά. Αλλά στα επόμενα χρόνια, μιας και έχουμε κάνει ανάπτυξη στα αμπέλια, θα ξεκινήσουμε...
0: Στην Ελλάδα είσαι παντού.
1: Στην Ελλάδα ναι, είμαστε
0: στην Κρήτη.
1: Όλοι και στην Κρήτη είμαστε.
0: Και στην Κρήτη.
1: Ναι. Δίκτυο κάνει τη διανομή στην Ελλάδα.
0: Ναι, είναι καλά.
1: Οπότε γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Αλλά στην Ελλάδα ναι.
0: Θα σου πω μετά έχουμε μια κοινή φίλη ενώπιον.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο χώρο της, που γίνεται παλαίωση. Δηλαδή όλα τα κρασιά, κυρίως τα κόκκινα, κάποια λευκά, τα πιο παλαιωμένα, τα πιο premium, περνάνε από το βαρέλι, 12 μήνες, 18 ανάλογα το κρασί. Και μετά, αφού γίνει αυτή η διαδικασία για περίπου 12 μήνες, πάνε και κάθονται στη εξαμενή και μετά εμφιαλώνονται και βγαίνουν στην αγορά 2-3 χρόνια μετά, εξού και το πιο premium, ας πούμε, και η διαφορά στην τιμή.
1: Δεν σε ρώτησα κάτι, εσένα ποιο είναι το αγαπημένο σου, μην μου πεις όλα.
0: Όχι, δεν σου λέγα όλα, η Λιμιώνα φυσικά.
1: Λιμιώνα.
0: Βέβαια. Γι' αυτό και είναι αιχμή του δόρατος, δηλαδή είναι μια ποικιλία η οποία είναι πολύ δυναμική, είναι ερυθρό και είναι το κρασί που μπορείς να το πεις και το καλοκαίρι, δροσερό, που και το χειμώνα. Και επειδή έχουμε αύξηση θερμοκρασίας λόγω κλιματικής αλλαγής, είναι το κρασί που θα κυριαρχήσει τα επόμενα 10-15 χρόνια αυτό το στυλ των κρασιών. Εδώ έχουμε δύο λευκά. Το Cuvée Blanc που είναι το ασύρτικο με το μοσχάτο, το μικρόρογο που είπαμε πριν, και το παλαιωμένο το Kingscourt. Kingscourt, το Φθία λέγεται η περιοχή εδώ πέρα. Είναι το αρχαίο όνομα. Ο γελοτοποιός που είναι το ροζέ από μοσχάτο μαύρο με λίγο σειρά.
1: Γελοτοποιός, ποιανού ήτανε?
0: Δικιά μου ήταν η ιδέα. Όλες αυτές οι ιδέες ήταν δικιά μου.
1: Μήπως όταν το πιες, ήρθες σε εφορία και είχες χαρά.
0: Αυτό λέγεται Αρλεκίνων χώρα.
1: Ναι.
0: Οπότε ο γελοτοποιός είναι της Αρλεκίνων χώρα, ας πούμε, παιδί.
1: Ναι. Και το πάντρεψες.
0: Έτσι. Και έρχεσαι και σε εφορία όταν πίνεις ένα ροζέ που είναι αρωματικό, που είναι τέτοιο. Οπότε
1: όντως,
0: νομίζω. Καλό. Και εδώ έχουμε τα τρία μας κόκκινα, Καμπερνέ Σοβινιόν και ασύρτικο, και δύο λιμιώνες. Η απλή λιμιώνα με τις άγριες ζύμες και ο αρχαίγονος, που είναι μια λιμιώνα που αφυτατώνουμε τα σταφύλια σε κρεβατίνα και κάνουμε μετά την υνοποίηση.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σε τι θερμοκρασία πρέπει να πίνετε?
0: 8 με 10.
1: Ποικίλουν οι θερμοκρασίες ανάλογα, ανάλογα με την ποικιλία και το κρασιό.
0: Βέβαια.
1: Ούτε αυτό το γνωρίζει πολύ κόσμος.
0: Ποικίλουν οι θερμοκρασίες και ανάλογα το λευκό.
1: Ναι.
0: Ας πούμε αυτό εδώ πέρα το πιο στους 13-14, αυτό το πιο 8 με 10.
1: Τα πιο φρουτώδη δεν θέλουν πιο υψηλές θερμοκρασίες, όχι? Λίγο πιο υψηλές για να αναδείξουν τα αρώματα.
0: Γενικά πρέπει να ανεβαίνουμε πάντα πάνω από 8.
1: Πάντα από 8.
0: Ναι. Δηλαδή 8. Το 10 είναι μια σταθερά καλή. Τώρα, αν κάποιοι έχουν περάσει βαρέλι, όπως είναι αυτό, το βαρέλι στις χαμηλές θερμοκρασίες αναδεικνύεται περισσότερο από τα φρούτα.
1: Ναι, λογικό είναι.
0: Ναι, οπότε θα πρέπει να ανεβάσει.
1: Πιο βαρύ κρασί.
0: Έτσι. Οπότε θα ανεβάσει, πρέπει να πας 14, ας πούμε. Όπως είναι και τα κόκκινα. Τα κόκκινα, ας πούμε, 15-16 βαθμούς. Μαξ, δεν πας 25, δεν το πας έξω, ούτε ζεστό.
1: Άντε,
0: και τα αρώματα είναι θετικά.
1: Ναι.

Τρέχοντας, ήπια καλό βιολογικό κρασί. Το Ναρθάκιο δεν έχει μόνο βιολογικό κρασί. Δεν έχει μόνο μάλλον καλό κρασί. Έχει καλό φαγητό. Έχω ανακαλύψει μια ταβέρνα, η Δροσιά. Τώρα γιατί Δροσιά, μάλλον γιατί έχει Δροσιά και το καλοκαίρι και το χειμώνα. Για το χειμώνα δεν έχει Δροσιά, έχει παγωνιά. Ο φίλος μου ο Ηλίας εδώ έχει χτίσει μια ωραία κατάσταση και ξέρετε ότι επιλέγω τόπους και καταστήματα και ταβέρνες που μ' αρέσουν. Δεν μπαίνω πουθενά αν δεν μ' αρέσει. Έχω έρθει μια φορά για πλάκα και έχω έρθει άλλες 10 και έχω φάει. Πάμε να δούμε τι θα μας φτιάξει η μαμά αρχικά και να δοκιμάσουμε και τα υπόλοιπα μέσα στο τζάκι. Μέσα στο τζάκι, όχι δίπλα, μέσα. Πάμε. Και πιούμε καλό κρασί.

0: ξέρω σφυρί.
1: Όχι.
0: Έχετε παραγγείλει.
1: Ναι.
0: Τι ώρα είναι τώρα.
1: Έχω να γνωρίσετε.
0: Νωρίς πίνετε γιατί νωρίς κοιμόσαστε, να υποθέσω.
2: Προθέρμα κάνουμε.
0: Ή κάνετε προθέρμα. Ξεκινάτε το πρωί με τσιπουρό.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάτε για ύπνο. Πρωί όταν λέω, μεσημέρινο. Άμα πιες πρωί 10 η ώρα τσίπουρο, το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Εγώ βάζω ό,τι είναι να
0: είναι.
1: Και 8 ώρα το πρωί.
0: Πάτε το μεσημέρι, τρώτε λίγο, πέφτετε σε μεσημεριανή σιέστα. Κοιμόσαστε.
1: Για ουρίτσα. Και μετά...
0: 5 η ώρα, 5.30 εδώ.
1: Ναι.
0: Για. 5.30 εδώ, ο ένας λευκό, ο άλλος κόκκινο.
1: Ναι, 8.30-9 η ώρα.
0: Τι θα φάτε τώρα.
1: Εγώ παρήγγειλα μια πίτα με κουτόπουλο.
0: Αλήθεια. Πλάι. Έτσι, το πας χαλαρά.
1: Ναι.
0: Θα πιεις κανένα δυο και να φύγεις.
1: Όχι άλλο.
0: Τελώς.
1: Αυτό. Ναι.
0: Α, ναι.
1: Εντάξει,
0: καλά είμαστε.
1: Τώρα, άμα μπλέξουμε παρέα, μπορεί να πει ένα
0: μικρό. Αυτό είναι το μπλέξιμο.
2: Αυτά που λέμε είμαστε.
0: Το μπλέξιμο.
1: Λέτε να έχει γράψει.
0: Πάμε, ναι, σιγά μου, ρε, ανθρώπινα. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι, εκεί καλά. Να, και ο Ηλίας εδώ είμαστε περιμένει. Να δω που πας, καλό. Καλοντημένος και με φρεσκαρισμένος. Έχω πει ότι έχω έρθει από σπόντα εδώ και μου άρεσε. Και ο χαρακτήρας, αυτό δεν το είπα, το λέω τώρα. Και κυρίως το φαγητό και το τζάκι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασίλη.
0: Και δεν θέλω να πω άλλα, θέλω να πω στην κουζίνα, γιατί η μαμά με περιμένει, νομίζω. Δεν περιμένει.
3: Όχι, όχι.
0: Θα κάνουμε ένα μοσχαράκι και αν λέω βρει χρόνο, γιατί εγώ φταίω για την υγειά μας. Και αν βρούμε χρόνο, θα κάνουμε και τυροκουτάκια πονηδιακά. Άλλοι πίνουν, άλλοι

0: Θα σπάνε. Α, έχεις και σκαλοπατάκι.
1: Αφού είμαι χαμηλή.
0: Ε?
1: Και αυτό είναι υψηλό και δεν το φτάνει.
0: Έχει βρει πατέντα. Τι τα πατέντα.
1: Εγγονό.
0: Σκαλοπάτι. Καλή μαγιά.
1: Καλή μαγιά. Εκεί να κάθουμε έτσι στο βάτο.
0: Όχι. Εκτός αν θες να το κατεβάσουμε πιο κάτω αυτό. Τι θα κάνεις, πες μου, μοσχαράκι.
1: Μοσχαράκι με λευκή σάλτσα. Ψητό στο φούρνο.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βάλουμε σουτάρο.
0: Πρώτα θα ξεκινήσεις.
1: Πρώτα θα ξεκινήσεις.
0: Στην κατσαρόλα και θα το τελειώσεις στο φούρνο.
1: Ναι, στην κατσαρόλα.
0: Βούτυρο.
1: Βούτυρο.
0: Α, βούτυρο, έχει λάδι.
1: Όχι, όχι. Καθόλου λάδι. Mm. Δεν έχω λάδι.
0: Βάλε το κεράκι σου να φύγει, μην αγώνεσαι. Α, οκ. Okay. Αλλιώς το βούτυρο.
1: Αλλιώς το βούτυρο, να σου σταριστεί καλά. Μέχρι να σου σταριστεί αυτό λίγο το βούτυρο. Έχω έτοιμο ζουμό από κρέας, πάλι από μοσχάρι.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Έφτιαξα το άλλο. Και τελειώσε το κομπλά.

0: κάτι μου, γιατί να μην μας το αφήσω.
1: Το κρασί το βάλες.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μέσα να πάει ο θωρακιστή, να πάρει...
0: Άφη να θωρακιστεί και θα κάνει...
1: Θα πάρει χρώμα, ε.
0: Θα γίνει εδώ το πόσιμο, γύρω όλο.

0: ένα ξύλο κανένα, 4-5 κόκκους, μπαχάρι.
1: Κάνεις σάλτσα τώρα.
0: Τη σάλτσα. Στο βράσιμο ρίχνω τα καρότα, το κρεμμυζάκι, τα καρότα, τα μπαχάρια, οι κανέλες όλα. Τα βγάζω και μετά αυτά τα πρωτεπιώ. Κοιτώ στο μπαχάρι. Θα καθαρίσω το ρολό απ' έξω και θα πάει φούρνο.
1: Οπότε μετά θα το δούμε έτοιμο με τη σάλτσα.
0: Ναι, μετά θα το δούμε έτοιμο με τη σάλτσα.
1: Τι κάνουν τώρα.
0: Ανοίγω με το φύλλο, έκανα με τη ζύμη έτοιμη.
1: Τι ζύμη αφράτη είναι αυτή και ωραία, τι έχει βάλει μέσα, να μας πεις το μυστικό σου.
0: Λάδι,
1: ναι.
0: Αλάτι και ξύδι.
1: Όλες τα ίδια λέτε, θα μας πείτε τίποτα πιο
0: συγκεκριμένο. Δεν είναι μυστικό αυτό.
1: Όλες τα ίδια, κοιμάναμε τα ίδια λέει. Λάδι, ξύδι και αλάτι.
0: Δίνεις την πίτα, δεν βάζεις τίποτα μέσα στη ζύμη.
1: Μα πες μας τη ζύμη τώρα, μην την κρύβεις, έλα. Τέτοιο ωραίο φύλλο, δεν μας το πεις. Στο ένα κιλό αλεύρι.
0: Στο ένα κιλό αλεύρι.
1: Μήπως έχεις επιλεκτική ακοή.
0: Όχι.
1: Ε?
0: Στο ένα κιλό αλεύρι τι εννοείς.
1: Αυτή τη ζύμη την ωραία, την αφράτη. Κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Κοίταξε εδώ, λες και σφολιάτα είναι.
0: Είναι σφολιάτα.
1: Ε?
0: Σφολιάτα. Ναι, άμα τη ζυμώνω στην κουζουμηχανή. Και μου την πάρα πολύ.
1: Αλεύρι για όλες τις κρίσεις.
0: Αλεύρι για όλες τις κρίσεις.
1: Και ανοίγεις το φύλλο.
0: Ξεκουράζω μετά.
1: Ναι.
0: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Το ξυλίκι αυτό, το συγκεκριμένο, όχι το μεγάλο, για να ανοίγει το φύλλο πιο λεπτό, ε.
0: Αυτό, ναι.
1: Κάτσε να πάρω τα χέρια μου.
0: Άρα το μικρό είναι για.
1: Και τι θα κάνεις με αυτό το φύλλο.
0: Γαλατόπιτα.
1: Γιατί εσύ είσαι φλάς, είσαι σφεντόνα, δεν σε πιάνω.
0: Γαλατόπιτα.
1: Επιλεγμένα πράγματα.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Πολύ οχλή.
1: Τι σ' αρέσει πολύ να τρως, κρέας ή όσπρια.
0: Όχι, ούτε όσπρια ούτε κρέας.
1: Τι.

0: Τι πια!
1: Τσιμπουλογάω.
0: Τσιμπουλογάς, ε! Σε δέσου τα μεσικλίδια.
1: Ναι, λίγο.
0: Ωραία, πες μας λίγο, τι έχεις κάνει, Εδώ, τι έχεις κάνει. Στα προηγούμενα.
1: Φύλλο κάτω, δύο φύλλα.
0: Ναι.
1: Απλά σχέτα.
0: Ναι.
1: Το τρίτο καρύδι, το τέταρτο καρύδι, το πέμπτο καρύδι και το έκτο τίποτα. Από πάνω θα βάλω την κρέμα μετά.
0: Και θα ρίξεις την κρέμα.
1: Ναι.
0: Α, θα είναι ανοιχτή.
1: Ανοιχτή
0: γαλατό.
1: Ανοιχτή γαλατό.
0: Ω, Παναγία μου. Α, έχεις και κόλπο εδώ το τέτοιο. Τσακ, τσακ, τσακ. Αυτή τώρα η γαλατόπιτα είναι έτοιμη, είναι τελειωμένη, είναι ψημένη.
1: Είναι τελειωμένη, ναι. Ψημένη.
0: Γιατί αρχίζεις και μου κάνεις κόλπα.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν μου δείξεις την κρέμα. Εγώ τώρα εδώ ο κόσμος που θα δει, θα πει αυτή η κυρία, γιατί δεν μας έδειξε την κρέμα και μας έδειξε το φύλλο.
1: Άρα. Δεν ξέρω αυτό, εγώ πάω για να τελειώσουμε πιο γρήγορα.
0: Ωραία, πιο γρήγορα θα τελειώσουμε, αλλά περίμενε λίγο, θα πάμε όλα βήμα προς βήμα. Το μουσχαράκι το δείξαμε. Δείξαμε τη διαδικασία με τα φύλλα. Δεν θέλω να μου κάνεις κρέμα. Θέλω να μου πεις εντάχει. Είπες ότι κάνεις ένα ωραίο φύλλο, τα ρίχνεις αυτά είναι αλλάξει με καρύδια και τα λοιπά.
1: Καρύδια, κανένα
0: και
1: ζάχαρη.
0: Να καραμελώσουν και να ψηθούν και μάλιστα. Η κρέμα από πάνω έχει γάλα.
1: Έχει γάλα, ζάχαρη, αυγά. Μέσα. Τι άλλο έχει. Και λεμόνι.
0: Και λεμόνι.
1: Ξύσμα.
0: Πάμε λοιπόν. Στο 1 λίτρο γάλα.
1: Στα 2 λίτρα γάλα.
0: Στα 2 λίτρα γάλα.
1: Εγώ τώρα τα καρουνίζω με το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν του ζυγίζω.
0: Περίπου.
1: Με τι πιάνω αυτά, α πούμε, μια φουφτάκια αλεύρι. Γίνεται τέλεια.
0: Αυγά.
1: Τέσσερα.
0: Ζάχαρη, πάλι φουφτάκια.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Ζάχαρη, μισό κιλό.
0: Μισό κιλό στα δύο, ε. Ναι, για να γίνει η γαλατόπιτα. Ωραία. Τα ανακατεύει όλα μαζί στη φωτιά μέχρι να δέσουνε.
1: Χτυπάω πρώτα όλα μαζί με τα ζάχαρη. Χωριστά. Και μετά.
0: Τα ρίχνεις από πάνω, ψήνεις, θα πάρουν ένα ωραίο χρώμα.
1: Βάζω και το αυγό από πάνω.
0: Και αυγό από πάνω λίγο
1: και
0: για
1: το
0: να...
1: Προχώ, ναι,
0: κρόκο, το κρόκο. Να πάρει αυτό το ωραίο χρώμα. Ναι. Και τελειώσαμε με τη γαλατόπιτα. Πάει η γαλατόπιτα. Στην άκρη. Και τώρα...
1: Τώρα θέλεις να δείξω και αυτά.
0: Αυτά τα ωραία τυροπιτάκια που είναι σαν κουρασανάκια είναι ποντιακά. Και λέγονται πώς?
1: Ατσμα.
0: Ατσμα.
1: Ναι.
0: Ατσμα. Άτσιμα, που σημαίνει, δεν ξέρουμε, πείτε μας τι έτσι. Ανοίγεις το φύλλο.
1: Ανοίγει το φύλλο διαφορετικά.
0: Τη λύγεις και από έξω κάνεις κόλπο, με λωρίδα βλέπω, ε. Περνάς λωρίδα πάνω.
1: Θα το δεις τώρα.
0: Να δοκιμάσω ένα, μου επιτρέπεις.
1: Θα δοκιμάσεις, βεβαίως.
0: Τι φέτα βάζεις μόνο.
1: Ένα μόνο.
0: Για έλα.
1: Βάζω μυτζίδρα και τυρί.
0: Και μυτζίδρα.
1: Ναι, για να γίνουν γλυκά. Όχι, εγώ δεν θέλω.
0: Αυτό είναι ωραία και με μέλι από πάνω. Πάω έξω. Να δεις να κάνουμε παρέα.
1: Ναι,
0: να τα πούμε λίγο.
1: Γιατί
0: δεν είπαμε λίγο. Πίνουμε μωρέ, εντάξει. Αρκεί να έχουμε καλό φαγητό, καλό μεζέ, καλούς ανθρώπους, καλή παρέα, να βγάζει καλή άβρα, να μην έχουμε... Εγώ δεν μου αρέσει η μιζέρια, η κακομπηριά.
1: Τι με να μου αρέσει η μιζέρια.
0: Ξέρεις τι τους κάνω εγώ, ε.
1: Θέλω να δουλεύω και να κάνω παρέα.
0: Με τρόπο. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Κι εγώ. Γεια. Να είσαι καλά, χάρηκα.
0: Θέλω να... Τι να σου πω τώρα. Καταρχάς να έχεις υγεία και εσύ και όλοι. Και να συνεχίσετε αυτό το έργο εδώ που κάνετε, γιατί ο κόσμος ξέρει, καταλαβαίνει. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ
0: πολύ. Άντε, σε περιμένω έξω, αλλιώς αυτό με τον πλάστη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι με χτυπούσε η μάνα μου, γιατί είναι καλό. Bye. Καλό φαγητό, καλά μαχαίρια, τα φασέ τη Σοπινέλ και εκλεκτισμένους. Το για μένα. Πάμε να κόψουμε λίγο μπουμπάρι. Το μαχαίρι πριν ακουμπήσει, κόβει. Βλέπεις. Κοίτα, ξηράφει. Έχεις φτιάξει και μπουμπάρι, εσύ δεν υπάρχει.
1: Και μπουμπάρι, ναι.
0: Έχουμε φάει πάρα πολλά χρόνια.
1: Παραδοσιακό.
0: Πάλι ψέματα λέω. Τι χρόνια έχω, πριν ένα μήνα πήγα στο πύλιο. Αυτό τώρα το φτιάχνουν και εκεί.
1: Το ξέρω,
0: και
1: το ξέρω.
0: Πάνω στην Κομωτινή του λένε Μπόμπα, Μπούμπα, κάπως έτσι.
1: Διαφορετικά έχω κάτι ονόματα. Έχω ακούσει και εγώ για την Κομωτινή, αλλά δεν ξέρω πώς το λένε. Μας αυτό είναι το παλιό. Που είναι. Και εδώ
0: χοιρινό
1: είναι...
0: έντερο.
1: Χοιρινό, όχι το.
0: Το έντερο.
1: Το έντερο, ναι, είναι χοιρινό. Και μετά έχει πράσο.
0: Υπάρχει.
1: Σκοταριάρνη.
0: Μπόλικο πιπέρι.
1: Πιπεράκι, ελίγανε, ναι. Αλατάκι.
0: Σκόρδο.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν το τρώνε όλοι.
0: Σκοταριά, αρνίσια.
1: Αρνίσια, σκοταριά και κοιμά πολύ.
0: Και κοιμά και πληγούρι.
1: Και πληγούρι και λίγο.

0: Λίγο από το χοιρινό βάζω 1/4 σηκώτη, 1/4 πνευμόνι. Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
1: Και το ψήνει στη γάστρα αυτό.
0: Το ψήνει.
1: Στο ταψί.
0: Και στη γάστρα
1: μπορεί. Χωρί την υγρά πολλά και τα λοιπά. Λίγα.
0: Λίγο αυτό.
1: Να φουσκώσει το πληγούρι και αυτά, ναι.
0: Όχι, το πληγούρι είναι φουσκωμένο.
1: Α, το έχει φουσκωμένο από πριν, έτοιμο.
0: Βέβαια, όταν τα φτιάχνω, πριν τα φτιάξω από το βράδυ, φουσκώνω το πληγούρι πρώτα.
1: Αυτό είναι με ζευγάρα τώρα.
0: Αυτό είναι ωραίο.
1: Ε, με ζευγάρα. Είναι για καλό κρασί. Εδώ που είμαστε στο όμορφο και ημιωρινό Ναρθάκιο. Έτσι, το ημιωρινά είμαστε τώρα εδώ. Που κάνει λίγο, τσιμπάει λίγο το κρύο παραπάνω το χειμώνα. Και το καλοκαίρι, τι έχει εδώ, δροσιά.
0: Δροσιά.
1: Από εκεί δεν πήρε και
0: το όνομα
1: μαγαζί.
0: Και το όνομα δροσιά. Ναι. Έχουμε πάρα πολύ δροσιά.
1: Έχει ωραία δροσιά. Βέβαια... Δυστυχώς εγώ το καλοκαίρι δεν μπορώ να είμαι εδώ, να σε απολαύσω και το καλοκαίρι. Γιατί φαντάζομαι τώρα, αν είσαι το χειμώνα με τέτοια άβρα, το καλοκαίρι σίγουρα πετάς σαν τον τρόμο. Κλείνοντας. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γίναμε φίλοι τώρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα έρχομαι όσο μπορώ και όσο είμαι καλά.
0: Όποτε θέλεις. Εδώ θα είμαστε.
1: Με συγκινήσεις, έτσι.
0: Να είμαστε καλά μόνοι, δεν κουτάμε.
1: Γεια.
2: Στη γεια σας. Στη γεια σας.
1: Για κάποιο λόγο με συγκίνησες, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε τα παιδιά τα
1: λέω. Κάτι μου θύμισες.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα,

0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
1: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο. Δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
0: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
1: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση τη σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση τη τουριστική σεζόν.
0: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
0: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
2: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που

0: θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στο χώρο του Δήμου.
1: Ο κύριος Λέγας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
0: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
0: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σφονταλάκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚΑ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε

0: ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Ανεπιστημόνων της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι ελληνικές θάλασσες είναι κομμάτι της ταυτότητάς μας. Είναι διακοπές, είναι τουρισμός, είναι ιστορία. Κατά κάποιο τρόπο είναι και η ίδια η ζωή μας. Όμως σήμερα, κάτω από την επιφάνεια, συμβαίνουν πράγματα που δεν βλέπουμε και ίσως δεν θα θέλαμε να δούμε. Ακτές που χάνονται, φαινόμενα που δεν είναι πια ακραία, προειδοποιήσεις από την επιστήμη που συχνά φτάνουν αργά σε μας και αγνοούνται. Απόψε φιλοξενούμε έναν άνθρωπο, ο οποίος δεν μιλά με εκτιμήσεις, αλλά με συγκεκριμένα γεγονότα και δεδομένα. Τον κύριο Νίκο Καμπάνη έχω δίπλα μου εδώ στην τηλεόραση Κρέτα, Διευθυντή Ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών του ΙΤΕ. Την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πολύ χαίρομαι που τα λέμε και μάλιστα για αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον αντικείμενο.
0: Απόψε δεν θα μιλήσουμε γενικά για την κλιματική κρίση και τις επιπτώσεις της. Θα μιλήσουμε για την Ελλάδα, για το τι αλλάζει, για το τι χάνεται και για το αν βέβαια προλαβαίνουμε να σώσουμε την κατάσταση. Να ξεκινήσουμε λίγο με το τι είναι το Εργαστήριο Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του ΙΤΕ και γιατί αυτό το εργαστήρι αφορά τον απλό πολίτη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όταν λέει κανείς ΙΤΕ, δεν πάει το μυαλό του στη θάλασσα. Αυτό είναι γεγονός. Όταν λέει όμως το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών, υπολογιστικά μαθηματικά είναι τα μαθηματικά τα οποία χρησιμοποιούνται για να λύσουν οι διάφορες επιστήμες τα προβλήματά τους. Από την καταβολή του, από την αρχή του, είχε ένα αντικείμενο πολύ

0: ενδιαφέρον της θάλασσας που αφορούσε την υποθαλάσσια ακουστική. Η υποθαλάσσια ακουστική φτάνει στην ακουστική ωκεανογραφία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορεί κανείς με διάφορες ακουστικές μεθόδους, ξέροντας πώς τον ήχο όταν ξεκίνησε από ένα σημείο φτάνει σε ένα άλλο σημείο ή όταν κάθεσαι κάπου και τον ακούς, μιλάμε πάντα κάτω από το νερό, και να σου δώσει ένα σωρό χαρακτηριστικά της θάλασσας ή να χρησιμοποιηθεί σε τεχνολογικές εφαρμογές όπως το σόναρ ή πλέον τώρα που είμαστε στα επίπεδα της κλιματικής αλλαγής για να καταγράφουμε την κλιματική αλλαγή κάτω από το νερό, όπως και διάφορα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισηγηθεί τελευταία, τον περιβαλλοντικό θόρυβο της θάλασσας μέσα, ο οποίος αρχίζει και ενοχλεί τα οικοσυστήματα, τους δανούς οργανισμούς από αυτά. Και βεβαίως τα ψάρια, να το πούμε πολύ απλά, κάθονται ή φεύγουν, ανάλογα με το αν τα ενοχλούμε ακουστικά ή όχι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και έχει επιβάλει περιορισμούς. Άρα είναι πολύ καλό να το παρακολουθούμε λοιπόν αυτό το πράγμα. Μέσα λοιπόν σε εσύ έχουμε μια εξαιρετικά καλή ομάδα που κάνει αυτό το πράγμα. Και από εκεί ξεκίνησα κι εγώ. Κάποια στιγμή διαφοροποιήθηκα στο αντικείμενο το συγκεκριμένο και άρχισα να κάνω αυτό που λέμε παράκτια ωκεανογραφία και την προγνωστική ωκεανογραφία. Αυτά τα δύο πράγματα έχουν την εξής ανάλυση. Η παράκτια ωκεανογραφία είναι αυτό που πολύ απλά θα έλεγε κανείς στον πολίτη, γύρω μας, στην κοινωνία, την διάβρωση που την βλέπουμε όλοι και την βιώνουμε καθημερινά. Οι πολίτες που πάνε σε μια παραλία τη μια χρονιά και βρίσκουν χώρο να βάλουν την πετσέτα τους και να καθίσουν εκεί να απολαύσουν τη θάλασσα και την επόμενη χρονιά ή και εποχιακά, την αρχή του καλοκαιριού μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και δεν βρίσκουν χώρο να καθίσουν σε μια παραλία και να την απολαύσουν. Αυτή είναι η διάβρωση. Παίρνει το κύμα και η θάλασσα την αμμουδιά, μικραίνει το μήκος της παραλίας. Γι' αυτό έχει παρακαλώ οικονομικό κόστος.
1: Γι' αυτό αφορά λοιπόν οι εργασίες και οι έρευνες του εργαστηρίου τον απλό πολίτη.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Αφορά τον απλό πολίτη για την αναψυχή του και την ευχαρίστησή του και την ασφαλειά του, βέβαια, την ασφαλή πρόσβαση στη θάλασσα και βεβαίως και την οικονομία.
1: Θα τα βάλουμε λίγο σε μία σειρά. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω το εξής, αν στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε εικόνα, έχουμε πραγματική γνώση για το τι συμβαίνει στις ακτές μας ή οδηγούμαστε και δουλεύουμε στα τυφλά.
0: Κοιτάξτε, δεν θέλω να το πενευτούμε εδώ πέρα, αλλά η Κρήτη είναι μια πρωτοπόρα περιφέρεια σε αυτό το αντικείμενο. Βέβαια, βοηθήσαμε πάρα πολύ και εμείς ως εργαστήριο. Βοήθησε και η καλή επίσης πρώτα απ' όλα από την κοινωνία και δεύτερον από την αυτοδιοίκηση.
1: Και έχετε και πολύ στενή συνεργασία και με τον πρώτο και με τον δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης.
0: Ακριβώς. Έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Έχουμε αφυπνίσει τους πολίτες πρώτα, γιατί από εκεί ξεκινά και η ανάδευση της αυτοδιοίκησης, αν ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται.
1: Ποιος είναι πιο ευαισθητοποιημένος, ο απλός πολίτης ή ένας φορέας αυτοδιοίκησης?
0: Ξανά δεν θέλω να το πενευτούμε, αλλά νομίζω ότι στην Κρήτη έχουμε καταφέρει όλοι να είναι εξίσου ευαισθητοποιημένοι. Εντάξει, δεν μιλάμε για κάποια ακραία παραδείγματα όπου υπάρχουν αυθαιρεσίες κλπ. Αυτά υπάρχουν παντού.
1: Οπότε υπάρχει πραγματική γνώση.
0: Υπάρχει πραγματική
1: που έχει δουλευτεί και υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης.
0: Υπάρχει πραγματική γνώση. Η αλήθεια είναι ότι στο πεδίο που γυρίζουμε για να μαζέψουμε δεδομένα και να κάνουμε τις εργασίες πεδίου, τις κατάλληλες που χρειαζόμαστε για να τροφοδοτήσουμε μετά τα μοντέλα μας στο εργαστήριο, έχουμε πολύ συχνά ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μας παρακολουθούν.
1: Από την υπόλοιπη Ελλάδα?
0: Όχι, όχι. Εννοώ από τον τοπικό πληθυσμό. Έρχονται από πάνω και δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Υπάρχουν περιοχές στην υπόλοιπη Ελλάδα που δουλεύουν στα τυφλά και δεν έχουν ακολουθήσει το παράδειγμά σας?
0: Υπάρχουν αρκετές περιοχές οι οποίες είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν, ας πούμε, μπει στο μικροσκόπιο της σχετικής έρευνας. Υπάρχουν όμως και άλλες περιοχές. Υπάρχουν και κάποια άλλα εργαστήρια στον Ελλαδικό, στην Πανελληνίως, ας πούμε, τα οποία ασχολούνται με την διάβρωση. Θα έλεγα ότι έχουμε μια ικανή πρωτοπορία στο αντικείμενο.
1: Το μοντέλο Κρήτης όμως είναι πρωτοποριακό.
0: Το μοντέλο Κρήτης είναι πρωτοποριακό. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένες περιφέρειες ονομαστικά, αλλά πολλές φορές βρίσκομαι και σε άλλες περιοχές, γιατί ξέρετε, η δουλειά μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει και στην υπόλοιπη, να απλώνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή να περνάμε τα σύνορα της περιφέρειας και να με διάφορες, και μόνοι μας, αλλά και με διάφορες συνεργασίες που έχουμε με μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια ή ιδρύματα, όπως για παράδειγμα με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου βρισκόμαστε σε περιοχές άλλες νησιωτικές, ας πούμε, και που εκεί πέρα οι τοπικές αρχές λένε πραγματικά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κι εμείς την έρευνα και την καινοτομία γενικότερα, αλλά και στο αντικείμενο του περιβάλλοντος και ειδικότερα στο κομμάτι των ακτών και της ακτογραμμής που έχετε στην Κρήτη.
1: Μίλησα στην αρχή για κλιματική κρίση. Είναι ένα φαινόμενο που έρχεται ή που ήδη έχει έρθει στην Ελλάδα?

0: και στην Κρήτη συγκεκριμένα.
1: Δυστυχώς έχει έρθει, θα έλεγα. Διότι έχουμε πλέον περάσει στην φάση που αυτό που προβλέπαμε πριν από δεκαετία, δεκαπενταετία, έστω εικοσαετία, γιατί τότε άρχισαν πλέον, από τότε και μετά άρχισαν να υπάρχουν έτσι ουσιαστικές προγνώσεις τα τελευταία 20 με 30 χρόνια, ας πούμε. Νομίζω ότι αυτό το οποίο είχε προβλεφθεί, αν όχι ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί, έχει αρχίσει να υφίσταται και να το έχουμε μπροστά μας. Είμαστε δηλαδή στην φάση της κλιματικής κρίσης αυτή τη στιγμή, όπου υφιστάμε αυτά τα φαινόμενα και τώρα πλέον το ζητούμενο είναι πώς αυτά τα φαινόμενα θα προσπαθήσουμε να αποσβέσουμε και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό τους.
0: Δεν είναι στο χέρι μας να μπει ένα φρένο στην εξέλιξή τους, αυτό καταλαβαίνω εγώ. Μπορούμε όμως να βάλουμε ένα φρένο στις επιπτώσεις, να είναι διαχειρίσιμες.
1: Βεβαίως. Ο σχεδιασμός πλέον, όταν σχεδιάζεις κάτι, πρέπει να είναι μέσα στο πλαίσιο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, να έχουν συμπεριληφθεί στο σχεδιασμό.
0: Κλιματική κρίση έχει έρθει, βρίσκεται δίπλα μας, εξελίσσεται το φαινόμενο και θέλω να σας ρωτήσω ποιες περιοχές της Κρήτης θα είναι αυτές οι οποίες θα πληγούν πρώτες μέσα από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και αν μπορείτε λίγο να τις κατονομάσετε, να γίνουμε λίγο συγκεκριμένοι.
1: Κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή αφορά όλο τον χώρο, όλη την επικράτεια μιας περιοχής, από την ακτογραμμή μέχρι την ενδοχώρα, μέχρι τους ορεινούς όγκους κτλ. Εμείς θα έλεγα στην Κρήτη, είμαστε κατά βάση, παρότι ένα μεγάλο νησί, ένα μεγάλο σαν νησί, νομίζω ότι οι επιπτώσεις της θάλασσας είναι αυτές που επικρατούν στο κλιματικό κομμάτι, στο μετεωρολογικό κομμάτι, στον καιρό και μακροπρόθεσμα στο κλίμα. Και μάλιστα ήταν και ένας μεγάλος αγώνας τον οποίο δώσαμε με την περιφέρεια Κρήτης, με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, με τον αγαπητό Νίκο Ξυλούρη για παράδειγμα, την περίοδο του σχεδιασμού των προγραμμάτων αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, να ενταχθεί μέσα στο σχέδιο με έμφαση το ότι υπάρχει η επίδραση της θάλασσας. Να παρακολουθήσουμε την διάβρωση, να παρακολουθήσουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία πλήττουν τις παράκτιες περιοχές, κυρίως από την πλευρά της θάλασσας και κυματικά, και βεβαίως μετά χωρίς να ατονίσει το ενδιαφέρον για όλα τα υπόλοιπα έντονα κλιματικά φαινόμενα.
0: Οπότε, ποιες περιοχές γενικά.
1: Η ακτογραμμή γενικά είναι η περιοχή η οποία πλήττεται. Και ξέρετε, στην ακτογραμμή πάνω δεν είναι μόνο η φύση. Οι κοινωνίες μας είναι κατά βάση παράκτες, το μεγαλύτερο τους ποσοστό. Το πληθυσμός, πολύ απλά.
0: Ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο σήμερα το βράδυ που μιλάμε?
1: Κοιτάξτε, περιοχές στο κόκκινο υπάρχουν αρκετές. Οι παραλίες της Κρήτης, οι μεγάλες παραλίες με αμμουδιά, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Και στην Αμμουδάρα είχαμε καλύψει ένα φαινόμενο πριν από δύο χρόνια. Θυμάμαι και μαζί το είχαμε σχολιάσει.
1: Βεβαίως. Όλες αυτές οι περιοχές, θα σας πω γιατί. Γιατί οι παραλίες της Κρήτης έχουν το εξής χαρακτηριστικό: είναι χαμηλών κλίσεων. Και έτσι το κύμα αναρριχάται αρκετά μέσα. Και υπάρχει και η φερτή ύλη η οποία υπάρχει, η άμμος δηλαδή, εύκολα παρασύρεται πίσω και έτσι έχουμε αυτόματα το φαινόμενο της διάβρωσης. Άρα λοιπόν οι παραλίες της Κρήτης γενικά με αμμουδιά, αυτές είναι πολύ τροτές. Και έχουμε και πάρα πολλά φαινόμενα που έχουμε σημαντική υποχώρηση. Πάντα το λέω που βρεθώ και επαναλαμβανόμενα, μάλιστα, μέχρι να γίνω ίσως κουραστικός μερικές φορές, στην περίπτωση της Ιερά Πέτρας. Δυτικά, στην περιοχή της Γραλιγιάς, έχουμε φαινόμενο που η διάβρωση έχει πλέον καταπατήσει όχι τον κοινόχρηστο χώρο της παραλίας, τον δημόσιο χώρο της παραλίας, αλλά έχει φτάσει να καταπατά και ιδιωτικό χώρο. Με όλες τις νομικές συνέπειες και, ας πούμε, του πολεοδομικού σχεδιασμού, θα
0: λέγαμε. Πώς καλύπτεται ένας ιδιώτης σε αυτές τις περιπτώσεις, θα ρωτήσω εγώ.
1: Δεν καλύπτεται, γιατί δεν είναι καλυμμένος από τον νόμο να πάει να στήσει ένα τυχείο την ώρα που η θάλασσα χτυπάει το κύμα, πλέον χτυπάει την δική του και υποσκάπτει μέσα στον δικό του χώρο, δηλαδή πάνω στην την ακτογραμμή την τρέχουσα. Έτσι. Και βεβαίως μετά, ας πούμε, ένα κομμάτι του οικοπαίδου, ίσως στο όριο της αρτιότητας ή όχι, ένα κομμάτι του οικοπαίδου κριθεί πλέον ότι είναι αιγιαλός, τότε χάνει την αρτιότητά σου. Αυτό έχει οικονομικό αντίκτυπο.
0: Σε πόσα χρόνια από σήμερα, σε 10, σε 20, σε 30 χρόνια από σήμερα, θα υπάρξουν θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης που δεν θα έχουν καμία απολύτως σχέση με την εικόνα που αντικρίζουμε σήμερα?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η εικόνα θα είναι πολύ πιο δύσκολη. Ελπίζω να μην είναι δραματική.
0: Σε πόσα χρόνια?
1: Πιστεύω ότι σε βάθος 15 ετίας θα έχουμε καταλάβει σημαντική διαφορά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε όμως ειρηνικός ωκεανός που έχουμε τις ατόλες, οι οποίες είναι κατά βάση όλη τους η έκταση στο ύψος της θάλασσας, το πολύ 5-10 εκατοστά παραπάνω. έτσι, και οι οποίες προβλέπεται να εξαφανιστούν ή αν έχουμε

0: Εντάξει, εδώ οι κλίσεις αρχίζουν σύντομα και γίνονται ικανά μεγάλες, οπότε εκεί πέρα δεν θα έχουμε κατά πλημμύρα, ας πούμε, από πλευράς της θάλασσας, αλλά οπωσδήποτε κάποιες παραλίες θα έχουν χάσει την
1: φυσιογνωμία
0: τους,
1: την εικόνα που έχουμε σήμερα.
0: Και βεβαίως πρέπει να φρενάρουμε οπωσδήποτε τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις.
1: Θα πάμε και εκεί.
0: Για να μειώσουμε την ένταση του φαινομένου.
1: Θα πάμε και εκεί. Ο ανθρώπινος παράγοντας καθοριστικός και στην συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπουμε βροχές, δεν βλέπουμε βροχοπτώσεις. Έντονο το φαινόμενο της λειψιδρίας, βροχοπτώσεις που θα βοηθήσουν και στην πληρότητα των φραγμάτων, των λιμνοδεξαμενών. Ένα φαινόμενο το οποίο μας προβληματίζει. Τι βλέπουμε ωστόσο? Βλέπουμε αραιά και πού έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτά τα πλημμυρικά φαινόμενα μπορούν να οριστούν ως μια νέα πραγματικότητα.
0: Χωρίς να είναι ακριβώς το αντικείμενο της έρευνάς μου, αλλά βέβαια από την επιστημονική γνώση και κουλτούρα που έχω στο αντικείμενο, γιατί κανείς όταν μελετά την θάλασσα δεν είναι μακριά από την μετεωρολογία, είναι το ενδιάμεσο εργαλείο για να φτάσει στη συμπεριφορά της θάλασσας. Θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι πραγματικά αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουν σύντομη διάρκεια και μεγάλη πυκνότητα βροχόπτωσης, αυτά πια θα είναι ένα καθιερωμένο φαινόμενο.
1: Κανονικότητα λοιπόν.
0: Θα είναι μια σχεδόν κανονικότητα, θα μπορούσε να πει κανείς. Τις περιόδους, δηλαδή τις χρονιές στις οποίες θα έχουμε βροχοπτώσεις, η μορφή τους θα είναι αυτή. Και αυτό δημιουργεί διάφορα προβλήματα, να ξέρετε. Δημιουργεί προβλήματα διότι η υγεία αρχίζει να μην απορροφά μετά από, ένα ας πούμε, ποσοστό, ένα ύψος νερού, αρχίζει να μην το απορροφά. Αρχίζουν μετά τα προβλήματα του τι θα το κάνεις όλο αυτό το περίσσιο νερό, γιατί στην Κρήτη κακά τα ψέματα είμαστε κοντά στην θάλασσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της μορφολογίας του εδάφους. Όπου πέσει η βροχή, σύντομο δρόμο ακολουθεί μέχρι να πέσει μέσα στην θάλασσα. Πώς θα μαζευτεί στο ενδιάμεσο? Υπάρχουν διάφορα προβλήματα τα οποία συγκλίνουν σε μια δύσκολη κατάσταση, γενικά θα έλεγα.
1: Πάμε λίγο στον ανθρώπινο παράγοντα. Πολλοί πιστεύουν ότι θα πρέπει η επιστήμη να συνδεθεί από τη μία με επαρκείς χρηματοδοτήσεις και από την άλλη με τον τουρισμό και κατ' επέκταση να δημιουργηθεί ένα σκηνικό ανάπτυξης. Ο μαζικός τουρισμός καταστρέφει τις ελληνικές ακτές? Είναι μια υπερβολή που βγαίνει ο καθένας και τη λέει χωρίς συστολή?
0: Κοιτάξτε, η υπερβολική χρήση πάντα καταστρέφει. Καταστρέφει από το περιβάλλον, το γενικό περιβάλλον, καταστρέφει από τις παραλίες και τα μνημεία πολιτικής κληρονομιάς, υπερβολική χρήση, τα καταστρέφει. Πρέπει να υπάρχει μια πρόσβαση σε όλα αυτά τα πράγματα που να έχει έναν έλεγχο. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσον...
1: Υπάρχει έλεγχος?
0: Αυτό είναι σχετικό. Πώς μπορεί να βάλει κανείς έλεγχο το τι γίνεται πάνω στην παραλία? Σε διάφορα άλλα πιο εξειδικευμένα μέρη υπάρχει έλεγχος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν βέβαια προειδοποιήσεις, σημάσεις. Στις οργανωμένες παραλίες πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος.
1: Βλέπουμε όμως και οικοδομές δίπλα σε παραλίες.
0: Αν λέτε αυτό το πράγμα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, η καταπάτηση του Αιγιαλού με κάποιο τρόπο. Εντάξει, εκεί πέρα είναι ένα ζητούμενο σημαντικό. Υπάρχει το νομικό πλαίσιο, υπάρχουν σχετικές υπηρεσίες οι οποίες αυτό το ελέγχουν. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ξέρετε, εμείς ένα επιπλέον νόμος επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του Αιγιαλού βάσει επιστημονικών τεκμηρίων. Έχουμε πολλούς, θα μπορούσα να πω, ενδιαφερόμενους, αν όχι πελάτες, οι οποίοι αφορούν τον χώρο των δραστηριοποιημένων στην παραλία, όπου ενδιαφέρονται να επανακαθορίσουν τον Αιγιαλό. Εδώ οφείλω να πω ότι δεν είναι μόνο ο ιδιώτης ο οποίος καταπατά την φύση, τον Αιγιαλό. Πολλές φορές και ο Αιγιαλός είναι χαραγμένος με έναν τρόπο μη τεκμηριωμένο, με έναν τρόπο σχεδόν αυθαίρετο, όπου αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα και από τα περιθώρια που θα μπορούσε να έχει ο ενδιαφερόμενος για να δραστηριοποιηθεί, να αναπτύξει κάποια...
1: Να αναπτύξει κάποια δραστηριότητα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχει σύγκρουση, αν μου επιτρέπετε λίγο τον όρο, ανάμεσα στην ανάπτυξη και την προστασία?
0: Εντάξει, θεωρητικά υπάρχει.
1: Από εκεί είναι ψεύτικο δίλημα, θα μπορούσε να πει κάποιος?
0: Κατά τη γνώμη μου δεν είναι ψεύτικο δίλημα. Όμως η καλή διάθεση και η συνεννόηση, αυτό το memorandum, ας πούμε, μεταξύ των ενδιαφερομένων για την ανάπτυξη, την οικονομική και των ελεγκτών από πλευράς πολιτείας, από πλευράς διαφόρων υπηρεσιών,

0: σχολείων κτλ. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα καλό μεμοράντουμ. Όταν πας να κάνεις μία παρέμβαση, καλό είναι να υπάρχουν περιθώρια αυτός που ενδιαφέρεται να την κάνει μέσα στα νομικά, τα σωστά νομικά και τα σωστά τεχνικά πλαίσια, παρά να τον αφήσεις να πάει να την κάνει αυθαίρετα και να είναι ανεξέλεγκτη ποιότητα του σχεδιασμού, ανεξέλεγκτη ποιότητα της κατάστασης κλπ. Έχει πολύ περισσότερα προβλήματα. Γενικά πρέπει να υπάρχει μια διευρυμένη άποψη της προστασίας, όπου να επιτρέπει μια καλή χρήση χωρίς να αφήνει ένα καταστρεπτικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Έτσι είναι μια πολύ λεπτή κρίσιμη τομή. Γι' αυτό όμως είναι εδώ τα ερευνητικά εργαστήρια τα οποία δραστηριοποιούνται στα διάφορα αντικείμενα, εμείς στο συγκεκριμένο αντικείμενο της παραγγείλησης, της εκτογραμμής, και μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Μιλήσαμε πριν από λίγο για ακραία φαινόμενα. Μιλήσαμε για ακραία κλιματική κρίση, για πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία ίσως θα οριστούν κάποια στιγμή, αν δεν ορίζονται πλέον, ως μια κανονικότητα. Να πάμε λίγο και στον όρο τσουνάμι, να μας πείτε αν είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας ή αν υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης του φαινομένου και στην Ελλάδα.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και υπάρχει. Δεν είναι θέμα κινδυνολογίας όταν το λέμε. Νομίζω ότι είναι θέμα καλής γνώσης, θέμα συνειδητοποίησης του κινδύνου και ένα κίνητρο σωστής προετοιμασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου του συγκεκριμένου. Βεβαίως στην Ελλάδα γύρω έχουμε πολλές σεισμικές πηγές, οι οποίες είναι υποθαλάσσιες και υποκατάλληλες συνθήκες υποθαλασσίως όταν υπάρξει ένας σεισμός, μια κατακρύμνηση, μια μετακίνηση πλακών στον πυθμένα της θάλασσας, όλα αυτά είναι δυνητικά πηγές για ένα τσουνάμι, όταν ξεπεράσουν ένα όριο έντασης, για παράδειγμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα δεδομένο. Και έχουμε δει και πολλές φορές και πρόσφατα μικρά τσουνάμια
1: μικρής κλίμακας
0: και έχουμε δει και παλαιότερα, έχουμε δει από την Αμοργό, μην ξεχνάμε και το πολύ παλιό τσουνάμι το οποίο κατέστρεψε την Βόρεια Κρήτη, τον Μινωικό πολιτισμό και το οποίο είχε προέρθει από τον σεισμό στα θαλάσσια.
1: Υπάρχουν συστήματα προειδοποίησης σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης για τσουνάμι ή θα το μάθουμε όταν έρθει καθυστερημένα?
0: Στο Αιγαίο δεν έχει εγκατασταθεί ένα τέτοιο σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ένα τέτοιο σύστημα κατά βάση είναι πρακτικά άχρηστο, θα έλεγε κανείς. Μόνο για να μελετήσει εκ των υστέρων τα φαινόμενα και να δώσει επιστημονική γνώση, η οποία πιθανώς σε κάποιες περιπτώσεις να μπορεί να μεταφραστεί σε πρακτική γνώση.
1: Γιατί είναι πρακτικά άχρηστο?
0: Διότι εδώ για το τσουνάμι, να ξέρετε ότι όταν δημιουργηθεί σε ένα σημείο. Και το λέω αυτό διότι θυμίζω μια άσκηση που είχαμε κάνει το 2007-2008 εδώ πέρα στην Κρήτη, την οποία ήταν υπεύθυνο το Ινστιτούτο, το εργαστήριό μου πάλι, μαζί με τον αγαπητό Κώστα Συνολάκη σαν συντονιστή, και είχε τρέξει μέσα από το εργαστήριό μου, που ήταν μια άσκηση αντιμετώπισης κινδύνου από τσουνάμι, μάλιστα με εμπλοκή της πολιτικής προστασίας και με ασκήσεις όχι μόνο επί χάρτου, αυτό που λέμε tabletop, στο τραπέζι, αλλά και με ασκήσεις πεδίου είχαν γίνει τότε. Είναι γνωστή, την θυμούνται οι παλιότεροι. Έτσι, προχθές συνάντησα ανθρώπους από το ΕΚΑΒ, οι οποίοι την θυμότανε την άσκηση στη συγκεκριμένη χαλαρή μέρος. Το λιμενικό τη θυμάται πάντα. Έτσι, διότι είναι από τους πρώτους μέσα. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν δημιουργηθεί ένα τσουνάμι, αυτό αρχίζει και διαδίδεται. Το τσουνάμι πρέπει να το φανταστείτε σαν ένα κύμα το οποίο δεν έχει ανεβάσματα και κατεβάσματα σύντομα. Το τσουνάμι είναι ένα κύμα το οποίο σηκώνεται και αρχίζει να έχει ένα μεγάλο μήκος. Είναι αυτό που λέμε στην επιστημονική ορολογία τα μακρά κύματα. Δηλαδή έχει μήκος το τσουνάμι. Υπάρχει μια ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε ένα μεγάλο μήκος. Αυτό είναι λοιπόν που όταν πέσει κάπου σε μια ακτή αρχίζει και δημιουργεί καταστροφή, όχι ακριβώς σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του ύψους του, αλλά διότι ακολουθεί απεριόριστη ποσότητα νερού από πίσω, λόγω του μήκους του.
1: Οπότε σύστημα προειδοποίησης δεν έχουμε.
0: Να σας πω λοιπόν να ολοκληρώσω. Άρα λοιπόν αυτό το κύμα με αυτή τη μορφή του, όσο πλησιάζει στην ακτογραμμή, διαβάζει το βάθος του πυθμένα και αρχίζει να επιταχύνει. Άρα λοιπόν έρχεται και με μεγάλη ταχύτητα. Αυξάνει η ταχύτητα καθώς πλησιάζει την ακτογραμμή. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη αναρρίχηση πάνω στην ακτή και αυτός ο όγκος ο πολλής όγκος νερού που ακολουθεί από πίσω, ο οποίος έρχεται. Δεν είναι σαν το κύμα το συνηθισμένο, το ανεμογενές στην παραλία που μας ανεβάζει, μας κατεβάζει σύντομα. Φανταστείτε ένα κύμα το οποίο θα μας ανέβαζε και θα μας κρατούσε για πάρα πολύ.
1: Σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο.

0: Δεν υπάρχει λοιπόν σύστημα προειδοποίησης. Αν γινόταν σήμερα ένα ακραίο θαλάσσιο φαινόμενο, είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε?
1: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει εμείς μια άσκηση, έγινε και πρόσφατα πριν πολλά χρόνια, αλλά όμως η αυτοδιοίκηση το θυμάται. Και η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση. Και ο ιδιωτικός τομέας, ο ξενοδοχειακός, το είχε δεχτεί με καλό τρόπο.
0: Ο απλός κόσμος δεν έχει εικόνα και ούτε ιδέα πώς μπορεί να αντιμετωπίσει και τι πρέπει να πράξει αυτές τις περιπτώσεις.
1: Να το πούμε κιόλας εδώ, να το ξέρει ο κόσμος. Έτσι, ας πούμε, και είσαι στην παραλία και νιώσεις ένα σεισμό, ανεξαρτήτως αν μπορείς να καταλάβεις ένα από την ξηρά που δεν θα κάνει τσουνάμι από την θάλασσα, που υπάρχει μια πιθανότητα να δημιουργηθεί τσουνάμι, τότε τρέχεις προς ένα ψηλό σημείο της παραλίας. Διότι εκεί πέρα υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να αποφύγεις το πλημμυρικό κομμάτι, το πλημμυρικό κύμα του τσουναμιού. Επίσης, όταν δούμε την θάλασσα να τραβιέται, γιατί έτσι συνήθως εκδηλώνεται σαν πρώτη φάση, όταν δούμε τη θάλασσα να τραβιέται, καλό είναι να μην δείξουμε περιέργεια να πάμε να το δούμε. Ας είμαστε υποψιασμένοι, ας τραβηχτούμε πίσω και δεν πειράζει. Ας μην
0: υπάρχει
1: δούμε
0: κάποιο
1: ένα
0: μοντέλο
1: φαινόμενο
0: το οποίο μπορούμε να αντιγράψουμε? Υπάρχει κάποια χώρα που είναι πρωταγωνίστρια ή έχει μάθει από τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου φαινομένου, με αποτέλεσμα να και οι απλοί πολίτες να έχουν μπει στο κλίμα αντιμετώπισης και πρόληψης που μπορούμε να την αντιγράψουμε?
1: Η Ιαπωνία είναι μια χώρα η οποία υφίσταται μεγάλους σεισμούς και πρόσφατα μάλιστα είδα στην τηλεόραση κάπου στις ειδήσεις ένα σεισμό μεγάλο καταγεγραμμένο από κάμερες στην Ιαπωνία, όπου έδειχνε μάλιστα και ένα πυρηνικό σταθμό. Έτσι, θυμόμαστε τον Φουκουσίμα, ο οποίος πάνω στην ακτογραμμή, μια εικασία είναι ότι καθώς τραβήχθηκε το νερό μέσα από το πρώτο κύμα του τσουναμιού, έμειναν οι αγωγοί οι οποίοι άλλαζαν τα νερά εκεί στον αντιδραστήρα και έμειναν ανοιχτοί και από εκεί υπήρξε μια περίεργη λειτουργία μετά και μια διάχυση του ραδιενεργού νερού. Ποιος ξέρει ακριβώς τι έγινε. Όμως υπάρχει και ένα μεγάλο σύστημα. Καμιά φορά ακούμε όταν γίνει ένα σεισμός στον Ειρηνικό ωκεανό, επειδή εκεί υπάρχουν πολλές σεισμογενείς περιοχές, πολλές σεισμικές πηγές, ότι λένε έγινε ένα σεισμός μεγάλος όταν περάσει μια κλίμακα, ένα μέγεθος της κλίμακας. Τότε η πιθανότητα για τσουνάμι είναι αυξημένη και άρα αρχίζεις και λες, βγάζω ένα alert και αρχίζεις και το παρακολουθείς. Στον Ειρηνικό υπάρχουν καταγραφείς της στάθμης της θάλασσας, οι οποίοι καταγράφουν τσουνάμια και έτσι δημιουργούνται έγκαιρα alert, αλλά εκεί πέρα, έγκαιρες προειδοποίησεις. Αλλά εκεί πέρα έχουμε χρόνους αντίδρασης, οι οποίοι φτάνουν ώρες, πολλές ώρες και δεκάδες ώρες, ας πούμε, και 10 και 15 ώρες και παραπάνω πιθανόν, για να φτάσει από το ένα σημείο, από εκεί που δημιούργησε μέχρι το πρώτο κατοικημένο σημείο. Και έτσι υπάρχει χρόνος ανταπόκρισης, ενημέρωσης, συναγερμού, απόσυρσης των δραστηριοτήτων από την ακτογραμμή και έτσι βεβαίως να είναι ασφαλής ο κόσμος.
0: Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μία ανωτελεία. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά εδώ με τον κύριο Καμπάνη.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά, νύση είναι φασαριός.

0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
2: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
3: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
2: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
3: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
1: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε, όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Καλεσμένος ο κύριος Νίκος Καμπάνης, ο διευθυντής ερευνών του Εργαστηρίου Παράκτειας και Θαλάσσιας Έρευνας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε Καμπάνη, πάμε να συνεχίσουμε και να ανοίξουμε λίγο την βεντάλια της συζήτησης με επίκεντρο το ρόλο της πολιτείας, του κράτους και αν η πολιτεία ακούει την επιστήμη ή σε πολλές περιπτώσεις τη χρησιμοποιεί όποτε τη βολεύει.
1: Αυτό τώρα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Θα έλεγα ότι η πολιτεία, ένα πράγμα που δεν πλησιάζει πάρα πολύ εύκολα, όχι μόνο στο κομμάτι της ενημέρωσης, αλλά και στο διοικητικό κομμάτι που αφορά τον ρόλο της πολιτείας απέναντι στην έρευνα, δεν υπησέρχεται εις βάθος πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν παντού επιτροπές, υπάρχουν διάφορα οι οποίοι και αποφασίζουν για την έρευνα και οι οποίοι και αποδέχονται και αποτελέσματα και προϊόντα της έρευνας.
0: Θα πει τώρα κάποιος ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας επεδίωξε να εισέλθει βαθύτερα στην έρευνα και για επικοινωνιακούς λόγους.
1: Εντάξει, αυτό είναι...
0: Δεν είναι το αντικείμενό σας, αλλά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη και μακρά συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Εκεί είναι θέμα δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία είναι το πιο άμεσο πιθανόν.
0: Εντάξει, και στο θέμα σας είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας όμως.
1: Εγώ το βλέπω σαν ασφάλεια και βεβαίως όσοι καταλαβαίνουν το ζητούμενο το βλέπουν σαν ασφάλεια. Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενό μας. Ακόμα και η διάβρωση της παραλίας είναι θέμα ασφάλειας του πολίτη, της κοινωνίας.
0: Σας έχει τύχει να προειδοποιήσετε και να αγνοηθείτε?
1: Θα έλεγα όχι. Συνήθως εμείς δεν κάνουμε βέβαια προειδοποίησεις για τσουνάμι, διότι υπάρχει, δεν αντιποιούμαστε το λόγο τσουνάμι.
0: Πέρα από το τσουνάμι, τρέχουμε. Μιλήσατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής και για επιπτώσεις, οικονομικές επιπτώσεις σε ιδιώτες.
1: Ακριβώς.
0: Η εμπλοκή της αυτοδιοίκησης και των υπηρεσιών σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική.
1: Νομίζω ότι η εμπειρία μου, η τοπική τουλάχιστον, είναι θετική. Διότι έχουμε πολλούς ιδιώτες οι οποίοι. Να ξέρετε ότι έχουμε μια ευρεία επαφή και με την αυτοδιοίκηση και με πολλούς ιδιώτες οι οποίοι, σαν εργαστήριο δηλαδή, που δραστηριοποιούνται στην παράκτεια ζώνη και τους ενδιαφέρει μια σωστή συμπεριφορά απέναντι στο φυσικό περιβάλλον, το παράκτιο φυσικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς καταλαβαίνουν, έχουν καταλάβει ότι ένα σωστό παράκτιο περιβάλλον έχει θετικό αποτύπωμα και στις δικές τους δραστηριότητες, στις οικονομικές κατά βάση. Έτσι. Νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα όπου μιλάμε με όλους και όλοι καταλαβαίνουν αυτό το οποίο τους, το πρόβλημα το οποίο τους θέτουμε στο τραπέζι. Και μπορώ να πω ότι έχω συναντήσει και περιπτώσεις όπου ο ιδιώτης έσπευσε προηγούμενος της πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, να αποκαταστήσει διάφορα προβληματάκια που υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές προς όφελος και δικό του και των υπολείπων. Το οποίο είναι μια καλή θετική αντίδραση, πιστεύω.
0: Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα στην Ελλάδα?
1: Θα σας πω δύο περιπτώσεις. Γενικά για την έρευνα, καμιά φορά τη σκοτώνει. Όχι καμιά φορά, νομίζω ότι τη σκοτώνει. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία στην έρευνα. Θέλουμε λίγο λιγότερη γραφειοκρατία. Και όταν λέμε γραφειοκρατία στην έρευνα...
0: Ένα παράδειγμα γραφειοκρατία στην έρευνα θέλω να μας φέρετε.
1: Θα σας πω λοιπόν, θα το έλεγα δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις που έρχονται από την πολιτεία. Αυτές λοιπόν οι χρηματοδοτήσεις τι είναι? Είναι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κυρίως. Αυτά λοιπόν που έρχονται λεφτά ευρωπαϊκά, συνδυάζονται με λεφτά ελληνικά. Συνήθως στην Ελλάδα όταν η έρευνα πάει να χρηματοδοτηθεί, αυτό συνδυάζεται με κάποιο ποσοστό συγχρηματοδότησης και από τον ιδιωτικό τομέα, από το επιχειρήν δηλαδή. Όλο λοιπόν αυτό το πακέτο για να φτιαχτεί η χρηματοδότηση πολλές φορές έχει όρους οι οποίοι είναι αποτρεπτικοί. Και αποτρεπτικοί στο να πας να υποβάλεις μία πρόταση και αποτρεπτικοί στο να τη διαχειριστείς μετά. Και καμιά φορά είναι και πολύ περιοριστικοί ως προς τα κίνητρα. Διότι, και πω λοιπόν τι θέλω να πω, να το πω πολύ απλά, διότι μας ακούν πιθανόν και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν και ενδιαφέρον για αυτά, είτε είναι ερευνητές, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα που θέλουν να εμπλακούν είτε σε αναπτυξιακά, είτε σε ερευνητικές προτάσεις, σε συνεργασία με ερευνητικό χώρο. Όταν πας λοιπόν να κάνεις μία πρόταση και πρέπει να εμπλέξεις μία εταιρεία, υπάρχει μια εξαντλητική διαδικασία πιστοποίησης της εταιρείας σε αυτές τις προτάσεις μέσα. Να σας πω λοιπόν ότι οι εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, γιατί εμείς κάνουμε τέτοιες προτάσεις σαν εργαστήριο, αυτή τη στιγμή έχω 3-4 προτάσεις οι οποίες εκκρεμούν, 3 συγκεκριμένα νομίζω, οι οποίες εκκρεμούν στο ερευνό καινοτόμο. Αυτό είναι μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υφυπουργείο Έρευνας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας Καινοτομίας, η οποία λέει σύμπραξη ερευνητικών φορέων με το επιχείρημα, με εταιρείες.
0: Σωστά.
1: Εκεί λοιπόν, όταν πήγαμε να κάνουμε προτάσεις, είχα ανθρώπους και έχω κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα, η οποία παίρνω από πρόταση εκεί πέρα, ενδιαφέρει και γενικότερα σαν κόνσεπτ και το συζητάμε στον ευρύτερο χώρο. Είναι το να εισταχθούν νέες τεχνολογίες στον τουρισμό με τη βάση ψηφιακών υπηρεσιών, ενημερωτικών ψηφιακών
0: υπηρεσιών. Οπότε σε αυτή την περίπτωση τι έγινε?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα, παρόλο λοιπόν που ήταν όλοι αποφασισμένοι ότι έπρεπε να το κάνουμε αυτό, πολλοί έμπαιναν και αποχωρούσαν από το εταιρικό σχήμα, διότι δεν μπορούσαν να υποστούν την γραφειοκρατία, να πιστοποιήσουν την εταιρεία στην πρόταση. Το δεύτερο επίπεδο είναι διαχειριστικά. Έχεις ένα πολύ πολύπλοκο διαχειριστικό τρόπο, σε περίπτωση που χρηματοδοτήσεις από τέτοιες χρηματοδοτήσεις, διαχειριστικό τρόπο πώς λοιπόν να πιστοποιείς τις δαπάνες σου. Και τρίτον, είναι καθόλου δελεαστικές όσον αφορά τις αμοιβές.
0: Είναι η μεγαλύτερη πληγή και γι' αυτό το λόγο και ένας νέος επιστήμονας αποφασίζει να συνεχίσει την καριέρα του στο εξωτερικό. Εκεί θα καταλήγαμε.
1: Τι να πω,
0: αλλά το είπαμε κάπως νωρίτερα.
1: Είναι μια πραγματικότητα αυτό, έτσι. Εμείς στο εργαστήριο, για παράδειγμα, επειδή είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι και χρηματοδότησης, γιατί μπορεί να τα περιμένεις όλα από τις ευρωπαϊκές προτάσεις. Ναι. Και δεύτερο, είναι και ένα στρατηγικό κομμάτι συνεργασιών και έρευνας, όπου θες να την μεταφέρεις εσωτερικά, σε εθνικό επίπεδο. Άρα εμπλέκεσαι. Όταν λοιπόν έχουμε τέτοιες χρηματοδοτήσεις, συνήθως κληρώνουμε ποιος από όλους μας θα χρεωθεί σε τέτοια έργα για να υποστεί τους περιορισμούς. Διότι υπάρχουν πραγματικά περιορισμοί.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά ψάχνουμε τεχνήματα, ας πούμε, για να μπορέσουμε να ανταποδώσουμε τις περιορισμούς, ας πούμε, που
0: υπάρχουν. Μιλήσαμε για τεχνολογία, μιλήσαμε για ανάπτυξη, μιλήσαμε για μοντέλα πρόβλεψης, να πάμε και στο περίφημο AI στην τεχνητή νοημοσύνη και αν στο μέλλον θα μπορέσει κατά κάποιο τρόπο να προβλέψει φυσικές καταστροφές.
1: Είναι μία πρόκληση τεχνητή νοημοσύνη. Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε θα μας καταλάβει και θα μας κατακλείσει τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κυριεύσει. Εντάξει, μπορεί να μας καταλάβει με την έννοια ότι να επαφιόμαστε όλα στην τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή σε μοντέλα και προγράμματα, και να μην σκεφτόμαστε οι ίδιοι κάτι. Πάντως, η τεχνητή νοημοσύνη είναι προγραμματισμένη από τον επιστήμονα ο οποίος την ετοιμάζει, την φτιάχνει. Έτσι. Η τεχνητή νοημοσύνη τι θέλει? Θέλει πάρα πολλά δεδομένα. Είμαστε στην εποχή των δεδομένων. Υπάρχουν παντού καταγραφικά συστήματα και στον τεχνολογικό χώρο και στο περιβάλλον. Και έτσι μαζεύουμε, είναι η περίοδος των δεδομένων. Καμιά φορά ακούμε αυτό που λένε δημιουργούνται data centers. Αυτοί οι μεγάλοι υπερυπολογιστές, οι οποίοι έχουν τεράστιες μνήμες πάνω στις οποίες με πολύ γρήγορο τρόπο πάνε και αποθηκεύουν δεδομένα.
0: Είναι η καταγραφή δεδομένων στον τομέα σας, στον κλάδο σας, στην επιστήμη σας είναι πλήρης προκειμένου να δώσετε όθηση στο εργαλείο της τεχνητής νοημοσύνης και να προβλέψει φυσικές καταστροφές, για να γίνω πιο συγκεκριμένος?
1: Όταν μιλάμε για καταγραφές δεδομένων στο περιβάλλον, θα σας πω ότι υπάρχουν. Θέλω να κάνω λοιπόν μια παρένθεση πριν μπω στο κομμάτι τεχνητή νοημοσύνη. Θα σας πω λοιπόν ότι καταγραφές στο περιβάλλον έχουν
0: γεωγραφική ταυτότητα.
1: Ταυτότητα, πει κανείς. Η γεωγραφική ταυτότητα λοιπόν σημαίνει ότι περνάμε, ας πούμε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε λοιπές χώρες. Εκεί λοιπόν δεν υπάρχουν τα ίδια στάνταρτ. Αυτό λοιπόν αλλάζει τους τρόπους καταγραφής. Μιλάμε λοιπόν για μια ενοποίηση των καταγραφών. Υπάρχει μια σημαντική προσπάθεια. Έχω και εγώ σαν εργαστήριο συμμετάσχει σε μια τέτοια προσπάθεια, διότι μια μεγάλη πρόταση ευρωπαϊκή, τύπου ορίζοντα, για την ομογενοποίηση των ωκεανογραφικών και δεδομένων γύρω από την Μεσόγειο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχουν ασυνέχειες στις καταγραφές. Άλλοι αξιοπιστοί έχουν τα καταγραφικά συστήματα και οι σταθμοί καταγραφής σε έναν χώρο όπως η Ευρώπη, προσβάσιμο, και άλλη δυνατότητα καταγράφης έχουν οι χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τρίτες χώρες, όπου η πρόσβαση, η ασφάλεια, το δυναμικό το ανθρώπινο εκεί πέρα είναι περιορισμένο και έτσι οι καταγραφές έχουν κενά. Το δεύτερο λοιπόν πρόβλημα είναι όχι μόνο η ομογενοποίηση των καταγραφών, αλλά και τα κενά που δημιουργούν στις καταγραφές. Αυτά λοιπόν υπάρχουν διάφοροι τρόποι, αντιμετωπίζονται λοιπόν τώρα πλέον. Και έτσι φτάνουμε λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο πρόγνωσης. Εγώ κάνω μια σοβαρή προσπάθεια τώρα να εντάξω τεχνητή νοημοσύνη σε προγνωστικά μοντέλα τα οποία έχω, γιατί τα απλά, τα κλασικά προγνωστικά μοντέλα που ήθελαν αυτές τις κλασικές μαθηματικές εξισώσεις για να περιγράψουν τις μεταβολές και τις αλλαγές, αυτά είναι πάρα πολύ απαιτητικά σε υπολογιστικούς χρόνους. Αργείς πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω μια πρόγνωση σε 3 ώρες μέσα, το κλασικό μοντέλο πρέπει να πάω σε ένα σούπερ υπολογιστή για να το έχω σε 2,5.
0: Να απαντήσουμε λίγο στο ερώτημά μου όμως. Εάν θα μπορέσει η τεχνητή νοημοσύνη να προβλέψει φυσικές καταστροφές, πού καταλήγουμε?
1: Μπορεί να σας πω για σεισμούς, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν ξέρω πού βρίσκεται η σεισμολογία αυτή τη στιγμή, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.
0: Στο μέλλον από τις διάβρωσες, ότι σε κάποια χρόνια ίσως θα έχουμε πρόβλημα.
1: Είναι από τα εύκολα.
0: Πάμε λοιπόν στα δύσκολα. Εγώ πιάσα τα εύκολα.
1: Είναι από τα εύκολα, κύριε Παναγιώτα. Η διάβρωση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει αργούς ρυθμούς. Είναι αργόσυρτο φαινόμενο στην. Αυτό που σας είπα, σε βάθος χρόνου ή σε βάθος.
0: Οπότε είναι εύκολο να το.
1: Πάλι χρόνια είναι. Έτσι. Εδώ μιλάμε για ένα φαινόμενο, αν θέλετε, ας πούμε, να προβλέψουμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Δηλαδή να προβλέψουμε την ώρα που το καιρικό σύστημα είναι κάπου στην πλευρά της Ιταλίας και έρχεται να μπει στην Ελλάδα, που ναι, αρχίζουμε και λέμε πού θα πάει και πού θα εκτονωθεί και πόσο θα εκτονωθεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να προβλέψει.

0: προβλέψει μέχρι μερικά πράγματα. Έτσι, αλλά καμιά φορά δυσκολεύεται να καταλάβει το πώς θα εκδηλωθεί εσωτερικά το φαινόμενο. Αυτά είναι ζητούμενα ερευνητικά, τα οποία είναι υπό μελέτη τώρα αυτή την περίοδο.
1: Και τώρα θα ρωτήσω, μου δώσετε και μία πάσα, θα φτάσουμε ποτέ στο σημείο να διαβάζουμε τη θάλασσα και τις συνθήκες που επικρατούν μέσα και πέριξ από αυτήν σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι τεχνολογικό ζητούμενο, διότι αν έχεις τα ανεπτυγμένους σταθμούς παρακολούθησης σε απομακρυσμένα σημεία πλέον, τώρα με το 5G ή και τις επόμενες γενιές που θα υπάρχουν σύντομα, μπορεί κανείς πολύ εύκολα και γρήγορα να μεταφέρει δεδομένα από περιφερειακά μέρη, είτε απλά δεδομένα, δηλαδή αριθμούς, είτε εικόνες, πολύ εύκολα σε κεντρικά υπολογιστικά clouds, για να κάνει τις παρατηρήσεις του, τις προβλέψεις του και τις προγνώσεις του. Αυτό είναι, γι' αυτό λοιπόν είμαστε τώρα στην εποχή των ψηφιακών διδύμων. Αυτό είναι η βάση του ψηφιακού διδύμου. Το να έχεις μοντέλα, αλλά να τα επικουρείς με μετρήσεις από το περιβάλλον, και όταν μιλάμε για τεχνολογικά ψηφιακά δίδυμα, το περιβάλλον σου είναι ένας κλειστός χώρος, μια βιομηχανία ή κάτι τέτοιο, αλλά όταν μιλάμε για περιβαλλοντικά ψηφιακά δίδυμα, είναι σε απόσταση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι έχω καταγραφικά μηχανήματα στο λιμάνι του Ηρακλείου, τα πιο απομακρυσμένα μου είναι στον Κουρεμένο. Στον Κουρεμένο, ξέρετε, έχει μία γραμμή δικτύου από την ώρα που φεύγεις από τον κεντρική οδό και πιάνεις την παραλία μέχρι κάτω. Αυτή λοιπόν φορτώνει και πολλές φορές λόγω φόρτου δεν μπορούν να περάσουν τα δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν το καλοκαίρι είναι δηλαδή όλα τα Wi-Fi εκεί ενεργά, έτσι να το πω πολύ απλά. Την εποχή λοιπόν του 5G έχουμε τα ψηφιακά δίδυμα τα οποία αποδίδουν πλήρως την εικόνα περιβαλλοντικών οντοτήτων και των λειτουργιών τους, άρα και της θάλασσας. Έχουμε ήδη ένα της θάλασσας.
1: Ερώτηση. Αν είχατε απεριόριστη χρηματοδότηση, υποθετική συζήτηση, ένα υποθετικό ερώτημα, τι θα αλλάζατε το επόμενο δευτερόλεπτο στο μέτωπο της έρευνας?
0: Θα προσπαθούσα να δημιουργήσω δίκτυα παρακολούθησης, επειδή αυτά είναι, για να πω για το περιβάλλον περισσότερο, όσο περισσότερα δίκτυα παρακολούθησης έχεις, τόσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά μπορούν να αξιοποιηθούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Θα επένδυα λοιπόν σε δίκτυα επιτόπιας παρακολούθησης, σε δίκτυα υπολογιστικών συστημάτων, clouds και τέτοια, για να μπορείς να τα επεξεργαστείς, και βεβαίως θα επένδυα και σε εκπαίδευση ερευνητών, ανθρώπων οι οποίοι είναι ικανοί να τα λειτουργήσουν και να τα αξιοποιήσουν όλα αυτά. Γιατί δεν είναι μόνο τα μηχανήματα, να ξέρετε, δηλαδή η επένδυση δεν είναι μόνο στην τεχνολογία, είναι και στο ανθρώπινο δυναμικό. Το ανθρώπινο δυναμικό θέλει εκπαίδευση.
1: Σωστά.
0: Και θέλει και τρόπους να το προσελκύσεις.
1: Και καλές αποδοχές. Αυτό που είπατε πριν από λίγο.
0: Φυσικά.
1: Και ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε και το οποίο γιγαντώνεται είναι η έξοδος επιστημόνων σε χώρες του στο εξωτερικού, σε χώρες της Ευρώπης.
0: Δυστυχώς.
1: Έχετε χάσει συνεργάτες επειδή η Ελλάδα δεν πρόλαβε, δεν επεδίωξε να τους δώσει όλα αυτά τα εφόδια που ήδη οι ίδιοι ζητούσαν, με αποτέλεσμα να φύγουν στο εξωτερικό?
0: Εγώ σαν εργαστήριο δεν έχω χάσει. Αντιθέτως, θα έλεγα, κατάφερα την περίοδο της κρίσης, της οικονομικής.
1: Και προσελκύσατε κόσμο.
0: Δεν προσέλκυσα κόσμο, αλλά κατάφερα να κρατήσω τους ανθρώπους του εργαστηρίου μέσα στο χώρο τον ερευνητικό, τον δημόσιο κατά κάποιο τρόπο, και να μην περάσουν στον ερευνητικό χώρο ή στον επιστημονικό ερευνητικό χώρο που αξιοποιείται από τον ιδιωτικό τομέα. Δεύτερον, έχω καταφέρει να επιστρέψω ανθρώπους πίσω. Και τρίτον, έχω κάνα δύο ανθρώπους τώρα στο εξωτερικό οι οποίοι επιμορφώνονται, και αυτούς αισιοδοξώ ότι θα τους φέρω πίσω με κίνητρα την ποιότητα και του εργαστηρίου και την καταλληλότητα του περιβάλλοντος και των χρηματοδοτήσεων.
1: Ολοκληρώνοντας την συζήτησή μας, τι είναι αυτό το οποίο φοβάστε περισσότερο για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα χρόνια, για το μέλλον, στο μέτωπο του περιβάλλοντος και της διαχείρισής του?
0: Γενικά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις, τις οποίες κανείς πρέπει να ανταπεξέρχεται και να απαντά σε αυτές. Τώρα πιστεύω ότι σαν επιστήμη και σαν έρευνα έχουμε αναπτύξει πάρα πολλά εργαλεία εξειδικευμένα και αποτελεσματικά, και η σωστή τους χρήση μας λύνει τα χέρια στις δύσκολες περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά είμαι, όπως σας είπα, και εκφύσεως

0: αισιόδοξος, αλλά και από αυτό το οποίο έχω στήσει μέσα στο εργαστήριο, αισιοδοξώ ότι θα μπορούμε να έχουμε μια σωστή παρακολούθηση και ανταπόκριση στις ανάγκες της περιβαλλοντικής της παράκτειας ζώνης. Και να μην ξεχάσω να πω ότι πλέον είμαστε και θεσμικά αρμόδιοι από την περιφέρεια, μέσα στο παρατηρητήριο κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει στείνει. Είμαστε θεσμικά υπεύθυνοι για το παρατηρητήριο των ακτών της Κρήτης. Και το οποίο έχω κάνει και μια δέσμευση, την κάνω και τηλεοπτικά εδώ πέρα, ότι πέρα από τον χρόνο λειτουργίας του project, θα το λειτουργώ το παρατηρητήριο των ακτών για την περιφέρεια και για την κοινωνία της Κρήτης, επειδή, όπως σας είπα, εγώ βλέπω πρώτα την κοινωνία, μετά την αυτοδιοίκηση και μετά τους εξειδικευμένους, τους stakeholders, ας πούμε, να πούμε. Θα το λειτουργώ όσο το εργαστήριό μου υπάρχει και έχει τη χρηματοδότηση την κατάλληλη για να μπορεί να κινηθεί.
1: Υπάρχει κάτι το οποίο σας θυμώνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό όταν ανοίγεται μία συζήτηση για το περιβάλλον?
0: Βεβαίως με θυμώνει κάτι. Δεν θέλω να μιλήσω γενικά για διαφορία ή
1: πάμε ειδικά. Ευαισθησία. Πάμε να γίνουμε συγκεκριμένοι.
0: Εγώ έχω ευαισθητοποιηθεί πάρα πολύ, να ξέρετε, από το πρόβλημα των πλαστικών που κυκλοφορούν στη θάλασσα. Βλέπω αυτό το παράδειγμα που υπάρχει στην Παχιάμο, που είναι μια περιοχή εκπληκτικού κάλους, το οποίο το έχουμε δείξει και πολλές φορές μαζί, και το κάλος και τα πλαστικά. Και εκείνο που καμιά φορά με εκνευρίζει είναι ότι παίρνω από την ευαισθητοποίηση και μέσω της ευαισθητοποίησης να υπάρξει μια μείωση, αλλά την ευαισθητοποίηση δεν είναι τοπική πρώτα απ' όλα. Έχει μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο πεδίο εφαρμογής η ευαισθητοποίηση. Πέραν του εθελοντισμού που παράλληλα μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανείς και πολύ μεγάλα πράγματα διαφορετικά για να προστατευτεί από αυτό το φαινόμενο. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα πράγμα που με τρομάζει είναι η υπερβολική χρήση πλαστικών και θα έπρεπε κάπως αυτό να αρχίσουμε να το περιορίζουμε και κυρίως να αρχίσουμε να προσέχουμε που τα διαθέτουμε τα πλαστικά για σαν σκουπίδια, σαν απορρίμματα. Τα πλαστικά που κυκλοφορούν στο περιβάλλον είναι πάντα επιβαρυντικά. Και είναι επιβαρυντικά και σε ένα αστικό περιβάλλον, εκτός από τη θάλασσα, που εκεί είναι πολύ δύσκολο κανείς να τα μαζέψει. Είναι επιβαρυντικά σε ένα αστικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ επιβαρυντικά, επειδή εγώ είμαι του περιαστικού και του λοιπού περιβάλλοντος, είναι πολύ επιβαρυντικά και στο περιαστικό περιβάλλον.
1: Μάλιστα.
0: Διότι εκεί πέρα έχουμε προβλήματα άλλα.
1: Τελευταία ερώτηση. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί δημοτικού και ξεκινούσατε μία συζήτηση για το περιβάλλον και τις ακτές μας, τι θα του λέγατε για τις θάλασσες της Ελλάδας?
0: Θα του έλεγα ότι η θάλασσα είναι η ζωή και του περιβάλλοντος και της κοινωνίας και πρέπει κανείς να την σέβεται. Και πέραν του να τη σέβεται, γιατί ο σεβασμός σημαίνει και κάποιο φόβο, θα πρέπει να την βοηθά στο να διατηρείται αμυγής και καθαρή. Μέσα σε αυτό έχουμε οργανώσει, θα ξέρετε, ίσως το έχουμε δείξει κάποιες φορές, ότι έχουμε κάνει ένα σχέδιο μαζί με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, ένα μνημόνιο συνεργασίας με το εργαστήριο και με τον Οργανισμό Λιμάνος Ηρακλείου, ώστε να προχωρήσουμε την θαλάσσια ευαισθητοποίηση, μέσα αυτό που λέμε σαν όρος πλέον έχει εισαχθεί, του θαλάσσιου εγγραμματισμού. Δεν ξέρω και ακριβώς πώς λέμε το literacy στα ελληνικά, παρόλο που είναι ας πούμε διάφορες προστασίες, νομίζω εγγραμματισμός, θαλάσσιος εγγραμματισμός, και εμείς έχουμε εισάγει και παράλληλα και τον όρο θαλάσσιος και παράκτιος εγγραμματισμός. Αλλιώς αντιμετωπίζεις την ανοιχτή θάλασσα, να την κατανοήσεις, να την σεβαστείς, να μην δημιουργείς προβλήματα, έτσι, να την κρατάς υγιή, και αλλιώς είναι η παράκτια ζώνη. Θέλει λίγο κάτι παραπάνω η παράκτια ζώνη.
1: Μάλιστα. Κύριε Καμπάνη, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εύχομαι πάντα καλή χρονιά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά ενεργός φαρμακευτικός.

ελληνικός άνθρακας, 800 με 850 γραμμάρια βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε μπάλι με βράνες Ultipor και NI66, η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό

0: από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
1: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
2: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
3: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
4: Τι θα έλεγα?
5: Όλα θα πάνε καλά.
3: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
5: Να είσαι ο εαυτός σου.
6: Ζωή είναι ωραία.
7: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
5: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
6: Θα τα καταφέρεις.
3: Αρκεί να το πιστέψεις.
5: Πίστεψέ το.
3: Με το διακρότημα μπορείς.
2: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
8: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
11: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
12: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
11: Το χώμα πρέπει να το τρως.
13: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
14: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
15: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
11: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
10: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα
12: της. Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
10: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
11: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
13: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
10: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
12: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
15: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
11: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
15: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
12: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
11: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
16: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Κυρία Σούλα!
2: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
3: Σιγά το πεπρωμένο.
1: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
3: Με ποιον?
1: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
3: Σιγά το πεντάστερο.
4: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας. Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά.
6: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
5: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
6: Δεν λέμε ηλικίες.
5: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
7: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

nighttime, when the world is at its rest, you will find. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
6: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται δραματική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 20-25 ακόμη άτομα τα οποία αγνοούνται. Ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός. Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex σε μια γιγαντιαία προσπάθεια για τον εντοπισμό των υπολείπων ναυαγών. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Από χθες το βράδυ, γύρω στις 9.30 με 10 περίπου, ξεκίνησε αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Η μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού ναυαγών πλέον, των μεταναστών οι οποίοι με την κλασική, με το κλασικό δρομολόγιο από το Τομπρούκ της Λιβύης ήθελαν να προσεγγίσουν την Κρήτη. Η βάρκα, η αυτοσχέδια βάρκα που χρησιμοποιείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις άρχισε να παίρνει νερά, άρχισαν τα επανειλημμένα μηνύματα προς το 112, στήθηκε η επιχείρηση από τον θάλαμο επιχειρήσεων του...
0: Αρκετά μακριά, σε μεγάλη απόσταση,
1: βέβαια,
0: από τη Γάβδο.
1: 38 μίλια από τη Γάβδο, πολύ νότια της Κρήτης.
0: Και αυτό δυσχεραίνει και την προσπάθεια διάσωσης αυτών των ανθρώπων που αγνοούνται.
1: Όταν μάλιστα η θάλασσα έχει 5 μποφόρ, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο ήταν το όλο εγχείρημα. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν παραπλέοντα πλοία, τουλάχιστον 3, σκάφος της Frontex και σκάφη του λιμενικού. Προσπάθησαν και διέσωσαν 55 μετανάστες. Βρήκαν στα παγωμένα νερά μία σωρό, περισυνέλεξαν μία σωρό και συνεχίζουν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, τις έρευνες στα σκάφη της Frontex και του λιμενικού προκειμένου να βρουν επιζώντες.
0: Γιατί ακριβή εικόνα... Οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην έρευνα για την διάσωση αυτών των ανθρώπων μπορεί να μην έχουν, δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από τις μαρτυρίες αυτών που διασώθηκαν υπολογίζεται
1: για...
0: ότι υπάρχουν λίγο πάνω από 20 άνθρωποι που δεν είναι μεταξύ τους.
1: Έτσι, μαρτυρίες δεν μιλούν διασωθεί. Ότι στην βάρκα υπήρχαν περίπου 75 άτομα, ίσως και παραπάνω. Βέβαια, κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό και εκείνη την ώρα είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνει Σωτήρη, όλοι να μπορούν να δώσουν ένα ακριβή αριθμό για το πόσα άτομα ήταν μέσα στη βάρκα. Το λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες, όπως και θα τις συνέχιζε ακόμα και ένα άτομο να έψαχναν, έναν άνθρωπο να έψαχναν. Και οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι ισότου υπάρξει κάποια νεότερη ενημέρωση. Τώρα να σου πω
0: και
1: ότι
0: είναι και εξαιρετικά
1: 55...
0: κρίσιμες αυτές οι ώρες, με το δεδομένο ότι τη νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεξαχθούν οι έρευνες. Όταν θα πέσει η νύχτα, το αυτό θα συμβεί και σήμερα. Άρα αυτό το διάστημα των επόμενων ωρών μέχρι τις 7-8 η ώρα το βράδυ είναι κομβικό. Με το δεδομένο ότι είμαστε στο πρώτο 24ωρο από το ναυάγιο και προφανώς υπάρχουν ελπίδες για να διασωθούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες στην περιοχή. Θυμίζω, δεν είναι το πρώτο ναυάγιο. Είχαμε πέρυσι τουλάχιστον 2 ακόμα περιστατικά. Και αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινούν από τη Βόρεια Λιβύη, όταν μπορεί να μπουν στη θάλασσα και οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές, όμως μέχρι να φτάσουν εδώ, που χρειάζονται από 2 έως και 3 μέρες, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν.
0: Τώρα, οι 55... Ολόδε μάλλον όταν μιλάμε για σάπιοκάραβα, έτσι, για αυτοσχέδιες
1: είναι...
0: λέμβου σε κάποιες
1: ακριβώς.
0: Περιπτώσεις.
1: Είναι βάρκες οι οποίες φτιάχνονται στην συγκεκριμένη περιοχή

0: και απορεί κανείς πώς κάνουν αυτό το ταξίδι. Οι 55 που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στην Αγιά, έχει γίνει η καταγραφή τους και θα και αυτοί, όπως οι υπόλοιποι 13.000 μετανάστες που έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στο νησί, θα μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης στην υπηρετική χώρα.
1: Παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στο θέμα. Θέλω να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Κατσικανταράκη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα που δεν ξεκινά καλά για την υπηρεσία και όχι μόνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κατσικανταράκη, αν έχετε κάτι νεότερο από την επιχείρηση που αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη ανοιχτά της Γάβδου.
2: Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα στους τηλεδιοντές σας. Αυτή την ώρα, όπως γνωρίζω, παραμένουν παραπλέοντα πλοία μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται καιρικές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας, αυτά τα άσχημα επακόλουθαν. Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά, και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξανααντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως. Στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
1: Είναι οι επόμενες ώρες. Δεν θα σας ζητήσω λεπτομέρειες επιχειρησιακές. Είναι ένα ζήτημα εξάλλου αυτήν την ώρα του κέντρου επιχειρήσεων. Αλλά και από την εμπειρία σας, είναι αυτές οι επόμενες ώρες μέχρι να πέσει η νύχτα κρίσιμες. Είναι οι ώρες που είναι και οι ελπίδες περισσότερες να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, μακάρι όλα να πάνε καλά, μετρούν πολλές ώρες ήδη στη θάλασσα.
2: Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμπι. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία, έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν. Έχουν βρεθεί οι άνθρωποι που έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν διαβρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες. Δυστυχώς, βλέπουμε το 2026 μια αύξηση μέχρι στιγμής γύρω στο 23-24%.
1: Θα τα πούμε, κύριε Κατσικανταράκη. Θέλω να σας ζητήσω αναλυτικά τα στοιχεία, γιατί έχουν όντως ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης το γεγονός ότι το ναυάγιο σημειώθηκε ανοιχτά στη θάλασσα, σε πολύ μεγάλη απόσταση από την στεριά, περίπου 38 μίλια νότια της Γάβδου. Αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία της έρευνας.
2: Ασφαλώς και δεν κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι το λιβικό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Και το να επιχειρούν σκάφη σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
1: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία. Να μας πείτε πώς εξελίσσεται το 2026. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία στο σύνολό τους ήταν αυξητικά. Δηλαδή, κάθε χρονιά που περνούσε είχαμε και περισσότερα περιστατικά, κάθε χρονιά είχαμε περισσότερες αφίξεις.

0: είναι τα έως τώρα δεδομένα για το τρέχον έτος?
1: Λοιπόν, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από την Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23-24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Όλη η Κρήτη βλέπετε έχει πλέον υπάρχει μια διάχυση σε όλο το νότιο μέτωπο της Κρήτης. Και βλέπουμε το φαινόμενο δεν μειώνεται. Και ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγα, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη. Η μόνη και η κύρια πύλη πλέον εισόδου είναι η Κρήτη. Εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και εκεί πρέπει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα να δίνουν τις προσπάθειές τους κυβερνώντες, οι αρμόδιοι, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας και σε περιστατικά μέσα και σε προσωπικό, και ακόμα να δίνουν και τις προσπάθειές τους σε διπλωματικό επίπεδο, μήπως κατά κάποιο τρόπο αναχαιτιστεί αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν το βλέπουμε να σταματάει τόσο εύκολα.
0: Επιβεβαιώνεται η πληροφορία μέσα από μαρτυρίες διασωθέντων ότι στις ακτές του Τομπρούκ παραμένουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος με πύλη εισόδου την Κρήτη.
1: Αυτή η πληροφορία, αυτή η μαρτυρία είναι γνωστή από τους πρώτους μήνες που ξεκίνησε αυτό το μεταναστευτικό τσουνάμι προς την Κρήτη. Ήταν γνωστό και το γνωρίζουν όλοι οι αρμόδιοι. Και δυστυχώς είναι καινούργια πύλη εισόδου, θα λέγαμε, για την Ευρώπη. Και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει η χώρα μας να την αντιμετωπίσει και νομίζω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σκύψουν να δουν εδώ πώς θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κρήτη. Είμαστε ευρωπαϊκός χώρος, ο οποίος χρήζει μιας γενικότερης αντιμετώπισης. Γιατί βλέπουμε ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα πάντα έχουν έναν τρόπο να μετακινούνται. Και όπου βρουν ένα χείλιο πτέρνα, θα έλεγα, εκεί ας πούμε. Στοχεύουν, όπως τώρα ας πούμε, έχουν την Κρήτη, ή βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη Δυτική Κρήτη να έχουν μετακινηθεί λίγο πιο ανατολικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν πάντα να βρουν μια καινούργια οδό για να έρθουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε, η Κρήτη είναι στο επίκεντρο και θέλουμε άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως έχουμε δει, το κράτος μας να λειτουργεί στο Ανατολικό Αιγαίο και στον Εύρο με τα αντίστοιχα τα ανακλαστικά. Και ενίσχυση σε όλους τους τομείς, σε όλη την αλυσίδα που ασχολείται με το μεταναστευτικό.
0: Με βάση την
1: εμπειρία. Εμείς ιδιαίτερα τώρα έχουμε και ένα θέμα με την Αγία.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι πλέον η Αγία μεταφέρονται σχεδόν καθημερινά από όλη την Κρήτη. Λόγω μη ακόμα ολοκλήρωση δεύτερη προσωρινή δομή, αντιμετωπίζουμε και ένα δεύτερο θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα με το χώρο φιλοξενίας, ο οποίος έχει πλέον γίνει η μοναδική διέξοδος φύλαξη αυτών των ανθρώπων.
0: Α, μεταφέρονται το τελευταίο διάστημα και αφήξεις μεταναστών από τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγιά.
1: Ακριβώς. Αυτό βλέπουμε. Ότι παρόλο που είναι μια υποχρέωση εκάστοτε Δήμου, εκάστοτε νομού να αντιμετωπίζει, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο νομός Χανίων έχει βγαλεθεί και με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες ακόμα στην εξέβρεση κάποιου χώρου στην Ανατολική Κρήτη. Και αυτό πρέπει να σκύψουν και σε αυτό το κομμάτι και να δοθεί και σε αυτό μια λύση, γιατί δεν είναι λογικό, ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, με βάση και την εμπειρία σας. Αυτή, μέχρι στιγμής, έχουμε μία αύξηση της τάξης του 23-24% σε σχέση με πέρυσι μέχρι και σήμερα. Οι μήνες που ακολουθούν είναι συνήθως δύσκολοι μήνες ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή, στις αρχές του καλοκαιριού, είχαμε μία μικρή κάμψη.
1: Η μικρή κάμψη υπήρχε μόνο το μήνα, αν δεν κάνω λάθος,

0: Ιούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά, όλοι οι άλλοι μήνες είναι δύο φορές πάνω σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και θα σας θυμίσω, πέρσι μόνο το Δεκέμβριο είχαμε 53 περιστατικά, πάνω από 3.000 μετανάστες, δηλαδή μήνα στην καρδιά του χειμώνα. Έχει να κάνει καθαρά με τις καιρικές συνθήκες από εδώ και στο εξής, αλλά το δύσκολο είναι αυτό. Αν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες, μην κληθούμε πάλι να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά όπως χθες βράδυ, με αγνοούμενους, με ανθρώπους που έχουν βρεθεί στη θάλασσα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας και πιο αρνητικό, θα έλεγα, και άσχημα.
1: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πώς εξηγείτε το φαινόμενο ότι το 2026 έχουμε την εξής σημαντική αλλαγή, την μετακίνηση δηλαδή του μεγαλύτερου όγκου των αφίξεων, όχι στα δυτικά της Κρήτης, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στα ανατολικά τμήματα, στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα κατά βάση.
0: Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει ένας λόγος, μπορεί να υπάρχουν πολλές συγκυρίες. Θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά που σας είπα πριν, ότι διακρατικά έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες, έχουν δοθεί κάποια πλωτά και δικά μας προς τη Λιβική Ακτοφυλακή. Ενδεχομένως να γίνεται ένας πρωτογενής έλεγχος προς το Ντομπρούκ, στο κομμάτι που ήταν πριν η πρώτη τους επιλογή, η Δυτική Κρήτη, και τα κυκλώματα βρίσκουν εναλλακτικές οδούς, οπότε πάνε λίγο πιο ανατολικά, ίσως είναι πιο εύκολο από εκεί. Είναι όλα οριακά. Νομίζω για μένα αυτό ισχύει. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιο έλεγχο, τέλος πάντων πιο αυστηρό. Οπότε για να αποφύγουν αυτή την κατάσταση, ενδεχομένως πάνε πολύ πιο ανατολικά και βρίσκουν την ευκαιρία να έρθουν προς την ανατολική πλευρά της Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στιγμές τρόμου, κυρίες και κύριοι, έζησαν το βράδυ της Κυριακής 8 άτομα στον οικισμό του Θησεώταν, το αμαξίδιο τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν, ευτυχώς όχι σοβαρά. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: 8 άτομα στο αμαξίδιο, τραυματίστηκαν και οι 8. Δύο παραμένουν στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, μία γυναίκα στη χειρουργική και μία στην καρδιολογική, χωρίς βέβαια η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Το ατύχημα, όπως είπε Σωτήρη, σημειώθηκε όταν το αμαξίδιο, όπως αυτά που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των αθλητών σε γήπεδα γκολφ, ανετράπη με τα 8 άτομα, ενώ σε κάθε θέση έπρεπε να είναι 2, ήταν 3. Οι μαρτυρίες λένε ότι όταν ξεκίνησε το αμαξίδιο, η οδηγός, μία 30χρονη κοπέλα που εργάζεται στο εστιατόριο, διαπίστωσε ότι δεν είχε φρένα και οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό έλεγαν ότι εάν δεν υπήρχε η ανατροπή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
1: θα ήταν ακόμη
2: θα
1: χειρότερα,
2: ήταν ακόμα
1: τα
2: χειρότερα τα πράγματα, γιατί αμέσως μετά υπάρχει μια μεγάλη κατηφόρα με πολύ μεγάλη κλίση και ένας Θεός ξέρει πώς θα συνέχιζε την πορεία του το συγκεκριμένο αμαξίδιο. Πριν από λίγο, πριν λίγα λεπτά, υπήρξαν 2 συλλήψεις της κοπέλας που οδηγούσε για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και του 31χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης εστίασης, ο οποίος διώκεται για ηθική αυτουργία για την επικίνδυνη οδήγηση, από όπου προήλθε τραυματισμός. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν με την ολοκλήρωση της προανάκρισης και προφανώς θα γίνει και έλεγχος στο συγκεκριμένο όχημα.
1: Χάρη, τι νεότερο υπάρχει αναφορικά με τον ανήλικο που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε μάλιστα και νοσηλεύτηκε στην εντατική μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στη Βιάνο?
2: Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ένας 15χρονος οδηγούσε ένα μηχανάκι, σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας, να πέσει σε βράχια. Τραυματίστηκε βαρύτατα το παιδί, έχει βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βιάνο και στη συνέχεια αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών. Εξακολουθεί να είναι προφανώς στην μονάδα.

0: Γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα που θα καταφέρει ο μικρός να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο το προηγούμενο. Είχαμε δυστυχώς 3 θανατηφόρα, 1 στα Χανιά με μια 19χρονη κοπέλα, 1 στα Μάταλα με έναν αλλοδαπό που επέβαινε σε μια μηχανή με τη δίδυμη αδελφή του, η οποία είναι και αυτή τραυματισμένη, και είχαμε και μια θανατηφόρα παράσυρση σε χωριό του Δήμου Φεστού, όπου και εκεί ένας γιος δυστυχώς παρέσυρε την μητέρα του κάνοντας όπισθεν το όχημά του. 3 νεκροί
1: σε 48 ώρες
0: και 28 από την αρχή του χρόνου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά με τον 15χρονο. Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Την ίδια ώρα η δικαστική έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί απολογούνται στον ανακριτή αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από την εξώδικα ακολουθία στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, πλήθος κόσμου. Η ιστορός του Γιώργου Μαζονάκη έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από χθες και αυτό που έχει γίνει είναι σχεδόν ανεπανάληπτο. Δηλαδή, το ότι πραγματικά έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι κάθε.
1: Και δεν προκαλεί βεβαίως και έκπληξη, διότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αγαπητός στην ελληνική κοινωνία και οι παρουσίες, οι καλλιτεχνικές, αν θέλεις, από ένα ευρύ φάσμα του καλλιτεχνικού πεδίου δείχνουν έτσι και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.
2: Σωστά, είναι καλλιτέχνες από όλο το φάσμα, όπως λες και εσύ. Αν υπάρχουν, ας πούμε, διαχωρισμοί, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη τους κατήργησε. Πήγαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέοι, λίγο μεγαλύτεροι, ακόμα μεγαλύτεροι. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τελικά πιο αγαπητός και πιο δημοφιλής, ακόμα και από όσο ήξερε ο ίδιος όσο ζούσε. Αυτό αποδεικνύεται τώρα με τον θάνατό του, με έναν θάνατο βεβαίως τραγικό, οι συνθήκες του οποίου είναι το δεύτερο σκέλος του ρεπορτάζ.
1: Και τι γίνεται με τις έρευνες τώρα, Κώστα, με τις απολογίες?
2: Και εκεί έχουν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Είναι σε εξέλιξη η απολογία των δύο γιατρών. Στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή, είχε πάει για πλασμαφαίρεση, όπως είναι πια γνωστό. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πάρα πολλές αντιφάσεις σε όσοι έχουν μπει οι δύο γιατροί από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα ερευνώνται. Μια φωτογραφία, για παράδειγμα, του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο, την οποία τράβηξε μία γιατρός, και οι αρχές προσπαθούν να δουν αν φαίνονται ζωτικές ενδείξεις ή αν ήδη είχε εκπνεύσει εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής. Είναι δεδομένο ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες οι δύο γιατροί. Ήδη κατηγορούνται, όπως είπες.
1: Διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ήδη, που δεν αποκλείεται και να αναβαθμιστούν περαιτέρω.
2: Αυτό ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η υπόθεση εξελίσσεται. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Τώρα μιλάμε για τους δύο συγκεκριμένους γιατρούς και για το συγκεκριμένο ιατρείο. Όμως η συζήτηση έχει ανοίξει για πολλά τέτοια ιατρεία, πώς ελέγχονται, αν ελέγχονται, τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτή είναι μέσα από την τραγωδία για τον χαμό ενός νέου και δημοφιλούς ανθρώπου. Ανοίγει μια συζήτηση που ίσως στην πορεία να αποδειχθεί χρήσιμη.
1: Μάλιστα. Νέο παράθυρο στη νυχτερινή διασκέδαση φαίνεται, κυρίες και κύριοι, πως ανακαλύπτουν οι έφηβοι με τις αρχές να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια νέα ανησυχητική τάση, τη χρήση δηλαδή δανεικών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτοποίησης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Μόλις μία ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μία πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στο κλαμπ. Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων. Ο 17χρονος συνελήφθη. Οι αστυνομικοί πέρασαν ωστόσο χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, ενώ συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Το περιστατικό, να πούμε ότι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, όπως είπες και εσύ, και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ. Μόνο που πλέον οι τρόποι με τους οποίους επιχειρούν οι ανήλικοι να παρακάμψουν τους ελέγχους έχουν αλλάξει, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη σε ρεπορτάζ από το μέτωπο της αυτοδιοίκησης για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Να δούμε έτσι τα βασικότερα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα και αυτά που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ώρες. Κώστα.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα θα πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, Σωτήρη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε για πρώτη φορά 3 ώρα το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 2 εβδομάδες, επειδή τότε ήταν η έναρξη του Φεστιβάλ των Τυχών. Όμως και σήμερα είναι 3 ώρα η έναρξη. Δεν ξέρω αν θα καθιερωθεί αυτό, θα το δούμε.
1: Ναι, και έχω και ενημέρωση ότι ήδη ξεκίνησε. Πριν από μερικά λεπτά έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ναι.
2: Είναι σε εξέλιξη, δεν έχουμε επισημενήσει σε διάταξη. Αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημερώνει το Σώμα για την συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη. Για την δομή των μεταναστών στα θανάτου, αυτό το πολύ συζητημένο και πολύκροτο θέμα. Τους ενημερώνει ήδη εμείς, γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς ότι ο Υπουργός επανέλαβε την απόφαση του Υπουργείου, έδωσε κάποιο περιθώριο στην αυτοδιοίκηση αν μπορεί να επανέλθει με εναλλακτικές προτάσεις. Όμως η ουσία είναι, και αυτό λέει τώρα ο Δήμαρχος, ότι το Υπουργείο προχωρά με όλες τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, έχει κινήσει διαδικασίες για την οριοθέτηση του μη οριοθετημένου ουρέματος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό από το ρεπορτάζ. Με fast track, μάλιστα, διαδικασία. Γιατί ειδικά τα ρέματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, ότι πολλές φορές χρειάζονται και δεκαετίες για να οριοθετηθούν. Εδώ θα γίνει μέσα σε 2 μήνες. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου. Ο Υπουργός έδωσε ένα περιθώριο στην αυτοδιοίκηση να επανέλθει με εναλλακτικές προτάσεις. Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον, σίγουρα θα έχει συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις τις προηγούμενες μέρες, κυρίως στα social media, σχετικά με το φεστιβάλ που έγινε στο κέντρο της πόλης και έφερε πάρα πολλούς.
1: Για τις τουρκικές σημαίες, στο κέντρο.
2: Ναι, ναι, ναι. Έχει θέσει το ερώτημα η παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη, οπότε θα συζητηθεί, νομίζω, αμέσως μετά την ενημέρωση του Δημάρχου για το θέμα της δομής μεταναστών, και το περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά προκάλεσε πολύ μεγάλη συζήτηση. Από εκεί βάρη στην ημέρα και διάταξη κυριαρχεί το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα εγκριθεί. Είναι ένα τεχνοκρατικό κείμενο, το οποίο όμως πάντα έχει ενδιαφέρον και δείχνει κατευθύνσεις.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων βρίσκεται το κουρταλιώτικο φαράγγι, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα εντείνει την ανάγκη προστασίας του φυσικού τοπίου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμιος Λέκας, το φαράγγι μαζί με τα σημαντικότερα φαράγγια της Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση με μετρήσεις και καταγραφή των αλλαγών, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
4: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
5: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
4: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
5: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση. και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής στο Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.

0: κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
1: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κοταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα τέσσερα μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
2: Η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού στον επισήτισμο και τον τουρισμό, με τις κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν πολλές και τους εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν αυτά τα κενά. Παράλληλα, οι χαμηλές απολαβές και η μη πλήρης εφαρμογή των συμβάσεων οδηγούν εργαζόμενους στην αποχώρηση, ενώ αυξάνεται η απασχόληση ανηλίκων αλλά και συνταξιούχων.
3: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισητισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισητισμό και τον τουρισμό.
4: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισητισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
3: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
4: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισητισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
3: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
4: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισητισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
3: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
4: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε, ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
0: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
5: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση, και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες, και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε, υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή, δωρεά ή έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
5: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα, θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι.
0: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
6: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς

0: αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
0: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
1: Στο μεταξύ, ο οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
0: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νες καφέ κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές από το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, δραστικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ετοιμάζεται να ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα προσχέδιο κανονισμού που ενδέχεται να επιβάλλει ακόμη και καθολική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Στο επίκεντρο των διεργασιών στις Βρυξέλλες βρίσκεται η κοινή παρέμβαση Ολλανδίας και Ισπανίας, οι οποίες πιέζουν έντονα για έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό κανόνα για όλα τα κράτη-μέλη.
1: Μετά την Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία πιέζουν προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενιαίου ελάχιστου ορίου ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με προοπτική επέκτασης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την δική της πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εναρμονιστεί και να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε ολοένα και πιο καυτό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν ή προωθούν ήδη εθνική νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει προτείνει με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη

0: προς τον πρόεδρο της Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, υποχρεωτική ευρωπαϊκή επαλήθευση ηλικίας, περιοδική επαλήθευση και ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβολής με ουσιαστικές κυρώσεις. Η εθνική απαγόρευση πρόσβασης ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Καραϊσκάκι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και πλέον ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League. Πάμε στην Χρυσά Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, την προετοιμασία της ομάδας και την πολύ έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στα εισιτήρια και κατά πώς φαίνεται το Παγκρίτιο θα είναι γεμάτο την προσεχή Πέμπτη. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Έτσι ακριβώς, Σωτήρη. Ο Όφη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League, καθώς πέτυχε μια τεράστια νίκη, έσπασε και μια παράδοση πολλών ετών και τώρα η ψυχολογία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι στα ύψη. Όμως, όπως πάντα, ο Χρήστος Κόντης θέλει οι παίκτες του να έχουν χαμηλά την μπάλα, όπως λέμε, έτσι ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι που περιμένει την ομάδα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, πέραν του Μαρινάκη, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός δηλαδή ότι ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη δύσκολη πρεμιέρα, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση των φίλων της ομάδας για την αναμέτρηση με τη Hoffenheim, καθώς ο συνολικός αριθμός των απλών εισιτηρίων και των διαρκείας έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000. Η κινητοποίηση του κόσμου αποτυπώνεται και στην πληρότητα των θυρών, με τις 2 και 9 να είναι επίσης sold out. Είχαμε πει και προχθές, άλλες 5 θύρες είναι sold out. Και πλέον διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στις θύρες 15, 19 και 20 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, όπου πρέπει να μπουν γρήγορα να κλείσουν το εισιτήριό τους, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν και εκείνη μια θέση στο παιχνίδι αυτό, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: που στον πλήρων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
4: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
5: Τι θα έλεγα?
6: Όλα θα πάνε καλά.
4: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
6: Να είσαι ο εαυτός σου.
7: Ζωή είναι ωραία.
8: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
6: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
7: Θα τα καταφέρεις.
4: Αρκεί να το πιστέψεις.
6: Πίστεψέ το.
4: Με το διακρότημα μπορείς.
3: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
9: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
10: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
11: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
12: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
13: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
14: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
15: Αγρότης είναι μια μούρλα ρε παιδί μου.
16: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
17: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 365 μέρες το χρόνο.
16: Το χώμα πρέπει να το τρως.
18: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
19: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
20: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
16: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά.
15: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.

0: είμαι στον παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
3: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
0: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο χαρτιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
0: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
7: Τι?
6: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
7: Τι με σκάτε.
6: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
7: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
8: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Καλώς ήρθατε στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα, εδώ στο Ethereal Wide Resort, με χορηγούς μας την Κρυβέκ και το Καλημέρα Φρούτα. Να καλωσορίσουμε λοιπόν στην σημερινή μας εκπομπή έναν άνθρωπο που σίγουρα έχει πολλές food stories να μας πει και είναι ο συνιδιοκτήτης και ιδρυτής του FNL Guide, Πάνος Δελιγιάννης.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Πάνο, καλώς ήρθες. Σε μία περίοδο που όλοι ετοιμαζόμαστε για την προσεχή σεζόν που θα έρθει, για την καλοκαιρινή σεζόν μας, σε μία περίοδο ανακατατάξεων, προετοιμασίας, δύσκολη για μας, και σε μία περίοδο που συμβαίνουν διάφορα έτσι γαστρονομικά πράγματα στη χώρα, θα πρέπει να ξεκινήσουμε λιγάκι να βάλουμε σε μία σειρά την κουβέντα μας, γιατί θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν μας ξέρουν, δεν σε ξέρουν και δεν ξέρουν τι σημαίνει FNL Guide. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να πούμε τι σημαίνει Food and Leisure Guide.
1: Food and Leisure Guide είναι ένα διαδικτυακό περιοδικό το οποίο ασχολείται με την γαστρονομία στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, πιστεύω, και με την καλή ζωή γενικώς. Το ταξίδι, το κρασί, τα πουρα, το αλκοόλ, την ευζοία γενικά.
0: Πριν φτάσουμε να πούμε για το FNL Guide και για το τι κάνει τώρα και ποιος είναι ο στόχος του, θα θέλαμε λίγο να μας πεις, ο Πάνος Δελιγιάννης, για να φτάσει στο σημείο να δημιουργήσει το FNL Guide, πώς ξεκίνησε η δική του πορεία για να φτάσει ως εκεί?
1: Ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν τελείωσα το σχολείο, διάβασα ένα άρθρο για κρασί σε ένα περιοδικό της εποχής, στον Ταχυδρόμο, το οποίο ήταν χάλια, το βλέπω εκ των υστέρων. Όμως εμένα μου κέρδισε το ενδιαφέρον και άρχισα λίγο να ασχολούμαι. Με αφορμή αυτό το άρθρο αγόρασα ένα βιβλίο που ήμουν τυχερός, γιατί ήταν το ιδανικό βιβλίο για να διαβάσει κανείς, έτσι, για να μπει στον κόσμο του κρασιού. Και επειδή τότε μόλις είχα περάσει στο πανεπιστήμιο, γιατί έχω σπουδάσει μαθηματικά, όλα τα χρήματα που είχαν δώσει οι γονείς, θείοι και παππούδες και λοιπά για δώρα, επειδή πέρασα στο πανεπιστήμιο, τα ψώνισα κρασιά.
0: Okay.
1: Οπότε ξεκίνησα να ασχολούμαι με αυτό. Και ήταν, ξέρεις, έρωτας με την πρώτη ματιά. Εκείνη την εποχή ήταν η εποχή που ξεκίναγε όλη η φάση του κρασιού στην Ελλάδα. Τότε ήμασταν ακόμα σε πρωτόλια κατάσταση. Δεν υπήρχαν σομελιέ ούτε ως έννοια, δεν υπήρχε τίποτα. Ξεκίνησαν όμως κάποια κλαμπ κρασιού. Οπότε μπόρεσα, έκανα κάποια σεμινάρια, δοκίμασα κρασιά, γνώρισα ανθρώπους. Έκανα κι εγώ ένα club, wine club τότε, με έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας, σε ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της εποχής, στον Παγιάτσο, στο οποίο ήμουν πελάτης και φίλος τελικά με τον ιδιοκτήτη, τον Klaus Feuerbach. Και τις Κυριακές που τον Παγιάτσο ήταν κλειστό, μας είχε δώσει τα κλειδιά και κάναμε εκεί πέρα δοκιμές κρασιών και σεμινάρια και παίζαμε. Ένα από τα μέλη αυτού του club τότε ήταν και ο Διονύσης ο Κούκης, ο οποίος ήταν ο συνιδιοκτήτης του Αθηνοράματος και ο άνθρωπος που είχε την Ελληνική Ακαδημία, που ήταν το μεγαλύτερο κλαμπ, ας πούμε, της εποχής. Μετά από κάποια χρόνια, λίγα χρόνια, μας λέει ο Κούκης, δεν σταματάτε να παίζετε και να έρθετε να δουλέψετε για μένα. Οπότε σταμάτησα να παίζω και ανέλαβα την Ακαδημία Ίνου το 1993. Ταυτόχρονα μπήκα και στην Επιτροπή των Χρυσών Σκούφων που τότε ξεκίναγαν, το 1993. Και είχα την τύχη να ασχοληθώ για 7-8 χρόνια με το κρασί και την γαστρονομία πριν αρχίσω να γράφω. Άρχισα να γράφω το 1996. Δηλαδή φέτος που έχουμε τα γενέθλια του FNL, τα 15 χρόνια του FNL, έχω κι εγώ 30 χρόνια γενέθλια στη δουλειά αυτή, αμοιβόμενη πλέον. Αυτό ήταν καλό για μένα, γιατί απέκτησα εμπειρίες πριν εκτεθώ γράφοντας την άποψή μου για πράγματα. Ξεκίνησα το 96 λοιπόν στο Αθηνόραμα και το περιοδικό τότε της εποχής που μόλις κυκλοφορήσει το F. Πέρασαν τα χρόνια, έγινε αρχισυντάκτης στο F και στον Alpha Guide, ήταν ένας οδηγός που βγάζαμε τότε με τα καλύτερα εστιατόρια και ξενοδοχεία της Ελλάδας κλπ. Έγινε διευθυντής στο F, που το αλλάξαμε και όλα το είπαμε Ευζήν τότε, γιατί όλος ο κόσμος έτσι τελειώς Ευζήν το έλεγε. Αυτό έγινε το 2007, αν θυμάμαι καλά. Μετά ήρθε η κρίση, πήγε ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου στο Καστελόριζο, ζήτησε τη βοήθεια του Δουνουτού. την ώρα που ο Γιωργάκης ζήταγε τη βοήθεια του δούλου του, η εταιρεία που εξέδιδε το Αθηνόραμα και το ΕΦ αποφάσισε να πάψει να εκδίδει το ΕΦ. Ήταν η πρώτη απώλεια της κρίσης από τον κόσμο των περιοδικών. Μπήκαμε σε μια μηδέα δυσάρεστη κατάσταση. Έκατσα 2-3 μήνες ακόμα στην Δέσμη και μετά έφυγα. Έφυγα τον Σεπτέμβριο του 2010 και το FNL ανέβασε το πρώτο του άρθρο τον Μάρτιο του 2011. Αυτά. Αυτό ήξερα να κάνω. Να ασχολούμαι με τη γαστρονομία σε υψηλό επίπεδο και με μια ποιότητα ζωής. Αυτό έκανε και το FNL. Και ήμασταν τυχεροί γιατί όλο αυτό έγινε σε μια περίπτωση, σε μια περίοδο βαθιάς κρίσης που το FNL έδωσε ένα ενδιαφέρον και προστατευμένο περιβάλλον για να ασχολείται με τα ωραία πράγματα της ζωής, απευθυνόμενο σε έναν κόσμο που αφενός είχε το ενδιαφέρον να τα διαβάσει, αφετέρου σε έναν βαθμό ενδεχομένως να έχει και την άνεση να τα υποστηρίξει. Οπότε μέσα εκεί στην γκρίζα περίοδο της κρίσης και των capital controls μετά κλπ, το FNL, δόξα τω Θεώ, πήγε καλά.
0: Έχουμε λοιπόν φτιάξει το FNL, έχουν βγει τα πρώτα άρθρα και αρχίζει μια διαδικασία να αρχίσεις να γίνεται μια δημοσίευση, να γίνεται κάποια αξιολόγηση εστιατορίων κτλ.
1: Εγώ στο Αθηνόραμα έκανα κριτική εστιατορίων.
0: Ναι.
1: Οπότε και στο FNL το ίδιο πράγμα συνέχισα να κάνω και σου λέω, ήθελα να ασχολούμαι με την καλή ζωή γενικώς.
0: Ωραία.
1: Το FNL από την πρώτη στιγμή, ο ακρογωνίος λίθος του ήταν οι κριτικές των εστιατορίων. Καταρχήν, αλλά και κρασιών και άλλων πραγμάτων. Και η βασική του αρχή, από την πρώτη μέρα της λειτουργίας, ήταν η διακηρυγμένη μας θέση ότι δεν δεχόμαστε διαφήμιση από εστιατόρια. Όχι γιατί αν δεχόμασταν θα άλλαζε κάτι, αλλά γιατί θεωρούσα και θεωρώ ότι το σωστό και για επικοινωνιακούς λόγους ήταν να πούμε ότι δεν θέλουμε κανένα οικονομικό παρεδόσιμο εστιατόρια. Να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε όπως το κρίνουμε εμείς σκόπιμο. Να μην έχουμε την υποχρέωση να ασχοληθούμε με εστιατόρια που δεν κρίνουμε σκόπιμο να ασχοληθούμε, είτε γιατί δεν αφορούν εμάς, είτε γιατί θεωρούμε ότι δεν αφορούν το κοινό που είτε έχουμε είτε θεωρούμε ότι έχουμε. Οπότε αυτό διατηρήθηκε ως λογική και το FNL βγάζει τα χρήματά του από άλλους διαφημιζόμενους εκτός του κομματιού των.
0: Που δεν έχουν σχέση με επιχειρήσεις εστίασης.
1: Δεν έχουν σχέση με μία μικρή γκρίζα ζώνη, κάποια ξενοδοχεία, τα οποία μπορεί να έχουν εστιατόρια, τα οποία μπορούν να διαφημιστούν, αλλά όχι το εστιατόριό τους.
0: Πάμε λιγάκι λοιπόν να δούμε, γιατί ξέρεις, ο πολύς ο κόσμος ακούει τι σημαίνει η λέξη αξιολόγηση κριτικών εστιατορίων κτλ. Αλλά έχουν κάποιες γνώσεις, είτε θεωρούν ότι γίνεται με κάποιο τρόπο, είτε φαντάζονται τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνεται. Εγώ λοιπόν θέλω από την ώρα που ξεκινάει ο Πάνος Αντελιγιάννης από το σπίτι του μέχρι την ώρα που θα επιστρέψει στο σπίτι του, έχοντας πάει σε μια επίσκεψη σε κάποιο εστιατόριο, να μου πεις τη διαδικασία που γίνεται σχεδόν με εκνευριστική ανάλυση.
1: Καλά, δεν θα το πω με εκνευριστική ανάλυση, δεν θα σας εκνευρίσω. Ωστόσο, κοίταξε, το πρώτο πράγμα είναι να αποφασίσεις σε ποιο εστιατόριο ή σε ποια εστιατόρια είναι αυτά τα οποία έλεγα προηγουμένως ότι μας ενδιαφέρουν. Όταν μιλάμε για την Αθήνα, τα πράγματα εντάξει είναι λίγο πιο απλά με την έννοια ότι η βάση μας είναι η Αθήνα. Οπότε και έχουμε και τη δυνατότητα πιο εύκολα να επισκεπτόμαστε διάφορα. Με βάση τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ ολόκληρης της ομάδας του FNL, αλλά και τις πληροφορίες που έχουμε και από άλλους ανθρώπους, μαθαίνουμε κάποια νέα. Μαθαίνουμε για εστιατόρια τα οποία πρόκειται να ανοίξουν, για τους σεφ, τους ιδιοκτήτες κλπ. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον, ότι παρουσιάζουν ενδιαφέρον, υπάρχουν εστιατόρια τα οποία δεν θεωρούμε ότι είναι προτεραιότητά μας να τα δούμε. Αυτά τα οποία για τον Α ή τον Β λόγο πιστεύουμε ότι πρέπει να τα δούμε κάποια στιγμή, τα επισκεπτόμαστε, τα δοκιμάζουμε, γράφουμε την άποψή μας για αυτά. Το ίδιο πράγμα με ένα ελαφρά διαφορετικό τρόπο θα σου πω γίνεται και στα εστιατόρια που μιλάμε για τα εκτός της Αθήνας, τα οποία τα βλέπουμε για τα βραβεία περισσότερο ή για κάποια εστιασμένα άρθρα. Αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας επισκεπτόμενοι ένα εστιατόριο είναι ο καταναλωτής. Έτσι, είναι δηλαδή τα εστιατόρια τα οποία θεωρούμε ότι για τον Α ή τον Β λόγο ενδιαφέρουν το κοινό μας. Δεν είναι ο στόχος μας ούτε να καλύψουμε όλα τα εστιατόρια της χώρας, ούτε να έχουμε μια άποψη καταγεγραμμένη για κάθε ένα για τον κάθε ένα που θέλει να ανοίξει ένα μεζεδοπολείο, μια ταβέρνα, ένα εστιατόριο, ένα οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε να ασχολούμαστε με την αφρόκρεμα των προτάσεων. Η αφρόκρεμα δεν σημαίνει ούτε υψηλή γαστρονομία, ούτε fine dining, ούτε υψηλές τιμές. Σημαίνει όμως τα εστιατόρια εκείνα τα οποία παρουσιάζουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για τον επισκέπτη. Όπως θεωρούμε εμείς ότι ισχύει. Έτσι, προφανώς κάποιος άλλος μπορεί να θεωρεί κάτι διαφορετικό. Μιλάω για το FNL. Οπότε επισκεπτόμαστε. Τα δοκιμάζουμε. Συζητάμε άλλες φορές όχι με τον σεφ, τον ιδιοκτήτη κλπ. Να μάθουμε έτσι κάποιες περισσότερες πληροφορίες. Σχηματίζουμε μία άποψη. Ανάλογα με το αν το εστιατόριο είναι πολύ καινούριο, αυτή η άποψη καταρχάς εκφράζεται έτσι πιο γενικόλογα με μια μεγαλύτερη ας πούμε ευγένεια και με πιο μαλακό τρόπο γιατί είναι στα πρώτα του βήματα και σε μια δεύτερη τρίτη επίσκεψη μπορεί να οδηγήσει η επίσκεψη μια κριτική η οποία κριτική φωτογραφίζει ουσιαστικά τη στιγμή που ο κριτικός αποφασίζει να γράψει για το εστιατόριο αυτό. Και η κριτική πλέον είναι μια αποτύπωση της αλήθειας που βιώνει ο καθένας μας για το εστιατόριο αυτό. Παρουσιάζει όλες τις πτυχές του εστιατορίου, αλλά αυτό στο οποίο εμείς επικεντρώνουμε είναι η γεύση. Και ο βαθμός τον οποίο βλέπει κάποιος μπαίνοντας μέσα στο FNL στις κριτικές, ο βαθμός που κυριαρχεί είναι ο βαθμός της γεύσης. Παρατίθενται και κάποιες αξιολογήσεις για την κάβα, το σέρβις, την ατμόσφαιρα, αλλά όλα αυτά δεν βγάζουν ένα μέσο όρο. Mm-hmm. Για μας το σημαντικό είναι η γεύση.
0: Να πούμε ότι πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί. Και κάποιος άλλος φυσικά που δεν θεωρεί ότι πρέπει να συμβαίνει αυτό είναι ότι ένας ας πούμε κριτικός θα πρέπει να γνωρίζει και ο ίδιος να μαγειρεύει ή θα πρέπει απαραίτητα να είναι σεφ.
1: Καλά, αυτό είναι μια διαστροφή που την έχει δημιουργήσει η τηλεόραση.
0: Ναι. Σε αυτό λοιπόν θα ήθελα να το
1: ναι, να σου πω.
0: Πούμε λιγάκι ναι. Γιατί είναι
1: ένας
0: πολύ σημαντικό.
1: Ένας κριτικός εστιατορίων

0: δεν πρέπει να είναι σεφ. Έτσι απαγορεύεται να είναι σεφ. Ένας κριτικός εστιατορίων. Ένας κριτικός εστιατορίων είναι δημοσιογράφος, ο οποίος έχει εμπειρία με την γαστρονομία, έχει γνώσεις, έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα, στην ιδανική περίπτωση, έτσι, και καταγράφει την άποψή του απευθυνόμενος στον καταναλωτή για το εστιατόριο.
1: Γι' αυτό που τρώει.
0: Γι' αυτό που τρώει. Και γι' αυτό που βιώνει. Έτσι. Πρέπει να έχει εμπειρίες, πρέπει να έχει ταξιδέψει, πρέπει να έχει δοκιμάσει σπουδαία εστιατόρια, γιατί πρέπει να μπορεί να καλυμπράρει το άριστά του. Δηλαδή, όταν λες ότι αυτό είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, καλό είναι να έχει φάει μια εξαιρετική τεμπούρα. Να μην λες ότι αυτή είναι μια εξαιρετική τεμπούρα, έχοντας φάει τρεις τεμπούρες στη ζωή σου μεταξύ πατησίων και κυφσιάς.
1: Ναι.
0: Καλό είναι να έχει πάει και λίγο παρά έξω. Όσο μεγαλύτερη εμπειρία έχεις, τόσο πιο αξιόπιστο είναι αυτό το οποίο λες. Ο σεφ είναι δημιουργός. Και ένας δημιουργός δεν μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική εστιατορίου, μπαίνει στη λογική του να κάνει κριτική πιάτου.
1: Στον σεφ.
0: Στο σεφ και κυρίως μπαίνει στη λογική πώς θα το έκανα εγώ, εκείνος, αν το έκανα στη θέση σου. Το οποίο, sorry, αλλά δεν αφορά κανέναν. Μπορεί να αφορά το master chef, αλλά δεν αφορά κανέναν πελάτη. Δηλαδή, τι θα έκανε εσύ, πώς θα έκανε εσύ το πιάτο του συναδέλφου σου, δεν ενδιαφέρει κανέναν παρά μόνο εσένα και τον συναδελφό σου ενδεχομένως. Άρα, ο δημιουργός δεν μπορεί να είναι κριτής. Και η κριτική σε όλα τα πράγματα, γενικά, δεν είναι άνθρωποι που είναι δημιουργοί σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, η κριτική τέχνη δεν είναι ζωγράφοι, η κριτική κινηματογράφου δεν είναι σκηνοθέτες. Και πάει λέγοντας. Δεν βλέπω για ποιο λόγο η κριτική εστιατορίων πρέπει να είναι σεφ.
1: Okay.
0: Ίσα-ίσα.
1: Okay. Σε έναν διαγωνισμό μαγειρικής ή σε έναν διαγωνισμό τηλεοπτικής μαγειρικής, θα μπορούσε ένας κριτικός εστιατορίου να είναι εκεί σαν ας πούμε κριτής?
0: Ναι, φυσικά. Απλώς προφανώς ο ίδιος δεν θα επικέντρωνε τόσο πολύ σε τεχνικά στοιχεία και σε λεπτομέρειες οι οποίες δεν ενδιαφέρουν κανέναν.
1: Mm-hmm.
0: Θα επικέντρωνε περισσότερο στην τελική εικόνα. Δηλαδή, αν η σάλτσα είναι λίγο πιο υδαρής ή τα άδεια υλικά είναι λίγο διαφορετικά κομμένα ή το στήσιμο του πιάτου δεν είναι όπως το δείξαμε. Τώρα λέω όλες αυτές τις ιστορίες όπως τις βλέπουμε όλοι στο MasterChef για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Αυτά αφορούν τους παίκτες και τους κριτές. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει κυρίως η γεύση, τον ενδιαφέρει η αρμονία, τον ενδιαφέρει η ποιότητα των πρώτων υλών, τον ενδιαφέρει η τεχνική, τον ενδιαφέρει η παρουσίαση, όλα αυτά, αλλά κυρίως αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η συνολική εικόνα και το συνολικό αποτέλεσμα του πιάτου.
1: Στην Ελλάδα έχουμε γαστρονομική παιδεία για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να είμαστε σε θέση να διαχωρίζουμε τα εστιατόρια και τους τόπους που τέλος πάντων θα πρέπει να αξιολογήσουμε. Δηλαδή, θα να πω ότι εγώ πηγαίνω ξέρω, σε μια γαστροταβέρνα να φάω ή σε μια ταβέρνα, ας πούμε, της Κυριακής που λέμε, ή σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίληψη και την ίδια, ας πούμε, λογική αξιολογώντας εμείς σαν καταναλωτές και όχι σαν, ας πούμε, κριτική εστιατορίων.
0: Ο καταναλωτής καλείται να ζήσει και να αποφασίσει σε ένα δικό σύμπαν. Μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει. Τελεία. Πάω, δεν πάω. Αυτό. Εμείς έχουμε να διαχειριστούμε όλο το ενδιάμεσο.
1: Mm-hmm.
0: Παιδεία γαστρονομική στην Ελλάδα αποκτάμε με τον καιρό. Γιατί η γαστρονομία, ειδικά η γαστρονομία υψηλού επίπεδου στην Ελλάδα, είναι μια υπόθεση, θα πω οριακά 30 ετών, στην πραγματικότητα 20. Έτσι, οπότε μέσα σε αυτό το διάστημα προφανώς καλλιεργείται ένα κοινό καταναλωτών, έτσι, καλλιεργούνται και επαγγελματίες ταυτόχρονα και όλο μαζί αυτό το πράγμα βελτιώνεται. Αλλά δεν πάβει να είναι κάτι αρκετά φρέσκο για την Ελλάδα. Έτσι. Και υπάρχουν πολλές περιοχές της χώρας που έχουν γαστρονομική παράδοση, η Κρήτη Φερρυππίν, η Θεσσαλονίκη, οι οποίες ακριβώς επειδή έχουν γαστρονομική παράδοση, επειδή το καθημερινό φαγητό είναι πολύ καλό, γευστικό, ποιοτικό κ.ο.κ., έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στο να αντιληφθούν την γαστρονομία ενός άλλου επίπεδου. Είναι πάρα πολύ αυστηροί και κτείνουν όλα να τα κρίνουν με βάση την κουζίνα της μαμάς, της γιαγιάς και πάει λέγοντας. Αυτό το πράγμα βάζει με τροχοπέδι. Η αντίληψη της γαστρονομίας, όπως η αντίληψη κάθε είδους τέχνης θα πω, είναι θέμα παιδείας και θέμα καλλιέργειας. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι επειδή κάποιος τρώει και του αρέσει το Α ή το Β, έχει την καλλιέργεια να αντιληφθεί κάτι το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο σύνθετο και πιο πρωτοποριακό ενδεχομένως ή πιο ξένο

0: από αυτά που είναι στο γνωστικό του περιβάλλον. Εγώ, για παράδειγμα, που είμαι άσχετος από κινηματογράφο, όταν πάω να δω μια ταινία η οποία είναι αριστούργημα, συνήθως δεν περνάω καλά. Γιατί δεν έχω την παιδεία να αντιληφθώ. Δεν έχω την ώρα να καταλάβω για ποιο λόγο ο σκηνοθέτης έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο με τα συγκεκριμένα πλάνα ή να συλλάβω τις αλληγορίες που μπορεί να θέλει να μου μεταφέρει και πάει λέγοντας. Δουλειά του κριτικού είναι και να εκπαιδεύσει τον κόσμο. Έτσι, δουλειά του κριτικού είναι και να προσπαθήσει να εξηγήσει και να κάνει τη γέφυρα μεταξύ του σεφ και του πιάτου του και του τελικού καταναλωτή. Δεν είναι μόνο να κρίνει, είναι να γίνει και ο φορέας που θα επικοινωνήσει αυτό που έχει ο σεφ στο μυαλό του και να δώσει ίσως και μια διαφορετική εικόνα από αυτή που κάποιος αντιλαμβάνεται. Ο κριτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί με βάση τη συμφωνία. Πρέπει να καθοδηγεί με βάση την όσο το δυνατόν αντικειμενική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, ο καθοδηγούμενος, ας πούμε, καταναλωτής, μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί μαζί του. Το θέμα είναι να μπορεί να τον καθοδηγεί. Εμένα, ας πούμε, ο κριτικός κινηματογράφου του Αθηνοράματος, ο Μακαρίτης, ο Μπάμπης Οξόγλου, όταν ήμουν εγώ στο Αθηνόραμα, με καθοδηγούσε ως κριτικός κινηματογράφου. Δεν συμφωνούσα μαζί του, αλλά με καθοδηγούσε. Όταν έλεγε ο Μπάμπης ότι η ταινία είναι αριστούργημα, ήξερα ότι δεν είναι για μένα. Αν έλεγε η ταινία είναι χολιγουντιανή, υπερπαραγωγή και παίρνει μια στεράκια...
1: Διαφωνώντας μαζί του.
0: Ακριβώς. Έλεγα πάρα πολύ ωραία, εδώ είμαστε. Εδώ, αυτό θα πάω να δω. Έτσι, με καθοδηγούσε. Διαφωνούσα, αλλά με καθοδηγούσε.
1: Θα ήθελα να πω κάτι, ότι όταν μιλάμε για την Ελλάδα και μιλάμε για μια χώρα η οποία... είχαμε και μια έτσι παρόμοια συζήτηση με τον Λευτέρη, τον Λαζάρο, πριν από κάποιες μέρες εδώ, και λέγαμε ότι έρχεται... ένας, ας πούμε, φιλοξενούμενος είτε ξέρω, τουρίστας από την υπόλοιπη, ας πούμε, Ευρώπη και έρχεται στην Ελλάδα, στην Κρήτη. Θα συναντήσει στον ίδιο δρόμο 5 μαγαζιά για σούσι, 5 μαγαζιά για μεξικάνικο, 5 μαγαζιά για ιταλικό και όλα αυτά κακής ποιότητας και δεν θα συναντήσει κανένα ή ένα με χαμηλή ποιότητα επίσης κριτικών, ας πούμε, πρώτων υλών. Θέλω λίγο να μου πεις η δική σου η γνώμη προσωπική για την θέση της ελληνικής κουζίνας και για της κριτικής κουζίνας, μια που είμαστε, ας πούμε, στο νησί. Ποια θα πρέπει να ήταν, ποια είναι και αν θα μιλούσαμε με λίγο, ας πούμε, τρόπο ρεαλιστικό, τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον.
0: Κάθε χώρα οφείλει καταρχάς να υπερασπίζεται την εθνική της κουζίνα και τις τοπικές κουζίνες,
1: ναι,
0: που την απαρτίζουν. Είναι σημάδι αυτού που λέγαμε προηγουμένως, ότι οριμάζει η κατάσταση γαστρονομικά στην Ελλάδα, οριμάζει η Ελλάδα σαν αγορά. Και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι η ελληνική κουζίνα πλέον έχει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο από ό,τι είχε στο παρελθόν. Δηλαδή αυτό που περιγράφεις με το Ηράκλειο και τα Μεξικάνικα και τα Σούσι και λοιπά, είναι μια κατάσταση η οποία θεωρώ ότι στο παρελθόν συνέβαινε πολύ πιο έντονα. Τώρα υπάρχουν πολύ περισσότερα κριτικά εστιατόρια στο Ηράκλειο ή στην Αθήνα υπάρχουν πολύ περισσότερα ελληνικά εστιατόρια ή ελληνικές ταβέρνες από ό,τι υπήρχαν παλιότερα. Γιατί τώρα πλέον οι σεφ έχουν αποενοχοποιηθεί στο να ασχοληθούν με την κουζίνα της πατρίδας τους. Και αυτό δεν έγινε ούτε εύκολα ούτε τυχαία. Χρειάστηκαν κάποιοι άνθρωποι να πρωτοπορήσουν και να σύρουν μαζί τους όλη αυτή την ιστορία. Εν ώψη των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 στην Αθήνα, η ελληνικότητα ξαφνικά απέκτησε μία λάμψη που δεν την είχε μέχρι τότε. Το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ μέχρι το 2003 δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρξει εστιατόριο με ελληνική κουζίνα υψηλής επένδυσης, τότε άρχισαν να γίνονται τέτοια πράγματα. Και ο Ντόρις ο Μαργέλος άνοιξε το 48 και το 48 για μένα είναι από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα, γιατί είναι το εστιατόριο εκείνο με σεφ τον Μπέσκια τότε, το οποίο ήταν το πρώτο, η πρώτη μεγάλη επένδυση, το πρώτο πολυσυζητημένο opening εστιατορίου, το οποίο πούλησε μοντέρνα ελληνική κουζίνα. Αυτό το πράγμα δημιούργησε μία λέλαπα. Έτσι, βρήκε μιμητές. Και τώρα είμαστε σε μια φάση πια όπου αυτό το υπερήφημη αυτή η σύγχρονη ελληνική κουζίνα, με ό,τι σημαίνει αυτό και με ό,τι διαστροφές μπορεί οι συνάδελφοί σου να τις εφαρμόζουν, πάντως είναι αυτή τη στιγμή το δημοφιλέστερο είδος κουζίνας στην Ελλάδα ως όφιλε να είναι. Γιατί είμαστε σε μια χώρα που έχει γαστρονομική παράδοση και η ελληνική κουζίνα, είτε στην παραδοσιακή της μορφή, είτε στη σύγχρονη, είτε στη δημιουργική, είτε στην υψηλή.

0: λίγα αστρονομία, πρέπει να έχει το μερίδιο του λέοντος. Δεν μπορεί να έχουμε γαλλικά, ιταλικά, κινέζικα, σούσι, μεξικάνικα κλπ. Και να μην έχουμε ελληνικά.
1: Το πρόβλημα είναι ότι όλο αυτόν τον καιρό η μιμητική διάθεση των Ελλήνων επιχειρηματιών ήταν στο να κάνουν κάτι πιο εύκολο στο κομμάτι της γαστρονομίας. Γιατί το να κάνεις σωστή κουζίνα ελληνική δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα.
0: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις κάτι που είναι καλό και απλό.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι. Σου λέω, όλα αυτά είναι, έχουν να κάνουν με την έλλειψη παιδείας, η οποία σιγά σιγά διορθώνονται. Και πραγματικά θα σου πω ότι πλέον είναι ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγουν και είναι πραγματικά κακά. Όταν ξεκίνησα να κάνω αυτή τη δουλειά, ήταν ελάχιστα τα εστιατόρια τα οποία ανοίγαν και ήταν απλά συμπαθητικά. Όταν ξεκινήσαμε τους Χρυσούς Σκούφους το 1993, τότε οι Σκούφοι ήταν top 10. Τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας. Έτσι. Οι πρώτες 4-5 θέσεις, πάει και έρχεται, ήταν καλά εστιατόρια. Οι επόμενες 5 κάθε χρόνο ήταν άλλα. Γιατί κάθε χρόνο προσπαθούσαμε να βρούμε 5 να βάλουμε 6, 7, 8, 9, 10. Έτσι. Η Αθήνα δεν είχε 10 καλά εστιατόρια για να βραβεύσεις. Τώρα έχει 100.
1: Μπορεί να είναι ένας, ας πούμε, κριτικός εστιατορίων να έχει τόση αυτοσυγκράτηση ώστε να παραμελήσει το δικό του προσωπικό γούστο στην αξιολόγηση.
0: Είναι ο ορισμός της δουλειάς. Δηλαδή, κανένας δεν ενδιαφέρεται ποιο είναι το προσωπικό μου γούστο. Δηλαδή, αλίμονο. Γι' αυτό ενδιαφέρονται οι φίλοι μου, την οικογένειά μου. Πάμε να φάμε όλοι παρέα, να περάσουμε καλά. Οπότε εκεί η μοιραία υποκύπτει στα γούστα διαφόρων. Η δουλειά του κριτικού δεν είναι να πει το προσωπικό του γούστο. Τότε δεν είναι κριτικός. Δεν είναι καν δημοσιογράφος που γράφει για εστιατόρια. Η δουλειά μας είναι να περιγράψουμε μια κατάσταση και να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τι είναι καλό και τι δεν είναι καλό. Το τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει είναι τελείως διαφορετικό. Είναι το απόλυτο κριτήριο για τον κάθε καταναλωτή. Μ' αρέσει, πάω, δεν μ' αρέσει, δεν πάω. Και είναι το τελευταίο πράγμα το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει έναν κριτικό εστιατορίων. Που δεν έχει σημασία τι μ' αρέσει και τι δεν μ' αρέσει. Εγώ, σαν πελάτης, πηγαίνω σε κάποιο εστιατόριο, δεν θα το πω, στο οποίο αν του έκανα κριτική, θα του βάζα 5,5, που για μας είναι ένας κακός βαθμός. Γιατί πάω, γιατί μου αρέσουν άλλα πράγματα, γιατί μου θυμίζει πράγματα, γιατί τα δύο πράγματα που τρώω είναι ωραία. Αλλά αν ως κριτικός εστιατόριο θα το έθαβα. Ως καταναλωτής, μου αρέσει. Άρα η δουλειά μου ποια είναι.
1: Ναι, να μην παραμβαίνει το τέλος πάντων.
0: Μα δεν ενδιαφέρει κανένα προσωπικό γούστο. Δηλαδή, αν εγώ δεν τρώω ψάρι, ας πούμε, πάει να πει ότι όταν πηγαίνω στο εστιατόριο για ψάρι πρέπει να το θάβω.
1: Όταν μπαίνει ο συναισθηματικός παράγοντας, δηλαδή όλοι έχουμε φίλους, όλοι έχουμε γνωστούς, όλοι έχουμε κάποιο εστιατόριο το οποίο είναι φύλλα προσκύμενο σε εμάς, αν πας έναν φίλο σου σε εισαγωγικά, είτε χωρίς εισαγωγικά.
0: Καλά, αν πάω σε εισαγωγικά δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αν πας τέλος πάντων σε ένα φίλο ο οποίος είναι σεφ. Έτσι.
0: Κοίταξε, δεν έχω ιδιαίτερους φίλους σεφ, ούτε από το χώρο, γιατί οι περισσότεροι σεφ μπορεί να είναι φίλοι μου σήμερα. Θα πάψουν να είναι αύριο ενδεχομένως και μπορεί να ξαναγίνουν μεθαύριο, δεν έχει να κάνει. Έχω κάποιους φίλους από το χώρο, προφανώς. Δεν με επηρεάζει. Αλήθεια, δηλαδή δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή δεν έχω πρόβλημα να πω κάτι κακό σε ένα φίλο μου. Αυτό που μπορεί να κάνω σε ό,τι αφορά το κομμάτι το δημοσιογραφικό είναι κάτι το οποίο είναι κακό και θεωρώ ότι έχει περίπτωση βελτίωσης κλπ. Να μην γράψω. Δηλαδή αυτό μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είμαστε φίλοι, θα έρθω να φάω στο εστιατόριο και θα είναι δράμα. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να μην γράψω τίποτα. Όχι να γράψω ότι ήταν καλό ή συμπαθητικό.
1: Να μην σε θάψω, αλλά να μην σε.
0: Να μην ασχοληθώ μαζί σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: να περιμένω να γίνεις καλύτερος.
0: Ή αν δεν γίνεις, να μην ασχοληθώ μαζί σου. Αν τώρα είναι σε εδώ το οποίο πραγματικά η αγορά διψάει για την άποψη του FNL γι' αυτό, γιατί είναι talk of the town και δεν συμμαζεύεται, τότε φιλίες ξεφιλίες θα γράψουμε αυτό που πρέπει να γράψουμε. Το πολύ πολύ θα πάει κάποιος άλλος που δεν θα είναι φίλος του.
1: Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα γυρίσουμε εδώ στο συνεδριακό σήμερα κέντρο εδώ που μας φιλοξενεί στο Ethereal Wild Resort.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Κυρία Σούλα!
5: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
6: Σιγά το πεπραμένο.
7: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
6: Με ποιον?
7: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
6: Σιγά το πεντάστερο.
8: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 80 11. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φίτρονες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Classic 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Εδώ λοιπόν επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Πάνο τον Δελιγιάννη. Πάνο, είναι πολλές φορές παραπλανητικά τα social media για την ποιότητα ενός ας πούμε εστιατορίου? Δηλαδή έχει τύχει ας πούμε να έχει γίνει πάρα πολύς ντόρος και να έχει υπάρξει πάρα πολύ φασαρία γύρω από κάποιο εστιατόριο ή από για κάποιο χώρο εστίασης όπου να σε έχει οθήσει να πας να το δεις και τελικά να καταλάβεις ότι δεν άξιζε τον κόπο?
1: Δεν εννοείται. Τα social media είναι κάτι σχετικά καινούριο και η ιδέα των influencers και λοιπά στο κομμάτι του φαγητού επίσης είναι κάτι σχετικά καινούριο. Εγώ θα πω ότι όταν ξεκίνησε η όλη ιστορία με τα social media και τους influencers και λοιπά, όλοι το είδαμε με ένα σχετικό ενδιαφέρον, γιατί θεωρούσαμε ότι είναι πιο ανεξάρτητα, πιο, ξέρεις, θα τα παίρνουν και όλες αυτές τις ιστορίες. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει με τους influencers κάθε είδους, με τη δημοσιογραφία και τα μέσα, όσο και να οι θεωρίες συνωμοσίες να τα θέλουν διαπλεκόμενα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει πάτος σε αυτό το πηγάδι που λέγεται influencers και social media. Mm-hmm. Προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους, έτσι δεν το συζητάω. Και προφανώς το social media είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον κανάλι πρόθεσης για όλα. Και για τα εστιατόρια και για καταστήματα και για το FNL και για τα πάντα. Η επικοινωνία όμως έχει να κάνει με το τελικά, ξέρεις, αν κάτι συζητιέται, αν κάτι είναι ενδιαφέρον και ούτω καθεξής. Θα βαρύνει στο να αποφασίσουμε να το δούμε ή να μην το δούμε, αν κάτι είναι πολύ συζητημένο. Αλλά το ποια θα είναι η άποψή μας γι' αυτό δεν έχει σε τίποτα να κάνει με το ποιο τρόπο προβάλλεται ένα εστιατόριο.
0: Μπορούν όλοι να έχουν άποψη?
1: Ασφαλέστατα και όχι. Άποψη προφανώς έχει κάθε άνθρωπος που τρώει, κάθε άνθρωπος που βλέπει. Άποψη με σημασία.
0: Για να κάνω καλύτερη την ερώτησή μου. Να έχουν όλοι άποψη για όλα.
1: Ναι. Καλά. Στην εποχή του social media αυτό είναι υποχρεωτικό. Όλοι έχουν άποψη για όλα. Έτσι. Και διάφοροι άνθρωποι, τέλος πάντων. Εγώ το θεωρώ αστείο. Όλοι έχουμε άποψη για το τι μας αρέσει. Και το τι μας αρέσει είναι και το απόλυτο κριτήριο. Δεν πάει να λέει ο Δελιγιάννης, ο κάθε Δελιγιάννης, ότι το τάδε είναι καλό, το άλλο είναι κακό και δεν συμμαζεύεται. Εσύ θα αποφασίσεις με βάση το γούστο σου. Ο Δελιγιάννης απλά προσπαθεί να σε ενημερώσει. Το ότι έχεις άποψη για το τι σ' αρέσει, με γεια σου, με χαρά σου, πρέπει να την έχεις, τρως. Άρα έχεις άποψη για το τι τρως. Βλέπεις, άρα έχεις άποψη για το τι βλέπεις. Ακούς, έχεις άποψη για το τι ακούς. Το αν η άποψή σου έχει την οποιαδήποτε βαρύτητα ή το οποιοδήποτε ενδιαφέρον για τους υπόλοιπους, είναι θέμα γνώσης και παιδείας και εμπειρίας. Η άποψή μου για το ποια ταινία είναι καλή έχει μηδενική αξία. Αφορά εμένα και τους φίλους μου που έχουν τέτοια γούστα με μένα. Η άποψή μου για το ποια μουσική είναι καλή και όχι, επίσης. Η άποψή μου για τη μοντέρνα τέχνη, ειλικρινά, είναι κάτω του μηδενός. Έτσι, το ότι δεν ξέρω να κρίνω έναν πίνακα μοντέρνας τέχνης, και θεωρώ ότι το που λέγαμε προηγουμένως, ότι ο Πόλοκ, ας πούμε, ξέρεις, είναι ένα άσπρο και ένα άλλο και έχει πετάξει χρώματα, και εγώ αυτό μπορώ να αντιληφθώ με την παιδεία που έχω, δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα, επειδή εμένα δεν μου αρέσει,
0: για να τον πάρει,
1: θα απαξιώσω όλο το σύστημα και θα πω ότι ο Πόλοκ ήταν ένα απατεώνας, οι συλλέκτες που έχουν δώσει εκατομμύρια είναι ηλίθιοι, οι κριτικοί που είπαν ότι ο Πόλοκ είναι μεγάλος ζωγράφος, τα πήρανε και έχει γίνει ένα ολόκληρο πλέγμα ανθρώπων, επειδή απλά εγώ δεν κατανοώ το για ποιο λόγο αυτός είναι σπουδαίος. Το ότι εγώ δεν κατανοώ για ποιο λόγο αυτό είναι σπουδαίο έχει να κάνει με τη δική μου ανεπάρκεια. Το να αναζητήσω τη θεωρία συνωμοσία πίσω από το γιατί αυτό είναι σπουδαίο έχει να κάνει με την ελληνική ψυχοσύνθεση. Λοιπόν, ο καθένα δικαιούται να έχει άποψη. Και η άποψή του είναι το απόλυτο κριτήριο για το πού να πάει και πού να μην πάει. Το ότι έχει μία άποψη Α ένα καταναλωτή και ένα κριτικό που κάνει καλά τη δουλειά του, δεν λέω όλοι, έχει μία άποψη Β. Και ο καταναλωτής λέει αυτό μου αρέσει και ο κριτικός λέει αυτό είναι κακό, δεν σημαίνει ότι ο καταναλωτής έχει δίκιο και ο κριτικός έχει άδικο, δεν σημαίνει ότι ο κριτικός τα έχει πάρει, δεν σημαίνει ότι ο σεφ είναι καταπληκτικός και ο κριτικός τον αδίκησε. Σημαίνει απλά ότι ο καταναλωτής του άρεσε αυτό το πράγμα. Με γεια του, με χαρά του. Δεν σημαίνει
0: και κρίνει με το δικό του κριτήριο γεύσης και όχι με την αντικειμενικότητα που μπορεί να κρίνει.
1: Με το δικό του κριτήριο μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Μηδέν, ένα. Αυτό. Γι' αυτό και οι κριτικές από TripAdvisor και δεν συμμαζεύεται, έχουν ακριβώς αυτή την αξία. Μηδέν. Έτσι. Έχουν μία αξία γιατί αν μαζευτούν 100.000 απόψεις και λένε 99.500 ότι αυτό είναι καταπληκτικό και 500 λένε ότι είναι αηδία, εντάξει, προφανώς έχει μια βαρύτητα. Σε αγορές μικρές όπως είναι η ελληνική, που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους νούμερα, το TripAdvisor πραγματικά και κάθε ξέρεις, Google κριτικές και δεν συμμαζεύεται, είναι φεδρά. Και αν δει κανείς δηλαδή κατά καιρούς τα εστιατόρια τα οποία ήταν πρώτα στο TripAdvisor στην Αθήνα, ας πούμε, είναι να γελάς. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημαντικό

0: εστιατόριο και είναι κάτι ξεχασέμε.
1: Τα τελευταία 30 χρόνια που είσαι στο χώρο σαν δημοσιογράφος, θέλω να μου πεις κάποια από τα εστιατόρια που για σένα, για τη δική σου προσωπική άποψη, έθεσαν τις βάσεις και έχουν κάνει την πιο σπουδαία δουλειά στην ελληνική γαστρονομία. Είτε σαν αρχή, είτε σαν ξεκίνημα, είτε σαν βάσεις.
0: Κοίταξε, εγώ να σου πω, τα 30 χρόνια που είμαι εγώ στο χώρο, έχω την τύχη ότι βασικά ξεκίνησα να είμαι εγώ στο χώρο όταν άρχισε να δημιουργείται και ο χώρος. Οπότε αυτό έχει ένα έξτρα ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο για μένα εστιατόριο, το οποίο ιστορικά έβαλε το λιθαράκι του για αυτό που λένε υψηλή γαστρονομία, είναι το Μπαγιάτσο. Είναι το εστιατόριο στο οποίο είχα κάνει και εγώ το Wine Club τότε.
1: Κλάους Φόγενμπαχ.
0: Κλάους Φόγενμπαχ. Ο Κλάους ήταν ένας πολύ σπουδαίος σεφ, πρωτοπόρος, οραματιστής, έκανε μια κουζίνα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, φουτουριστική εκείνη την εποχή. Μια κουζίνα η οποία σήμερα μοιάζει πολύ παροχημένη και τελικά η διεθνής γαστρονομία δεν εξελίχθηκε προς την κατεύθυνση που έβλεπε ο Κλάους, πήγε κάπου αλλού. Αλλά τον Μπαγιάτσο το 1987 που άνοιξε στην Ήδρα, ή το 86, και μετά το 87 νομίζω στο Κολωνάκι, ήταν ένα εστιατόριο το οποίο, πέρα από ότι ήταν το εστιατόριο που βγήκε πρώτο στους κούφους τα πρώτα 10 χρόνια. Ήταν το πρώτο εστιατόριο που πήρε 4 Μισελέν στην Ελλάδα. Ήταν το πρώτο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πιστεύω, και ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το Μπαγιάτσο έχει αυτοδικαίως την αξία του. Ένα άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι το 48 που λέγαμε πριν. Είναι το εστιατόριο το οποίο έβαλε στο χάρτη την ελληνική κουζίνα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν το εστιατόριο εκείνο το οποίο αποενοχοποίησε το μεγάλη επένδυση υψηλού προφίλ εστιατόριο και ελληνική κουζίνα. Ήταν το πρώτο που τα συνδύασε. Ένα εστιατόριο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, εξακολουθεί να είναι, γιορτάζει και αυτό τα 30 χρόνια, είναι η Σπονδή. Η οποία, ναι, μεν γαλλικό εστιατόριο, δεν έκανε, δεν δημιούργησε τάσεις κλπ. Όμως πάρα πάρα πολλοί από τους σεφ για τους οποίους συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι σεφ
1: και είναι τώρα καταξιωμένοι στον χώρο.
0: Έχουν περάσει από τη Σπονδή. Σπονδή για μένα είναι το μεγαλύτερο γαστρονομικό πανεπιστήμιο που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα.
1: Φυτώριο.
0: Ένα εστιατόριο το οποίο αν άνοιγε σήμερα, το 2026, όπως ακριβώς άνοιξε το 1999, θα ήταν το opening της χρονιάς για την Αθήνα, είναι το αριστερά-δεξιά. Όπου εκεί το design, η λίστα των κρασιών και η κουζίνα του Χρήστα του Καραμολέγκου, ο οποίος είναι ένας τρομερός δημιουργός που πάντα κάνει τη δικιά του κουζίνα, χωρίς να ακολουθεί τάσεις τεχνικές περίεργες, χωρίς να το αλλάζει στην πραγματικότητα. Μια κουζίνα που ξέρεις πάντα ότι είναι χρύσανθος. Όλο αυτό το πακέτο, όπως δημιουργήθηκε τότε από το χρύσανθο και τον Λίτινα και τον κύριο Κρήτονα ως designer του αριστερά-δεξιά, είναι πραγματικά ένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια που έχουν ανοίξει ποτέ στη χώρα. Θα πω το Ετρούσκο. Ο Έκτορας, ο οποίος τον πρωτοδοκίμασα ή 99, ήταν ή 2000 και ήταν ακόμα υπό την σκέπη και την επίβλεψη του πατέρα του, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που έφερε στην Ελλάδα όλη αυτή την ιστορία με τη μοριακή κουζίνα, τις μοντέρνες τεχνικές και όλα αυτά. Τα έκανε με πάρα πολύ καλό τρόπο. Έμαθε και πολλούς άλλους σεφ να τα κάνουν. Πολλοί εμπνεύστηκαν από αυτόν και έκαναν μας ταλαιπώρησαν απίστευτες παπαριές. Συγγνώμη, με απίστευτες. Όχι καλές δημιουργίες, αλλά εν πάση περιπτώσει σίγουρα καθόρισε τα πράγματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Άλλο εστιατόριο το οποίο είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και δεν μιλάω πάντα για τα καλύτερα, έτσι, ήταν ο Βεζενές. Ο Βεζενές, ο Άρης, το 2011 είναι συνομήλικος. Μάρτιο του 2011 είναι και το Βεζενέ. Όρισε την νέα εκδοχή του Fine Dining στην εποχή της κρίσης στην Αθήνα. Είναι το εστιατόριο το οποίο βοήθησε στο είδος του να εκδημοκρατιστεί λιγάκι όλη αυτή η ιστορία της γαστρονομίας και του fine dining και ούτω καθεξής. Είναι επίσης πολύ σημαντικό εστιατόριο και καθόρισε πάρα πολύ τις τάσεις γενικώς. Πολύ σημαντικά εστιατόρια είναι αυτά που έκανε και ο Γιάννης Λουκάκης, το λέγαμε προηγουμένως, τη Μούργα και τη Συντροφή στην Θεσσαλονίκη και τα Άκρα στην Αθήνα, που δεν είναι τα τρομερά εστιατόρια, είναι γαστροταβέρνες. Όμως όλο αυτό το κίνημα της μπιστρονομίας από το εξωτερικό κλπ. Ο Γιάννης το μετέφρασε με έναν ωραίο τρόπο, με την ιδέα της γαστροταβέρνας, και αυτό το πράγμα είναι σημαντικό.

0: εγώ, γιατί έχει επηρεάσει σε βαθμό ενοχλητικό πλέον όλη την κατάσταση. Δηλαδή, η Αθήνα που δεν είχε ταβέρνες και πάντα οι ξένοι μας ρωτάγανε πού να πάμε να φάμε και λοιπά στις ταβέρνες, εννοώντας τη δουλειά μου πουθενά, τώρα ξαφνικά έχουν ανοίξει 30 γαστροταβέρνες, που οι μισές είναι της πλάκας και απλά μιμούνται την επιτυχία που, έκαναν τα άκρα ή που έκανε το Φαραώ και ούτω καθεξής. Αλλά δεν πάβει να είναι αυτά σε πολύ σημαντικά εστιατόρια, γιατί διαμόρφωσαν μια αγορά.
1: Οι σέφτες...
0: Τώρα ξεχνάω και ένα φορό καλά. Το Βαρούλκο.
1: Ο Βαγγέλης Ολιάκου, ο Λιάκος Σπύρο.
0: Το Βαρούλκο, γιατί είναι το εστιατόριο και ο Λαζάρου είναι ο σεφ ο οποίος μας έδειξε μια άλλη κουζίνα ψαριού από αυτή που παραδοσιακά ξέραμε στην Ελλάδα, που απλά ψήναμε το ψάρι τελεία. Η αδερφή Λιάκη, όχι μόνο για τον Base Grill που είναι ένα από τα success story της Αθήνας, αλλά γιατί δημιούργησαν την Κουκουβάγια, γιατί δημιούργησαν μια κολεκτίβα μαγείρων και τους. Και το επικοινώνησαν προς τα έξω. Ασχολήθηκαν πάρα πολύ με την πρώτη ύλη. Κάναν αυτό το πολύ πετυχημένο συνέδριο προ μερικών μηνών. Είναι άνθρωποι που έχουν επιδράσει τα μάλα στο κομμάτι της γαστρονομίας. Σίγουρα ξεχνάω.
1: Καλά, πάρα σίγουρα.
0: Δεν κάνουμε μια καταγραφή, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι από παλιά και από καινούργια μια.
1: Η σεφ από την περιφέρεια δεν είναι λίγο, ας το πούμε, στα φώτα λιγότερο από τους έφτων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, να δοθεί έτσι περισσότερη σημασία?
0: Δεν μπορεί να αλλάξει εύκολα. Να σου πω γιατί. Γιατί η σεφ της επαρχίας δεν είναι η σεφ της επαρχίας. Είναι εμείς στο βαθμό που μπορούμε το παρακολουθούμε. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση, έτσι, οπότε έχουμε αναγνώστες, διαφημιζόμενους και ούτω καθεξής. Αν γράψουμε για ένα εστιατόριο της Αθήνας θα το διαβάσουν 1.000 άνθρωποι, τα νούμερα τυχαία, αν γράψουμε για ένα εστιατόριο του Ηρακλείου θα το διαβάσουν 200. Γιατί οι αναγνώστες μας είναι περισσότεροι Αθηναίοι από ότι είναι οι Ηρακλειώτες. Mm-hmm. Και όταν προσεγγίζουμε έναν προορισμό όπως το Ηράκλειο ή ένα νησί ή μια πόλη της υπηρετικής Ελλάδας, οι άνθρωποι στους οποίους απευθυνόμαστε είναι περισσότερο επισκέπτες αυτού του τόπου παρά κάτοικοι. Για καθαρά δημογραφικούς λόγους, έτσι. Οπότε, μοιραία δεν μπορούμε να ασχολούμαστε τόσο πολύ με τους σεφ και τα εστιατόρια της υπόλοιπης Ελλάδας. Βέβαια, τα βραβεία αυτό ακριβώς προσπαθούν να κάνουν και αυτό φωτίζουμε και πιστεύω πραγματικά ότι είναι ελάχιστες οι πραγματικά πολύ αξιόλογες προσπάθειες που μας έχουν ξεφύγει. Και σίγουρα προσπαθούμε να τις ανακαλύψουμε και να τους βρούμε όπου και αν είναι. Η Ελλάδα είναι μια πολύ δύσκολη χώρα από άψη γεωγραφίας για να πας σε κάθε χωριό ή σε κάθε νησί και να δεις τη δουλειά που κάνει ο καθένας. Και πολλές φορές είναι πάρα πολύ ακριβή η ιστορία το να το κάνεις. Με το να βρεθούμε και να χάσουμε τρεις μέρες για να πάμε σε ένα νησάκι όπου κάποιος ενδεχομένως κάνει μια αξιόλογη δουλειά και να το δούμε, είναι μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να πληρωθεί για να γίνει. Είναι μια δυσανάλογα μεγάλη επένδυση για το FNL. Για να το κάνει. Εδώ πέρα βλέπεις ότι ο Μισλέν χρειάστηκε να περάσουν 500 χρόνια για να γίνουν μπίλες με το Υπουργείο Τουρισμού για να τους δώσουν λεφτά να πάνε τελικά πού, στη Σαντορίνη και στη Θεσσαλονίκη και να δουν και την Αθήνα λίγο έξω από την πλάκα. Δηλαδή να πάνε στο Χαλάνδερ και να δουν τον Ποτρίνης, πέρασαν 5 χρόνια. Δεν είναι πολύ απλό. Ξέρεις, δεν είμαστε δημόσιο. Δεν επιδοτούμαστε. Όλη αυτή η ιστοριούλα, ξέρεις, κάνεις διακοπές τσάμπα και τρως από εδώ και από εκεί. Για έλα κάτω. Να δεις πόσο επειδή διαβάζει ο Σάκος και πόσο εύκολο είναι. Είναι δύσκολο. Και ναι, λοιπόν, καλό θα ήταν να φωτίζονται περισσότερο όλες αυτές τις προσπάθειες και φωτίζονται στο βαθμό του δυνατού και μακάρι να μπουν και άλλοι στο παιχνίδι αυτό και να φωτίζονται. Γιατί και η Θεσσαλονίκη, μην νομίζεις, επειδή δεν έχει τύπο τέτοιο και περιμένει πότε θα γράψει κάτι το FNL ή πότε θα γράψει κάποιο κάτι, η σεφ της Θεσσαλονίκης μέχρι πριν από 7-8 χρόνια, 10. Ήτανε, δεν τους ξέρουν τη μάνα τους. Έτσι, δηλαδή έλεγες, ήταν ένα εστιατόριο που ήταν της μόδας στην μικρή κοινότητα, ας πούμε, των Θεσσαλονικαίων που βγαίνανε και έλεγες ποιος είναι ο σεφ, ρε παιδιά, και έλεγες, α, είναι ο Γιάννης. Ποιος Γιάννης, α, ο Γιάννης. Έχω ρωτήσει τον εστιατόρα για ένα γνωστό τότε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης, πώς το λένε το σεφ σου, μου λέει Γιάννη. Λέω, Γιάννη τι? Μου λέει, δεν θυμάμαι. Εντάξει. Την επόμενη χρόνια ο Γιάννης πήγε κάπου αλλού και έγινε το άλλο εστιατόριο της μόδας. Χωρίς τύπο. Όσο και να μας μισείτε ή να σχολιάζετε και να κάνετε, δεν γίνεται. Δηλαδή κάποιος πρέπει να γράψει τα ονόματά σας.
1: θεωρώ πολύ σπουδαία και πολύ σημαντική την κριτική εστιατορίων. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι
0: και ένα κίνητρο για μας. Δεν είναι θεραπεύμα τον καρκίνο.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Και δεν πρέπει να δίνει μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει.
1: Όχι.
0: Η κριτική, τα βραβεία, οι λίστες και δεν συμμαζεύεται.
1: Εννοώ ότι είναι πολύ σημαντικό για κάποιον ο οποίος του αρέσει η δουλειά του

0: από αυτό που κάνει, θέλει να βελτιώνεται. Θεωρώ ότι εκτός από την πρώτη κριτική την οποία δεχόμαστε σαν σεφ από τους πελάτες μας δηλαδή, η οποία πολλές φορές θα έρθει και ενάντια λίγο στην πραγματική εικόνα που εμείς έχουμε σαν σεφ. Η δική σας, ας το πούμε, ουδέτερη και αντικειμενική κριτική σε πάρα πολλές φορές, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, κάνει τους σεφ να γίνονται μια βελτιωμένη έκδοση του εαυτού τους.
1: Κοίταξε, η κριτική ούτως ή άλλως βοηθάει στο πράγμα. Είτε είναι καλή, είτε είναι κακή, είτε είναι από κάποιον που ξέρει. Γενικά, καλό είναι να ακούμε και μια άλλη άποψη. Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, το μόνο μπράβο και το να πηγαίνουμε, ας πούμε, γιατί ξέρεις, υπάρχει το, ας πούμε, σενάριο, πάμε σε ένα εστιατόριο και είτε μας αρέσει κάτι είτε δεν μας αρέσει κάτι, θα πρέπει να χειροκροτήσουμε. Εγώ αυτό δεν συμφωνώ σε αυτό. Κοίταξε. Δεν μπορείς να μεταφέρεις μια λάθος εικόνα στον άνθρωπο να.
1: Και από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν είσαι καταναλωτής και σε ρωτάει ο άλλος πώς φάγατε, δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεκινήσεις και να χαλάσεις το βράδυ σου ή να αρχίσεις να μπαίνεις σε μια διαδικασία, σε μια συζήτηση ότι δεν μ' άρεσε αυτό ή δεν μ' άρεσε.
0: Μπορείς να πεις την προσωπική σου άποψη. Ότι για μένα
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχεις υποχρέωση να την πεις.
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Δηλαδή εκείνη την ώρα έχεις δώσει τα λεφτά σου, έχεις βγει και δεν σε ενδιαφέρει να επικοινωνήσεις.
0: Ναι, όχι.
1: Την άποψή σου.
0: Εάν πια, θέλει να την πει την άποψή του. Δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω
1: τώρα
0: για το.
1: Πια όλοι θέλουν να την πούν την άποψή του, γιατί θα τη βγάλουν φωτογραφία, θα τη γράψουν στο social media και ούτω καθεξής. Αλλά γενικά θα σου πω, δεν είμαι στην υποχρέωση. Ούτε καν του κριτικού δεν είμαι στην υποχρέωση αυτό. Δηλαδή, έρχομαι στο εστιατόριο, τρώω και με ρωτάς πώς έφαγες. Δεν έχω καμία υποχρέωση να σου πω πώς έφαγα. Θα το διαβάσεις. Mm-hmm. Έτσι. Επιλέγω να σου το πω. Γιατί βαριέμαι μετά την ιστορία, δεν μου είπες, δεν έκανες κλπ. Αλλά δεν είναι υποχρέωσή μου αυτό. Εμένα η υποχρέωσή μου είναι απέναντι στον καταναλωτή, δεν απέναντι στο σεφ ή τον εστιατόρα. Ο πελάτης μου, εμένα, είναι ο αναγνώστης. Και ο αναγνώστης είναι ο καταναλωτής. Δεν είναι το εστιατόριο.
0: Ποιος είναι ο διαχρονικά καλύτερος σεφ τα τελευταία χρόνια για τον Πάνο Τηλιγιάννη?
1: Κοίταξε, το έχω γράψει κιόλας και το έχω πει γενικά. Για μένα είναι ο Μποτρίνη. Δηλαδή, ο Έκτορας τα τελευταία 25 χρόνια έχει αποδείξει ότι καταρχάς τρέχει σταθερά ίσως το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Για μένα το Ετρούσκο στην Κέρκυρα είναι το καλύτερο εστιατόριο της χώρας. Είναι άλλωστε και το μόνο που του δίνουμε 4 αστέρια στο Stephen Elbe's Restaurant Awards. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειρίζεται σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο άλλα 3-4 εστιατόρια τα οποία παίρνουν σε εμάς 3 ή και 2 αστέρια ίσως. Τα Μποτρίνη, στο Χαλάδα ή στα ξενοδοχεία κλπ. Κάνει επιμέλειες οι οποίες έχουν ουσία, εντάξει, όχι όλες το ίδιο πετυχημένες, αλλά γενικά. Έχει αποδείξει ότι μέσα στα χρόνια αυτά έχει την ικανότητα να επανεφεύρει τον εαυτό του και την κουζίνα του και να την εξελίσσει. Δεν βρήκε μια μανιέρα τι κάνει αυτή. Έχει οριμάσει μέσα αυτά τα χρόνια και έχει και αυτός αφομοιώσει πολύ περισσότερο την ελληνικότητα και, την έχει, και με αυτή έχει μπολιάσει την κουζίνα του και τα πιάτα του και ούτω καθεξής. Εν πάση περιπτώσει, για πολλούς λόγους έχει βγάλει πολύ κόσμο και αυτό στο κουρμπέτι. Έχουν περάσει άνθρωποι από τα χέρια του κλπ. Θεωρώ ότι είναι από τους ίσως σημαντικότερους Έλληνα σεφ.
0: Χαίρομαι πολύ που δεν είπε σε μένα, γιατί θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Κι εγώ. Θα με πιάνατε να ψεύδω με τον κάμερα.
0: Η ομάδα του FNL είναι άνθρωποι οι οποίοι τους γνωρίζεις χρόνια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχεις ξανά δουλέψει μαζί τους και στο παρελθόν.
1: Κοίταξε, το FNL από την πρώτη μέρα στηρίχθηκε σε ένα μοντέλο διπλό. Δηλαδή, το ένα ήταν, υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι πια από τότε, με τους οποίους όντως έχουμε δουλέψει μαζί, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι, περισσότερα και από μένα διάφοροι. Όπως Θάλια, Τσικλάκη. Αλλά από την πρώτη στιγμή θέλαμε να φτιάξουμε και την επόμενη φουρνιά. Οπότε ο πρώτος άνθρωπος που ήρθε στο FNL και ξεκίνησε την καριέρα του στο FNL για αυτή τη δουλειά είναι ο Τάσος Μητσελής, ο οποίος είναι μαζί μας 13 χρόνια πια. Είναι από τη δεύτερη χρονιά του FNL, τρίτη. Και γενικά η λογική μας είναι μαζί με τους πολύ έμπειρους να αναπτύξουμε και καινούριους. Και μακάρι να βρούμε και. Τώρα είμαστε στη φάση που ψάχνουμε. Έχουμε την Ελεάνα που είναι επίσης πολύ καλή. Έχουμε ανθρώπους, αλλά μακάρι να βρούμε και 20άριδες που να, ξέρεις, να τους εκπαιδεύσουμε.
0: Μα γίνει και το FNL φυτώριο για τους.
1: Ναι, τουλάχιστον για να κάνουμε τη δουλειά μας. Γιατί ξέρεις, πρέπει λίγο να.

0: Δεν φιλοδοξώ να φτάσω 85 και να κάνω, να πηγαίνω να βλέπω εστιατόρια και ιστορίες. Θα κάνω άλλα πράγματα, αν είμαι εν ζωή. Το
1: Ναι.
0: Τάσος φιλοδοξεί να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή του. Θέλει να γράφει πολύ για το εξωτερικό, να ταξιδεύει, να κάνει. Πρέπει να βρούμε κάποιον να τον αντικαταστήσει. Άρα, ξέρεις, πρέπει να

0: δεν γνωρίζει τι σημαίνει κριτικό.
1: Εννοείται, εννοείται. Και αν μπορούμε να καταρρύψουμε και καμιά θεωρία συνωμοσία από αυτέ που λατρεύουμε στην Ελλάδα, δεν κάνει κακό.
0: Να πούμε λοιπόν. Τα χρόνια μας πολλά στο FNL Guide που είναι κλειμητά 15 χρόνια.
1: 15 χρόνια FNL και 10 χρόνια FNL Awards.
0: Okay.
1: Και 30 χρόνια εγώ.
0: Και 30 χρόνια εσύ.
1: Outnumbered.
0: Δεν σου φαίνεται.
1: Όχι, αλήθεια δεν μου φαίνεται, είμαι μικρός.
0: Έτσι λοιπόν με τον πάνω τον Δελιγιάννη στο Ethereal Wild Resort και το Food Project Stories. Θα κλείσουμε και τη σημερινή μας πολύ ωραία συζήτηση. Όπως λέω συνήθως, θα κλείσω και τώρα. Το λέω 10 χρόνια τώρα, να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε, γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Κυρία Σούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
5: Μπα.
6: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
5: Μπα.
6: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπα Ξεβάνης.
10: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε.

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
2: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
3: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
4: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
5: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
4: Το χώμα πρέπει να το τρως.
6: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
7: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
8: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
4: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
3: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα της.
5: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
3: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
4: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
6: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
3: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
5: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
8: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
4: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αρχιδάκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
8: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
5: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
4: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είναι σήμερα Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται δραματική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 20-25 ακόμη άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός. Στη θαλάσσια περιοχή επιχειρούν δυνάμεις του λιμενικού και της Frontex σε μια γιγαντιαία προσπάθεια

0: για τον εντοπισμό των υπολείπων ναυαγών. Πάμε στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις του ρεπορτάζ. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Σωτήρη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Από χθες το βράδυ, γύρω στις 9.30 με 10 περίπου, ξεκίνησε αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Η μεγάλη προσπάθεια εντοπισμού ναυαγών πλέον των μεταναστών, οι οποίοι με το κλασικό δρομολόγιο από το Τομπρούκ της Λιβύης ήθελαν να προσεγγίσουν την Κρήτη. Η αυτοσχέδια βάρκα που χρησιμοποιείται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις άρχισε να παίρνει νερά, άρχισαν τα επανειλημμένα μηνύματα προς το 112, στήθηκε η επιχείρηση από τον θάλαμο επιχειρήσεων του...
0: Αρκετά μακριά, σε μεγάλη απόσταση,
1: βέβαια,
0: από 38, τη Γάβδο.
1: 38 μίλια από τη Γάβδο, πολύ νότια της Κρήτης.
0: Και αυτό δυσχεραίνει και την προσπάθεια διάσωσης αυτών των ανθρώπων που αγνοούνται.
1: Όταν μάλιστα η θάλασσα έχει 5 μποφόρ, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο ήταν το όλο εγχείρημα. Αμέσως στην περιοχή έσπευσαν παραπλέοντα πλοία, τουλάχιστον 3, σκάφος της Frontex και σκάφη του λιμενικού. Προσπάθησαν και διέσωσαν 55 μετανάστες. Βρήκαν στα παγωμένα νερά μία σωρό, περισυνέλεξαν μία σωρό και συνεχίζουν, ακόμα και τώρα που μιλάμε, τις έρευνες στα σκάφη της Frontex και του λιμενικού, προκειμένου να βρουν επιζώντες.
0: Γιατί ακριβή εικόνα... Οι υπηρεσίες που συμμετέχουν στην έρευνα για την διάσωση αυτών των ανθρώπων μπορεί να μην έχουν, δεν είναι αριθμημένες οι θέσεις, αλλά θέλω να πω ότι μέσα από τις μαρτυρίες αυτών που διασώθηκαν υπολογίζεται
1: για...
0: ότι υπάρχουν λίγο πάνω από 20 άνθρωποι που δεν είναι μεταξύ τους.
1: Έτσι, μαρτυρίες δεν έχουν μιλούν ότι στην βάρκα υπήρχαν περίπου 75 άτομα, ίσως και παραπάνω. Βέβαια κανείς δεν ξέρει τον ακριβή αριθμό και εκείνη την ώρα είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνει Σωτήρη, όλοι να μπορούν να δώσουν ένα ακριβή αριθμό για το πόσα άτομα ήταν μέσα στη βάρκα. Το λιμενικό συνεχίζει τις έρευνες, όπως και θα τις συνέχιζε ακόμα και ένα άτομο να έψαχναν, έναν άνθρωπο να έψαχναν, και οι έρευνες θα συνεχιστούν μέχρι ισότου υπάρξει κάποια νεότερη ενημέρωση. Τώρα να σου πω ότι
0: είναι και εξαιρετικά 55... κρίσιμες αυτές οι ώρες, με το δεδομένο ότι τη νύχτα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να διεξαχθούν οι έρευνες. Όταν θα πέσει η νύχτα, το αυτό θα συμβεί και σήμερα. Άρα αυτό το διάστημα των επόμενων ωρών μέχρι τις 7-8 η ώρα το βράδυ είναι κομβικό. Με το δεδομένο ότι είμαστε στο πρώτο 24ωρο από το ναυάγιο και προφανώς υπάρχουν ελπίδες για να διασωθούν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση, όπως όλες οι επιχειρήσεις είναι δύσκολες στην περιοχή. Θυμίζω, δεν είναι το πρώτο ναυάγιο. Είχαμε πέρυσι τουλάχιστον 2 ακόμα περιστατικά. Και αυτοί οι άνθρωποι που ξεκινούν από τη Βόρεια Λιβύη, όταν μπορεί να μπουν στη θάλασσα και οι καιρικές συνθήκες να είναι καλές, όμως μέχρι να φτάσουν εδώ, που χρειάζονται από 2 έως και 3 μέρες, οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν. Τώρα, οι 55...
0: Ολόδε μάλλον όταν μιλάμε για σαπιοκάραβα, έτσι, για αυτοσχέδιες
1: είναι...
0: λέμβου σε κάποιες
1: ακριβώς.
0: Περιπτώσεις.
1: Είναι βάρκες οι οποίες φτιάχνονται στην συγκεκριμένη περιοχή και απορεί κανείς πώς κάνουν αυτό το ταξίδι. Οι 55 που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν στην Αγιά, έχει γίνει η καταγραφή τους και θα και αυτοί, όπως οι υπόλοιποι 13.000 μετανάστες που έχουν φτάσει από την αρχή του χρόνου στο νησί, θα μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης στην υπηρετική χώρα.
0: Παραμένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Θέλω να καλησπερίσω τον πρόεδρο της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, τον κύριο Βασίλη Κατσικανταράκη. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα, μια εβδομάδα που δεν ξεκινά καλά για την υπηρεσία και όχι μόνο. Και θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Κατσικανταράκη, αν έχετε κάτι νεότερο από την επιχείρηση που αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη ανοιχτά της Γάβδου.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα στους τηλεδιατές σας. Αυτή την ώρα, από όσο γνωρίζω, παραμένουν παραπλέοντα πλοία μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται οι καιρικές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας, αυτά τα άσχημα επακόλουθα. Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά. Και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξανααντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως. Στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς, δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
0: Είναι οι επόμενες ώρες. Δεν θα σας ζητήσω λεπτομέρειες επιχειρησιακές. Είναι ένα ζήτημα εξάλλου αυτήν την ώρα του κέντρου επιχειρήσεων. Αλλά και από την εμπειρία σας, είναι αυτές οι επόμενες ώρες μέχρι να πέσει η νύχτα κρίσιμες. Είναι οι ώρες που είναι και οι ελπίδες περισσότερες να βρεθούν αυτοί οι άνθρωποι ζωντανοί, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς, μακάρι όλα να πάνε καλά, μετρούν πολλές ώρες ήδη στη θάλασσα.
2: Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμβη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία, έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν, έχουν βρεθεί οι άνθρωποι που έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν δεν βρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες. Δυστυχώς, βλέπουμε το 2026 μια αύξηση μέχρι στιγμής γύρω στο 23 με 24%.
0: Θα τα πούμε, κύριε Κατσικανδαράκη. Θέλω να σας ζητήσω αναλυτικά τα στοιχεία, γιατί έχουν όντως ξεχωριστό ενδιαφέρον. Ένα τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Δυσχεραίνει το έργο της διάσωσης το γεγονός ότι το ναυάγιο σημειώθηκε ανοιχτά στη θάλασσα, σε πολύ μεγάλη απόσταση από την στεριά, περίπου 38 μίλια νότια της Γάβδου. Αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη διαδικασία της έρευνας.
2: Ασφαλώς και δεν κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε πολλές φορές έχουμε τονίσει ότι το λιμενικό κρητικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Και το να επιχειρούν σκάφη σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πάμε να δούμε τώρα τα στοιχεία. Να μας πείτε πώς εξελίσσεται το 2026. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία στο σύνολό τους ήταν αυξητικά. Δηλαδή, κάθε χρονιά που περνούσε είχαμε και περισσότερα περιστατικά, κάθε χρονιά είχαμε περισσότερες αφίξεις. Ποια είναι τα έως τώρα δεδομένα για το τρέχον έτος?
2: Λοιπόν, παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23 με 24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Όλη η Κρήτη βλέπετε έχει πλέον υπάρχει μια διάχυση σε όλο το νότιο μέτωπο της Κρήτης. Και βλέπουμε το φαινόμενο δεν μειώνεται. Και ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγα, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Πολιτικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες,

0: 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη. Η μόνη και η κύρια πύλη πλέον εισόδου είναι η Κρήτη. Εκεί υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα και εκεί πρέπει ακόμα και σήμερα που μιλάμε, ακόμα να δίνουν τις προσπάθειές τους κυβερνώντες, οι αρμόδιοι, να ενισχύσουν τις υπηρεσίες μας και σε περιστατικά μέσα και σε προσωπικό, και ακόμα να δίνουν και τις προσπάθειές τους σε διπλωματικό επίπεδο, μήπως κατά κάποιο τρόπο αναχαιτιστεί αυτό το φαινόμενο, γιατί δεν το βλέπουμε να σταματάει τόσο εύκολα.
1: Επιβεβαιώνεται η πληροφορία μέσα από μαρτυρίες διασωθέντων ότι στις ακτές του Τομπρούκ παραμένουν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που περιμένουν να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος με πύλη εισόδου την Κρήτη.
0: Αυτή η πληροφορία, αυτή η μαρτυρία είναι γνωστή από, από τους πρώτους μήνες που ξεκίνησε αυτό το μεταναστευτικό τσουνάμι προς την Κρήτη. Ήταν γνωστό και το γνωρίζουν όλοι οι αρμόδιοι. Και δυστυχώς είναι καινούργια πύλη εισόδου, θα λέγαμε, για την Ευρώπη και μια πραγματικότητα την οποία πρέπει η χώρα μας να την αντιμετωπίσει και νομίζω και σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να σκύψουν να δουν εδώ πώς θα βοηθήσουν τη χώρα μας. Γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα και η Κρήτη. Είμαστε ευρωπαϊκός χώρος, ο οποίος χρήζει μιας γενικότερης αντιμετώπισης, γιατί βλέπουμε ότι τα μεταναστευτικά ρεύματα πάντα έχουν έναν τρόπο να μετακινούνται και όπου βρουν ένα χίλιο πτέρνα, θα έλεγα, εκεί ας πούμε στοχεύουν, όπως τώρα ας πούμε έχουν την Κρήτη ή βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα από τη Δυτική Κρήτη να έχουν μετακινηθεί λίγο πιο ανατολικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν πάντα να βρουν μια καινούργια οδό για να έρθουν στην Ευρώπη. Λοιπόν, τώρα, όπως βλέπετε, η Κρήτη είναι στο επίκεντρο και θέλουμε άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί, όπως έχουμε δει, το κράτος μας να λειτουργεί στο Ανατολικό Αιγαίο και στον Εύρο με τα αντίστοιχα τα πλαστικά και ενίσχυση σε όλους τους τομείς, σε όλη την αλυσίδα που ασχολείται με το μεταναστευτικό.
1: Με βάση την
0: εμείς ιδιαίτερα τώρα έχουμε και ένα θέμα με την Αγία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι πλέον η Αγία μεταφέρονται σχεδόν καθημερινά από όλη την Κρήτη. Λόγω μη ακόμα ολοκλήρωσης δεύτερης προσωρινής δομής, αντιμετωπίζουμε και ένα δεύτερο θέμα το τελευταίο χρονικό διάστημα με το χώρο φιλοξενίας, ο οποίος έχει πλέον γίνει η μοναδική διέξοδος φύλαξη αυτών των ανθρώπων.
1: Α, μεταφέρονται το τελευταίο διάστημα και αφήξεις μεταναστών από τα ανατολικά τμήματα της Κρήτης μεταφέρονται στην Αγιά.
0: Ακριβώς αυτό βλέπουμε, ότι παρόλο που είναι μια υποχρέωση εκάστοτε Δήμου, εκάστοτε νομού να αντιμετωπίζει, το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι ο νομός Χανίων έχει βγαλεθεί και με αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες ακόμα στην εξέβρεση κάποιου χώρου στην Ανατολική Κρήτη. Και αυτό πρέπει να σκύψουν και σε αυτό το κομμάτι και να δοθεί και σε αυτό μια λύση, γιατί δεν είναι λογικό ας πούμε, να γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, με βάση και την εμπειρία σας. Αυτή, μέχρι στιγμής, έχουμε μία αύξηση της τάξης του 23-24% σε σχέση με πέρυσι μέχρι και σήμερα. Οι μήνες που ακολουθούν είναι συνήθως δύσκολοι μήνες ως προς τις μεταναστευτικές αφήξεις. Το λέω γιατί κάποια στιγμή, στις αρχές του καλοκαιριού, είχαμε μία μικρή κάμψη.
0: Η μικρή κάμψη υπήρχε μόνο το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, Ιούλιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μετά, όλοι οι άλλοι μήνες είναι δύο φορές πάνω σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Και θα σας θυμίσω, πέρυσι μόνο το Δεκέμβριο είχαμε 53 περιστατικά, πάνω από 3.000 μετανάστες, δηλαδή μήνα στην καρδιά του χειμώνα. Έχει να κάνει καθαρά με τις καιρικές συνθήκες από εδώ και στο εξής. Αλλά το δύσκολο είναι αυτό. Αν υπάρχουν κακές καιρικές συνθήκες, μην κληθούμε πάλι να διαχειριστούμε τέτοια περιστατικά όπως χθες βράδυ, με αγνοούμενους, με ανθρώπους που έχουν βρεθεί στη θάλασσα. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο το έργο μας και πιο αρνητικό, θα έλεγα, και άσχημα.
1: Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Πώς εξηγείτε το φαινόμενο ότι το 2026 έχουμε την εξής σημαντική αλλαγή? Την μετακίνηση δηλαδή του μεγαλύτερου όγκου των αφήξεων, όχι στα δυτικά της Κρήτης, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά στα ανατολικά τμήματα, στους Καλούς Λιμένες και στην Ιεράπετρα κατά βάση.
0: Εντάξει, μπορεί να μην υπάρχει ένας λόγος. Μπορεί να υπάρχουν πολλές συγκυρίες

0: θεωρώ ότι στα πλαίσια αυτά που σας είπα πριν, ότι διακρατικά έχουν κάνει κάποιες συμφωνίες, έχουν δοθεί κάποια πλωτά και δικά μας προς την Λιβική Ακτοφυλακή. Ενδεχομένως να γίνεται ένας πρωτογενής έλεγχος προς τον Ντομπρούκ στο κομμάτι που ήταν πριν η πρώτη τους επιλογή, η Δυτική Κρήτη, και τα κυκλώματα βρίσκουν εναλλακτικές οδούς, οπότε πάνε λίγο πιο ανατολικά, ίσως είναι πιο εύκολο από εκεί. Είναι όλα οριακά. Νομίζω για μένα αυτό ισχύει. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος, τέλος πάντων, πιο αυστηρός. Οπότε για να αποφύγουν αυτή την κατάσταση, ενδεχομένως πάνε πολύ πιο ανατολικά και βρίσκουν την ευκαιρία να πάνε στην ανατολική πλευρά της Κρήτης.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε.
1: Στιγμές τρόμου, κυρίες και κύριοι, έζησαν το βράδυ της Κυριακής 8 άτομα στον οικισμό του Θησεώταν, το αμαξίδιο τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν ανετράπη, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να τραυματιστούν. Ευτυχώς όχι σοβαρά. Πάμε ξανά στον Χάρη Λεοντάκη για να μας ενημερώσει για το ρεπορτάζ. Χάρη.
2: 8 άτομα στο αμαξίδιο, τραυματίστηκαν και οι 8. 2 παραμένουν στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Μία γυναίκα στη χειρουργική και μία στην καρδιολογική, χωρίς βέβαια η κατάσταση της υγείας τους να εμπνέει ανησυχία. Το ατύχημα, όπως είπε Σωτήρη, σημειώθηκε όταν το αμαξίδιο, όπως αυτά που χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των αθλητών σε γήπεδα γκολφ, ανετράπη με τα 8 άτομα, ενώ σε κάθε θέση έπρεπε να είναι 2, ήταν 3. Οι μαρτυρίες λένε ότι όταν ξεκίνησε το αμαξίδιο, η οδηγός, μια 30χρονη κοπέλα που εργάζεται στο εστιατόριο, διαπίστωσε ότι δεν είχε φρένα και οι άνθρωποι οι οποίοι επέβαιναν σε αυτό έλεγαν ότι εάν δεν υπήρχε η ανατροπή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή,
1: θα ήταν ακόμη
2: θα
1: χειρότερα,
2: ήταν ακόμα
1: τα
2: χειρότερα τα πράγματα, γιατί αμέσως μετά υπάρχει μια μεγάλη κατηφόρα με πολύ μεγάλη κλίση και ένας Θεός ξέρει πώς θα συνέχιζε την πορεία του το συγκεκριμένο αμαξίδιο. Πριν από λίγο, πριν λίγα λεπτά, υπήρξαν 2 συλλήψεις της κοπέλας που οδηγούσε για επικίνδυνη οδήγηση, αλλά και του 31χρονου ιδιοκτήτη της επιχείρησης εστίασης, ο οποίος διώκεται για ηθική αυτουργία για την επικίνδυνη οδήγηση, από όπου προήλθε τραυματισμός. Όλα αυτά βέβαια θα διευκρινιστούν με την ολοκλήρωση της προανάκρισης και προφανώς θα γίνει και έλεγχος στο συγκεκριμένο όχημα.
1: Χάρη, τι νεότερο υπάρχει αναφορικά με τον ανήλικο που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε μάλιστα και νοσηλεύτηκε στην εντατική μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στη Βιάνο?
2: Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ένας 15χρονος οδηγούσε ένα μηχανάκι. Σε μια στροφή έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να βγει εκτός πορείας, να πέσει σε βράχια. Τραυματίστηκε βαρύτατο το παιδί. Έχει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Βιάνο και στη συνέχεια αμέσως στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών. Εξακολουθεί να είναι προφανώς στην μονάδα. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή του εξαιρετικά σοβαρή και ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν άλλα προβλήματα, που θα καταφέρει ο μικρός να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ήταν ένα δύσκολο τριήμερο το προηγούμενο. Είχαμε δυστυχώς 3 θανατηφόρα, ένα στα Χανιά με μια 19χρονη κοπέλα, ένα στα Μάταλα με έναν αλλοδαπό που επέβαινε σε μια μηχανή με τη δίδυμη αδελφή του, η οποία είναι και αυτή τραυματισμένη. Και είχαμε και μια θανατηφόρα παράσυρση σε χωριό του Δήμου Φεστού, όπου και εκεί ένας γιος δυστυχώς παρέσυρε την μητέρα του, κάνοντας όπισθεν το όχημά του. 3 νεκροί
1: σε 48 ώρες.
2: Και 28 από την αρχή του χρόνου.
1: Μακάρι να πάνε όλα καλά με τον 15χρονο. Χάρη, σε ευχαριστώ. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον Γιώργο Μαζονάκη. Την ίδια ώρα η δικαστική έρευνα για τα αίτια του θανάτου του βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί απολογούνται στον ανακριτή, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης.

0: Θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα.
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, να ξεκινήσουμε πρώτα από την εξώδια ακολουθία στην Νίκαια, στην Αγία Τριάδα, πλήθος κόσμου. Η σωρός του Γιώργου Μαζονάκη έχει εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα από χθες και αυτό που έχει γίνει είναι σχεδόν ανεπανάληπτο, δηλαδή ότι πραγματικά έχουν περάσει χιλιάδες άνθρωποι κάθε.
0: Και δεν προκαλεί βεβαίως και έκπληξη, διότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν αγαπητός στην ελληνική κοινωνία και οι παρουσίες, οι καλλιτεχνικές, αν θέλεις, από ένα ευρύ φάσμα του καλλιτεχνικού πεδίου δείχνουν έτσι και την ξεχωριστή προσωπικότητά του.
1: Σωστά, είναι καλλιτέχνες από όλο το φάσμα, όπως λες και εσύ. Αν υπάρχουν, ας πούμε, διαχωρισμοί, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη τους κατήργησε. Πήγαν άνθρωποι όλων των ηλικιών, νέοι, λίγο μεγαλύτεροι, ακόμα μεγαλύτεροι. Νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν τελικά πιο αγαπητός και πιο δημοφιλής, ακόμα και από όσο ήξερε ο ίδιος όσο ζούσε. Αυτό αποδεικνύεται τώρα με τον θάνατό του, με έναν θάνατο βεβαίως τραγικό, οι συνθήκες του οποίου είναι το δεύτερο σκέλος του ρεπορτάζ.
0: Και τι γίνεται με τις έρευνες τώρα, Κώστα, με τις απολογίες?
1: Και εκεί έχουν επικεντρωθεί το ενδιαφέρον. Είναι σε εξέλιξη η απολογία των δύο γιατρών. Στο ιατρείο των οποίων, στο Κολωνάκι, ο Γιώργος Μαζονάκης άφησε την τελευταία του πνοή, είχε πάει για πλασμαφαίρεση, όπως είναι πια γνωστό. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά και πάρα πολλές αντιφάσεις σε όσα έχουν πει οι δύο γιατροί από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πράγματα που ακόμα ερευνώνται. Μια φωτογραφία, για παράδειγμα, του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από το ιατρείο, την οποία τράβηξε μία γιατρός, και οι αρχές προσπαθούν να δουν αν φαίνονται ζωτικές ενδείξεις ή αν ήδη είχε εκπνεύσει εκείνη τη στιγμή ο τραγουδιστής. Είναι δεδομένο ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι με κατηγορίες οι δύο γιατροί. Ήδη κατηγορούνται, όπως είπες.
0: Διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα ήδη, που δεν αποκλείεται και να αναβαθμιστούν περαιτέρω.
1: Αυτό ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αποκλείεται να έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Η υπόθεση εξελίσσεται. Έχει πάρα πολλές παραμέτρους. Τώρα μιλάμε για τους δύο συγκεκριμένους γιατρούς και για το συγκεκριμένο γιατρείο. Όμως η συζήτηση έχει ανοίξει για πολλά τέτοια γιατρία. Πώς ελέγχονται, αν ελέγχονται, τι ακριβώς συμβαίνει. Και αυτή είναι μέσα από την τραγωδία για τον χαμό ενός νέου και δημοφιλούς ανθρώπου. Ανοίγει μια συζήτηση που ίσως στην πορεία να αποδειχθεί χρήσιμη.
0: Μάλιστα. Νέο παράθυρο στη νυχτερινή διασκέδαση φαίνεται, κυρίες και κύριοι, πως ανακαλύπτουν οι έφηβοι με τις αρχές να βρίσκονται πλέον αντιμέτωπες με μια νέα ανησυχητική τάση, τη χρήση δηλαδή δανεικών ή παραποιημένων εγγράφων ταυτοποίησης. Η Χρύσα Ζερβού θα μας πει περισσότερα. Χρύσα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη. Μόλις μία ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μία πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στο κλαμπ. Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων. Ο 17χρονος συνελήφθη. Οι αστυνομικοί πέρασαν ωστόσο χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας. Το περιστατικό, να πούμε ότι έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, όπως είπες και εσύ, και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ. Μόνο που πλέον οι τρόποι με τους οποίους επιχειρούν οι ανήλικοι να παρακάμψουν τους ελέγχους έχουν αλλάξει, Σωτήρη.
0: Χρύσα, σε ευχαριστώ. Πάμε ξανά, κυρίες και κύριοι, στον Κώστα Κεφαλογιάννη σε ρεπορτάζ από το μέτωπο της αυτοδιοίκησης για τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Να δούμε έτσι τα βασικότερα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα και αυτά που θα μας απασχολήσουν τις επόμενες ώρες. Κώστα.
1: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη, Σωτήρη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε για πρώτη φορά 3 ώρα το μεσημέρι το Δημοτικό Συμβούλιο. Όχι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 2 εβδομάδες, επειδή τότε ήταν η έναρξη του Φεστιβάλ των Τυχών. Όμως και σήμερα είναι 3 ώρα η έναρξη. Δεν ξέρω αν θα καθιερωθεί αυτό.

0: Θα το δούμε.
1: Ναι, και έχω και ενημέρωση ότι ήδη ξεκίνησε. Πριν από μερικά λεπτά έχει ξεκινήσει η συνεδρίαση. Ναι.
0: Είναι σε εξέλιξη, δεν έχουμε εμείς ενημέρωση για διάταξη. Αυτή την ώρα ο Δήμαρχος Ηρακλείου ενημερώνει το σώμα για την συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη για την δομή των μεταναστών στα θανάτου, αυτό το πολύ συζητημένο και πολύκροτο θέμα. Τους ενημερώνει ήδη εμείς. Την γνωρίζουμε έτσι κι αλλιώς ότι ο Υπουργός επανέλαβε την απόφαση του Υπουργείου, έδωσε κάποιο περιθώριο στην αυτοδιοίκηση αν μπορεί να επανέλθει με εναλλακτικές προτάσεις. Όμως η ουσία είναι, και αυτό λέει τώρα ο Δήμαρχος, ότι το Υπουργείο προχωρά με όλες τις διαδικασίες. Για παράδειγμα, έχει κινήσει διαδικασίες για την οριοθέτηση του μη οριοθετημένου ρέματος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό από το ρεπορτάζ. Με fast track, μάλιστα, διαδικασία. Γιατί ειδικά τα ρέματα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, ότι πολλές φορές χρειάζονται και δεκαετίες για να οριοθετηθούν. Εδώ θα γίνει μέσα σε δύο μήνες. Αυτό δείχνει την αποφασιστικότητα του Υπουργείου. Ο Υπουργός έδωσε ένα περιθώριο στην αυτοδιοίκηση να επανέλθει με εναλλακτικές προτάσεις. Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι τέτοιο. Ενδιαφέρον σίγουρα θα έχει συζήτηση για ένα ζήτημα το οποίο πήρε μεγάλες διαστάσεις τις προηγούμενες μέρες, κυρίως στα social media, σχετικά με το φεστιβάλ που έγινε στο κέντρο της πόλης και έφερε πάρα
1: πολλούς. Για τις τουρκικές σημαίες, στο κέντρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει θέσει το ερώτημα η παράταξη του Μιχάλη Καραμαλάκη, οπότε θα συζητηθεί, νομίζω, αμέσως μετά την ενημέρωση του Δημάρχου για το θέμα της δομής μεταναστών, και το περιμένουμε με ενδιαφέρον και αυτό το ζήτημα, το οποίο πραγματικά προκάλεσε πολύ μεγάλη συζήτηση. Από εκεί βάλει στην ημέρα και διάταξη κυριαρχεί το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου, το οποίο θα εγκριθεί. Είναι ένα τεχνοκρατικό κείμενο, το οποίο όμως πάντα έχει ενδιαφέρον και δείχνει κατευθύνσεις.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων φορέων βρίσκεται το κουρταλιώτικο φαράγγι, καθώς η αυξημένη επισκεψιμότητα εντείνει την ανάγκη προστασίας του φυσικού τοπίου. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, ο Ευθύμιος Λέκας, το φαράγγι μαζί με τα σημαντικότερα φαράγγια της Κρήτης θα πρέπει να βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση με μετρήσεις και καταγραφή των αλλαγών, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα. Ο ίδιος κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές που έπληξαν τον Δήμο Αγίου Βασιλείου.
2: Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατάρτιση του αντιπυρικού σχεδιασμού στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης που συνυπέγραψαν φορείς του Ρεθύμνου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με αντικείμενο το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο που φέρει τον τίτλο «Δράσεις μείωσης σεισμικής διακινδύνευσης, επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση γενικού σχεδιασμού Εγκέλαδος 2».
3: Ο Άγιος Βασίλειος είναι ένας διαφορετικός δήμος. Είχαμε τις πυρκαγιές, επισκέφθηκα αμέσως μετά τις πυρκαγιές όλο τον Άγιο Βασίλειο. Είναι ένα θέμα εκεί που θα πρέπει να το δούμε με προσοχή. Είναι και ο Δήμαρχος και οι αντιδήμαρχοι, είμαστε σε συνεχή επαφή. Θέλει δράσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι εξειδικευμένες στον χώρο του Δήμου.
2: Ο κ. Λέκας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες πυρκαγιές, τονίζοντας ότι μπορεί να προκαλέσουν πλημμύρες ακόμα και σε μικρής κλίμακας βροχής.
3: Τα αντιπλημμυρικά, προσωπικά εγώ έχω μια πολύ μεγάλη, ένα πολύ μεγάλο προβληματισμό. Γιατί τα αντιπλημμυρικά έργα είναι βεβαίως καλά και είναι καλά σχεδιασμένα, αλλά με φοβίζει περισσότερο η κλιματική κρίση και με φοβίζει περισσότερο οι μεταβολές που γίνονται στο περιβάλλον και αν αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα μπορούν να ανταποκριθούν. Και βέβαια ο προβληματισμός ενισχύεται πάρα πολύ μετά το φαινόμενο της Βαλένθια που είχαμε πριν 2 χρόνια, αλλά κυρίως στην πρόσφατη μου επίσκεψη κατά τη διάρκεια της καταστροφής του Νεπάλ, όπου εκεί τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Ο κύριος Λέκας παράλληλα τόνισε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων και φραγμάτων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και προσοχή στην καταγραφή της γεωμορφολογίας των τοπικών φαραγγιών.
3: Έχουμε συζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και με τον κύριο Σποδωράκη, τον αντιδήμαρχο, τις δράσεις που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είναι σε μια διαρκή επιτήρηση, όχι μόνο το κουταλιώτικο, αλλά και τα άλλα φαράγγια, τα σαμαριά κτλ. Έχουμε κάνει κάποιες πρώτες συζητήσεις, έτσι ώστε ο ΦΠΚ μαζί με την περιφέρεια, μαζί με τους δήμους που έχουν τα φαράγγια, τα 4 μεγάλα φαράγγια, να έχουμε μια συνεχή παρουσία με επίβλεψη, με μετρήσεις.
1: Η αυξημένη τουριστική κίνηση δεν συνοδεύτηκε από αντίστοιχη αύξηση του προσωπικού στον επισήτισμο και τον τουρισμό, με τις κενές θέσεις εργασίας να παραμένουν πολλές και τους εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν αυτά τα κενά. Παράλληλα, οι χαμηλές απολαβές και η μη πλήρης εφαρμογή των συμβάσεων οδηγούν εργαζόμενους στην αποχώρηση, ενώ αυξάνεται η απασχόληση ανηλίκων αλλά και συνταξιούχων.
4: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού.

0: μου και του τουρισμού μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν, ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισητισμό και τον τουρισμό.
1: Οι κοινές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισητισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μια χρονιά από εντατικοποίηση της εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερο σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
0: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνσή τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
1: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και, και μια επαγγελματική και μόνιμη αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισητισμό εντελώς παροδικά, κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
0: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
1: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισητισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
0: Πάντως, στον επισητισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
1: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Αντιμέτωποι με έναν άνευ προηγουμένου Γολγοθά βρίσκονται χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στο Ηράκλειο. Η λήξη της κτηματογράφησης άφησε πίσω τη σοβαρά σφάλματα, αλλά και πάνω από το 35% σε καθεστώς αγνώστου ιδιοκτήτη ή δασικών περιοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, το ελληνικό κτηματολόγιο επιστρατεύει από τις 18 Σεπτεμβρίου μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό το ψηφιακό εργαλείο επιχειρεί να δώσει ψηφιακή διέξοδο στο αλαλούμ των εσφαλμένων αποτυπώσεων.
3: Αντιμέτωποι με μία σειρά σοβαρών προβλημάτων βρίσκονται πολίτες στο Ηράκλειο σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του κτηματολογίου. Μετά τη λήξη της κτηματογράφησης εκτιμάται ότι πάνω από το 35% των εκτάσεων βρίσκονται στη κατηγορία αγνώστου ιδιοκτήτη και δασικών εκτάσεων, με τους ιδιοκτήτες ακινήτων να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την τελική έκβαση της κτηματογράφησης, καθώς η διαδικασία αλλάζει και γίνεται πιο δαπανηρή.
4: Για τα ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη, δηλαδή όσα δεν δηλώθηκαν, όπως επίσης και εκτάσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως δασικές, αυτά είναι τα δύο βασικά προβλήματα που ανέδειξε αυτή η κτηματογράφηση. Και τα ποσοστά αγνώστου ιδιοκτήτη, από ό,τι υπολογίζεται, είναι περίπου στο 35-40%. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και συνήθως είναι οι περισσότερες εξ αυτών των ιδιοκτησιών είναι ιδιοκτησίες οι οποίες είναι μικρές, δηλαδή μιλάμε για αγροτικές εκτάσεις της τάξεως του μισού στρέμματος ή του ενός στρέμματος. Τα στενά περιθώρια της ανάρτησης που δόθηκαν αυτό το πολύ μικρό χρονικό διάστημα των 2 μηνών και στη συνέχεια

0: για το διάστημα για τα εμπρόθεσμα ραντεβού ήταν ένα πολύ πιεστικό διάστημα τόσο για τους πολίτες όσο και για τους επαγγελματίες και σίγουρα με βάση και τα δεδομένα και αυτό που γνωρίζουμε και τα στοιχεία που έχουμε υπάρχουν και αρκετά λάθη που δεν έχουν διορθωθεί. Βέβαια στη συνέχεια θα έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτήτες να τα διορθώσουν στο στάδιο των αρχικών εγγραφών, όμως σε εκείνο το στάδιο το κόστος θα είναι πάρα πολύ πιο υψηλό σε σχέση με το τωρινό κόστος και τις διορθώσεις που έκαναν οι ιδιοκτήτες.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που άφησε πίσω της η κτηματογράφηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ελληνικό κτηματολόγιο με μια νέα ηλεκτρονική διαδικασία που ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία αφορά τις εσφαλμένες αποτυπώσεις τους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια εμβαδών θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Αστοχίες που μπορεί να μετατρέψουν ακόμη και μια απλή αγοραπολισία, αγωνική παροχή δωρεάν η έκδοση οικοδομικής άδειας σε ένα δύσκολο γρίφο.
0: Όσον αφορά τη διαδικασία με τις γεωμετρικές μεταβολές, θα τεθεί σε λειτουργία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου η δυνατότητα μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας να διορθώνονται τα λάθη με βάση τα τετραγωνικά μέτρα στο χάρτη του κτηματολογίου, όπου υπάρχουν τυχόν αλληλοεπικαλύψεις μεταξύ των ακινήτων με γειτονικά ακίνητα, όπου θα μπορεί ο ιδιοκτήτης, ο οποίος φαίνεται το ακίνητό του και αποτυπώνεται με λάθος μέτρα στο κτηματολόγιο, να ζητάει τη διόρθωση των μέτρων μέσω μιας διαδικασίας που θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας μεταβολές.gr, όπου θα ενημερώνει και τους θυγόμενους ιδιοκτήτες προκειμένου να λύνεται το πρόβλημα αυτό ηλεκτρονικά χωρίς να χρειάζεται να προσφύγει σε δικαστήριο. Αυτό μένει στην πράξη να δούμε αν μπορέσει να εφαρμοστεί και σε ποιες περιπτώσεις θα μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς η απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει και τίτλο ιδιοκτησίας.
2: Ελαφρώς μειωμένη, κατά περίπου 15% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφεται η κίνηση της κρουαζιέρας στο Ηράκλειο, με τη δυναμική πάντως του λιμανιού να παραμένει θετική. Ήδη έχουν αποβιβαστεί περισσότεροι από 280.000 ταξιδιώτες, ενώ έως το τέλος της χρονιάς αναμένεται να ξεπεράσουν τους 400.000. Την ίδια ώρα, θετικές είναι οι προοπτικές για την επόμενη τουριστική περίοδο, ενώ σε αναμονή βρίσκεται η χρηματοδότηση για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης των πλοίων στο λιμάνι.
1: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών. Θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής, είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
1: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

0: Εξωμεταξύ, ο οργανισμός λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Και επίσης να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SEFT, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή των υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε, οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
3: Κύριε Σούλα!
4: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
5: Σιγά το πεπρωμένο.
4: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
5: Με ποιον?
4: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
5: Σιγά το πεντάστερο.
6: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
1: Μπα.
2: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα κατά

0: καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2,52 ευρώ και φύτρο με έκπτωση 50%. Νεσκαφέ κλασικ 200 γραμμάριων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φύλλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Στο εξωτερικό δελτίο, δραστικά μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο ετοιμάζεται να ανακοινώσει αυτήν την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ένα προσχέδιο κανονισμού που ενδέχεται να επιβάλλει ακόμη και καθολική απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 16 ετών. Στο επίκεντρο των διεργασιών στις Βρυξέλλες βρίσκεται η κοινή παρέμβαση Ολλανδίας και Ισπανίας, οι οποίες πιέζουν έντονα για έναν ενιαίο και νομικά δεσμευτικό κανόνα για όλα τα κράτη-μέλη.
1: Μετά την Ελλάδα, Ισπανία και Ολλανδία πιέζουν προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης ενιαίου ελάχιστου ορίου ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με προοπτική επέκτασης και σε άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να παρουσιάσει την δική της πρόταση την επόμενη εβδομάδα. Η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να εναρμονιστεί και να εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εξελιχθεί σε ολοένα και πιο καυτό θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από αυτήν. Η Γαλλία, η Ελλάδα, η Αυστρία, η Δανία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Γερμανία, η Πολωνία και η Ολλανδία εξετάζουν ή προωθούν ήδη εθνική νομοθεσία προς αυτή την κατεύθυνση. Η Ελλάδα έχει προτείνει με επιστολή του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Πρόεδρο της Κομισιόν τη θέσπιση ευρωπαϊκής ψηφιακής ενηλικίωσης στα 15 έτη, υποχρεωτική ευρωπαϊκή επαλήθευση ηλικίας

περιοδική επαλήθευση και ευρωπαϊκό μηχανισμό επιβολής με ουσιαστικές κυρώσεις. Η εθνική απαγόρευση πρόσβασης ενηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.

0: Ελληνικής δικτύωσης τίθεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Όφη πέτυχε μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Καραϊσκάκη με αντίπαλο τον Ολυμπιακό και πλέον ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην League Phase του Europa League. Πάμε στην Χρυσά Ζερβού για να μας ενημερώσει για τις εξελίξεις, την προετοιμασία της ομάδας και την πολύ έντονη κινητικότητα που καταγράφεται στα εισιτήρια και κατά πώς φαίνεται το Παγκρίτιο θα είναι γεμάτο την προσεχή Πέμπτη. Χρύσα, καλησπέρα.
2: Έτσι ακριβώς, Σωτήρη. Ο Όφη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στη League Phase του Europa League, καθώς πέτυχε μια τεράστια νίκη, έσπασε και μια παράδοση πολλών ετών και τώρα η ψυχολογία, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι στα ύψη. Όμως, όπως πάντα, ο Χρήστος Κόντης θέλει οι παίκτες του να έχουν χαμηλά την μπάλα, όπως λέμε, έτσι ώστε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το πολύ δύσκολο παιχνίδι που περιμένει την ομάδα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, πέραν του Μαρινάκη, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το γεγονός δηλαδή ότι ο Χρήστος Κόντης έχει όλα τα όπλα στη φαρέτρα του για τη δύσκολη πρεμιέρα, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό και το γεγονός ότι είναι πολύ μεγάλη η ανταπόκριση των φίλων της ομάδας για την αναμέτρηση με τη Hoffenheim, καθώς ο συνολικός αριθμός των απλών εισιτηρίων και των διαρκείας έχει ήδη ξεπεράσει τις 12.000. Η κινητοποίηση του κόσμου αποτυπώνεται και στην πληρότητα των θυρών, με τις 2 και 9 να είναι επίσης sold out. Είχαμε πει και προχθές, άλλες 5 θύρες είναι sold out. Και πλέον διαθέσιμες θέσεις υπάρχουν στις θύρες 15, 19 και 20 για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση, όπου πρέπει να μπουν γρήγορα να κλείσουν το εισιτήριό τους, προκειμένου να μπορέσουν να έχουν και εκείνη μια θέση στο παιχνίδι αυτό, Σωτήρη.
1: Χρήστα, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8 με τη Σότια Πεντεδήμου. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: απευθείας από Ηράκλειο.
1: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
2: Τι?
1: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
2: Τι με σκάτε, ε?
1: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
2: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
3: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
4: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
5: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
4: Αυτό.
6: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
4: Αλλά και αυτό.
7: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
8: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρω με το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camel έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθένα έχει την τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
9: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
11: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
10: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
11: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς

0: Απόλαυο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάνει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάνει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αλτηράκι και τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα στο 36ο box out της εφετινής σεζόν του τρίτου κύκλου της τρίτης σεζόν της εκπομπής στην τηλεόραση Κρέτα και με έχει πιάσει και μια μελαγχολία κιόλας γιατί είναι η τελευταία εκπομπή, αλλά τι να κάνουμε, γιατί όπως έλεγε και ένας σοφός, τέλος είναι το σημείο από το οποίο αρχίζουμε, οπότε όσο νούπο μετά την τελευταία εκπομπή, την τελευταία και καλή, θα μπούμε και θα κάνουμε ένα γερό μπάσιμο στην επόμενη σεζόν. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Ετανά από τα νερά Σαμαριά, ο Πηγαίος, ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Κατεβαίνουν από εκεί ψηλά, μας δίνουν δροσεράδα, δύναμη, υγεία, ευεξία, ό,τι πρέπει δηλαδή για να αντέχουμε στις σκληρές συνθήκες και οι αθλητές και οι προπονητές αυτό το ξέρουν καλύτερα. Σήμερα είναι 9 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα, 9 Ιουλίου του 1961, υπογράφτηκε η Συμφωνία της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και σήμερα εμείς θα μάθουμε πώς υπογράφτηκε με βουλοκαίρι και με χοντρό μαρκαδόρο μια μεγάλη ποδοσφαιρική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ολλανδία. Λοιπόν, θα γελάσει κάθε επικραμμένος. «De beste manier on dit te doen».
1: Τεντούν.
0: Τεντούν. Καλά.
1: Το πας καλά.
0: Το πάλεψα, Γιάννη Αναστασίου, για να σου πω. Καλησπέρα και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είχαμε κάνει εδώ πάλι. Τότε η εκπομπή λεγόταν Pressing το 2013. Μια εξαιρετική συνέντευξη, τη θυμάμαι. Ήσουν τότε προπονητής στον Παναθηναϊκό. Τώρα είσαι προπονητής στον Πανετολικό και είδες πώς η τύχη περπατούσε από αυτές τα λιοντάρια. Σε βλέπω μπροστά μου, σε τσίμπησα.
1: Απίστευτο.
0: Πάμε Γιάννη να κάνουμε εκπομπή. Είναι ωραίες αποδράσεις αυτές όποτε μπορείς. Εδώ επειδή έχεις σχέσεις, έχεις και κουμπαριές.
1: Και κουμπαριές αρκετές και είναι. Εντάξει, είναι Κρήτη αγαπημένος τόπος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και αυτό το είδα προχθές. Δηλαδή με το που έφτασα στην πόλη, βγαίνοντας έξω. Όχι μόνο εσένα, σχεδόν από όπου πέρναγα άκουγα Γιάννη και το οποίο ήταν πραγματικά ήταν πολύ όμορφο και είναι πολύ όμορφο γιατί κάθε φορά που έρχομαι στην Κρήτη, γιατί έρχομαι σχεδόν κάθε χρόνο, εισπράττεις μια ζεστασιά, μια θέρμη από τον κόσμο και παρόλο που είναι αρκετά τα χρόνια που έχω φύγει από το νησί, εισπράττεις αυτή τη...
0: Ναι, σωστά. Πώς και, τώρα μου ήρθε αυτό. Πώς και δεν ξαναγύρισες με την προπονητική ιδιότητά σου?
1: Δεν έτυχε ποτέ. Δεν έτυχε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι 28 χρόνια τώρα από τότε που έφυγες ως ποδοσφαιριστής.
1: Έφυγα το 98, ναι. Θυμάμαι 28 Δεκεμβρίου έφυγα, το 98 έφυγα για την Άντελεχτ, φεύγοντας από τον Όφη.
0: Είναι αυτό το αγαθό του ποδοσφαίρου, το να έρχεσαι εδώ, άγνωστος μεταξύ αγνώστων, από τη Μεσοποταμία, κατά το λέω.
1: Ακροποταμιά.
0: Από την Ακροποταμιά και λέω από τη Μεσοποταμιά. Λοιπόν, από την Ακροποταμιά να βρίσκεσαι ξαφνικά να σε τσιμπάει ο Ολλανδός. Θα του κουβεντιάσουμε αυτό γιατί είναι πάρα πολύ ωραία ιστορία. Να βρίσκεσαι, να παίζεις δύο χρόνια σε μια εποχή που είναι καλά χρόνια για τον Όφη και να ξαναγυρίζεις χωρίς να έχεις επιστρέψει ως προπονητής και να σε βλέπουν στον δρόμο και όχι απλώς να σε θυμούνται, να σε αγκαλιάζουν. Δηλαδή είναι αυτό η κοινωνικοποίηση που προσφέρει το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, σίγουρα. Δεν ήταν δύο, ήταν 2,5 χρόνια που έμεινα εδώ. Ναι, νομίζω ότι έχει να κάνει πάνω απ' όλα από τον άνθρωπο και αυτό εχθές πάλι περπατώντας και κάποιοι. Εδώ ντόπιοι με σταματήσαν στον δρόμο και μου μιλήσαν. Μου είπαν ότι είναι στον άνθρωπο, γιατί εκεί πραγματικά αντιλαμβάνεις πώς εκτιμάει ο καθένας. Γιατί είναι πάλι σου πάντα χαμογελαστός, μιλάει σε όλο τον κόσμο. Δεν ήσουν ποτέ κουμπλεξικός ή να είσαι υπερόπτης. Yeah. Ήσουν πάντα πρόσχαρος. Και εντάξει, αυτό έχει να κάνει με το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Είναι και τότε οι εποχές σίγουρα που ήμουν εγώ στον Όφη ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα και προχθές βρεθήκαμε στη βάφτιση, δηλαδή και ο λόγος που βρέθηκε εδώ, του Σκέντζου.
0: Τι κουβεντιάζει, ήταν εκεί ο Κωνσταντινίδης, ο Νιόπλιας, ο Μακλάς, ο Κανιωτάκης. Τι κουβεντιάζει, ο Αδάμος, μπράβο. Μετά από τόσα χρόνια τα βρίσκεστε, τι κουβεντιάζει. Λέτε ανέκδοτα ιστορίες.
1: Πολλά θυμόμαστε ιστορίες, ναι, εντάξει, πολλά λέμε γιατί σίγουρα ο καθένας έχει προχωρήσει τη ζωή του, έχει κάνει πράγματα. Λίγο πολύ με τα παιδιά, με όλους αυτούς υπάρχει μια επαφή γιατί αυτό που είχε καταφέρει τότε να δημιουργήσει ο Ολλανδός, ο Γκέραρντ. Ήταν ότι ήμασταν μια οικογένεια. Τα παιδιά όλοι, παρόλο που ήμασταν, το ποδόσφαιρο είναι αρκετά ανταγωνιστικό, υπήρχε ένα κλίμα οικογένειας και δεν είχαμε ποτέ προσωπικά και ήμασταν όλοι μαζί μια ομάδα, θα έλεγα, και μέσα στο γήπεδο αλλά και εκτός γήπεδου. Και αυτό φαίνεται τώρα μετά από τόσα χρόνια, παρόλο που έχουν περάσει αρκετά και ο καθένας έχει περάσει αρκετά, όταν βρισκόμαστε πάντα υπάρχει αυτή η ας πούμε, η ζεστασιά, η χαρά, η προσμονή το να βρεθούμε, γιατί ξέροντας από πριν επικοινωνούμε ποιοι θα είναι. Και όταν βρισκόμαστε μαζί, είναι τόσα πράγματα που έχουμε να θυμηθούμε. Δηλαδή, είναι... και υπάρχουν πάντα οι πλακατζίδες, θα έλεγα, 2-3 που, που θυμούνται τα πιο ακραία και γελάμε. Αλλά ναι, είναι κάτι πολύ όμορφο.
0: Να πιαστούμε λίγο από την επικαιρότητα. Είναι και αυτή η ερώτηση που θα σου κάνω πάσχη. Πάσχη η δική μου ερώτηση και θα πάσχει και η δική σου απάντηση. Αλλά θα το πάρουμε το ρίσκο και δύο μαζί. Το λέω γιατί το Μουντιάλ τελειώνει σε 10 μέρες. Είναι μια χαοτική διοργάνωση. Η εκπομπή γράφεται 10 ημέρες προτού προβληθεί, άρα μπορεί να συμβούν τα μοίρια όσα. Αλλά ο έμπειρος αναλυτής, παρατηρητής, προπονητής Γιάννης Αναστασίου, τι είδε από τις πρώτες 2 εβδομάδες του Μουντιάλ?
1: Εντάξει, δεν είδαμε κάτι να πω ότι ξεχωρίζει, γιατί από τη στιγμή που αποφάσισε η FIFA να αυξήσει τον αριθμό των ομάδων, για μένα θεωρώ ότι τα group δεν έχουν τόσο πολύ σημασία πλέον. Ναι. Οι καλές ομάδες λίγο πολύ περάσαν χωρίς να εντυπωσιάσουν. Και νομίζω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον θα πάει τώρα, θα πάει στα νοκάουτ. Γιατί εκεί θα φανεί πραγματικά ποιες είναι οι καλές ομάδες, ποιες έχουν περισσότερο ποιότητα, βάθος, τύχη. Αλλά με μια πρώτη εικόνα δεν είδαμε κάτι που να μας εκπλήξει, τουλάχιστον εμένα ποδοσφαιρικά, σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Η προσπάθεια που κάνουν οι ομάδες, ίσως δεν είχαν παίξει ποτέ, δηλαδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για το Κουράσαο. Έγινε πολύ μεγάλη νίκη για την επιτυχία του Εκουαδόρ.
1: Του Καπ Βέρντ.
0: Ναι,
1: το πράσινο ακροτήριο.
0: Του πράσινου ακροτήριου. Όλο αυτό, ας πούμε, ανοίγει λίγο την κουβέντα για το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, είναι όμορφο και ωραίο για το ποδόσφαιρο από χώρες που ίσως πριν μερικά χρόνια δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα συμμετάσχουν σε διοργάνωση τέτοια, στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να ανοίξει τα σύνορα και αποφάσισε να κάνει να μεγενθύνει το εύρος των αγώνων και παράλληλα να αυξήσει τα μέτα τηλεοπτικά δικαιώματα για να έσπραξει περισσότερο χρημάτων, σίγουρα. Νομίζω ότι είναι όλα πλέον βασίζονται στο βωμό του θεάματος. Το θέαμα φέρνει χρήμα, το ένα φέρνει το άλλο. Αλλά ναι, είναι και μια ευκαιρία για να γνωρίσουμε και πολλοί κόσμος ίσως δεν ήξερε πολλούς παίχτες από αυτές τις ομάδες ή αυτές τις ομάδες. Γιατί αν κάτσεις και δεις τα ρόστερ που έχουν, είναι πολλοί παίχτες που παίζουν σε πολλές καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα και δεν είναι άγνωστοι. Απλά δεν είχαν ποτέ τη δυνατότητα ή την ευκαιρία να παίξουν σε ένα παγκόσμιο κύπελο.
0: Η πληγή είναι ακόμα ανοιχτή. Εμείς γιατί δεν χωρέσαμε?
1: Εγώ νομίζω ότι.
0: Και έχουμε να χωρέσουμε σε μια διοργάνωση από το 2014.
1: Εμείς θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα η οποία έχει αυτή τη στιγμή, και το έχω πει επανειλημμένως, αρκετό ταλέντο, ποιότητα σε όλες τις θέσεις. Έχει πραγματικά δηλαδή επιλογές ο προπονητής. Αλλά πιστεύω σαν ομάδα ότι ήμασταν πολύ αφελείς στη διαδικασία των προκριματικών. Ήταν νομίζω η πιο κατάλληλη λέξη για να περιγράψει αυτό που παίζαμε.
0: Δεν μου το πει. Μου χρησιμοποιεί ίδια λέξη που δεν θυμηθώ ποιο. Αυτό, ότι είχαμε αφέλεια.
1: Δεν παίζαμε να κερδίσουμε, να πετύχουμε κάτι, παίζαμε απλά για να παίξουμε. Και είναι κάτι νομίζω ότι και με το πέρας των υποχρεώσεων και γιατί τελειώσαμε και νωρίς ουσιαστικά. Στην τέταρτη αγωνιστική είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προκριθούμε. Ίσως να είναι ένα καλό μάθημα για τα παιδιά και για όλους και τους προπονητές και για τη διοίκηση εν ώψη της συνέχειας και δεδομένου ότι έχει ακολουθεί το Nations League, το οποίο είναι ένα δυνατό group, να έχουμε τουλάχιστον τη δυνατότητα να μπορέσουμε να γίνουμε λίγο πιο κοινικοί, να κοιτάξουμε να σκεφτούμε περισσότερο και για το αποτέλεσμα και όχι μόνο για το καλό παιχνίδι.
0: Επειδή είσαι κοσμογυρισμένος και έχεις περάσει 12 χρόνια νομίζω στην Ολλανδία και την ανοίγουμε την κουβέντα, μου φαίνεται μια ερώτηση που θέλω να κάνω αργότερα να την κάνω τώρα. Από όλους αυτούς με τους οποίους έχεις ταλαβεριστεί, που έχεις παίξει, με οποιαδήποτε ιδιότητα δική σου, είτε ποδοσφαιριστής είτε προπονητής, ποια είναι η πιο, πώς να το πω τώρα, η πιο σημαντική φιγούρα, η πιο γοητευτική προσωπικότητα που γνωρίζεις?
1: Στην Ολλανδία ή γενικά?
0: Γενικά.
1: Θα έλεγα ο Maxwell, ο Βραζιλιάνος.
0: Ναι.
1: Που έπαιζε στην...
0: Γιατί?
1: Είναι ένα παιδί ο οποίος δεν είχε αυτό που λέμε την υπεροψία. Ήταν φανταστικός παίχτης, ο οποίος μπορείς να το βάλεις όποια θέση και να τον έβαζες, θα παίδευε το ίδιο καλά. Είχε τρομερή ευφυΐα, τρομερή αντίληψη του παιχνιδιού, ικανότητα να χειρίζεται την μπάλα εκπληκτικά, είτε με πίεση είτε όταν ήταν μόνος του. Και εκτός γηπέδου ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε να καθίσει μαζί του και να συζητήσει πολλά πράγματα. Χειριζόταν για Βραζιλιάνος, μίλαγε πάρα πολύ καλά αγγλικά, το οποίο έκανε ακόμη πιο εύκολη την επικοινωνία. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντα πρόθυμος και έτοιμος να βοηθήσει τον οποιονδήποτε. Και είναι λίγο δύσκολο όταν είσαι στα ποδητήρια. Και για εμάς που έχουμε υπάρξει μέσα στα ποδητήρια, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, μπορούμε να αντιληφθούμε τους χαρακτήρες των ποδοσφαιριστών και έτσι μπορείς να μιλήσεις πιο εμπεριστατωμένα για το, για το, τι, για το, ναι. Ναι, για το χαρακτήρα.
0: Είναι άλλο ποδόσφαιρο ή άλλο άθλημα αυτό που παίζεται σήμερα.
1: Ναι.
0: Πολλοί λένε ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι
0: δηλαδή,
1: άλλο άθλημα.
0: Το λένε και για τον μπάσκετ ότι είναι άλλο άθλημα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που αποφάσισε να γίνει το σπορ να γίνουν πιο γρήγορα, ναι. Πιο γρήγορα, πιο άμεσα, χάθηκε κάπου αυτή η ομορφιά του ποδοσφαίρου που υπήρχε παλιά, που το... Που ψάχνουμε το νούμερο 10 να πάρει την μπάλα, να κάνει μια μαγική
0: ενέργεια.
1: Να κάνει μια μαγική ενέργεια. Τώρα είναι πιο πολύ αθλητικό. Ναι, είναι εντελώς αντιφορτικό. Τώρα είναι
0: αθλητικότητα και δύναμη.
1: Ναι, το ποδόσφαιρο ήταν ένα παιχνίδι. Πλέον είναι κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν είναι ένα παιχνίδι. Είναι, πάει πιο πολύ στην ταχύτητα, πάει πιο πολύ στη μετάβαση, στη γρήγορη μετάβαση, στην άμεση μετάβαση και πάει πιο πολύ στη δύναμη. Δηλαδή έχει χαθεί λίγο η. Το απρόσμενο, δηλαδή το απροσδόκητο να συμβεί κάτι που το οποίο δεν το περιμένεις, δηλαδή που θα ευνηδιάσει τον αντίπαλο. Βλέπεις ίσως μια δυναμική ανθρώπων να τρέχουν πάνω κάτω, να πηγαίνουν σε μονομαχίες συνέχεια, πολλές φορές χωρίς σκέψη στο τι κάνουν. Απλά επειδή έχουν ταχύτητα, έχουν φυσικά προσόντα, πηγαίνουν, αλλά δεν έχουν πραγματικά αντίληψη ή σύνεση για το τι.
0: Γιάννη, αυτό διευκολύνει ή δυσχεραίνει τη δουλειά τη δική σας. Τη δουλειά του προπονητή.
1: Σε μεγάλο βαθμό δυσχεραίνει. Γιατί αν κοιτάξουμε το ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια στο υψηλό επίπεδο, οι ομάδες δουλεύουν έτσι και έχουν τους ανάλογους σκάουτερ, οι οποίοι σκανάρουν όλο τον κόσμο για να βρουν τα ταλέντα που έχουν αντίληψη. Σήμερα στο ποδόσφαιρο αυτό που υστερεί πάρα πολύ είναι αντίληψη. Δεν υπάρχει η αντίληψη και η φία. Πολλά πράγματα γίνονται μηχανικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο όταν είσαι στο υψηλό επίπεδο. Είναι πιο εύκολο γιατί σίγουρα σου φέρνουν τέτοιους παίχτες με τέτοια προοπτική, αλλά όταν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, είναι πολύ δύσκολο να βρεις λίγο αυτή την αντίληψη, αυτή την ευφυΐα, αυτό το απρόβλεπτο και παράλληλα και τη συνέπεια στο να κάνω τρεις πάσες συνεχόμενες με την ίδια ταχύτητα. Στον ίδιο χρόνο, στο ίδιο χώρο, στο ίδιο πόδι που λέμε, να το κάνουν σωστά. Γιατί ο ποδοσφαιριστής το κάνει μια φορά, το φαίνεται εύκολο, το κάνει δεύτερο, το φαίνεται εύκολο, στην τρίτη χάνει συγκέντρωσή του και θα προσπαθήσει να κάνει κάτι διαφορετικό, το ίδιο μένα, αλλά κάτι διαφορετικό, γιατί βαριέται, τον κουράζει. Οπότε είναι και θέμα συνέπεια σε μεγάλο βαθμό.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεδιώξουμε λίγο τώρα το κουβάρι. Εσύ γεννιέσαι πού ακριβώς?
1: Στην Ακροποταμιά Άρτας.
0: Ακροποταμιά Άρτας. Και εκεί αρχίζει να παίζει.
1: Εγώ θυμάμαι από 3 ετών, 4, έπαιρνα μια μπάλα και είχαμε ένα τείχο στο σπίτι και πήγαινα με το που τελειώνα το σχολείο και το φαγητό μου. Εντάξει, τότε η εργασία του σχολείου δεν ήταν και τίποτα το ιδιαίτερο. Και θυμάμαι πέρναγα αρκετές ώρες στον τείχο που να προσπαθώ
0: την
1: μπάλα και αυτό με βοήθησε μετά γιατί κατάλαβα, αντιλήφθηκα το θέμα της τεχνικής, πόσο καλά μπορείς να χειριστείς την μπάλα. Και τώρα σήμερα αυτό λέω πολλές φορές στα παιδιά ότι είναι δύσκολο. Παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρουν την μπάλα τι να την κάνουν.
0: Μια τέτοια ιστορία μου είχε διηγηθεί ο Γιώργος Κοκολάκης. Σε έναν τοίχο μπροστά, έκανα το ίδιο πράγμα.
1: Ναι. Και εκεί ουσιαστικά ξεκίνησα, πήγα σχολείο και θυμάμαι τον στα 13, με πλαστό δελτίο τότε, γιατί επιτρεπόταν να παίξει στα 14.
0: Στα 14.
1: Ναι, με βάλαμε την ηλικία του αδερφού μου που ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος.
0: Συνωμοσία,
1: ναι, ο πρόεδρος της ομάδος. Και έπαιξα στο αντρικό. Στην ουσία ήμουν ένα παιδάκι 13 ετών και έπαιζε με άντρες. Θυμάμαι κάτι μουσάτος, κάτι τεράστιος που. Αλλά.
0: Στην ομάδα του χωριού.
1: Στην ομάδα του
0: χωριού.
1: Ακράτητος Ακροποταμιάς.
0: Ακράτητος, μπράβο.
1: Στην οποία έπαιξα για 4 χρόνια. Στην ουσία, γιατί τότε ήταν η συμφωνία με τον πατέρα μου και τους γονείς μου βασικά, ότι αν θέλω να παίξω ποδόσφαιρο, θα πρέπει να τελειώσω το λύκειο.
0: Είχες αντιρρήσεις από την οικογένεια?
1: Όχι, καθόλου.
0: Όχι.
1: Καθόλου. Το βλέπανε ότι ήταν.
0: Βάλαν τον όρο.
1: Ναι, βάλαν τον όρο ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο, γιατί τότε στην επαρχία ήταν οι επιλογές και οι δυνατότητες να κάνεις κάτι ήταν δύσκολες. Οπότε, αν είχες ένα πολιτήριο λυκείου και πόσο μάλλον γενικού, ήταν ίσως πολύ πιο εύκολο να βρεις κάποια δουλειά αργότερα. Γιατί το σκεφτόντουσαν έτσι.
0: Ποια δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Γιάννης Αναστασίου, αν δεν υπήρχε το ποδόσφαιρο και δεν είχες μπλέξει τα γρανάζια του ποδοσφαίρου?
1: Να πω την αλήθεια, έχουν περάσει αρκετές φορές από το μυαλό μου αυτές τις σκέψεις, αλλά πάντα έλεγα κάτι με τον αθλητισμό. Κάτι θα έκανα με τον αθλητισμό, γιατί μου άρεσε. Ναι, γιατί παρακολουθούσα πέραν το ποδόσφαιρο, παρακολουθούσα μπάσκετ πολύ.
0: Ξέρω, με τον μπάσκετ έχουμε κάνει πολλές κουβέντες.
1: Παρακολουθούσα βόλεϊ, κολύμβηση, στίβο.
0: Δεν ασχολήθηκες με κάποιο βαθμό, θα σου πω.
1: Όχι. Και τελειώνοντας το Λύκειο, στην ουσία την τελευταία μου χρονιά στο Λύκειο, ήταν και η τελευταία μου χρονιά στο χωριό στην ομάδα, την οποία σημείωσα τότε 52 γκολ στην τελευταία σεζόν και ήρθε η πρόταση τότε από τον ΠΑΣ Πρέβεζα, Γάμα Εθνική. Πήγα, στην οποία έμεινα ένα χρόνο.
0: Έπαιξε σε κάποια άλλη θέση ή κατευθείαν?
1: Όχι, επιθετικός. Στο χωριό, στην ομάδα, έπαιζα μπροστά, με βάζαν όπου μπορεί να παίξει μπροστά και παίξει όπου θες, κάνει ό,τι θέλεις.
0: Πώς το καλλιέργησες αυτή την ικανότητα? Δηλαδή, έχεις βάλει σε 416 επίσημα μάτς γύρω στα 130 γκολ είναι μεγάλο νούμερο.
1: Αυτό που είπα, πήγαινα με τον τοίχο. Εγώ για μένα ήταν δηλαδή τα σημαντικά πράγματα ότι κάθε μέρα πέραγα αρκετές ώρες με την μπάλα στον τοίχο, το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ την τεχνική. Μετά θυμάμαι είχα ένα δάσκαλο στο σχολείο, στο δημοτικό, ο οποίος είχε έρθει από τη Γερμανία. Ήταν αρκετά χρόνια στη Γερμανία και ήρθε μετά σαν εκπαιδευτικό στην Ελλάδα. Και αυτός με θυμάμαι στο διάλειμμα στο δημοτικό, με έπαιρνε και κάναμε προπόνηση κεφαλιές. Πώς θα κάνω κεφαλιές. Φαντάζομαι τον δάσκαλο στο σχολείο να κάνει το. να κάνει το...
0: Δάσκαλος, όχι καθηγητής, τίποτα.
1: Όχι δάσκαλος, ναι. Δάσκαλος.
0: Φυσικής αγωγής.
1: Όχι, όχι τίποτα, καμία σχέση. Δάσκαλος, ναι. Και μετά είχα πάλι κάποιους Έλληνες, κάποιους από το χωριό, κάποιους μετανάστες που ήταν, ζούσαν και αυτοί η Γερμανία. Και θυμάμαι ένας είχε τρέλα με το ποδόσφαιρο. Και ερχόταν το καλοκαίρι στο χωριό, που ήταν η περίοδος διακοπών θεωρητικά, και αυτός καθόταν περίπου 2 μήνες και είχε, θυμάμαι στο αυτοκίνητό του, είχε μπάλες ποδοσφαιρικές. Και με το που με έβλεπε, μου έλεγε το απόγευμα, πήγαινε για μπάνιο, και το μου έλεγε το απόγευμα το που θα γυρίσω, θα πάμε στο γήπεδο.
0: Θα πάμε στο
1: και πηγαίναμε, θυμάμαι αυτό στο γήπεδο και μου έκανε σέντρες αυτός και μου έλεγε θα τελειώνει τη φάση. Και θυμάμαι, μου έλεγε πάντα ότι μέσα στην περιοχή θα με τη μία.
0: Κατάλαβες πολύ νωρίς ότι το ποδόσφαιρο θα ήταν το επάγγελμά σου και. Ότι ήσουν αρκετά καλός για να προχωρήσεις ή σου πήρε χρόνο για να συμβεί αυτό.
1: Έβλεπα από τα 15 μου ήδη από τη δεύτερη χρονιά που έπαιζα στην ομάδα του χωριού ότι με ζητούσαν ομάδες για να φύγω να πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Οπότε τότε αντιλήφθηκα ότι κάτι καλό κάνω, κάτι έχω. Αλλά επειδή είχαμε τη συμφωνία με τους γονείς ότι έπρεπε να τελειώσω το λύκειο,

0: Δεν μπήκα ποτέ στη διαδικασία να σκεφτώ λίγο περαιτέρω αν πήγαινα εκεί πώς θα ήταν τα πράγματα. Αλλά ήξερα ότι έβλεπα δηλαδή ότι υπήρχε ζήτηση, οπότε κάποια στιγμή το είδα δηλαδή ότι θα παίξω ποδόσφαιρο, θα είναι κάτι που θα κάνω
1: παιδί. Είχες τότε, επειδή όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στη μικρή ηλικία που διαμορφώνουν και διαπράττουν το χαρακτήρα τους, δεν ισχύει για όλους, αλλά πώς τους είχες κάποιο ίνταλμα.
0: Ναι, εμένα μου άρεσε τότε πολύ ο Φαν Μπάστεν.
1: Ο Φαν Μπάστεν.
0: Φαν Μπάστεν
1: και ναι, είναι και η ηλικία γλώσσα που είχε βάλει τον γκολ, ας πούμε. Δηλαδή, στο 88 εκείνη την κολάρα που έβαλε.
0: Ναι, και πιο πριν που ήταν στη Μίλαν.
1: Και
0: που ήταν
1: μπροστά
0: στη Μίλαν, ναι. Και μου άρεσε τότε, θυμάμαι πολύ, έβλεπα τον Σίφο. Τον Έντζο Σίφο. Με τον οποίο μετά υπήρξαμε συμπαίχτες. Συμπερθήκαμε στο γήπεδο στα ίδια αποδυτήρια, το οποίο ήταν για μένα ήταν απίστευτο. Ήταν απίστευτο. Ήταν το οποίο το είπα την πρώτη μέρα που δεν το πιστεύω. Το λέω, σε έβλεπα στην τηλεόραση και έλεγα τι παίχτης είναι αυτός και τώρα ξαφνικά είμαστε στον μοιραζόμαστε στον ίδιο χώρο.
1: Η Πρέβεζα τι σου πόσα.
0: Η Πρέβεζα ήταν η πρώτη μου ουσιαστικά εμπειρία που έφυγα από τους γονείς μου. Έφυγα, ας πούμε, από την θαλπορή του σπιτιού και την προστασία που είχες από την οικογένεια. Και πήγες να ζήσεις σε μια πόλη όχι τόσο μακριά από την Άρτα, αλλά μένει 17 χρονών, μόλις είχα τελειώσει, γιατί είχα κερδίσει χρονιά στο Λύκειο. Και ήταν κάτι εντελώς, έπρεπε να ζήσεις μόνος σου και στην ουσία έπρεπε να προσαρμοστείς και να εξελιχθείς. Ήταν ένα μάθημα, ήταν ένα καλό μάθημα δηλαδή, γιατί ήταν η πρώτη μου εμπειρία φεύγοντας από το σπίτι. Και ήμουν τυχερός γιατί έπεσα πάλι σε ένα καλό γκρουπ ποδοσφαιριστών, σε ένα προπονητή ο οποίος πίστευε σε μένα ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Ξεκινήσαμε
1: με τον Γιώργο παίκτης της Παναχαϊκής. Ήταν ναι. Μέλος της Χρυσής Πεντάδας.
0: Ναι, ξεκινήσαμε με τον Γιώργο το Σιόντι,
1: του Παζιάννενα. Του Παζιάννενα
0: για κάποιους μήνες και μετά ήρθε ο Πέτρος ο Λεβεντάκος. Και στην ουσία εκεί ήταν που πήρα μπρος. Γιατί είχα προσαρμοστεί λίγο, αντιλήφθηκα το επίπεδο της ΓΑΜΑ Εθνικής πώς ήταν. Οι συμπαίχτες μου πλέον με είχαν καταλάβει τον τρόπο παιχνιδιού μου, το πώς λειτουργούσε. Γιατί όταν φεύγεις και σαν μικρός 17 χρονών, γιατί θυμάμαι τότε κάναμε προετοιμασία και πήγαινες μπροστά να τρέξεις και οι παλιοί, όπως λέγαμε, μικρέ, πίσω.
1: Πίσω.
0: Οπότε όλα αυτά είναι λίγο. Αλλά ήταν κατά κάποιο τρόπο ήταν οι άγραφοι κανόνες που ισχύαν στις ομάδες τότε και εσύ έπρεπε σαν πιο νέος έπρεπε να σεβαστείς και να ακούσεις τους.
1: Είχες πάει κανένα κλωτσίδι χοντρό τότε. Μου είχε πει μια ιστορία ο Μαχλάς που έκανε τεπούτο σε ένα μάτι στην Ξάνθη και μετά παίζει με τον Μπάουκ. Και δεν θυμάμαι ποιο ήταν τότε σε τερμπάκ του Μπάουκ. Του λέει μικρέ, δεν περάσει αυτή τη γραμμή. Για να μετανιώσει την ώρα και τη στιγμή που γεννήθηκε.
0: Υπήρχαν συνήθω ελεκτικέ. Όχι, αλλά υπήρχαν συνήθω άκουγε κάποια πράγματα, αλλά. Εντάξει, πάντα όταν είσαι πιο νέος έχεις ενθουσιασμό, δεν τα λαβαίνεις σοβαρά υπόψη σου. Όταν θα φας όμως την κλωτσιά, τότε θα αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Αλλά ναι, ήταν ένα σχολείο η Πρέβεζα, γιατί ήταν η πρώτη μου χρονιά που ζούσα μόνος μου και έπρεπε να προσαρμοστώ και έπρεπε στην ουσία να κάνω πράγματα χωρίς να έχω βοήθεια από κανέναν.
1: Ο εθνικός πώς προέκυψε. Εντάξει, αρχίζεις και φτιάχνεις εκείνη την εποχή το όνομά σου, αλλά είσαι ακόμα πώς το 18.
0: Ήμουν 18, ναι. Εκείνη την εποχή έχει. Θυμάμαι, παίζοντας τη ΓΑΜΑ Εθνική στο Βόρειο Όμιλο, είχα σημειώσει 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στα 33 μάτς. Και έρχεται τότε η Παναχαϊκή, ήταν η πρώτη ομάδα με το Λουκόπουλος. Έχει έρθει στην Πρέβεζα, με παίρνουν τηλέφωνο από την ομάδα και λέει θα έρθει ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, θέλει να σε δει και να μιλήσετε για να... Και κάνω κάπου που πηγαίνω για φαγητό, πηγαίνω, συστήνω με τον άντρα και μου λέει θα... Έχουμε συμφωνήσει λέει με την ομάδα πάνω κάτω στο ποσό, θα έρθεις, θα πάρεις αυτά. Εγώ δεν έλεγα, τι να πω, ό,τι μου λέγανε έλεγα ναι. Και κλείνοντας το τραπέζι, φεύγοντας μάλλον το τραπέζι, με συνοδεύει ο πρόεδρος της ομάδας της Πρέβεζας και μου λέει ότι το πρωί θα έρθουν από τον Εθνικό. Και πρέπει να αποφασίσεις που θες να πας.
1: Δεν κοιμήθηκες όλο το βράδυ.
0: Ναι, και το αστείο ποιο είναι. Ότι οι άνθρωποι του Εθνικού τότε ήρθαν και κάναν στάση στην Πάτρα για να πάρουν τον Γεωργάτο. Ναι, και ο πρόεδρος της Παναχαϊκής ενώ θεωρητικά είχε έρθει να πάρει εμένα και μετά θα γύρισε στην Πάτρα για να πάρει τον Γρηγόρη. Και το πρωί 6.30-7 η ώρα χτυπάει κουδούνι στο σπίτι που έμενα και λέει σήκω έλα στο ξενοδοχείο, έχουν έρθει άνθρωποι του Εθνικού. Λέω 7 η ώρα το πρωί.
1: Γάλα μοιράζουνε.
0: Ήταν τότε ο αντιπρόεδρος της ομάδας, ο κύριος Μητσάκος, ο Κυριάκος, εξαίρετος άνθρωπος. Γνωρίζοντας στο ξενοδοχείο, το γνώρισα. Και μου είπε το ότι με θέλουν, μου εξήγησε λίγο το πλάνο, ότι είχαν πάει στην Πάτρα για να συμφωνήσουν για με τον Γρηγόρη τον Γεωργάτο. Και τελειώνει την κουβέντα και με ρωτάνε οι άνθρωποι της Πρέβεζας, λέει: εμείς έχουμε συμφωνήσει και με τους δύο. Καλύτερα χρήματα θα πάρουμε από τον Εθνικό. Και εσύ τι θες, πού θες να πας. Είχα σκεφτεί βέβαια το βράδυ πριν ότι πηγαίνοντας τότε στον Εθνικό, αν πήγαινε σε ομάδα που ήταν στην Αθήνα κοντά.

0: όταν ξεκίνησα την προπονητική, έλεγα μπορεί να είναι. Εγώ θέλω να γίνω πρώτος προπονητής σε αντρικό, αλλά μπορεί να μου ταιριάζει το. Οπότε θα πρέπει να το δοκιμάσω, να δω για να μπορέσω να ξέρω τι μου ταιριάζει. Και τότε είχα πλέον μια εμπειρία σαν προπονητής σε νέους. Οπότε έβλεπα ότι μου πήγαινε πιο πολύ το αντρικό. Και έχω συμφωνήσει τότε να πάω στην Ατλέτικο Μαδρίτης, Σιμεώνε. Να καθίσω, γιατί ο Λουίς Φελίπε, ο προπονητής τώρα της Μονακό, είναι φίλος, πολύ καλός φίλος, υπάρχει τρομερή σχέση. Και αυτός ήταν παίχτης τότε στην Ατλέτικο και έχω μιλήσει μαζί του και μου έχει κανονίσει, έχει μιλήσει με τον Σιμεώνε και έχω κανονίσει να πάω στην Ατλέτικο. Και πάλι αυτός ο φίλος μου, καλή ώρα αυτός ο γιατρός από το Άμστερνταμ,
1: ο
0: οδοντίατρος, μου λέει...
1: Έλληνας,
0: ο Κώστας, και μου λέει, να σου πω κάτι, γιατί δεν πας στη Ρέντινγκ, γιατί τότε με τον Κώστα πέραγα αρκετό χρόνο, συζητάγαμε πολλά πράγματα και του είχα πει ότι τελειώντας το 2012 πέραγμα στο πτυχίο μου την Αγγλική Ομοσπονδία, το Pro License, είχα γνωριστεί με τον Brian McDermott, ο οποίος ήταν προπονητής τότε στη Ρέντινγκ, και η Ρέντινγκ ήταν στη Premier League. Και με είχε καλέσει ανοιχτά, μου είπε όποτε θες,
1: έλα
0: εδώ. Γιατί γνωριστήκαμε και είχαμε μια πολύ καλή χημία από την πρώτη στιγμή. Και μου λέει, γιατί δεν πας, μου λέει, στην Αγγλία, στη Reading. Ήταν πιο εύκολο για σένα τα αγγλικά. Τώρα στην Ισπανία θα πας, δεν μίλαγα ισπανικά τότε, δεν είχα ξεκινήσει δηλαδή να μιλάω ισπανικά. Και θα πας, εντάξει, ένας προπονητής ότι σημειώνει τότε, μόλις ήταν top, αλλά και πόσοι Έλληνες προπονητές μου λέει έχουν δουλέψει στην Ισπανία.
1: Έλατε.
0: Και του λέω, έχεις ένα δίκιο. Και αλλάζω και μιλάω με τον Brian και του λέω, μπορώ να έρθω? Και θυμάμαι, ήταν τότε ένα απίστευτο μάτς, Reading Arsenal 5-7, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ήταν πριν το μάτς, με παίρνει και πηγαίνω στα αποδυτήρια, στην ομιλία που κάνει στους παίκτες πριν το παιχνίδι και με παρουσίασε και εγώ ήμουν, ήταν δηλαδή... Πρωτόγνωρο να μπει σε αποδυτήρια ομάδος που παίζει Premier League και μόλις είχα πάει στο... Αλλά ήταν, για αυτός ήταν κάτι
1: φυσιολογικό.
0: Και κάθομαι μια εβδομάδα, παρακολουθούσα τις προπονήσεις, όλες έβγαινα έξω κανονικά, συμμετείχα σε όλα τα meeting που έκανε και μου λέει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ Χάμοντ, ο οποίος μετέπειτα κάποια στιγμή ήταν στη Celtic και όταν πήγε ο Μπάρκας, ο Βασίλης εκεί, με πήρε τηλέφωνο για το Βασίλη. Και μου δίνει τότε ο Νίκ, και αυτός τότε μου δίνει κάποια DVD. Φύγαμε στις βιντεοκασέτες, πήγαμε στα DVD και μου δίνει 6 DVD με παιχνίδια της Reading και μου λέει, θέλω να τα δεις, να τα αναλύσεις και να μου κάνεις μια παρουσίαση για το πώς εσύ μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις εμάς. Εδώ τι μπορεί να προσφέρεις στην ομάδα, τι παραπάνω μπορείς να προσφέρεις. Γύρισα πίσω στο Άμστερνταμ, γιατί η βάση ήταν το Άμστερνταμ. Έκανα τα παιχνίδια, έκανα τις αναλύσεις μου, δούλεψε την παρουσίαση. Για κάποια στιγμή πριν τα Χριστούγεννα του 2010. Τον παίρνω τηλέφωνο, του έχω πει ότι είμαι έτοιμος, οπότε και με καλεί να πάω πάνω. Και κάνω τώρα την παρουσίαση, είναι ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής και ο βοηθός προπονητή και εγώ. Και πώς θα να παρουσιάσω, δηλαδή την ομάδα, τι αδυναμία έχει και πώς μπορώ εγώ να βοηθήσω.
1: Να συμβάλλεις.
0: Ήταν πάρα πολύ δύσκολη στιγμή και πολύ λεπτή, γιατί είχες τον προπονητή και τον βοηθό. Τέλος πάντων, ξεκινάω την παρουσίαση και κάποια στιγμή στο τρίτο slide μου κάνει ο τεχνικός διευθυντής τότε, ο Νίκ, μου λέει, πότε έχεις βγάλει εισιτήριο επιστροφής? Του λέω, δεν έβγαλα, δεν ήρθα για να φύγω, του λέω, ήρθα για να μείνω. Και μου λέει, οκ, συνεχίζει, τελειώνει και με φωνάζει μετά στο γραφείο του μέσα και μου λέει, μ' αρέσεις γιατί έχεις πολύ αυτοπεποίθηση. Λέει, είναι σημαντικό, δεν ήταν καθόλου εύκολο.
1: Βέβαια, να κάνεις αυτό που έκανα.
0: Να κάνεις αυτό. Εγώ, δηλαδή, είπα στον Brian, του λέω, πάρτον. Και μετά με φωνάζει ο Μπράιν, πηγαίνουμε για φαγητό και μου προσέφερε τη θέση στη Ρέντε και μου είπε ότι εκτίμησε το ότι ήμουν πάρα πολύ διακριτικό στο αυτό, χωρίς να προσβάλλω κανένα. Και στην ουσία μου προσέφερε τη δουλειά και εκεί ξεκίνησε το story Reading Premier League, το οποίο ήταν μια άλλη εντελώς διαφορετική.
1: Και κάποια στιγμή έφυγε ο McDermott. Έφυγε και ανέλαβε εσύ. Όχι.
0: Φεύγει κάποια στιγμή ο McDermott. Τη μέρα που ανακοινώνεται η απόλυση του McDermott, θυμάμαι, έχω πάει τότε στο Λονδίνο, έφυγα από το Ρέντι, πήγα στο Λονδίνο, τον Καραγκούνη, τον Γιώργο, ο οποίος ήταν στη Φούλαμ.
1: Στη Φούλαμ.
0: Και του λέω, όπως θα βλέπω το πράγμα, του λέω, θα φύγω. Γιατί είχαν πει στον Brian ότι τελειώσανε, αλλά δεν είχαν ανακοινώσει τους υπόλοιπους. Και με παίρνει ο διευθυντής κάποια στιγμή που είμαστε εκεί, που είμαι και στο Λονδίνο με τον Γιώργο, και μου λέει: Γιάννη, μου λέει, δεν θέλει ο καινούριος προπονητής, θέλει να φέρει το δικό του επιτελείο. Έλα να σου δω αύριο, αλλά για τις λεπτομέρειες, αλλά ξέρετε, δεν θα συνεχίσεις. Και λέω: Οκ. Okay. Και θυμάμαι ακριβώς τον δρόμο από το Λονδίνο πηγαίνοντας για το Reading, και με παίρνει τηλέφωνο ο Αλαφούζος και μου λέει: Ψάχνω, λέει, έχω δύο θέσεις για εσένα. Και μου λέει: Τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Και πιστεύω μπορείς να τις κάνεις και τις δύο.
1: Καμία σχέση με τον Αλαφούζο.
0: Εγώ πριν πάω στη Reading για πρακτική, κάποια στιγμή είχε καλέσει στην Ελλάδα για να πάει στο γραφείο του στο Φάλιρο.
1: Στο Φάλιρο.
0: Και κάναμε μια κουβέντα και ήταν μια πρώτη κουβέντα, αλλά όχι καθόλου, ξέρεις, ναι. Πιο πολύ γνωριμίας και αν θα μπορούσα να με χρησιμοποιήσει, ξέρω, σαν σκάουτερ ή κάτι. Του λέω: Δεν με ενδιαφέρει το σκάουτινγκ, είναι κάτι που... Και το αφήσαμε εκεί, δεν. Και με παίρνει τηλέφωνο τότε, θυμάμαι τον Απρίλιο, και μου λέει: Έχω δύο θέσεις, τεχνικός διευθυντής ή προπονητής. Πιστεύω ότι μπορείς να τις κάνεις και τις δύο, μου λέει. Και μου λέει: Τι σε ενδιαφέρει? Και του λέω: Επειδή τελείωσε τώρα την προπονητική και επένδυσα σε αυτό και είναι κάτι, λέω: Την προπονητική. Και έτσι ξεκίνησε το story Παναθηναϊκός.
1: Εδώ είμαστε στο 36ο box out της εφετινής σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα. Να ευχαριστήσω παρεμπιπτόντως τη διεύθυνση του ξενοδοχείου Ήμπις που μας φιλοξενεί σήμερα εκτάκτως για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα. Μακροσκελή, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προφανώς με τον Γιάννη τον Αναστασίου θα κάνουμε ρεκόρ διάρκειας. Μαζί μας είναι τα νερά Σαμαριά, ο πηγαίος θησαυρός και ο αγνός θησαυρός των Λευκών Ωραίων. Λοιπόν, έχουμε μείνει εκεί που κάνει την κουβέντα με τον Αλαφούζο.
0: Τηλεφωνικά.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι. Και
1: αναλαμβάνει που μαζί πάνε.
0: Ναι, και είναι η πρώτη.
1: Διαδέχεσαι ποιον, συγγνώμη.
0: Ήταν ο Φάμπρι. Και ήταν ουσιαστικά η πρώτη δουλειά σαν πρώτος προπονητής σε ένα μεγάλο κλαμπ. Συντώντας τότε με την οικογένεια στο Άμστερνταμ, τα παιδιά λένε ότι εμείς δεν γυρίζουμε Ελλάδα. Με τη σύζυγο μια κουβέντα λέω: Κοίτα, έτσι πως φαντάζω τα πράγματα, με τα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός τότε, λέω: Το πιο πιθανό ότι σε 3-4 μέρες θα είμαι πίσω εγώ, λέω, από το να πάμε όλοι μαζί στην Ελλάδα και να. Όχι, μα ήταν, εντάξει, ήταν η σκληρή πραγματικότητα. Πρέπει να είσαι και
1: ρεαλιστής. Κυνικός,
0: ναι. Και στην ουσία, ναι, ξεκίνησε εκεί το Παναθηναϊκό. Το story το οποίο διέρχεσαι 2,5 χρόνια τελικά.
1: Παίρνεις ένα κύπελο.
0: Παίρνει ένα κύπελο.
1: 4-1 στο τελικό του ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
1: κάνεις μια πολύ μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού 3-0 που σπανίζει κιόλας.
0: Ήταν όλο το project πώς δημιουργήθηκε και είχε ενδιαφέρον γιατί ήταν. Είναι πολύ δύσκολο να το εξηγήσει. Δηλαδή, μια ομάδα του εμβέλεια του Παναθηναϊκού με τέτοιο budget, γιατί το budget ήταν τραγικό τότε για τα δεδομένα του Παναθηναϊκού και στους παίχτες και στους προπονητές. Αλλά υπήρχε αυτό το πράγμα. Για μένα ήταν ουσιαστικά ό,τι είχα μάθει σαν ποδοσφαιριστής και σαν προπονητή. Αυτό που έπρεπε προσπάθει.

0: να φτιάξω ένα κλίμα, ένα περιβάλλον το οποίο οι ποδοσφαιριστές θα έρχονται, θα νιώθουν ασφαλείς. Θα υπάρχει όμως η πίεση ότι θα πρέπει να γίνουν καλύτεροι. Και το κυριότερο έπρεπε να βρεις κάποιους πυλώνες που θα μπορούσαν μέσα σε αυτό να σε βοηθήσουν. Για μένα ήταν σημαντικό ο συνεργάτης τότε, ο Άγγλος, ο Στίβο Ρούτερ, ο οποίος ήταν δίπλα μου και με βοηθούσε πάρα πολύ. Και μετά ήταν οι ποδοσφαιριστές που ήταν.
1: Θύμησέ μου ποιους είχες τότε που νιώθεις κιόλας ότι τους βοήθησες να εξελιχθούν.
0: Σε ποδοσφαιριστές. Yeah. Ήταν τότε, αν δούμε ότι. Έκανε μεταγραφή ο Καπίνο, τότε πήγε στη Μάιντς. Ήταν ο Καρέλης που έκανε μεταγραφή, πήγε μετά στη Γκένγκ. Ήταν ο Φιγκερό που έκανε μεταγραφή, πήγε στη Μαλαισία. Ήταν ο Μπέργκ, ο Ζέκα, ο Πράνιτς, ο Νάνο, ο Σίντεφελντ. Εντάξει, και υπήρχαν και οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, ας πούμε, που ήταν ο Τριανταφυλόπουλος, ο Μαρινάκης, ο Χουχούμης, ο Ρισβάνης, ο Καρέλης, ο Κλωναρίδης, αυτά τα παιδιά. Αλλά υπήρχε ένα γκρουπ το οποίο έρχονταν στο γήπεδο. Αυτό που ήθελα και προσπαθούσα τότε ήταν να έρχονται στο γήπεδο, να γίνεται καλύτερη και να είστε με διάθεση στο γήπεδο.
1: Έπρεπε να κάνει υπέρβασμα να είχε εκείνη την εποχή.
0: Ναι, βέβαια. Με το budget που υπήρχε.
1: Ναι,
0: υπήρχε τότε.
1: Δηλαδή, το, από τη μίγα ξύγκη. Έπρεπε να βγάλει από τη μίγα ξύγκη.
0: Ήταν 4,5 εκατομμύρια μεικτά. Του μπάτζετ του Παναθηναϊκού.
1: Το οποίο... Δεν μιλάμε τώρα για προϊστορική εποχή, μιλάμε για 11 χρόνια πίσω, 12.
0: Ναι. Και τότε, για παράδειγμα, το προπονητικό κέντρο, μόλις έχουν πάει στην Ολλανδία για προετοιμασία και μας ειδοποιούν από την Ολλανδία ότι θα βγάλουν τα αυτοκίνητά σας έξω από την Παιανία, γιατί ήταν τότε που έφυγε ο Παναθηναϊκός από την Παιανία και πήγαμε στο Κοροπή. Το πήγαμε στο Κοροπή, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε ένα κτίριο το οποίο ήταν, όταν είχε αέρα, βροχή, γινόταν πλημμύρες. Οι πόρτες θυμίζαν σαλούν στο Far West. Ναι, δεν υπήρχε γυμναστήριο. Θυμάμαι, κάναμε πολλές φορές το βάρη, βγάζαμε το πάγκο έξω στο γήπεδο. Και στην ουσία οι αθλητές κάνουν έξω, πώς δείχνεις ταινίες, κάτω φυλακισμένος, ξέρω εγώ, που κάνουν ταινίες. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον 2013 στον Παναθηναϊκό με αυτές τις συνθήκες ότι δουλεύεις έτσι, γιατί ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι, οι συνάδελφοί σου, όλοι είχαν απέτηση ο Παναθηναϊκός να είναι πρωταγωνιστής. Δεν ήταν εύκολο, αλλά ήταν ένα γκρουπ, ήταν μια ομάδα τότε ανθρώπων, οι οποίοι πίστευαν σε κάτι, δουλεύανε και το κυριότερο το έδειχνε στο γήπεδο η ομάδα, γιατί πιστεύω ότι. Ήταν από τις καλύτερες ομάδες, εγώ σου θυμάμαι τον Παναθηναϊκό, που πολλά χρόνια δηλαδή το ελληνικό ποδόσφαιρο, που έπαιζε πολύ καλή μπάλα,
1: ναι.
0: Με pressing, με γρήγορο παιχνίδι, με τον Μπέργκ μπροστά, που ο οποίος έβαζε γκολ, αλλά βοηθούσε πάρα πολύ τους συμπαίχτες του, και γενικά ένα γκρουπ παιχτών, οι οποίοι ήταν όλοι θέλουν να γίνουν καλύτεροι, δηλαδή από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, και οι προπονητές.
1: Πώς ήταν ο κοουτσάρης ο Τσάμιος, λέει.
0: Δεν είχα την τύχη να παίξαμε τα προκριματικά με τον Παναθηναϊκό, ναι. Παίξαμε τα προκριματικά, αλλά είναι σαν ποδοσφαιριστής το έζησα, σαν προπονητής, ναι, σαν προπονητής δεν το έζησα. Εντάξει, είναι άλλο επίπεδο, γιατί εκεί η λεπτομέρεια μετράει και για εμάς, για παράδειγμα, τότε στον Παναθηναϊκό, θυμάμαι ότι ήταν οι Σταντάρ Λιέγγες, δηλαδή ένα μάτς που στην ουσία με 38 τελικές εμείς και 5 οι Σταντάρ και καταφέραμε και αποκλειστήκαμε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν
1: 2-1, πώς
0: είχε. 2-1, 1-2, ναι. Αλλά, εντάξει, μερικές φορές θέλει και τύχη, το ποδόσφαιρο θέλει και τύχη.
1: Και μετά πέσατε στην Καμπάλα, πού ήταν το...
0: Μετά είναι η τρίτη χρονιά, ναι, που ξεκινάει η σεζόν, παίζουμε την Καμπάλα, ήταν για τους ομίλους, για το UEFA, τότε ήταν το UEFA, δεν είχε γίνει Europa League. Και εντάξει, αυτό που λέω θέλει και τύχη μερικές φορές, γιατί σε ένα παιχνίδι που ουσιαστικά είσαι καλύτερος, αλλά δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σου και οι αντίπαλοι με δύο ευκαιρίες κάνουν δύο γκολ και τρέχεις.
1: Από εκεί πέρα, όταν έχεις διατελέσει προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν έχεις πάρει κύπελο, όταν η ομάδα έχει βγει νομίζω δύο φορές πρώτη στα play-offs,
0: ναι.
1: Πίσω από τον Ολυμπιακό πήρε το πρωτάθλημα. Ανεβαίνει ο πήγης, ανεβαίνουν οι απαιτήσεις, ανεβαίνουν οι προσδοκίες. Πώς το διαχειρίζεις από εκεί πέρα.
0: Μετά ήταν...
1: Δηλαδή όταν ουσιαστικά η πρώτη σου δουλειά ως head coach και καλή δουλειά κιόλας, γιατί είναι το όνομα και το στάτους του Παναθηναϊκού, μετά νιώθεις ότι πρέπει να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να γραπώσεις μια ευκαιρία.
0: Κοίτα, την περίοδο που ήμουν στο Παναθηναϊκό είχα μια πρόταση η οποία την απέρριψα από την Γκένγκ. Η οποία, ναι, δεν ξέρω τότε πραγματικά αν το έκανα συναισθηματικά ή το έκανα, ήμουν αφελής, γιατί το μέγεθος της Γκένγκ στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι σίγουρα, και ειδικά στη Βόρεια Ευρώπη, είναι, αλλά Ναι, έγινε τόσο γρήγορα, το οποίο δεν μπορούσε, δεν είχα χρόνο και ήμουνα, ήταν πριν τα ευρωπαϊκά μάτς με τη Μίντελ.

0: Χάλαντ, με τον Παναθηναϊκό και έρχεται η Γκένκ και μου κάνει μια πρόταση τρελή τότε για τα δεδομένα με βάση τα χρήματα που έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Η Γκένκ μου προσέφερε τρεις φορές παραπάνω χρήματα από ό,τι έπαιρνε στον Παναθηναϊκό. Και ήταν, θυμάμαι, πήρε ο πρόεδρος της Γκένκ και για να τον αποφύγω, γιατί δεν ήθελα να πάω. Για να τον αποφύγω τον άνθρωπο, του είπα στο τηλέφωνο γενικά ότι έχω ένα buyout 500.000 ευρώ. Το οποίο είπα ένα ποσό 500.000, το οποίο λέω εντάξει. Και αυτό μου λέει: αν το πληρώσουμε σήμερα, έρχεσαι αύριο. Πήγα να πέσει το τηλέφωνο. Λέω: τι λέει αυτό τώρα. Ξέρεις, εγώ προσπαθώ να βρω τρόπο να τον αποφύγω γενικά, ότι δεν μπορώ να πάω. Και αυτό επέμενε. Ναι, και ήταν. Τέλος πάντων, εκτίμησε βέβαια το γεγονός ότι ήμουν πιστός αφοσιωμένος στην ομάδα, γιατί μου είπε ότι είναι σημαντικό να είσαι αφοσιωμένος, γιατί είχα μια παρόμοια εμπειρία με τον Βερκάουτερεν, τον προπονητή του, ο οποίος παίζανε παιχνίδι ευρωπαϊκό στη Μόσχα και τους παράτησε και έφυγε πήγε στη Σαουδική Αραβία. Και λέει: είναι σημαντικό να μπορέσεις να παραμείνεις αφοσιωμένος. Και λέει: η πόρτα της Γκένκ θα είναι πάντα ανοιχτή για σένα όποτε θες. Μετά σίγουρα. Οι προσδοκίες μεγαλώσαν. Για μένα ήταν, είχα στο μυαλό μου όμως να επιστρέψω στην Ολλανδία κοντά στην οικογένεια.
1: Γιατί Ρόντα.
0: Ναι, γιατί ήμουν 2,5 χρόνια μακριά από την οικογένεια. Και ήταν τότε στα τελειώματα, τελείωνε η κόρη το σχολείο. Και 2,5 χρόνια ήταν αρκετό το διάστημα. Και ήθελα να είμαι κάπου κοντά τους. Βέβαια, για να πω την αλήθεια, ήταν και εγώ μετά τον Παναθηναϊκό δεν το κυνήγησα πολύ. Γιατί πίστευα ότι θα έρθει, ίσως θα έρθουν ευκαιρίες. Αλλά μετά αντιλήφθηκα ότι Έλληνας προπονητής στο εξωτερικό είναι διαφορετικό. Είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι εύκολο.
1: Είναι η Ρόντα, η Κόρτρικ, η Ομόνια, ο Ατρόμητος, πρώτη θητεία στον Πανετολικό, Κηφισιά, Ομόνια και ξανά πίσω.
0: Πανετολικός.
1: Αντί του Πετράκη. Στην αρχή τη σεζόν.
0: Τον Οκτώβριο, τον περασμένο Οκτώβριο.
1: Τι σου έμεινα τη φετινή σεζόν.
0: Εντάξει, ότι ήταν μια δύσκολη σεζόν, γιατί συνέπεσε η φετινή σεζόν με τα 100 χρόνια ιστορίας του Πανετολικού, οπότε έπρεπε η ομάδα να πηγαίνει όταν ανέλαβα, ήταν πρώτη-τελευταία στη βαθμολογία και έπρεπε οπωσδήποτε να μείνει στη Super League, το οποίο το καταφέραμε.
1: Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, είπες στην τελευταία συνέντευξη.
0: Ναι, η διάρκεια, η συνέπεια ήταν σημαντικά πράγματα, γιατί ενώ παίζαμε καλά σε πολλά παιχνίδια, δεν τα τελειώναμε όπως έπρεπε.
1: Κάναμε πολλά δώρα και χάσαμε πολλά πέναλτι επίσης.
0: Αυτό ήταν νομίζω ότι...
1: Ναι, γελάμε τώρα, εντάξει. Ναι, η καρδούλα σου το ξέρει. Όταν χάνατε πέναλτι.
0: Χάσαμε πέναλτι, 5 πέναλτι, τα οποία ήταν βαθμοί, δηλαδή, και ειδικά 2 ή 3 ήταν στα τελευταία λεπτά. Το οποίο αν το έβαζε, μπορεί να άλλαζε εντελώς την θέση της ομάδας στο πρωτάθλημα.
1: Δεν λέει εύκολα ο προπονητής αυτό που είπες, ανεξαρτήτως αν είναι αλήθεια ή όχι, ότι δεν είναι και πολύ ελκυστικός προορισμός στο Αγρίνιο. Το πες κάποια στιγμή.
0: Ναι, εντάξει, αλήθεια.
1: Δεν πάει εύκολα. Στο Ηράκλειο έρχεσαι εύκολα.
0: Κοίτα, αυτά είναι πράγματα όμως που πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρει. Αλλά όταν μιλάς με ποδοσφαιριστές, μιλάς με μάνατζερ, έχει να κάνει ο ποδοσφαιριστής για να έρθει στο Αγρίνιο. Μπορεί να έχει μια σύντροφο, μια σύζυγο. Και κάτι και τον μπαίνεις πλέον στο ίντερνετ, βλέπεις τα πάντα και δεν μπορείς. Παλιά μπορεί να ξεγέλαγες κάποιον, του λέγες εκεί και σου λέει: οκ, Ελλάδα. Ενώ τώρα βλέπουν και κοιτάζουν τα πάντα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Όντας ο τελευταίος προπονητής που κοούτσαρε, διαχειρίστηκε και κουλάντρισε τον Ανδρέα τον Μπουχαλάκη. Σε ποια φάση πιστεύεις ότι φεύγοντας από τον Πανετολικό, στον οποίο εσύ παραμένεις, έρχεται εδώ στο Ηράκλειο? Που είναι τα γονικά του, έχει παίξει εδώ, δεν έχει παίξει τον Όφη, είναι παιδί του Εργοτέλη.
0: Είναι παιδί του Εργοτέλη.
1: Ο Μπουχαλάκης είναι ο Μπουχαλάκης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ο Ανδρέας είναι.
1: Με την καριέρα που έχει κάνει εννοώ.
0: Νομίζω ότι φέτος στον Όφη, κάνοντας προετοιμασία από την αρχή, γιατί όταν πήγε στον Πανετολικό, πήγε το Σεπτέμβριο, δεν είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Ήταν πολύ δύσκολο και για τον ίδιο να διαχειριστεί τη διάρκεια. Γιατί είχε κλάμψεις, αλλά δεν είχε διάρκεια. Και αυτό ήταν μια απόρρεια, ίσως δεν έκανε προετοιμασία με την ομάδα. Φέτος στον Όφη σίγουρα έχει τη δυνατότητα να κάνει προετοιμασία από την πρώτη μέρα με την ομάδα. Οπότε θα είναι, και πίστευα ότι αν έμενε στον Πανετολικό κάνοντας προετοιμασία με την ομάδα, θα ήταν εντελώς διαφορετικός. Αλλά αυτό κάτι που θα το δούμε στο γήπεδο, γιατί ένας παίκτης ο οποίος είναι ευφυής, είναι νομίζω το κέντρο πλέον στη θέση του. Ελάχιστοι παίκτες έχουν αυτή την ικανότητα να παίζουν με πλάτη, να μπορούν να παίξουν την μπάλα μπροστά εύκολα. Ο οποίος μπορεί να παίξει την μπάλα εύκολα μπροστά. Είναι ένα πολύ εργαλείο, θέλω για τον προπονητή, αν θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Γιατί μπορεί να μεταφέρει την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές με ποιότητα, με ταχύτητα και με ευφυΐα. Είναι καθαρά θέμα δικό του να είναι υγιής και να το.
1: Αν δεν είναι unfair εκ μέρους μου η ερώτηση. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είσαι προπονητής του Πανετολικού. Αλλά δρατώμενος στις ευκαιρίες ότι είμαστε στο Ηράκλειο. Ότι έχεις παίξει τον Όφη και έχεις πολύ ισχυρούς δεσμούς. Πώς θα αξιολογούσεις την πέση?

0: την πορεία του.
1: Του αφεί.
0: Ναι. Ξέρεις, εγώ πάντα του προσέχω πώς διατυπώνω μια
1: ερώτηση. Ναι, όχι, εντάξει, τι, κοίτα,
0: αλλά από την άλλη πλευρά, εντάξει.
1: Εσύ έχεις... Βασικά έχω δείξει ότι δεν έχω πρόβλημα να μιλήσω. Γιατί εντάξει, όταν ο Όφη φτάνει σε ένα σημείο να μπορεί να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος με ό,τι αυτό συνεπάγεται και να πάρει το καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αποφύνοντας πίσω Παναθηναϊκό και ΠΑΟ. Αυτό λέει κάτι από μόνο του. Ήταν η χρονιά του Όφη ήταν λίγο, θα έλεγα, όχι τόσο καλή το πρώτο διάστημα. Νομίζω από το Γενάρη και μετά κάποια στιγμή, όταν άλλαξε το σύστημα, πηγαίνοντα
0: πέρα. Που πήγε με τη τριάδα.
1: Με τρεις πίσω. Φάνηκε ότι βρήκε αυτό που του έλειπε. Είχε μια πάρα πολύ καλή σεζόν και την έκλεισε ιδανικά με το κύπελλο. Νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο θα μπορούσαν να ονειρευτούν οι φίλαθλοι του Όφη και οι άνθρωποι της ομάδος.
0: Τι πρόσημο θα έβαζες στη σεζόν που ολοκληρώθηκε και εν ώψη τη σεζόν που βρίσκεται επιθύρες για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Θα έλεγα θετικό, δεδομένου ότι βλέπουμε σιγά σιγά από έναν παίχτη που Έλληνα μικρό που έπαιζε στο κύπελο, πλέον γίνονται δύο, ότι γίνεται ναι. Σιγά σιγά μια στροφή, ότι προσπαθούν να δώσουν περισσότερο έμφαση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Τα γήπεδα πλέον, ο κόσμος πηγαίνει στα γήπεδα, βλέπουμε δηλαδή γεμάτα γήπεδα, βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια. Όσο αυτή η τοξικότητα σταματήσει να υφίσταται, νομίζω ότι μόνο καλύτερα θα είναι τα πράγματα.
0: Τι πλασάρει ο προπονητής Γιάννης Αναστασίου?
1: Πουλάει βασικά ότι μπορεί να είναι ηγέτης, ότι μπορεί να εξελίξει ποδοσφαιριστές και ότι μπορεί να διαχειριστεί οποιαδήποτε κατάσταση, συνθήκη μέσα στα ποδητήρια, στο γήπεδο, εντός και εκτός, θα έλεγα, για μια ομάδα.
0: Ποιος είναι ο πιο χαρισματικός παίκτης που έχεις κοτσάρει?
1: Που έχω κοτσάρει? Θα έλεγα με διαφορά ο Μπέργκ, ο Μάρκος. Ο Μάρκος. Όταν μίλαγες μαζί του, εκεί έβλεψα ποδοσφαιριστή ο οποίος αντιλαμβάνεται πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό που είπα πριν. Δεν υπάρχει πλέον τόσο πολύ αντίληψη στο ποδόσφαιρο.
0: Αυτό που λέει, ναι, μου έχει μείνει αυτό.
1: Η τεχνολογία.
0: Επειδή θεωρητικά, γιατί στο λέω αυτό. Γιατί λένε ότι τα παιδιά της νέας γενιάς είναι πιο έξυπνα, πιο μπασμένα από την αρχή, αλλά.
1: Ναι, δεν είναι. Γιατί η τεχνολογία έχει χαλάσει το μυαλό τους.
0: Μπορεί να τα έχει ευνουχίσει κιόλας.
1: Ναι, έχει χαλάσει το μυαλό τους και δεν είναι, γιατί στο ποδόσφαιρο είναι εντελώς.
0: Καλά το λες.
1: Δεν είναι μόνο πώς θα πάρω την μπάλα, το θέμα είναι πώς θα κινηθώ, πού θα κινηθώ, γιατί θα κινηθώ, τι θέλω και μπορώ να αντιληφθώ την ικανότητα που έχει ο συμπαίχτης μου και τι μπορεί να κάνει εκείνη τη στιγμή. Και αυτό είναι κάτι που αν δεν έχει αντίληψη δεν μπορεί να το καταλάβει.
0: Ρισκάρει τον αγρόγονα ή πα by the book με.
1: Ρισκάρει, ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Γιατί πλέον οι ποδοσφαιριστές σήμερα δεν είναι τόσο δυνατοί σαν χαρακτήρες και πολλές φορές όταν γίνεται μια αλλαγή, όταν κάνεις κάτι αρκετά νωρίς, το εισπράττουν περισσότερο αρνητικά. Και οπότε μετά πρέπει να αφιερώσεις πολύ χρόνο στο να τον εξηγήσεις, να τον πείσεις ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Ότι ήταν ο σωστός ο τρόπος, μάλλον.
0: Δύο πράγματα έχω ακόμα να σε ρωτήσω. Το ένα είναι, ποια είναι η τελευταία λέξη που τους λες στα ποδητήρια ή λίγο πρωτού τους χτυπήσεις τα οπίστια και τους στείλεις να παίξουν?
1: Να το απολαύσω.
0: Να το απολαύσω. Το λες,
1: enjoy. Βέβαια, εντάξει, είναι παιχνίδι. Είναι και παιχνίδι. Ναι.
0: Και το άλλο είναι με το οποίο θα κλείσουμε κιόλας, πρωτού σε ευχαριστήσω, γιατί είχαμε μια πολύ έτσι, γόνιμη και επικοδομητική. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Δεν εξαρτάται από σένα, προφανώς. Είναι και συγκυρίες. Αλλά τι θα ήθελες να σου συμβεί στο μέλλον? Προπονητικά, ποδοσφαιρικά.
1: Αυτό είναι κάτι δεν μπορώ να το. Δεν μπορώ, γιατί αυτό που είπες είναι συγκυρίες και ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει. Για μένα αυτό που λέω τώρα με αυτά που ακούω τελευταία και με τα πρόσφατα δυσάρεστα περιστατικά, να έχουμε την υγεία μας. Η ψυχική υγεία είναι σημαντικό πράγμα και πολλές φορές ο κόσμος δεν μπορεί να αντιληφθεί, να καταλάβει μάλλον τη ζωή ενός προπονητή και νομίζω ότι θα γίνει ενδιαφέρον σε ένα ίσως του γεννόψη καινούριο σεζόν, ίσως να μπούμε τον Χρήστο τον Κόντα, να πας να κάνεις μια καθημερινότητα για να δεις, για να αντιληφθεί και ο κόσμος έξω το τι κάνει ένας προπονητής, γιατί δεν είναι μόνο παίρνει τους παίχτες και τους βάζει να παίξουν. Γενικότερα τη διαχείριση και την καθημερινότητα, τα προβλήματα που υπάρχουν. Οπότε για μένα το πιο σημαντικό αυτό είναι να υπάρχει υγεία και μετά νομίζω ότι, ότι το μέλλον μας επιφυλάσσει. Είναι καλό
0: το πρόβλημα. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιάννης Αναστασίου. Αυτό ήταν το 36ο Box Out, η τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Νύφ, στενοχωριόμαστε. Αλλά όπου να είναι, πρώτα ο Θεός, να έχουμε την υγεία μας, που λέει και ο Γιάννης Αναστασίου. Και αυτό είναι προφανώς το πιο χρειαζόμενο αγαθό. Θα τα πούμε σε λίγες εβδομάδες από τώρα. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε ήσασταν μαζί.

μας, παρέα με τα νερά Σαμαριά και την ΕΤΑΝΑΠ. Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ξενοδοχείο Ίμπις στο κέντρο του Ηρακλείου, αφού φιλοξενηθήκαμε σήμερα εδώ αντί τη συνηθισμένη στέγη μας στα καταστήματα Κόσμος Πω. 36ο Box Out στην τηλεόραση, Κρέτα. Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι και θα τα πούμε λίαν συντόμως. Να είστε καλά.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Α, ήρθατε πάνω στην ώρα. Μόλις γύρισαμε από τα ψώνια μας.
2: Ελάτε, περάστε.
1: Η καθημερινότητά μου έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Έχω το Γιάννη δίπλα μου, τον προσωπικό μου βοηθό, αλλά και το φάκελο υγείας μου ηλεκτρονικά. Και έτσι μπορώ να βρω εύκολα ό,τι χρειάζομαι, όποτε το χρειάζομαι.
3: Γεωργία, κοίτα, μπήκα!
1: Η μαμά μου, περήφανη και με το δίκιο της, έμαθε να χρησιμοποιεί το ίντερνετ στα 60.
3: Επ, δεν λέμε ηλικίες.
1: Τώρα μπορεί να κάνει τα πάντα ηλεκτρονικά, ακόμη και να ενημερώνεται για τη σύνταξή της. Έχω να σας πω πολλά. Αλλά πρέπει να φύγω. Επιτέλους μπορώ και εγώ να χαίρομαι τα αξιοθέατα της πόλης μου. Γιατί υπάρχουν πλέον χώροι προσβάσιμοι σε όλους. Και με την κάρτα μου περνάω ελεύθερα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να γίνεται η καθημερινότητά μας καλύτερη.
4: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
6: Άλλη μια μέρα στη δουλειά. Τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους.
7: Γεια. Είμαι σε call.
8: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing.
9: Hey, George.
6: Hans. Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
8: Αλλά πολλά έξοδα.
6: Τώρα όμως δεν τα χρειάζεται να ξενιτευτείς. Γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
10: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου. Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
1: Πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
2: Τι θα έλεγα?
3: Όλα θα πάνε καλά.
1: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
3: Να είσαι ο εαυτός σου.
4: Η ζωή είναι ωραία.
5: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
3: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
4: Θα τα καταφέρεις.
1: Αρκεί να το πιστέψεις.
3: Πίστεψέ το.
1: Με το διακρότημα μπορείς.
0: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
6: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial, παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ, το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
2: Όταν φορτώ

0: στα μάτια μου και πάω στο αλτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
1: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
2: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανος. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα. Hold tight, don't let go.
5: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθουν δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Annec Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη, με την πίεση που ασκείται να είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτική. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά με αμύωτο ρυθμό, ενώ ένα νέο ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και πολλούς αγνοούμενους έρχεται να υπενθυμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών που χρεώνουν χιλιάδες ευρώ για το επικίνδυνο ταξίδι δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει, κυρίες και κύριοι, και το ζήτημα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης για ένα σχόλιο που δεν μπορεί να είναι ένα, φαντάζομαι. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς ότι δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει με εικόνες καταρχήν αυτών των ανθρώπων που οδηγούνται από δουλεμπόρους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς πάμε να πάθουμε και μια, ας το πούμε, ανοσία ως κοινωνία με αυτές τις ιστορίες όπως το ναυάγιο, έτσι. Λέμε χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, είναι 25, είναι παραπάνω. Δεν έχουμε την πληροφόρηση και πώς να έχεις σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό ό,τι έχει σχέση με το δουλεμπόριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζεύουν κάποια χρήματα από όπου κι αν είναι, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από άλλες χώρες, ακόμα και από χώρες που δεν έχουν άμεσα και επίγοντα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη ο βασικός, αν θέλεις, άξονας που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη, αφού έχουν σταματήσει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ροές. Είναι δύσκολο να πει κάποιος, ενώ να είναι αισιόδοξος, ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε. Όπως το λέμε και συχνά στο Δελτίο, πολλές φορές ελπίζουμε στον καιρό, ξέρεις, να χαλάσει ο καιρός, αλλά είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Οι ροές είναι συνεχείς, μετράμε καραβιές. Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό συνεχίζεται και η κουβέντα για την δομή, έτσι. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι κρατάω πια μια μικρή επιφύλαξη, μην τυχόν με τέτοια πίεση που θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα, μήπως σκεφτούν και κάτι άλλο για την Κρήτη. Βέβαια,

0: Τώρα έχουμε τη μία δομή την προσωρινή στα Χανιά που έχει ξεκαθαρίσει, εδώ και καιρό λειτουργεί. Στο Ηράκλειο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες όμως δεν είναι ασήμαντες. Δεν ξέρω πια το Υπουργείο προς τα πού θα το πάει, όμως φοβάμαι μην έχουμε και άλλες εξελίξεις ενώ σύν το χρόνο, εάν συνεχιστούν αυτές οι ροές.
1: Πάντως στο Ανατολικό Αιγαίο υπήρξε μείωση των ροών, έτσι, και είναι και ένα, πώς θα το πω, και το παρουσιάζει και η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα. Εδώ τι μπορεί να γίνει, σε αυτό το θαλάσσιο δρόμο από τη Λιβύη προς την Ευρώπη με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη. Τι μπορεί να γίνει, και το λέω γιατί η κατάσταση στη Λιβύη, προφανώς η πολιτική κατάσταση, δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για μια συμφωνία που θα μπορούσε σε αυτή να στηριχθείς, Κώστα.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά
1: του. Παρουσιάζεται έτσι.
0: Ναι, παρουσιάζεται. Όχι, δεν το χρέωνω σε σένα. Λέω ότι. Γιατί και η κυβέρνηση το λέει ότι έχουμε σταματήσει τις ροές. Ή αν έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Όμως, είναι αλήθεια ότι καταρχήν σε σχέση με το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Μία χώρα που είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι πήρε τρελά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, θυμίζω, ό,τι διαφορές και να έχουμε, είναι ένα οργανωμένο κράτος με ένα σκληρό καθεστώς. Δεν είναι παίξε γέλασε. Στη Λιβύη δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι κάνουν κουμάντο, να το πούμε, σε αυτή τη χώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι οι δουλέμποροι, οι άνθρωποι που διακινούν αυτούς τους άμυρους, ας το πούμε, ανθρώπους πραγματικά, γιατί πολλοί απλώς θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους, όταν έχουν και διαχειρίζονται τέτοια χρήματα, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις, να το πω κομψά, όπου θα έχουν κάποιους αξιωματούχους ενός κράτους, να κλείνουν τα μάτια. Το λέω έτσι, αυτό που λάδωμα είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εάν αύριο η Τουρκία θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πάλι, νομίζω ότι βολεύει, θα το κάνει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα, θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, ειδικά με τη Λιβύη, δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Συνεχίστηκαν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 25 ακόμα άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Παραμένουν παραπλέοντα πλοία. Μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex, όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται οι καιρικές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας. Αυτά τα άσχημα επακόλουθα.
2: Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος.
3: Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως, στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
2: Οι διασωθέντες που έχουν περισυλλεγεί μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
3: Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμπη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία. Έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και

0: πίστη ότι το λιβυκό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και το να επιχειρήσεις κάποιες σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
1: Πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση, με τα περιστατικά που καταγράφονται να είναι περισσότερα κατά 55%, όμως με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
0: Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23-24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
1: Ακόμη τον Αύγουστο είχαμε στην Ελλάδα 3.391 μετανάστες, από τους οποίους οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη.
0: Ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγα, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, να έχει δώσει ένα περιθώριο περίπου 10 ημερών στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης να αντιπροτείνουν έναν χώρο αντί για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, και δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Σωτήρης Μεταξάς, για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα, να μας μεταφέρεις λίγο το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση. Προηγούμενο διάστημα, έλειπα σε άδεια, όσο τη Μεταξάς ισχυρίζεται ότι ήταν πολύ μήνε. Ήταν μια κανονική άδεια, ωστόσο επιστρέφοντας, βλέπω να συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρακολουθούσα την ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος μίλησε ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, και άκουγα ότι έδωσε ένα περιθώριο, το είχα διαβάσει, το γνώριζα το ρεπορτάζ, ένα περιθώριο ο κύριος Πλεύρης κάποιων ημερών. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καλογερνός εξήγησε ότι το περιθώριο είναι μέχρι να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις ενέργειες για τη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, τις ενέργειες που θα είναι αναστρέψιμες. Δηλαδή, θα κάνει κάποιες ενέργειες στο Υπουργείο, οι οποίες δεν είναι βαριές, κάποιες τακτοποιήσεις, κάποιες τη χωροθέτηση του ρέματος κτλ. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, έχουν περιθώριο οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι να προτείνουν κάτι άλλο. Αν περάσει πια στις βαριές εργασίες, μετά η κατάσταση είναι μια ανατρέψιμη, δεν υπάρχει επιστροφή, η δομή θα λειτουργήσει στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, σκεφτόμουν, δηλαδή θα γίνουν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες αυτά που δεν έγιναν επί 6 μήνες, έρθει να πούμε, επί 2 χρόνια. Για πόσο καιρό το συζητάμε αυτή την κολλησιεργία, την άρνηση στην πραγματικότητα των πάντων να πάρουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10-15 μέρες. Ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω τίποτα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ότι η δομή θα γίνει στις αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να είχαμε να λέγαμε ότι να κάναμε μια προσπάθεια, μας έδωσε ένα περιθώριο ο Υπουργός, δεν γίνεται αλλιώς, για να έχει, ας πούμε, πρόσωπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ψήφισαν ομόφωνα κατά τη χωροθέτηση τη δομή, να πάνε στου κατοίκου να πούνε: παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μα προτείνατε κι εσεί κάτι. Πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώ θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κ. Σαμάκη έκανε και μια πρόταση τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθηση τη λειτουργία τη δομή, να ξέρουν πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και αν λειτουργεί πραγματικά ω δομή προσωρινή φιλοξενία. για την επόμενη μέρα δηλαδή, για να μην έχουμε απρότητα εκεί.
2: Πάντως δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ακουστεί αυτό προς τους κατοίκους και φορείς των αθανάτων, που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιδρούν και εκείνοι με τη σειρά τους στην χωροθέτηση της δομής, να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου και να τους πει: δεν προτείνατε κι εσείς. Είναι δουλειά.

0: θεσμικού φορέα, του Δήμου. Προφανώς και σε συνεννόηση με, με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν λέω όχι. Αλλά ακούγεται λίγο παράξενα.
1: Έχουν μπει και εκείνοι στο κάτω. Τόσο τώρα, γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση. Ο κ. Βαρδαβάς, πρώτα απ' όλα, ο δημοτικό σύμβουλο του Παρνάκη, Ηράκλειο, για σένα είπε ότι να σταματήσουμε τώρα εκείνο στην κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αυτοδιοίκηση, επειδή δύο χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και επίση είπε ότι είναι μόνο ο Δήμο Ηρακλείου στο κάτω. Όλοι οι άλλοι δήμοι του νομού είναι εκτό κάτω. Και αυτό είναι δική μα ευθύνη. Φταίμε εμεί. Γιατί δεν θα μπορούσε να χωροθετηθεί αλλού η δομή ακόμα και τώρα. Και ο κύριος Σισαμάκης είπε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι ο Δήμαρχος, που σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και μάλιστα αυτό ήταν μια ηχηρή διαπροβήση, την οποία μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, ο Δήμαρχος σε πάρα πολλά θέματα δεν ζητάει την στήριξη των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την συνάντηση πήρε μαζί του τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Υποθέτω γιατί θέλει να του βάλει στο κάτω της ευθύνης, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό υπονόησε ο κ. Σισαμάκης.
0: Μάλιστα. Σωτήρη Μεταξά, γίνονται συζητήσεις στο παρασκήνιο προφανώς. Υπάρχουν διεργασίες που δεν έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή περιμένουμε να εξαντληθεί η προθεσμία από το Υπουργείο?
2: Νομίζω ότι ήταν επίοικης ο Κώστας Κεφαλουγιάννης και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω για την συζήτησή μας, το λέω για την ατζέντα που έχει ανοίξει στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός, ο Θάνος Πλεύρης, με αυτοδιοικητικούς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν, είναι στα όρια της απιθανότητας μία συζήτηση που δεν έχει αποδώσει καρπούς 3,5 χρόνια τώρα. 3,5 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε καταλήξει ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής, ότι αυτό θα προκύψει, ξέρεις, ως διαμαγείας μετά από μια προθεσμία που έδωσε ο Υπουργός 10 ημέρες για να βρεθεί μια τέτοιου τύπου πρόταση. Αλίμονο αν περιμένουμε από κατοίκους να καταθέσουν μια τέτοιου τύπου πρόταση. Ο Δήμος Ηρακλείου ασκεί τη δική του τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή τακτική, κρίνεται για αυτό, όμως αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό μέχρι που έχουν βγει και οι πιστώσεις. Θυμάσαι, Σότια, εδώ το αποκαλύψαμε στο kreta24.gr, οι πιστώσεις για να προχωρήσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αναδιαμόρφωση της δομής. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα τραβήξουν έναν λαγό μέσα από ένα καπέλο και θα βρεθεί μια πρόταση, ακόμη άκουσα και σε κάποιον άλλον Δήμο, εδώ είμαστε να το δούμε και να το καταγράψουμε.
0: Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορονή Μαγαρά. Ενημερώθηκε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη και πάλι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Να πάμε πρώτα να δούμε τα αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ερχόμαστε στον Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
4: Αποστήλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες

0: ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
1: Η συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, τα οποία έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
2: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα σε μια στην περιφερειακή του διάσταση και η περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
3: Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας μεταφέρει ξανά το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά.
4: Ναι, ήθελα μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο προς το Σώμα. Ξεκαθάρισε ότι είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Όμως αυτό που είπε είναι ότι είναι, ας πούμε, η λυμένη απόφαση να διερευνηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου ακινήτου. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα κίνητα γιατί πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Η περιοχή πάντως είναι στο Κορώνη Μαγαρά. Το μοντέλο που το ακολουθηθεί, είπε ο Δήμαρχος, εάν και εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης ΟΦΗ, στον οποίο ανήκει, θα παραχωρήσει στον Δήμο την έκταση του Γεντί Κουλέ, του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στα Καμίνια, για να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος. Φαντάζομαι να γίνει ένα πάρκο ή κάτι τέτοιο, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, mm-hmm. ώστε να πάρει τα στρέμματα στο Κορώνη Μαγαρά για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Απέχουμε πολύ. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος. Είναι μια διαδικασία που έχει μπροστά της χρόνια. Χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον ΟΦΗ και στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ για να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφόρων ειδών απρόοπτα. Και ένα έργο που έχει ξεκινήσει με την Πανοπλουσίας κολλάει ή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Θα πρέπει να διερευνηθούν λοιπόν όλες οι δυνατότητες της περιοχής, τα πολλά προβλήματα που υπάρχει, όμως κάτι κινείται. Εδώ οφείλω να πω βέβαια ότι και εδώ υπήρξε η χειρή διαφοροποίηση του κ. Σαμάκη, για την οποία μίλησα πριν. Μία ακόμη που δείχνει ότι ο κ. Σαμάκης πια απέχει από την Δημοτική Αρχή, έχει απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σαμάκης, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν κατά του γηπέδου του ΟΦΗ, της δημιουργίας γηπέδου για τον ΟΦΗ. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ότι σαφέστατα πρέπει να αποκτήσει γηπέδο ΟΦΗ. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να πάει να συζητήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα και όχι να διαπραγματεύεται πρώτα για τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί επανοείπε ότι γενικά θεωρεί ότι ο Δήμαρχος συχνά αξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες.

0: τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα στα οποία θα έπρεπε να ζητάει συνένεση.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση για το θέμα ο αντιδήμαρχος, ο κ. Γιάννης Τσαπάκης.
2: Είναι μια έκταση η οποία είναι για αθλητικός χώρος και κοινόχρηστη χώρη. Είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, του ΟΦΗ, όλων των φορέων, έτσι ώστε να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των Ηρακλειωτών, το όνειρο των ομιλήτων. Νομίζω ότι σίγουρα ο ΟΦΗ χρειάζεται ένα γήπεδο, μια αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά ένα γήπεδο τύπου αρένα είναι καλύτερο για το φιλάθλο κόσμο και για την ομάδα.
3: Όσον αφορά την έκταση, πόσα είναι τα στρέμματα, αλλά τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την προθέτηση.
2: Ναι, είναι περίπου 70 στρέμματα ο χώρος αυτός. Πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Το Παγκρίτιο Στάδιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ερχόμενη Πέμπτη, ΟΦΗ θα αγωνιστεί με την γερμανική Hoffenheim. Να καλέσουμε τον κόσμο, τον φιλάθλο κόσμο, τους Ηρακλειώτες κριτικούς, να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουμε για την νίκη.
1: Σκληρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με την κυβέρνηση να ασκεί σφοδρή κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και να επαναλαμβάνει ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
4: Μετά την αυλαία της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν αυτά να εφαρμοστούν.
5: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
6: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει. Είναι πολύ
7: ετήσια, από όσο.
8: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα. Ναι. Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
9: Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
10: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ.
4: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες μετά τις εκλογές.
11: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία. Λέει πρώτο κόμμα. Για με ποιου. Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
12: Το λέτε,
11: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
13: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
14: Συγκυβέρνηση λοιπόν ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα είναι δεδομένη μετά τις εκλογές.
4: Η πρώτη πολιτική κόντρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται την Τετάρτη στη Βουλή, με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι δίπλα μου στο στούντιο να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Να και που ολοκληρώθηκε και η ΔΕΘ που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες. Να που καλά κρατεί αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, φυσικά εννοείται, με επίκεντρο εν προκειμένου τώρα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
15: Ναι, και ακόμη έχουμε να δούμε πολλά με αυτήν την αντιπαράθεση, παρότι τέλειωσε αυτός ο κύκλος, αν θες, του πολιτικού διαλόγου, το πω έτσι κομψά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πολλά, κυρίως γύρω από την οικονομία. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά αν δουν στα πρατήρια καυσίμων τις τιμές και τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι. Με το πετρέλαιο πάλι να έχει εκτοξευθεί σε έναν κόσμο τόσο εύθραστο, όπου και να κοιτάξει, είτε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στο Ουκρανικό, είτε σε κάποιες άλλες περιοχές που πιθανότητα να έχουμε αναφλέξεις και με μια Αμερική η οποία, τι να πω, ας πούμε, ισορροπεί.
1: Μάλιστα.
7: Πάντως,
1: Κώστα, θέλεις να, δύο λεπτά να πάμε παρέα, να δούμε και έτσι το βίντεο από, από την ομιλία, τον απόϊχο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψουμε να τα πούμε ολοκληρωμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ένα μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας. Και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της δυναμικής του κόμματος. Προς τούτο ξεκινούν και νέες επικοινωνιακές καμπάνιες με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και στην Αττική.
4: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
12: Δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
4: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχτεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
12: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας. Διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
4: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
16: Επέλεξε να μιλήσει αμιγώς πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ, Σαββάτου, δείχνει και ότι έδωσε έμφαση αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων, στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
4: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια ευρώ.
13: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
6: Πόσο, 500 ευρώ?
13: Όχι, εμείς είπαμε, για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για το μισθό.
6: Για τη σύνταξη. Δόση ήταν χαμηλότερη για από αυτή που δίνει η κυβέρνηση.
13: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι 1.200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά κοντά μου και τώρα που έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα μέσω των βίντεο που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι Κώστα, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
15: Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα ξεκινάμε από το τελευταίο κομμάτι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκροτημένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν θα πιοδοτήσει, δεν θα δώσει πράγματα μόνο και μόνο για να χαϊδέψει αυτιά. Είναι κοστολογημένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί πρέπει να το κρατήσουμε, μήπως το δούμε και κάποιοι το αντιγράψουν στην πορεία, αυτοί που κυρίως το κριτικάρουν τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν επίσης πολύ καλός, πρέπει να σου πω, και στο συνέντευξη,
1: γιατί
15: ερωτήθηκε από πολλούς δημοσιογράφους για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ήταν μια, νομίζω, βεντάλια θεμάτων και επί ώρες απαντούσε αναλυτικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πάρα πολύ πιστικός, σαφής και έτοιμος. Φαινόταν έτοιμος. Εντάξει, είναι λογικό η κυβέρνηση ή και τα άλλα κόμματα να ενοχλούνται από μια τέτοια παρουσία. Φυσικά όλα θα μετρηθούν. Ξέρεις, θα έχουμε τώρα και το επόμενο διάστημα τις δημοσκοπήσεις που κάπως αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο. Βέβαια, η τελική και η σοβαρότερη και η οριστική αξιολόγηση είναι οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά με τις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουμε θεοποιήσει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ακριβή. Αλλά είναι ένας μπούσουλας.
1: Όπως πολύ σωστά το λες.
15: Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι θα πάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια λογική από εδώ και πέρα κλιμακούμενης αντιπαράθεσης, φτάνοντας προς το τέλος του έτους εκεί και πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και την ψήφισή του, όπου εκεί είναι ένα άλλο κομβικό σημείο, θυμίζω, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ξεφεύγει από αυτό που είχε βάλει ως στόχο, διότι τα γεγονότα σε ό,τι την προσπερνούν. Αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή, αν δούμε τώρα μια ματιά τι θα γίνει με τα καύσιμα, τις τιμές στα βενζινάδικα.
1: Ξέρω να ανάξω στον Κυριάκο Πυράκα, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί. Ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ευθέως ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
15: Ναι, και θα είναι και πιο δύσκολος από ό,τι φαντάζονται και οι ίδιοι, από ό,τι φανταζόμαστε και εμείς, εάν συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι σε ένα εύθραστο, επαναλαμβάνω, κόσμο, που βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στο Ουκρανικό, βλέπουμε επίσης και μια Αμερική που μοιάζει να παίζει τον κόσμο στα ζάρια. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά κλιμακούμενη αυτή η αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω, με κύριο όμως έτσι, θέμα στο μενού θα είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι οποίες θα τραβήξουν πολύ πάνω από ό,τι φαίνεται.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σε κλίμα βαθιά σωδήνης, κυρίες και κύριοι, και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο της Νίκαιας, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα, στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, χιλιάδες κόσμου τραγουδούσαν τα τραγούδια του και έκλαιγαν με λυγμούς την ίδια ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε να πιστέψει προφανώς αυτό που την βρήκε. Οι δύο γιατροί τώρα της κλινικής, όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πήραν δε προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας. Είναι ο Χάρης Λαντάκης μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
15: Και η αστυνομική έρευνα, καλησπέρα, είναι που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας, γιατί τα όσα έχουν βρει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα στα ψηφιακά αρχεία και του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση από τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο και σε υπολογιστές, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και αυτά οδήγησαν στην ανατροπή, στην αναβάθμιση της κατηγορίας, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Τρεις ώρες έμειναν στο γραφείο του ανακριτή οι δύο γιατροί και ζήτησαν και πήραν προθεσμία μετά την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον των άλλων βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φωτογραφίες, τουλάχιστον δύο, και ένα μικρό βίντεο από την ώρα που ήταν στο μηχάνημα ο γνωστός τραγουδιστής για την πλασμαφαίρεση. Και μάλιστα αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο διαγράφησαν όταν λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα οι δύο γιατροί το πρώτο εκείνο βράδυ. Τώρα, τι βρέθηκε
1: αυτό
15: και τι ήταν το σημαντικό το οποίο οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας και που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε έδωσε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου στις 3:22. Mm-hmm. Το δεύτερο καμπανάκι κινδύνου ήταν ένα λεπτό μετά, στις 3:23. Το τρίτο καμπανάκι ήταν στις 4:15, δηλαδή μετά από 22 λεπτά. Mm-hmm. Και υπάρχει η κλίση προς το ΕΚΑΒ στις 4:11. Mm-hmm. Δηλαδή από το τελευταίο σήμα του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ασθενής κινδυνεύει, μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ πέρασαν 26 λεπτά. Μέχρι από το πρώτο δεσημάδι...
1: Σχεδόν μια ώρα, κοντά μια ώρα.
15: 49 λεπτά.
1: 49,
15: ναι. 49 λεπτά. Και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα 49 λεπτά οι γιατροί λένε ότι ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Mm-hmm. Αυτά τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί, κάνοντας μία ανάλυση στα ψηφιακά δεδομένα που κρατάει το μηχάνημα, οδήγησαν στην αναβάθμιση κατηγορίας της ανθρωποκτονίας πλέον με ενδεχόμενο δόλο
1: αύριο
15: θα έχουν τις απολογίες τους.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την Νίκαια σήμερα, γιατί βρέθηκε και η τηλεόραση Κρέτα.
10: Τον αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον Παράδεισο.
7: Ποιο τραγούδι το έτσι θα σας σύντροφε?
10: Όλα το αγαπάω. Όλα. Το ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα. Τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε.
17: Όσο χειρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο χειρή θα είναι και η απουσία του, γιατί νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
18: Μας πείτε, δεν έχω και πολλά λόγια να πω. Γενικότερα πολύ δύσκολες μέρες. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, κουράγιο. Τίποτα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, στη μνήμη μας και θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας αυτή.
19: Τι να πεις, υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο, πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στον Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
20: Είναι πάρα
19: και
20: πολύ
19: να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
21: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι. Όλη η Ελλάδα, γιατί έφυγε ένας πολύ, μια πολύ αυθεντική φωνή. Ένας άνθρωπος που έζησε σαν rock star, αλλά εξέφρασε την ψυχή, νομίζω, του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω. Πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που έφυγε.

0: απαράδεκτο, είναι αδιανόητο και να αποδοθούν νομίζω οι ευθύνες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
1: Καλό ταξίδι στο Γιώργο μας, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια γιατί αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
2: Είναι πάντα στις καρδιές μας, τον αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρετε, η πόλη θα τον τιμήσει με τον τρόπο που το αξίζει και θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
3: Και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
2: Μεγάλο. Θα το ακούσετε και αυτό όντως. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που δεν το ήξερε ο κόσμος.
4: Να ονομάσετε κάποιο εδώ στο όνομά του.
2: Έχουμε πολλά στη σκέψη μας, θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στο Γιώργο το Μαζονάκη, στο Γιώργο μας. Να κάνουμε την τιμή να ταφεί και να αναπαυθεί η ψυχή του.
5: Τα λόγια είναι περιττά για το Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί.
6: Γιώργο, συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό το ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο. Έχουμε ορφανέψει. Είμαστε όλοι καλά.
7: Καταρχάς, η βαθιά μου συγκίνηση ξεκινάει από δύο. Η γιαγιά του ήταν πρώτη ξαδέρφη της μητέρας μου. Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω στις πολυκατοικίες, το υπεραγαπούσε όλος ο κόσμος. Σε αυτό το καφενείο που βλέπετε έχει μεγάλη σημασία και το δείχνω. Περνούσε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ρωτούσε τους ανθρώπους τι χρειάζονται. Ήτανε άνθρωπος της προσφοράς. Ο Θεός θα τον αναπαύσει.
8: Απόψε οι γειτονιές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας υποκλίνονται σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
9: Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Κυριακής στους 8 άτομα στον οικισμό του Θησαίου, όταν το αμαξίδιο τύπου golf carts, το οποίο επέβαιναν, ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να τραυματιστούν. Για αυτό το περιστατικό, αλλά και για ακόμη ένα, που είχε σαν αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, ένα αγόρι, μόλις 15 τόνων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Έχω ξανά μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πεις, να μας μεταφέρεις, Χάρη, το ρεπορτάζ.
10: Τώρα τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό στον οικισμό Θησαίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για την... Ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο. Ένα όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως στα γήπεδα γκολφ για την μεταφορά των αθλητών. Για να μεταφέρει τους πελάτες ενός εστιατορίου από την είσοδο του οικισμού στο εστιατόριο. Στο όχημα ανέβηκαν 8 άτομα συνολικά μαζί με την οδηγό η οποία είναι εργαζόμενη στο εστιατόριο και η οδηγός φέρεται, τουλάχιστον με βάση τις καταθέσεις που υπάρχουν, ξεκινώντας το όχημα να διαπιστώνει ότι δεν είχε φρένα. Στη δεύτερη στροφή το όχημα ανετράπει. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες, δύο εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Έχουν όμως όλοι τραύματα την πρόσκρουση και την ανατροπή σε ένα τυχείο, την πρόσκρουση σε ένα τυχείο και την ανατροπή του οχήματος. Και θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ανατροπή, γιατί ακολουθούσε μια πολύ μεγάλη κατηφορική ευθεία που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το όχημα.
9: Χάρη, με το 15χρονο, με το αγόρι, αυτό τι γίνεται?
10: Πριν πάμε στο 15χρονο, να σου πω απλά ότι συνελήφθησαν ο οδηγός και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Τώρα, το 15χρονο αγόρι, χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου, με μία μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της σε μία στροφή, έπεσε σε βράχια, χτύπησε στο κεφάλι, βαριές, πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Και οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει. Μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.
9: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: χάρη και πάλι. Με πλαστές ή ιδανικές ταυτότητες επιχειρούν ανήλικοι στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να ξεγελάσουν τους ελέγχους και να μπουν σε κλαμπ ή να αγοράσουν αλκοόλ, με το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους. Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση εποπτείας.
1: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
2: Αφορά την νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνη του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους οι οποίοι επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων, οικείων προσώπων των φίλων τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
1: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
2: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει μια νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
1: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθηκε η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
2: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει τη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση ή ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή του από την κατανάλωση, από την επιτροπολογική κατανάλωση αλκοόλ.
1: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
0: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσω από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
1: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκωμα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
5: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη προσπάθεια καταγραφής, ανάδειξης και διάσωσης του σημαντικού.

0: σημαντικού αυτού κομματιού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Από τον πατέρα μου, Γιώργιο Βοιατζάκη, έχω κληρονομήσει το ενδιαφέρον για τα θέματα της λαϊκής παράδοσης της Κρήτης, του φυσικού περιβάλλοντος και της προσφοράς προς την κοινωνία.
1: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
2: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
3: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
4: Το βιβλίο που παρουσιάζεται αφορά το σύνολο των θηρωμάτων όλων των ιστορικών περιόδων, μέχρι δηλαδή και σύγχρονα, και περιλαμβάνει επίσης και αυτά της υπαίθρου του Ρεθύμνου, τα οποία έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Το βιβλίο θα έχει επιμεληθεί η Αγγελική Βλαχοπούλου, το έχει επιμεληθεί και σε επίπεδο περιεχομένου, όχι μόνο σε εκδοτικό, και θεωρώ ότι είναι το πιο όμορφο μέχρι στιγμής από τα βιβλία μου. Είναι το 52ο στη σειρά.
0: Η δική μας παράδοση είναι πολύ σημαντική, γιατί διατηρεί ζωντανές τις ρίζες, την ταυτότητα και τις αξίες του ανθρώπου μέσα σε έναν κόσμο που συνεχώς αλλάζει. Γι' αυτό και σήμερα, εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ, ένα ιστορικό και λαογραφικό μουσείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, αποτελώντας ζωντανό σύνδεσμο με τις ρίζες μας, με την πολιτιστική μας ταυτότητα και τις αξίες της ανθρώπινης δημιουργικότητας.
2: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισος. Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες Γιώτης, Φίτρονες, καφέ και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, Φαρίν Λακτέ Γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε Κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 Baby Lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα Φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνοούμενων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου.

0: Στη θάλασσα της Σίαβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενόντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφότου χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να δούμε παρέα όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σόντια, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και πάμε 2 μέρες πίσω, πάμε πίσω 2-24 ώρα, να δούμε πώς πήρε αυτή τη νίκη ο Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια πολύ σημαντική νίκη προφανώς, αυτό το 0-1 που έγραψε ο πίνακας στο σκορ.
3: Μπορεί και στη ζωή και στον αθλητισμό να λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από 2-24 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είχε 36 χρόνια Όφη να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το 1990 ήταν η τελευταία φορά με εκείνο το μυθικό 4-5. Και το σημαντικό τη σημερινή εποχή είναι ότι το έκανε Όφη των Ελλήνων. Το έκανε Όφη των Ελλήνων, Όφη του Χρήστου Πόντι, δείχνοντας πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να παραμένει η ομάδα στα κορυφαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα, όπως είπε και στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Πόντις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τους είπε ότι αυτή η νίκη, αυτό το διπλό επί του Ολυμπιακού έδειξε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Και θα πω εγώ ότι Όφη και δεν φοβάται κανέναν και δεν φοβάται και πουθενά. Γιατί πριν από λίγες ημέρες θυμίζω ότι είχε πάρει ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω επίσης εκείνο το φοβερό διπλό επί της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η ομάδα με τον Χρήστο Πόντι στην τεχνική ηγεσία, είναι ότι αυτές τις επιτυχίες τις φέρνει. Τα έχει καταφέρει λοιπόν παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, με μπάλα όπως λέμε στην καθομιλουμένη, με ευκαιρίες που δημιουργεί μέσα στο γήπεδο και φυσικά με γκολ που είναι και η πεμπτουσία και η ουσία θα λέγαμε του ποδοσφαίρου.
0: Και ομολογουμένως ένα ωραίο κιάπια στο γκολ έβαλε ο Κόντρος σε αυτή την αναμέτρηση, το μοναδικό τέρμα δηλαδή της αναμέτρησης και κάτι ήξερε ο Κόντις όπως λες και εσύ για τον Κόντρο.
3: Φυσικά, γιατί τον περίμενε μέχρι και σχεδόν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου ο Χρήστος Πόντις. Ήταν η αρχική, ήταν η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Είχε καθυστερήσει κάπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Είχαν προκύψει και άλλα ονόματα επιθετικών, όμως ο Πόντις επέμενε στην απόκτηση του Κόντρου, γιατί, όπως λέει και ο λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λοιπόν Ο Κόντρο ήρθε στο φινάλε στην ουσία της μεταγραφικής περίοδου, όμως ήδη έχει προλάβει να πετύχει δύο τέρματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προχθεσινό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σκόραρε και απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη και θα λέγαμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κουμπώνει ιδανικά στην ενδεκάδα, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτή η συνθήκη που όλοι θέλουν να βλέπουν στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή μια ομάδα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που πλαισιώνονται από ποιοτικούς ξένους, όπως είναι ο Κόντρο.
0: Αφήνοντας πίσω αυτό το ιστορικό διπλό του Σαββάτου, πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε Europa League στη συνέχεια.
3: Φυσικά, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, θα λέγαμε ότι έχει περάσει στην ιστορία και πλέον ο Όφη έχει μπροστά του ένα νέο ραντεβού με την ιστορία, αυτό με το Europa League, για πρώτη φορά σε League Pace Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η κριτική ομάδα απέναντι στη Hoffenheim την Πέμπτη, μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία το Σάββατο νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την ποιότητα και την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί που θα έρθουν την Τετάρτη στο Ηράκλειο. Αλλά όπως είπε και ο Κόντι στην ομιλία του, νικήσαμε τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν να νικήσουμε και τη Hoffenheim, αφού τα καταφέραμε απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί να μην τα καταφέρουμε και απέναντι στη Hoffenheim. Το ίδιο λένε και οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ο Όφη στο Σάββατο. Πρέπει να προχωρήσει. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι το πρώτο από τα πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ραντεβού που έχει φέτος.
0: Και θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο, λες, για πες. Θα έχει καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμου.
3: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ρητορική η ερώτησή
0: προφανώς.
3: Σου. Γιατί μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 12.000 εισιτήρια. Απομένουν ακόμη 3 ημέρες μέχρι το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Έχει γίνει ήδη sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Επίσης στις θύρες 2 και 9. Πλέον μόλις 3 θύρες έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, οι 15, οι 19 και οι 20. Οπότε νομίζω ότι σε αυτά τα 3-24 ώρα που απομένουν, δεδομένα θα έρθει το sold out, δεδομένα θα γεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο και νομίζω ότι ο κόσμος θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας και θα τη σπρώξει σε μία νίκη, σε μία ιστορική επιτυχία. Μακάρι να κυλήσουν όλα ονειρεμένα και να κυλήσουν όπως όλοι θέλουν και η ομάδα να πει με το δεξί στο Europa League.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 1,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.694,96 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,02 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Τους χωρά όλους και τους κάνει να το νιώθω δικό τους. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
2: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη! Πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
2: Ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Κυρία Ζούλα.
5: Α.
4: Τι θυμήθηκα τώρα.
5: Τι.
4: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
5: Τι με σκάτε.
4: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
5: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
6: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
7: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
8: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Αν μπορούσες να γυρίσεις το χρόνο πίσω, τι θα έλεγες στο νεότερο εαυτό σου?
12: Πω πω ρε παιδιά, πόσο πίσω με γυρνάτε.
13: Τι θα έλεγα?
14: Όλα θα πάνε καλά.
12: Έχεις τις σωστές βάσεις. Είσαι ασφαλής.
14: Να είσαι ο εαυτός σου.
15: Η ζωή είναι ωραία.
16: Είσαι ακριβώς εδώ που πάντα ήθελες να είσαι.
14: Έχεις στήριξη από τους καλύτερους.
15: Θα τα καταφέρεις.
12: Αρκεί να το πιστέψεις.
14: Πίστεψέ το.
12: Με το διακρότημα μπορείς.
11: Με το διακρότημα μπορείς να ονειρεύεσαι.
17: Η μεγαλύτερη αλυσίδα φροντιστηρίων σε Ελλάδα και Κύπρο με 3 κορυφαία φροντιστήρια στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Κνωσού 227 και Γερουλάνου 2. Λεωφόρος Κνωσού 210, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 58.
18: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperia Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξείδωτη της Κάμελοτ, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Κάμελοτ?

0: Γιατί το Imperial πραγματικά το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακων 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία Ultipor και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
7: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τρομάει.
8: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
7: Το χώμα πρέπει να το τρως.
9: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
10: Δεν αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
11: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
7: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
6: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα
8: της. Ζούμε στο βράδυ σου πλέον.
6: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
7: Η ποιότητα. Η ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
9: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
6: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
8: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
11: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
7: Όταν φορτώσω τα μάτια μου και πάω στο χαρτιδάκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
11: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
8: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
7: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο, που σε

0: πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Άλλη μια μέρα στη δουλειά, τελείωσε. Τη βρήκα μέσα από το πρόγραμμα απασχόλησης για νέους. Πλέον, κάθε μέρα, αποκτώ αυτό που μου έλειπε. Εργασιακή εμπειρία. Ελάτε. Η Βάσο, η κοπέλα μου.
3: Γεια, είμαι σε call.
2: Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Έμαθε πολλά καινούργια πράγματα που τη βοήθησαν να εξελιχθεί στη δουλειά της.
4: Hey, George.
2: Hans! Hey, man. I'll call you back in a bit, okay? Με τον Hans γνωριστήκαμε όταν έκανα μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Ωραία ήτανε.
5: Αλλά πολλά έξοδα.
2: Τώρα όμως δεν θα χρειάζεται να ξενιτευτείς, γιατί ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Τέλειο! Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουμε περισσότερες επιλογές για το μέλλον μας.
6: Για πιο ανθεκτική οικονομία, ψηφιακό κράτος, βιώσιμη ανάπτυξη και ακόμα καλύτερες υπηρεσίες για όλους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
8: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, με τον κύριο που έχουμε μπροστά μας έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Όχι, βέβαια, θέλω στο φίλο μου τον Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε το δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερσι.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα.
0: Φυσικό. Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερως οι φυσικές.

0: Λοιπόν, με τον κύριο που έχουμε μπροστά μας έχουμε κάνει πράγματα όσον αφορά τα ψησίματα. Δεν θα πούμε όμως αυτή τη φορά που θα πάμε, μάθουν κι άλλοι.
1: Όχι, θέλω στο φίλο του Βασίλη να του κάνω μια έκπληξη.
0: Έτσι, μου έχει μια έκπληξη.
1: Δεν το έχω πει ακόμη. Τώρα θα πάμε το δούμε.
0: Από πέρυσι νομίζω το είχαμε πει, πρόπερση.
1: Όχι, θα δούμε κι άλλο πράγμα τώρα. Φυσικό.
0: Και επειδή μας αρέσουν οι εκπλήξεις και ιδιαίτερως οι φυσικές, πάμε.

0: Μη μου ζητάτε να σας πω που είμαστε. Είμαστε κάπου στη Θεσσαλία. Όποιοι έχετε δει εκπομπή με τον συγκεκριμένο κύριο θα καταλάβετε. Λοιπόν, φυσικό καλός. Είμαστε στο πρώτο στάδιο ουσιαστικά. Εμείς για χόρτα είπαμε να πάμε. Αλλά ό,τι βρίσκουμε και αξίζει τον κόπο να το δούμε, θα το δούμε. Stop τώρα. Γυρίζω.
1: Για τον καταράκτη.
0: Ναι.
1: Είναι ανεξερεύνητος ακόμα.
0: Ανεξερεύνητος. Γι' αυτό δεν λέω εγώ που είμαστε.
2: Πάμε σιγά σιγά προσεκτικά.
0: Κοιτάω.

0: μέσα στη φύση, εδώ που δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα δει ένα τέτοιο θέαμα, όσο μάλλον ένα τέτοιο μικρό ο καταράκτης, αλλά για το σημείο που είμαστε είναι παράξενο και περίεργο και λίγο παράλογο, αλλά δημιουργήθηκε όταν έχει πολύ νερό είναι σε τρία κομμάτια, σε τρία σημεία. Ένας είναι αυτός που βλέπουμε μπροστά, δύο δίπλα που δείξαμε. Ναι, με το πολύ νερό που κατεβάζει, ε.
1: Ναι, όταν κατεβάζει το νερό είναι
0: τρεις. Χόρτα που θα βρούμε. Χόρτα θα βρούμε.
1: Θα βρούμε, θα πάμε τώρα για χόρτα.
0: Αλλά κάναμε μια...
1: Είδαμε στη φύση να μην πάρουμε χόρτα, τι άλλο θα κάνουμε.
0: Ακριβώς, κάναμε μια στάση έτσι αναψυχής.

Λατρεμένα, αγαπημένα προϊόντα Ζουριδάκι. Έχω σκιοφιχτά, έχω παξιμάδι, έχω ελαιόλαδο. Θα κάνω μια κριτική σαλατάρα να τρώτε όλο το καλοκαίρι. Φάτε και το χειμώνα, γιατί θα έχετε καλές ντομάτες για αυτές που έχω εδώ. Θα βάλουμε ματζούγια, θα βάλουμε τουρσιά. Εύκολη είναι. Θα βράσετε τα σκιοφιχτά, δεν θέλουν πολλή ώρα, γύρω στα 15 με 17 λεπτά. Α, δεν θέλουν πολλή ώρα, 17 λεπτά. Λοιπόν, πάμε. Τα σκιοφιχτά είναι ένα ιδιαίτερο ζυμαρικό και μην νομίζετε ότι κάνω πλάκα. Θέλουν 15 με 17 λεπτά, έτσι. Και σε χαμηλή φωτιά να μην διαλυθούν. Ξεκινάω τώρα. Βάζω πάνω τον τρίφτη και παίρνω τρίμα ντομάτα. Ουπ, πάμε αλλιώ. Ξεκινάμε. Δεν την κόβω την ντομάτα με ζαράκια. Θέλω να κάνω σάλτσα. Φρέσκια ντομάτα φυσικά. Μπείτε λοιπόν και κλικάρετε στο zuridakis.gr γιατί έχουμε πολλά προϊόντα. Έχουμε και ελαιόλαδο εδώ. Κριτικότατο, αλάτι, πιπέρι σπασμένο χοντρό, για ένα δώρο. Κριτική σαλάτα χωρίς κριτικό αγγούρι γνωσού, θα το κόψω ροδέλες έτσι παραδοσιακά, χωριάτικα, ξυδάτες ελιές, κριτικές, πιπεριά, κέρατο ή κατσίκα που λέμε στο χωριό μου. Πάμε για αυτή λίγο έτσι διαγώνια με το σαντόκου, το φορζέ εδώ το αγαπημένο μου πίσω πινέλ. Αγαπάμε να κόβουμε με μαχαίρια ο πινέλ. Πόπο σαλατάρα, να τρώει όλη η οικογένεια γευματάρα. Αυτή η σαλάτα θέλει ρίγανη, θέλει καλή ρίγανη. Όπως θέλει και ένα τουρσί καλοκαιρινό, τουρσί γλιστρίδας, από τα χεράκια μου. Στείλτε μου μήνυμα να σας πω τη συνταγή. Μπορείτε να βάλετε και κάπαρι, ξύδι, εγώ προτιμώ το μιλόψιδο. Μας έμεινε να ανακατέψουμε, να στήσουμε με ατζούγες και να θρηματίσουμε ή να βάλουμε και ολόκληρα αυτά τα υπέροχα βραβευμένα παξιμάδια με λάδι και ρίγανη. Έχει και με ντομάτα. Είπαμε, zuridakis.gr. Μπείτε στο e-shop του. Εκτός από αυτές τις υπέροχες ατζούγες, μπορείτε να βάλετε και γάβρο μαρινάτο, μπορείτε να βάλετε και παστό κολλιό, μπορείτε να βάλετε και ρέγκα, ό,τι αλείπας σας αρέσει, Και λίγο λαδάκι πάνω για τη γεύση, από την κονσέρβα. Μπουκές, σαν κρουτόν.

0: Μας τη φύσε και βρει. Δεν ανοίγει. Ο όπινελ δεν ανοίγει. Έχει δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλίδι. Γύρνα το δαχτυλιδάκι. Αυτό εδώ. Γύρισε το. Μπράβο.
1: Α, ωραία.
0: Και άνοιξε τον.
1: Ωραία.
0: Ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Και βρήκαμε.
1: Ζώχια. Αυτά γίνονται.

0: Κάθιντη, τα ζώχια που βράζει, το πιο γλυκό χόρτο που υπάρχει. Το πιο γλυκό χόρτο είναι το ζώχι.
1: Έχει αγκάθι αυτό?
0: Ναι, δεν είναι αγγελό, είναι αυτό, είναι πολύ μαλακό.
1: Τα γαϊδουράγκα θα ποια είναι?
0: Είναι άλλα. Αυτά είναι ζώχια, αυτά που γίνονται, βράζονται μαζί με τα δίκαια και γίνονται το καλύτερο. Oh. Ζώχος δηλαδή, το καλύτερο.
1: Σαν λουλούδι είναι.
0: Και μέσα η γάλα, κοίταξε εδώ, βγάζει το γάλα κάτω.
1: Το γάλα, ε?
0: Ναι. Και αν το κόψουμε και πιο κάτω, θα βγάλει και ξανά γάλα εδώ. Είναι λίγο προς το πικρό τώρα του
1: στο άλλο,
0: το έχετε, ναι.
1: Θεραπευτικό. Αυτό εδώ είναι ζώχι μικρό. Βάρω τον πινέλ μου και το ξεπατώσω. Εύκολα. Αυτά εδώ τι είναι τώρα?
0: Αυτά λέγεται σπανάκι.
1: Είναι το άγριο, το άγριο, το σπάνιο σπανάκι.
0: Το σπάνιο, το σπανάκι.
1: Το οποίο... Το σπόρο
0: κάνει μεγάλα φύλλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Το σπόρο το βγάζουμε από αυτά εδώ τώρα. Αυτό το άφησε για σπόρο τώρα. Αυτά εδώ, όλα αυτά θα βγουν σπόρους. Όλα αυτά εδώ. Από αυτό θα πάρουμε το σπόρο τώρα για να σπίρουμε την. Είναι φυταριά τώρα. Αυτό για σπόρο τώρα στο όλο. Κάνει πάρα πολλά σπόρια. Πάρα πολλά σπόρια. Κοίταξε πόσα σπόρια κάνει. Που να σπίρεις με αυτό μισό στρέμμα.
1: Τι λες τώρα?
0: Ναι, με αυτό το σπόρο που θα βγάλουν όλα αυτά τα φυτά.
1: Άγριο σπανάκι.
0: Αυτό πέφτει μόνο του και φυτρώνει μόνο του. Δεν το έχουν σπείρει.
1: Φύγεται από μόνο του.
0: 10 χρόνια βγαίνει μόνο του.
1: Ναι. Πέφτουν τα σπόρια σαν τα μανιτάρια.
0: Θα κρατήσω σπόρο να μην το χάσω. Για να σπείρω τώρα αρκετό. Τώρα αυτά τα φύλλα να τα κάνει σαλάτα γίνεται πιο καλύτερο.
1: Ομοί.
0: Ναι, ομοί σαλάτα. Ομοί.
1: Κόψε να μου δείξει τι τρώμε από αυτό.
0: Ε?
1: Κόψε τι τρώμε από αυτό.
0: Καταρχήν και όλο το τρώμε, αλλά τρώμε ειδικά τα φύλλα.
1: Τα φύλλα, ε.
0: Τα φύλλα, ναι. Τα φύλλα από αυτά. Φύλλα από αυτά και είναι η καλύτερη ομή σαλάτα.
1: Oh.
0: Ορίστε. Τώρα όσο μεγαλώνει το φυτό, μικράνουν τα φύλλα μετά. Όσο είναι χαμηλά, τα φύλλα είναι 4 δάχτυλα κάτι και τόσο μεγάλα γίνονται. Και είναι παχύρευστο το φύλλο. Είναι σαν το σπανάκι, αλλά είναι πολύ πιο παχύρευστο και πιο γλυκό από το σπανάκι.
1: Πιο γλυκό.
0: Ναι, πολύ πιο γλυκό από το σπανάκι. Φέρνει τζάνα να τα βάλουμε μέσα.
1: Έρχομαι. Μάζεψε και κρεμμύδια φρέσκα ο άνθρωπος. Συνοδέψουμε τη σαλάτα.
0: Αυτά είναι φθινοπωριάτικα τα,
1: ναι,
0: κρεμμυδάκια. Πέρασαν το χειμώνα όλων.
1: Βγείτε στη φύση, μάθετε τι έχει φύση και βάλτε το στο στόμα σας. Μην παίρνετε όλα τα χημικά. Καλά δεν λέω? Σεμινάριο σας κάνουμε σήμερα φυτολογίας.
0: Όλη στη μύρισα, δείτε τι ωραία μύρισα.
1: Άγρια ρίγανη, τελείως διαφορετική η μυρωδιά της.
0: Η άγρια ζουκνίδα δεν είναι αυτή εδώ.
1: Δείτε, δείτε. Και άγρια τσουκνίδα που μόλις την πιάσω εγώ.
0: Άγρια τσουκνίδα.
1: Εκτός από τις πίτες τρώγεται και σαλάτα. Δείτε. Δεν μυρίζει τσουκνίδα, αλλά αγγυλώνει που λένε και στα χωριά μου. Και αυτό?
0: Ρίγανη, γι' αυτό.
1: Ρίγανη.
0: Ρίγανη.
1: Και άλλη ρίγανη. Και μου υποσχέθηκε ότι θα βρούμε και σπαράγγια. Ή δεν είσαι σίγουρος?
0: Ναι, θα βρούμε και σπαράγγια.
1: Για, και άμα δεν βρούμε δεν πειράζει.
0: Θα ήδη... τα βρούμε, όχι, βρούμε πολλά.
1: Ήδη δείξαμε πολλά πράγματα.
0: Θα μαζέψουμε και όλα και σαλάτα.
1: Mm.
0: Θα μαζέψουμε και σαλάτα.
1: Πάμε. Τι ψάχνουμε τώρα να βρούμε?
0: Εδώ είναι η άγρια μολόχα.
1: Μολόχα.
0: Μολόχα είναι η μέντα.
1: Μέντα, ε.
0: Τι εδώ είναι η μέντα εδώ.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, είναι ημιορεινό. Δείτε. Εδώ χιονίζουμε το παραμικρό, ε. Χιονίζει και την άνοιξη, να ξέρετε.
0: Τώρα εδώ έχει όμως όλα τα αρωματικά, εδώ είναι η μολόχα.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πολυκόμι.
1: Άγρια μέντα.
0: Αυτό είναι το πολύκουμπο εδώ.
1: Πω.
0: Έτσι λέγεται, πολύκουμπο λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται πολύκουμπο, το οποίο κάνει πολλούς κόμπους.
1: Το πολύκομπο δίπλα που κάνει πολλούς κόμπους. Τι μυρουδιά έχει το πολύκομπο?
0: Είναι τόσα φυτά εδώ, είναι
1: όλα. Όπο αρώματα.
0: Όλα αρώματα είναι, όλα αρώματα είναι.
1: Αυτά είναι και αφέψιμα, αλλά μπαίνουν και μέσα σε πίτες, ας πούμε. Σε φαγητό.
0: Ωραία,
1: αυτό πάλι τι είναι?
0: Το χρησιμοποιούν για κάποια φαρμακευτική.
1: Για να μυρίσω.
0: Ιδιότητα.
1: Βασικά. Και η άγρια μέντα δεν έχει καμία σχέση με τη μέντα που μυρίζουμε. Τελείως διαφορετική. Αυτό εδώ τώρα...
0: Αυτό είναι ένα φυτό το οποίο...

0: μια ωραία άλλη.
1: Κάτι πιο άγριο αυτό,
0: πιο άγριο,
1: πιο σκληρό.
0: Πιο φυσικό.
1: Ναι. Αυτή πιο strong. Είναι το ίδιο, για να δω.
0: Αυτό που βλέπετε εδώ πάνω είναι όλο αρωματικά φυτά, έχει αυτά. Άγρια αρωματικά φυτά.
1: Ανεβαίνουμε.
0: Εδώ πιο ψηλά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα. Η μέντα του πολύκοπου, όλα αυτά αρχίζουν να ανθίζουν τώρα.
1: Μέντα, πολύκοπο. Δείτε. Τι έχω.
0: Πόσο βρήκαμε, 4 βρήκαμε.
1: Ναι. Βρήκαμε ρίγανη άγρια. Μέντα, άγρια. Πώς το είπα, πολύ. Πολύκοπο.
0: Αυτό είναι άλλο πάλι. Φυτό το οποίο και αυτό αρωματικό είναι.
1: Και άλλο και αυτό μοιάζει με άγρια ρίγανη.
0: Όχι, άλλο.
1: Αλλά είναι άλλο. Κοιτάξτε ρε παιδιά.
0: Κοίταξε εδώ.
1: Κοιτάξτε τι ομορφιά έχει βασικά. Δείτε. Πίστευτο.
0: Και αν ψάξουμε όλο αυτό το μέρος, θα βρούμε ό,τι αρωματικό φυτό έχει. Είναι όλα αρωματικά φυτά.
1: Οι ανθοδέσμοι της φύσης από μένα για σας. Άγρια τσουκνίδα η οποία έχει μεγαλώσει και ακριβώς κάτω είναι η τσουκνίδα την οποία βάζουμε στις πίτες κτλ.
0: Όταν μεγαλώσει.
1: Θέλει γαντάκι. Κάποιοι βέβαια την πιάνουν και έτσι, δεν ξέρω. Έτσι, χωρίς γαντάκι.
0: Ναι, εγώ την τρώω έτσι.
1: Την πιάνεις.
0: Τρώω στην κορυφή, ορίστε.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν σε συμπάει. Και την τρως.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Ανάγια μου.
0: Το καλύτερο, ναι. Εγώ τρώω μία-δύο την εμένα τρώω. Ειδικά άμα είναι τρυφερή. Αυτά είναι πιο τρυφερά. Θα κοιτάξω πιο τρυφερό. Όχι, θα τρώω γιντάνιτα. Αυτό το γιντάνιτα. Το πιο υγιεινό φυτό.
1: Δεν υπάρχει. Είναι λένε.
0: Για το ορικό.
1: Για το ορικό.
0: Ναι.
1: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης, έτσι το λένε.
0: Ναι.
1: Το χρήσιμο ζυζάνιο της φύσης. Αυτό και.
0: Είναι πολύ γευστικό όμως.
1: Και η γλιστρίδα. Και η γλιστρίδα είναι πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι άμα το τρώω όπως το τρώω. Πικρίζει λίγο, αλλά είναι τόσο γευστικό στο σώμα. Αφήνει τέτοια γεύση στο σώμα δηλαδή.
1: Στο τέλος.
0: Που είναι ευχάριστη.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, όταν τα ζώα τρώνε όλα αυτά εδώ τα αρωματικά και ό,τι υπάρχει στη φύση και δεν τρώνε φυτοφάρμακα κτλ., τι αποτέλεσμα έχουμε στο τραπέζι μας, τι αποτέλεσμα έχουμε γευστικό και φυσικά στην υγεία μας. Άλλο να τρως τώρα πρόβατο και αρνί θεσσαλικό εδώ με αυτά τα αρώματα και άλλο να τρως, να μην πω από πού. Κάποιοι τα λένε αμβρονιές, κάποιοι τα λένε ομβριές, κάποιοι τα λένε σπαράγγια. Βράστε τα, πιείτε το νερό.
0: Σαλάτα γίνονται.
1: Σαλατούλα με τα αυγά, ομελέτα.
0: Θα τα κόψουμε κι άλλα.
1: Ναι. Λίγο βράσιμο και δεν πετάμε το νερό. Λίγο λεμόνι. Λες είναι γένο... φάρμακο.
0: Βλέπω γένο πάνω από τα...
1: Ναι. Πώς κάνει από πάνω.
0: Σκάνει από πάνω τα... Πόσο τα σώδεις είναι κάτω και από πάνω. Έτσι. Σκάει το σπαράγγι.
1: Αυτό τώρα ολόκληρο μέχρι που κόβεται. Όσο πιο ψηλά.
0: Όσο πιο ψηλά, όσο πιο τρυφερό.
1: Έτσι. Το άλλο δεν τρώγεται.
0: Σπάζει με το χέρι, ορίστε. Δεν χρειάζεται από τη μαχαίρα ούτε τίποτα το κόβεις. Από εκεί κάτω μετά σκληραίνει. Ή κόβεις μετά τα μικρά.
1: Τα δίπλα. Τα παρακλάδια.
0: Τα
1: παρασπάραγγα.
0: Ναι, αυτά είναι τα πιο τρυφερότερα ακόμη.
1: Για πες μου αυτό τώρα ότι αυτές δεν είναι σπαραγγές. Απλά μέσα αυτά προσπαθούν να βγουν στο φως για να...
0: Στο φως, ναι. Είναι η ρίζα, είναι, είπαμε, κάτω από το δέντρο, από το κάθε δέντρο. Να είναι σκιά από κάτω η ρίζα και προσπαθούν να βρουν τον ήλιο.
1: Μπράβο, για να βγουν πάνω και να γίνουν.
0: Να βρουν τον ήλιο, ναι.
1: Και περνάνε, τα κόβουμε όπου μέσα, είναι τρυφερά.
0: Περνάνε μέσα από το δέντρο αυτό, όσο πυκνό και αν φαίνεται, για να βγουν πάνω για να τα χτυπήσει ο ήλιος.
1: Όταν σταματάει να γίνεται τρυφερό εκεί, δεν το κόβουμε. Όχι, το κόβουμε μέχρι εκεί που είναι τρυφερό. Όχι, που είναι...
0: Όσο είναι τρυφερό, ναι.
1: Έτσι.
0: Όχι, αυτό το τρυφερό. Εδώ. Κόβουμε την κορυφή. Που κόβεται με το χέρι, δεν χρειάζεται με τη μαχαίρα ή τίποτα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κρίζα τη Βιλανιδιά.
1: Σηκώνουμε και κοίτα. Αυτό.
0: Κοίταξε. Εδώ μέσα κι άλλα.
1: Ολόκληρο.
0: Δείξει την ρίζα εδώ λίγο, να δείξει τη ρίζα που είναι η ρίζα. Είναι κάτω.
1: Περίμενε να έρθω.
0: Κρίζα τη Βιλανιδιά.
1: Να μπω.
0: Στη σκιά.
1: Είναι μέσα στη σκιά εδώ.
0: Και προσπαθεί να βγει πάνω τη Βιλανιδιά να το χτυπήσει ο ήλιο.
1: Αυτό τώρα όλο το μεγάλο είναι σπαράγγι. Όλο.
0: Ναι, όλο σπαράγγι.
1: Εδώ. Εδώ πάμε. Εδώ. Δείτε.
0: Και τα κόβουμε, είναι πολύ τρυφερά αυτά που είναι μέσα στη σκιά. Είναι πάρα πολύ τρυφερά. Όταν λέμε τρυφερά, λέμε πάρα πολύ τρυφερά, Βασίλη. Αυτά κόβονται και πιο χαμηλά.
1: Καλά, αυτά είναι τα καλύτερα που βρήκαμε,
0: Ναι. Ήταν μέσα στη σκιά.

0: Εδώ είμαι στη σκιά. Μπορείς να τα φας και είναι πολύ γλυκά και πολύ ωραία. Έχει.
1: Ούτε τα πλένεις τίποτα, τι να πλένεις πες.
0: Τι να πεις, τη φύση είναι έξω.
1: Έτσι.
0: Τα πιο τρυφερά που υπάρχουν.
1: Είσαι
0: που βρήκαμε, δηλαδή είναι αυτά τα πιο τρυφερά. Τα βρήκαμε από κάτω στο... Και, είμαι... και αυτό τρώγεται. Αλλά είναι πιο σκληρό κάτι, γιατί πήραμε μόνο εμείς τον...
1: Κοιτάξτε. Εμείς μεγαλώσαμε με τα κυγκέρια.
0: Το ξεφλουδάμε εδώ.
1: Λοιπόν, κυγκέρι, το πηγαίναμε μικρή, ήταν το σνακ μας λοιπόν. Πηγαίναμε έξω στη φύση, το κόβαμε, θα γυρίσω εγώ τώρα να δείτε, μισό λεπτό. Είναι αυτό το κυγκέρι.
0: Ναι, βγάζουμε τη
1: βγάζει
0: φλούδα.
1: Τη φλούδα.
0: Μένει το άσπρο το...
1: Εσείς τι βάζατε, αλάτι?
0: Αλάτι, ναι, αλάτι. Ξυδάκι.
1: Ναι.
0: Αλάτι, ξυδάκι. Βγάζουμε τη φλούδα εδώ, έτσι εδώ βγάζουμε τη φλούδα και μένει το άσπρο όλο.
1: Μπράβο. Ρε, πόσα χρόνια πίσω με γύρισες.
0: Κοίταξε να δεις τι ωραία που είναι πράγματα. Αυτό να το κάνεις και σαλάτα δηλαδή, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Άντε τώρα να ξέρει ο κόσμος τι είναι το κυγκέρι εκτός από εμάς εδώ που μεγαλώσαμε με αυτά.
0: Το ξυλοδάκι είναι πολύ ωραίο. Και όσο πιο ψηλά ανεβαίνει, τόσο πιο τυφερό είναι. Ορίστε.
1: Έχω να δοκιμάσω από πολύ μικρό παιδί. Αλήθεια σου λέω. Για κόψουμε λίγο ή δεν γίνεται τώρα.
0: Γίνεται, βεβαίως. Πάρε την μπροστά εδώ που είναι. Ορίστε. Σπάσω, σπάζει. Είναι πολύ μαλακό. Ορίστε. Αυτό γίνεται σαλάτα τώρα. Με λαδάκι, με ξυδάκι.
1: Α, είναι... βάζει και τέτοια σε κελάκι.
0: Ναι, κανονικά. Γίνεται μια σαλάτα φοβερή δηλαδή.
1: Κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή μετά από τουλάχιστον 35-40 χρόνια.
0: Θα δοκιμάσω κυγκέρι.
1: Και να ταξιδέψω στις παιδικές μου μνήμες.
0: Πώς σε φαίνεται?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Είναι... Αυτό, πήγα κατευθείαν πίσω.
0: Κατευθείαν πίσω.
1: Κυγκέρια. Πω... Με τι τρεφόμασταν, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιο. Δεν υπάρχει. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να απογειώσουμε τον χαλβά του Μπακάλι. Ξέρετε πολύ ο χαλβά του Μπακάλι, ε? Το μακεδονικό. Λοιπόν, έχω μήλα ζαγορίν, έχω ξηρούς καρπούς, έχω λεμόνι και θα τον κάνουμε, ναι, στα κάρβουνα, σαγανάκι μέσα σε λαδόκολα και αλουμινόχαρτο. Ξεκινάμε γρήγορα, με μήλο πρώτα. Όσο πιο λεπτές φέτες, μήλα ζαγορίν, κόκκινα μήλα ζαγορίν. Δείτε, αυτό θέλω. Τσιγαρόχαρτο. Τώρα, άμα δεν μπορείτε, εντάξει, και λίγο πιο. Την ίδια συνταγή μπορείτε να την κάνετε και στο φούρνο ή ακόμα και στο air fryer. Φαίνεται το μαχαίρι μέσα. Φουντούκια. Τα χοντροσπάω ή τα χοντροκόβω. Χαλβάς με κακάο εγώ. Πάρτε και με βανίλια, πάρτε ό,τι θέλετε. Το κόψω σε ζάρια. Θα βάλουμε κάτω στην επιφάνεια αλουμινόχαρτου και λαδόκολλας φέτες μήλου. Χαλβά. Να καλύψει όλη την επιφάνεια. Μήλα από πάνω. Το μήλο αγαπάει την κανέλα, θα ρίξουμε και κανέλα, θα ρίξουμε ξύσμα λεμόνι, τα φουντούκια και θα ψήσουμε. Και σας επιφυλάσσω και κάτι για το τέλος. Τελειώνω με κανέλα και σφραγίζω.

είμαστε, νομίζω είμαστε καλά. Για εδώ. Φούσκωσε. Ακούγεται. Και θα τολμήσω. Α, καίγα. Να το βγάλω. Και έχω εδώ βουτήματα αμυγδάλου για να τα σπάσω πάνω για να το κάνουμε άλλο. Ανοίγω. Ωραία, φίλε. Είχαμε δυνατή φωτιά και έγινε γρήγορα. Ελπίζω να μην το κάψαμε. Όχι, δεν το κάψαμε, δεν το κάψαμε. Αυτό. Και μέλι θα ρίξω από πάνω τώρα. Κλιματίζω από πάνω πατσιμάδια. Λίγο χαροπόμελο ή μέλι. Σταγόνες λεμονιού ή και λάιμ. Και καλή σας απόλαυση.

0: είπαμε, όταν θα βρισκόμαστε και θα περνάμε από τη Θεσσαλία, θα κάνουμε στάση στο Γούναρι. Θα παίρνουμε το χαλβά μας, θα συνεχίζουμε το ταξίδι μας και θα κάνουμε και μια συνταγή. Έχουμε κάνει χαλβά. Έχουμε δείξει πώς γίνονται οι παραδοσιακοί κουραμιέδες και τι έμεινε τώρα. Τσουρέκι. Τσουρέκι επίσης παραδοσιακό. Δεν τρώγεται μόνο το Πάσχα το τσουρέκι όπως συνηθίζεται. Είναι ένα γλύκισμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο τρώγεται καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Εδώ κάνουμε τη ζύμη την παραδοσιακή, σωστά, η οποία έχει μέσα αλεύρι σκληρό, βάζεις μαστίχα μαχλέπι να υποθέσω,
1: ναι, ναι.
0: Βούτυρο,
1: λίγο βούτυρο,
0: ναι, και αφήνεις αυτό όλο το μείγμα πόσες ώρες να φουσκώσεις για την πρώτη φάση.
1: Γύρω στη μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα να γίνει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Το
0: για πιάστο λίγο να δούμε.
1: Τώρα είναι βαμπάκι.
0: Βαμπάκι.
1: Το ξεφουσκώνουμε.
0: Βαμπάκι φαρσαλινό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι η δεύτερη φάση του.
1: Είναι η δεύτερη.
0: Έτσι.
1: Το φτιάξαμε μια φορά, το χτυπήσαμε στο μίξερ μας σε αργή ταχύτητα, το αφήσαμε μια μισή ώρα να ξεκουραστεί, να φουσκώσει, το βγάλαμε, το πλάθουμε ό,τι σχήμα θέλουμε, σε φλεξούδες το κάνουμε.
0: Και πάει στόφα.
1: Στόφα, μια μισή ώρα,
0: ψήσιμο.
1: Κάλτσιμο, ψήσιμο.
0: Όλα αυτά τώρα θα ζυμωθούν και θα μπουν στόφα, η στόφα 45 βαθμούς για μια μισή-δύο ώρες. Να φουσκώσουν και μετά τι θα κάνουμε, θα τα ψήσουμε στους πόσους, 160, για πόση ώρα, 35 λεπτά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι απατεώνες, να το ξέρετε. Με στείλανε να πάω να ξεκουραστώ, δώσαμε ραντεβού και ο τριαντάφυλλος, εγώ θα τον δώσω κανονικά, δεν έχει να κάνει, και ο τριαντάφυλλος τα έβγαλε γιατί φουσκώσαν οι λιτάχα μου, φουσκώσαν νωρίτερα. Τα άψησε, αφού τα πέρασε με το πουλάκι και το φιλί αμυγδάλου. Και κυρίες και κύριοι, έχουμε το αποτέλεσμα. Δείξω το δικό μου το, είναι πιο special, το κρουασάν θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε τώρα και τα λέω κρουασάν, δεν ξέρω για κάποιο λόγο. Είμαστε έτοιμοι, ξεφουρνίζουμε! 3, 2, 1, αυτό είναι το δικό μου. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι μου έρχεται να το φάω. Να το σκίσω στη μέση και να βάλω μαρμελάδα. Μένω μου αρέσει μαρμελάδα. Είμαι ρέντες και τέτοια πράγματα, φλόρικα. Θέλω αληθινά. Θέλω τη μαρμελάδα για άλλος. Παίρνω το κρουασάν μου που λέγεται τσουρέκι. Για κάποιο λόγο. Έχω φάει κι άλλο μαγό και ένα ρέγιο. Θέλω παράδοση. Θα το τυλίξει η Γιώτα. Έχει βάψει νύχη πασχαλιάτικο. Πω παιδιά πως μυρίζει. Γούναρες, εκτός από χαλβά, κουραμπιέδες, παγωτό, γλυκά, σιροπιαστά, της Παναγιάς στα μάτια. Κάθε φορά που θα περνάω από τη Θεσσαλία θα σταματώ εδώ, θέλει δεν θέλει. Παίρνω το τσουρέκι μου, πέρα από την πλάκα. Και είπαμε, δεν τρώμε τσουρέκια μόνο τον Πάσχα, καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς. Γιατί το τσουρέκι δεν έχει εποχή.
2: Σχεδόν έτσι, μαζί να μας είναι έτοιμη. Τώρα περιμένουμε να μιλάμε να έρθει.
3: Όχι σου πετύσεις και όλα, δεν είναι όλα.
2: Είναι όλα.
0: Ο κόσμος έρχεται εδώ να

0: πιει καφέ, να πάρει τσουρέκια, έρχεται να πει τις ιδέες του. Λοιπόν, κάθε μέρα δώσω Χρήστο.
1: Κάθε μέρα.
2: Πρωί απόγευμα.
1: Γειτονιά.
0: Τι είναι, μάλλον ποιο είναι το αγαπημένο σας γλυκό εκτός από το χαλβά. Τι αγαπάτε πιο πολύ, το γαλακτομπούρεκο, κάνει καλό γαλακτομπούρεκο, έτσι. Και το καλοκαίρι παγωτάρα.
3: Ο Δημήτρης το καφέ, ο Δημήτρης καφέ.
0: Δημήτρης κάθε μέρα καφέ, ελληνικό.
2: Πρωί απόγευμα.
0: Ελληνικό ή...
2: Ελληνικό, μερακλήδικο.
0: Δεν είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ο πρώτος.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα παιδιά στην επαρχία Βαρσάλων.
2: Ο πρώτος.
0: Ναι. Πρώτος δεν είναι, αλλά κοντεύει να τον φτάσει. Γελάει.
2: Έλα φίλε.
0: Τι να κάνω κι εγώ, παλεύω με ένα χέρι. Και τσουρέκι, και τσουρέκια, και χαλβά πάλι. Και καλό καλοκαίρι.
2: Καλή αντάμωση φίλε, σε ευχαριστούμε.
0: Και τα λέμε. Φεύγω, καλή. Δεν λέω που πάω όπως πάντα.
2: Yeah.
0: Bye. Με τσουρέκια, με χαλβάδες, πάντα φεύγω γεμάτος από εδώ. Γιατί είναι ο καινούριος μου, καλός μου φίλος ο Χρήστος. Γεια. Yeah.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
2: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
3: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
3: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φίτρονες, καφέ και μπέιβιλίνο είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτεγιώτης 2,52 ευρώ και φίτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5,64 ευρώ. Γκούντα 350 γραμμάρια 2,35 ευρώ. Με 2 μπέιβιλίνο κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 ευρώ το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2,20 ευρώ το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες ή χαμηλότερες τιμές από το 2023.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν.

0: Μου να αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

0: Στα Χανιά είμαστε, αλλά όχι μέσα. Κάναμε σαωράκι. Βλαχερονίτισα. Μην σας πάει στα βλαχοχώρια. Είπαμε, νομός Χανίων. Ήρθαμε να πάμε στον Ανδρέα, να μαγειρέψουμε, να φάμε, να κάνουμε τι άλλο. Βόλτα στο χωριό και γεια σας.
1: Δεν
0: πίνετε,
1: μία
0: σταλιά
1: δεν πίνω.
0: Αν βρέξει,
1: να
0: μην πίνετε.
1: Από την Αθήνα. Γεια σας, παιδιά, δεν κάνετε. Γιατί καλό άνθρωπο, να βάλουμε την κανητό, να πάμε αρτή την κανητό.
0: Ναι, 7 η ώρα το πρωί την κανητό αρτή.
1: Αφού είπαμε πούμε για τσικουλία.
0: Αφού το έκοψες. Πού είμαστε.
1: Δεν κάνετε, βλαχερονίτισα.
0: Παραγία μου, 7-8 χρόνια έχουμε να έρθουμε εδώ.
1: Καλά κάνετε, καλώς ορίστε, να τα πούμε μέσα να δείτε το μάγαζι, να πιούμε μια τσικουλία.
0: Κατά τα άλλα δεν πίνουμε, χτυπάνε τηλέφωνο όλα.
1: Πάμε.
0: Φύγε.
1: Φύγαμε. Πάμε. Έλα.

0: δύο, ένα, πάμε!
1: Ρίχτα!
0: Ρίχτα στην κάνα τα χαρτιά! Πάμε, έλα, έλα!
1: Κάτσε, περίμενε, αδερφέ!
0: Μα δεν μπορώ, ρε, παντελείω να το τέλειω!
1: Περίμενε λίγο, περίμενε, περίμενε. Καταρχάς έχουμε να συναντηθούμε 7-8 χρόνια.
0: Δόξα τω Θεώ, χαθήκαμε, χαθήκαμε.
1: Αλλιώς άφησα με μαλλιά πιο γοητευτικό σου.
0: Και πώς ακόμα
1: σιγά. Και μπαμπά πλέον για βόλα. Ανδρέας, Χουρδάκης, Βλαχερονίτισσα, παλιόμιλος στο μαγαζί. Γιορτή χοχλιού κάθε πότε μέχρι να κάψει
0: την πηγάνη. Το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου κάθε χρόνο.
1: Πάντα το πρώτο Σάββατο του Αυγούστου. Και πόσα κιλά χοχλού κάνουμε τότε?
0: 100 κιλά.
1: Τόσα, τώρα θα κάνεις 500 γραμμάρια.
0: Ναι, τώρα θα κάνω και πολύ είναι. Και εδώ σου αέρα, σε παρακαλώ, τι δεν μπορεί να
1: γίνει. Ναι, όλα εγώ.
0: Είμαι ενεργικό, ναι, βάζει.
1: Πώ του βάζει?
0: Σε πληρώνω, σε πληρώνω, κάνω τη δουλειά μα, σε παρακαλώ. Έλα, σε παρακαλώ, παρακαλώ, μην γελά, μην γελά.
1: Πόσο του βάζει, τι
0: έγινε. Βάλε.
1: Εγώ δεν εκατέψω.
0: Ναι, μπράβο, μπράβο, σιγά το νιχάκι, μην ενώσουμε.
1: Ναι.
2: Όλοι σα κάνω.
0: Αυτή θα μέρει την δουλειά του Θεού, κυρία.
2: Α, έτσι,
0: σημαίνει ότι βάζουμε και πάλι. Κυρία, με την άλλη εβδομάδα, κύριε Βασίλη.
1: Να πάω πληθώ και να έρθω.
0: Ναι, πήρε, πρώτα.
1: Πάτε πάνω σου. Ρίχτα, δώστα.
2: Πες τι έχεις να πεις.
0: Το οποίο το έχουμε βράσει στα κουλάκια, είμαστε βρασμένα.

0: Λοιπόν, εδώ έχει αλεύρι, αλάτι.
1: Δεν το λίβανο.
0: Το τρελό το βλέπουμε. Πιπέρι, λίγανε.
1: Ναι.
0: Και αυτό τώρα είναι έτοιμο γιατί είναι φρασμένο.
1: Έτοιμο είναι.
0: Τι πίνει με αυτό, ιδανικά.
1: Κρασί, κρασί, τσικουριά. Εγώ πίνω τα πάντα, έχω πρόβλημα. Και κρασί, και τσικουριά, και ούζο πάει, ούλα πάνε. Και τον πειράζει κατεβαίνει, τον πειράζει κατεβαίνει. Αν έπαμε να κάνουμε μα κερνούσανε, θα το πίναμε κανένα πειράζει. Παιδιά, όλα καλά, θα πάει, εντάξει, σας αρέσουν τα χαλιά μας. Να είστε καλά. Για τον χρόνο έχουμε την υγεία μας, θα ξανάρθετε.
0: Τελικά τι θα πιούμε, λέγε.
1: Κρασί.
0: Τίποτα, νερό.
1: Όχι, θα πιούμε κρασί, ήταν.
0: Είπε σε πίνει σήμερα.
1: Θα πιούμε λίγο τα
0: παιδιά. Τράβο το λίγο να πάει μέσα το.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Λοιπόν, εκεί είμαστε έτοιμοι, κύριοι.
0: Βουαλά.
1: Τέλος, είμαστε έτοιμοι.
0: Με τι του τρώσει ο
1: με σκορδαλιά. Εμείς τρώμε σκορδαλιά.

0: σκορδαλιά δεν έχουμε, θα φάμε το σκόρδο σκέτο.
1: Αυτό δεν μπορώ να
0: σου. Δεν μας νοιάζει, αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς, αλλιώς, να σου πω. Σκορδαλιά
1: δεν το κρίνει. Σκορδαλιά. Περίμενε ρε. Μοτοκλειφίδα είμαι, θα μου μάθεις.
0: Μοτοκλειφίδα, ναι.
1: Α, όχι το πυρούνι ανάποδα και το βγάζεις το πίσω.
0: Μοτοκλειφίδα, ρε.
1: Θέλω να φάει έναν. Θέλω να φάει να μου δείξει.
0: Πώς το τρώμε στα χανιά, μην ξέρει.
1: Όχι.
0: Θέλω να σου δείξω πριν. Συγγνώμη, να το φύγω παρά φύγω να πάω να το μιλήσω.
1: Εγώ θα τρώγα έτσι από εδώ κανονικά με τον τρολίπανο. Κανονικά. Για να δω πώς τρώω στο κουκλίο, περίμενε, σε περιμένω εγώ.
0: Μια παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά, παιδιά,
1: Πρίγουρα, άστα φλόρικα, έπαιρνε κουντογλυφίδα. Θέλω εγώ χανιώτικα. Εγώ είμαι φαρσαντινός.
0: Ναι, δεν έχουμε ένα πυρούνι, παιδί μας, είναι το γνωστό ακόμα.
1: Ζεύλος εδώ. Ξεκινάμε, περίμενε, περίμενε. Καταρχάς καίει, δεν καίει.
0: Κάηκα, ρε. Ας να πας στο πυρούνι, παιδιά μου. Ας να μένω τα πόγια μου, παιδιά μου.
1: Πήγε τον έντυπη.
0: Έφυγε, με κατάσταση.
1: Ένα λεπτό. Θα κάνουμε βήματα, δεν μας έχει. Οι Γάλλοι τους τρώνε με ειδικό αίμα.
0: Μα είπα στη Γαλλία. Εμείς είμαστε στα Χανιά, είμαστε στη Γαλλία.
1: Ποια Χανιά, στα Χανιά είμαστε εδώ.
0: Βλαχερονίτσα.
1: Α, μπράβο. Ας τα Χανιά, είναι 30 χιλιόμετρα.
0: 22 θα το πιστεύω. Να τα φάμε, δεν τα κάνεις, που είμαι σε
1: πάνω. Εγώ παίρνω το χωριό στο χέρι. Πάρε και εσύ. Εσύ που είσαι Χανιώτης, εγώ είμαι Βασσαλινός. Πρώτο, εγώ τι κάνω, εγώ γλύφω πρώτα.
0: Σε αρέσει το γλύψο. Κάικα. Θα σε τραβώ όλος. Πάμε.
1: Περίμενε, δείξε το, δείξε το. Αυτό, πρώτο. Δεν ξέρει, δεν ξέρει. Γι' αυτό είναι το κλειδί. Τσάπα, Χανιώτης, τσάπα, τσάπα. Μόνο πρόλογο είσαι.
0: Δεν ξέρει.
1: Δεν ξέρει. Να το, το βρήκε. Μετά από...
0: είναι κολλημένο, κολλημένο, έχει κολλήσει.
1: Ενώ εγώ. Safe program. Ρε.
0: Ρε, απλό
1: ρε, ανάλα του τους έχεις.
0: Πάρε.
1: Ανάλα την τελείωσε.
0: Απ' τη μία τσικουδιά δεν κάνουμε.
1: Έφερε τσικουδιά.
0: Ναι. Πού? Φέρε μια τσικουδιά. Πού είναι η σερβιτόρ.
1: Κάνα flashback.
0: Φέρε μια τσικουδιά, μαγαζί! Φέρε μια τσικουδιά.
1: Το μεταξύ είναι μόνο του, έτσι είναι και η Νάνη.
0: Σε πάλι καλά, τσι, θα φύγω κι εγώ. Τρώγε, πάε!
1: Τι είναι ανάλα του.
0: Τρώγε.
1: Φέρε μου αλάτσι. Ρίξε αλάτσι, αλάτσι. Μου φέρε εδώ ανάλα του. Όλο πρόλογο. Όλο πρόλογο. Ρίξε αλάτσι. Α, μπράβο, έτσι τώρα. Τώρα, και πιο και μια μπύρα παγωμένη.
0: Έλα, παιδιά, παιδιά.
1: Πάντως είναι μπαμπάτσικοι έχουν
0: βάλει. Τέσσερις, τέσσερις. Φίλε, είναι ντόπια σιγουριά.
1: Κοίτα, γιος τρώω εγώ που είμαι χωριάτες.
0: Ξένα τρως, αδέρφη μου, ξένα τρως. Παιδιά, πείτε μου.
1: Όπω το ξύδι είναι χωριάτικο, βαρύ.
0: Ναι, ρε.
1: Τεσσεράμιση κιλά. Δικό σου το φτιάχνει.
0: Τεσσεράμιση κιλά είναι.
1: Τεσσεράμιση
0: κιλά.
1: Εγώ πετάω αυτό το τελευταίο.
0: Το τελευταίο όμω είναι, ναι. Καλή σου όρεξη, Βασίλη.
1: Πότε είναι καλή, κάτσε, έλα εδώ.
0: Έχω πελάτες, εγώ περιμένω πελάτες στο
1: μαγαζί. Λοιπόν, πότε είναι η καλύτερη εποχή του χωριού, ιδανικά χωριός, εποχή.
0: Αρχίτε, και εκεί προς καλοκαιρινή και καλοκαιρινή.
1: Προς το Πάσχα.
0: Ναι, προς το Πάσχα. Και, αυτή, και τώρα είναι καλή, καλοκαιρινή είναι καλή.
1: Είναι καλοκαιρινή. Τώρα που έρχεσαι μια βροχούλα.
0: Ναι, εδώ έχουν φύγει. Εδώ
1: δεν είναι καλοκαίρι καταρχάς τώρα.
0: Τώρα δεν είναι καλή όμως η φρέση.
1: Άρα πιούμε μια, έχω να πιω 5 χρόνια τη σκουδιά.
0: Ναι, πιούμε.
1: Από τότε που θα δω έχω να πιω. Θα βρέψω τα χείλη μου.
0: Ναι, στα χείλη μου, σε ράχη δεν ψάζω.
1: Από τότε. 7 χρόνια πω, ποσά τέτοιο πέφτει, ρε.
0: Ναι, μπράβο, είναι ακυρωσμένη Παναγία μου. Αυτό το γάλα κατεβαίνει.
1: Αλήθεια θα την πιω.
0: Συνεργάμε, πάντα χαρές. Υγεία να έχουμε. Συνεργάσεις, παιδιά!

0: Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει 200 μόνιμους κατοίκους. Βρισκόμαστε τώρα έξω από το Πάλε Ποτέ Δημοτικό Σχολείο της Λαχιορνίτσας, όπου τώρα έχει μετατραπεί τα τελευταία 30 χρόνια σε πολιτιστικό κέντρο και είναι ένας ωραίος χώρος εκδηλώσεων, όπου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του έτους έχουμε τη γιορτή του Μπουρεκιού και τη γιορτή
1: της Πότε γίνεται η γιορτή του Μπουρεκιού?
0: Πάντα 13 Αυγούστου.
1: Πάντα
0: 13 Αυγούστου. Και επιλέχθηκε διότι οι γυναίκες του χωριού είχαν μεγάλη αγάπη και εκτίμηση σε αυτό το ωραίο φαγητό. Με αποτέλεσμα να γίνει.
1: Κάνουν κάτι διαφορετικό στο μπουρέκι, όχι? Το κλασικό με φύλλο.
0: Φύλλο πάνω, φύλλο κάτω.
1: Ναι.
0: Αυγό και σισάμι.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ναι. Βιόσμο και.
1: Τα κολοκυθάκια της πατάτας και μυζίδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.

0: από όλα τα παλιά, από όλα τα άχρηστα. Ο Πέτρος ο Παλιατζής.
1: Πέτρος ο Παλιατζής. Α, Παλιατζής πού θα πάει.
2: Πήγαμε γιαγιά στο χωριό και πάνω σε μπαλκόνι. Τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
2: Το όνομά σου.
3: Αντωνία.
2: Αντωνία. Πώς κατεβαίνεις.

0: Ναι.
1: Εδώ, μια ζωή.
0: Ναι.
1: Και τι μαγείρεψες σήμερα, πες μου, που είναι μέρα καλή.
0: Ναι, έψα κοιμά μακαρόνια.
1: Μαγειρεύεις μια φορά τη εβδομάδα, δύο φορές τη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι, μαγειρεύω κάθε μέρα, γιατί...
1: Για ένα άτομο.
0: Ναι, πίνω λίγο.
1: Παραδέχομαι. Άντε, γεια.
0: Το καλό. Το καλό, ευχαριστώ.
1: Τι μαγείρεψες, δυο φορές την εβδομάδα φαΐ?
2: Όχι δυο φορές την εβδομάδα.
1: Δυο φορές την μέρα.
2: Δυο
1: φορές την μέρα.
2: Τρώμε το πρωί, τρώμε το μεσημέρι, τρώμε το βράδυ. Το μεσημεριανό είναι και το βραδινό το ίδιο.
1: Τι τρώω συνήθως πρωί?
2: Έχω καμιά φρυγανίτσα, κανένα...
1: αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Πάμε, μεσημέρι.
2: Μπουκαλάκι γάλα.
1: Ναι. Σήμερα.
2: Σήμερα φάγαμε μπουρέκι.
1: Το μπουρέκι το έχετε εδώ, γιορτή, το έχετε από
2: εδώ. Ναι, βέβαια, τι, βλαχιονίτσα είμαστε.
1: Ωραία. Τι σ' αρέσει το μπουρέκι?
2: Καθίστε να κεράσουμε μια σκουδιά.
1: Δεν πίνουμε
2: αλκοόλ. Γιατί?
1: Νερό πίνουμε. Πίνουμε.
2: Και νερό. Και νερό.
1: Μπουρέκι και το βράδυ τι θα μαγειρέψεις?
2: Το βράδυ μαγειρεύω, παιδί μου. Αυτός θα λέει γιατί. Άστο λέει.
1: Αύριο.
2: Δικηγόρο, δεν είναι ψέματα λέει.
1: Τον έκαψε τον άνθρωπο.
2: Εγώ δεν τον έκαψα, τον αγαπώ, γι' αυτό τα λέω.
1: Ναι, εντάξει, χιούμορ. Εγώ να δεις αλήθειες που λέω. Ένα νεράκι, δεν πίνουμε τσικουδιά. Σήμερα μαγείρεψες πολλά?
3: Σήμερα δεν κάναμε πολλά πράγματα. Είχαμε μακαρόνια και με κοιμά από χθες.
1: 2-0. 2-0. Και άλλα μακαρόνια με κοιμά. Και ένα μπουρέκι.
3: 3.
1: Και πάω παρακάτω.
3: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή σου και την παρακολουθώ.
1: Να'στε
3: και τα
1: καλά.
3: Φαγητά που κάνεις έτσι μ' αρέσουν.
1: Να'στε
3: πάρα
1: καλά.
3: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Χάρηκα που ήρθες στο
1: χωριό. Και καλή
3: μας.
1: Όρεξη και καλή δουλειά.
3: Και να μας φτιάχνεις ωραία φαγητά να τα βλέπουμε στην τηλεόραση.
1: Εύκολα κυρίως.
3: Εύκολα, ναι.
1: Πάμε να φτιάξουμε εύκολο.
3: Πού θα το φτιάξετε τώρα?
1: Θα δει σε λίγο.
3: Πού?
1: Έρχεται.
3: Πού?
1: Έρχεται. Κάτσε. Μείνε στην τηλεόραση.
3: Α,
1: μείνε.
3: Κατευθείαν θα το φτιάξει εδώ.
1: Ναι. Κρήτη είμαστε, στα Χανιά είμαστε, στη Βλαχερονίτισσα είμαστε. Κρητικό πιλάφι θα κάνουμε, λίγο διαφορετικό, εντελώς διαφορετικό μάλλον. Δεν θα βάλουμε, για όσους δεν αρέσει, το αρνί. Εμείς θα το κάνουμε με ελευθέρας βοσκής κοτόπουλο, 100% φυτικές τροφές, προστατευόμενο από Έλληνες εκτροφής, από φάρμες εκτροφής. Δείτε το. Κίτρινο, ωραίο, το κόβουμε, θα το μαγειρέψουμε στη φωτιά, στη σιγανή φωτιά και θα κάνουμε πιλαφιά που λένε στην Κρήτη. Πάμε να το κάνουμε μερίδες.

Επίσης έχουμε ένα τρόπο έτσι ιδιαίτερο, θα δείτε σε λίγο, με κάρβουνα ψήνη. Έχω αυτή την πύλινη γάστρα. Δεν κόβω σε κομμάτια το κοτόπουλο. Στη μέση θα το απλώσουμε στη γάστρα, νεράκι να το σκεπάσει, βράσουμε καμιά ωρίτσα και μετά θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι. Αν θέλουμε, βάζουμε κανένα σέλινο, κανένα καρότο λίγο να σπάσει και να δώσει γεύση. Κάτω τις φτερούγες. Ακουμπάει από τη μία πλευρά πάνω. Ακουμπάνε πάνω τα μπουτάκια. Εδώ, αυτό. Σκέπασμα με νερό. Αλάτι. Εγώ δεν θα πάρω ούτε σέλινο ούτε καρότα. Θα πάρουμε την καθαρή γεύση από το κοτόπουλο. Θέλει κι άλλο νερό. Αλάτσι, αλάτσι, αληθινό αλάτσι. Από το σφινάρι. Νερό συμπλήρωμα και πάμε φωτιά. Ξεκινάμε έτσι και βλέπουμε αν χρειαστεί κι άλλο νερό που θα χρειαστεί. Έτσι δεν έχουμε μαγειρέψει. Κοιτάξτε το κόλπο. Θα το υιοθετήσουμε. Με καρβουνάκι. Ακούστε τώρα τι έχουμε κάνει. Έβγαλα τα κομμάτια του κοτόπουλου και τα τηγάνισα, τα έδωσα λίγο χρώμα όσο μπορούσα στα κουβούλια. Αν δεν έχετε ελαιόλαδο, χωριστά. Εδώ τρία μέρη ζωμό σουρωμένο, ένα μέρος ρύζι, καρολίνα, ανακατεύουμε γύρω στα 18 λεπτά. Θέλει σαν το ριζότο. Δεν τα αφήνουμε με ζουμί, ένα μην γίνει στόκος. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα το δείτε τώρα. Σύσμα λεμόνι και καθίστε ήσυχα και πιπέρι φυσικά.

Η ιστορία του χωριού ανάγεται γύρω στο 1600 και το όνομα Βλαχερονίτισσα το πήρε από την αρχαία Βλαχέρνα της Κωνσταντινούπολης, από το προάστιο που μία εικόνα της Παναγίας ήρθε εδώ πέρα τρεις φορές και τρεις φορές με εντολή του Σουλτάνου γύρισε και ξαναγύρισε. Βλαχερονίτισσα λοιπόν, Βλαχέρνα, και είναι εφτάλωφη όπως η Κωνσταντινούπολη, και είναι ορισμένες συγκυρίες που δύσκολα μπορεί να εξηγήσει κανείς, αλλά πάντως είναι ένα όμορφο και ιερό χωριό, διότι έχει κατοίκους οι οποίοι είναι φιλότιμοι και φιλόξενοι.

0: αυτό το χωριό ήταν ένα χωριό ημιοντινό, ήταν μακριά από τη θάλασσα. Υπάρχουν εδώ πέρα χτίσματα ενετικά, τελεπολά ξυλόγα, δυστυχώς χαλάσανε είτε από τις βόμβες είτε από την τουρκοκρατία. Ο Τούρκος είχε στην ιδιοκτησία του αυτό το ένα μπεντένι που είναι εκεί, ήταν δικό του και εκεί ήταν το κύριο σπίτι του. Ένα, δύο, τρία σπίτια και τα χωράφια όλα από εδώ πέρα, δικά του. Εδώ πέρα ήταν ένα μικρό πατητήρι και εκεί άλλο ένα πατητήρι. Είχε τέσσερα πατητήρια. Και εδώ πέρα είχε άλλο ένα πατητήρι. Και ήταν ορισμένα σπίτια που διατηρούνται ακόμα.
1: Τίποτα.
0: Τα έχουν χαλάσει, ένα πατητήρι διατηρείται ακόμα.
1: Άρα, συνοψίζοντας, εδώ ήταν παλιός τουρκικός οικισμός στο κέντρο.
0: Ναι, υπήρχε ο τουρκικός οικισμός, υπήρχε όμως, ήταν και ενετικός.
1: Και ενετικός.
0: Έχουν βρεθεί κομμάτια,
1: αντικείμενα.
0: Τα οποία είναι αντικείμενα και μάλιστα και μια πέτρα κάτω στο σχολείο Τετράγωνη που δείχνει πως υπήρχε αρχαία ελληνική πόλη.
2: Καναρίνια είναι όλα. Άστα να τα τρομάξουμε. Ωραία φίλε, αυτά θέλουν δουλειά εδώ πέρα. Κάθε μέρα καθάρισμα. Πόσα έχει, 30? Αυτά είναι ωραία.
3: 30 μόνο. Βλέπεις το παιδί είναι δίπλα.
2: Κυρία.
4: Ορίστε.
2: Πόσα είναι.
4: Τώρα είναι λίγα, είναι πιο πολλά.
2: Αυτά θέλουν δουλειά, θέλουν καθάρισμα, θέλουν. Και έχεις και τη φυσική, έτσι, το φυσικό ήχο των πουλιών.
4: Ο άντρας μου, τρελαίνεται για τα πουλιά.
2: Α, δεν φαίνεται καθόλου. Τρελαίνεται. Και καλά κάνει. Καφεπαντοπολείο, Όταν ήταν σωστά διαμορφωμένο, γιατί τώρα είναι πτέρμα, δεν υπάρχει. Δεν χρειάζεται καν να μπούμε μέσα, πρέπει να ήταν. Έχουν πιει τσικουδιές εδώ. Ωπα, μάμα. Ωραίο καφενείο ήταν αυτό παλιά,
4: Καφεπαντοπολείο.
2: Λένω χέρια και πάω να μαγειροτσκαλίσω.

Ράς, δροσερός, να μαγειρέψουμε. Κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες σήμερα, έτσι λίγο διαφορετικές. Καπνιστή, πανσέτα, φαρμαντονάκι με θυμαρίσιο μέλι χωρίς γλουτένη παρακαλώ. Και επειδή αυτή είναι έτσι λίγο λιπαρή και λίγο πάει προς το βρώμικο με την καλή έννοια, κάνω λίγο πιο υγιεινό με ζυμαρικά ζέας, με μακαρόνι ζέας

αρωματίζουμε και το σφορδάκι πίσω με το ελαιόλαδο, το αφαιρούμε και θα δείτε απλά πράγματα. Σε 5 λεπτά τρως μακαρονάδα. Πάμε. Κόβουμε το μπέικον, πολύ ψιλοκομμένο, ή ζαράκια ή λωρίδια.

Έχουμε μισοβράσει τα μακαρόνια σε πολύ λίγο νερό. Θα πάρουμε από αυτό το νερό, σε ένα μπολ θα ρίξουμε μουστάρδα. Αν θέλετε, βάλτε και λεμόνι, αν θέλετε. Εγώ θα βάλω ρόκα στο τέλος, είπαμε να ανακατέψω. Γραβιέρα, παρμεζάνα, ιδανικά. Και τελειώνουμε και τρώμε.

Εδώ είμαστε στην πλατεία του χωριού και μπροστά μας είναι το μνημείο των υπερπίστων και πατρίδας πεσόντων κατοίκων της Λαχιονίτσας, όπου κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης από τις 13 Μαΐου μέχρι και τις 21 Μαΐου εδώ πέρα στο χωριό είχαμε ένα μπορβαδισμό ασταμάτητο. Είχαμε μεγάλες μάχες. Το χωριό ήταν στρατόπεδο των Νεοζηλανδών και των Αυστραλών και των Άγγλων, και πιο πάνω είναι το ύψομα 107, στο οποίο 107 έγινε η μεγαλύτερη μάχη της Κρήτης, όπου χάνοντας οι συμμαχικές δυνάμεις στο 107 τα μεσάνυχτα της 20ης Μαΐου, εχάθησε η κυριολεξία για το αεροδρόμιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κάτι το οποίο στιγμάτισε την όλη μάχη της Κρήτης, αυτό το οποίο έγινε στο ύψομα 107.

0: Πασμαγερεύοντας.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.

0: αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό. Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
1: Και εδώ και εκεί.
0: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
1: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Κύριε Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπρωμένο.
5: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
5: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
0: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει κάποιος, φίλες και φίλοι. Δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Kenny 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγεία σας.
2: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIP, κορώνη μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
8: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.

0: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
1: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
0: Το χώμα πρέπει να το τρως.
2: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
3: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
4: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
0: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
5: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
1: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
5: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
0: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
2: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
5: Και στο ράφι φτάνουν με το όνομά μας.
1: Γιατί λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
4: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία. Μπράβο τους.
0: Όταν φορτώσω τα μάχη μου και πάω στο αρτηράκι, θα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
4: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
1: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
0: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
6: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμα και από τα πιο μακρινά μέρη. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν βρεθεί χιλιάδες άλλοι τρόποι. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

0: συνδέω με τον κόσμο σου. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας. Το Yes I Do σήμερα βρίσκεται στο υπέροχο τριόροφο νεοκλασικό κτίριο του καταστήματος Εν Λευκό στην Εύανς 19, στο κέντρο της πόλης Ηρακλείου. Ενώ διανύουμε την απόλυτη εποχή για τις εκδηλώσεις, σε αυτό το υπέροχο κατάστημα θα βρείτε μοναδικά νηφικά για την πιο όμορφη στιγμή της ζωής σας, βαπτιστικά πακέτα και φυσικά επώνυμα παιδικά ρουχαλάκια. Έχουμε ετοιμάσει λοιπόν και σήμερα την πιο απίθανη παιδική μόδα, βαπτιστικά που θα δείτε από τους μικρούς μας φίλους, αλλά και υπέροχες νηφικές δημιουργίες. Μέχρι όμως να περάσω μέσα στο κατάστημα Λευκό, πάμε να δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για όλους εσάς στο σημερινό Yes I Do.

0: Βρισκόμαστε στον πρώτο όροφο του καταστήματος Εν Λευκό, εδώ που είναι και το τμήμα της βάπτισης με μοναδικά βαπτιστικά πακέτα και βαπτιστικά ρουχαλάκια. Δίπλα μου έχω και την Εφέλη Λουκάκη, διότι η νέα γενιά έχει μπει πολύ ενεργά στο αγαπημένο μας Εν Λευκό. Νεφέλη μου, πόσο χαίρομαι που σε βλέπω.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνα μου. Καλώς όρισες στο Εν Λευκό.
0: Καλώς σε βρήκα. Έχεις μεγαλώσει και έχεις ομορφύνει πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και πλέον έχεις και πιο ενεργό ρόλο στο κατάστημα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ισχύει. Έχω πιο ενεργό ρόλο πλέον στο κατάστημα. Περιμένουμε καινούριες αλλαγές, θα υπάρξουν καινούριες αλλαγές, πολλά καινούρια brands, να περιμένετε πολλά καινούρια πράγματα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ήδη φαίνεται ανανεωμένο το κατάστημα, ανακαινίστηκε και πρόσφατα και νομίζω ότι η δική σου νέα φρέσκια ματιά θα αλλάξει πάρα πολλά στο χώρο.
1: Ναι, Κωνσταντίνα, έχουμε νέες αλλαγές στο Εν Λευκό. Έχουμε σε αποκλειστικότητα την Just Cavalli και την Guess στο παιδικό κομμάτι και την Anna Seatra στο βαπτιστικό.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να πω και σε όλο τον κόσμο ότι πλέον θα σε βρίσκει εδώ στο κατάστημα Εν Λευκό που είναι πλέον πολύ πολύ ανανεωμένο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα μου, και μην ξεχνάμε ότι σας περιμένουμε όλους στο κατάστημά μας για να δείτε τα υπέροχα επώνυμα παιδικά και βαπτιστικά ρούχα, τα υπέροχα νηφικά μας και το σετ κουμπάρο και τα είδη φωτογραφίας.
0: Τέλεια! Και επειδή μια νύφη δεν μπορεί να γίνει νύφη χωρίς γαμπρό, θέλω να πάμε μαζί να δούμε μια υπέροχη γαμπριάτικη μόδα από το κατάστημα Κοντογιάννης και να προσθέσω ότι το νηφικό είναι από το κατάστημά σας, από το Εν Λευκό που φοράει το μοντέλο μας. Θέλεις να πάμε?
1: Αμέ.
0: Για πάμε.

0: Η εκπομπή μας θα παραμείνει στο υπέροχο, ανανεωμένο και ανακαινισμένο κατάστημα Εν Λευκό και δίπλα μου έχω τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Δημήτρη Λουκάκη, για να μας πει πολλά περισσότερα για τις αλλαγές, αλλά και για το τι θα συναντήσουμε από εδώ και πέρα στον Εν Λευκό. Δημήτρη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ.
1: Κωνσταντίνε μου, καλώς όρισες. Άλλη μία φορά στον Εν Λευκό.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερως που είστε πάλι εδώ κοντά μας. Όπως είπες και εσύ, πραγματικά με τις νέες αλλαγές είμαι πολύ ευτυχής, γιατί έχει πλέον ενεργό ρόλο η κόρη μου. Mm-hmm. Είναι Νεφέλη, νέα ματιά, διαφορετική γωνία και να τονίσω ότι υπάρχουν καινούργιες συνεργασίες, νεότερα πράγματα, γενικότερα καλές και πολλές αλλαγές και εδώ στον Εν Λευκό είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς γι' αυτό και έρχονται τα καλύτερα.
0: Η παράδοση δηλαδή συνεχίζεται, από γενιά σε γενιά πάει
1: φυσικά,
0: το αντικείμενο,
1: φυσικά.
0: Γιατί είστε σε χώρους που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για εμάς, που θέλουμε να κάνουμε την εκδήλωσή μας, το γάμο, τη βάπτιση, τη φωτογράφηση και γενικότερα ό,τι αφορά το κομμάτι του κουμπάρου και του νονού και της νονάς, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, όπως τα λες, το Εν Λευκό πλέον εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καταξιωμένο θέλω να πιστεύω στο χώρο, και του παιδικού, του επώνυμου παιδικού ρούχου, του βαπτιστικού, του επώνυμου βαπτιστικού. Φυσικά με τα υπέροχα νηφικά μας έχουμε καταξιωθεί πολύ πριν, γιατί από τα νηφικά ξεκινήσαμε. Το βίντεο, φωτογραφία, mm-hmm. αναπόσπαστο κομμάτι του Εν Λευκό. Όλα τα σετ που αφορώ τον κουμπάρο, του νονού, στην ΟΝΕΣ και ό,τι αφορά πλήρες σετ για οτιδήποτε αφορά γάμο και βάπτιση. Θεωρώ πλέον ότι μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, με τους άξιους συνεργάτες μας έχουμε πλέον την εμπειρία να ανταπεξέλθουμε σε οποιοδήποτε πακέτο αφορά γάμο ή βάπτιση και φυσικά τα υπέροχα και επώνυμα παιδικά μας ρούχα που μας έχουν καταξιώσει στην αγορά του Ηρακλείου.
0: Το καλό με το Εν Λευκό είναι ότι μπαίνεις σε ένα υπέροχο τριώροφο κτίριο που έχει τα πάντα. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά αλλού και απευθύνομαι σε εσάς, τηλεθεατές μας. Διότι στο ισόγειο θα βρεις τα επώνυμα παιδικά, όπου ντύνονται οι μικροί μας φίλοι και τους βλέπετε πολλές φορές που κάνουμε έτσι μόδα, όπως και σήμερα. Ανεβαίνεις στον πρώτο όροφο, είναι το βαπτιστικό. Ανεβαίνεις στο δεύτερο, είναι το νηφικό, είναι το ατελιέ. Δηλαδή, τι άλλο να θέλει κανείς?
1: Και να μην ξεχάσουμε και το βίντεο φωτογραφία.
0: Ναι, βασικό.
1: Τα πλοία σετ κουμπάρων. Οπότε έχουμε φροντίσει να είμαστε υπερπλήρεις σε ότι

0: Οτιδήποτε ζητήσει η εκδήλωση, είτε είναι γάμος είτε είναι βάπτιση, όπως και μικροί μας φίλοι για το καθημερινό ή για το καλό τους δύσιμο.
1: Να συμπληρώσω εγώ και τις προσκλήσεις, γιατί και για τις προσκλήσεις μπορεί ένα ζευγάρι να απευθυνθεί εδώ.
0: Φυσικά.
1: Δηλαδή να γίνουν όλα πακέτο και φαντάζομαι ότι αυτό συμφέρει και οικονομικά και τα ζευγάρια από τη στιγμή που σε ένα κατάστημα θα τα επιλέξουν όλα.
0: Εννοείται, Κωνσταντίνα, ότι το Εν Λευκό τη στιγμή που μπορεί και καλύπτει όλο το φάσμα του γάμου και τη βάπτιση, μπορεί ο υποψήφιος, είτε είναι γαμπρός και νύφη, είτε είναι νονά και νονός, να έχει και μια καλύτερη τιμή και να μπορέσει να κάνει πλήρες όλο τι έχει φανταστεί για το γάμο ή τη βάπτισή του.
1: Τέλεια. Τι άλλο να περιμένουμε από τον Λευκό? Μας είπες, έρχονται εκπλήξεις, έρχονται νέες εταιρείες, φαντάζομαι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε καθοδόν, υπάρχουν νέες συνεργασίες, θα έρθουν νέα brands, βελτιωνόμαστε, η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κάθε επόμενη μέρα και τώρα με τη συμβολή και τις νεφέλης θα είναι καλύτερη.
1: Έτσι, σας εύχομαι πραγματικά τα καλύτερα. Όλα να πάνε καλά και να συνεχίζετε έτσι να φροντίζετε τις μελλοντικές νυφούλες μας, τα παιδάκια που τα ντύνετε με πολύ όμορφο τρόπο και τα παιδάκια που βαφτίζονται φυσικά. Και θέλω μαζί να πάμε σε ένα αγαπημένο χώρο, στις αναδρομές της Αργάνης, που ξέρω ότι και εκεί υπάρχει δική σας συμβολή.
0: Αγαπημένος χώρος, με το καλό και πολύ με μεγάλη χαρά, να πάμε.
1: Να πάμε, έτσι, και πάμε στις αναδρομές Αρχάνες.

καλύστη το καλοκαιρινό κτήμα των αναδρομών, το οποίο λειτουργεί τους ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες και είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Μάλιστα, πρόσφατα ανακαινίστηκε και είναι πιο όμορφο από ποτέ. Καλύστη ανάμεσα στη φύση.

κτήμα ιδιαίτερων αναδρομών είναι κοντά σας όλες τις εποχές, αφού είναι ανοιχτό καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Είναι χωρητικότητας 350 ατόμων στρωμένες σε ροτόντα και είναι ό,τι καλύτερο για το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική εκδήλωση και γενικότερα για το δικό σας πάρτι που θα μείνει αξέχαστο.

0: Βρισκόμαστε στο πανέμορφο κτήμα Ήβη των Αναδρομών και δίπλα μου έχω την υπεύθυνη κυρία Άννα Τζατζαράκη. Άννα μου, σε καλωσορίζω στο Yes I Do και χαίρομαι πάρα πολύ που τα τελευταία χρόνια σε συναντάμε και στις αναδρομές.
1: Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια σου.
0: Η εμπειρία στο χώρο του γάμου είναι πολύ μεγάλη από την πλευρά σου. Και σίγουρα έχεις πάρα πολλά να πεις στα ζευγάρια που παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνα, για τα καλά σου λόγια. Ναι, έχω μία κάποια εμπειρία, ομολογουμένως. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Και ό,τι θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας να πούμε και τι χρειάζεται και πώς πρέπει να ξεκινήσει το κάθε ζευγάρι για τη διαδικασία ενός γάμου.
0: Βέβαια, γιατί τα πιο πολλά ζευγάρια αγχώνονται όταν ξεκινάνε τις προετοιμασίες του γάμου. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνουν πρώτα απ' όλα και τι πρέπει να κάνουν για να έρθουν και κοντά σας εδώ στις αναδρομές.
1: Λογικό είναι να έχουν άγχος, όμως εμείς είμαστε ειδικοί και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ξεκινήσουν με ένα τηλέφωνο στο τηλεφωνικό κέντρο, να κλείσουμε ένα ραντεβού, να έρθουν εδώ, να δούμε το χώρο που πρέπει για το κάθε ζευγάρι, ανάλογα με τα άτομα που έχουν, να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του γάμου και μαζί θα τα λύσουμε όλα.
0: Είμαι σίγουρη ότι μαζί θα οργανώσετε τον πιο τέλειο γάμο. Εξάλλου φαντάζομαι, Άννα μου, ότι δίνεις και εσύ τις πολύτιμες ιδέες σου, έτσι δεν είναι, σε ένα νέο ζευγάρι.
1: Ναι, Κωνσταντίνα μου, φυσικά θα δώσουμε πολλές ιδέες και οτιδήποτε απορία έχει το κάθε ζευγάρι, είμαστε εδώ, δίπλα του, για ό,τι χρειαστεί.
0: Οι τρεις χώροι των αναδρομών είναι εξαιρετικοί. Όπως μας είπες, ανάλογα τους καλεσμένους, θα προτείνετε είτε το αναδρομές Hall, είτε το κτήμα Ήβη που βρισκόμαστε τώρα, είτε το καλοκαιρινό κτήμα Καλίστη, που είναι χωρητικότητας 650 ατόμων. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να έχουν κατά νου οι νύφες, που νομίζω ότι αγχώνονται έτσι λίγο παραπάνω.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Συνήθως οι νύφες είναι πολύ αγχωμένες, γιατί έχουν πιο πολλά να επιμεληθούν. Πρώτα-πρώτα για την εμφάνισή τους, καλά, αυτό που τις απασχολεί πάρα πολύ. Και για όλα τα άλλα είμαστε ειδικοί και προτείνω να απευθύνονται σε εμάς, να μας ακούν, γιατί έχουμε εμπειρία.
0: Βέβαια, και η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία σε ένα μυστήριο και σε ένα πάρτι δεξίωσης, όπως είναι ο γάμος, αλλά και η βάπτιση. Τι έχει αλλάξει από τότε, στους γάμους του τότε με το τώρα?
1: Τώρα, γενικώς, τα ζευγάρια είναι πιο ενημερωμένα. Λόγω των σώσια, είναι πιο ενημερωμένα και λίγο πιο απαιτητικά, γιατί...
0: Ξέρουν τι θέλουν,
1: Ναι, ξέρουν τι θέλουν πλέον.
0: Νομίζω ότι οι ερχόμενοι εδώ ξέρουν, θέλω έτσι, ας πούμε, το τραπέζι, θέλω έτσι τη διακόσμηση, θέλω έτσι τη μουσική.
1: Ναι. Τα λένε, ζητάνε πράγματα και με τις συμβουλές τις δικές μας ολοκληρώνουμε, νομίζω, αυτό που θέλουν.
0: Νομίζω με την εμπειρία όμως των αναδρομών, 30 χρόνια τώρα κοντά μας και με τη δική σου που είναι πόσο, περίπου 20? Όλα καλά θα πάνε για εκείνους που ενδιαφέρονται, είτε θέλουν να κάνουν την βάπτισή τους, είτε το γάμο, είτε οποιαδήποτε άλλη κοινωνική εκδήλωση, επιλέγοντας έναν από τους τρεις χώρους των αναδρομών. Πόσο καιρό, αλήθεια, πριν πρέπει να έρθουν σε επαφή μαζί σας?
1: Όσο πιο νωρίς, τόσο καλύτερα. Για να έχουν και το περιθώριο να βρουν την επιλογή, την ημερομηνία που θα ήθελαν και να κάνουν και καλύτερα την προετοιμασία τους, ούτως ώστε αν κλείσουν το χώρο δεξίωσης πιο νωρίς, θα έχουν και το περιθώριο να κλείσουν και τους επόμενους συνεργάτες.
0: Βέβαια.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλα τα ζευγάρια λοιπόν θα βρουν τη γλυκιά μας Άννα εδώ πλέον, με τις δικές της συμβουλές και τη μεγάλη της εμπειρία. Καλή συνέχεια εύχομαι. Είναι ένα
1: πολύ
0: μεγάλο καλοκαίρι και από ό,τι φαίνεται και ένα ακόμα μεγαλύτερο φθινόπωρο και χειμώνας για τις αναδρομές.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.

εκδρομές Hall, πολυτέλεια και υψηλή αισθητική. Στη μεγαλύτερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη. Εδώ που όλα σας τα όνειρα θα γίνουν πραγματικότητα.

0: διάσημος ψήστης των αναδρομών είναι κοντά μας, ο πασίγνωστος και viral Δημήτρης. Είναι αλήθεια ότι έκανες πριν από λίγο καιρό και αντικριστή προβατίνα?
1: Βεβαίως.
0: Για να μην νομίζω ότι την κάνουν μόνο στην Πάνω Ελλάδα. Σήμερα τι έχουμε, τι έχει το μενού?
1: Σήμερα έχουμε πασέτα και αρνάκι.
0: Πω, πω, για δείξε μας λίγο.

0: Η Κωνσταντινούπολη σε καλή. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα.
3: Τι?
2: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
3: Τι με σκάτε, ε?
2: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω. Έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
3: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
4: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δεινό, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
7: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμαρίων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές από το 2023.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
10: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Μπορεί πέρυσι το χρώμα των γάμων να ήταν το πορτοκαλί, όμως το χρώμα για τους γάμους το 2026 είναι το lime. Είναι ένα χρώμα που ισορροπεί ανάμεσα στο πράσινο και στο κίτρινο του λεμονιού. Εξάλλου τα λεμονάκια είναι πάρα πολύ της μόδας, ακόμα και στα ρούχα μας. Είναι το απόλυτο χρώμα για όλους τους γάμους του 2026, αφού θα προσφέρει ζωντάνια και πολύ φρεσκάδα στο δικό σας κόνσεπτ. Μην το φοβηθείτε και να το τολμήσετε. Εξάλλου, ταιριάζει στους γάμους σε κάθε εποχή. Από έναν καλοκαιρινό γάμο μπόχο, ο οποίος θα είναι δίπλα στο κύμα, μέχρι σε ένα φθινοπορεινό αλλά και χειμερινό γάμο που θα δώσει την απόλυτη κομψότητα. Το χρώμα lime μπορείτε να το προσθέσετε παντού. Από τα προσκλητήρια, από τη διακόσμηση επάνω στα τραπέζια, στο κέντρο δεξίωσης, αλλά ακόμα και να ζητήσετε από τον αγαπημένο σας bartender να φτιάξει ένα ειδικό welcome drink σε χρώμα κίτρινο. Να είστε σίγουροι ότι θα δώσει ένα πιο elegant αποτέλεσμα. Lime λοιπόν για το 2026 και φυσικά όλες οι νέες τάσεις και πολύχρωμα παιδικά ρούχα εδώ στο κατάστημα Ηλευκό από τις κορυφαίες επώνυμες εταιρείες όπως Just Cavalli, Tommy, Boss, Polo, Guess, Trussardi, Timberland και φυσικά η νούμερο 1 εταιρεία για τα κοριτσάκια, η Angel Face που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου. Και αφού οι φίλοι μας ντύθηκαν με τον καλύτερο τρόπο, πάμε τώρα και σε μια άλλη εταιρεία η οποία θα αναλάβει το στολισμό σας και θα δώσει και το lime αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν. Η εταιρεία Χανάγια με ένα ανθοπολείο που ανακαινήθηκε πρόσφατα στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων και event planner Αφροδίτη Χανάγια θα αναλάβει το γάμο σας αλλά και τη βάπτιση του παιδιού σας με τον καλύτερο ανθοστολισμό.

Καλώς ήρθατε στο Yes I Do. Υπάρχουν στιγμές στη ζωή μας που μένουν ανεξίτηλες, όπως η μέρα του γάμου μας και η βάπτιση του παιδιού μας. Στιγμές που κλείνουν μέσα μας όλη μας την αγάπη και τις προσδοκίες μας. Γι' αυτό σήμερα σας μεταφέρουμε στον κόσμο ενός μπραντ που έχει γίνει συνώνυμο της απόλυτης κομψότητας. Μιλάμε για την καταξιωμένη event planner Αφροδίτη Χανάγια. Με μια εντυπωσιακή πορεία που ξεκινάει από το 1982, η επιχείρηση Χανάγια ξεχωρίζει. Όμως, το πιο μαγικό στοιχείο της είναι η εξέλιξη. Σήμερα πρόκειται για μια απόλυτα σύγχρονη και πρωτοποριακή επιχείρηση που επαναπροσδιορίζει τον όρο υψηλή αισθητική.

Η εξέλιξη όμως χρειάζεται και το κατάλληλο χώρο. Για όλους λοιπόν εσάς που αναζητάτε την απόλυτη ποικιλία και την κορυφαία ποιότητα συγκεντρωμένες σε ένα σημείο, ο Προορισμός είναι το δεύτερο κατάστημα Χανάγια βαπτιστικά στην οδό Σμύρνης 28, όπου και βρισκόμαστε σήμερα.

Μπαίνοντας σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, καταλαβαίνεις αμέσως τι σημαίνει One Stop Shop για premium επιλογές. Εξάλλου εδώ φιλοξενούνται όλα τα επώνυμα, κορυφαία brands της αγοράς συγκεντρωμένα για να μπορείτε να συγκρίνετε και να διαλέξετε ακριβώς αυτό που σας ταιριάζει. Και φυσικά η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά, αφού εδώ θα βρείτε τα πασίγνωστα μαρτυρικά της Selk & Co. Είναι αυτές οι μικρές επώνυμες πιναλιές που απογειώνουν το στυλ της εκδήλωσης και θα κάνουν τους καλεσμένους σας να μιλάνε για τα μαρτυρικά σας μετά από καιρό. Εδώ θέλω την προσοχή σας, γιατί απευθύνομαι στους νονούς και στις νονές της εκπομπής μας. Ο ρόλος σας είναι ένας τίτλος τιμής και πρέπει πάντα να το θυμάστε αυτό. Μία υπόθεση καθαρής αγάπης. Και επειδή ξέρω ότι θέλετε να προσφέρετε το καλύτερο στο πνευματικό σας παιδί, αλλά και ταυτόχρονα θέλετε η διαδικασία να είναι εύκολη και απολαυστική, η λύση είναι μία. Brand Χανάγια. Χανάγια βαπτιστικά.

Χανάκια Βαπτιστικά. Εδώ που η προετοιμασία γίνεται η απόλυτη εμπειρία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε με τις ώρες ή να συμβιβάζετε με τα συνηθισμένα βαρετά σετ που κυκλοφορούν. Οι σύγχρονοι νονοί που θέλουν να κάνουν τη διαφορά επιλέγουν υπέροχα πακέτα από το κατάστημα Χανάκια. Είναι ο τρόπος να δείξετε εξάλλου τη δική σας προσωπικότητα, το δικό σας γούστο, αλλά και την αγάπη σας προς το βαπτιστήρι σας.

Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία, αλλά και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας παραμυθένιος γάμος και η ονειρεμένη βάπτιση του παιδιού σας αξίζουν την υπογραφή των ειδικών.

Κάθε ζευγάρι ονειρεύεται τη δική του μοναδική μέρα και το brand Χανάγια γνωρίζει καλά πώς να μετατρέπει αυτές τις προσδοκίες σε πραγματικότητα υψηλής αισθητικής. Ξεφεύγοντας από τα τετριμένα, η διακόσμηση κάθε γάμου σχεδιάζεται από το μηδέν, με έμφαση στη λεπτομέρεια, στα premium υλικά και στις διεθνείς τάσεις του design. Από τον εντυπωσιακό ανθοστολισμό μέχρι τις custom κατασκευές, δημιουργείται ένα σκηνικό γεμάτο συνέστημα και εκλεπτισμένο γούστο.

Η ίδια παράμιλη φροντίδα μεταφέρεται και στο μαγικό κόσμο της βάπτισης. Εδώ η δημιουργία αποκτά ηλεδιάσταση με τα χειροποίητα πακέτα νονού, τα οποία σχεδιάζονται αποκλειστικά για το δικό σας μικρό πρωταγωνιστή. Μιλάμε για custom δημιουργίες και custom χειροποίητα ρούχα Haute Couture, ραμμένα με υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και μοναδικά πατρών. Κάθε κομμάτι είναι ένα μικρό έργο τέχνης, φτιαγμένο με μεράκι, που εξασφαλίζει ότι η εμφάνιση του μωρού σας θα είναι μοναδική, άνετη και ασύγκριτα κομψή. Με βαθιές ρίζες, τεράστια εμπειρία και το βλέμμα σταθερά στραμμένο στο μέλλον, το Brand Hanaya δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις που θα σας συντροφεύουν για μια ζωή. Γιατί ο δικός σας ονειρεμένος

Χανάγια, πρώτο κατάστημα, Ανθοπολείο Διακόσμηση, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 52. Και δεύτερο κατάστημα Χανάγια Βαπτιστικά, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, Οδος Μήνης 28.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα και ελπίζω για άλλη μια φορά να σας δώσουμε τα φώτα μας. Εξάλλου ήμασταν και στον απόλυτο χώρο εδώ στο κατάστημα Ηλευκό για να πραγματοποιήσετε ένα τέλειο γάμο, μια ονειρεμένη βάπτιση και μια εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας. Σας περιμένουμε όλοι στο κατάστημα Ηλευκό, το οποίο είναι ανανεωμένο με νέες προτάσεις, νέες εταιρείες και πολλές αποκλειστικότητες για τις μελλοντικές μας νυφούλες, για τα παιδιά που βαπτίζονται και φυσικά για τους μικρούς μας φίλους. Και επειδή εδώ θα βρείτε και τα πιο όμορφα νηφικά, άντε και στα δικά σας οι ελεύθερες. Γεια σας!

0: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Κυρία Σούλα!
3: Είναι γραφτό μας να συναντιόμαστε.
4: Σιγά το πεπραμένο.
2: Δεν θα πιστέψετε με ποιον μιλούσα μόλις τώρα.
4: Με ποιον?
2: Με την εξυπηρέτηση πελατών Nova More. Είναι φανταστική.
4: Σιγά το πεντάστερο.
5: Με το Nova More έχεις premium εμπειρία εξυπηρέτηση. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
6: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα, βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια, η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση. Από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
7: Δύναμη. Καθαρός κινητήρας. Σωστή λειτουργία. Αξιοπιστία. Υψηλά επίπεδα ποιότητας σε καύσιμα και λιπαντικά. Super Creta Gas. 15 χρόνια αξιοπιστίας στον χώρο της πώλησης και διανομής υγρών καυσίμων στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Με σύγχρονα πρατήρια σε VIPE, κορώνι μαγαρά και πρότυπες εγκαταστάσεις πλυντηρίων παντός τύπου και βαρέων οχημάτων. Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
8: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση.

0: Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Αγρότης είναι μια μούρλα, ρε παιδί μου.
2: Ο αγρότης δεν τον ξέρει κανείς τι ταλαιπωρία τραβάει.
3: Πρέπει να υπάρχει κάποιος να τρέφει τα φυτά 465 μέρες το χρόνο.
2: Το χώμα πρέπει να το τρως.
4: Δύσκολη δουλειά εννοώ, αλλά μου αρέσει.
5: Δεν την αλλάζουμε τίποτα αυτή τη δουλειά.
6: Και όταν το κάνεις με μεράκι, κατορθώνεις το ακατόρθωτο.
2: Η γεύση που βγάλει τα προϊόντα της Κρήτης δεν τα βγάλει πουθενά. Πουθενά.
1: Μα μυρίζει η γη της, μυρίζει το χώμα.
3: Ζούμε στο παράδεισο πλέον.
1: Έχουμε αυτό το τικ του Δία που μας έχει δώσει, ρε παιδί. Μας έχει κάνει λίγο καλύτερο σε όλα.
2: Η ποιότητα. Ποιότητα είναι το παν. Αν δεν έχω ποιότητα, δεν έχω τίποτα.
4: Τη μία μέρα παραδίνουμε, την επόμενη είναι στην κατανάλωση.
1: Και στο ράφι φτάνε με το όνομά μας.
3: Τι λες, το όνομά μου είναι εδώ. Πρέπει να είμαι υπεύθυνη για τα προϊόντα που φέρνω.
6: Είναι ελεγμένα, πιστοποιημένα ότι είναι ασφαλής προϊόντα. Και μπράβο στην εταιρεία, μπράβο τους.
2: Όταν φορτώσω τα μάξιμ και πάω στο αλτιράκι, τα ξεφορτώσω, φεύγω ευχαριστημένος.
6: Και λες, χελάει ο κόπος που έβαλα όλο το χρόνο.
3: Λέμε δόξα στον Θεό, σε βγήκε και η σημερινή μέρα.
2: Περήφανο. Και σαν άνθρωπος που είμαι αγρότης και σαν παραγωγός.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Στην Ιντερβέτεν μεγαλώνουμε την εμπειρία. Και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτεν. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα.
9: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη, με την πίεση που ασκείται να είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτική. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτο ρυθμό, ενώ ένα νέο ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και πολλούς αγνοούμενους έρχεται να υπενθυμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών που χρεώνουν χιλιάδες ευρώ για το επικίνδυνο ταξίδι δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση. Την ίδια ώρα, ανοιχτό παραμένει, κυρίες και κύριοι, και το ζήτημα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης για ένα σχόλιο που δεν μπορεί να είναι ένα, φαντάζομαι. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα καλησπέρα, να έχουμε εβδομάδα. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς ό,τι δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει με εικόνες καταρχήν αυτών των ανθρώπων που οδηγούνται από δουλεμπόρους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς πάμε να πάθουμε και μια, ας το πούμε, ανοσία ως κοινωνία με αυτές τις ιστορίες όπως το ναυάγιο, έτσι. Λέμε χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, αν είναι 25, είναι παραπάνω. Δεν έχουμε την πληροφόρηση και πώς να έχεις σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό ό,τι έχει σχέση με το δουλεμπόριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζεύουν κάποια χρήματα από όπου και αν είναι, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από άλλες χώρες, ακόμα και από χώρες που δεν έχουν άμεσα και επίγοντα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη ο βασικός, αν θέλεις, άξονας που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη.

0: αφού έχουν σταματήσει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ροές. Είναι δύσκολο να πει κάποιος, ενώ να είναι αισιόδοξος, ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε. Mm-hmm. Όπως το λέμε και συχνά στο Δελτίο, πολλές φορές ελπίζουμε στον καιρό, ξέρεις, έτσι, να χαλάσει ο καιρός, αλλά είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Mm-hmm. Οι ροές είναι συνεχείς, μετράμε καραβιές, η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό συνεχίζεται και η κουβέντα για την δομή, έτσι. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι κρατάω πια μια μικρή επιφύλαξη, μην τυχόν με τέτοια πίεση που θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα, μήπως σκεφτούν και κάτι άλλο για την Κρήτη. Βέβαια, τώρα έχουμε τη μία δομή, την προσωρινή, στα Χανιά, που έχει ξεκαθαρίσει, εδώ και καιρό λειτουργεί. Στο Ηράκλειο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως δεν είναι ασήμαντες. Δεν ξέρω πια το Υπουργείο προς τα πού θα το πάει. Όμως φοβάμαι μην έχουμε και άλλες εξελίξεις ενώ σύν τον χρόνο, εάν συνεχιστούν αυτές οι ροές.
1: Mm-hmm. Πάντως στο Ανατολικό Αιγαίο υπήρξε μείωση των ροών. Έτσι, και είναι και ένα, πώς θα το πω, και το παρουσιάζει και η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα. Εδώ τι μπορεί να γίνει, σε αυτό το θαλάσσιο δρόμο από την Λιβύη προς την Ευρώπη, με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη. Τι μπορεί να γίνει, και το λέω γιατί η κατάσταση στη Λιβύη, προφανώς η πολιτική κατάσταση, δεν αφήνει και κανένα περιθώριο για μια συμφωνία που θα μπορούσε σε αυτή να στηριχθείς, Κώστα.
0: Ναι. Κοίταξε, δεν ξέρω αν είναι επίτευγμα της κυβέρνησης. Ο καθένας μπορεί να λέει τα δικά του.
1: Παρουσιάζεται έτσι.
0: Ναι, παρουσιάζεται. Όχι, δεν το χρέωνω σε εσένα. Λέω ότι. Γιατί και η κυβέρνηση το λέει, ότι έχουμε σταματήσει τις ροές. Mm-hmm. Ή αν έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Όμως, είναι αλήθεια ότι καταρχήν σε σχέση με το Βορειοανατολικό Αιγαίο. Μία χώρα που είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Mm-hmm. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι πήρε τρελά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, θυμίζω, ό,τι διαφορές και να έχουμε, είναι ένα οργανωμένο κράτος με ένα σκληρό καθεστώς. Δεν είναι παίξε γέλασε. Στη Λιβύη δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι κάνουν κουμάντο, mm-hmm. να το πούμε, σε αυτή τη χώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι οι δουλέμποροι, οι άνθρωποι που διακινούν αυτούς τους άμυρους, ας το πούμε, ανθρώπους πραγματικά, γιατί πολλοί απλώς θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους, όταν έχουν και διαχειρίζονται τέτοια χρήματα, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις, να το πω κομψά, όπου θα έχουν κάποιους αξιωματούχους ενός κράτους, να κλείνουν τα μάτια. Mm-hmm. Το λέω έτσι, αυτό που λάδωμα είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εάν αύριο η Τουρκία θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πάλι, νομίζω ότι βολεύει, θα το κάνει. Mm-hmm. Μην έχεις καμιά αμφιβολία σε αυτό. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα, θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, ειδικά με τη Λιβύη, δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Συνεχίστηκαν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 25 ακόμα άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την εμβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Παραμένουν παραπλέοντα πλοία, μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται και αργές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας. Αυτά τα άσχημα επακόλουθαν.
2: Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος.
3: Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά,

0: όπως σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως, στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
1: Οι διασωθέντες που έχουν περισυλλεγεί μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
0: Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμβη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία, να έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν, έχουμε βρεθεί οι άνθρωποι. Έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν διαβρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες.
1: Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
0: Ασφαλώς και την κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έχουμε τονίσει ότι το λιβικό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες και το να επιχειρούν σκάφη σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
1: Πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση, με τα περιστατικά που καταγράφονται να είναι περισσότερα κατά 55%, όμως με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
0: Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις υπηρεσίες μας, από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23-24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
1: Ακόμη τον Αύγουστο είχαμε στην Ελλάδα 3.391 μετανάστες, από τους οποίους οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη.
0: Ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγε, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, να έχει δώσει ένα περιθώριο περίπου 10 ημερών στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης να αντιπροτείνουν έναν χώρο αντί για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, και δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Σωτήρης Μεταξάς, για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε σένα. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα, να μας μεταφέρεις λίγο το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση. Προηγούμενο διάστημα, έλειπα σε άδεια, όσο τρεις μεταξάς ισχυρίζεται ότι ήταν πολύ μήνε. Ήταν μια κανονική άδεια, ωστόσο επιστρέποντας, βλέπω να συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρακολουθούσα την ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος μίλησε ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, και άκουγα ότι έδωσε ένα περιθώριο, το είχα διαβάσει, το γνώριζα το ρεπορτάζ, ένα περιθώριο ο κύριος Πλεύρης κάποιων ημερών. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καλογερνός εξήγησε ότι το περιθώριο είναι μέχρι να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις ενέργειες για τη χωροθέτηση της δομής στους αθανάτους, τις ενέργειες που θα είναι αναστρέψιμες. Δηλαδή, θα κάνει κάποιες ενέργειες στο Υπουργείο, οι οποίες δεν είναι βαριές, κάποιες τακτοποιήσεις, κάποιες τη χωροθέτηση του ρέματος κτλ. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, έχουν περιθώριο οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι να προτείνουν κάτι άλλο. Αν περάσει πια στις βαριές εργασίες, μετά η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη.

0: δεν υπάρχει επιστροφή, η δομή θα λειτουργήσει στους αθανάτους, στις πρώην αποθήκες κουλούρι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, σκεφτόμουν, δηλαδή θα γίνουν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες αυτά που δεν έγιναν επί 6 μήνες, θέλετε να πούμε, επί 2 χρόνια. Για πόσο καιρό το συζητάμε αυτή την κολλησιεργία, την άρνηση στην πραγματικότητα των πάντων να πάρουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10-15 μέρες. Ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω τίποτα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ότι η δομή θα γίνει στις αποθήκες κουλούδι, στους αθανάτους, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να είχαμε να λέγαμε ότι να κάναμε μια προσπάθεια, μας έδωσε ένα περιθώριο υπουργός, δεν γίνεται αλλιώς, για να έχει ας πούμε πρόσωπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ψήφισαν ομόφωνα κατά τη χωροθέτηση τη δομή, να πάνε στου κατοίκου να πούνε: παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μα προτείνατε κι εσεί κάτι. Πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώ θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κ. Σαμάκη έκανε και μια πρόταση τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθηση τη λειτουργία τη δομή, να ξέρουν πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και αν λειτουργεί πραγματικά ω δομή ω τωρινή φιλοξενία. Για την επόμενη μέρα δηλαδή, για να μην έχουμε απρόπτωτα εκεί.
1: Πάντως δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ακουστεί αυτό προς τους κατοίκους και φορείς των αθανάτων, που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιδρούν και εκείνοι με τη σειρά τους στην χωροθέτηση της δομής, να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου και να τους πει: δεν προτείνατε κι εσείς. Είναι δουλειά του θεσμικού φορέα, του Δήμου. Προφανώς και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν λέω όχι. Αλλά ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενα.
0: Έχουν μπει και εκείνοι στο κάτω. Πρόσεξε τώρα, γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση. Ο κ. Βαρδαβάς, πρώτα απ' όλα, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Αρνάκη Ηράκλειου, για σένα είπε ότι να σταματήσουμε να ρίχνουμε στην κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αυτοδιοίκηση, επειδή 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και επίσης είπε ότι είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου στο κάτρο. Όλοι οι άλλοι Δήμοι του νομού είναι εκτός κάτρου και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Φταίμε εμείς. Γιατί δεν θα μπορούσε να χωροθετηθεί αλλού η δομή ακόμα και τώρα. Και ο κύριος Σισαμάκης είπε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι ο Δήμαρχος, που σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και μάλιστα αυτό ήταν μια ηχηρή διαπροβή, στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, ο Δήμαρχος σε πάρα πολλά θέματα δεν ζητάει την στήριξη των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την συνάντηση πήρε μαζί του τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Υποθέτω γιατί θέλει να του βάλει στο κάτω της ευθύνης, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό υπονόησε ο κ. Σισαμάκης.
1: Μάλιστα. Σωτήρη Μεταξά, γίνονται συζητήσεις στο παρασκήνιο προφανώς. Υπάρχουν διεργασίες που δεν έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή περιμένουμε να εξαντληθεί η προθεσμία από το Υπουργείο?
2: Νομίζω ότι ήταν επίοικης ο Κώστας Κεφαλουγιάννης και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω για την συζήτησή μας, το λέω για την ατζέντα που έχει ανοίξει στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός ο Θάνος Πλεύρης με αυτοδιοικητικούς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν, είναι στα όρια της απιθανότητας μία συζήτηση που δεν έχει αποδώσει καρπούς 3,5 χρόνια τώρα. 3,5 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε καταλήξει ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής, ότι αυτό θα προκύψει, ξέρεις, ως διαμαγείας μετά από μια προθεσμία που έδωσε ο Υπουργός 10 ημέρες για να βρεθεί μια τέτοιου τύπου πρόταση. Αλίμονο αν περιμένουμε από κατοίκους να καταθέσουν μια τέτοιου τύπου πρόταση. Ο Δήμος Ηρακλείου ασκεί τη δική του τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή τακτική, κρίνεται για αυτό, όμως αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό μέχρι που έχουν βγει και οι πιστώσεις. Θυμάσαι, Σότια, εδώ το αποκαλύψαμε στο kreta24.gr, οι πιστώσεις για να προχωρήσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αναδιαμόρφωση της δομής. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα τραβήξουν έναν λαγό μέσα από ένα καπέλο και θα βρεθεί μια πρόταση, ακόμη άκουσα και σε κάποιον άλλον Δήμο, εδώ είμαστε να το δούμε. Μάλιστα. Και να το καταγράψουμε.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορονή Μαγαρά. Ενημερώθηκε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη και πάλι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Να πάμε πρώτα να δούμε τα αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: και ερχόμαστε στον Κώστα Κεφαλογιάννη.
1: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
2: Αποστείλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρασης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τους τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
3: Η συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
4: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η Περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα στην περιφερειακή του διάσταση και η Περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του ΟΦΗ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας μεταφέρει ξανά το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά.
5: Ναι, είχαμε μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο προς το Σώμα. Ξεκαθάρισε ότι είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Όμως αυτό που είπε είναι ότι είναι, ας πούμε, η λυμένη απόφαση να διερευνηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου ακινήτου. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα κίνητα και πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Η περιοχή πάντως είναι στο Κορώνη Μαγαρά. Το μοντέλο που το ακολουθηθεί, είπε ο Δήμαρχος, εάν και εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Mm-hmm. Δηλαδή, ο ερασιτέχνης ΟΦΗ, στον οποίο ανήκει, θα παραχωρήσει στον Δήμο την έκταση του Γεντή Κουλέ, του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στα Καμίνια, για να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος. Φαντάζομαι να γίνει ένα πάρκο ή κάτι τέτοιο, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, yeah. ώστε να πάρει τα στρέμματα στο Κορώνη Μαγαρά για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Απέχουμε πολύ πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος. Είναι μια διαδικασία που έχει μπροστά της χρόνια. Χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα.

0: Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον Όφη και, στο, και στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη Όφη να, για να διερευνηθεί, να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφόρων ειδών απρόοπτα και ένα έργο που έχει ξεκινήσει με την πανοπλουσία κολλάει ή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Θα πρέπει να διερευνηθούν λοιπόν όλες οι δυνατότητες της περιοχής, τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που υπάρχει, όμως κάτι κινείται. Εδώ οφείλω να πω βέβαια ότι και εδώ υπήρξε η χειρή διαφοροποίηση του κ. Σαμάκη για την οποία μίλησα πριν. Μία ακόμη που δείχνει ότι ο κ. Σαμάκης πια απέχει από την Δημοτική Αρχή, έχει απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σαμάκης, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν κατά του γηπέδου του Όφη, της δημιουργίας γηπέδου για τον Όφη. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ότι σαφέστατα πρέπει να αποκτήσει γηπέδο Όφη. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να πάει να συζητήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα και όχι να διαπραγματεύεται πρώτα για τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και εκεί επανοείπε ότι γενικά θεωρεί ότι ο Δήμαρχος συχνά απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα στα οποία θα πρέπει να ζητάει συνένεση.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση για το θέμα ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γιάννης Τσαπάκης.
2: Είναι μια έκταση η οποία είναι για αθλητικός χώρος και κοινόχρηστη χώρη. Είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, του Όφη, όλων των φορέων, έτσι ώστε να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των Ηρακλειωτών, το όνειρο των ομιλήτων. Νομίζω ότι σίγουρα ο Όφη χρειάζεται ένα γήπεδο, μια αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά ένα γήπεδο τύπου αρένα είναι καλύτερο για το φιλάθλο κόσμο και για την ομάδα.
3: Όσον αφορά την έκταση, πόσα είναι τα στρέμματα, αρχή πρέπει να γίνει όσον αφορά την προθέτηση τελική.
2: Ναι, είναι περίπου 70 στρέμματα ο χώρος αυτός. Πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Το Παγκρίτιο Στάδιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ερχόμενη Πέμπτη, Όφη θα αγωνιστεί με την γερμανική Hoffenheim. Να καλέσουμε τον κόσμο, τον φιλάθλο κόσμο, τους Ηρακλειώτες, κριτικούς, να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουμε για την νίκη.
1: Σκληρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να ασκεί σφοδρή κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και να επαναλαμβάνει ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
4: Μετά την αυλαία της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν αυτά να εφαρμοστούν.
5: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
6: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
7: Είναι πολύ
6: ετήσια, πόσο. Από 4 δις.
8: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα.
7: Ναι.
8: Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό.
9: Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
10: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ.
4: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες μετά τις εκλογές.
11: Δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία.
12: Ναι.
11: Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία, Λέει πρώτο κόμμα. Με ποιου. Και μα λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
7: Το λέτε,
11: δεν θέλω τον Τσίπρα. Θέλω την Αστάθη.
1: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνηση.

0: Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
1: Συγκυβέρνηση λοιπόν ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα είναι δεδομένη μετά τις εκλογές.
2: Η πρώτη πολιτική κόντρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται την Τετάρτη στη Βουλή με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
3: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι δίπλα μου στο στούντιο να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Να και που ολοκληρώθηκε και η ΔΕΘ που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες. Να που καλά κρατεί αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, φυσικά εννοείται, με επίκεντρο εν προκειμένου τώρα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Ναι, και ακόμη έχουμε να δούμε πολλά με αυτήν την αντιπαράθεση, παρότι τέλειωσε αυτός ο κύκλος, αν θες, του πολιτικού διαλόγου, το πω έτσι κομψά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πολλά, κυρίως γύρω από την οικονομία. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά αν δουν στα πρατήρια καυσίμων τις τιμές και τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι. Με το πετρέλαιο πάλι να έχει εκπλουσευτεί σε ένα κόσμο τόσο εύθραστο, όπου και να κοιτάξει, είτε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στο Ουκρανικό, είτε σε κάποιες άλλες περιοχές που πιθανότατα να έχουμε αναφλέξεις, και με μια Αμερική η οποία, τι να πω, ας πούμε, ισορροπεί.
3: Μάλιστα. Κώστα, θέλεις να δύο λεπτά να πάμε παρέα, να ναι. Δούμε και έτσι το βίντεο από την ομιλία, τον απόϊχο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και να επιστρέψουμε να τα πούμε ολοκληρωμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ένα μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας. Και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της δυναμικής του κόμματος. Προς τούτο ξεκινούν και νέες επικοινωνιακές καμπάνιες με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και στην Αττική.
2: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
5: Πώς του ΠΑΣΟΚ δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
5: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να της αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας, διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
2: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
6: Σε επέλεξε να μιλήσει αμυγός πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ Σαββάτου δείχνει και ότι έδωσε έμφαση αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
2: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια. Ευρώ.
0: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
1: Πόσο? 500 ευρώ.
0: Όχι, εμείς είπαμε για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για, για το μισθό.
1: Για τη σύνταξη. Δεν είναι χαμηλότερη από αυτή που δίνει η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι ένα 200 το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
7: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά κοντά μου και τώρα που έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα μέσω των βίντεο που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι Κώστα, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
4: Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα ξεκινάμε από το τελευταίο κομμάτι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκροτημένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν θα πιοδοτήσει, δεν θα δώσει πράγματα μόνο και μόνο για να χαϊδέψει αυτιά. Είναι κοστολογημένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί πρέπει να το κρατήσουμε, μήπως το δούμε και κάποιοι το αντιγράψουν στην πορεία, αυτοί που κυρίως το κριτικάρουν τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν επίσης πολύ καλός, πρέπει να σου πω, και στο συνέντευξη,
0: γιατί
4: ερωτήθηκε από πολλούς δημοσιογράφους για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ήταν μια, νομίζω, βεντάλια θεμάτων και επί ώρες απαντούσε αναλυτικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πάρα πολύ πιστικός, σαφής και έτοιμος. Φαινόταν έτοιμος. Εντάξει, είναι λογικό η κυβέρνηση ή και τα άλλα κόμματα να ενοχλούνται από μια τέτοια παρουσία. Φυσικά όλα θα μετρηθούν. Ξέρεις, θα έχουμε τώρα και το επόμενο διάστημα τις δημοσκοπήσεις που κάπως αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο. Βέβαια, η τελική και η σοβαρότερη και η οριστική αξιολόγηση είναι οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά με τις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουμε θεοποιήσει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ακριβή. Αλλά είναι ένας μπούσουλας.
0: Όπως πολύ σωστά το λες.
4: Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι θα πάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια λογική από εδώ και πέρα κλιμακούμενης αντιπαράθεσης, φτάνοντας προς το τέλος του έτους εκεί και πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και την ψήφισή του, όπου εκεί είναι ένα άλλο κομβικό σημείο, θυμίζω, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ξεφεύγει από αυτό που είχε βάλει ως στόχο, διότι τα γεγονότα σε ό,τι την προσπερνούν, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή αν δούμε τώρα μια ματιά τι θα γίνει με τα καύσιμα, τις τιμές στα βενζινάδικα.

0: αυτή η αντιπαράτηση, επαναλαμβάνω, με κύριο όμως έτσι, θέμα στο μενού θα είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι οποίες θα τραβήξουν πολύ πάνω από ό,τι φαίνεται.
1: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σε κλίμα βαθιά σωδήνη, κυρίε και κύριοι, και παρουσία πλήθου κόσμου, συγγενεί και φίλοι, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ταφή του δημοφιλού τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο τη Νίκαια, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα, στη διάρκεια τη εξοδίου ακολουθία, στον ιερό ναό τη Αγία Τριάδα, χιλιάδε κόσμου τραγουδούσαν τα τραγούδια του και έκλαιγαν με λυγμού την ίδια ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε να πιστέψει προφανώς αυτό που την βρήκε. Οι δύο γιατροί τώρα της κλινικής, όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πήραν δε προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας. Είναι ο Χάρης Βλαντάκης μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
2: Και η αστυνομική έρευνα, καλησπέρα, είναι που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας, γιατί τα όσα έχουν βρει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα στα ψηφιακά αρχεία και του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση από τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο και σε υπολογιστές, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και αυτά οδήγησαν στην ανατροπή, στην αναβάθμιση της κατηγορίας, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. Τρεις ώρες έμειναν στο γραφείο του ανακριτή οι δύο γιατροί. Mm-hmm. Και ζήτησαν και πήραν προθεσμία μετά την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον των άλλων βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φωτογραφίες, τουλάχιστον δύο, και ένα μικρό βίντεο από την ώρα που ήταν στο μηχάνημα ο γνωστός τραγουδιστής για την πλασμαφαίρεση. Και μάλιστα αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο διαγράφησαν όταν λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα οι δύο γιατροί το πρώτο εκείνο βράδυ. Τώρα, τι βρέθηκε
1: αυτό.
2: Και τι ήταν το σημαντικό το οποίο οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας και που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε έδωσε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου στις 3:22. Mm-hmm. Το δεύτερο καμπανάκι κινδύνου ήταν ένα λεπτό μετά, στις 3:23. Το τρίτο καμπανάκι ήταν στις 4:15, δηλαδή μετά από 22 λεπτά. Mm-hmm. Και υπάρχει η κλίση προς το ΕΚΑΒ στις 4:11. Mm-hmm. Δηλαδή από το τελευταίο σήμα του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ασθενής κινδυνεύει, μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ πέρασαν 26 λεπτά. Μέχρι από το πρώτο δεσημάδι...
1: Σχεδόν μια ώρα, κοντά μια ώρα.
2: 49 λεπτά.
1: 49?
2: 49 λεπτά. Και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα 49 λεπτά, οι γιατροί λένε ότι ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτά τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί, κάνοντας μία ανάλυση στα ψηφιακά δεδομένα που κρατάει το μηχάνημα, οδήγησαν στην αναβάθμιση της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας πλέον με ενδεχόμενο δόλο,
1: αύριο
2: θα έχουν τις απολογίες τους.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την Νίκαια σήμερα, γιατί βρέθηκε και η τηλεόραση Κρέτα.
3: Τον αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον Παράδεισο.
4: Ποιο τραγούδι το έτσι θα σας σύντροφε?
3: Όλα το αγαπάω. Το ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα, τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε.
5: Όσο ηχηρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο ηχηρή θα είναι και η απουσία του, γιατί νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
6: Δεν έχω και πολλά λόγια να πω. Γενικότερα πολύ δύσκολες μέρες. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, κουράγιο. Τίποτα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, στη μνήμη μας και θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας αυτή.
7: Τι να πεις, υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο. Πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι

0: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο. Τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες. Θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστα από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
1: Είναι πάρα
0: και
1: πολύ
0: να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
2: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι. Όλη η Ελλάδα, γιατί έφυγε μια πολύ αυθεντική φωνή. Ένας άνθρωπος που έζησε σαν rock star, αλλά εξέφρασε την ψυχή, νομίζω, του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω. Πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που έφυγε. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Και να αποδοθούν, νομίζω, οι ευθύνες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
3: Καλό ταξίδι στο Γιώργο μας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια, γιατί αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
4: Είναι πάντα στις καρδιές μας, τον αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρετε, η πόλη θα τον τιμήσει με τον τρόπο που το αξίζει και θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
5: Και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
4: Μεγάλο. Θα το ακούσετε και αυτό, όντως. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που δεν το ήξερε ο κόσμος.
6: Να ονομάσετε κάποιο εδώ στο όνομά του.
4: Έχουμε πολλά στη σκέψη μας, θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στον Γιώργο το Μαζονάκη, στον Γιώργο μας. Να κάνουμε την τιμή να ταφεί και να αναπαυθεί η ψυχή του.
7: Τα λόγια είναι περιττά για τον Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί.
8: Λοιπόν, παιδιά, συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό το ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο. Έχουμε ορφανέψει. Είμαστε όλοι καλά.
9: Καταρχάς, η βαθιά μου συγκίνηση ξεκινάει από δύο. Η γιαγιά του ήταν πρώτη ξαδέρφη της μητέρας μου. Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχω μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω στις πολυκατοικίες, το υπεραγαπούσε όλος ο κόσμος. Σε αυτό το καφενείο που βλέπετε έχει μεγάλη σημασία και το δείχνω. Περνούσε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ρωτούσε τους ανθρώπους τι χρειάζονται. Ήτανε άνθρωπος της προσφοράς. Ο Θεός θα τον αναπαύσει.
10: Απόψε οι γειτονιές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας υποκλίνονται σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
11: Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Κυριακής στους 8 άτομα στον οικισμό του Θησαίου, όταν το αμαξίδιο τύπου golf carts, το οποίο επέβαιναν, ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να τραυματιστούν. Για αυτό το περιστατικό, αλλά και για ακόμη ένα, που έχει σαν αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, ένα αγόρι, δε μόλις 15 ετών, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνί. Έχω ξανά μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πεις, να μας μεταφέρεις, Χάρη, το ρεπορτάζ.
12: Τώρα τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό στον οικισμό Θησαίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για την... Ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο. Ένα όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως στα γήπεδα γκολφ για την μεταφορά των αθλητών. Για να μεταφέρει τους πελάτες ενός εστιατορίου από την είσοδο του οικισμού στο εστιατόριο. Στο όχημα ανέβηκαν 8 άτομα συνολικά μαζί με την οδηγό η οποία είναι εργαζόμενη στο εστιατόριο και η οδηγός φέρεται, τουλάχιστον με βάση τις καταθέσεις που υπάρχουν, ξεκινώντας το όχημα να διαπιστώνει ότι δεν είχε φρένα. Στη δεύτερη στροφή το όχημα ανετράπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες, δύο εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Έχουν όμως όλοι τραύματα την πρόσκρουση και την ανατροπή σε ένα τυχείο, την πρόσκρουση σε ένα τυχείο και την ανατροπή του οχήματος. Και θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ανατροπή, γιατί ακολουθούσε μια πολύ μεγάλη κατηφορική ευθεία που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το όχημα.
11: Χάρη με το 15χρονο.

0: Τα αγόρι, αυτό τι γίνεται.
1: Πριν πάμε στο 15χρονο, να σου πω απλά ότι συνελήφθησαν η οδηγός και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Τώρα, το 15χρονο αγόρι, χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Βασίλειο της Βιάνου, με μία μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της σε μία στροφή, έπεσε σε βράχια, χτύπησε στο κεφάλι, βαριές, πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή και οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.
0: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. Με πλαστές ή ιδανικές ταυτότητες επιχειρούν ανήλικοι στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, να ξεγελάσουν τους ελέγχους και να μπουν σε κλαμπ ή να αγοράσουν αλκοόλ, με το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα, ανάμεσα τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους. Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση εποπτείας.
2: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
3: Νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνου του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους οι οποίοι επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων οικείων προσώπων των φίλους τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
2: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
3: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει μια νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
2: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθηκε η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
3: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει στη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση και ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατανάλωση, από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
2: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
0: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσω από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
2: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
4: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
5: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρας τις διάφορες φάσεις της παραγωγής του με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε, είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής.

0: λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
1: Με το χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνια και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρέθυμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
2: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
3: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
4: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
5: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Στρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
4: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
0: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop. Όχι, δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop. Με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από ταμπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσα πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας σκληροδότησαν στο Ρέθυμνο.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
7: Η Κωνσταντινούπολη σε καλεί. Πες ναι και κλείσε θέση για Κωνσταντινούπολη και για άλλους 22 προορισμούς απευθείας από Ηράκλειο.
8: Η φοιτητική ζωή θέλει ενέργεια. Θέλει ΔΕΗ My Home for Students. Ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή. Που σου προσφέρει 50 ευρώ για αγορές στον Κοτσόβολο, σου κάνει δώρο το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και τον καφέ για κάθε μέρα του μήνα στα Coffee Island. ΔΕΗ My Home for Students. Προϊόν ενέργειας για φοιτητές με full παροχές. Ενέργεια για να είσαι μέσα σε όλα.
9: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
10: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
11: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Βρεφικές κρέμες γιώτης, φύτρωνες, καφέ και baby lino είναι hot. Και για να μην καείς, φαρίν λακτέ γιώτης 2 ευρώ και 52 λεπτά και φύτρο με έκπτωση 50%. Νέσκαφε κλασικ 200 γραμμάριων 5 ευρώ και 64 λεπτά. Γκούντα 350 γραμμάρια 2 ευρώ και 35 λεπτά. Με 2 baby lino κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Στα φίλη Κρήτης 2 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με ίδιες οι χαμηλότερες τιμές από το 2023.
12: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
14: Κυρία Ζούλα! Τι θυμήθηκα τώρα?
15: Τι?
14: Δεν σας είπα πως με το Nova More είχαμε ίντερνετ από την πρώτη μέρα.
15: Τι με σκάτε?
14: Και το Wi-Fi φοβερό. Σας το λέω, έχει πολύ ψωμί το Nova More. Ψηθείτε.
15: Σιγά μην κάνουμε κιόλας.
16: Τώρα, με το Nova More, έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
17: Ένα στέμα αλλάζει τα δεδομένα. Το Extra Crown Greek Roulette έφτασε αποκλειστικά στη Στοίχημαν. Νέο live τραπέζι, διαθέσιμο όλο το 24ωρο με κορυφαία έπαθλα. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει.
18: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνώμενων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Σίαβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενόντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφότου χάθηκε η επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να δούμε παρέα όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοδιά, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, και πάμε 2 μέρες πίσω, πάμε πίσω 2-24 ώρα, να δούμε πώς πήρε αυτή τη νίκη ο Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια πολύ σημαντική νίκη προφανώς, αυτό το 0-1 που έγραψε ο πίνακας στο σκορ.
3: Μπορεί και στη ζωή και στον αθλητισμό να λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από 2-24 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είχε 36 χρόνια Όφη να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το 1990 ήταν η τελευταία φορά με εκείνο το μυθικό 4-5. Και το σημαντικό τη σημερινή εποχή είναι ότι το έκανε Όφη των Ελλήνων. Το έκανε Όφη των Ελλήνων, Όφη του Χρήστου Πόντι, δείχνοντας πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να παραμένει η ομάδα στα κορυφαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα, όπως είπε και στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Πόντις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τους είπε ότι αυτή η νίκη, αυτό το διπλό επί του Ολυμπιακού έδειξε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν. Και θα πω εγώ ότι Όφη και δεν φοβάται κανέναν και δεν φοβάται και πουθενά. Γιατί πριν από λίγες ημέρες θυμίζω ότι είχε πάρει ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω επίσης εκείνο το φοβερό διπλό επί της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η ομάδα με τον Χρήστο Πόντι στην τεχνική ηγεσία, είναι ότι αυτές τις επιτυχίες τις φέρνει. Τα έχει καταφέρει λοιπόν παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, με μπάλα όπως λέμε στην καθομιλουμένη, με ευκαιρίες που δημιουργεί μέσα στο γήπεδο και φυσικά με γκολ που είναι και η πεμπτουσία και η ουσία θα λέγαμε του ποδόσφαιρου.
0: Και ομολογουμένως ένα ωραίο κιάπια στο γκολ έβαλε ο Κόντροφ σε αυτή την αναμέτρηση, το μοναδικό τέρμα δηλαδή της αναμέτρησης, και κάτι ήξερε ο Κόντις όπως λες και εσύ για τον Κόντροφ.
3: Φυσικά, γιατί τον περίμενε μέχρι και σχεδόν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου ο Χρήστος Πόντις. Ήταν η αρχική, ήταν η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Είχε καθυστερήσει κάπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Είχαν προκύψει και άλλα ονόματα επιθετικών, όμως ο Κόντης επέμενε στην απόκτηση του Κόντρου, γιατί, όπως λέει και ο λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λοιπόν ο Κόντρο ήρθε στο φινάλε στην ουσία της μεταγραφικής περίοδου, όμως ήδη έχει προλάβει να πετύχει δύο τέρματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προχθεσινό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σκόραρε και απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη και θα λέγαμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κουμπώνει ιδανικά στην ενδεκάδα, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης, και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτή η συνθήκη που όλοι θέλουν να βλέπουν στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή μια ομάδα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που πλαισιώνονται από ποιοτικούς ξένους, όπως είναι ο Κόντρος.
0: Αφήνοντας πίσω αυτό το ιστορικό διπλό του Σαββάτου, πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε Europa League στη συνέχεια.
3: Φυσικά, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, θα λέγαμε ότι έχει περάσει στην ιστορία, και πλέον ο Όφη έχει μπροστά του ένα νέο ραντεβού με την ιστορία, αυτό με το Europa League, για πρώτη φορά σε League Phase Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης η κριτική ομάδα απέναντι στη Hoffenheim την Πέμπτη, μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία το Σάββατο νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη, οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την ποιότητα και την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί που θα έρθουν την Τετάρτη στο Ηράκλειο. Αλλά όπως είπε και ο Κόντης στην ομιλία του, νικήσαμε τον Ολυμπιακό, πάμε λοιπόν να νικήσουμε και τη Hoffenheim, αφού τα καταφέραμε απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί να μην τα καταφέρουμε και απέναντι στη Hoffenheim. Το ίδιο λένε και οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ο Πόφη στο Σάββατο. Πρέπει να προχωρήσει. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι το πρώτο από τα πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ραντεβού που έχει φέτος.
0: Και θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο, λες, για πες. Θα έχει καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμου.
3: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ρητορική η ερώτησή προφανώς. Σου. Γιατί μέχρι το μεσημέρι είχαν φύγει 12.000 εισιτήρια. Απομένουν ακόμη 3 ημέρες μέχρι το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουμε ότι οι Έλληνες είμαστε και λίγο της τελευταίας στιγμής. Έχει γίνει ήδη sold out στις θύρες 10, 11, 12, 13 και 14. Επίσης στις θύρες 2 και 9. Πλέον μόλις 3 θύρες έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, οι 15, οι 19 και οι 20, οπότε νομίζω ότι σε αυτά τα 3-24 ώρα που απομένουν δεδομένα θα έρθει το sold out, δεδομένα θα γεμίσει το Παγκρίτιο στάδιο και νομίζω ότι ο κόσμος θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας και θα τη σπρώξει σε μία νίκη, σε μία ιστορική επιτυχία. Μακάρι να κυλήσουν όλα ονειρεμένα και να κυλήσουν όπως όλοι θέλουν και η ομάδα να πει με το δεξί στο Europa League.
0: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με πτώση 1,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.694,96 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,02 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην ανάγκη για αλλαγή αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στην 92, κάνοντας λόγο για χάραξη νέας πορείας. Αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
1: Αξίζουμε μία ακόμα τετραετία χαμένων ευκαιριών, μία τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας με περισσότερη διαφορά, ατιμορρησία, αναξιοκρατία, άλλα 4 χρόνια με την Ελλάδα ουραγό σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης και παραγωγικότητας, με το κοινωνικό κράτος να υποβαθμίζεται, με τη νέα γενιά σε μόνιμη ανασφάλεια και με την ύπαιθρο να ερημώνει. Αν η απάντηση είναι όχι, και πρέπει να είναι όχι, το όχι κάθε πολίτη που μοχθεί για την οικογένειά του και που νοιάζεται και για το σήμερα και για το αύριο της πατρίδας, τότε αυτό που ζούμε πρέπει να είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση και θα είναι το τελευταίο μήλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Γιατί η χώρα μας δεν χρειάζεται άλλους διαχειριστές της στασιμότητας. Χρειάζεται νέα πορεία.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 7 τομές για τους πρώτους 6 μήνες για μια χώρα που να μας χωράει όλους.
1: 7 τομές που θα βελτιώσουν ουσιαστικά τη ζωή του πολίτη. Πρώτη παρέμβαση. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας και βέβαια η επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Κάτι που σήμερα δεν υπάρχει. Η αγορά είναι ασίδωτη. Δεύτερη παρέμβαση. Ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας, πραγματική προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Τρίτη παρέμβαση. Καλύτερη μισθή, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Τέταρτη παρέμβαση. Δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Πέμπτη, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια

0: ολιστική απάντηση για τον δημογραφικό κίνδυνο. Έκτη, η αναγέννηση της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Και έβδομη, τώρα μιλά το DNA της δημοκρατικής παράταξης, γιατί το ΕΣΥ ήταν το μεγαλύτερο έργο και η μεγαλύτερη προσφορά του ΠΑΣΟΚ στα χρόνια της μεταπολίτευσης στον ελληνικό λαό. Και έβδομη παρέμβαση, ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.
1: Τέλος, θα πάρτε απευθείας αναθέσεων, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του, κάνοντας λόγο για αξιοκρατία παντού.
0: Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Μεταρρύθμισης του Κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα πόθεν έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος.
1: «83 χρόνια συμπληρώθηκαν από το ολοκαύτωμα της Βιάννου με τις φετινές εκδηλώσεις να είναι αφιερωμένες στη μνήμη των θυμάτων και στην υπέρτατη θυσία των Βιαννητών απέναντι στην ναζιστική βαρβαρότητα. Ιδιαίτερη τιμή για τη φετινή διοργάνωση αποτέλεσε η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο οποίος έδωσε το παρόν στον χώρο του Πανδημοτικού Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην περιοχή Σελιαμυρών του Δήμου Βιάννου, στην επίσημη τελετή μνήμης για το ολοκαύτωμα της Βιάννου, αναδεικνύοντας το ιερό και απαράγραπτο αίτημα για την διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών.
2: Η πλευρά αυτού του δικέφαλου χρέους είναι η δικαίωση έναντι της αξιώσεως που η ελληνική πολιτεία έχει απέναντι στη Γερμανία. Αυτές οι αξιώσεις έχουν καταγραφεί, έχουν υπολογιστεί. Είναι αξιώσεις που προέρχονται από ένα αναγκαστικό δάνειο για να συντηρηθεί ο στρατός της Wehrmacht από χρήματα που ήταν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι απαράγραπτες νομικά αποδεδειγμένα. Είναι υφιστάμενες, ενεργές και είναι διεκδικήσιμες στο αρμόδιο Διεθνές Δικαστήριο.
3: Η μνήμη, η θλίψη, όλες αυτές οι σκηνές εδώ που έρχονται στη μνήμη μας, είτε από ταινίες, είτε από ιστορικά

0: διηγήματα μας φέρουν να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και να αποδώσουμε φόρο τιμή στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο άδικα.
1: Με στόχο να παραμείνει ζωντανή ιστορική μνήμη και να αναδειχθεί το ολοκαύτωμα της Βιάνος, εθνικό, ευρωπαϊκό και οικουμενικό ορόσημο, ο Δήμος Βιάνου, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και η Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος του Δήμου Βιάνου διοργάνωσαν και φέτος τις επαιτειακές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο του Ολοκαυτώματος και της καταστροφής των χωριών της Βιάνου και της Ιεράπετρας που πραγματοποιήθηκε στις 14, 15 και 16 Σεπτεμβρίου του 1943 από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Ξεχωριστές και συγκινητικές στιγμές της τελετής αποτελούν κάθε χρόνο το προσκλητήριο των νεκρών, η κατάθεση στεφάνων, ο βουβός Παντοζάλης του Πένθους, η απόδοση του ύμνου της Βιάνου και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των θυμάτων.

0: 83 χρόνια μετά, η Κρήτη δεν ξεχνά. Όλοι μαζί διεκδικούμε τις αποζημιώσεις, τιμούμε όλους τους ανθρώπους που έπεσαν για την ελευθερία και ποτέ πια πόλεμοι και ναζισμός.
1: 83 χρόνια από το ολοκαύτωμα της Γιάννου, τιμούμε τους νεκρούς μας, διεκδικούμε την δικαιοσύνη και αυτό θα μείνει πάντα το μεγάλο μας στοίχημα.
2: Η Βιάννος, η Κρήτη, η Ελλάδα ολόκληρη δεν είχε κανέναν εδιασμό, δεν υπήρχε δίλημα. Προτίμησε έναντι της υποτέλειας την αντίσταση, έναντι της τυραννίας τη δημοκρατία, έναντι της υποταγής τον αγώνα για ελευθερία.
3: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας, μας απάντησε γιατί το 43. Το 43 οι σχέσεις των συμμαχικών δυνάμεων με τη Γερμανία ήταν κρίσιμες, διότι ο πόλεμος έγερνε υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων.
4: Από εδώ, από τη Βιάννο, εμείς θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές αποζημιώσεις που πλέον έχει γίνει ένα θέμα που επιτέλους πρέπει να λυθεί.

0: Το πρόγραμμα περιέλαμβανε ακόμα συναυλίες και μουσικές εκδηλώσεις, καθώς και θεατρικό δρόμενο αφιερωμένα στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν εκείνες τις αποφράδες ημέρες του Σεπτεμβρίου του 1943. Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστούν μνημόσυνα στα χωριά των εκτελεστέντων στη μνήμη των αθώων θυμάτων που δολοφονήθηκαν από τον τακτικό στρατό της ναζιστικής Γερμανίας.
1: Αρκετές ήταν και φέτος οι κενές θέσεις εργασίας στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού. Μπορεί ο τουρισμός να κατέγραψε νέα ρεκόρ, ωστόσο ο αριθμός των εργαζομένων παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την περσινή σεζόν. Ενδεχομένως μάλιστα και σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, όπως ανέφερε ο Μιχάλης Ριζικιαννάκης, πρόεδρος των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό.
2: Οι κενές θέσεις εργασίας του 2026 στον επισιτισμό τουρισμού κινήθηκαν ακριβώς στα ίδια επίπεδα με το 2025. Αυτά τα κενά καλύφθηκαν για άλλη μία χρονιά από εντατικοποίηση εργασίας, το είδαμε και στα ξενοδοχεία και στα καταστήματα εστίασης. Για άλλη μια χρονιά ο τουρισμός χτύπησε ρεκόρ, αλλά δυστυχώς εξυπηρετήθηκε από τους ίδιους εργαζόμενους και μπορώ να πω και ακόμα λιγότερους σε σχέση με πέρσι. Φυσικά τα έσοδα και η επισκεψιμότητα δεν ήταν στα ίδια επίπεδα, για να πούμε και την αλήθεια, αλλά ο φόρτος εργασίας, ο οποίος καλούνται οι εργαζόμενοι να εξυπηρετήσουν, δεν έχει καμία σχέση με αυτό.
1: Όπως τόνισε, οι εργαζόμενοι καλούνται να καλύψουν περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω των ελλείψεων προσωπικού, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η επιβάρυνση. Τους. Παράλληλα, όλο ένα και περισσότεροι εργαζόμενοι απασχολούνται εποχικά, ενώ οι επαγγελματίες του κλάδου μειώνονται χρόνο με τον χρόνο.
2: Οι εργαζόμενοι καλούνται να εξυπηρετήσουν μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, μεγαλύτερο πληθυσμό εργαζομένων, με λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με το 25. Βλέπουμε ότι η εργασία στον τουρισμό δεν αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια σταθερή εργασία, ένα σταθερό προορισμό εργασίας και μια επαγγελματική και μόνιμη

0: αποκατάσταση. Βλέπουμε τους περισσότερους εργαζόμενους να εργάζονται στον τουρισμό και στον επισκεπτισμό εντελώς παροδικά. Κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο τα κενά παραμένουν στα ίδια επίπεδα και δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν, αφού οι θέσεις από επαγγελματίες όσο περνά τα χρόνια λιγοστεύουν.
1: Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν από τον κλάδο είναι η μη πλήρης εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθώς οι απολαβές σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών αναγκών. Την ίδια ώρα, χαρακτηριστικό είναι ότι αρκετοί νέοι επέλεξαν και φέτος να εργαστούν σεζόν, ενώ θέσεις εργασίας στον κλάδο καλύφθηκαν ακόμη και από ανήλικους.
0: Αυτό οφείλεται και ότι δεν εφαρμόζονται στο 100% οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον επισκεπτισμό και στον τουρισμό, κάτι που σημαίνει ότι ο εργαζόμενος όσο περνά τα χρόνια γίνεται έρμεο της ακρίβειας και του πληθωρισμού και τα χρήματα που παίρνει, παρόλο που είναι ελάχιστα αυξημένα κάθε χρόνο, δεν φτάνουν με τίποτα να καλύψουν τις ανάγκες του. Οι νέοι δούλεψαν σεζόν και όσο πάμε έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε ότι περνάμε όχι από τους νέους, περνάμε και στους ανήλικους.
1: Πάντως, στον επισκεπτισμό και τον τουρισμό καταγράφεται άνθηση της απασχόλησης ανηλίκων, ενώ παράλληλα εξακολουθούν να εργάζονται και συνταξιούχοι, καλύπτοντας μέρος των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό.
0: Οι νέοι, παρόλο που δουλεύουν σεζόν, δουλεύουν για ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα και συνέχεια τον καταλείπουν. Είναι αυτό το πρόβλημα που βλέπουμε ότι δεν έχουμε σταθερούς επαγγελματίες. Και βλέπουμε και ένα φαινόμενο το οποίο όσο περνά τα χρόνια μεγαλώνει, βλέπουμε την ανήλικη εργασία να πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες ανήλικους να εργάζονται νόμιμα, επίσημα στα καταστήματα εστίασης και στον τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ότι ίσως υπάρχει ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό το οποίο δεν είναι δηλωμένο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ανθεί ανήλικη εργασία και βλέπουμε ακόμα και πάρα πολλούς εργαζόμενους που έχουν κατοχυρώσει σύνταξη να παραμένουν στον τουρισμό. Αυτό φυσικά δεν είναι καθόλου βιώσιμο εργατικό μοντέλο, κάτι που οδηγεί να είναι το κομμάτι το εργασιακό στον τουρισμό εθνισυγενές.
2: Δυναμικά κινείται για άλλη μια χρονιά η κρουαζιέρα στο λιμάνι του Ηρακλείου μετά το 2025, που αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ με περισσότερους από 500.000 επιβάτες κρουαζιέρας. Η φετινή περίοδος παρουσιάζει μικρότερη κίνηση της τάξης του 15% σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που καταγράφεται σύμφωνα με τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου και στα υπόλοιπα λιμάνια της χώρας.
3: Το 2026 μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν μια καλή χρονιά για την κρουαζιέρα, δεν είναι όμως μια χρονιά νέων ιστορικών ρεκόρ. Μέχρι σήμερα έχουμε περίπου 280.000 επιβάτες και 150 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Υπολογίζομαι ότι η χρονιά θα κλείσει με πάνω από 400.000, κοντά στις 430, και θα πάμε κοντά στις 240 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων. Η μείωση σε σχέση με την περσινή χρονιά θα είναι της τάξης του 15%, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει μόνο στο Ηράκλειο, όμως είναι χαρακτηριστικό όλων των λιμανιών των ελληνικών, θα έλεγα όσα λιμάνια έχουν δρομολόγιο το κεντρικό Αιγαίο και κυρίως Μύκονο Σαντορίνη, έχουν επηρεαστεί πιθανότατα από την επιβολή του πολύ υψηλού φόρου στα δύο αυτά βασικά και κεντροβαρικά λιμάνια της ελληνικής κρουαζιέρας. Και ο Πειραιάς αντίστοιχα κινείται σε τέτοιο ποσοστό μείωσης. Δεν έχει επηρεαστεί η Κέρκυρα, κάτι που ίσως επιβεβαιώνει τα λεγόμενά μου, επειδή η Κέρκυρα είναι στο δρομολόγιο της Αδριατικής και είναι στο μοναδικό ελληνικό λιμάνι που είναι σε αυτό το δρομολόγιο, δεν έχει επηρεαστεί και κινείται φέτος αυξητικά. Συμπερασματικά λοιπόν είναι μια καλή χρονιά, δεν είναι μια κακή χρονιά, απλά δεν είναι μια εντυπωσιακή χρονιά για την ελληνική κρουαζιέρα.
2: Το ζητούμενο πλέον είναι το Ηράκλειο να διατηρήσει την ισχυρή θέση που έχει αποκτήσει στον χάρτη της κρουαζιέρας και να μετατρέψει τη μεγάλη επισκεψιμότητα του λιμανιού σε ακόμη μεγαλύτερο όφελος για την τοπική οικονομία.
3: Τα μηνύματα για το 27 και 28 είναι ότι θα κινηθούμε περίπου στα ίδια επίπεδα, συμπλήν. Νέο ενδιαφέρον περιμένουμε με το νέο αεροδρόμιο το 2029, όπου έχουν εκδηλώσει αρκετές εταιρείες ενδιαφέρον για home port στο Ηράκλειο. Άλλο χαρακτηριστικό να πούμε για την χρονιά είναι ότι περιμένουμε πολύ δυνατό και Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ο Οκτώβριος παραδοσιακά είναι από τους καλούς μήνες κρουαζιέρας. Θα έχουμε περίπου 15 προσεγγίσεις και το Νοέμβριο και άλλες 15 και το Δεκέμβριο, δηλαδή μέρα παραμέρα κρουαζιερόπλοιο στο λιμάνι. Κάτι που αποδεικνύει την επιμήκυνση της σεζόν στην κρουαζιέρα. Ότι η κρουαζιέρα συμβάλλει σημαντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.
2: Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Λιμένος βρίσκεται εν αναμονή έγκρισης χρηματοδότησης για τη δημιουργία υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων στο λιμάνι του Ηρακλείου.
3: Και επίσης, να σας πω και μια καινούργια είδηση, ότι πριν από λίγες μέρες υποβάλαμε πρόταση χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEF, το Connecting Europe Facility, για την κατασκευή της υποδομών ηλεκτροδότησης πλοίων. Υποβάλαμε την πρώτη πρόταση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Η οριστική υποβολή θα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση 6 Οκτωβρίου. Είμαστε αισιόδοξοι, θα το παλέψουμε. Οπότε και αυτό, εφόσον ολοκληρωθεί εκεί περίπου 2029-2030, θα δώσει ένα σοβαρότατο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το λιμάνι μας.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάνω από 13.000 υπολογίζονται οι μετανάστες που έχουν φτάσει από τις αρχές του χρόνου στην Κρήτη, με την πίεση που ασκείται να είναι κάτι παραπάνω από ασφυκτική. Οι ροές συνεχίζονται καθημερινά με αμείωτο ρυθμό, ενώ ένα νέο ναυάγιο νότια της Γάβδου με ένα νεκρό και πολλούς αγνοούμενους έρχεται να υπενθυμίσει με τον πλέον τραγικό τρόπο ότι τα οργανωμένα κυκλώματα διακινητών που χρεώνουν χιλιάδες ευρώ για το επικίνδυνο ταξίδι δεν θα σταματήσουν αν δεν υπάρξει στοχευμένη παρέμβαση. Την ίδια ώρα ανοιχτό παραμένει, κυρίες και κύριοι, και το ζήτημα της χωροθέτησης δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Είναι μαζί μου στο στούντιο ο Κώστας Μπογδανίδης για ένα σχόλιο που δεν μπορεί να είναι ένα, φαντάζομαι. Κώστα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε απέναντι σε αυτή την κατάσταση που βιώνει η Κρήτη εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Δυστυχώς ό,τι δεν μας εκπλήσει τίποτα πια. Το λέω γιατί έχουμε συνηθίσει με εικόνες καταρχήν αυτών των ανθρώπων που οδηγούνται από δουλεμπόρους. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ούτε να κάνω άλλους χαρακτηρισμούς. Και δυστυχώς πάμε να πάθουμε και μια, ας το πούμε, ανοσία ως κοινωνία με αυτές τις ιστορίες όπως το ναυάγιο, έτσι. Λέμε χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι, αν είναι 25, αν είναι παραπάνω. Δεν έχουμε την πληροφόρηση και πώς να έχεις σε αυτή την περίπτωση. Δυστυχώς δεν έχει τελειωμό ό,τι έχει σχέση με το δουλεμπόριο, γιατί μόνο έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι μαζεύουν κάποια χρήματα από όπου και αν είναι, από το Σουδάν, από την Αίγυπτο, από άλλες χώρες, ακόμα και από χώρες που δεν έχουν άμεσα και επίγοντα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή είναι η Κρήτη ο βασικός, αν θέλεις, άξονας που θα τους οδηγήσει προς την Ευρώπη, αφού έχουν σταματήσει από το Βορειοανατολικό Αιγαίο οι ροές. Είναι δύσκολο να πει κάποιος, ενώ να είναι αισιόδοξος, ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχουμε. Όπως το λέμε και συχνά στο Δελτίο, πολλές φορές ελπίζουμε στον καιρό, ξέρεις, να χαλάσει ο καιρός, αλλά είναι κάτι εντελώς προσωρινό. Οι ροές είναι συνεχείς, μετράμε καραβιές. Η Κρήτη είναι αυτή τη στιγμή το μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για την ελληνική πλευρά, και γι' αυτό συνεχίζεται και η κουβέντα για την δομή, έτσι. Και μάλιστα θα σου έλεγα ότι κρατάω πια μια μικρή επιφύλαξη, μην τυχόν με τέτοια πίεση που θα υπάρξει και το επόμενο διάστημα, μήπως σκεφτούν και κάτι άλλο για την Κρήτη. Βέβαια, τώρα έχουμε τη μία δομή, την προσωρινή, στα Χανιά, που έχει ξεκαθαρίσει, εδώ και καιρό λειτουργεί. Στο Ηράκλειο απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, οι οποίες όμως δεν είναι ασήμαντες. Δεν ξέρω πια το Υπουργείο προς τα πού θα το πάει, όμως φοβάμαι μην έχουμε και άλλες εξελίξεις

0: ενώ συν το χρόνο, εάν συνεχιστούν αυτές οι ροές.
1: Πάντως, στο Ανατολικό Αιγαίο υπήρξε μείωση των ροών. Έτσι, και είναι και ένα, πώς θα το πω, και το παρουσιάζει και η κυβέρνηση ως δικό της επίτευγμα. Εδώ τι μπορεί να γίνει.

0: γιατί και η κυβέρνηση το λέει ότι έχουμε σταματήσει τις ροές, ή αν έχουν αλλάξει συσχετισμοί. Όμως, είναι αλήθεια ότι καταρχήν σε σχέση με το Βορειοανατολικό Αιγαίο, μια χώρα που είχε εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό ήταν η Τουρκία. Η Τουρκία, θυμίζω, ότι πήρε τρελά ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία, θυμίζω, ό,τι διαφορές και να έχουμε, είναι ένα οργανωμένο κράτος με ένα σκληρό καθεστώς. Δεν είναι παίξε γέλασε. Στη Λιβύη δεν ισχύει αυτό. Δεν είμαστε σίγουροι ποιος ή ποιοι κάνουν κουμάντο, να το πούμε, σε αυτή τη χώρα. Οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι οι δουλέμποροι, οι άνθρωποι που διακινούν αυτούς τους άμυρους, ας το πούμε, ανθρώπους πραγματικά, γιατί πολλοί απλώς θέλουν να φύγουν από τις χώρες τους, όταν έχουν και διαχειρίζονται τέτοια χρήματα, καταλαβαίνεις πόσο εύκολο είναι να προβούν σε τέτοιες κινήσεις, να το πω κομψά, όπου θα έχουν κάποιους αξιωματούχους ενός κράτους να κάνουν, να κλείνουν τα μάτια. Το λέω έτσι, αυτό που λάδωμα είναι στην πραγματικότητα, αλλά είναι χώρες οι οποίες έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Εάν αύριο η Τουρκία θέλει να εργαλειοποιήσει το μεταναστευτικό πάλι, νομίζω ότι βολεύει, θα το κάνει. Μην έχει καμιά αμφιβολία σε αυτό. Αλλά το πρόβλημα, θυμίζω ότι εδώ και 3-4 χρόνια, ειδικά με τη Λιβύη, δυσκολευόμαστε να συνεννοηθούμε για τα βασικά και τα αυτονόητα.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ, Κώστα Μπογδανίδη. Συνεχίστηκαν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό δεκάδων μεταναστών που εξακολουθούν να αγνοούνται στη θάλασσα 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των διασωθέντων του ναυαγίου, στο σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 25 ακόμα άτομα τα οποία αγνοούνται, ενώ ήδη ένας άνθρωπος έχει ανασυρθεί νεκρός.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό των αγνοωμένων αλλοδαπών μετά το συμβάν με την ημιβυθισμένη Λέμβο. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 διασωθέντων στη Λέμβο, επέβαιναν συνολικά 77 άτομα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό όσων εξακολουθούν να αγνοούνται. Μέχρι στιγμής ένας άνθρωπος έχει εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ οι διασωθέντες είναι καλά στην υγεία τους.
3: Παραμένουν παραπλέοντα πλοία, μαζί με δυνάμεις του λιμενικού σώματος και της Frontex. Όπως προβλέπετε, το πρωτόκολλο, τουλάχιστον για τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες, για 72 ώρες ακόμα, να συνεχιστούν οι έρευνες, μήπως βρεθούν αυτοί οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί από τις μαρτυρίες. Δυστυχώς, βλέπουμε για άλλη μια φορά, όταν αγνοούνται και αργές συνθήκες, μπαίνουν αυτοί οι άνθρωποι σε αυτές τις βάρκες, όπως είπατε στο πρόλογό σας, αυτά τα άσχημα επακόλουθαν.
2: Στην περιοχή επιχειρούν 4 παραπλέοντα πλοία, σκάφη και ένα αέρια μέσα της Frontex και ένα ελικόπτερο του λιμενικού σώματος.
3: Από την αρχή του έτους έχουμε διαχειριστεί σαν Κρήτη πάνω από 330 περιστατικά, και τώρα που σιγά σιγά αρχίζουμε και μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα, εάν δεν σοφρονιστούν αυτοί που διακινούν αυτούς τους ανθρώπους και να λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τις καιρικές συνθήκες, δυστυχώς θα είναι κάτι που μπορεί να το ξαναντιμετωπίσουμε. Το έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Βλέπουμε, δεν πτωούνται όμως, στο βωμό του κέρδους, δυστυχώς δεν τους ενδιαφέρει η ανθρώπινη απώλεια.
2: Οι διασωθέντες που έχουν περισυλλεγεί μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα και την Αγία Γαλήνη αντιστοίχως, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
3: Ασφαλώς είναι πολύ κρίσιμες οι ώρες, διότι αυτοί οι άνθρωποι, η πλειοψηφία τους δεν γνωρίζει κολύμπη. Και δεύτερον, αν γνωρίζουν, πολλές ώρες παραμονής στη θάλασσα μέσα, στα παγωμένα νερά, υπάρχει κίνδυνος από υποθερμία. Έχουμε άσχημη τροπή. Οπότε το έχουμε συναντήσει, σας είπα και στο παρελθόν. Έχουμε βρεθεί άνθρωποι που έφυγαν όχι από πνιγμό, από υποθερμία. Οπότε, όντως, αν διαβρεθούν σήμερα, μετά είναι οι πιθανότητες πάρα πολύ λίγες για τις επόμενες μέρες, μιας και ο καιρός, από ό,τι ξέρουμε, θα χειροτερεύσει τις επόμενες ώρες.
2: Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν, με τις αρχές να επιχειρούν να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες ή στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό των αγνοωμένων σε μια μεγάλη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου.
3: Ασφαλώς και την κάνει από μόνο του. Το γεγονός έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, έχουμε τονίσει ότι το λιβικό κριτικό πέλαγος δεν είναι όπως το Ανατολικό Αιγαίο. Οι συνθήκες είναι πολύ πιο δύσκολες. Και το να επιχειρούν σκάφη σε αυτές τις αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο και για το προσωπικό μας και επικίνδυνο για το προσωπικό μας. Οπότε καταλαβαίνετε τώρα ότι όλες αυτές οι παραμέτροι δεν είναι δεν είναι θετικές για την εξέλιξη των επιχειρήσεων που έχουμε και αυτή τη συγκεκριμένη που μιλάμε τώρα.
2: Πάντως, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, η Κρήτη παρουσιάζει αύξηση, με τα περιστατικά που καταγράφονται να είναι περισσότερα κατά 55%, όμως με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
3: Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα

0: από τις υπηρεσίες μας, από το Υπουργείο Πολιτικής Ναυτιλίας, από το Υπουργείο Μετανάστευσης, να υπάρχει μια προσέγγιση και μια αναχέτηση, θα έλεγα, και σε διπλωματικό επίπεδο των ροών. Δεν είναι αμελητές, έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Παρ' όλα αυτά, η Κρήτη αυτή τη στιγμή παρουσιάζει μια αύξηση περίπου 23-24% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Μια άλλη λεπτομέρεια, θα σας έλεγα ότι φέτος τα περιστατικά είναι πάνω από 330, ενώ πέρσι είχαμε 212 περιστατικά στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, μια αύξηση 55% σε αριθμό περιστατικών. Δηλαδή, έχουν πιο πολλά περιστατικά με λιγότερο αριθμό επιβενώντων.
1: Ακόμη τον Αύγουστο είχαμε στην Ελλάδα 3.391 μετανάστες, από τους οποίους οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη.
0: Ένα άλλο στατιστικό που θα σας έλεγα, που μαρτυράει την πραγματικότητα, από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας για το μήνα Αύγουστο, όπου στην Ελλάδα μπήκαν 3.391 μετανάστες, οι 3.050 αφορούσαν την Κρήτη. Δηλαδή, μιλάμε για το 90% πλέον των ροών στην Κρήτη.
2: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος, κυρίες και κύριοι, για την χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, θυμίζω, να έχει δώσει ένα περιθώριο περίπου 10 ημερών στους θεσμικούς φορείς της Κρήτης να αντιπροτείνουν έναν χώρο αντί για τις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, όπου ήδη είναι σε εξέλιξη εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Πάμε να συνδεθούμε καταρχάς με τον Κώστα Κεφαλογιάννη, και δίπλα μου στο στούντιο είναι ο Σωτήρης Μεταξάς, για να συζητήσουμε το θέμα το οποίο έτσι βρέθηκε στο επίκεντρο και στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε εσένα. Κώστα Κεφαλογιάννη, ξεκινώ από εσένα, να μας μεταφέρεις λίγο το ρεπορτάζ, τι υπόθηκε.
3: Ναι. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Κοίταξε, μου κάνει εντύπωση. Προηγούμενο διάστημα, η βάση άδεια, όσο τρεις μεταξάς ισχυρίζεται ότι ήταν πολύ μήνε, ήταν μια κανονική άδεια. Ωστόσο, επιστρέποντας, βλέπω να συζητάμε για αυτό το θέμα το οποίο μας απασχολούσε και πριν, σαν να μην έχει γίνει τίποτα, δηλαδή σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Παρακολουθούσα την ενημέρωση του Δημάρχου Ηρακλείου σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος μίλησε στο Σώμα, ενημέρωσε το Σώμα για την πρόσφατη συνάντηση με τον κύριο Πλεύρη, και άκουγα ότι έδωσε ένα περιθώριο, το είχα διαβάσει, το γνώριζα το ρεπορτάζ, ένα περιθώριο ο κύριος Πλεύρης κάποιων ημερών. Χαρακτηριστικά ο κύριος Καλογερνός εξήγησε ότι το περιθώριο είναι μέχρι να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις ενέργειες για τη χωροθέτηση της δομής του αθανάτους, τις ενέργειες που θα είναι αναστρέψιμες. Δηλαδή, θα κάνει κάποιες ενέργειες στο Υπουργείο, οι οποίες δεν είναι βαριές, κάποιες τακτοποιήσεις, κάποιες τη χωροθέτηση του ρέματος κτλ. Πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μέχρι να ολοκληρωθούν αυτά, έχουν περιθώριο οι αυτοδιοικητικοί και οι κάτοικοι να προτείνουν κάτι άλλο. Αν περάσει πια στις βαριές εργασίες, μετά η κατάσταση είναι μια αναστρέψιμη, δεν υπάρχει επιστροφή, η δομή θα λειτουργήσει στους αθανάτους στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, σκεφτόμουν, δηλαδή θα γίνουν μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες αυτά που δεν έγιναν επί 6 μήνες, έλεγα να πούμε, επί 2 χρόνια. Για πόσο καιρό το συζητάμε αυτή την κολλησιεργία, την άρνηση στην πραγματικότητα των πάντων να πάρουν την καυτή πατάτα στα χέρια τους. Τι δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 10-15 μέρες. Ας είμαστε ρεαλιστές, νομίζω τίποτα. Νομίζω ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί, ότι η δομή θα γίνει στις αποθήκες Σκουλούδη στους αθανάτους, και όλα τα υπόλοιπα είναι για να είχαμε να λέγαμε ότι να κάναμε μια προσπάθεια, μας έδωσε ένα περιθώριο ο Υπουργός, δεν γίνεται αλλιώς, για να έχει, ας πούμε, πρόσωπο το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ψήφισαν ομόφωνα κατά της χωροθέτησης της δομής, να πάνε στους κατοίκους να πούνε: παιδιά, τι να κάνουμε, δεν μας προτείνατε κι εσείς κάτι. Πάμε όλοι μαζί τώρα να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή η δομή. Μάλιστα, εδώ να πω ότι ο κ. Σαμάκης έκανε και μια πρόταση τουλάχιστον να δημιουργηθεί μια επιτροπή παρακολούθησης της λειτουργίας της δομής, να ξέρουν πόσοι άνθρωποι μπαίνουν, πόσοι άνθρωποι βγαίνουν και αν λειτουργεί πραγματικά ως δομή προσωρινής φιλοξενίας, για την επόμενη μέρα δηλαδή, για να μην έχουμε απρόπτωτα εκεί.
2: Πάντως δεν είμαι σίγουρη και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα ακουστεί αυτό προς τους κατοίκους και φορείς των αθανάτων, που εδώ και πάρα πολύ καιρό αντιδρούν και εκείνοι με τη σειρά τους στην χωροθέτηση της δομής, να έρθει ο Δήμος Ηρακλείου και να τους πει: δεν προτείνατε κι εσείς. Είναι δουλειά του θεσμικού φορέα, του Δήμου. Προφανώς και σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν λέω όχι. Αλλά ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενα.
3: Έχουν μπει και εκείνοι στο κάτω. Τόσο τώρα, γιατί ακούστηκαν μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στη συνεδρίαση. Ο κ. Βαρδαβάς, πρώτα απ' όλα, ο Δημοτικό Σύμβουλο του Παρδάκη Ηράκλειου, για σένα είπε ότι να σταματήσουμε να ρίχνουμε στην κυβέρνηση. Εδώ έχει πολύ μεγάλη ευθύνη η αυτοδιοίκηση, επειδή 2 χρόνια δεν έχουμε κάνει τίποτα. Και επίσης είπε ότι είναι μόνο ο Δήμος Ηρακλείου στο κάτω. Όλοι οι άλλοι Δήμοι του νομού είναι εκτός.

0: κάδρου και αυτό είναι δική μας ευθύνη. Φταίμε εμείς. Γιατί δεν θα μπορούσε να χωροθετηθεί αλλού η νομή ακόμα και τώρα. Και ο κύριος Σισαμάκης είπε κάτι ακόμα πιο ενδιαφέρον, ότι ο Δήμαρχος, που σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, και μάλιστα αυτό ήταν μια ηχηρή διαπροβή, στην οποία μπορούμε να συζητήσουμε και λίγο παρακάτω, ο Δήμαρχος σε πάρα πολλά θέματα δεν ζητάει την στήριξη των επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την συνάντηση πήρε μαζί του τους επικεφαλής της αντιπολίτευσης. Υποθέτω γιατί θέλει να τους βάλει στο κάτω της ευθύνης, γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει. Νομίζω ότι αυτό υπονόησε ο κ. Σισαμάκης.
1: Μάλιστα. Σωτήρη Μέταξα, γίνονται συζητήσεις στο παρασκήνιο προφανώς. Υπάρχουν διεργασίες που δεν έτσι βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή περιμένουμε να εξαντληθεί η προθεσμία από το Υπουργείο?
2: Νομίζω ότι ήταν επίοικης ο Κώστας Κεφαλογιάννης και για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν το λέω για την συζήτησή μας, το λέω για την ατζέντα που έχει ανοίξει στον απόϊχο της συνάντησης που είχε ο Υπουργός ο Θάνος Πλεύρης με αυτοδιοικητικούς του Ηρακλείου, ότι θα ήταν, είναι στα όρια της απιθανότητας μία συζήτηση που δεν έχει αποδώσει καρπούς 3,5 χρόνια τώρα. 3,5 χρόνια συζητάμε και δεν έχουμε καταλήξει ως Κρήτη, ως Ηράκλειο, σε μια κοινά αποδεκτή πρόταση για τη χωροθέτηση της δομής, ότι αυτό θα προκύψει, ξέρεις, ως διαμαγείας μετά από μια προθεσμία που έδωσε ο Υπουργός 10 ημέρες για να βρεθεί μια τέτοιου τύπου πρόταση. Αλίμονο αν περιμένουμε από κατοίκους να καταθέσουν μια τέτοιου τύπου πρόταση. Ο Δήμος Ηρακλείου ασκεί τη δική του τακτική, πολιτική και επικοινωνιακή τακτική, κρίνεται για αυτό, όμως αυτή τη στιγμή τα πάντα έχουν δρομολογηθεί. Έχουν δρομολογηθεί σε τέτοιο βαθμό μέχρι που έχουν βγει και οι πιστώσεις. Θυμάσαι, Σότια, εδώ το αποκαλύψαμε στο kreta24.gr, οι πιστώσεις για να προχωρήσουν οι τεχνικές παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για την αναδιαμόρφωση της δομής. Τώρα, αν κάποιοι πιστεύουν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα τραβήξουν έναν λαγό μέσα από ένα καπέλο και θα βρεθεί μια πρόταση, ακόμη άκουσα και σε κάποιον άλλον Δήμο, εδώ είμαστε να το δούμε. Μάλιστα. Και να το καταγράψουμε.
1: Σας ευχαριστώ και τους δύο για τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορονή Μαγαρά. Ενημερώθηκε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι η συζήτηση είναι σε σχετικά πρώιμο στάδιο, το μοντέλο που θα ακολουθηθεί είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Επιστρέφω στον Κώστα Κεφαλογιάννη και πάλι να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου. Να πάμε πρώτα να δούμε τα αποσπάσματα από το Δημοτικό Συμβούλιο και ερχόμαστε στον Κώστα Κεφαλογιάννη.
3: Έδωσε μια εναλλακτική να βρεθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενήσει τους μετανάστες, τους παράνομους μετανάστες από το λιμάνι για ένα τετράμινο περίπου, αν βρεθεί τέτοιος χώρος, ούτως ώστε να, το χρόνο αυτό του τετραμήνου να αξιοποιηθεί ο χρόνος αυτός, ούτως ώστε από μηδενική βάση να ψαχτούν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου με την τοπική αυτοδιοίκηση, να βρεθεί ένας κατάλληλος χώρος που θα δημιουργηθεί αυτή η δομή. Είναι αυτό ακριβώς που λέμε και εμείς από την αρχή, ότι δεν έγιναν όλα με σωστό τρόπο, γι' αυτό και φτάνουμε σε αυτό το σημείο, να προτείνονται ξαφνικά σε ένα βράδυ κάποιος χώρος και να αντιδρούν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν γίνει όλα με τον τρόπο που πρέπει να γίνουν.
4: Αποστήλαμε ως παράταξη στον Δήμαρχο Ηρακλείου μία επιστολή, καθώς ο χρόνος εξαντλείται, ζητώντας να μας ενημερώσει αν έχουν γίνει μέχρι σήμερα κάποια συγκεκριμένα βήματα στην κατεύθυνση εξέβρεσης αυτής της εναλλακτικής λύσης και τι προτίθεται να κάνει ο Δήμος Ηρακλείου αν η λύση αυτή δεν βρεθεί και ο Υπουργός μείνει στην αρχική του απόφαση να γίνει αυτή η δομή στους αθανάτους. Ο κύριος Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι σε κάποιες επαφές, είναι σε κάποιες ενέργειες και ότι η μάχη δεν έχει χαθεί και από νομικής πλευράς, αλλά και γενικότερα ότι τις ημέρες αυτές, οι οποίες μάλιστα μας είπε τελικά είναι λίγο παραπάνω από αυτές που αρχικά μας είχε δώσει ο Υπουργός, θα γίνουν και άλλες προσπάθειες σε συνεννόηση με τις τοπικούς θεσμικούς φορείς, μήπως και βρεθεί κάτι διαφορετικό.
5: Η συσπήρωση αυτό που ανέφερε και στη συνάντηση αλλά και σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν και θα είναι πάντα

0: μαζί με τους κατοίκους. Κάτοικοι οι οποίοι αρνούνται τη δομή, έχουν κινητοποιηθεί. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι μέσα στις 10.000 υπογραφές δεν υπάρχουν, δεν είναι όλοι ρατσιστές, δεν είναι όλοι ξενοφοβικοί, αλλά σίγουρα όλοι οι κάτοικοι έχουν αυτή την ένταση και αυτή την έντονη αντίδραση, καθώς δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη σε ένα κράτος το οποίο εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία η διαχείρισή του μεταναστευτικού καθοδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Και αυτό γιατί η οδηγία αυτή σημαίνει εγκλωβισμό και φυλάκιση των μεταναστών μέσα σε δομές, φυλακές, το οποίο έχει δημιουργήσει πολλές και δυσάρεστες καταστάσεις.
1: Αυτό που είπα εγώ σε σχέση με την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και του μεταναστευτικού συνολικά είναι ότι θα πρέπει και η ΠΕΔ αλλά και η περιφέρεια Κρήτης να αντιμετωπιστεί δηλαδή το ζήτημα σε μια στην περιφερειακή του διάσταση και η περιφέρεια Κρήτης να δώσει μια μελέτη, αξιοποιώντας τα ακαδημαϊκά μας ιδρύματα, να γίνει μια δομή, μια μελέτη για την αξιοποίηση και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών συνολικά. Και να μην ερχόμαστε κάθε φορά σημειακά να γίνεται μια συζήτηση είτε για το πού θα τοποθετηθεί η δομή, είτε για άλλα ζητήματα που θα προκύψουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Δεν φαίνεται στον ορίζοντα να είναι οι μεταναστευτικές ροές να σταματήσουν το προσεχές διάστημα. Ως εκ τούτου θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε συνολικά, συλλογικά, σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό πρωτίστως επίπεδο, αν όχι και σε ευρωπαϊκό, που θα πρέπει να τοποθετηθεί στη σωστή του διάσταση.
2: Πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη να δούμε τα νεότερα σε σχέση με τη δημιουργία του νέου γηπέδου του Όφη στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας μεταφέρει ξανά το ρεπορτάζ. Καλώς τον ξανά.
3: Ναι, είχαμε μια ενημέρωση από τον Δήμαρχο προς το Σώμα. Ξεκαθάρισε ότι είναι σε πάρα πολύ πρώιμο στάδιο. Όμως αυτό που είπε είναι ότι είναι, ας πούμε, η λυμένη απόφαση να διερευνηθούν οι δυνατότητες του συγκεκριμένου συγκεκριμένου ακινήτου. Δεν είναι ένα, είναι πολλά τα κίνητα και πρέπει να γίνουν και απαλωτριώσεις. Η περιοχή πάντως είναι στο Κορώνη Μαγαρά. Το μοντέλο που το ακολουθηθεί, είπε ο Δήμαρχος, εάν και εφόσον προχωρήσει ο σχεδιασμός, είναι αυτό της διπλής ανάπλασης. Δηλαδή, ο Όφη, ο ερασιτέχνης Όφη, στον οποίο ανήκει, θα παραχωρήσει στον Δήμο την έκταση του γενικού ΛΕ, του Θεόδωρος Βαρδινογιάννης, στα Καμίνια, για να αποσυμφορηθεί εκεί ο χώρος. Φαντάζομαι να γίνει ένα πάρκο ή κάτι τέτοιο, το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η περιοχή, yeah. ώστε να πάρει τα στρέμματα στο Κορώνη Μαγαρά για να φτιάξει εκεί γήπεδο. Απέχουμε πολύ, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος. Είναι μια διαδικασία που έχει μπροστά της χρόνια. Χρειάζονται απαλωτριώσεις, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Υπάρχει μια καταρχήν συμφωνία ανάμεσα στον Δήμο Ηρακλείου και στον Όφη, και στην ΠΑΕ και στον Ερασιτέχνη Όφη, για να διερευνηθεί, να διερευνηθούν οι δυνατότητες. Να το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις στο παρελθόν έχουν προκύψει διαφόρων ειδών απρόοπτα και ένα έργο που έχει ξεκινήσει με την μαλλοπρουσία κολλάει ή δεν ολοκληρώνεται ποτέ. Θα πρέπει να διερευνηθούν λοιπόν όλες οι δυνατότητες της περιοχής, τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που υπάρχει, όμως κάτι κινείται. Εδώ οφείλω να πω βέβαια ότι και εδώ υπήρξε η χειρή διαφοροποίηση του κ. Σαμάκη, για την οποία μίλησα πριν. Μία ακόμη που δείχνει ότι ο κ. Σαμάκης πια απέχει από την Δημοτική Αρχή, έχει απόσταση από τη Δημοτική Αρχή. Ο κ. Σαμάκης, λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ήταν κατά του γηπέδου του Όφη, της δημιουργίας γηπέδου για τον Όφη. Ήταν ξεκάθαρος προς αυτό ότι σαφέστατα πρέπει να αποκτήσει γηπέδο Όφη. Είπε όμως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να πάει να συζητήσει για τόσο σοβαρά ζητήματα και όχι να διαπραγματεύεται πρώτα για τόσο σοβαρά ζητήματα και μετά να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο. Και εκεί επανοείπε ότι γενικά θεωρεί ότι ο Δήμαρχος συχνά απαξιώνει το Δημοτικό Συμβούλιο και τις υπόλοιπες παρατάξεις της αντιπολίτευσης σε θέματα στα οποία θα έπρεπε να ζητάει συνένεση.
2: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ και πάμε να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, τη δήλωση για το θέμα ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Γιάννης Τσεπάκης.
4: Είναι μια έκταση η οποία είναι για αθλητικός χώρος και κοινόχρηστη χώρη. Είναι οι πρώιμες συζητήσεις. Σίγουρα χρειάζεται μια σύμπραξη του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας, της Γενικής Γραμματείας, του Όφη, όλων των φορέων, έτσι ώστε να προχωρήσει και να γίνει πραγματικότητα το όνειρο των Ηρακλειωτών, το όνειρο

0: των ομιλήτων. Νομίζω ότι σίγουρα ο Όφη χρειάζεται ένα γήπεδο, μια αρένα. Αυτή τη στιγμή είναι στο Παγκρίτιο Στάδιο. Σίγουρα έχουμε μεγάλες επιτυχίες στο Παγκρίτιο Στάδιο, αλλά ένα γήπεδο τύπου αρένα είναι καλύτερο για το φιλάθλο κόσμο και για την ομάδα.
1: Όσον αφορά την έκταση, πόσα είναι τα στρέμματα, αλλά τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την προθέτηση τελική?
0: Ναι, είναι περίπου 70 στρέμματα ο χώρος αυτός. Πρέπει να γίνουν απαλωτριώσεις. Στο επόμενο διάστημα θα γίνουν και άλλες συζητήσεις. Το Παγκρίτιο Στάδιο είναι έτοιμο να υποδεχτεί άλλη μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση. Την ερχόμενη Πέμπτη, Όφη θα αγωνιστεί με την γερμανική Hoffenheim. Να καλέσουμε τον κόσμο, τον φιλαθλό κόσμο, τους Ηρακλειώτες και κριτικούς, να βρεθούν δίπλα στην ομάδα μας, να την αγκαλιάσουν και να πανηγυρίσουμε για την νίκη.
2: Σκληρή είναι η πολιτική αντιπαράθεση με την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης και την παρουσία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση να ασκεί σφοδρή κριτική όσον αφορά την κοστολόγηση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρίσκεται και το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως να αποκλεί κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και να επαναλαμβάνει ότι στόχος του κόμματος είναι η νίκη, έστω και με μία ψήφο διαφορά.
3: Μετά την αυλαία της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, ανοίγει πλέον το μέτωπο της πολιτικής αντιπαράθεσης με την κοστολόγηση των προγραμμάτων των κομμάτων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για το ύψος των μέτρων, αλλά και το κατά πόσο μπορούν αυτά να εφαρμοστούν.
4: Δεν είναι απλώς ότι τα προγράμματα της αντιπολίτευσης είναι ακοστολόγητα. Είναι το ότι αλίμονο αν κληθούν να τα εφαρμόσουν. Είναι υπερτριπλάσια ουσιαστικά σε σχέση με αυτό το οποίο είδατε να ανακοινώνουμε εμείς. Αυτά τα χρήματα από κάποιον θα πρέπει να βρεθούν. Και όσες φορές στην ιστορία της χώρας μας αυτό συνέβη, υπερφορολογήθηκε η μεσαία τάξη.
5: Εμείς λέμε κάθε μέτρο με χρονοδιάγραμμα και πόσο κάνει.
6: Είναι πολύ
5: ετήσια, πόσο? Από 4 δις.
7: Από τη μία ο κ. Ανδρουλάκης θα μειώνει τους φόρους, άρα θα μειώνει τα έσοδα, ναι. Και από την άλλη θα αυξάνει τις παροχές, άρα θα αυξάνει τις δαπάνες. Πώς λέτε να μας πάει αυτό?
8: Μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να επαναλαμβάνει μονότονα τα μέτρα του μερίσματος της κοροϊδίας. Το μόνο όμως που καταφέρνει είναι να επιβεβαιώνει ότι ποτέ ο λαός δεν πρόκειται να επωφεληθεί από την καπιταλιστική ανάπτυξη και το μεγάλωμα της πίτας των κερδών των λίγων.
9: Ο κύριος Πιερακάκης παραδέχτηκε ότι μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο, αλλά δεν το κάνει. Δεν φορολογεί τα υπερκέρδη και τα μερίσματα και γι' αυτό δεν δίνει 13η σύνταξη και δεν μειώνει ΦΠΑ.
3: Την ίδια στιγμή το όχι του Νίκου Ανδρουλάκη σε σενάριο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία πυροδότησε ένα νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης με φόντο τις συνεργασίες μετά τις εκλογές.
10: Εσείς δεν είμαστε αναγκασμένοι να απαντήσουμε με ποιον θα συνεργαστούμε, διότι λέμε αυτοδυναμία. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ που δεν λέει αυτοδυναμία. Λέει πρώτο κόμμα. Με ποιους? Και μας λέει, δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία.
11: Το λέτε,
10: δεν θέλω τον Τσίπρα.
11: Το λέτε,
10: θέλω την Αστάθη.
12: Η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη. Και αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, έχει εταίρους στα δεξιά της για να κάνει τις συνεργασίες που χρειάζεται.
13: Συγκυβέρνηση λοιπόν ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Τσίπρα είναι δεδομένη μετά τις εκλογές.
3: Η πρώτη πολιτική κόντρα μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης αναμένεται την Τετάρτη στη Βουλή, με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι και πάλι δίπλα μου στο στούντιο να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Να και που ολοκληρώθηκε και η ΔΕΘ που λέγαμε πριν από λίγες ημέρες. Να που καλά κρατεί αντιπαράθεση για μια σειρά θεμάτων, φυσικά εννοείται, με επίκεντρο εν προκειμένου τώρα το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
14: Ναι, και ακόμη έχουμε να δούμε πολλά με αυτήν την αντιπαράθεση, παρότι τέλειωσε αυτός ο κύκλος, αν θες, του πολιτικού διαλόγου, το πω έτσι κομψά, στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πολλά, κυρίως γύρω από την οικονομία. Νομίζω ότι οι τηλεθεατές μας ξέρουν καλά τι σημαίνει αυτό, ειδικά αν δουν στα πρατήρια καυσίμων τις τιμές και τι θα δούμε για τις επόμενες μέρες, έτσι. Με το πετρέλαιο πάλι να έχει εκτοξευτεί σε ένα κόσμο τόσο εύθραστο, όπου και να κοιτάξει, είτε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε στο Ουκρανικό, είτε σε κάποιες άλλες περιοχές που πιθανότητα να έχουμε αναφλέξεις και με μια Αμερική η οποία, τι να πω, ας πούμε, ισορροπεί.
2: Μάλιστα.
1: Πάντως, mm-hmm. η
2: Κώστα, θέλεις να, δύο λεπτά να πάμε παρέα, να δούμε και έτσι το βίντεο από, από την ομιλία, τον απόϊχο της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και να επιστρέψουμε να τα πούμε ολοκληρωμένα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εξέπεμψε ένα μήνυμα κυβερνητικής ετοιμότητας από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθαρίζοντας ότι ο στόχος του κόμματος είναι η πολιτική αλλαγή. Ο αρχηγός της Εξωματικής Αντιπολίτευσης παρουσίασε ένα

0: κοστολογημένο και τεκμηριωμένο σχέδιο, εστιάζοντας στα μείζωνα θέματα της καθημερινότητας. Και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι τώρα η διατήρηση της δυναμικής του κόμματος. Προς τούτο ξεκινούν και νέες επικοινωνιακές καμπάνιες με τον πρόεδρο και κορυφαία στελέχη του κόμματος, ενώ ιδιαίτερο βάρος θα ρίξει στο ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα και στην Αττική.
1: Μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης με την ομιλία και τη συνέντευξη τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη το Σαββατοκύριακο, αυτό που πλέον περιμένουν τα κόμματα είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις που θα αποτυπώσουν τον αντίκτυπο που είχαν στους πολίτες οι εξαγγελίες που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης τόσο κατά την ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου έδεσε ψηλά τον πήχη, τονίζοντας πως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.
2: Δεν είναι η δεύτερη θέση. Είναι η πρώτη θέση. Και είναι η πρώτη θέση διότι όταν ο πρώτος στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, άρα να αλλάξει πολιτική η χώρα, ο εκλογικός νόμος οδηγεί μόνο σε ένα δρόμο. Να είσαι πρώτο κόμμα. Πρώτο το ΠΑΣΟΚ με τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης για να έχουμε πολιτική αλλαγή και όχι μόνο εναλλαγή σε θέσεις εξουσίας. Δεν δίνω και δεν δίνουμε ένα αγώνα για την εξουσία. Δίνουμε ένα αγώνα για την πολιτική αλλαγή. Δίνουμε ένα αγώνα για την αλλαγή κουλτούρας στον τρόπο διακυβέρνησης.
1: Ο Νίκος Ανδρουλάκης στάθηκε ιδιαίτερα στις επιθέσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τις προτάσεις που έχει καταθέσει για σειρά θεμάτων που αφορούν τους πολίτες, δίνοντας ως παράδειγμα και τη σταδιακή χορήγηση του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, τονίζοντας πως οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ υιοθετήθηκαν εν μέρει από την κυβέρνηση με τα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως είπε, το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει την επιλογή όχι μόνο κεντρών και κεντροαριστερών, αλλά όλων των πολιτών που αυτή τη στιγμή περνάνε δύσκολα λόγω των πολιτικών της κυβέρνησης.
2: Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εκφράσει με καθαρό τρόπο και τη μεσαία τάξη και τους μη προνομιούχους εποχής μας και το κέντρο και την κεντροαριστερά. Γι' αυτό βλέπετε ότι και η Νέα Δημοκρατία καταλαβαίνει ότι αν υπάρχει δυνατότητα να τις αποσπάσει κάποιος ένα κομμάτι του ακροατηρίου της είναι το ΠΑΣΟΚ, και από την άλλη το νέο κόμμα Ελλάς πιστεύει ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποσπάσει ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς. Γι' αυτό υπάρχει συνεχώς αυτή η πολεμική απέναντι στην παράταξή μας, διότι η μόνη παράταξη που μπορεί πραγματικά να ενώσει τις αγωνίες, τις ελπίδες και την προοπτική όλου του πολιτικού κόσμου και όχι μόνο του πολιτικού κόσμου και ανθρώπων οι οποίοι σήμερα περνούν πάρα πολύ δύσκολα.
1: Από το πρωί της Δευτέρας, κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ προσπαθούν να απαντήσουν στην κριτική που δέχεται από τα κυβερνητικά στελέχη το κόμμα για τις προτάσεις που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Επέλεξε να μιλήσει αμιγώς πολιτικά και επέλεξε στην ουσία να βάλει το όραμα, να βάλει τη στρατηγική και το σχέδιο. Νομίζω ότι όποιος είδε την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συγκρίνει με τις υπόλοιπες ομιλίες, μιλάω για το περιεχόμενο των ομιλιών, αλλά και όποιος είδε τις απαντήσεις χθες στη συνέντευξη τύπου, είδε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι έτοιμος και γνωρίζει τα θέματα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά ζητήματα και στα θέματα των αγροτών και της ενέργειας δείχνουν έναν άνθρωπο που έχει κάνει και μια πολύ μεγάλη προσωπική δουλειά και γνωρίζει τα ζητήματα αυτά και μπορεί να τα αξιολογήσει. Και βέβαια η ομιλία του, νομίζω, στη ΔΕΘ Σαββάτου δείχνει και ότι έδωσε έμφαση αντί να μπει σε μια πλειοδοσία μέτρων στο πώς μπορεί η Ελλάδα να αναπτυχθεί μέσα από το πρωτογενή τομέα, μέσα από τη μεταποίηση, μέσα από το όραμα να αυξηθεί η παραγωγικότητα, μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τους Μικρομεσαίους, το Ταμείο Εθνικού Πλούτου, όπου θα αντικαταστήσει το υπερταμείο ή τις μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος και η Γιάννα Διαμαντοπούλου, που προσπάθησε να απαντήσει στον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος με τη σειρά του κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για το πρόγραμμά του, υποστηρίζοντας πως το κόστος ανέρχεται στα 6 δισεκατομμύρια. Ευρώ.
4: Επειδή τον άκουσα και ήταν αρκετά σαφής σε αυτό που είπε, είπε λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες εξαγγελίες, δηλαδή ο 13ος μισθός, η 13η σύνταξη, το θέμα της

0: της προκαταβολής, αυτά είναι σε βάθος τετραετίας. Και εξηγήσαμε, παραδείγματος χάρη για το 13ο μισθό, ότι υπάρχει μια δόση που αφορά το 27, ήδη την έχει κάνει η κυβέρνηση.
1: Πόσο? 500 ευρώ?
0: Όχι, εμείς είπαμε για η πρώτη δόση ήταν 400 ευρώ για το μισθό.
1: Άρα, για τη σύνταξη. Δόση ήταν χαμηλότερη από αυτή που δίνει η κυβέρνηση.
0: Όχι, όχι, για τη σύνταξη σας λέω 400 ευρώ. Αλλά η δική μας η πρόταση είναι για την τετραετία και όλες οι προτάσεις λένε τι θα κάνουμε σε πρώτη φάση και τι θα κάνουμε σε τελευταία. Παραδείγματος χάρη για τον μισθό, για τον 13ο μισθό, είναι 1.200. Το συνολικό μέχρι να φτάσει στο τέλος, αλλά η τρίτη δόση είναι 800 εκατομμύρια και είναι ουσιαστικά αφαιρούμε αυτά που θα γυρίσουν πίσω από το ΕΦΚΑ. Λέμε για Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Να πάμε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
2: Ο Κώστας Μπογδανίδης παραμένει φυσικά κοντά μου και τώρα που έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα μέσω των βίντεο που επιμελήθηκαν οι συνάδελφοι Κώστα, πάμε να τα πούμε αναλυτικά.
3: Ναι, καταρχήν, εντάξει, τώρα ξεκινάμε από το τελευταίο κομμάτι όπου ο κύριος Ανδρουλάκης νομίζω ότι έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα, συγκροτημένη και αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάω για κυβερνητικό πρόγραμμα, έτσι. Το είπε ο ίδιος ότι δεν θα πιοδοτήσει, δεν θα δώσει πράγματα μόνο και μόνο για να χαϊδέψει αυτιά. Είναι κοστολογημένα. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το λέω γιατί πρέπει να το κρατήσουμε, μήπως το δούμε και κάποιοι το αντιγράψουν στην πορεία, αυτοί που κυρίως το κριτικάρουν τώρα. Ο κ. Ανδρουλάκης ήταν επίσης πολύ καλός, πρέπει να σου πω. Και στο συνέντευξη,
2: γιατί
3: ερωτήθηκε από πολλούς δημοσιογράφους για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Ήταν μια, νομίζω, βεντάλια θεμάτων και επί ώρες απαντούσε αναλυτικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα εκ των οποίων ήταν πάρα πολύ πιστικός, σαφής και έτοιμος. Φαινόταν έτοιμος. Εντάξει, είναι λογικό η κυβέρνηση ή και τα άλλα κόμματα να ενοχλούνται από μια τέτοια παρουσία. Φυσικά όλα θα μετρηθούν. Ξέρεις, θα έχουμε τώρα και το επόμενο διάστημα τις δημοσκοπήσεις που κάπως αυτά θα αξιολογηθούν από τον κόσμο. Βέβαια, η τελική και η σοβαρότερη και η οριστική αξιολόγηση είναι οι εκλογές. Γιατί όλα αυτά με τις δημοσκοπήσεις, επειδή τα έχουμε θεοποιήσει, δεν είναι και τόσο, ας το πούμε, ακριβή. Αλλά είναι ένας μπούσουλας.
2: Όπως πολύ σωστά το λες.
3: Όπως και να το κάνουμε. Τώρα, νομίζω ότι θα πάμε, όπως είπα και προηγουμένως, σε μια λογική από εδώ και πέρα κλιμακούμενης αντιπαράθεσης, φτάνοντας προς το τέλος του έτους εκεί και πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού και την ψήφισή του, όπου εκεί είναι ένα άλλο κομβικό σημείο, θυμίζω, η αντιπαράθεση στη Βουλή. Η κυβέρνηση ξεφεύγει από αυτό που είχε βάλει ως στόχο, διότι τα γεγονότα σε ό,τι την προσπερνούν, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, δηλαδή αν δούμε τώρα μια ματιά τι θα γίνει με τα καύσιμα, τις τιμές στα
2: βενζινάδικα. Ξέρω να ανάξω στον Κυριάκο Πυράκα, συγγνώμη, σε διακόπτω, σε τηλεοπτική του συνέντευξη σήμερα το πρωί ο Υπουργός των Οικονομικών είπε ευθέως ότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για το πετρέλαιο θέρμανσης, για
3: ναι, και θα είναι και πιο δύσκολος από ό,τι φαντάζονται και οι ίδιοι, από ό,τι φανταζόμαστε και εμείς, εάν συνεχιστεί αυτό το γαϊτανάκι σε ένα εύθραστο, επαναλαμβάνω, κόσμο, όπου βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, βλέπουμε τι γίνεται στο Ουκρανικό, βλέπουμε επίσης και μια Αμερική που μοιάζει να παίζει τον κόσμο στα ζάρια. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά κλιμακούμενη αυτή η αντιπαράθεση, επαναλαμβάνω. Με κύριο όμως θέμα στο μενού θα είναι η ακρίβεια και οι τιμές, οι οποίες θα τραβήξουν πολύ πάνω από ό,τι φαίνεται.
2: Σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα Μπογδανίδη. Σε κλίμα βαθιά οδύνης, κυρίες και κύριοι, και παρουσία πλήθους κόσμου, συγγενείς και φίλοι, αποχαιρέτησαν σήμερα τον Γιώργο Μαζονάκη. Η ταφή του δημοφιλούς τραγουδιστή ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο νεκροταφείο της Νίκαιας, σε στενό οικογενειακό κύκλο. Νωρίτερα, στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας, στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας, χιλιάδες κόσμου τραγουδούσαν τα τραγούδια του και έκλαιγαν με λυγμούς την ίδια ώρα που η οικογένειά του δεν μπορούσε να πιστέψει προφανώς αυτό που την βρήκε. Οι δύο γιατροί τώρα της κλινικής, όπου πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής, κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Πήραν δε προθεσμία να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις και σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της αστυνομικής έρευνας. Είναι ο Χάρης Λαντάκης μαζί μου να πούμε τα περισσότερα. Χάρη, καλησπέρα.
4: Και η αστυνομική έρευνα, καλησπέρα, είναι που οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας. Γιατί τα όσα έχουν βρει οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την έρευνα στα ψηφιακά αρχεία και του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε για την πλασμαφαίρεση από το

0: Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και στο κινητό τηλέφωνο και σε υπολογιστές, είναι πάρα πολλά. Mm-hmm. Και αυτά οδήγησαν στην ανατροπή, στην αναβάθμιση της κατηγορίας, ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο. 3 ώρες έμειναν στο γραφείο του ανακριτή οι 2 γιατροί. Και ζήτησαν και πήραν προθεσμία μετά την αναβάθμιση αυτής της κατηγορίας. Επιπλέον των άλλων βρέθηκαν στο κινητό τηλέφωνο της γιατρού φωτογραφίες, τουλάχιστον 2, και ένα μικρό βίντεο από την ώρα που ήταν στο μηχάνημα ο γνωστός τραγουδιστής για την πλάσμα αφαίρεση. Και μάλιστα αυτές οι φωτογραφίες και το βίντεο διαγράφησαν όταν λίγο πριν πάνε στο αστυνομικό τμήμα οι 2 γιατροί το πρώτο εκείνο βράδυ. Τώρα, τι βρέθηκε
1: αυτό
0: και τι ήταν το σημαντικό το οποίο οδήγησε στην αναβάθμιση της κατηγορίας και που προκαλεί πολλά ερωτηματικά. Mm-hmm. Το μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε έδωσε το πρώτο καμπανάκι κινδύνου στις 3:22. Mm-hmm. Το δεύτερο καμπανάκι κινδύνου ήταν 1 λεπτό μετά, στις 3:23. Το τρίτο καμπανάκι ήταν στις 4:15, δηλαδή μετά από 22 λεπτά. Mm-hmm. Και υπάρχει η κλίση προς το ΕΚΑΒ στις 4:11. Mm-hmm. Δηλαδή από το τελευταίο σήμα του μηχανήματος ότι κάτι δεν πάει καλά, ο ασθενής κινδυνεύει, μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ πέρασαν 26 λεπτά. Μέχρι από το πρώτο δεσημάδι.
1: Σχεδόν μια ώρα, κοντά μια ώρα.
0: 49 λεπτά.
1: 49?
0: 49 λεπτά. Και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτά τα 49 λεπτά οι γιατροί λένε ότι ίσως να ήταν τελείως διαφορετική η εξέλιξη της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτά τα στοιχεία που βρήκαν οι αστυνομικοί κάνοντας μία ανάλυση στα ψηφιακά δεδομένα που κρατάει το μηχάνημα οδήγησαν στην αναβάθμιση κατηγορίας της ανθρωποκτονίας πλέον με ενδεχόμενο δόλο
1: αύριο
0: θα έχουν τις απολογίες τους.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε κύριε Σεκίνη να παρακολουθήσουμε δηλώσεις από την Νίκαια σήμερα γιατί βρέθηκε και η τηλεόραση Κρέτα.
2: Τον αγαπάμε πολύ, ήταν μοναδικός, ήταν εξαιρετικός, ανεπανάληπτος και πιστεύω ότι θα κάνει μεγάλη συναυλία πάνω στον Παράδεισο.
3: Ποιο τραγούδι το έτσι θα σας συντροφέ?
2: Όλα το αγαπάω. Τον ξέρω από τα πρώτα του βήματα που ήρθε στην Αθήνα, τότε δούλευα στο Διογέννης Παλάς και ήρθα από την Πάτρα αυτό το όμορφο παιδί με το πολύ ταλέντο και δεν ήταν καθόλου τυχαία η καριέρα αυτή η σπουδαία, η μεγάλη που έκανε.
4: Όσο χειρή ήταν η παρουσία του, άλλο τόσο χειρή θα είναι και η απουσία του, γιατί νομίζω ότι δεν θα λείψει ποτέ από κανέναν μας. Θα είναι πάντα κοντά μας.
5: Μας πείτε, δεν έχω και πολλά λόγια να πω. Γενικότερα πολύ δύσκολες μέρες. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια, κουράγιο. Τίποτα, θα είναι πάντα στις καρδιές μας, στη μνήμη μας και θα ακούμε τα τραγούδια του. Θα είναι στην τροφιά μας αυτή.
6: Τι να πεις, υπάρχουν λόγια να πεις κάτι για μια πόλη από έναν άνθρωπο, πόσο μάλιστα για έναν καλλιτέχνη που τον αγάπησε όλος ο κόσμος, τον αγαπήσαμε όλοι μας. Εγώ πιστεύω ότι ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άρρωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων.
3: Είναι πάρα
6: και
3: πολύ
6: να συναντηθώ μια φορά τελευταία μαζί του από κοντά.
7: Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι. Νομίζω πολύ βαθιά στεναχωρημένοι. Όλη η Ελλάδα, γιατί έφυγε μια πολύ αυθεντική φωνή. Ένας άνθρωπος που έζησε σαν rock star, αλλά εξέφρασε την ψυχή, νομίζω, του καθένα μας. Δεν υπάρχουν λόγια, νομίζω. Πρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος που έφυγε. Είναι απαράδεκτο, είναι αδιανόητο. Και να αποδοθούν, νομίζω, οι ευθύνες με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο.
8: καλό ταξίδι στο Γιώργο μας. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια, γιατί αυτή η μέρα είναι δύσκολη και για τον κόσμο και για την οικογένειά του. Να λέμε πολλές κουβέντες δεν έχει νόημα.
9: Είναι πάντα στις καρδιές μας, τον αγαπάμε και πραγματικά έχει προσφέρει για αυτή την πόλη. Και να ξέρετε, η πόλη θα τον τιμήσει με τον τρόπο που το αξίζει και θα τα ανακοινώσουμε εν καιρό αυτά.
10: Και μεγάλο φιλανθρωπικό έργο.
9: Μεγάλο. Θα το ακούσετε και αυτό όντως. Μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που δεν το ήξερα ο κόσμος.
11: Σκέφτεστε να ονομάσετε κάποιο οδό στο όνομά του.
9: Έχουμε πολλά στη σκέψη μας, θα τα πούμε. Αυτή τη στιγμή προέχει να κάνουμε τη μεγαλύτερη τιμή στο Γιώργο το Μαζονάκη, στο Γιώργο μας. Να κάνουμε την τιμή να ταφεί και να αναπαυθεί η ψυχή του.
12: Τα λόγια είναι περιττά για το Γιώργο μας. Είναι εδώ, θα είναι πάντα μαζί μας και για μας και για αυτούς που είναι μικροί ακόμα και δεν τον γνώρισαν. Θα είναι πάντα εδώ μέσα από τα τραγούδια του. Τον λατρεύουμε. Μας βλέπει από εκεί.
13: Λοιπόν, παιδιά, συγκλονισμένοι είμαστε όλοι. Καλό το ταξίδι και έχουμε ορφανέψει και σαν άνθρωποι, κυρίως σαν άνθρωποι, αλλά και στο μουσικό μας χώρο. Έχουμε ορφανέψει. Είμαστε όλοι καλά.
14: Καταρχάς, η βαθιά μου συγκίνηση ξεκινάει από δύο. Η γιαγιά του ήταν πρώτη ξαδέρφη της μητέρας μου. Είμαστε συγγενείς δηλαδή, επομένως καταλαβαίνετε ότι έχουν μια ιδιαίτερη φόρτιση. Το παιδί το παρακολουθώ από 13 χρονών όταν έμενε κάτω στις πολυκατοικίες, το υπεραγαπούσε όλος ο κόσμος. Σε αυτό το καφενείο που βλέπετε έχει μεγάλη σημασία και το δείχνω. Περνούσε τουλάχιστον μια φορά τη βδομάδα και ρωτούσε τους ανθρώπους τι χρειάζονται. Ήτανε άνθρωπος της προσφοράς. Ο Θεός θα τον αναπαύσει.
15: Απόψε οι γειτονιές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας υποκλίνονται σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη, σε έναν σπουδαίο άνθρωπο. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας, κυρίες και κύριοι. Στιγμές τρόμου έζησαν το βράδυ της Κυριακής. 8 άτομα στον οικισμό του Θησαίου, όταν το αμαξίδιο τύπου golf cart, στο οποίο επέβαιναν, ανετράπη με αποτέλεσμα όλοι οι επιβάτες να τραυματιστούν. Για αυτό το περιστατικό, αλλά και για ακόμη ένα, που είχε σαν αποτέλεσμα, με συγχωρείτε, ένα αγόρι, δε μόλις 15 ετών, να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Παγνή. Έχω ξανά μαζί μου τον Χάρη Λεοντάκη να μας πεις, να μας μεταφέρεις, Χάρη, το ρεπορτάζ.
0: Τώρα τι να πει κανείς για αυτό το περιστατικό στον οικισμό Θησαίας. Χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείται για την... Ένα όχημα, δεν είναι αυτοκίνητο. Ένα όχημα που χρησιμοποιείται συνήθως στα γήπεδα γκολφ για την μεταφορά των αθλητών. Για να μεταφέρει τους πελάτες ενός εστιατορίου από την είσοδο του οικισμού στο εστιατόριο. Στο όχημα ανέβηκαν 8 άτομα συνολικά μαζί με την οδηγό η οποία είναι εργαζόμενη στο εστιατόριο και η οδηγός φέρεται, τουλάχιστον με βάση τις καταθέσεις που υπάρχουν, ξεκινώντας το όχημα να διαπιστώνει ότι δεν είχε φρένα. Στη δεύτερη στροφή το όχημα ανετράπη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες, δύο εκ των οποίων παρέμειναν για νοσηλεία στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Δεν εμπνέει ανησυχία η κατάστασή τους. Έχουν όμως όλοι τραύματα την πρόσκρουση και την ανατροπή σε ένα τυχείο, την πρόσκρουση σε ένα τυχείο και την ανατροπή του οχήματος. Και θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ανατροπή, γιατί ακολουθούσε μια πολύ μεγάλη κατηφορική ευθεία που κανείς δεν ξέρει πώς θα μπορούσε να σταματήσει αυτό το όχημα.
1: Χάρη με το 15χρονο, με το αγόρι αυτό τι γίνεται?
0: Πριν πάμε στο 15χρονο, να σου πω απλά ότι συνελήφθησαν οι οδηγός και ο υπεύθυνος της επιχείρησης. Τώρα, το 15χρονο αγόρι, χθες τα ξημερώματα στον Άγιο Βασίλειο της Βιάννου, με μία μηχανή, ξέφυγε από την πορεία της σε μία στροφή, έπεσε σε βράχια, χτύπησε στο κεφάλι, βαριές, πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αμέσως μεταφέρθηκε από το κέντρο υγείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Προφανώς και η κατάστασή του είναι εξαιρετικά σοβαρή, παραμένει εξαιρετικά σοβαρή. Και οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να τον βοηθήσουν ώστε να κερδίσει αυτή τη μάχη που δίνει. Μετά από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε.
1: Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη, και πάλι. με πλαστές ή ιδανικές ταυτότητες επιχειρούν ανήλικοι στην Κρήτη, κυρίε και κύριοι, να ξεγελάσουν τους ελέγχους και να μπουν σε κλαμπ ή να αγοράσουν αλκοόλ, με το φαινόμενο να παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Σε μία από τις τελευταίες περιπτώσεις συνελήφθησαν 5 άτομα ανάμεσα τους 4 ανήλικοι, οι οποίοι είχαν παραποιήσει τα στοιχεία των ταυτοτήτων τους. Οι γονείς των ανηλίκων συνελήφθησαν επίσης για παραμέληση εποπτείας.

0: Μόλις μια ημέρα μετά την υπόθεση με τον 16χρονο που επιχείρησε να μπει σε μπαρ στα Χανιά με πλαστή ταυτότητα, ένα νέο περιστατικό στην Κρήτη έρχεται να δείξει πως όλο ένα και περισσότεροι ανήλικοι αναζητούν κάθε διαθέσιμο τρόπο για να περάσουν την πόρτα των νυχτερινών κέντρων. Τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Ρέθυμνο, ένας 17χρονος δεν χρειάστηκε να κατασκευάσει ή να παραποιήσει κάποιο έγγραφο, αλλά βρήκε μια πιο απλή λύση. Πήρε την ταυτότητα ενός ενήλικα φίλου του και με αυτή επιχείρησε να εμφανιστεί ως μεγαλύτερος και να μπει στο κλαμπ.
1: Αφορά την νέα νομοθεσία για την παροχή και την κατανάλωση αλκοόλ σε ανηλίκους, η νομοθεσία γίνει πολύ πιο αυστηρή. Υπάρχει και ποινική διαδικασία σύλληψη υπεύθυνου του καταστήματος, αλλά και διοικητικό πρόστιμο. Έχει παρατηρηθεί τελευταία σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στο νομό μας, ότι γίνεται κατανάλωση από πολλούς ανήλικους το οποίο επιδίδουν άλλες ταυτότητες, άλλα δελτία ταυτοτήτων, οικείων προσώπων των φίλους τους ή το κινητό μέσω φωτογραφίας που σημαίνουν να ξεγελάσουν το μαγαζί, είτε δεν γίνεται τόσο εντελεχής έλεγχος από το ίδιο το μαγαζί.
0: Ο ανήλικος εντοπίστηκε μέσα στο νυχτερινό κέντρο από κλιμάκιο αστυνομικών στο πλαίσιο των ελέγχων που έχουν ενταθεί μετά την αύξηση των περιστατικών μέθης ανηλίκων.
1: Η αστυνομία θα κάνει πεσταμένους ελέγχους καθ' όλη τη διάρκεια από τότε που έχει βγει νέα νομοθεσία για την παροχή ποτών σε ανηλίκους.
0: Ο 17χρονος συνελήφθη ενώ οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 28χρονο υπεύθυνο του καταστήματος. Παράλληλα συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση εποπτείας.
1: Διότι είναι και ένα ευαίσθητο κοινωνικό θέμα. Όταν κάποιος είναι ανήλικος και είναι σε μια ηλικία από 15 και πάνω, σίγουρα ο ίδιος θα προσπαθήσει να βγει ή να κάνει κατανάλωση αλκοόλ, πράγμα το οποίο μπορεί να το θέσει στη ζωή του σε κίνδυνο. Έχουμε δει και στο παρελθόν πολλά περιστατικά όπου ανήλικοι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κομματώδης κατάσταση ή ακόμα και κάποιοι ανήλικοι ακόμα έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατανάλωση, από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.
0: Το περιστατικό έρχεται να προσθεθεί σε μια σειρά υποθέσεων που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και έχουν στο επίκεντρο ανήλικους και αλκοόλ.
2: Την πολιτιστική κληρονομιά του Ρεθύμνου φωτίζει το νέο βιβλίο του Χάρη Στρατιδάκη, «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Η παρουσίασή του ανέδειξε την ιστορία και την αισθητική των χαρακτηριστικών θυρωμάτων της πόλης μέσω από μια καταγραφή που συνδέει την αρχιτεκτονική με τη μνήμη και την ταυτότητα του τόπου.
0: Η πολυμορφία που εμφανίζουν τα θυρώματα του Ρεθύμνου, ιδιαίτερα εκείνα της περίοδου της κρητικής αναγέννησης, συνιστούν ιδιαιτερότητα της μικρής αυτής πόλης που διαθέτει το μεγαλύτερο στην πραγματικότητα ρεπερτόριο αναγεννησιακών θυρωμάτων σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο λόγος έκδοσης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γραφοτεχνικής σε επιμέλεια της Αγγελικής Βλαχοπούλου.
3: Παρουσιάζουμε στο Ιστορικό και Λαογραφικό Μουσείο, στην αυλή του μουσείου, το νέο μου βιβλίο με τον τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου». Είναι μια δουλειά η οποία έρχεται από βαθιά στο χρόνο. Ξεκινάει από ένα βιβλίο μου του 1985, στο οποίο είχα και εξετάσει τα σπουδαιότερα από τα βενετσιάνικα θυρώματα και συγκεκριμένα της αναγέννησης, της περίοδου της αναγέννησης.
4: Το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας δεν θα είχε την απαιτούμενη αρτιότητα χωρίς τον επαγγελματισμό όλων όσοι έφεραν εις πέρα στις διάφορες φάσεις της παραγωγής του, με την καθοδήγηση, όπως ξέρετε είμαι σίγουρη, του Βαγγέλη Σφαγιανάκη. Οφείλω όμως και να φανώ ειλικρινής, λέγοντάς σας πως η πραγματικότητα όπως θα τη δείτε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου αυτού είναι σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά ωραιοποιημένη.
5: Με το Χάρη μας συνδέει μια κοινή πορεία περίπου 35 χρόνων και ήμασταν ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά τον πρώτο οδηγό της πόλης το 1985 και 41 χρόνια μετά παραδίδει ένα εμβληματικό έργο για το Ρεθύμνο, τα θυρώματα της πόλης του Ρεθύμνου αλλά και της Υπαίθρου. Δεν είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα, είναι ένα βιβλίο το οποίο τεκμηριώνει με αρχιτεκτονικά σχέδια, όψεις, τομές, το πώς το Ρέθυμνο αφομοίωσε όλα τα αρχιτεκτονικά ρεύματα, ιδιαίτερα από την περίοδο της Ενετοκρατίας μέχρι σήμερα, προσαρμόζοντάς το μάλιστα στα ιδιαίτερα πετρώματα της περιοχής.
6: Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου στην απόψινή παρουσίαση της νέας έκδοσης της Γραφοτεχνικής Κρήτης του βιβλίου του Χάρη Στρατιδάκη με τίτλο «Τα θυρώματα του Ρεθύμνου».
7: Θερμά συγχαρητήρια γιατί κάθε χρόνο προσπαθείς με την ομάδα, με τον κύριο Στρατιδάκη, να δώσετε πάρα πολλά στο Ρέθυμνο και στους νέους ανθρώπους. Και ξέρετε, είναι παρήγορο σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε και

0: Στις εποχές όπου οι αξίες φαίνεται ότι χάνονται από τις κοινωνίες, είτε είναι μικρές είτε είναι μεγάλες.
1: Πρόκειται για μια τετράχρωμη έκδοση 196 σελίδων, το περιεχόμενο της οποίας οργανώνεται σε δύο μέρη.
2: Είναι μαζί μας ακόμα και ο Νίκος Ταμπολίδης, που πρόσφατα τον κάναμε και τυπικά επίτιμο δημότη. Κάναμε κάτι που πραγματικά ήταν μια οφειλόμενη τιμή σε έναν άνθρωπο που προσφέρει και προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πολλά στον πολιτισμό και στις μεγάλες εθνικές διεκδικήσεις. Και δεν χρειάζεται να επεκταθώ. Είμαστε εδώ μια αφορμή, μια εξαιρετικά επιμελημένη δουλειά που για άλλη μια φορά ο Χάρης Ρατιδάκης μαζί με την επιμελήτρια μας προσφέρουν ένα θησαυρό, ένα θησαυρό γνώσης, μνήμης και θα έλεγα και διεκδίκησης.
1: Για το βιβλίο μίλησε ο Νίκος Σιφουνάκης, ενώ ακολούθησε σύντομη φωτογραφική ξενάγηση από τον συγγραφέα στα αγαπημένα του θυρώματα. Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση προσφορά της Γκρεκοτέλ.
3: Και αυτό επειδή υποβάλαμε ορισμένες εικόνες σε μια βασανιστική επεξεργασία στο Photoshop, όχι δεν την έκανε η AI, την κάναμε εμείς οι ίδιοι στο Photoshop, με σκοπό να απαλλάξουμε τα θυρώματα του Ρεθύμνου από τα μπέλες κλιματιστικά προβολής, ψωλήνες, καλώδια, τέντες, τραπεζοκαθίσματα, προϊόντα αραγιασμένα στα κατώφλια τους και αναρτημένα στους τοίχους εκατέρωθεν αυτών. Μια ιδέα σας έδωσα πριν φωτογραφίες του Θωμά. Ομολογώ ότι είχα μπει και εγώ στον πείρασμο να σας δείξω απόψε διάφορες τέτοιες εικόνες. Αντιστάθηκα όμως, γιατί θεωρώ ότι αξίζει περισσότερο να επικεντρωθούμε στην ομορφιά αυτών των αρχιτεκτονημάτων που τα καπρίτσια της ιστορίας κληροδότησαν στο Ρέθυμνο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, τα σωστικά συνεργεία στην Ινδονησία συνεχίζουν σήμερα τις έρευνες για τον εντοπισμό 130 αγνώμενων από τη βύθιση ενός επιβατικού πλοίου στη θάλασσα της Σιάβας. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Έρευνας και Διάσωσης της χώρας, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 113 διασώθηκαν.
1: Τουλάχιστον 108 άνθρωποι έχουν διασωθεί και 6 σωροί έχουν ανασυρθεί, αφού πλοίο ανετράπη στα ύδατα ανοιχτά της Μασαλεμπό, περίπου 148 χιλιόμετρα από την Μπατζαρμαρσίν, την πρωτεύουσα της επαρχίας Νοτιού Καλιμαντάν. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν σε προσωρινό ιατρικό σταθμό στο λιμάνι Τρισάκτη. Ορισμένοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες έτρεξαν στο πάνω κατάστρωμα και έσπευσαν να αρπάξουν σωσίβια καθώς το φέρι άρχισε να παίρνει κλίση. Σύμφωνα με τον κατάλογο επιβενώντων, το φέρι μετέφερε 243 άτομα, 213 επιβάτες και 30 μέλη πληρώματος, καθώς και 89 οχήματα. Η κατανομή των επιβατών περιλάμβανε 59 ενήλικες, ένα παιδί και 126 οδηγούς και βοηθούς οχημάτων, καθώς και 27 εργαζόμενους που σχετίζονται με το πλοίο. Το σκάφος έχασε την επαφή γύρω στις 2 το πρωί, τοπική ώρα την Κυριακή, αφού ο καπετάνιος είχε αναφέρει κύματα ύψους έως και 3 μέτρων και έντονη κλίση προς τη δεξιά πλευρά. Ελικόπτερο που περνούσε αργότερα επιβεβαίωσε ότι είχε ανατραπεί. Οι αρχές έλαβαν σήμα κινδύνου περίπου 2 ώρες αφότου χάθηκε

0: επαφή. Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φέρι δεν ήταν υπερφορτωμένο και μετέφερε λιγότερους από τη μέγιστη χωρητικότητά του, που είναι 500 άτομα, σημειώνοντας πάντως ότι στην Ινδονησία ο πραγματικός αριθμός επιβατών συχνά διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στους καταλόγους.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο για να δούμε παρέα όλα τα νέα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφία, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, και πάμε δύο μέρες πίσω, πάμε πίσω 2-24 ώρα, να δούμε πώς πήρε αυτή τη νίκη ο Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μια πολύ σημαντική νίκη προφανώς, αυτό το 0-1 που έγραψε ο πίνακας στο σκορ.
3: Μπορεί και στη ζωή και στον αθλητισμό να λέμε ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν μπορούμε να μην σταθούμε σε αυτό που έγινε πριν από 2-24 ώρα στο γήπεδο Καραϊσκάκη, γιατί είχε 36 χρόνια Όφη να κερδίσει τον Ολυμπιακό στον Πειραιά. Το 1990 ήταν η τελευταία φορά με εκείνο το μυθικό 4-5. Και το σημαντικό τη σημερινή εποχή είναι ότι το έκανε Όφη των Ελλήνων. Το έκανε Όφη των Ελλήνων, Όφη του Χρήστου Πόντι, δείχνοντας πως αυτός είναι ο σωστός δρόμος για να παραμένει η ομάδα στα κορυφαία στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Μάλιστα, όπως είπε και στους ποδοσφαιριστές ο Χρήστος Πόντις μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, τους είπε ότι αυτή η νίκη, αυτό το διπλό επί του Ολυμπιακού έδειξε ότι δεν φοβόμαστε κανέναν, και θα πω εγώ ότι Όφη και δεν φοβάται κανέναν και δεν φοβάται και πουθενά. Γιατί πριν από λίγες ημέρες θυμίζω ότι είχε πάρει ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το κύπελλο Ελλάδος. Θυμίζω επίσης εκείνο το φοβερό διπλό επί της ΑΕΚ τον περασμένο Ιανουάριο, που ουσιαστικά άνοιξε το δρόμο για την κατάκτηση του κυπέλου. Και το πιο σημαντικό σε όλη αυτή τη διαδικασία, σε όλη αυτή την εξέλιξη που έχει η ομάδα με τον Χρήστο Πόντι στην τεχνική ηγεσία, είναι ότι αυτές τις επιτυχίες τις φέρνει. Τα έχει καταφέρει λοιπόν παίζοντας κανονικό ποδόσφαιρο, με μπάλα όπως λέμε στην καθομιλουμένη, με ευκαιρίες που δημιουργεί μέσα στο γήπεδο και φυσικά με γκολ που είναι και η πεμπτουσία και η ουσία θα λέγαμε του ποδοσφαίρου.
2: Και ομολογουμένως ένα ωραίο κιάπια στο γκολ έβαλε ο Κόντρος σε αυτή την αναμέτρηση, το μοναδικό τέρμα δηλαδή της αναμέτρησης, και κάτι ήξερε ο Κόντις, όπως λες και εσύ, για τον Κόντρο.
3: Φυσικά, γιατί τον περίμενε μέχρι και σχεδόν την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περίοδου ο Χρήστος Πόντις. Ήταν η αρχική, ήταν η βασική επιλογή για την κορυφή της επίθεσης. Είχε καθυστερήσει κάπως η ολοκλήρωση της συμφωνίας. Είχαν προκύψει και άλλα ονόματα επιθετικών, όμως ο Πόντις επέμενε στην απόκτηση του Κόντρου, γιατί όπως λέει και ο λαός, το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Έτσι λοιπόν, ο Κόντρο ήρθε στο φινάλε στην ουσία της μεταγραφικής περίοδου, όμως ήδη έχει προλάβει να πετύχει δύο τέρματα, γιατί δεν ήταν μόνο το προχθεσινό στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Σκόραρε και απέναντι στον Άρη στη Θεσσαλονίκη, και θα λέγαμε ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος κουμπώνει ιδανικά στην ενδεκάδα, αγωνιζόμενος στην κορυφή της επίθεσης, και νομίζω ότι έτσι δημιουργείται αυτή η συνθήκη που όλοι θέλουν να βλέπουν στα ελληνικά γήπεδα, δηλαδή μια ομάδα με Έλληνες ποδοσφαιριστές που πλαισιώνονται από ποιοτικούς ξένους, όπως είναι ο Κόντρος.
2: Αφήνοντας πίσω αυτό το ιστορικό διπλό του Σαββάτου, πάμε να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια, γιατί έχουμε Europa League στη συνέχεια.
3: Φυσικά, το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό τελείωσε, θα λέγαμε ότι έχει περάσει στην ιστορία, και πλέον ο Όφη έχει μπροστά του ένα νέο ραντεβού με την ιστορία, αυτό με το Europa League, για πρώτη φορά σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης η κριτική ομάδα απέναντι στη Hoffenheim την Πέμπτη, μια πολύ καλή γερμανική ομάδα η οποία το Σάββατο νίκησε με 2-1 τη Στουτγκάρδη. Οπότε όλοι καταλαβαίνουμε την ποιότητα και την δύναμη που έχουν οι Γερμανοί που θα έρθουν την Τετάρτη στο Ηράκλειο. Αλλά όπως είπε και ο Κόντις στην ομιλία του, νικήσαμε τον Ολυμπιακό. Πάμε λοιπόν να νικήσουμε και τη Hoffenheim, αφού τα καταφέραμε απέναντι στον Ολυμπιακό, γιατί να μην τα καταφέρουμε και απέναντι στη Hoffenheim. Το ίδιο λένε και οι ποδοσφαιριστές. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ο Πόφη στο Σάββατο. Πρέπει να προχωρήσει. Την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο είναι το πρώτο από τα πολλά σπουδαία ευρωπαϊκά ραντεβού που έχει φέτος.
2: Και θα έχει κόσμο το Παγκρίτιο, λες, για πες. Θα έχει καμιά δεκαριά χιλιάδες κόσμου.
3: Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο ρητορική η ερώτησή σου.

0: στις θύρες 2 και 9. Πλέον μόλις 3 θύρες έχουν διαθέσιμα εισιτήρια για τους φίλους του Όφη, οι 15, οι 19 και οι 20. Οπότε νομίζω ότι σε αυτά τα 3-24 ώρα που απομένουν, δεδομένα θα έρθει το sold out, δεδομένα θα γεμίσει το Παγκρίτιο Στάδιο και νομίζω ότι ο κόσμος θα αποτελέσει το 12ο παίκτη της ομάδας και θα τη σπρώξει σε μία νίκη, σε μία ιστορική επιτυχία. Μακάρι να κυλήσουν όλα ονειρεμένα και να κυλήσουν όπως όλοι θέλουν και η ομάδα να πει με το δεξί στο Europa League.
1: Μάλιστα. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως. Σε ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με πτώση 1,16% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.694,96 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 324,02 εκατομμύρια ευρώ. 22 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 91 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Ο καιρός είναι μια χορηγία της Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στον κλιματισμό.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: μέρα νύχτα φταίει.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκπομπή απευθείας στην τηλεόραση Κρέτα. Σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες επιστήμονες διεθνώς, τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη. Με πολυετή πορεία στην αιχμή της μοριακής βιολογίας και έρευνας για τη γύρανση και με κομβικό, ένα γενικότερο κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής επιστημονικής πολιτικής. Ο κύριος Ταβερναράκης, μεταξύ άλλων, σήμερα θα τοποθετηθεί με την ιδιότητα του τακτικού καθηγητή μοριακής βιολογίας συστημάτων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και βέβαια διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Κύριε καθηγητά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτοπουλε.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση.
0: Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω την συζήτησή μας με βάση το πεδίο με το οποίο έχετε καθιερωθεί διεθνώς και αναφέρομαι στην μελέτη της γύρανσης και των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Είναι ένα πεδίο, κύριε Ταβερναράκη, που αφορά όλους μας, όχι μόνο σε ένα επιστημονικό επίπεδο, αλλά και σε ένα επίπεδο βαθιά κοινωνικό, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Εάν σας ζητούσα να ξεκινούσαμε με την μεγάλη εικόνα, να ξεκινούσαμε με το δάσος και όχι με το δέντρο, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε πολλές περιπτώσεις. Τι είναι αυτό το οποίο γερνάει μέσα μας?
1: Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βιολογικό ερώτημα. Είναι δύσκολο ερώτημα. Δεν απαντιέται με μια πρόταση. Πολλά πράγματα γερνούν μέσα μας, με άλλα λόγια. Αυτό είναι κάτι που προσπαθούμε να ανακαλύψουμε. Έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό κατανοήσει πολλά πράγματα που γερνούν. Ένα από αυτά τα πιο σημαντικά που προφανώς έχουν σχέση και με τη γύρανση στον άνθρωπο είναι οι δυσλειτουργίες των κυττάρων, οι βλάβες δηλαδή που συμβαίνουν στα κύτταρά μας καθώς περνάει ο χρόνος. Αυτές οι βλάβες συσσωρεύονται και στο τέλος βέβαια αυτό που βλέπουμε είναι ο λεγόμενος φαινότυπος της γύρανσης. Δηλαδή να ασπρίζουν τα μαλλιά μας, να ρητιδώνει το δέρμα. Όλα αυτά όμως είναι οι εξωτερικές εκφάνσεις της γύρανσης. Η εσωτερική ρίζα, η πρώτη ύλη, αν θέλετε, της γύρανσης, είναι αυτές οι τυχαίες βλάβες που συμβαίνουν στη διάρκεια της ζωής μας, στα κύτταρά μας.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Στη δουλειά σας μέχρι και σήμερα, στο πλαίσιο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει, έχετε φωτίσει αρκετούς κρίσιμους μηχανισμούς. Θέλω λίγο να εστιάσουμε αν είστε κοντά στο να παρέμβουμε κάποια στιγμή και με ποιον τρόπο στην διαδικασία της γύρανσης.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 25 χρόνια που λειτουργεί το εργαστήριό μας εδώ στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, είχαμε την καλή τύχη να κάνουμε έρευνα πάνω στη γύρανση και να ανακαλύψουμε πραγματικά κάποιους από τους μηχανισμούς που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση. Και μάλιστα πλέον όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, να καταλάβουμε δηλαδή τι είναι αυτό που συμβαίνει στα κύτταρά μας και γερνούμε, αλλά να μπορούμε πλέον να επιδράσουμε στη γύρανση, να μπορούμε δηλαδή να την αλλάξουμε κατά βούληση σε πειραματόζωα, σε πειραματικούς οργανισμούς. Μπορούμε δηλαδή με κατάλληλες παρεμβάσεις να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διάρκεια πειραματοζώων, να διπλασιάσουμε, να τριπλασιάσουμε και να πενταπλασιάσουμε τη διάρκεια ζωής κάποιων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η γύρανση, σαν βιολογικό φαινόμενο, δεν είναι κάτι που δεν μπορεί να επηρεαστεί, δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αν με ρωτήσετε όμως τι συμβαίνει στον άνθρωπο και κατά πόσο μπορούμε να μεταφράσουμε αυτά τα ευρήματα της έρευνας στον άνθρωπο, θα έλεγα ότι είμαστε ακόμα μακριά. Ο άνθρωπος είναι ένας πιο πολύπλοκος οργανισμός από τα πειραματόζωα που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο. Και βέβαια εκτός από αυτό μπαίνουν και πολλοί άλλοι ηθικοί φραγμοί
0: δεοντολογίας
1: κτλ. Οπότε είμαστε μακριά από το να μπορούμε να επηρεάζουμε κατά βούληση τη γύρανση στον άνθρωπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τη γύρανση ως βιολογικό φαινόμενο.
0: Αν και θα συζητήσουμε λίγο με λεπτομέρειες στην πορεία της εκπομπής, πιστεύετε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό? Και ποιος ο χρονικός ορίζοντας, συνυπολογίζοντας και τα ερευνητικά βήματα τα οποία έχετε κάνει μέχρι και σήμερα?
1: Να σας πω ότι ήδη γίνεται αυτό, ήδη με παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής, στην υγιεινή, στην αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων που σε άλλες εποχές θα μας σκότωναν, έχουμε καταφέρει σιγά σιγά να αυξήσουμε το προσδόκιμο ζωής. Μάλιστα, συζητάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, για το πρόβλημα δηλαδή ότι ο πληθυσμός γερνάει, ειδικά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.
0: Γερνάει, σωστά.
1: Ακριβώς. Αυτό τι σημαίνει, ότι ναι, η επιστήμη έχει καταφέρει μέσα από την έρευνα που έχει γίνει και τις εφαρμογές της να επιδράσει στην ανθρώπινη γύρανση, όχι με έναν ραγδαίο τρόπο, αλλά σιγά σιγά, συστηματικά, το προσδόκιμο ζωής έχει από τις αρχές του 20ου αιώνα, θα έλεγα που ήταν γύρω στα 45-50 χρόνια, τώρα φτάσει στα 80 και 85 χρόνια σε κάποιες χώρες. Άρα ναι, μπορούμε να το κάνουμε, απλά όχι με τον κατευθυνόμενο και ραγδαίο τρόπο που ίσως κάποιοι θα επιθυμούσαν.
0: Μάλιστα, πολύ τώρα κάποιοι θα μου πούν να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος και να αναφερθώ σε νόσους όπως το Αλτσχάιμερ, σε νόσους όπως το Πάρκινσον και αν βλέπετε βελτίωση τα τελευταία χρόνια στη διαχείριση των συγκεκριμένων ασθενών και στο πώς μπορούμε να καλυτερεύσει ζωή σε αυτούς τους ασθενείς.
1: Τώρα θέτεται ένα πολύ σημαντικό θέμα που νομίζω ότι είναι και το πιο σημαντικό σε ό,τι αφορά την έρευνα για τη γύρανση. Και έχει να κάνει με τις ασθένειες που συνοδεύουν τη γύρανση. Γιατί όπως λέμε, ούγαρε έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε λοιπόν αύξηση της συχνότητας ασθενειών όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και άλλα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, η νόσος Πάρκινσον και πολλά άλλα που παλιά σπάνιζαν απλά γιατί δεν προλαβαίναμε να γεράσουμε, δεν προλαβαίναμε να μεγαλώσουμε αρκετά ώστε να νοσούμε από αυτά. Τώρα πλέον με την αύξηση αυτή του προσδόκιμου ζωής οι ασθένειες αυτές γίνονται όλο και πιο συχνές και μάλιστα υπολογίζεται ότι η επόμενη μεγάλη πανδημία που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, είναι αυτή των νευροεκφυλιστικών νοσημάτων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι στις επόμενες δεκαετίες θα ξεπεράσει ο αριθμός των ανθρώπων που θα πάσχουν από την νόσο Αλτσχάιμερ τα 110-120 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε δηλαδή για μια πανδημία διαστάσεων μεγαλύτερων από αυτή του κορονοϊού που περάσαμε πρόσφατα. Και εδώ μιλάμε για ασθένειες για τις οποίες ούτε εμβόλιο υπάρχει, ούτε αποτελεσματική θεραπεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και σκοπιμότητα να ερευνήσουμε τους μηχανισμούς της γύρανσης για να μπορέσουμε να την αποσυνδέσουμε από αυτές τις παθολογικές καταστάσεις.
0: Έχει ξεκινήσει μία συζήτηση και σε ένα διεθνές επιστημονικό επίπεδο αναφορικά με το αν η γύρανση είναι μία θεραπεύσιμη κατάσταση. Η γνώμη του Νεκτάριου Ταβερναράκη ποια είναι και η θέση του?
1: Η αλήθεια είναι ότι πράγματι σε κάποιες χώρες η γύρανση η ίδια έχει κατηγοριοποιηθεί ως ασθένεια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι ασθένεια η γύρανση, ούτε απαραίτητα θα πρέπει να συνοδεύεται από ασθένειες. Μπορεί η σύγχρονη έρευνα, η επιστήμη να βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παθολογικές καταστάσεις, ώστε να έχουμε υγιή γύρανση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι το ζητούμενο να ζήσουμε περισσότερο μίζερα με ασθένειες. Το ζητούμενο είναι να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής σε μεγάλες ηλικίες. Και εκεί νομίζω ότι πραγματικά μπορεί η έρευνα να κάνει τη διαφορά.
0: Να περάσουμε λίγο στο ρόλο της περίφημης αυτοφαγίας και πώς μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη, αν μπορούμε να την επηρεάσουμε στην πράξη.
1: Αυτό είναι ένα από τα αντικείμενα που μελετούμε στο εργαστήριο. Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία που κάνουν τα κύτταρα για να αποτοξινωθούν. Είναι μάλιστα μια ελληνική λέξη. Είναι μια διαδικασία μέσω από την οποία απεικοδομούν όλα τα χαλασμένα στοιχεία τους. Για παράδειγμα, τα μιτοχόνδρια που είναι υπεύθυνα για να παράγουν την ενέργεια των κυττάρων. Ή άλλα οργανίδια, ακόμα και τον ίδιο τον πυρήνα που περιέχει το DNA του κυττάρου. Και εκεί λοιπόν έχουμε βλάβες και η αυτοφαγία μπορεί να βοηθήσει να αποτοξινωθούν τα κύτταρα, να απαλλαχτούν από αυτές τις βλάβες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία θα έλεγα ότι είναι αντιγυραντική. Τώρα μπορεί αυτή

0: η διαδικασία να ενισχυθεί, αν το θέλετε, με κατάλληλους τρόπους. Ένας πολύ συνηθισμένος τρόπος να το κάνουμε αυτό είναι μέσα από τη δίαιτα. Ειδικά, μάλιστα, η μεσογειακή διατροφή έχει συνδεθεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και αυτοδιόρθωσης άρα. Συνεπώς, μπορούμε να παρέμβουμε μέσα από διατροφικές συνήθειες, μέσα από τρόπο ζωής, έτσι ώστε να ενισχύσουμε την αυτοφαγία και άρα και την άμυνα των κυττάρων μας. Και σε έναν βαθμό να καθυστερήσουμε και τη γύρανση. Και μάλιστα να σας πω και εδώ ότι ίσως γνωρίζετε ότι στον πλανήτη μας έχουμε κάποιες λεγόμενες μπλε ζώνες, όπου έχουμε ασυνήθιστα μεγάλη μακροβιότητα των ανθρώπων. Μια τέτοια μπλε ζώνη εδώ στην Ελλάδα είναι η Ικαρία. Το φαντάζομαι θα το γνωρίζετε. Και εδώ στην Κρήτη, σε κάποια χωριά απομονωμένα της Κρήτης, έχουμε επίσης το φαινόμενο αυτό. Και αυτό, αυτή η ασυνήθιστη μακροζωία των ανθρώπων αυτών, έχει συσχετιστεί με υψηλά επίπεδα αυτοφαγίας και κατάλληλη δίαιτα, αυτό που λέμε θερμιδικό περιορισμό. Δηλαδή, να μειώνουμε την ποσότητα των θερμίδων που καταναλώνουμε. Όχι των ιχνοστοιχείων και των άλλων πολύτιμων συστατικών της τροφής μας, αλλά των θερμίδων, δηλαδή των υδατανθράκων πιο απλά.
1: Που καταναλώνουμε. Θα μπορέσουν να υπάρξουν κάποια καμπανάκια, θα μπορέσουμε να εξελίξουμε κάποιους βιοδείκτες που θα μας προειδοποιούν κατά κάποιο τρόπο εγκαίρως σε προβλήματα και στις επιπτώσεις του φαινομένου της γύρανσης.
0: Ήδη υπάρχουν αυτοί οι βιοδείκτες, όπως λέτε. Μάλιστα, αξιοποιούνται από εξειδικευμένες κλινικές και κλινικούς γιατρούς, προκειμένου να διαγνώσουμε σε αρκετά πρώιμο στάδιο αν ο μεταβολισμός μας και η φυσιολογία του οργανισμού μας είναι τέτοια ώστε να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τη γύρανση ή και την εμφάνιση παθολογικών καταστάσεων που σχετίζονται με τη γύρανση. Και έτσι να κάνουμε τις κατάλληλες παρεμβάσεις νωρίς ώστε να προλάβουμε τις συνέπειες.
1: Μιλήσατε πριν από λίγο για ηθικούς φραγμούς και για κάποια κολλήματα. Είμαι σίγουρος ότι έχετε αντιληφθεί μια γενικότερη κριτική ότι η έρευνα καθυστερεί κατά κάποιο τρόπο να φτάσει στον ασθενή. Ενστερνίζεστε αυτή την άποψη?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει καθυστέρηση, αλλά αυτό δεν οφείλεται, θα έλεγα, στην αδράνεια των επιστημόνων ή στην έλλειψη κατάλληλων πρωτοβουλειών. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο βήμα αυτό να γίνει. Δεν είναι απλό. Μια έρευνα, προκειμένου να καταλήξει τελικά να ωφελήσει τον ασθενή, απαιτείται να περάσει από πάρα πολλά στάδια. Ελέγχου κυρίως, γιατί δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε κάτι το οποίο να έχει απρόβλεπτες συνέπειες ή παρενέργειες, προφανώς. Οπότε αυτό απαιτεί να γίνουν πάρα πολλοί έλεγχοι, να γίνουν πάρα πολλά πειράματα, κλινικές δοκιμές, οι οποίες παίρνουν χρόνο να γίνουν. Κάποιες κλινικές δοκιμές μπορεί να χρειαστούν ακόμα και δεκαετία για να ολοκληρωθούν.
1: Υπάρχει κάποιος κύκλος, σας διακόπτω τώρα, ο οποίος έχει ολοκληρωθεί και τον έχετε δοκιμάσει στον άνθρωπο? Και ποιος είναι αυτός?
0: Υπάρχουν κλινικές δοκιμές που ήδη είναι σε εξέλιξη στις ΗΠΑ για κάποιες παρεμβάσεις που μπορούν. Έχει δειχτεί τουλάχιστον σε πειραματόζωα ότι μπορούν να επηρεάσουν την γύρανση.
1: Τη γύρανση.
0: Αλλά δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Θα έλεγα ότι σε μερικά χρόνια, 3 με 5 χρόνια, θα έχουμε κάποια αποτελέσματα.
1: Να επηρεάσουν, κύριε καθηγητά, σε ποιο βαθμό?
0: Κυρίως στο πόσο καλή ποιότητα ζωής έχουμε σε μεγάλες ηλικίες και πόσο πολύ μπορούμε να καθυστερήσουμε την εμφάνιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γύρανση, όπως νευροεκφυλιστικά νοσήματα, για παράδειγμα.
1: Σας έχει εκπλήξει κάτι στο μέτωπο της έρευνας που έχετε πραγματοποιήσει τις τελευταίες δεκαετίες? Δηλαδή, το αρχικό όριο των προσδοκιών το έχετε ξεπεράσει?
0: Θα έλεγα ότι αυτό που διαπιστώνουμε όσοι ασχολούμαστε με το χώρο αυτό είναι το ότι παρόλα τα μεγάλα βήματα που έχουν γίνει, και σας είπα πλέον δεν είναι θεωρητικά τα βήματα αυτά, μπορούμε με βάση αυτά που έχουμε μάθει να επηρεάσουμε τη γύρανση, παρόλα αυτά όμως μας εκπλήσει συνέχεια το πόσο πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε. Η γύρανση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζεται από πάρα πολλούς εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και εσωτερικούς της φυσιολογίας του οργανισμού μας. Και γι' αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερη έρευνα. Δεν τα ξέρουμε όλα, παρόλο που, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει σε ένα καλό επίπεδο κατανόησης και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα που δεν γνωρίζουμε και μας εκπλήσει μάλιστα το πόσο πολλά καινούργια πράγματα βρίσκουμε, ενώ θεωρούσαμε ότι έχουμε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό το φαινόμενο αυτό.
1: Προτείνω λίγο να περάσουμε από το λεγόμενο μικροσκόπιο στο μακροσκόπιο και να δούμε λίγο τη μεγάλη εικόνα της έρευνας και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε ένα διεθνές επίπεδο. Πού υπέρεχει σήμερα η Ευρώπη στο μέτωπο της έρευνας και πού υστερεί?
0: Η Ευρώπη θα έλεγα ότι υπερέχει σαφέστατα στο κομμάτι της βασικής θεμελιώδους έρευνας που γίνεται, η οποία πραγματικά είναι εξαιρετικού επίπεδου και μάλιστα θα έλεγα ότι ανταγωνίζεται μεγάλες παραδοσιακά δυνάμεις στο χώρο της έρευνας, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η αναδυόμενη δύναμη που είναι η Κίνα. Η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει κάτι να ζηλέψει από αυτές σε ό,τι αφορά τη βασική έρευνα. Εκεί όμως που θεωρώ ότι υστερεί είναι στο να μετατρέψει αυτή την υπεραξία που έχει δημιουργηθεί μέσα από την έρευνα αιχμής που γίνεται σε πραγματικά υψηλού επίπεδου προϊόντα, καινοτομία, υπηρεσίες που τελικά θα ωφελήσουν τις κοινωνίες των χωρών της Ευρώπης.
1: Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να διαμορφωθούν και εδώ να βάλουμε και τον παράγοντα επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου η Ευρώπη στους τομείς που πρωτοπορεί να διατηρήσει αυτή την πρωτοπορία της?
0: Υπάρχουν κάποια συστημικά προβλήματα που κάνουν πιο δύσκολο αυτή την προσπάθεια αν συγκρίνουμε για παράδειγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Και τα συστημικά αυτά προβλήματα έχουν να κάνουν με τον κατακαιρματισμό του περιβάλλοντος, του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ευρώπη. Κάθε χώρα έχει διαφορετικό σύστημα δικό της, διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, διαφορετικές προτεραιότητες που μπαίνουν βέβαια με βάση τις εθνικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Αυτό οδηγεί σε μια εγγενή αδυναμία της Ευρώπης με ένα συντεταγμένο και συντονισμένο τρόπο να μπορέσει να κινηθεί προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ εύκολα η Κίνα και σχετικά πιο εύκολα βέβαια η Αμερική. Γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια και στον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το κεφάλαιο καινοτομίας των χωρών εκεί, αλλά και στο πώς μπορεί να εφαρμόσει μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης καινοτομίας.
1: Να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια της συζήτησης. Εγώ παρατηρώ μια τα τελευταία χρόνια αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση. Ξεκινήσαμε με το κλίμα το έκριθμο και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βλέπουμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο Ιράν, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο αυτή η ένταση και το έκριθμο κλίμα και η γενικευμένη σύραξη επηρεάζει την εξέλιξη στο κομμάτι της επιστήμης αλλά και την συνεργασία, την επιστημονική συνεργασία.
0: Σαφέστατα την επηρεάζει και μάλιστα θα έλεγα προς μια κατεύθυνση που δεν είναι και η καλύτερη μακροπρόθεσμα. Πλέον το βάρος των επενδύσεων πέφτει σε τομείς όπως η άμυνα, σε κυρίως εφαρμοσμένη έρευνα και όχι τόσο πολύ στη βασική, στη θεμελιώδη έρευνα που χρειαζόμαστε και η οποία είναι η πρώτη ύλη για να έχουμε τελικά καινοτομία. Οπότε θεωρώ ότι αν αυτή η στρατηγική συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, δυστυχώς θα έχει κακές συνέπειες για την επιστήμη στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αυτό που ξέρει να κάνει καλά και το έχει κάνει και το κάνει, είναι θεμελιώδης βασική έρευνα. Είναι στην ουσία έρευνα στη βάση μηχανισμών. Αν μιλάμε για βιοιατρικές επιστήμες, έρευνα στη βάση των μοριακών μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για τη γύρανση ή για άλλες παθολογικές καταστάσεις. Δεν πρέπει η Ευρώπη να το χάσει αυτό το πλεονέκτημα ή να το θυσιάσει στο βωμό μιας, θα έλεγα, κοντόφθαλμης πολιτικής, η οποία επιβάλλει να εντοπίζουμε την η στήριξη της έρευνας μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με εφαρμογές ή, για παράδειγμα, τώρα άμυνα που μπαίνει σαν προτεραιότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και βλέπουμε μάλιστα να διαμορφώνεται και ένα χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων πλαισίων που κάθε 7 χρόνια φέρνει στο τραπέζι, τέτοιο ώστε να μην υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση και αρκετή στήριξη της βασικής έρευνας.
1: Ξέρετε, μιλάμε για παραγωγή έρευνας σε ένα πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Σε ποιο βαθμό σε αυτή η έρευνα να εστιάσουμε στη γειτονιά μας, να εστιάσουμε στην

0: Ευρώπη, μετατρέπεται σε καινοτομία.
1: Ναι, αυτό δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Δεν το κάνουμε τόσο καλά όσο γίνεται, για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή όσο γίνεται τώρα πιο πρόσφατα στην Κίνα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε καλά, θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία να υπαγορεύεται από τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρώπης και όχι από συγκυρίες, οι οποίες τελικά μπορούν να μας βγάλουν από την πορεία μας και να έχουν τραγικές, θα έλεγα, συνέπειες μακροπρόθεσμα, ειδικά αν κλείσουμε τη στρόφιγγα στην βάση που είναι η έρευνα αιχμής, που είναι κάτι που η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να το στηρίζει, πιστεύω.
0: Τεχνητή νοημοσύνη και βιοιατρική. Mm-hmm. Ρεαλισμός, πλάνη, υψηλές προσδοκίες, κίνδυνοι.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που έχει μπει πλέον για τα καλά και στην ιατρική και στην κλινική πράξη, αλλά και στην έρευνα, την βιοιατρική έρευνα. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης πλέον είναι απαραίτητα. Χρησιμοποιούνται από όλα τα εργαστήρια, είναι σημαντικά και επιταχύνουν πάρα πολύ την έρευνα και την ανακάλυψη. Ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει, για παράδειγμα, με την ανάπτυξη νέων φαρμάκων. Εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με ιατρική ακριβίας, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική. Και εκεί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και ήδη χρησιμοποιείται ως εργαλείο, μάλιστα απαραίτητο πλέον γίνεται, εφόσον η πληροφορία που πρέπει να αναλυθεί για να εφαρμόσουμε πρακτικές ιατρικής ακριβίας είναι πλέον τόσο μεγάλη που είναι αδύνατον χωρίς εργαλεία, εξελιγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, να το κάνει κανείς αυτό.
0: Μάλιστα. Να βάλουμε μια ανωτελεία, προτείνω, να πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.

0: αλλά και αυτό.
1: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην τηλεόραση Κρέτα, εκπομπή απευθείας. Σημερινός καλεσμένος ο διεθνούς φήμης ερευνητής, ο κύριος Νεκτάριος Ταβερναράκης. Προτείνω λίγο να το πιάσουμε από εκεί που τα αφήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αλλά να εστιάσουμε στην Ελλάδα. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας και να τονίσω το εξής, αν σας ζητούσα να περιγράφατε με μία φράση, έτσι, εισαγωγική φράση, την κατάσταση και την πορεία της έρευνας σε επίπεδο Ελλάδας. Ποια θα ήταν αυτή?
1: Θα έλεγα ότι έχουμε το ελληνικό παράδοξο. Έχουμε από τη μια αυτό που λέμε νησίδες αριστείας. Έχουμε δηλαδή εξαιρετικούς ερευνητές, εξαιρετικά ερευνητικά εργαστήρια σε πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Από την άλλη όμως, αυτό που βλέπω είναι η έλλειψη συνέχειας σε ό,τι αφορά την στήριξη της έρευνας στη χώρα. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει και εγώ από η εμπειρία μου έχει δείξει τα τελευταία χρόνια, 25 χρόνια που σας είπα είμαι εδώ στην Ελλάδα και δραστηριοποιώ.

0: δούμε ερευνητικά, είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαμε μια συνεπή και συνεχή στρατηγική για την έρευνα. Αντίθετα, η χρηματοδότηση, η στήριξη της έρευνας βασιζόταν σε συγκυριακά εργαλεία, κυρίως χρηματοδοτήσεις από τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλες χρηματοδοτήσεις που μπορεί να έρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως, τα οποία όμως δεν είναι εργαλεία που μπορεί μια χώρα να χτίσει μια συνεπή και συνεχή στρατηγική έρευνας. Χρειάζεται να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να εξασφαλίζει τη συνέπεια και τη συνέχεια της στρατηγικής για την έρευνα.
1: Οπότε εγώ βλέπω μια έτσι γενικότερη ανακύκλωση των ίδιων προβλημάτων τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό που έχουμε είναι αποσπασματική στην ουσία χρηματοδότηση, αποσπασματική στήριξη, όπως και πολιτικές οι οποίες αλλάζουν με βάση τις συγκυρίες κυρίως.
1: Χρηματοδότηση, στρατηγική ή σταθερότητα, τι λείπει από αυτό το τρίπτυχο για την έρευνα στη χώρα μας?
0: Θα έλεγα ότι το πρώτο και σημαντικότερο είναι η στρατηγική.
1: Ναι.
0: Η χρηματοδότηση, όσο μεγάλη και να είναι, και δεν λέω ότι η Ελλάδα δεν ξοδεύει ή καλύτερα επενδύει χρήματα στην έρευνα, ίσα ίσα ξοδεύονται πολλά χρήματα. Για να πιάσουν όμως αυτά τα χρήματα τόπο και να δημιουργήσουν ένα ερευνητικό προϊόν σημαντικό και μακροπρόθεσμα, να υπάρχει προοπτική, χρειάζεται όλα αυτά να γίνονται με στρατηγική. Αν δεν γίνονται με στρατηγική, ακόμα και αυτοί οι πόροι, που δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητοι, μπορούν να χαθούν, μπορούν να μην έχουν αντίκρισμα στο τέλος.
1: Και μεγάλο στοίχημα είναι η έρευνα, παίρνω πάσα από αυτό που λέγατε, να συνδεθεί και με την οικονομία.
0: Βέβαια, αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα.
1: Που
0: είναι
1: δεν έχει, φαντάζομαι, συνδεθεί στο βαθμό που θα έπρεπε μέχρι και σήμερα.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει συνδεθεί. Αυτό αποτελεί μια προτεραιότητα της πολιτείας και μάλιστα δίνεται έμφαση ακόμα και σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα το εξασφαλίσουν αυτό. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω ότι στην ουσία αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να διαταχθεί. Που μπορεί, για παράδειγμα, να δοθεί μια εντολή, φτιάξτε, κάντε καινοτομία τώρα και να γεννηθεί καινοτομία. Η καινοτομία δεν γεννιέται σε κενό, ούτε από το τίποτα. Χρειάζεται πρώτη ύλη και η πρώτη ύλη είναι τα αποτελέσματα της βασικής έρευνας. Εάν δεν υπάρχει αυτό το υπέδαφος, δεν μπορεί να αναπτυχθεί καινοτομία, όσο και να το θέλουμε, όσο και να το διατάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η έρευνα αιχμής που γίνεται και που πραγματικά έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε στην Ελλάδα, να στηρίζεται διαχρονικά.
1: Ξέρετε, έχουμε πραγματοποιήσει έτσι μαζί αρκετές συζητήσεις στον τηλεοπτικό αέρα τα τελευταία χρόνια, με επίκεντρο την έρευνα και την εξέλιξη, αλλά και με την ιδιότητα που είχατε ως πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, και ήσασταν διαχρονικά ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που αφορούσαν τους νέους επιστήμονες. Και κυρίως τα κίνητρα που πρέπει να δώσουμε συλλογικά, προκειμένου να παραμείνουν στη χώρα μας. Έχει αντιστραφεί αυτό το περίφημο brain drain της περίοδου των ημερών της οικονομικής κρίσης μία δεκαετία περίπου μετά?
0: Θα έλεγα ότι αυτή η ανεξέλεγκτη φυγή σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί. Αλλά εδώ θέλω να επισημάνω το εξής. Αυτή η κινητικότητα που βλέπουμε των επιστημόνων δεν είναι κάτι κακό. Δεν πρέπει να το δαιμονοποιούμε.
1: Αρκεί να επιστρέφουν όμως.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ σημαντικό κάποιος επιστήμονας, ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα, έχει σπουδάσει στην Ελλάδα, έχει κάνει και τις διδακτορικές του σπουδές στην Ελλάδα, να έχει την εμπειρία του εξωτερικού. Αυτό όχι μόνο είναι απαραίτητο για την καριέρα του, αλλά όταν αυτός ο άνθρωπος επιστρέψει, εμπλουτίζει το ελληνικό οικοσύστημα με νέες ιδέες, νέες ερευνητικές κατευθύνσεις και νέες δυνατότητες. Αν δεν υπάρξει αυτή η κινητικότητα, αυτό που θα έλεγα εγώ, όχι brain drain, αλλά brain circulation, δηλαδή αυτή η κυκλοφορία τέλος πάντων, τότε δυστυχώς το ελληνικό οικοσύστημα θα μαραζώσει. Γιατί θα πρέπει οι ιδέες, η τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στο εξωτερικό να έρθουν στη χώρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά μέσα από αυτή την κινητικότητα των επιστημόνων.
1: Είναι δύσκολο για ένα νέο επιστήμονα να παραμείνει στα πρώτα του βήματα, τα πρώτα χρόνια στην Ελλάδα?
0: Θεωρώ ότι μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού μπορούμε να κάνουμε εξαιρετική δουλειά στην Ελλάδα και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων.

0: οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις εγκύκλιες σπουδές τους στην Ελλάδα και το διδακτορικό τους. Και στη συνέχεια διαπρέπουν στον κόσμο. Επίσης, κάποιοι από αυτούς επιστρέφουν. Πολλοί από αυτούς έχουν επιστρέψει, είναι πλέον καθηγητές σε πανεπιστήμια, ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα μπορούμε με αξιώσεις να κάνουμε έρευνα μέχρι και το στάδιο του διδακτορικού. Σε ό,τι αφορά τώρα μετά διδακτορική έρευνα, θεωρώ ότι εκεί μπορεί κάποιος να κερδίσει πολλά πράγματα εάν κινηθεί στο εξωτερικό, εάν έρθει σε επαφή με νέα γνωστικά αντικείμενα, με νέα ερευνητικά πεδία, εκπαιδευτεί σε αυτά και στη συνέχεια επιστρέψει και εμπλουτίσει, μπολιάσει αν θέλετε, το ερευνητικό οικοσύστημα της χώρας με νέες ερευνητικές κατευθύνσεις.
1: Αν είχατε ένα μαγικό κουμπί και το πατούσατε προκειμένου κατά ένα περίεργο και εμφάνταστο τρόπο να παραμείνει το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας των νέων επιστημόνων στη χώρα μας, ποιο θα ήταν αυτό το κουμπί και ποιες προϋποθέσεις προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία αυτή η πρόθεση?
0: Προκειμένου να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα έλεγα ότι θα πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε στους ανθρώπους αυτούς μια ανταγωνιστική πρόταση.
1: Οικονομικά θεωρείτε?
0: Όχι μόνο. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί να μην πάνε, γιατί μπορούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν στο εξωτερικό, μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ύπαρξη κατάλληλων υποδομών, ύπαρξη κατάλληλων εργαστηρίων και βέβαια οικονομικά κίνητρα. Δηλαδή αξιόπιστες χρηματοδοτήσεις, μια συνέπεια στην ερευνητική πολιτική, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μπορούν να κάνουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Να μην ανησυχούν για το τι ξημερώνει αύριο. Για το αν αύριο θα υπάρχουν χρήματα ή δεν θα υπάρχουν. Αυτή η σταθερότητα είναι κάτι που μας λείπει αυτή τη στιγμή. Η προβλεψιμότητα, θα έλεγα, είναι κάτι που λείπει από την Ελλάδα και που υπάρχει στο εξωτερικό. Αν μπορούμε όλα αυτά να τα προσφέρουμε, έχοντας βέβαια και κάποιους ανταγωνιστικούς μισθούς, γιατί ας μην γελιόμαστε, τα οικονομικά κίνητρα είναι σημαντικά, ειδικά για νέους ανθρώπους που θέλουν να δημιουργήσουν, που θέλουν να φτιάξουν οικογένεια. Είναι κάτι σημαντικό και αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι αν τα κάνουμε αυτά, αν τα έχουμε αυτά, τότε βεβαίως μπορούμε να συγκρατήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μέσα στη χώρα.
1: Μια σύγχρονη μονάδα και ένα σύγχρονο πεδίο αριστείας είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Ήσασταν για δύο θητείες πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ιδιαίτερα επιτυχημένος και καθολικά έτσι αποδεκτός, και αυτό προκύπτει μέσα από την εξέλιξη και τη γιγάντωση του Ιδρύματος τα τελευταία χρόνια. Ποιο είναι το μυστικό του ΙΤΕ?
0: Θεωρώ ότι το μυστικό του ΙΤΕ είναι ότι από την αρχή οικοδομήθηκε με όρους αριστείας, με όρους εξωστρέφειας και με όρους επιστημονικής ανταγωνιστικότητας. Αυτό ήταν, θα έλεγα, το μείγμα που έκανε το ΙΤΕ να διαφοροποιηθεί από τον υπόλοιπο ερευνητικό ιστό της χώρας, ήδη από τα πρώτα του βήματα. Και αυτό βοήθησε ώστε τελικά να έχει μια πορεία ανάπτυξης στα χρόνια που είχα τα ηνία του Ιδρύματος, από τα 6 Ινστιτούτα, πήγαμε στα 10 Ινστιτούτα, με 4 καινούργια Ινστιτούτα, τα οποία ενσωματώθηκαν. Πλέον το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της χώρας, αλλά όχι μόνο λόγω μεγεθών, αλλά και λόγω ποιότητας και επιστημοσύνης των ανθρώπων του Ιδρύματος. Και μάλιστα ήδη το ΙΤΕ βρίσκεται σε μια τροχιά ανάπτυξης. Υπάρχουν και δημιουργούνται καινούριες κτηριακές υποδομές. 4 μεγάλα κτίρια εδώ στο Ηράκλειο.
1: Είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Θα δώσει, θεωρώ, πολύ σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στο Ίδρυμα και προσέλκυσης ανθρώπων. Γιατί θα μπορεί να προσφέρει και τους χώρους και εκείνες τις υποδομές που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ στο Ηράκλειο. Ξέρετε, το ΙΤΕ το έχουμε συνδέσει με την Κρήτη. Το ΙΤΕ όμως είναι ένα, θα έλεγα, πανεθνικό ερευνητικό ίδρυμα. Έχει ερευνητικά Ινστιτούτα όχι μόνο στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στην Πάτρα, στα Γιάννενα, στην Αθήνα. Δομές επίσης που υπάρχουν και στην Αθήνα και στο Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της χώρας. Για παράδειγμα, το δίκτυο Πράξη, που είναι το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, είναι ένα από τα πιο έμπειρα γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας που διαθέτει η χώρα. Έχει παρουσία από τη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, την Πάτρα, το Βόλο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Οπότε μιλάμε για ένα μεγάλο ερευνητικό ίδρυμα Και πλέον με τις νέες υποδομές που ήδη είναι, θα έλεγα, στην τελευταία φάση της

0: υλοποίησής τους και εδώ στο Ηράκλειο, στα Χανιά δύο κτίρια, στην Πάτρα ένα κτίριο, στα Γιάννενα που εκεί το Ινστιτούτο μετά από 25 χρόνια αποκτά επιτέλους το δικό του κτίριο, θα έχει τη δυνατότητα να πάει στην επόμενη μέρα ακόμα πιο ενισχυμένο και με καλύτερες ακόμα προοπτικές.
1: Εγώ αυτό το οποίο ξεχωρίζω τα τελευταία χρόνια στο μέτωπο της γενικότερης εξωστρέφειας των προσπαθειών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας είναι η επιστήμη να γίνει πιο κατανοητή στην κοινωνία. Και ήταν ένα στοίχημα το οποίο κατά τη διάρκεια των ετών της θητείας σας το πετύχατε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Αυτό θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντική παράμετρος, γιατί θα πρέπει η ίδια η κοινωνία η οποία στηρίζει την έρευνα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλη η χρηματοδότηση της έρευνας στην ουσία αποτελεί αντίδωρο, αν το θέλετε, της ίδιας της κοινωνίας. Άρα θα πρέπει να υπάρχει αυτή η σύνδεση. Αυτό προσπαθήσαμε να το κάνουμε στο ΙΤΕ. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό της στρατηγικής εντάσσεται και η δημιουργία του Κέντρου Επιστήμης και Πολιτισμού στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Και τι φιλοδοξεί να αλλάξει αυτό το Κέντρο Επιστήμης και Πολιτισμού?
0: Ακριβώς. Αξιοποιήσαμε, θα έλεγα, με τον καλύτερο τρόπο ένα νεοκλασικό κτίριο, ένα ιστορικό ακίνητο.
1: Στην καρδιά της πόλης.
0: Στην καρδιά της πόλης.
1: Βιτρίνα για το Ηράκλειο.
0: Το οποίο ήδη λειτουργεί ως βιβλιοπωλείο των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης, που είναι η εκδοτική δραστηριότητα του ΙΤΕ, αλλά επίσης και ως εντευκτήριο, ως χώρος για εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την εκλαήκευση της επιστήμης, με την αλληλεπίδραση των ερευνητών με τους πολίτες του Ηρακλείου και όχι μόνο. Και νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό ειδικά έχει πετύχει ήδη το σκοπό του, γιατί παρόλο που λειτουργήσε μόλις πρόσφατα, πριν από 1,5 χρόνο περίπου ξεκίνησε την λειτουργία του, ήδη η δραστηριότητά του είναι αρκετά εκτεταμένη και θα έλεγα ότι μπορεί να δώσει την ευκαιρία για ακόμα πιο στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ερευνητές, τα ερευνητικά Ινστιτούτα του ΙΤΕ και την κοινωνία του Ηρακλείου.
1: Αυτό το μοντέλο το οποίο εφαρμόζεται στην Κρήτη μέσα από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε κάποια άλλη περιοχή της Ελλάδας?
0: Θεωρώ ότι ναι.
1: Είναι ένα κλειστό project το οποίο είτε ίσον Κρήτη και τέλος?
0: Δεν νομίζω ότι είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Βέβαια, ο νησιωτικός χαρακτήρας της Κρήτης ίσως ευνόησε αυτή την σύνδεση και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή ακαδημαϊκή κοινότητα του νησιού. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το ΙΤΕ ξεπήδησε μέσα από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεχίζει να είναι στενά συνδεμένο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Αυτή η σύνδεση λειτουργεί προς όφελο και των δύο. Και μάλιστα θα έλεγα, θα το επέκτηνα κιόλας, δεν θα έλεγα ότι είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Κρήτης, θα έλεγα και το Πολυτεχνείο στα Χανιά, αλλά και το ΕΛΜΕΠΑ, που είναι πλέον το τρίτο πανεπιστημιακό ίδρυμα του νησιού, επωφελούνται από αυτή τη σύνδεση με το ΙΤΕ. Και αυτό είναι κάτι που είναι πολύτιμο για την κοινότητά μας, για το οικοσύστημα της Κρήτης και νομίζω ότι πρέπει να το ενισχύσουμε και να το ενδυναμώσουμε για αυτό το μέλλον.
1: Μιλήσαμε για ενδυνάμωση, μιλήσαμε για χρηματοδότηση. Ο ιδιωτικός παράγοντας, η ιδιωτική πρωτοβουλία είναι αποδεκτή? Πολλοί, ξέρετε, έχουν αλλεργία στον όρο ιδιώτης και ιδιωτική βοήθεια. Η γνώμη σας?
0: Είμαι πάρα πολύ θετικός στο να υπάρχει ιδιωτική πρωτοβουλία με την έννοια της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας. Αυτό δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο στο εξωτερικό. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης γίνεται αυτό, σε μεγαλύτερο ή λιγότερο βαθμό. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και σε αυτό, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό επίσης οφείλεται και η επιτυχία που υπάρχει εκεί στη μεταφορά της γνώσης στην καθημερινή πράξη, στην μεταφορά της καινοτομίας τελικά στον απλό πολίτη. Γιατί όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα, όταν υπάρχει αυτή η σύνδεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, με την οικονομία, αυτό μπορεί να επιταχύνει αυτό που συζητάγαμε πριν, δηλαδή το πώς να φέρουμε την καινοτομία πραγματικά κοντά στην κοινωνία, να δημιουργήσουμε προϊόντα, να δημιουργήσουμε υπηρεσίες χρήσιμες για τον πολίτη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια τέτοια σχέση.
1: Πώς φαντάζεστε το ΙΤΕ, τελευταία ερώτηση, τα επόμενα 10 χρόνια?

0: Yeah.
1: Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ήδη υπάρχει μια αναπτυξιακή πορεία η οποία θα συνεχιστεί, πιστεύω, γιατί έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους του ΙΤΕ, στη διοίκηση, στους ερευνητές του Ιδρύματος, στους εργαζόμενους του Ιδρύματος, οι οποίοι πιστεύω ότι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Έχουν επίγνωση και συνέστηση ότι λειτουργούν μέσα σε ένα χώρο, σε ένα ίδρυμα το οποίο επιζητεί την αριστεία, επιζητεί την διεθνή αναγνωρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα και μέσα από την προσπάθεια όλων των εργαζομένων του Ιδρύματος πιστεύω ότι ακόμα πιο ψηλά θα πάει το ΙΤΕ στα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα, κύριε Ταβερναράκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Καλό σας βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Καλό σας βράδυ.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Σκύνω με ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, όπου συναντιόμαστε. Είναι το 35ο box out της εφετινής σεζόν, του τρίτου κύκλου των εκπομπών στην τηλεόραση Κρέτα. Μαζί μας πάντοτε η ΕΤΑΝΑΠ, η εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ με τα νερά Σαμαριά, τον πηγαίο θησαυρό των λευκών ωραίων, και τώρα κιόλας που είναι καλοκαίρι τα έχουμε περισσότερο ανάγκη, και για να δροσερεύουμε και για να φρεσκαριζόμαστε και για να έχουμε δύναμη και ενέργεια αυτό τον θησαυρό, τα νερά Σαμαριά που είναι μαζί μας και που θα μας συντροφεύουν και στη συνέχεια. Και το νερό κιόλας, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, γιατί είναι ένα υπονοούμενο, είναι ένα spoiler εν ώψη μιας κουβέντας που θα ανοίξουμε σε λίγο. Το νερό είναι δυσέβρετο, το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, πρέπει να το αγαπάμε, γιατί η λειψινδρία καραδοκεί. Λοιπόν, σήμερα είναι 2 Ιουλίου του 2026. Σαν σήμερα το 1961 έφυγε από τη ζωή ο διάσημος συγγραφέας ο Έρνεστ Χέμινγκουέι, και εμείς σήμερα θα επιβεβαιώσουμε ένα αριστούργημά του, αυτό που λέει για ποιον χτυπάει η καμπάνα. Οπότε πάμε να βαρέσουμε τις καμπάνες να δούμε για ποιον χτυπάνε στα αλήθεια. Για έναν άνθρωπο που έχει τελειώσει τη φιλοσοφική σχολή, δεν θα μπορούσα να διαλέξω δήμαρχε Μαλεβιζίου Μενέλα Εμποκία, κάτι διαφορετικό από παραπομπή σε συγγραφέα και σε λογοτέχνη.
1: Καταρχάς, μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ, πρέπει να το πω, θέλω να το πω, γιατί μεγάλωσα μαθαίνοντας αθλητισμό μέσα και από τις δικές εκπομπές και με τη δική σου φωνή, και δεν φανταζόμουν ποτέ σε εκείνη την ηλικία ότι θα βρισκόμουν σε μια εκπομπή σου.
0: Επομένως, αυτό που να το πει.
1: Χαίρομαι που χτύπησε η καμπάνα για μένα σήμερα του Χέμινγκουέι και η δική σου. Αγαπημένο μυθιστόρημα, αγαπημένος συγγραφέας και αγαπημένος δημοσιογράφος.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, οπότε αρχίζει με πολύ αγαπησιάρικη σημερινή εκπομπή, πολύ τρυφερή.

0: καψούρα εκπομπή. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι μια εναλλακτική εκπομπή, αλλά εσύ έχεις τόσο πολύ μέσα στον αθλητισμό που δεν είναι εναλλακτική, είναι αθλητική. Εντάξει, μπορεί να είναι και λίγο δημοτική, να είναι και λίγο πολιτική, να είναι και λίγο κοινωνική. Όλα. Έβαλα και τα νερά από την αρχή στη μέση.
1: Όλα πάνε και το νερό ήταν υπονοούμενο. Φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχεις κάποια ερώτηση για το νερό. Είπες και λειψιδρία, με προετοίμασες.
0: Έτσι.
1: Αθλητισμό έχω μέσα μου.
0: Αυτό βέβαια δεν είναι. Γιατί εσύ κάνετε μια μεγάλη προσπάθεια και για τον Αλμυρό, σωστό.
1: Ναι, αυτό φαντάστηκα ότι υπονόησες.
0: Αυτό είπες
1: τώρα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Το μαρτύρησα.
1: Εντάξει, λειψιδρία αφορά όλους τους Δήμους,
0: σωστό.
1: Όλη τη χώρα και ειδικά το νησί μας. Και σίγουρα είναι ένα μεγάλο θέμα που μας απασχολεί και πρέπει να βρούμε λύσεις άμεσα.
0: Οι καμπάνες ποιας εκκλησίας του Δήμου Μαλεβιζίου χτυπάνε για τον Δήμαρχο?
1: Για το Δήμαρχο, οι καμπάνες.
0: Πώς ξέρετε, απίστευτα, γιατί μπορεί να βγει κανένας παπάς από άλλη ενορία.
1: Πολλές εκκλησίες και ωραίες εκκλησίες και ναούς ουσιαστικά. Μνημεία εκκλησιαστικά. Κοιτάξτε, Βασίλη, οι καμπάνες χτυπάνε κάθε μέρα από τους δημότες. Οι δημότες χτυπάνε την καμπάνα και εμείς πρέπει να ανταποκρινόμαστε σε αυτούς τους ήχους των αναγκών, των προκλήσεων, των λύσεων που πρέπει να δίνουμε. Κάποιες φορές τα καταφέρνουμε, κάποιες φορές δυσκολευόμαστε να τα καταφέρουμε. Για όλα αυτά ο Δήμαρχος βέβαια.
0: Εννοείται. Μα εξού και η έκφραση τα παράπονά σας στο Δήμαρχο.
1: Η αλήθεια είναι όμως.
0: Κοίτα, πώς είσαι ατάκες για όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τα παράπονά σας στο Δήμαρχο. Από Δήμαρχος κλητήρας.
1: Ναι,
0: δηλαδή, πόσες εκφράσεις υπάρχουν στην
1: καθομιλουμένη και κυρίως έτσι για να εκφράσει ότι ποιος έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: αυτός
0: ναι.
1: Δηλαδή που είναι πραγματικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως είναι η Δήμη σήμερα, έχουμε την ευθύνη για πάρα πολλά πράγματα, αλλά με τα εργαλεία και τις δυνατότητες και τους πόρους και τους ανθρώπους να μην επαρκούν για αυτές τις ευθύνες. Παρ' όλα αυτά δεν θα θέλω να είμαι μίζερος σε σχέση με τις αρμοδιότητες μας. Δίνουμε μάχη όλοι.
0: Λοιπόν, για κάποιον τώρα, Μενέλα Εμποκέα, πρώτα απ' όλα είμαι αγενέστατος. Δεν έχω ευχαριστήσει τόση ώρα που είσαι εδώ για την παρουσίαση σήμερα, γιατί έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και δημοτικές και κοινωνικές. Λοιπόν, υπάρχει μια τάκα που λέει η στρατηγία τη ζήταγε στη Λάρισα, εσύ ένα σιδέρεος. Οπότε πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα τι μπορεί να πει, τι μπορεί να έχει να πει ή τι σχέση μπορεί να έχει ένας δήμαρχος με τον αθλητισμό. Ένα πολιτικό όν. Εγώ πάντοτε, πολλά χρόνια μάλλον, έχω στην ατζέντα μου αυτούς τους περιβόητους εξοκοινοβουλευτικούς φίλους των σπορ, που δεν είναι παίκτες, δεν είναι προπονητές, δεν είναι παράγοντες.
1: Είναι οι δημάρχοι, οι βουλευτές και οι διάφοροι που εμφανίζονται στο δημόσιο βίο. Σίγουρα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει άμεση σχέση με τον αθλητισμό. Και προφανώς πρέπει να φροντίζει έτσι ώστε αυτό να αποτυπώνει ουσιαστικά προστιθέμενη αξία, να δίνει προστιθέμενη αξία στην κοινωνία. Γιατί ο αθλητισμός, ειδικά ο μαζικός, είναι αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς. Μας ενδιαφέρει να δίνουμε ζωή στην τοπική κοινωνία, στη νέα γενιά, να δίνουμε υποδομές, να δημιουργούμε τις συνθήκες εκείνες, έτσι ώστε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με την καλή πλευρά των πραγμάτων.
0: Το δικό σου παιδί είναι μικρό ακόμα.
1: Τα δικά μου παιδιά είναι ο ένας είναι 5 χρόνια περίπου και ο άλλος 10 περίπου.
0: Και ο άλλος 10, εντάξει. Ασχολούνται.
1: Τους αρέσει πολύ ο αθλητισμός, φαίνεται να τους αρέσει.
0: Αγόρια είναι και τα δύο.
1: Αγοράκια είναι και τα δύο. Οφιτζίδες και οι δύο. Και ακολουθούν έτσι, νομίζω, την παράδοση. Παρ' όλα αυτά, είναι μια αγωνία να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, να τους αρέσει ο αθλητισμός, να τους δημιουργεί συνέστημα, γιατί πολλές φορές πιέζουμε τα παιδιά μας, πιέζουμε τους φίλους μας να ασχοληθούν με κάτι γιατί είναι μόδα, γιατί πρέπει να το κάνεις, γιατί το κάνει ο φίλος σου. Εγώ αυτό που θέλω τουλάχιστον να προσπαθώ τουλάχιστον να δώσω στα παιδιά μου, να τους δείξω, είναι ότι προσπάθησε με τον αθλητισμό. Μπες σε μια ομάδα. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό το άθλημα, δοκίμασε και κάτι άλλο. Αλλά να μπουν, να κοινωνικοποιηθούν, να αποκτήσουν εμπιστοσύνη, αυτοπεποίθηση και να αθληθούν, έτσι, να γυμνάσουν το σώμα τους.
0: Άλλοι δύο εξοκοινοβουλευτικοί, επιφανείς εξοκοινοβουλευτικοί φίλοι των σπορ που φιλοξενήθηκαν σε αυτήν την εκπομπή είναι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Γρηγόρης Σαμόλης. Λοιπόν, και τους δύο τους ρώτησα κάτι. Και θα το ρωτήσω και σε εσένα τώρα. Είναι μέσα στην πίεση, στο άγχος, στα προβλήματα της καθημερινότητας των δημοτών, τα οικογενειακά, όλα αυτά τα προβλήματα μας περιστοιχίζουν και γίνονται αγχώνει πολλές φορές. Είναι λίγο, το είχα πει στον Ανδρουλάκη, συμφώνησε απολύτως, είναι λίγο τα σπορ ψυχοθεραπεία.
1: Όχι λίγο.
0: Λίγο
1: είναι
0: πολύ.
1: Ψυχοθεραπεία. Είναι ξέσπασμα, είναι ανακούφιση από αυτό που καθημερινά βιώνουμε όλοι. Δεν είναι μόνο για όσους έχουν μια... Για όλο τον κόσμο, για αυτούς που καθημερινά πιέζονται στη δουλειά τους, στη ζωή τους, στα δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι. Είναι ψυχοθεραπεία. Είναι κάποιες ώρες που ξεφεύγεις από την καθημερινότητα και από τα προβλήματα που έχει αυτή.
0: Σε ποιο επίπεδο εκτείνεται, αν γυρίσεις πίσω, το μυαλό σου, τη μνήμη σου ή η σχέση με τα σπορ?
1: Η σχέση με τα σπορ, όπως σου είπα και πριν, ξεκίνησε από την πολύ πρώιμη παιδική μου ηλικία. Ξεκίνησα από στίβο, θυμάμαι να κάνω γυμναστική σε στίβους, σε κλειστά γυμναστήρια στην Αθήνα, όταν γεννήθηκα πολύ μικρό, 4-5 χρονών.
0: Εσύ γεννήθηκες στην Αθήνα?
1: Γεννήθηκα στην Αθήνα.
0: Η μαμά είναι από εδώ.
1: Η μητέρα μου είναι.
0: Ξημέρι. Εντάξει, θα το ξετυλίξουμε το κουμπάρι. Ο μπαμπάς.
1: Καταγωγή είναι από τη Μάνη.
0: Από τη Μάνη.
1: Ήταν από τη Μάνη, αείμνηστος, και ασχολήθηκα με τα μαχητικά σπορ, με το taekwondo.
0: Α, αυτό δεν το ξέρα. Ο μπαμπάς ήταν δικηγόρος, έτσι?
1: Δικηγόρος, ναι.
0: Ο Σωτήρης Μποκέας.
1: Σωστά.
0: Μαμά Μαρίνα.
1: Μαρίνα, δηλαδή, δασκάλα.
0: Δασκάλα. Είναι βιτριολικός ο συνδυασμός? Πρωτού πάμε στις μαχητικές τέχνες, Κρήτη Μάνη που λέει και το τραγούδι. Στου όθωνα τα χρόνια, κανονικά από εκεί έπρεπε να βάλουμε background soundtrack του όθωνα τα χρόνια.
1: Όλοι όσοι τα ακούνε λένε εκπληκτικό συνδυασμό. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα κοινά. Πολλά τα κοινά, πολλές κοινές αναφορές των δύο τόπων. Διάφορες στην προσέγγιση της καθημερινότητας κάποιες φορές. Στο πώς αντιλαμβάνονται το πένθυμο και πώς το λιγότερο χαρούμενο περιστατικό μιας κοινωνίας, αλλά η αλήθεια είναι πολλά τα κοινά, και η αλήθεια είναι επίσης ότι έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω στη Μάνη. Έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
0: Κάνα πύργο δεν έχουμε εκεί.
1: Είχε οικογένεια του παππού μου, αλλά με την εξέλιξη των πραγμάτων και τα κληρονομικά όπως εξελίχθηκαν, δεν τον διαθέτουμε πλέον αυτό τον πύργο. Υπάρχει όμως εκεί η περιουσία μας και το σπίτι της γιαγιάς μου.
0: Άρα γεννιέσαι το 1982 στην Αθήνα.
1: Γεννιάμαι στο 1982 στην Αθήνα.
0: Και έρχεστε εδώ πότε?
1: Έρχομαι στην Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού, όπου, εντάξει, εγώ ερχόμουν εδώ όλα τα καλοκαίρια, ουσιαστικά μας βάζανε στο αεροπλάνο, ερχόμασταν εδώ με την αδερφή μου και μέναμε όλο το καλοκαίρι. Όταν μετακομίσαμε, όταν ήρθα πλέον μόνιμα Τετάρτη Δημοτικού στην Αγία Μαρίνα στο Τσαλικάκι, ήρθα σε φίλους μου. Ήταν σαν να ήμουν όλο το χρόνο μαζί τους. Επομένως, έρχομαι εδώ Τετάρτη με Δημοτικού. Συνεχίζω τις πολεμικές τέχνες. Στη συνέχεια όμως ασχολούμαι και με το ποδόσφαιρο και με το μπάσκετ. Πέρασα από το τμήμα μπάσκετ του Όφη. Είχαν πει οι πρώτες μπασκέτες τότε στην Αγία Μαρίνα.
0: Σωστή είναι η τοποθέτηση προϊόντος.
1: Πάρα πολύ.
0: Μπασκετικού προϊόντος εκτός από ποδοσφαιρικού και εκτός από τα νερά σαν Μαρία.
1: Τώρα, Βασίλη, ασχολήθηκα με ό,τι παίζαμε τότε στις Αλάνες γειτονιές. Θυμάμαι ποδόσφαιρο τότε στην Αγία Μαρίνα. Παίζαμε στα χωράφια που σήμερα είναι πολυκατοικίες. Παίζαμε οι περιοχές μεταξύ τους Αγία Μαρίνα και Γάζη, σε κάτι οικόπεδα που σήμερα έχουν γίνει σπίτια, μονοκατοικίες, βίλες, πολυκατοικίες, ενώ τότε ήταν χωράφια. Άρα έχω βιώσει αυτού του τύπου τον αθλητισμό περισσότερο και δεν ασχολήθηκα ποτέ σε
0: πιο υψηλό επίπεδο. Okay.
1: Στο επόμενο επίπεδο.
0: Είχες τότε ο νεαρός Μενέλος Μποκέας που ήρθε εδώ στην Τετάρτη Πέμπτη Δημοτικού. Όχι γιατί έβλεπε ότι θα μπορούσε να κάνει μια πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά επειδή όπως όλα τα παιδιά έχουμε πρότυμα, έχουμε ενδάλματα, είχες κάποιον τότε που να τον συμπαθούσες πολύ, να τον γούσταρες από οποιοδήποτε σπορ?
1: Λοιπόν, θα σου πω ότι πρώτη φορά μπήκα στο Γεντί Κουλέ. Έπαιζε Όφη Κόρινθος και νομίζω το σκορ ήταν 3-1. Τότε λοιπόν έπαιζε Μαχλάς, Νόμπλιας, Μαρινάκης, εκείνη η φουρνιά. Εγώ βέβαια λάτρευα τον Τζουγκάνοβιτς, το Ρίζνιτς αργότερα.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι παίκτες, τον Ηλία τον Μπουρσανίδη, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, εγώ τότε τον Ηλία τον θαύμαζα, το θυμάμαι στο παιχνίδι με τον Ατλέτικο, ας πούμε. Ήταν τότε 20 χρονών ο Μπουρσανίδης, εγώ 19 χρονών.
0: Ναι,
1: λοιπόν, σήμερα και με σένα εδώ, όπως το είπα και πριν, και με τον Ηλία που βρισκόμαστε κάποιες φορές, νιώθω, λέω, είμαι τυχερός. Γιατί έχω καταφέρει Έχει έρθει έτσι, έχουν έρθει έτσι τα πράγματα από αυτούς τους ανθρώπους που τους έβλεπα τότε με το από μακριά ή που δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να βρεθούμε στον ίδιο χώρο ή να μιλήσουμε και που, ξέρεις, ειδικά σε ένα νέο παιδί, ένας αθλητής αυτού του Βεληνικούς, ο Γκέραρτ, είχε έρθει στο σπίτι μου μια φορά

στο, βέβαια στην Κυπούπολη, όταν μέναμε εδώ στο Ηράκλειο, με το θείο μου τον Βασίλη τον Ξημέρη, που από εκεί ξεκινάει η σχέση μου με τον Όφη και το γιο του, το Μάνο. Ήτανε, θυμάμαι, είχα στολίσει το δωμάτιό μου, το είχα γεμίσει, είχα τις αφίσες μου, αλλά το είχα περιμένει.

0: Ναι, που είναι χαραγμένες για πάντα αποτυπωμένες στο μυαλό σου. Τέτοιες μικρές στιγμές οι οποίες νομίζω διαμορφώνουν και αυτό που ο καθένας κουβαλάει μέσα του μετά και λέει με όφη για κάποιους λόγους. Εμένα οι λόγοι αυτοί ήταν το συνέστημα που ένιωσα μέσα στο Γεντί Κουλέ, ήταν το ότι ήμουν περήφανος που είμαι όφη, γιατί είναι τοπική ομάδα και δεν με νοιάζει που δεν θα πάρουμε πρωτάθλημα. Όταν καταλάβαινα τα πρώτους καιρό.
1: Ανήκει στη συνωμοταξία αυτών που είναι όφη.
0: Ναι, βέβαια, όφη.
1: Γιατί είναι πολλοί που μπορεί να έχουν μια συμπάθεια, ξέρω εγώ, στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό.
0: Όχι. Δεν υπάρχει καμία συμπάθεια. Υπάρχει εκτίμηση, υπάρχει αναγνώριση. Δηλαδή, δεν θα. Μ' αρέσει το σπορ, αλλά είμαι όφη. Στο μπάσκετ, επειδή μ' αρέσει να παρακολουθώ και επειδή δεν υπάρχει, έχω τις συμπάθειές μου, αλλά από εκεί και πέρα, μόνο όφη. Και ξέρεις, πολλές φορές μ' ακούει κάποιος και με ρωτάει και μου λέει, μα μόνο όφη, δεν το πιστεύει. Όσοι με ξέρουν από μικρό παιδί, ξέρουν αν αυτό είναι ειλικρινές. Και δεν έχω να αποδείξω και κάτι σε αυτό. Δηλαδή, δεν με νοιάζει κιόλας να το πιστεύει κάποιος. Απλά θεωρώ ότι δεν έχει να ζηλέψει κάτι στο συνέστημα αυτός που είναι όφη μόνο σε σχέση με κάποιον. Γιατί ένας τίτλος ή μια καλή εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, μας γεμίζει τόσο πολύ όσο, ας πούμε, 5 πρωταθλήματα που μπορεί να πάρει ένα οπαδός μιας άλλης ομάδας.
1: Για να, όχι να το κλείσουμε, αλλά για να βάλω κι άλλη μια πινελιά στην κουβέντα που κάνουμε, προλαβαίνεις να αθλείσαι καθόλου, όχι επειδή είναι της μόδας, αλλά επειδή κάνει και καλό.
0: Θέλω να αθλούμε, ναι. Μ' αρέσει. Η αλήθεια
1: να βγεις να περπατήσεις, δηλαδή, αυτό εννοώ.
0: Τώρα τελευταία έχουμε ένα σκυλάκι στο σπίτι, επομένως βρίσκω την ευκαιρία
1: σκύλος, μεγάλη
0: μαζί με το σκύλο να κάνω μια βόλτα.
1: Μεγάλη.
0: Πριν κανένα χρόνο, έκανα για περίπου κάποιους μήνες και μ' άρεσε πάρα πολύ box. Γιατί μ' άρεσε.
1: Ναι.
0: Και έχω μια σχέση έτσι με αυτά τα αθλήματα.
1: Οπότε να το έχουν υπόψη όσοι θέλουν να ανοίξουν καυγά με το δήμαρχο.
0: Όχι, έχω σταματήσει τώρα, αλλά σκέφτομαι να επανέλθω. Γιατί η αλήθεια είναι ότι με τους ρυθμούς αυτούς και με τη ζωή που κάνουμε, χρειάζεται γυμναστική.
1: Σε ποιον που οι Δήμοι το κάνουν, από όλους αυτούς που γνώρισες, που θαύμασες, που βίωσες δυνατά συναισθήματα μαζί τους, θα τον ανακήρυσες δημότημα Λεβιζίου και θα του έδινες το χρυσό κλειδί?
0: Πολύ δύσκολη ερώτηση.
1: Κατά δύσκολα σε ονόματα.
0: Λοιπόν, αυτό ένας πρέπει να είναι.
1: Ας πούμε.
0: Από αυτούς που έχω γνωρίσει,
1: ναι,
0: στον αθλητισμό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό το κλειδί θα πήγαινε στον Ευγένιο Γκέρα.
1: Λογικό.
0: Θα μπορούσε να πάει και στον Νίκο Μαχλά. Θα μπορούσε να πάει και στον Χρήστο Κόντι, παρόλο που είναι λίγους μήνες. Γιατί νομίζω ότι το αποτύπωμά του αυτούς τους λίγους μήνες, αλλά και κυρίως αυτό που εμένα
1: σου
0: βγάζει και αυτό που φαίνεται να εκφράζει ως φιλοσοφία, αξίζει έχει το κλειδί της πόλης. Η φιλοσοφία δηλαδή της ομάδας, της συνεργατικότητας, των χαμηλών τόνων, της σεμνότητας, ταπεινότητας, του σχεδίου, της δουλειάς, είναι ένα παράδειγμα, είναι ένα πρότυπο και χρειαζόμαστε πρότυπα. Νομίζω θα το έπαιρνε, θα το πέρανε και άλλοι παίκτες.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, ο Νίκος ο Νόμπλιας θα το έπαιρνε, εννοείται. Είναι ηγετική μορφή, αρχηγός της ομάδας τότε. Θα δικήσω κάποιους, δεν θέλω, αλλά νομίζω ότι
1: έδωσε ένα περίγραμμα.
0: Τη φιλοσοφία.
1: Καλά, θεωρώ δεδομένο ότι βλέπει μάθη τηλεόραση. Πηγαίνει συχνά στο γήπεδο?
0: Όχι τόσο συχνά όσο θα ήθελα. Όχι τόσο συχνά. Δεν χάνω βέβαια παιχνίδι του όφη στα play-off και στα προκριματικά των τελικών και των ημιτελικών και τα λοιπά. Δεν υπάρχει να το χάσω.
1: Πήγε στο Βόλο.
0: Πήγα στο Βόλο, ναι. Πήγα στο Βόλο και πήγα και στην Τρίπολη πέρυσι.
1: Στην Τρίπολη
0: φέτο. Δυσκολίε στη Λιβαδιά φέτο πάρα πολλέ. Εκεί είχαν στηθεί εμπόδια. Αλλά δεν ξεπεράσα.
1: Δυνατό το συνέστημα στο Βόλο?
0: Μοναδικό. Ασύγκριτο. Συγκίνηση πάρα πολύ. Ξέρεις, δεν είναι μόνο ένα. Δεν είναι το κύπελο, δεν είναι ο τίτλος. Είναι όλο αυτό το συνέστημα που νομίζω θα μείνει αξέχαστο σε όλους όσους το έζησαν εκεί είτε από τις τηλεοράσεις τους. Γιατί είναι μια στιγμή που νομίζω αυτή τη στιγμή την νιώθει και την αγγίζει όλο το νησί και όσους ασχολούνται ή όσους τους αρέσει αυτό που βλέπουν το ποδόσφαιρο, αθλητισμός, στην Κρήτη ειδικά, που εντάξει, το κύπελο θα μπει στην τροπιοθή και θα κλειστεί, αλλά οι στιγμές αυτές θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στην ψυχή μας.
1: Διάβασα, όχι δεν το διάβασα, σε είχα ακούσει κιόλας, γιατί ήμουν εκεί στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. Το βράδυ που γιορτάστηκαν